0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα. Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
3: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
2: Τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις ελλαδικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία ελλαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 771. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε άλμα στα 8.66 και σοφάρισε το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Η αγάπη για την εθνική ομάδα τιμάει τους αθλητές. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για μένα, ανέφερε στον αέρα του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3 ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Κυριάκος Γιαννόπουλος. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, έδωσαν την ψυχή τους για να το πάρουν. Το πόλο έχει υγιές περιβάλλον. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στον χώρο, δήλωσε στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτς ο πρώην διεθνής υδατοσφαιριστής και θρύλος του αθλήματος Γιώργος Μαυρωτάς. ΕΠΟΣ της Εθνικής Ελλάδας. Η Εθνική Πόλο Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Επικράτησε μετά από μεγάλη μάχη 15-14 της Ουγγαρίας. Πρώτο σκόρερ ο Σκουμπάκης με 5 γκολ. Από δύο η Γιουβέτσης Παπαναστασίου, Πούρος και Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε και το κρίσιμο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια, πάντα άξιμη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεγάλο λάθος του Τζολάκη, μεταγραφή στη ΧΑΛ, μπορούσε να για πολύ παραπάνω. Δεν φεύγει από την προετοιμασία του Ολυμπιακού, έτσι ξαφνικά ανέφερε ο παλιός διεθνής στρατοφύλακας του Ολυμπιακού Παναγιώτης Κελεσίδης του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Ανατροπή δεδομένων στην απόκτηση τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους. Στην περίπτωση του 23χρονου χαφ της Σαρλερουά, Γιασίν Τιτραουί, εξετάζουν οι Πειραιώτες. Σε φιλικό προετοιμασία, η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Τζβόλε στην Ολλανδία. Τα γκολ του Δικεφάλου πέτυχαν οι Κοϊτά στο 33 και ο Βάργκας στο 68 και στο 87. Για τους Ολλανδούς, σκόραρε Φαν ντερ Χαρ στο 51 και Ράιζιγκερ στο 56. Ο Λεβαδιακός απέκτησε τον 27χρονο χαφ Άντριαν Σουτ από την Αλαΐν. Η απόκτησή του αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με σύλλογο από την Τουρκία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη. Προβλήματα αντιμετωπίζει η Πάξη εν ώψη των αγώνων με τους Πράσινους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πράσινο φως για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στο ντέρμπι πρωταθλήματος, δηλαδή στους αγώνες μεταξύ των Big Five, θα ανάψει όπως όλα δείχνουν η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που θα συζητήσει το θέμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ο Ταχάλη υπέστηξε άρθρωση στον νόμο, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του, με το Σουηδό Εκτρέμ του ΠΑΟΚ να τέθεται νοκάουντ για ένα μήνα. Ικανοποίηση επικρατεί στον Άρη μετά την νίκη επί της ομάδας ΚΑΠ23 της Αταλάντα σε φιλικό παιχνίδι. Πρώτο δείγμα θετικό. Με ενδιαφέρε να δω πράγματα που δουλεύουμε σε φάση άμυνας και επίθεση. Το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο Αϊτόρ Κανταλαμπιέτρα για λογαριασμό του Όφη. Πιθανότητα μέσα στην ημέρα οι ανακοινώσεις από τους κυπελούχους Ελλάδας. Την Τρίτη αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των κρητικών. Για το EuroBasket K18, η Εθνική Ελλάδα Εφήβων συνέδριψε 81-58 την Αυστρία για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Πρώτο σκόρερ ο Ασημένιος με 16 πόντους, ακολούθησε ο Χαρτόνας με 12 στο 1-1 το ρεκόρ της Εθνικής. Ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Paris Saint-Germain, Μπάρτλεϊ Μπαρκολά, δεν δείχνει διατεθειμένος να ενώσει το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα και η Λίβερπουλ Καραδόκη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή σας εβδομάδα. Γεια σας κύριε Πορναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.

0: Καλώς στην Καλαμάτα.
1: 20 λεπτά Ιουλίου σήμερα. Τι είναι ως καλός στην Καλαμάτα?
0: Καλώς στην Καλαμάτα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ήρθε η Καλαμάτα εδώ.
1: Ωραία, ναι. Ένα για τον κύριο Καραμπεσίνη, λες. Ήρθε πριν εδώ γι' αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Πάει και ο Ιούλης, 27 Ιουλίου.
0: Ναι, πάει το, πάει. Δηλαδή, τώρα έρχεται το κανονικό καλοκαίρι.
1: Τώρα έρχεται το κανονικό καλοκαίρι με τις άδειες των πολλών. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Σπορτς 94,3. Για αυτές τις μέρες είμαστε 8 με 11. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: Και έχουμε και πολλά αυτά που πούμε σήμερα. Έχουμε Μητσοτάκι Ανδρουλάκη, έτσι μια ωραία κοντρίτσα. Έχουμε την Ψήνη το δεκάλεπτο. Έχουμε πολιτισμό, τι κάνουμε με το θέμα, πού δίνουμε, ποια εταιρεία παίρνει το πολιτισμό. Έχουμε εξοδικαστικό, που είναι καλό. Έχουμε ταυτότητες, έχουμε Όλυμπο, έχουμε πολλά σήμερα.
1: Δεν είναι όλα ούτε άσχημα, ούτε όλα όμορφα. Στα όμορφα είναι Όλυμπος.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Μετά τα μεταόρα και το Άγιο Όρος.
1: Σήμερα ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός με έως και 420 δόσεις.
0: Στα ασφαλιστικά, στα εφοριακά είναι μέχρι 200 τόσες.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, διάφορα. Πρόεδρο Δημοκρατία να μιλάει στην αποκατάσταση το πότε θα κάνει εκλογέ ο Πρωθυπουργό, ακούω πρώτη φράση ζωή μου.
1: Υπόθηκε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Για πε μα.
0: Λοιπόν, έδωσε την είδηση σε συναδέλφου κοντινού και σε αρχηγού ότι δεν θα πάει. Θα πάμε εκλογέ το Μάιο, λέει, 27.
1: Το Μάιο του 27. Ναι, ωραία.
0: Το είπε, λέει, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και άμα το είπε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, πρόεδρο είναι αυτό. Δεν θα έχει δίκιο.
1: Ωραία, μια χαρά, γιατί. Η κόντρα Ανδρουλάκη Μητσοτάκη ποια ήταν?
0: Ήταν και στη Βουλή επί του προσωπικού την Παρασκευή. Την Παρασκευή είχαν, αρχίζαν και λέγανε ο ένας τον άλλο, ένας τον άλλο.
1: Εντάξει, μετά όμως μια χαρά τα είπανε το βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Άρα...
0: Όσοι απέμειναν εκεί, έτσι.
1: Όσοι απέμειναν, ιδιώς μια χαρά τα είπανε.
0: Ναι, όσοι απέμειναν όμως.
1: Λοιπόν, στο 6939-943-943 μας στέλνει τα μηνύματά σας. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνει τα μηνύματά σας. Την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Σήμερα θα έχουμε και τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη. Μπας και μάθουμε τι με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα έχουμε τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Θα κάνουμε την βόλτα να δούμε τι γίνεται με τα πράσινα σπιτάκια.
0: Τι είναι, του Πασόκ είναι?
1: Όχι, δεν είναι του Πασόκ, είναι αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που υπάρχουν κάποια σχετικά ρεπορτάζ, κάποιες σχετικές κατηγορίες για υπερκοστολόγηση.
0: Έλα μωρέ, υπερκοστολόγηση τώρα. Από 60-360, τι?
1: 360 ή 300? 360. Οκ. Όλα αυτά ενώ είμαστε σε μία, όχι περίοδο, σε μία ημέρα. Είναι η δεύτερη ημέρα μιας πέφθραστης εκεχηρίας στην Μέση Ανατολή. Έχουν σταματήσει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εκατέρωθαν και από την πλευρά των ΗΠΑ και από την πλευρά του Ιράν. Μάλιστα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, ο Μάικλ Βάλτς, επιβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον αποφάσισε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων μετά μάλιστα από 13 συνεχόμενες νύχτες. Και όπως ανέφερε ο πρόεδρος ΤΑΠ, δίνει χώρο πλέον στις συνομιλίες και στη διπλωματία. Και την ίδια ώρα η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία πλήττονται από τεράστιες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγήσουν και στην εκένωση ολόκληρων περιοχών. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει πόλεις στην νοτιοδυτική Γαλλία, συνολικά φτάνουν τους 300.000. Περίπου ίδια κατάσταση και στην Ισπανία, 75.000 άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.
0: Πάμε και στα όμορφα τώρα, μια ωραία μέρα.
1: Ναι.
0: Με ένα έτσι αεράκι το οποίο μας βοηθάει στο να, έτσι, να δροσιζόμαστε. Αλλά θα πάει 36-37 θα φτάσει σήμερα, οπότε είναι η ιδανική μέρα για μπάνιο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είναι η ιδανική μέρα για μπάνιο.
1: Αλήθεια.
0: Λέγε τώρα, λέγε τι έγινε νότια.
1: Νότια πού?
0: Κάνε ρεπορτάζ.
1: Δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο νότια.
0: Τι εννοεί δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο? Πήγε στην πόλη τη Καλαμάτα.
1: Ναι, δεν πήγα στην πόλη τη Καλαμάτα και αυτό θα μπορούσε να ήταν και μια μομφία.
0: Μομφία. Εκεί θέλω να καταλήξω. Έφτασε εκεί.
1: Ήμουν εκτός τη πόλη τη Καλαμάτα.
0: Και δεν πήγε μέσα στην πόλη.
1: Δεν πήγαμε στην πόλη. Ναι, το κρατάω για τον Αύγουστο. Τις όποιες συνομιλίες έχω με την Καλαμάτα τις κάνω τον Αύγουστο. Εντός της πόλης.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, άνοιξε η πρόσβαση στον εξωδικαστικό στο μηχανισμό σήμερα. Τα 5.000 είναι το χρέος. Δηλαδή 5.000 και πάνω. Δηλαδή 5 χιλιαρικάκια μπορεί να πληρώσεις, να αρχίσεις να πληρώνεις. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πραγματικά έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πρέπει να το δουν λοιπόν όλοι όσοι έχουν μια οφειλή και δεν μπορούσαν μέχρι τώρα. 240 δόσεις ως προς το δημόσιο και 420 δόσεις για τις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Είναι. Δεν είναι. Το δημόσιο είναι και ΕΦΚΑ και εφορία. Άρα, έκανα εγώ λάθος προηγουμένως. 240 δόσεις για το δημόσιο, 420 δόσεις με τις τράπεζες και ένα επιτόκιο 3%. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν δικηγόρο να μας δώσει λεπτομέρειες πώς γίνεται. Βρείτε όμως το φοροτεχνικό σας, το δικηγόρο σας. Είναι ευκαιρία. Βεβαίως, είναι ευκαιρία επειδή αν άνοιξε η πλατφόρμα, λέμε, σήμερα.
1: Ναι, έχει ανοίξει η πλατφόρμα, εντάξει.
0: Τώρα θα μπούμε
1: το μέσα. Το θέμα είναι να κρατηθεί κιόλας.
0: Θα μπούμε μέσα σε λίγο και να δούμε αν υπάρχει πλατφόρμα ανοιχτή.
1: Εντάξει, άμα δεν μπαίνουν πολύ, θα υπάρχει.
0: Πώς δεν μπαίνουν πολύ, πολλοί χρωστάνε.
1: Ναι, λέω, άμα δεν μπαίνουν πολύ, θα
0: θέλουν να πληρώσουν. Αρκετοί, ειδικά οι μικροεπιχειρηματίες, μικρομεσαίοι, αρκετά αφού τις 120 δόσεις δεν τους τις δίνει. Έχει δώσει κάτι 73-72 πόσες είναι, οι οποίες αν μπορούσες να τα πληρώσεις όλα αυτά που λέει αυτό που η ρύθμιση που κάνω, θα τα έχεις πληρώσει ήδη. Ναι. Δεν περίμενες τώρα. Λοιπόν, είναι ευκαιρία πραγματικά. Αύριο θα να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και εκμεταλλεύομαι κάποιον που μας ακούει τώρα, ο οποίος αν η πλατφόρμα αυτή, στην πλατφόρμα που πέσουν όλοι, θα πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει ξύπνιος λογιστής.
1: Ναι.
0: Κατά τις 2-3 η ώρα θα περιμένεις να μην μπαίνουν πολύ, να μπει ο λογιστής για να δει και να σας δώσει πληροφορίες πώς θα κάνετε τον εξωδικαστικό.
1: Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Μάνο, καλημέρα στον Γιώργο. Είναι τα πρώτα μηνύματα που μας έχουν έρθει. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Πάντως την Παρασκευή το 112 στο Ήλιον μάλλον είχε κολλήσει και δεν ήρθαν μηνύματα ποτέ. Ένας,
0: τι ήταν αυτό την Παρασκευή?
1: Ένας πανικός την Παρασκευή για λίγα λεπτά. Εδώ Ήλιον, Πετρούπολη, μια σχήμα σε αυτές τις περιοχές, υπήρξαν και αρκετές ζημιές. Έχει δίκιο ο Γιώργος που είναι από το Ήλιον. Δέντρα έπεσαν. Και γενικότερα για κάτι βιντεάκια που είδα ήταν με συνθήκες λίγο παράξενες. Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουνα στο δρόμο, ταξίδευα.
0: Είχες κανονίσει με έπιασε... οργάνωση παραγωγής να μην έχεις τίποτα.
1: Όχι, αυτό θέλω να πω. Ότι στον Ισθμό λίγο πριν και αρκετά μετά τον Ισθμό δεν έβλεπες στο μισό μέτρο από την πολύ έντονη βροχή και κάτι σαν όμιχλη.
0: Εγώ λοιπόν πλατεία Αμερικής, κέντρο Αθήνας δηλαδή, είδα μπροστά μου δύο δέντρα να φεύγουν να πέφτουν στον δρόμο. Ναι. Είδα καρέκλες πλαστικές από μπαλκόνια να αιωρούνται σαν ούφο.
1: Ναι.
0: Λέω, τι έγινε ρε παιδιά.
1: Και χθες, επειδή χθες το βράδυ περπάτησα στο Ήλιον και στην Πετρούπολη, για να συνεχίσω αυτό που λέει ο Γιώργος, εγώ είδα δύο μέρες μετά δέντρα κάτω. Και είδα και σε ένα προάβλιο σχολείου κάδους και δέντρα και κλαδιά και ένα πανικό, τα οποία δεν έχουν μαζευτεί δύο μέρες μετά.
0: Λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, 10 λεπτάκια ακόμα στο πετρέλαιο.
1: 10 λεπτάκια ακόμα, γιατί προφανώς δεν μας φτάνουν, δεν ήταν ικανά αυτά τα
0: 5
1: και 10 λεπτά να ανακουφίσουν τον κόσμο.
0: Και γιατί δεν έβαλαν και τα λίραξη στη Βερσίνη, μωρέ. Τα λιράκια,
1: μπορεί να μην είχαμε.
0: Δεν βγαίναμε.
1: Δεν βγαίναμε μόνο μου.
0: Λοιπόν, το πετρέλαιο βέβαια ο Πρωθυπουργός το έκανε για τους επαγγελματίες και για τις μεταφορές, για να μην δείτε αυξήσεις, λέει, στα προϊόντα που πηγαίνετε να αγοράσετε. Λοιπόν, πήγα το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ και είδα προϊόντα που την Τετάρτη που είχα ξαναπάει στο ίδιο σούπερ μάρκετ πάνω από 1 ευρώ αύξηση. Συγκεκριμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Δηλαδή ο καφές, ας πούμε, δεν είναι δεύτερης πια ανάγκη. Έχει γίνει πρώτη ανάγκη. Πιούμε ένα καφεδάκι.
1: Ένα καφεδάκι το πιείς, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για 1 με 1,5 ευρώ σε προϊόντα πρώτης ανάγκης. Τετάρτη με Σάββατο. Σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που πήγα να πάρω πράγματα την Τετάρτη και το Σάββατο. Τώρα, πώς είναι αυτό που δεν θα αυξηθούν τιμές μέχρι τον Αύγουστο και μετά το Σεπτέμβριο θα πέσουν?
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που η δήλωση αυτή.
1: Άμα
0: είναι να πάρουν κατάλληλο μέχρι το Σεπτέμβρη και μετά πέσουν 2-3 ευρώ, όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά με τους γνωστούς κωδικούς, δεν κάνουμε δουλειά. Και η ερώτησή μου είναι, γιατί πρέπει να φτάσουμε στη ΔΕΘ? Πρώτο, ο Πρωθυπουργός να μας πει τι θα μας δώσει. Δηλαδή μέχρι
1: και πότε να το πει, δηλαδή, τι δεν θα ανακοινώνεται.
0: Γιατί δεν μπορεί να το πει τώρα. Πρέπει να πάει στη ΔΕΘ να το πει.
1: Και στη ΔΕΘ θα κρατήσει να πει στη ΔΕΘ.
0: Τίποτα να μην πει. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη δεν είναι για να μιλάει ο Πρωθυπουργό καταρχά. Είναι για να γίνεται Έκθεση Θεσσαλονίκη. Το έχουμε ξεχάσει.
1: Εντάξει, το έχουν κάνει όμω προεκλογικό. Και όχι προεκλογικό, προγραμματικό.
0: Λοιπόν, δεύτερο. Ο Τσίπρα. Ένα πρόγραμμα. Αν ο Πρωθυπουργός αλλάξει γνώμη και αποφασίσει να κάνει τέλη Σεπτέμβρη τις εκλογές, ένα πρόγραμμα της Ελλάς, γιατί πρέπει να το μάθουμε στη ΔΕΘ.
1: Πότε θα το μάθεις.
0: Τώρα να το έχουμε μπροστά μα, το μελετήσουμε.
1: Δεν μπορεί να το κάνουμε. Είσαι τη Διασύνη και εσύ. Στη ΔΕΘ σου λένε, είσαι τη Διασύνη τώρα.
0: Γιατί, για ποιο λόγο.
1: Τι στη ΔΕΘ θέλουν να στο δώσουν εσένα.
0: Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη είναι για να είναι Έκθεση Θεσσαλονίκη. Δεν είναι να πηγαίνουν να μιλάνε και να τάζουν πράγματα όλοι μαζί. Τώρα και το Πασόκ, ποιο Πασόκ.
1: Το Πασόκ το είχε δώσει την προηγούμενη ΔΕΘ. Το δικό του πρόγραμμα.
0: Είχε δώσει ένα πρόγραμμα.
1: Περιμένει
0: να δώσει ένα καινούργιο τώρα.
1: Τώρα θα κάνει ένα νεωμένο πρόγραμμα το Πασόκ.
0: Φαντάζομαι. Ποιο Πασόκ.
1: Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη.
0: Α, γιατί το Πασόκ του Μητσοτάκη, το Πασόκ του Τσίπρα
1: δεν μπερδευτεί. Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη.
0: Το Πασόκ
1: δεν
0: απέμενε.
1: Είναι εδώ, δυνατό, δεν είναι ενωμένο βέβαια.
0: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
1: Δεν είναι δυνατό. Απλά δεν είναι ενωμένο. Τώρα είναι σε τρία κόμματα διαφορετικά.
0: Άντε, αντακαταστήσετε, βρε.
1: Σήμερα στις 11 πραγματοποιείται και ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Είναι συζητήσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Να υπενθυμίσω ότι οι δύο χώρες είχαν προσπαθήσει να φτάσουν σε μια συμφωνία το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης. Μια διαδικασία όμως που τελικά δεν ολοκληρώθηκε.
0: Και αύριο το μεσημέρι θα έχουμε Τσίπρα να μας μιλάει για τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, αύριο έχει την εκδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, στο Σεράφιο.
0: Σωστά, τα λες, 12 το μεσημέρι, θα είναι και εκεί διάφοροι καλεσμένοι, θα είναι ο Μίλτος ο Χατζηγιαννάκης, θα...
1: Είναι η πρόταση για την τοπική αυτοδιοίκηση, αν κατάλαβα καλά εγώ.
0: Έμαθε.
1: Από τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, γιατί δεν ήξερε.
1: Αφού δεν είχε κατέβει και ως υποψήφιος του Δήμου Αθηναίων.
0: Από εκεί ξεκίνησε, αλλά μετά το ξέχασε. Όταν έγινε πρωθυπουργός, τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία σχέση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καμία, δηλαδή δεν σε όλη την Ελλάδα. Μου πάρει σε όλη την Ελλάδα Δήμο, Δήμαρχο, Περιφερειάρχη, δεν ήξερε. Ναι. Έμαθε τώρα. Είναι από αυτά που έμαθε.
1: Φαντάζομαι για να ανακοινώνει και ολόκληρο πρόγραμμα θα έχει κάτι μάθει.
0: Την καθημερινότητα του πολίτη.
1: Ναι.
0: Μάστε. Ωραία, παιδιά, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Να το προσέξουμε αύριο. Θα είμαστε εδώ γιατί με την τοπική αυτοδιοίκηση θα ασχοληθούμε. Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, όποιος για ποιον δεν ξέρει, ήταν δήμαρχος της Κύρου. Και θα είναι και η Καμά, η οποία είναι δήμαρχος στην Τήλο.

0: Δηλαδή, μας λέει ο κύριος Τσίπρας ότι εφόσον βγει, και αυτό είναι ερώτηση, θα αλλάξει τον κώδικα που βγήκε τώρα. Τώρα το ψηφίσανε. Ένα κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που οι μισοί τον θέλουν, οι μισοί δεν τον θέλουν, οι εκλογές που θα αλλάξουν τον τρόπο. Μήπως να κάνουμε και εκλογές έτσι με, χωρίς δεύτερη Κυριακή. Κανονικές εκλογές χωρίς δεύτερη Κυριακή, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί δεν θα γλιτώσουμε έξοδο.
1: Μα δεν προβλέπετε δεύτερη Κυριακή στις εκλογές.
0: Ποιο το προβλέπω, από ποιον δεν προβλέπετε?
1: Γενικότερα είναι μία εκλογική Κυριακή. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Το ότι μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία, αυτό οδηγεί σε δεύτερη. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Γίνονται ξανά εκλογές.
0: Ναι, εδώ λοιπόν να πούμε δεν θα γίνει δεύτερη Κυριακή. Ό,τι βγει την πρώτη.
1: Εντάξει, μα αυτό ο Άδωνος αυτό λέει.
0: Ό,τι βγει την πρώτη.
1: Ό,τι
0: βγει την πρώτη. Όπως βγει την πρώτη, κάντε κυβέρνηση. Ή κόφτε το λαιμό σας, φύγετε όλοι. Άλλοι τις δεύτερες, όχι εσείς. Δηλαδή αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή θα είχε πολύ γέλιο. Εσείς κατεβαίνετε, ο λαός δεν βγάζει κανέναν. Έτσι.
1: Κοίτα και την.
0: Την επόμενη σε εκλογές, άλλα κόμματα, όχι εσείς.
1: Αν πάνε ξανά σε εκλογές μετά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, πού στοχεύει η άποψη ότι να πάμε ξανά σε εκλογές, το ότι μπορεί να υπάρξει συσπήρωση κάποιων κομμάτων. Ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχω πάρει ένα χι ποσό και άμα ξαναπάω μετά θα κάνω συσπήρωση ή μπορεί να νομίζω ότι Τσίπρας το ίδιο. Το χι δεύτερο κόμμα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύσει. Δηλαδή, πόσο μπορεί να ανεβάσει το ποσοστό του ένα κόμμα.
0: Εντάξει, είναι και το ότι κάποιοι που μπορεί να πάνε και να ψηφίσουν μόνο από αγανάκτηση ό,τι να είναι.
1: Την πρώτη φορά.
0: Ναι, ή κάποιοι που μπορεί να μην πάνε καθόλου, αυτό το μεγάλο ποσοστό που διεκδικούν όλοι της αποχής και κανένας δεν τους έχει πείσει να πάνε. Και φαντάζομαι το μεγάλο μέρος του ποσοστού της αποχής είναι η νέα γενιά. Και πώς να πείσεις τη νέα γενιά να πάνε να ψηφίσουν?
1: Με TikTok. Με TikTok. Με βιντεάκια. Μπαίνεις στον κόσμο τους.
0: Άμα χορεύεις κιόλας ωραία, κουνιέσαι και ωραία, σαν τον Πρωθυπουργό, το
1: πετυχαίνεις. Ναι, έχουν γίνει προσπάθειες να μπουν στον κόσμο πάντως των αρκετά νέων ανθρώπων.
0: Και φυσικά
1: με social media.
0: Για να μπούμε στον κόσμο των νέων ανθρώπων πρέπει να ξέρουμε και ποιον βάζουμε γραμματά.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Σηκωθείτε, σηκωθείτε.
1: Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυριανή.
0: Μάστε. Πάμε και στα καλά.
1: Πάμε στα καλά, ναι.
0: Πάμε στα καλά.
1: Πάμε στο διάλειμμα μας.
0: Ναι, να πούμε τα καλά. Λοιπόν, παιδιά, επειδή ο κυβερνητικό φίλο κυβερνητικό, κύριος Πουρναράς, θέλει να βοηθήσει την κυβέρνηση να κερδίσει στα γκάλοπς.
1: Και του αρέσουν και τα ταξίδια.
0: Στο χωριό σου, το είπε η Βούλτεψη.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αυτό τα νησιά τα ξεχάσεις. Είπε η Βούλτεψη να πας στο
1: χωριό
0: σου.
1: Δεν είμαι υπέρ της κυρίας Βούλτεψη.
0: Κακός. Τι φιλοκυβερνητικός άμα δεν είσαι υπέρ της
1: Βούλτεψη. Δεν είμαι φιλοκυβερνητικός. Δεν είμαι με το κάθε πρόσωπο συγκεκριμένα. Είμαι με το αφήγημα της κυβέρνησης γενικότερα.
0: Λοιπόν, σας έκτισε και σας ετοίμασε μια βολτίτσα μέχρι το ναύπλιο.
1: Πολύ ωραίο το ναύπλιο. Είναι από τις.
0: Δεν είναι το χωριό σου όμως.
1: Είναι από τις αγαπημένες μου πόλεις. Δηλαδή μετά την Αθήνα, το Καλαμάτα και Ναύπλιο είναι τα top για μένα.
0: Λοιπόν, Ναύπλιο με τα διαμονής, με τα φαγητού, τα έχει οργανώσει όλα, θα τα πούμε σιγά σιγά και αυτά, δεν θα μείνουμε έτσι. Ο Πουρναράς λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή μετά τις Πέτσες, τη Σύφνο, την Αμοργό και την Άξο, πώς οι άνθρωποι όταν ερωτηθούν, πήγατε διακοπές.
1: Μας έστειλε ο Γεωργιάδης.
0: Είναι στο νέο πρόγραμμα του Άδωνη αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Να στέλνει διακοπές.
1: Δεν ξέρω. Γιατί έχει πρόγραμμα ο Άδωνης.
0: Αφού είπε ο Γεωργιάδης.
1: Α, για τον υπουργό λες.
0: Ναι. Νόμιζα ότι είπε ο Γεωργιάδης. Για τον μιλάμε για Γεωργιάδη, δεν μιλάμε για μένα. Τώρα μιλάμε
1: όχι,
0: για τον υπουργό.
1: Όχι, όταν λέμε για τον υπουργό, τον αποκαλούμε Άδωνη.
0: Εντάξει.
1: Είχαμε και την τελευταία δημοσκόπηση, η τελευταία εννοώ για το καλοκαίρι. Μετά αρχίζουν τα μπάνια του λαού. Η επόμενη θα είναι από Σεπτέμβρη. Δεν υπήρξε κάποια αξιοσημείωτη διαφορά σε αυτά που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Νέα Δημοκρατία πρώτη με μεγάλη διαφορά, εξούσου όμως και με απόσταση από την αυτοδυναμία. Δεύτερο, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, με επίσης αρκετά μεγάλη διαφορά από το τρίτο, Πασόκ. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Ναι, κύριε Γεωργιάδη. Έχετε να πείτε κάτι τελευταίο πριν μας διαφημίσεις?
0: Να φύγουμε.
1: Διαφημίσεις, επιστρέφουμε και θα επιστρέψουμε και με τα πρωτοσέλιδα.

0: σου.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος, 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος.
8: Με Arbiland, ναι!
7: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
8: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ADV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisadv.gr.
10: Η ώρα είναι 8:30.
11: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες, σε όλες, καλή εβδομάδα, καλός καιρός, όλα, όλα καλά. Είδες, κρατάω τις εγώ τις δεσμεύσεις μου, τις
1: κρατάω. Αλήθεια, αλήθεια, αυτό, καλημέρα, καλή εβδομάδα, δεν το είπαμε εγώ, προσωπικά δεν το είπα το καλή εβδομάδα πριν, θα το είπες εσύ. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Λοιπόν, αρχή εβδομάδας, άρα Κυριακή, δεν πρέπει να ασχολήθηκες μία μισή ώρα να διαβάσεις έκθεση.
1: Έκθεση, τι έκθεση?
0: Του Πρωθυπουργού την έκθεση.
1: Το κείμενο.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, το διάβασα.
0: Καταρχάς μάθανε που πήγαμε τα λεφτά. Να που πήγαν τα λεφτά, λέει, φτιάξαμε δρόμο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ωραία. Φτιάξαμε ένα δρόμο, τελειώσαμε.
1: Εντάξει,
0: τα λεφτά.
1: Φτιάχνονται δρόμοι, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, φτιάχνονται δρόμοι, είναι η αλήθεια.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό με τα αμαία που είπε, τον αυτιά τον ρώτησε. Γιατί είχε άλλη άποψη.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, είναι δικός του άνθρωπος, είναι δικό του παιδί.
1: Προφανώς.
0: Ναι, τον ρώτησε.
1: Ευρωβουλευτής.
0: Ναι, γιατί άλλο είπε ο Πρωθυπουργός, άλλο έχει δηλώσει ο αυτιάς. Τον αυτιά τον ρώτησε για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Πήρε την άδειά του να του πει, να γράψει αυτά που. Γιατί διάβασα και λίγο παραπάνω εκεί. Με όλο τον κόπο.
1: Το διάβασε όλο.
0: Αυτό ναι, γιατί. Μάλιστα. Λέω και μετά πήγα και διάβασα αυτά
1: που. Σεξίταρε.
0: Ναι, και μετά πήγα και διάβασα τις ανακοινώσεις και όχι μία, του αυτιά.
1: Ναι.
0: Οι οποίες ήταν εντελώς αντίθετες.
1: Εντάξει, έχουμε το δικαίωμα στο να διαφωνούμε.
0: Και ποιανού περνάει τώρα, του Πρωθυπουργού ή του αυτιά?
1: Νομίζω του Πρωθυπουργού.
0: Άμα νομίζει του Πρωθυπουργού, εντάξει.
1: Την καλημέρα στον Γιώργο ξανά, ο οποίος μας στέλνει τις φωτογραφίες από τις πτώσεις των δέντρων την Παρασκευή. Πες μου, Γιώργο. Α, τη μία την αναγνωρίζω ποια πλατεία είναι. Είναι στο Ήλιον, στο κέντρο και στο Άλσος. Δεν ξέρω αν είναι όλες από το Άλσος. Πες μου. Και από κάτω μας στέλνει μόνο Τρίκαλα. Προφανώς εκεί στις περιοχές που λέω εγώ ότι μ' αρέσει Αθήνα, Καλαμάτα, Ναύπλιο και λέει μόνο Τρίκαλα.
0: Τώρα δεν είναι άσχημο να ανέβεις και από Τρίκαλα φύγεις να πας στην πύλη. Να πας.
1: Μα πουθενά δεν είναι.
0: Από
1: ωραία.
0: Την πύλη και πάνω είναι καταπληκτικά.
1: Πουθενά δεν είναι άσχημα. Είπα απλά τις δικές μου top 3 επιλογές.
0: Ναι, οι δικές σου top 3 επιλογές, οι οποίες έχουν να κάνουν λίγο με Σπέτσες, έχουν να κάνουν λίγο με Σύφνο, έχουν να κάνουν λίγο με Νάξο, έχουν να κάνουν λίγο με Αμοργό. Έχουν
1: εντάξει.
0: Ναύπλιο. Το Ναύπλιο, το είπαμε, δεν μπορεί να μην θες να πας Ναύπλιο.
1: Ναύπλιο έχω πάρει αρκετές φορές, αλλά. Ποτέ δεν είναι αρκετές αυτές οι φορές.
0: Ποτέ δεν είναι αρκετές. Εντάξει. Να ξέρεις ότι μια και μιλάμε για Ναύπλιο, στο Μουσείο του Ναυπλίου υπάρχει η μοναδική πανοπλία στον κόσμο που βρέθηκε ολοκληρωμένη.
1: Ναι, δεν έχω μπει στο Μουσείο του Ναυπλίου.
0: Ναι, πριν χρόνια που είχαμε κάνει μεγάλο θέμα, είχαμε καταφέρει πριν χρόνια εδώ, από αυτό, από τον Ελλάδα εδώ,

0: καταφέρει και είχαμε κάνει έστω και με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε βγάλει και εκεί το, από το Μουσείο της Εκπροσώπησης Αρχαιολόγους τρέντι την πανοπλία. Πηγαίναν οι νέοι άνθρωποι στον Ναύπλιο που σε άλλη περίπτωση δεν θα πήγαιναν και μετά πήγαιναν και λέγανε πανοπλία, πήγες.
1: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό το λόγο μπαίνανε στο μουσείο. Είχαμε ένα κέρδος. Και φυσικά τώρα είδαμε τις αποτελέσματα, ποιοι περάσανε, πού περάσανε, πώς περάσανε. Τα είδαμε αυτά, έτσι.
1: Ποια αποτελέσματα?
0: Από πού βγήκαν οι εξετάσεις των φοιτών.
1: Α, για τις πανελλαδικές.
0: Ναι, ναι. Ναι. Πώς θα μείνουνε?
1: Ναι, γιατί έβλεπα χθες και για τα φοιτητικά σπίτια ότι είναι πανάκριβα και έβλεπα σε ένα ρεπορτάζ μία κοπέλα που έλεγε ότι για 35 τετραγωνικά, νομίζω 35, ήταν 30 κάτι σίγουρα, νομίζω ότι λέγεται 35, το ενίκιο είναι 600 ευρώ.
0: Μια χαρά.
1: Και άντε τώρα να δίνεις 600 ευρώ για ένα... δεν ξέρω αν το λέμε και διαμέρισμα αυτό, 30 κάτι τετραγωνικά.
0: Η συμβουλή λοιπόν της κυβέρνησης, διότι βγήκαν βουλευτές σε κανάλια διαφορετικοί και είπαν το ίδιο όμως πράγμα. Εμείς καταρχάς είπαμε που σπουδάσαμε και εκτός Ελλάδος, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σπούδασαν εκτός Ελλάδος και δεν μείναν εδώ. Δεν είχαμε διανοηθεί με τα ενίκια που υπήρχαν εκεί.
1: Να μένουμε μόνοι μας.
0: Να μένουμε μόνοι
1: μας. Δεν το άκουσα, αλλά φαντάστηκα ότι θα ήταν αυτό το αφήγημα.
0: Οπότε η σύσφυξη των σχέσεων, μείνετε 5-6-7-8 μαζί, σε μια γκαρσονιερούλα σε 30 τετραγωνικά, 35 από πάνω που κάνει 600 ευρώ. Οπότε θα σας κοστίσει λίγο. Ο ένας πάνω στον άλλον, αγκαλίτσες, φυλάκια, όλα αυτά. Οι κυβερνητικοί, 4 ή 5 βουλευτές είπαν το ίδιο πράγμα σε διαφορετικά κανάλια μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία, αυτό.
0: Να μένετε όλοι μαζί, λέει, παιδιά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να είναι αναγκαστικό όμως. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δικαίωμα να μείνω μόνος μου.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το να επιλέξω να μείνω με άλλους 2-3 φίλους μου είναι οκ. Okay. Μπορεί να γίνει και είναι και θεμητό. Μπορεί να είναι και μια χαρά για τον φοιτητικό κόσμο. Το να μείνω μόνος μου όμως, γιατί μου κόβει το δικαίωμα αυτό, το να μείνω μόνος μου.
0: Αν λοιπόν οι γονείς σου δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν, έτσι. Υπάρχουν γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα. Άρα εσύ εκεί που πέρασες στην Κομωτινή, παράδειγμα, πρέπει να δει στην Πάτρα, να το πάω και κοντά. Στην Πάτρα, πρέπει να δουλεύεις.
1: Ναι.
0: Να δουλεύεις. Γιατί αν έχεις 500 ευρώ ενίκιο, δεν το πάω 600, όλο 500. Έχει και ρεύμα, έχει και κοινόχρηστα.
1: Έτσι. Και θες και σίγουρα να σου δώσουν οι γονείς σου και λεφτά, χρήματα για την δική σου προσωπική ζωή. Έτσι.
0: Τι, θες να τρως κιόλας?
1: Δεν θα τρως, δεν θα πιείς, ως φοιτητής δεν θα πιείς ένα ποτό.
0: Όχι, αυτό το ξεχνάμε. Αν λοιπόν χρειαστεί να δουλεύεις για να βγάζεις ένα χιλιάρικο το μήνα, ένα χιλιάρικο το μήνα.
1: Ναι, για το παιδί.
0: Όχι, το παιδί, ο φοιτητής
1: να δουλεύει. Α, να δουλεύει το.
0: Για να βγάζει ένα χιλιάρικο το μήνα για τα άκρως απαραίτητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όχι, να μην πείσουμε, δεν βγαίνει να πιεις ποτό με ένα χιλιάρικο το μήνα.
1: Και πώς θα είναι, ποια θα είναι αυτή η δουλειά που θα τη συνδυάζεις με την σχολή σου και να σου αποφέρει και 1000 ευρώ, έτσι.
0: Και μετά, άμα καθυστερήσεις κάνα 2-3-4 χρόνια, δεν θα σε είναι φοιτητής.
1: Ναι. Και άμα φτάσεις στο σημείο να βγάζεις και πάνω από 1000 ευρώ από μια δουλειά που προσπαθείς να σου φέρει χρήματα για να σπουδάσεις, για να βρεις ένα άλλο επάγγελμα, άμα βγάζεις 1000 ευρώ, γιατί να μην παρατήσεις τη σχολή για να δουλεύεις πάνω. Μια χαρά δεν είναι.
0: Και εγώ μιλάω για αιώνιες βουλευτές. Αυτοί που τα αποφάσισαν όμως αυτό, οι αιώνιοι βουλευτές, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δεν κόβονται ποτέ.
1: Ναι, οι αιώνιοι βουλευτές είναι και αυτό ένα ζήτημα. Το έχουμε θέσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πώς γίνεται να υπάρχουν αιώνιοι φοιτητές, να θέλουμε να κόψουμε τους αιώνιους φοιτητές, αλλά να υπάρχουν αιώνιοι βουλευτές.
0: Πάμε μανταλάκια.
1: Πάμε στα μανταλάκια. Πάμε να ξεκινήσουμε διαβάζοντας τις εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λίγη σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. 1. Τι θα ισχύει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό. 2. Τι θα ισχύει για τις συναλλαγές με το δημόσιο. 3. Με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους. Και 4. Πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Να πω την αμαρτία μου. Αυτό. Να πω την αμαρτία μου, δεν έχω κλείσει κανένα ραντεβού.
0: Ούτε εγώ.
1: Να.
0: Οπότε μέχρι Καλαμάτα πας. Δεν θεωρείται όχι από εδώ. Δεν σου ζητάω διαβατήριο.
1: Όχι, μα το θέμα είναι.
0: Στα βλάκια θέλουν διαβατήριο.
1: Δεν θέλει διαβατήριο.
0: Θέλω να παίρνω ένα σταυλάκι. Όχι, αν παίρνω ένα σταυλάκι, εντάξει.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ είμαι στη χρονιά που σε τέρα. Δεν θα πάω κάπου μια φορά ένα εξωτερικό.
0: Όχι, δεν θα πας. Δεν έχεις ταυτότητα. Να έχεις φροντίσει.
1: Θα φροντίσω να βγάλω ταυτότητα, παιδιά.
0: Να έχεις κλείσει ραντεβού. Και να έχεις κλείσει ραντεβού και στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή παίρνεις ένα τηλέφωνο σήμερα και πας σήμερα.
1: Είναι σήμερα για σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αυτό το έκανε ο πρωθυπουργός.
1: Μια χαρά. Α, ναι, το έκανε ο Πρωθυπουργός.
0: Σήμερα και σήμερα.
1: Ναι, πήγε.
0: Άρα το έκανε ο Πρωθυπουργός.
1: Εγώ που θα πάω για τα αυτοκίνητα μας πρέπει να πάρω και την κάμερα μαζί στον Πρωθυπουργό ή όχι.
0: Όχι, υπάρχει μια κάμερα και εσύ μαζί.
1: Να πάρω μια κάμερα.
0: Ναι, ό,τι κάνεις πάρε και μια κάμερα μαζί.
1: Ωραία. Πάμε στην εφημερίδα. Απογευματινή ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφυλλη τις 5.000. Το προηγούμενο καθεστώς να πω ότι ήταν στις 10.000. Και πλέον πέφτει στις 5. Ο 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 420 δόσεις. Διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, σέρβισες. Ανοίγουν οι αιτήσεις. Και από κάτω ως δεύτερο θέμα, το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι σημαίνει η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους.
0: Και είναι μετά τα Μετέρα και το Άγιο Όρος.
1: Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής, χρυσές business με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για την λειτουργία του και επιβάρυνση του καταναλωτή από την επιστροφή εγκυοδοσίας στα σούπερ μάρκετ. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στην σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Υψηλότερη σύνταξη έως 382 ευρώ το μήνα, πόσο μειώνονται τα όρια ηλικίας και πόσο αυξάνεται η σύνταξη, το κόστος για τα πλασματικά έτη, τα κέρδη στη σύνταξη και η απόσβεση της εξαγοράς.
0: Δηλαδή, ξεκινάμε ότι θα πάρουμε σύνταξη.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε σύνταξη.
1: Αυτό είναι θετικό, το να ξεκινάς
0: ότι θα πάρει ότι, και θα πάρει και η δική σου γενιά.
1: Για τη δική μου γενιά δεν. Να το δούμε.
0: Και είμαι σίγουρος ότι επειδή ο νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί από το 2019, το έχω σε δηλώσεις ότι το 19 καταργήθηκε εντελώς,
1: ναι.
0: Ότι δεν θα έχω και προβλήματα στο από πού θα βγει το ποσό. Από ποιους μισθούς θα βγει το ποσό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καταργηθεί από το 19 ο Κατρούγκαλου.
1: Σύμφωνα, άμα παίρνουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ως κάτι θέσφατο, έχει καταργηθεί.
0: Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού είναι θέσφατο.
1: Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη εφημερία του Μανιφέστου, βλέπω εδώ στο ορτολόγιο, γιορτάζει ο Παντελεήμων σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Η εφημερίδα Μανιφέστο λοιπόν, κόμμα Εδεσαϊκού, ο Ανδουλάκης του 16ου και ο Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου σε εισαγωγικά Προέδρου, το μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου.
0: Η αλήθεια είναι ότι άλλοι από ψυχή Γιαννακοπούλου ή η Νάντια Γιαννακοπούλου.
1: Η Νάντια και άλλοι ο κύριος Καρχημάκης.
0: Άλλοι, ναι, άλλοι.
1: Αυτό το είπα την Παρασκευή, την είπα αυτή τη διάθεση.
0: Άλλοι ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Ναι, τον κύριο Τσουκαλά τον άκουσα.
0: Τον άκουσα εγώ
1: και άλλοι. Τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς, δεν υπάρχει άλλοι. Υπάρχουν ή με τον Καρχημάκη ή με την Νάντια.
0: Ω, ήταν κάπου στη μέση. Για να μπορέσει να καλύψει τον Πρόεδρο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κατάλαβα ακριβώς τι. Εγώ δεν κατάλαβα ποια ήταν η άποψή του. Του Πρόεδρου.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να καταλάβω.
1: Μα δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερη άποψη. Υπάρχει μια έννοια που την έχουμε εισάγει στην πολιτική από την εποχή Βαρουφάκη, η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια. Μπορείς να λες κάτι με ωραία λόγια, χωρίς να πάρεις σε κάποια συγκεκριμένη θέση και να είσαι και με τους μεν και με τους δε.
0: Δεν είναι δικό μου δηλαδή το πρόβλημα που δεν τον κατάλαβα.
1: Όχι, υπάρχει η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια. Και πώς να μπει τώρα ανάμεσα στη Σενάντια και Καρχημάκη, όταν οι δυο τους είναι στην ίδια περιφέρεια, παλεύουν για την ίδια έδρα, τώρα άστα να πάνε. Σου λέει κάτσε να κάνω τους αποστάσεις μου, μια χαρά είναι. Για το ίδιο θέμα πάντως, μια σχετική δημιουργική ασάφεια υπάρχει και από το κόμμα Ελλάς, γιατί είναι και εκεί είμαστε ναι μεν να κρατήσουμε τα ιδιωτικά, δεν θα ιδρύσουμε άλλα, αλλά θέλουμε και, δηλαδή, okay, και εκεί υπάρχουν κάποιες απόψεις.
0: Εκεί το ίδιο θέμα είδα μεταξύ της τομεάρχη σας εκεί της παιδείας,
1: η κυρία Λαλιώτη,
0: και μετά της κυρίας Κουφονικολάκου και μετά του κυρίου Νηφού και εκεί λίγο, και θεώρησα ότι επειδή έγινε και με Πασόκ, έγινε και με Ελλάς. Και με Ελλάς και με Πασόκ, αν το πάρω.
1: Νόμιζα ότι αντιγράφουν.
0: Όχι, νόμιζα ότι εγώ δεν ξέρω το χαμπάρι τι μου γίνεται. Δηλαδή το είδα πολλές φορές, το διάβασα πολλές φορές και λέω δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω, είναι δικό μου πρόβλημα. Δεν μπορεί να φταίνε αυτοί που θέλουν την ψήφο μας να μην είναι ξεκάθαροι. Αυτοί είναι ξεκάθαροι. Και οι μεν και οι δε. Το πρόβλημα είναι σε μένα που δεν καταλάβω ακριβώς τι εννοούν.
1: Η εφημερίδα Εσπρέσο, αίμα και μυστήριο στην Σύρου, η αναπαράσταση, οι ισχυρισμοί που δεν πείθουν τους αξιωματικούς της Ελλάς και η πρόσφατη απόπειρα διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού. Στα κινητά ψάχνουν οι αρχές την αλήθεια για την άγρια δολοφονία της 49χρονης διασώστηρες του ΕΚΑΒ.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτή την περίοδο αυτό, από αυτούς που κάνουν δηλαδή αστυνομικό ρεπορτάζ. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να ζούμε σε μια χώρα που κάθε μέρα θα έχουμε ένα τέτοιο.
1: Εμένα μου έκανε
0: ένα γεγονός αντίστοιχο.
1: Μου έκανε τεράστια εντύπωση τώρα για αυτό το θέμα το ότι μπορεί να έγινε ένα έγκλημα στην Άνω Σύρο. Δεν ξέρω αν έχει πάει στην Άνω Σύρο. Τι θα έχει πάει. Η Άνω Σύρο, επειδή έχω πάει στη Σύρο εγώ 4 φορές.
0: Έχω παραπάνω και έχω μείνει και.
1: Στην Άνω Σύρο έχω πάει, από τις 4 φορές που έχω πάει, τις 3 πήγα και στην Άνω Σύρο. Τη μία δεν είχα πάει. Η Άνω Σύρο είναι ένα μέρος το οποίο είναι, λες και μπαίνεις και είναι κάτι παραμυθένιο. Δηλαδή, κάτι σπιτάκια γραφικά, τα μαγαζάκια,
0: πώς,
1: η θέα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να γίνει έγκλημα στην Άνω Σύρο.
0: Η προδιάθεση εννοείς λόγω του,
1: ναι, λόγω του περιβάλλοντος.
0: Εκεί οι άνθρωποι το έχουν συνηθίσει, δεν το βλέπουν καν.
1: Η εφημερίδα Κόντρα, καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή τους στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας.
0: Έχουμε εισαγγελία που είναι για τα μπάζα.
1: Έχουμε εισαγγελία. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη.
0: Θέσφατο το κείμενο, το πειράξετε τον Φλωρίδη.
1: Γιατί είχε πει ο κύριος Φλωρίδης ότι όποιος μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
0: Ναι.
1: Το είχε πει ο ίδιος από το βήμα της Βουλής.
0: Και αν τώρα στο συμβούλιο και το δικαστικό γίνει αποδεκτή η πρόταση του εισαγγελέα, θα είναι όλοι για τα μπάζα.
1: Και ο κύριος Μαντάς, ο ποινικολόγος, τον οποίο τον είχαμε φιλοξενήσει πριν λίγες μέρες, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ότι θα του προξενήσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αν
0: διαφωνήσει. Αν συμφωνήσει όμως, είναι και τα μπάζα. Όλοι μαζί.
1: Ναι, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η εφημερίδα Εστία, σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο. Ο ρόλος του ΟΗΕ στην προώθηση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία, εξωθεσμικές προτάσεις δικοινοτικών φορέων, τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ωραία, νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός, οι δύο πυλώνες του χαράγματος, απολογισμός για τον ένα χρόνο δράσης του κινήματος Έξοδος.

0: Περνάμε στην εφημερίδα Political. Νέος εξοδικαστικός, βαθιά ανάσα, με έως και 420 δόσεις. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για τους ευνοϊκότερους όρους. Και έκπτωτος, από κάτω ως άλλο θέμα, έκπτωτος ο Γιαννάκης Χατζηθεοδοσίου. Ερωτήματα θεσμικής τάξης μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την περιφέρεια Αττικής.
1: Παιδιά, πάρτε ένα τηλεφωνάκι τον φοροτεχνικό σας, τον δικηγόρο σας. Είναι μια πραγματική ευκαιρία να μπείτε σε αυτόν τον εξοδικαστικό. Είναι μια πραγματική ευκαιρία. Πάρτε ένα τηλέφωνο, μήπως πάρετε ανάσα, μήπως πληρώσετε ό,τι έχετε, ό,τι χρωστάτε και λύσετε και το πρόβλημα, δηλαδή από τους επαγγελματίες να πάρετε καμιά ενημερότητα, διότι σταματάνε και οι αναγκαστικές κατασχέσεις κτλ. Με αυτόν τον εξοδικαστικό.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία, οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για την χώρα μας, χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Και για τους Patriot στην Σαουδική Αραβία είχαμε και μια σχετική ανακοίνωση από την Ελλάς. Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα μου λες η Ελλάδα,
0: η οποία, όχι από την Ελλάδα. Θα το λέω ολόκληρο για να μην
1: μπερδευόμαστε. Θα λες με ένα λάμδα, δύο λάμδα και πού είναι τελεία.
0: Πού είναι τελεία, ναι.
1: Αυτά, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
0: Από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, λοιπόν, η οποία εξέφραζε την αγωνία της, τον φόβο της, για το τι ακριβώς εξυπηρετούν οι Patriot πλέον στην Σαουδική Αραβία. Το θυμάσαι που είχε γίνει και θέμα πριν κάποιους μήνες.
1: Επειδή ξέρουμε για ποιο λόγο πήγαν όταν πήγαν, ξέρουμε ποιοι το ψήφισαν όταν το ψήφισαν και πήγαν εκεί, και όταν πήγαν εκεί και όταν δημιουργήθηκε ό,τι δημιουργήθηκε, μετά ξεκίνησε ένας πόλεμος. Έτσι. Ναι. Δεν πήγαν εκεί για να κάνουν διακοπές. Πήγαν εκεί για κάποιο λόγο.
0: Επιτελούν ένα ρόλο.
1: Και για να πάνε εκεί ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή.
0: Ναι. Ψηφίστηκε. Και μάλιστα θυμάμαι που είχε γίνει ένα
1: λοιπόν, τώρα που είναι πόλεμος. Δεν θα πάρουν θέση, δεν θα κάνουν, δεν λειτουργήσουν με αυτό το ρόλο.
0: Θυμάμαι όταν πριν, τώρα ήταν πριν,
1: πριν λίγο
0: με, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
1: Στον ίδιο είναι ακόμα, ξέρεις.
0: Ναι, πριν κανένα δίμηνο.
1: Δεν έχει αλλάξει ο πόλεμος.
0: Και είχαν αναχαιτήσει έναν πύραυλο από το Ιράν. Και είχε γίνει ντόρος ότι παίρνουμε μέρος στον πόλεμο και ότι υπάρχει παρεμβολή. Μα ξέρεις τι, οι Patriot που όταν τους στέλνεις, ο ρόλος τους είναι αυτός. Άρα επιτελούν το ρόλο τους. Το να πάνε και να είναι διακοσμητικοί δεν έχει κανένα νόημα.
1: Ναι, δεν πήγανε διακοπές εκεί. Δεν πήγανε, ξέρω εγώ, να πάνε μετά δίπλα στο Ντουμπάι, να πάνε από εδώ, να πάνε από εκεί. Πήγανε γι' αυτό.
0: Δεν έχουν καμία άλλη χρησιμότητα. Είναι μόνο για να αναχαιτίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κάνουν κάτι άλλο.
1: Ναι, ακριβώς. Και ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή. Ψηφίστηκε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, και ξέρουμε και ποιοι το ψήφισαν. Και αυτοί ξέρουν, φαντάζομαι. Αν το θυμούνται. Ήταν παλιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Επίσης ο πόλεμος είναι ο ίδιος, δεν άλλαξε. Για τον ίδιο πόλεμο μιλάμε.
0: Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Ερωτικό έγκλημα ή κάτι άλλο φουντώνει το μυστήριο για τη δολοφονία της 42χρονης Καλονής στην Σύρο.

0: Σήμερα συνεχίζεται και η δίκη των Τεμπών, συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής.
1: Έχω μπερδευτεί και εκεί, μάλλον εγώ φταίω πάλι. Τελικά ποιος θέλει να γίνει αυτή η δίκη, ποιος δεν θέλει να γίνει αυτή η δίκη, ποιος θέλει να πάρει αναβολή, γιατί θέλει να πάρει αναβολή, πότε θέλει κάποιος κάποια να γίνει αυτή η δίκη.
0: Και τελικά η αίθουσα είναι καλή ή όχι.
1: Μην πειράξετε το Φλωρίδη από τη θέση του.
0: Όχι.
1: Δύο χρόνια την έφτιαξε και την έκανε super duper. Και μόλις ξεκίνησε της έκανε ανακαίνιση.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες ότι είναι πολύ μικρή η αίθουσα και δεν χωράμε.
1: Τι τώρα σοβαρολογήσετε.
0: Τώρα όμως πόσος κόσμος υπάρχει στην δίκη.
1: Μια χαρά είναι η αίθουσα, μια χαρά και εκεί τα θρανιάκια που είχαμε παλιά, αν τα είδατε. Εκεί που κάθονται δικηγόροι, συνήγοροι. Αυτά που είχαμε παλιά στα φροντιστήρια γλυκών.
0: Μα είχαμε και φωτογραφία με τον κύριο Βερβεσό, που είναι ο πρώην πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου.
1: Ένα θρανιάκι. Και τον ρωτήσαμε όταν τον είχαμε εδώ, αν έμαθε καλά αγγλικά, γιατί ξέρεις, και αν πήγε στην ίδια σχολή με τον, τον πρώην πρωθυπουργό. Πήγε στο ίδιο σχολείο. Γιατί ο κύριος Βερβεσός μας είπε ότι έμαθα.
0: Ο κύριος Βερβεσός.
1: Έμαθα. Ναι. Οπότε ρωτήσαμε αν πήγε στο ίδιο σχολείο για να ξέρουμε αν μάθανε και οι υπόλοιποι συμμαθητές του.
0: Καλημέρα στον Πάμφωτο, καλημέρα Σλέ και καλή εβδομάδα σε όλους. Η Ελλάδα ανίκανων και επικίνδυνων πολιτικών που οι σύγχρονες αντουανέτες μιλούν για τα μακροοικονομικά παντεσπάνια και το success story μακριά από την τσίχνα του φτωχού λαού. Οι αδελφοί Μουργοί φέσουσαν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης 80 εκατομμύρια, μετά έκλεισαν την εταιρεία και θα συνεχίσουν τη ζωούλα τους. Με ερωτηματικό, όλοι εμείς τρέχουμε να πληρώσουμε δόσεις σε εφορίες ή να βγάλουμε ταυτότητες αυθημερών. Ευχαριστώ.
1: Πάμε, θα διαφωνήσω μαζί σου, διότι δεν είναι ανίκανοι. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Έχουν γνώση του τι κάνουν, ξέρουν τι θα συμβεί. Ο μόνος που δεν γνωρίζει είναι ο πρωθυπουργός. Διότι δεν οφείλει να γνωρίζει. Ο πρωθυπουργός δεν οφείλει να γνωρίζει. Οι υπόλοιποι γνωρίζουν και ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Άρα μπορεί να τους πεις όπως θες, όχι ανίκανους όμως.
0: Πάντως αυτή η αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις τελευταίες δύο μέρες έχει ως αποτέλεσμα, ως στρατιωτικό αποτέλεσμα την πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Γιατί γελάς, δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν έχουμε ανάγκη εμείς τέτοια πράγματα.
0: Αυτό.
1: Έχουμε τον πρωθυπουργό.
0: Θα κατέλεγα και εκεί. Γιατί δεν το έχουμε ανάγκη αυτό.
1: Δεν έχουμε τον πρωθυπουργό. 10 λεπτά από εδώ, 5 εκεί και πάρει κι άλλα 10, 15.
0: Οι τιμές πάντως του πετρελαίου υποχωρούν κατά 6% στην πρωινή συνεδρίαση των ασιατικών χρηματιστηρίων.
1: Έχουμε τον πρωθυπουργό, ο οποίος. Και επειδή ό,τι λέει ο πρωθυπουργός είναι θέσφατο, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, το θυμάμαι το 2018, από το να δίνεις επιδόματα.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Και εδώ αυτά τα επιδόματα σε πολύ λίγο και όντως το 19 που βγαίνουμε εμείς και βγήκε, θα κοπούν τα επιδόματα.
0: Το 19.
1: Ναι. Από το 19 και μετά κόπηκαν τα επιδόματα σε αυτή τη χώρα. Το είπε ο πρωθυπουργός το 18. Το 19 τα κόψε. Όπως και το νόμο Κατρούγκαλου. Το 19 τελείωσε. Καταργήθηκε. Πάει. Έφυγε. Άρα λοιπόν. Τι έχουμε κανένα πρόβλημα? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν πάει πάει όσο θέλει το πετρέλαιο. Εμείς παίρνουμε κάτω 10 λεπτά εδώ.
0: Ναι, αλλά αν πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, καταργείται και λίγο το αφήγμα της εισαγόμενης ακρίβειας.
1: Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι πολύ πριν γίνει ο πόλεμος της Ουκρανίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ακόμα συνεχίζουμε να το λέμε.
1: Δηλαδή πριν τον πόλεμο Ουκρανίας είχαμε εισαγόμενη ακρίβεια. Μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας είχαμε τον πόλεμο της Ουκρανίας και αμέσως μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε τον πόλεμο τώρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι εισαγόμενη ακρίβεια.

0: να πω ότι έχει ξεκινήσει και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την πρόσβαση παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Καλημέρα Νίκο, αυτό που λες δεν το γνωρίζω, είναι αλήθεια, να το δούμε. Χθες το βράδυ στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών είχαμε κι άλλον έναν συναγερμό όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε φεστιβάλ φαγητού. Δύο είναι οι νεκροί και ακόμα τέσσερις είναι οι τραυματίες. Στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο μετά την τρομοκρατική ισλαμιστική επίθεση, όπως είναι η επίσημη ενημέρωση από τις αρχές στην Γερμανία, λίγο μετά και την επίθεση αυτή στο Pride στο Βερολίνο.
1: Λοιπόν, εγώ περιμένοντας από τον κύριο Πονταρά να μου δώσει τα στοιχεία του ναυπλίου, που μένουμε, που τρώμε, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, διότι μου το κρατάει και εμένα έκπληξη.
0: Κοίτα, όπου και να είσαι θα βλέπεις παλαμίδι.
1: Θα ανέβεις και τα σκαλιά δηλαδή.
0: Άμα θες τα ανεβαίνει, εντάξει.
1: Και πριν πάμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, για να έρθει η κανονική εκπομπή.
0: Για να έρθει η επόμενη.
1: Η κανονική εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, να υπενθυμίσουμε ότι απλά Γαλάνη είναι μαζί μας, Γαλάνη in-house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα, παιδιά, να δείτε τις τιμές. Οπότε έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το σπίτι σας, έτσι θα αλλάξετε τη διάθεσή σας και έτσι θα μειώσετε τη μουρμούρα της.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Και διαφημίσεις. Και διαφημίσεις και ειδήσεις.
0: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για το επόμενο καθιερωμένο δίωρο.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά τον μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
5: Η ώρα είναι 9.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτείων στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς, επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων έπειτα από 13 συνεχόμενες νύχτες Αμερικανικών πληγμάτων, προκειμένου να δοθεί χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειες. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000. Δύσκολη κατάσταση και στην Ισπανία. Περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι πυρκαγιές έχουν κάψει περίπου 770.000 στρέμματα. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Απολογείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικό λόγο Σταύρο Γεωργίου. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμα πέντε τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί 2 ετών, από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Σύμφωνα με την δήμαρχο του Σιάτλ Κέιτι Βίλσον, 2 έπτου έχουν τεθεί υποκράτηση. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, τοπικές βροχές στα ορεινά επιρροτικά της Βόρειας Ελλάδας, ασθενείς και τοπικά μέτρη άνεμοι στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 26, στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννια στους 19 και στην Καλαμάτα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: get up like that?
1: No, no, I haven't. Because I was in London this time.
0: We say, a half, a half. A cause of London. Δεν ξέρω ρε, αυτά μου λέει, αυτά σου λέω, γράψα και τελείωνε. Έχεις καινούργια ταυτότητα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όποιον αν μας ακούτε, καλημέρα ξανά στον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Μας βλέπετε επίσης, πληκτρολογείτε tvelada.gr.
2: Υπομονή παιδιά, μας ακούτε, μας βλέπετε κιόλας, ναι. Υπομονή.
3: Και μπορείτε επίσης να συμμετέχετε στην εκπομπή 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός Viber σταθμού, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας.
2: Και που εδώ στην Ελλάδα δεν σταματάμε με τίποτα. Με αρχηγό τον κύριο Μπουρναρά.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Μετά τις Πέτσες, τη Σύφνο, την Αμοργό και την Νάξο, έχουμε ναύπλιο.
3: Ναι, και τη Σύφνο.
2: Μην είπα.
3: Α, Σπέτσες, δεν άκουσα.
2: Σπέτσες, Σύφνο, Αμοργό,
3: Νάξο.
2: Μετά, βεβαίως, είχαμε και κλειτορία Καλάβρητα.
3: Να
2: ξαναβάλουμε μία που έχει πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων. Κάποιο που θέλει να πάει στο βουνό καλοκαιρινά και να κοπέσει και να κάνει μπάνιο στην πισίνα. Ξαναβάλουμε.
3: Ωραίο θα ήταν.
2: Ωραία. Θα το ξαναβάλουμε, παιδιά, συνοηθούμε. Θα το ξαναβάλουμε και αυτό. Προς το παρόν θα έχουμε ναύπλιο. Τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο. Έτσι, για να έχουμε μία αγωνία, να έχουμε μία υπομονή.
3: Για να μας ξανακούσετε και αύριο. Βασικά αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, σήμερα στην Βουλή έχουμε και την πρώτη δοκιμασία, να το πούμε έτσι, της στεγματικής αναθεώρησης. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος ποιες πλειοψηφίες, αν και με ποιες πλειοψηφίες, κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εγώ βλέπω ότι δεν θα γίνει κάτι, δεν θα αλλάξει κάτι, θα πάμε έτσι όπως είμαστε και μετά από 10 χρόνια βλέπουμε πάλι.
3: Τι εννοείς, μετά από 10 χρόνια και η στεγματική αναθεώρηση?
2: Ναι, ναι, δεν θα...
3: Ότι δεν θα γίνει τίποτα, λέει τώρα πάλι.
2: Δεν το βλέπω να γίνεται κάτι.

0: Κοίταξε, δεν μπορώ να, κακολογήσω ή να πω ή να πάρω θέση. Απλά ακούω αυτά που λένε τα κόμματα. Ακούω αυτό που λέει το Πασόκ, το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, έτσι, αυτό που ό,τι απέμεινε. Γιατί λέω Πασόκ, παιδιά, και μου στέλνετε μηνύματα πιο Πασόκ, του Μητσοτάκη, του Τσίπρα.
1: Εντάξει, μην είσαι κακοπροαίρετος, ό,τι απέμεινε. Άμα μιλήσεις με Πασόκους,
0: ναι,
1: εκφράζουν μια πολύ έντονη, έτσι, θέρμη και ζέση για το Πασόκ του Ειρήνου Κανδουλάκη και υποστηρίζουν ότι τους, οι δημοσκοπήσεις τους...
0: Μ' αρέσει που αργείς να το πεις, το σκέφτεσαι,
1: ναι,
0: το...
1: Τους μειώνουν οι δημοσκοπήσεις και ότι είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά μας, πολύ περισσότερο από αυτά που μας δείχνουν. Αυτό, το, δηλαδή, αυτό υπάρχει στη Χαριλάου.
0: Εντάξει, και μία ψήφο πρώτη, έτσι, με μία ψήφο.
1: Με μία, εντάξει, αυτό είναι το αφήγημα, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το αφήγημα θα το ξεχάσουν την επομένη των εκλογών ή θα πούν ότι όντως είναι αποτυχία, δηλαδή αν θα θεωρηθεί αποτυχία. Γιατί λοιπόν, ο στόχος είναι πρώτη με μία ψήφο, έτσι.
0: Λοιπόν, okay, το αφήγημα λοιπόν του Πασόκ που λέει ότι συμφωνήσαμε να αλλάξουμε το πώς εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να μην έρθει ένας Τσίπρας και κάνει αυτό που έκανε. Μάστε. Εδώ είναι ξανά ο Τσίπρας, θα μπορούσε να το ξανακάνει. Και το know-how πια. Και ξαφνικά για πρώτη φορά έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας κομματικός στέλεχος που δεν τον θέλουν οι μισοί δημοκράτες. Αυτό λένε από το Πασόκ. Πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και να πάμε μετά να του δώσουμε το λευκή επιταγή ότι θα κάνει αυτά που συμφωνήσαμε. Αν είναι πρώτο
1: δεν
0: κόμμα
1: μπορείς
0: και
1: να
0: αν
1: δώσεις,
0: είναι κυβέρνηση.
1: Δεν μπορείς να δώσεις λευκή επιταγή από τώρα. Εντάξει, σε αυτό δίκιο έχει το Πασόκ. Όχι το Πασόκ συγκεκριμένα στην τουρνή περσά, σαν Πασόκ. Σαν οποιαδήποτε αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να δώσει λευκή επιταγή και να πεις ότι σου δίνω από τώρα 180 και μετά φέρω ό,τι θες εσύ. Αυτό είναι το λογική τοποθέτηση.
0: Άρα λοιπόν το Πασόκ προεξοφλεί ποιος θα είναι η κυβέρνηση μετά τις εκλογές.
1: Αυτό είναι και το. Εντάξει, αυτό είναι και.
0: Ότι δεν θα είμαι εγώ πρώτος.
1: Αυτή είναι και η λούπα. Αυτή είναι και η λούπα που έχει πέσει.
0: Δεν θα είμαι μια ψήφο, θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα είναι η Νέα Δημοκρατία με Μητσοτάκη.
1: Αυτή είναι και η λούπα που έχει πέσει το Πασόκ.
0: Και επειδή του δείξαμε μια εμπιστοσύνη για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά έκανε αυτό που έκανε στη μεταπολίτευση πρώτη φορά. Και το είδαμε και ως αποτέλεσμα στη μάζοξη εκεί για τη γιορτή που έγινε προχθές.
1: Το είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή αυτό, ότι είναι η μεγαλύτερη απόδειξη, η προεξόφληση ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και με αυτοδυναμία.
0: Ναι. Λοιπόν, και επειδή το είδαμε και σου λέω, στη γιορτή, αυτή τη γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο, την επέτειο αυτή, που είναι
1: η οποία
0: σημαντική...
1: ήταν σε κλειστό χώρο.
0: Εντάξει, λόγω βροχής. Δεν ήταν μόνο σε κλειστό χώρο.
1: Το έξω ήταν πολύ πιο ωραίο.
0: Ναι. Παγωτά είχε, αυτό δεν έμαθα.
1: Δεν ξέρω αν είχε παγωτά, αλλά το έξω είναι πολύ πιο ωραίο.
0: Έμαθα όμως ότι είχε καλεσμένους για να γυρίσω εκεί. Μάλλον θα πάμε μετά εκεί. Πάμε και λέμε λοιπόν, άρα δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, ότι αυτά που θα συμφωνήσουμε θα τα κάνει αν είναι πρώτο κόμμα και κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, βλέπεις να γίνεται τίποτα.
1: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό, δηλαδή αν ήταν άλλη κυβέρνηση και άλλο Πρωθυπουργό, θα δίναμε το 180 από τώρα. Και ξέραμε ότι στις δημοσκοπήσεις πάλι θα ξαναβγεί, παράδειγμα.
0: Άλλη κυβέρνηση, άλλος πρωθυπουργός.
1: Γιατί...
0: Εννοείς για να καταλάβω, το ίδιο κόμμα με άλλον αρχηγό.
1: Όχι, δεν το πάω τώρα στο Πασόκ Νέα Δημοκρατία, όπως είναι τώρα Ανδρουλάκης Μητσοτάκης.
0: Να καταλάβω τι λες.
1: Να ήταν άλλο κόμμα, άλλος πρωθυπουργός.
0: Ναι, ήταν ο Τσίπρας δηλαδή.
1: Οποιοςδήποτε.
0: Δεν ξέρω να καταλάβω.
1: Γιατί, επειδή μου λες ότι δεν θα το δώσουμε τώρα στο Μητσοτάκη το 180 για να κάνει μετά ό,τι θέλει. Αν ήταν κάποιος άλλος, θα το δίναμε.
0: Το Πασόκ επιμένει, για να το κλείσουμε αυτό και να πάμε και στην γιορτή,
1: ναι,
0: ότι το κάναμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να μην βρίσκεται κάποιος Τσίπρας κάθε φορά και καταλύει την κυβέρνηση, ρίχνει μια κυβέρνηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το κάναμε και ξαφνικά δεν κράτησε τις υποσχέσεις του και έκανε ακριβώς το αντίθετο. Στην πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, ένα κομματικό στέλεχος να γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν ότι είχαμε την Παρασκευή, δεν ήταν. Μαζεύτηκαν. Ποιοι μαζεύτηκαν?
1: Όσοι μαζεύτηκαν.
0: Τρεις-τέσσερις.
1: Για πολιτικούς αρχηγούς λες.
0: Ναι, ήταν ο Πρωθυπουργός.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, αυτοί.
0: Και ο εκπρόσωπος της, του Βελόπουλου.
1: Ο κύριος Βιλιάρδος.
0: Λοιπόν, αυτοί. Αυτοί μαζεύτηκαν.
1: Ο κύριος Βιλιάρδος είναι και αντιπρόεδρος της Βούλης.
0: Ναι, αυτοί πήγαν. Δεν πήγε κανένας άλλος. Αυτοί. Εγώ θυμάμαι ότι μία από τις χειρότερες περιόδους της πολιτικής εδώ, της μεταπολίτευσης, ήταν το 89 με ειδικά δικαστήρια και πήγαν όλοι.
1: Ναι.
0: Μπήκαν όλοι, διότι είπανε ότι είναι μια γιορτή, είναι μια ημέρα που πρέπει να τη θυμόμαστε. Τώρα δεν πήγανε. Βεβαίως, επειδή άνοιξαν πολλοί προσκλήσεις, ελάτε με παιδιά, με οικογένειες, με συντρόφους, με παρασυντρόφους. Είδαμε και συντρόφους, ας πούμε, που δεν καταλάβαμε γιατί πήγαν και πώς πήγαν εκεί. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις και τη φλενάδα σου και να πας. Όπως και έγινε. Mm. Πήρα τη φλενάδα μου και πήγα. Αυτό δεν ξέρω αν είναι έτσι. Μπορεί να είμαι εγώ λίγο παλαιό, να εσύ που είσαι πιο νέος να το βλέπει διαφορετικά. Πάντως και αυτό για πρώτη φορά, εγώ όσο θυμάμαι, δεν ήταν όπως έπρεπε και να τιμούμε όσους πολέμησαν, δεν είναι σωστή λέξη, όσους έκαναν ό,τι έκαναν για να ζούμε σε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε τώρα. Γιατί έχουμε δημοκρατία και για να ζούμε σε αυτήν κάτι έγινε και το τιμούμε κάθε χρόνο. Φέτος νομίζω ότι ήταν, ξέρεις, κάτι σε αυτά που θέλουμε να ξεχάσουμε.
1: Αύριο να σε πάω λίγο στα μεταγραφικά. Μάλλον αύριο θα ανακοινωθεί προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ο κύριος Χουρδάκης, να θυμίσω ότι είναι ανεξάρτητος βουλευτής, είναι από την πλεύση Ελευθερίας, έφυγε, πήγε στο κόμμα Δημοκράτες του Στέφανο Κασελάκη, έγινε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκράτες, απεχώρησε και από το κόμμα Δημοκράτες επειδή διαφώνησε, είναι φιγουράρι στην αγορά, στην πιάτσα πλέον ως ανεξάρτητος, δηλαδή... και ωραίος. Και είναι κοντά στο να συμφωνήσει με το ΠΑΣΟΚ και όπως μαθαίνω αύριο πολύ πιθανό να ανακοινωθεί.
0: Ναι, να καταλάβω τώρα, πάει ως ελεύθερος.
1: Πάει ως ελεύθερος.
0: Κόστος μεταγραφής έχει δηλωθεί.
1: Δεν ξέρω. Έτσι και αλλιώς και στις ομάδες το κόστος δεν είναι κάτι που διαρρέει, είναι κάτι που φημολογείται.
0: Δηλώνει ομάδα. Και μετά το βλέπεις στην εφορία. Πας και ψάχνεις. Δηλαδή και λες ότι να, ορίστε, έδωσε, ξέρω εγώ, κάποια εκατομμύρια η Ρεάλ για να πάρει ένα παίκτη από τη Λειψία. 120, 140, πόσο θα πάρει. Θα ρωτήσω και τον Ιωάννου για να μου πει πόσα έδωσε η Ρεάλ για να πάρει ένα ποδοσφαιριστή από τη Λειψία. Ναι. Έδωσε κάποια εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν διαρρέει. Ναι,
1: εδώ δεν νομίζω να.
0: Αυτές οι μεταγραφές. Τα ποσά λέγονται, φαίνονται.
1: Εδώ όχι, είναι ελευθέρα νομίζω.
0: Τι, πάει ελεύθερος.
1: Ελεύθερο, πάει ελεύθερο.
0: Ναι. Πάλι παίρνει κάποιο ποσό. Και ο ποδοσφαιριστής που πάει ελεύθερος, μένει ελεύθερος από μια ομάδα και πάει.
1: Όχι, δεν παίρνει. Ό,τι παίρνει πριν ως ανεξάρτητος βουλευτής, θα παίρνει και ως ενεργεία βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Α, με την έδρα πάει δηλαδή.
1: Με την έδρα.
0: Με την έδρα. Α, ωραία. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είναι ελάτε με την έδρα. Δεν είναι σαν τον Τσίπρα που λέει αφήστε την έδρα πρώτα και ελάτε.
1: Όχι, ελάτε με την έδρα γιατί εντάξει θέλει να αυξήσει και την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρω, έχει λειτουργήσει το σχέδιο για την συσπήρωση του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω. Δηλαδή θα ήθελα να το ρωτήσουμε αυτό και να υπάρξουμε μια απάντηση. Αν το σχέδιο Σκανδαλίδη περί συσπήρωσης έχει αποδώσει και αν είναι ευχαριστημένη στη Χαλαιοτουρκού.
0: Έχει αποδώσει γιατί η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου έχει πει ότι εγώ δεν θα κάνω το πορτιέρι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει.
1: Αυτό τι ήταν. Πού μας οδηγεί.
0: Μας οδηγεί. Δηλαδή εντάξει, είναι καθαρά. Δεν θα κάνω το πορτιέρι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Πάντως η κυρία Τζάκρη δεν ξέρουμε ακόμα. Θα μπει, θα βγει.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Ωραντημένη ήταν. Πολύ ωραντημένη.
1: Ήταν πολύ ωραντημένη.
0: Πολύ ωραντημένη. Να κάνουμε και ένα έτσι, σχόλιο, ξέρεις, gossip.
1: Ναι. Στιλιστικό.
0: Δηλαδή η κυρία Τζάκρη μπαίνει ή δεν μπαίνει.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Είπαμε ότι αρχικά ήταν στο να μπει, αλλά υπήρξαν κάποιες διαφωνίες λόγω του ορίου που έχουν θέσει. Και όχι μόνο αυτό, λόγω και το τι έχει πει διάφορα.
0: Πριονοκορδέλες κάποιοι που έχουν περάσει το ΠΑΣΟΚ και τώρα χτυπάνε την πόρτα.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρω και πόσο ωραίο είναι να έχεις πει ότι έχεις πει ως μέλος άλλου κόμματος και μετά να έρχεσαι. Εντάξει.
0: Να μου πεις είναι ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης υπουργός.
1: Καλά, έχει δώσει.
0: Το τι Πριονοκορδέλες έχει περάσει.
1: Σε αυτό έχει δώσει ρέστα.
0: Έχει δώσει ρέστα. Γιατί εμείς δεν είμαστε μόνο με την ομάδα αλήθειας, είμαστε και με την ομάδα μνήμης.
1: Ναι.
0: Μόνο που δεν πληρωνόμαστε και μας κολλώνει ένσημα.
1: Αλήθεια αυτό.

0: Διαβάζω γιατί μου ήρθε τώρα εμένα στο πρώτο θέμα, για να δούμε και την πηγή.
1: Ναι.
0: Υποχρεωτική άρση δέσμευση λογαριασμών από την εφορία μετά την μεταετία, από το Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή, αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας και θα το κοιτάξω και θα πάρουμε και τους υπεύθυνους. Δηλαδή, θα πάρουμε την κυρία Μακρυδάκη να μας πει περισσότερο τι σημαίνει αυτό, ή θα πάρουμε τον κύριο Νικολακόπουλο να μας πει τι σημαίνει αυτό. Ότι στα 5 χρόνια που σου έχουν δεσμεύσει το λογαριασμό σου και σου κρατάνε το μισθό, στα 5 χρόνια, χωρίς να κάνεις έτοιμα εσύ, πρέπει να σταματάει να αποδεσμεύεται αυτό. Δεν χρειάζεται από ό,τι γράφει το πρώτο θέμα αίτηση του φορολογούμενου και αμελητή δηλαδή, στην πενταετία και για ανώνυμες εταιρείες, διευθύνοντες συμβούλους, προέδρους που έχουν αποχωρήσει ή που έχουν παραιτηθεί για όποιο λόγο, στην πενταετία. Άμεσα οι δεσμευτικές πράξεις της εφορίας σταματάνε άμεσα. Δηλαδή και για ανθρώπους που κάνουν κάπου διαχειριστές και τους κρατάνε το μισθό, επειδή προστάνε λεφτά στην εφορία και τους κάνουν. Αυτό λέει στην πενταετία τέλος. Το διαβάζω το πρώτο θέμα, μου ήρθε τώρα παιδιά, δεν το έχω ψάξει, θα το ψάξω και θα έχω περισσότερες απαντήσεις αύριο.
1: Ο Γιώργος ο Καραμέρος, που ήταν ανεξάρτητος μετά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε και επίσημα την ένταξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπάραξη. Γνωστοποίησε ότι εγγράφεται,
0: έτσι.
1: Ναι, εγγράφεται ως απλό μέλος στον πολιτικό αυτοφορέα.
0: Χωρίς έδρα.
1: Όχι, χωρίς έδρα. Αφού δεν έχει, πώς να έχει έδρα, δηλαδή.
0: Εντάξει, ρωτάω, ξέρω εγώ, μήπως πήρε καμιά έδρα. Τι με τις έδρες, να σου πω. Έχουμε κάνει ένα κοινοβούλιο το οποίο. Πόσο απαξιωτικό είναι, δεύτερο
1: κόμμα. Όπου είναι δεύτερη δύναμη ανεξάρτητη.
0: Αυτή η ανεξάρτητη. Δηλαδή και θέλουν μετά να ψήσουν τους νέους να πάνε να ψηφίσουν, να πάνε να ότι έχουμε μια 300 βουλευτές, έχουμε μια προεδρευόμενη δημοκρατία, έχουμε κάποια κόμματα και έχουμε δεύτερο κόμμα της ανεξάρτητης.
1: Καλά, οι νέοι, όχι οι νέοι, εντάξει, όλοι οι άνθρωποι, τώρα νέοι, παλαιότεροι κλπ. Δεν έχει σημασία.
0: Εμείς οι παλαιότεροι πάμε και από συνήθεια να ψηφίσουμε.
1: Εντάξει, κάθε ψήφος όμως είναι αντιστοιχεί το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πείσουν τους νέους, όπως λες, ο εκάστοτε πολιτικός.
0: Γιατί, τι πρέπει να γίνει.
1: Γιατί να συμφέρει τον εκάστοτε πολιτικό να πάει να ψηφίσει, δηλαδή, ο κάθε νέος.
0: Γιατί αυτό κάνει, αυτό λέει η δημοκρατία, να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Εντάξει, ναι, αυτό το λέει.
0: Εσύ θες να πεις ότι το πρώτο κόμμα καλό είναι να έχουν αποχή για να πάρει το πρώτο
1: κόμμα. Πέρα από αυτό, εντάξει. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένει, δηλαδή, να πιστεί από τον εκάστοτε πολιτικό.
0: Από τις πολιτικές τους πράξεις. Δεν είπα να τον πεις προσωπικά, τον πάρει τηλέφωνο. Από τις πράξεις πολιτικές. Είναι δυνατόν, για να λέμε ότι
1: μπορεί να πάει από μόνος του λόγω της γενικότερης. Είναι... που έχει. Δεν περιμένει δηλαδή, να τον πείσει μια
0: κάποιος
1: πολιτική
0: θέλει.
1: Πράξη.
0: Κάποιος να τον πείσει το νέο να πάει.
1: Μπορεί να πιστεί και μόνος του.
0: Πώς θα πιστεί μόνος του. Θα του έρθει επιφώτιση του Θεού, πήγαινε να ψηφίζει γιατί δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο για αυτή την Κυριακή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Δηλαδή αν έχει πάει ας πούμε το Μάιο να δουλέψει εποχιακά, θα φάρει το αεροπλάνο του πληρώσει από την τσέπη του να γυρίσει πίσω να ψηφίζει για να ξαναπάει. Θα βρεθεί λύση και γι' αυτό. Αλλά είναι δυνατόν να έχουμε χρόνια κατάλληλο πρωθυπουργό τον κανένα. Και μετά όποιον άλλον. Καταλληλότερα του Πρωθυπουργού, κανένας πρώτος. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι τωρινό. Αυτό το έχουμε συνηθίσει. Αλλά αυτό που είναι τώρα είναι να έχουμε δεύτερο κόμμα στη Βουλή τους ανεξάρτητους.
1: Όχι Έλληνες. Τους ανεξάρτητους, γιατί όπως το είπες.
0: Ποιοι είναι ανεξάρτητοι.
1: Τους ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Με ποιον αρχηγό.
1: Τους ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Ανεξάρτητοι Έλληνες, ποιον αρχηγό.
1: Δεν υφίσταται το ανεξάρτητοι Έλληνες. Ήταν κάποτε ο κύριος Καμένος.
0: Ο αριστερός.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά αριστερά.
1: Ναι.
0: Μην τα ξεχνάμε, παιδιά, αυτά. Πρώτη φορά αριστερά, ο αριστερός Καμένος μας κυβέρνησε. Διότι είναι η δήλωση αρκετών ότι αυτοί που είπαν ότι υπάρχουν ακροδεξιά στοιχεία στην προχθεσινή εκδήλωση, όταν ήταν ο Καμένος πήγαν κανονικά στην εκδήλωση. Σωστά. Δήλωσαν κάποιοι, Κωνσταντοπούλου και όχι μόνο, ότι υπήρχαν ακροδεξιά στοιχεία.
1: Και η κυρία Δούρου.
0: Και η κυρία Δούρου, σωστά. Ότι υπήρχαν ακροδεξιά στοιχεία στη γιορτή της Δημοκρατίας. Όταν ήταν ο κύριος Καμένος και πήγαν όλοι μαζί στη γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Τότε ήταν κυβέρνηση όμως τότε.
0: Ναι, αλλά ήταν ο κύριος Καμένος. Βεβαίως ο κύριος Καμένος, σύμφωνα, γιατί να μην αλλάζω, να κρατάω τις δεσμεύσεις μου και αυτά που λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει ομάδα αλήθειας και ομάδα μνήμης. Ο κύριος Καμένος πρώτη φορά αριστερά ήταν αριστερός. Αριστερός δεν ήταν.
1: Ως δεξιός πήγε.
0: Πώς δεξιός, αφού πρώτη φορά αριστερά.
1: Εντάξει, ως δεξιός πήγε.
0: Άρα λοιπόν, υπήρχαν ακροδεξιά στοιχεία, που να σου πω εγώ ότι υπήρχαν ή δεν υπήρχαν, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Σε αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας, τη φετινή, όταν ο κύριος Καμένος ήτανε κυβέρνηση, αριστερός. Άρα πήγανε γιατί ήταν αριστερός, με δικαιώνουν. Δεν υπήρχαν ακροδεξιά στοιχεία. Και πήγαν όλοι. Αν κάνω λάθος κύριε Μπουρνάρα, διορθώστε με, γιατί πήγαν όλοι. Αυτοί τώρα που δεν πήγανε, πήγαν όλοι. Με τον κύριο Καμένο.
1: Ναι, δεν θυμάμαι αν πήγαν όλοι.
0: Στο λόγο για το έψαξα. Πήγαν όλοι με τον κύριο Καμένο. Και φέτος δεν πήγανε γιατί υπάρχουν ακροδεξιά στοιχεία.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν, πού βγαίνουμε? Βγαίνουμε σε αυτό που λέω εγώ και τι καθήμενο σουρφά σκέφτομαι. Ο κύριος Καμένος πρώτη φορά αριστερά ήταν αριστερός.
1: Ή δεν ήταν τόσο ακροδεξιός.
0: Τώρα που τα αλλάζει.
1: Γιατί μίλησα για ακροδεξιά στοιχεία. Μπορεί να μην θεωρείται ακροδεξιός.
0: Πώς το είπε στο κόμμα?
1: Ανεξάρτητη Έλληνας.
0: Τι έλεγε ο κύριος Καμένος, τι έτσι πρασπιζόταν,
1: τι έλεγε,
0: τι καταθέσεις έλεγε.
1: Το αντιμνημόνιο.
0: Μόνο το αντιμνημόνιο έλεγε.
1: Αυτό ένωσε τον κύριο Καμένο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό του ένωσε, το αντιμνημόνιο.
0: Και μετά του
1: ένωσαν κάτι άλλο.
0: Και μετά τι του χώρισε? Γιατί το τρίτο μνημόνιο δεν του χώρισε.
1: Όχι, του χώρισε.
0: Το τρίτο μνημόνιο.
1: Η συμφωνία των Πρεσπών του.
0: Ναι, εντάξει, το τρίτο μνημόνιο δεν του χώρισε. Πώς βγήκαν λοιπόν δύο αντιμνημονιακοί και ξαφνικά στο τρίτο μνημόνιο συμφώνησαν? Και αφού ο κύριος Καμένος.
1: Γιατί συνειδητοποίησαν ότι δεν υπήρχε άλλη λύση.
0: Και αφού ο κύριος Καμένος δεν ήταν τελικά δεξιά τη Δημοκρατία. Σωστά. Δεν ήταν τελικά δεξιά τη Δημοκρατία, ήταν αριστερό. Διότι αν πηγαίνουν στη σημερινή γιορτή της Δημοκρατίας, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ακροδεξιά στοιχεία, δεν πάμε εμείς. Όταν είναι ο κύριος Καμένος, εμείς πάμε. Οι ίδιοι που έκαναν τις δηλώσεις, δεν μιλώ για άλλους, για τους ίδιους που έκαναν τις δηλώσεις. Τότε πήγαν, τώρα δεν πήγαν. Μήπως θα πρέπει να κάνουν και κάποιες άλλες δηλώσεις εμείς οι αδέες, να καταλάβουμε τελικά τι λένε, ποιον θεωρούν δεξιό, ποιον θεωρούν αριστερό, ποιον θεωρούν ακροδεξιό, να μας το εξηγήσουν, να το καταλάβουμε και μετά να σεβαστούμε ότι μπορεί να είχαν και δίκιο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς κύριε Προυναρά. Διότι εσείς είσαι νέος, ωραίος, εξυπνότερος, μπορεί να τα κατάλαβες και να φταίω εγώ. Στην ηλικία μου δεν τα παίρνω όλα χαμπάρι.

0: Πάμε σιγά σιγά στο διαλυματάκι μας. Θέλεις να μας υπενθυμίσεις, κύριε Γεωργιάδη, κάτι για ναύπλιο?
1: Ναι, θα έχουμε ναύπλιο. Ναι. Δεν υπενθυμίζω. Περιμένω να σου φέρουν το χαρτάκι που έχει κανονίσει, ναι, να το περάσει ψηφιακά και
0: ναι, να μας υπενθυμίσει ότι θα έρθει το ναύπλιο.
1: Θα έρθει το ναύπλιο και θα σας πούμε αύριο πού μένετε, πού τρώτε και, και πότε θα αποκλειστείτε.
0: Και που διασκεδάζεστε.
1: Πού το ξέρετε, έχει κανονίσει, πού το ξέρετε, αφού είστε κανονίσει όλα.
0: Και δεν γίνεται να πας ναύπλιο και να μην φας παγωτό και να κάνεις περατζάδα. Το αγαπημένο μου κομμάτι του ναυπλίου είναι αυτό. Παγωτό στο χέρι και περατζάδα.
1: Με
0: στα σοκάκια.
1: Με ποια?
0: Δεν έχει σημασία με ποια. Εγώ και μόνος μου να είμαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Καλά στα αυτά, τις πήρες και κομπολόι?
0: Δεν πήρα κομπολόι.
1: Δεν τις πήρες κομπολόι?
0: Όχι.
1: Α, και αυτός άφησε δηλαδή. Γιατί δεν μπορεί. Στην καινούργια που έχει τώρα να πάρει κομπολόι.
0: 10 ευρώ κάνει το κομπολόι.
1: Γιατί μόνο μαγείο φροντίζει να τις παίρνει.
0: Αυτό να εννοώ.
1: Μανώλη, εργοστασιακές. Καλημέρα, δεν θα το διαβάσουμε. Εμμανουέλα καλημέρα, Γιάννα καλημέρα, Σοφία καλημέρα, Κωνσταντίνε καλημέρα.

0: πάμε στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά τι έχουμε.
1: 69-39-943-943 τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, ο οποίος θα μας πει το τι γίνεται τελικά με το ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο.
0: Μένετε εδώ συντονισμένοι, επαναρχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, λες και φύγαμε. Λες και πήγαμε πουθενά, κύριε Πουρναρά.
1: Ναι, γιατί δεν σε αρέσει αυτό το εδώ είμαστε.
0: Γιατί δεν φύγαμε πουθενά.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
0: Εδώ και πριν, εδώ είμαστε.
1: 9:30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όποιοι αν είστε, όπου και αν μας ακούτε. Μπορεί να έχει και λίγο κινησούλα στον δρόμο, αλλά τι να κάνουμε.
0: Δεν είναι αγωνιστική.
1: Δεν είναι αγωνιστική χαιρετισμή.
0: Στον ήρωα του Κηφισού σήμερα. Είναι κάπως καλύτερα.
1: Αν και ξέρεις, τον Αύγουστο γίνονται λίγο πιο ωραία τα πράγματα. Στον Πειραιά λόγω του λιμανιού έχει κίνηση.
0: Έχει κίνηση.
1: Ναι, γιατί φεύγουν τα βαπόρια για τα.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, λίγο και γύρω-γύρω, στο Χίλτον έχει κίνηση.
1: Ναι, δεν υπάρχει Χίλτον πλέον.
0: Αυτό το
1: στο πρώην Χίλτον εννοείς.
0: Στην περιοχή Χίλτον που θα μείνει για πάντα. Και αυτό που λέω και το έχω ξαναπεί είναι όταν είναι όλα τα καράβια γεμάτα 100% πληρότητα για παντού. Από Πειραιά, από Λαύριο, από Ραφίνα. Ο κόσμος που παίρνουν όλα αυτά μαζί γύρω στους 25 με 30. Θες 30 που δεν είναι 30.000 άνθρωποι. Αν υποθέσουμε λοιπόν και απάντηση στο Μανώλη, στο μήνυμα που έστειλε, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι τουρίστες που είμαστε super duper από τουρισμό. Δεν είμαστε πάνω από τι λένε.
1: Τουρίστες original, όχι Έλληνες τουρίστες.
0: Ναι, αυτούς
1: που λέμε αεροτουρίστα.
0: Αυτός τουρίστες. Ναι. Τι ποσοστό είναι οι τουρίστες, τι ποσοστό είναι από την περιφέρεια της Ευρώπης, έρχονται στον Πειραιά στην Αθήνα για να πάνε στις Κυκλάδες στην Κρήτη, για να σας πω πόσοι Αθηναίοι πάνε διακοπές. Και σε αυτό ο Πουρναράς κάνει τα πάντα για να αλλάξει στον Γκάλοπ στην δημοσκόπηση την ερώτηση και να απαντάτε ναι, πήγαμε διακοπές, γιατί εδώ στην Ελλάδα κανόνισε ο Πουρναράς και πάμε διακοπές. Ο οποίος Πουρναράς, γιατί συνέχεια τον Πουρναρά θα λέω, ο Πάνος μας ακολουθεί την τακτική και την πρόταση της κυρίας Βούλτεψη στο χωριό σας διακοπές. Είναι ανάγκη να πάτε στα νησιά. Στο χωριό σας.
1: Και αυτό το τυρό.
0: Το τυρίς κατά γράμμα. Το χωριό του ήταν, δεν πήγε ούτε μέχρι την πόλη της Καλαμάτας.
1: Ο Πάνφωτο αντικαθιστώ τη λέξη ανίκανος με τη λέξη αήθης, χωρίς ήθος. Δηλαδή, συμφωνώντας με τον κύριο Γεωργιάδη, η δημοκρατία είναι μια ανθρωποθεϊστική θρησκεία. Η αρχή της είναι μια θρησκευτική προτίμηση, μια πράξη με την οποία ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του ως Θεό. Ευχαριστώ.

0: και τα υπενθυμίζουμε, παιδιά, γιατί τα ξεχνάμε κι εμείς. Και εγώ τα γράφω τουλάχιστον για να τα λέω. Ότι οι ταυτότητες δεν έχουμε πολύ καιρό ακόμα. I haven't. Would you like? I haven't.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει ναι ταυτότητα.
1: Ό,τι μου λέει αυτό σου λέω.
0: I haven't. Λοιπόν, εξωδικαστικό. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Ρωτήστε το φοροτεχνικό σας, το δικηγόρο σας, για να βρείτε μία λύση να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Να τελειώνουμε.

0: με αυτό το θέμα. Επίσης, απόφαση του ΣΤΕ. Αυτό που από το πρώτο θέμα διάβασα που μου στέλνανε να το δω, θα το ψάξουμε μέχρι αύριο. Στην πενταετία πρέπει να μην σας κάνουν παρακράτηση στο μισθό από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, επειδή χρωστάγατε, ήσασταν μέλος σε μια εταιρεία, φύγατε και κρατάνε ακόμα το μισθό σας επειδή χρωστάτε. Στην πενταετία πρέπει να σταματάει αμελητή. Αμελητή, ε.
1: Ωραία λέξη το αμελητή.
0: Αμελητή.
1: Ναι.
0: Ευαγγελής Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Αμελητή.
1: Αμελητή.
0: Αμελητή λοιπόν πρέπει να σταματάει και να μην σας κρατάνε το μισθό σας. Γιατί κάποτε ήσασταν σε μια εταιρεία διαχειριστής, ξέρω εγώ.

0: σε Γαλλία και Ισπανία 1,5 εκατομμύριο στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και συνολικά και στις δύο χώρες 400.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, έχουν εκτοπιστεί δηλαδή.
1: Κοίταξε, δεν είναι δικό μας φαινόμενο οι φωτιές. Δεν το έχουμε μόνο εμείς.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν το έχουμε. Είναι εισαγόμενο και αυτό.
0: Εντάξει, δεν είναι εισαγόμενο.
1: Δεν είναι εισαγόμενο, το κάνουμε εξαγωγή.
0: Εντάξει, είναι κάτι η φωτιά.
1: Είναι εισαγόμενο, είναι το κάνουμε εξαγωγή. Να καταλήξουμε κάπου.
0: Όχι, όχι. Είναι αυτόφωτο. Είναι κάτι που υπάρχει σε όλες τις χώρες.
1: Πώς το
0: αυτόφωτο.
1: Αυτόφωτο.
0: Ναι, ναι.
1: Μας
0: γράφει
1: πάρα πολύ. Είπαμε, Τζανετάκο στο έξω, ένα έξυπνο μούτρο. Πώς θα αυτή δεν ήταν με τον Παπαμιχαήλ. Ο οποίο ό,τι άκουγε είχε ένα μπλοκάκι και το σημειώνει.
0: Δεν σου είχε κάτι, σημειώνει κάποιε λέξει που λέω.
1: Έτσι, παιδιά, έμαθα καταρχά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Πώς να το πεις το ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι. Την ΑΔΕ.
1: Σιγά σιγά, αφού προθέσει το είπα μόνος μου. Ναι. Δεν είπα πες το σύμφωνο.
0: Αλήθεια, αλήθεια αυτό.
1: Το είπα μόνος
0: μου. Αφού εγώ το είπα που μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, και μπαίνω στη διαδικασία, τα γράφω. Μετά πηγαίνω σπίτι, τα διαβάζω. Μετά από τρεις μέρες.
0: Λέγε, λέγε κάτι.
1: Κάτι θυμάμαι.

0: Έχει δεχθεί στα social media πολύ έντονη κριτική μια φωτογραφία του Νίκο Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την εκδήλωση εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, που δείχνουν και είναι και η κυρία Κεραμέως από πίσω που γελάει, που φαίνονται σε πολύ έτσι ευχάριστη διάθεση. Κάτι λέει με ωραίο ύφος ο κύριος Ανδρουλάκης. Περίμενα να το ολοκληρώσω.
1: Παρακαλώ, με συγχωρείτε.
0: Το ότι ο πολιτικός πολιτισμός υφίσταται, το ρεζουμέ των σχολείων δηλαδή που υπάρχουν. Τι λένε, ότι ναι, μεν υφίσταται πολιτικός πολιτισμός, αλλά πώς γίνεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος λέει ότι είναι παρακολουθούμενος και έχει κάνει και μηνύσεις και πρέδο του πρέδο, και να είναι με τόσο καλή διάθεση στον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το ρεζουμέ των σχολείων.
1: Ναι, εδώ όμως εγώ είπα προηγουμένως ότι μία από τις χειρότερες ή ίσως η χειρότερη περίοδος μεταπολίτευσης στη Δημοκρατία μας ήταν το 89.
0: Ναι.
1: Στην γιορτή της Δημοκρατίας πήγαν όλοι.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το, γιατί θυμάμαι Κωνσταντίνος Καραμαλής με Ανδρέα Παπανδρέου σε πραγματικά μεγάλες κόντρες μέσα στη Βουλή. Χωρίς τοξικότητα, και μετά μπορεί να τρώγαν, το μετά τρώγαν και μαζί. Έχω συνυπάρξει σε εστιατόριο που τρώγαν μαζί, σε ταβέρνα μάλλον. Μετά από εκεί, μεγάλη κόντρα.
0: Εκεί μένει όμως η αντιπαλότητα ως προς τις πολιτικές θέσεις.
1: Εδώ λοιπόν, μετά από αυτό που έγινε μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, μεταξύ του επί του προσωπικού πρόσφατα.
0: Αυτό εδώ είναι επί του προσωπικού.
1: Επί του προσωπικού. Ναι. Το να χαμογελάνε μετά, ας φροντίσουν να χαμογελάνε μετά και δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό, και να είναι στη γιορτή της Δημοκρατίας και δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό, αλλά να μην είναι τοξικοί απέναντι, ο ένας απέναντι στον άλλον στη Βουλή. Ας μιλάνε πολιτικά. Δηλαδή, όχι όπως μιλάμε, όπως λέει και ένας συνάδελφος καλός, όπως μιλάμε στο καφενείο. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τη Βουλή καφενείο. Και τελικά να σας πω κάτι. Οκ, okay, το μεγάλο μέρος της ευθύνης το έχει, αλλά δεν φταίει μόνο ο Κωνσταντοπούλου. Ούτε μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ας ψάξουν να το δούνε και να πάψουν να κάνουν τη Βουλή καφενείο.

0: Πάντως νομίζω ότι το ωραίο που έκανε ο Τσίπρας είναι η Ιθάκη. Διότι έχουμε ταινία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε 1000 χρόνια λάτρεψαν τον Οδυσσέα ως Θεό, αποκάλυψαν οι ανασκαφές στην Ιθάκη. Έχουμε Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Έχουμε ξανά Ιθάκη. Έχουμε ταινία. Έχουμε Αχιλλέα.
1: Είδες που το έκανε μόδα.
0: Έχουμε Αχιλλέα.
1: Το έκανε μόδα.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Να κάνεις κάτι και να το κάνεις trend.
1: Ναι, και οι άλλοι να σε ακολουθήσουν μετά.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το οποίο θα το συζητήσουμε. Το οι άλλοι να σε ακολουθήσουν. Το θέμα είναι να το κάνεις trend.
1: Ναι.
0: Όπως είπαμε προηγουμένως, καταφέραμε εδώ σε αυτό το σταθμό, σε αυτή την εκπομπή, να κάνουμε trend την πανοπλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ναυπλίου. Και πήγανε παιδιά και την λένε πα πλατεία ή λέγανε πα μουσείο. Έστω και για λάθος λόγο μπήκαν στο μουσείο. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο κέρδος και του σταθμού και της εκπομπής που κατάφερε και έκανε τρέντι αυτή την πανοπλία. Μόνο που μπήκαν μέσα αυτά τα παιδιά, κάτι είδαν.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
0: Και οργόμενος από αυτό που είπες, το ότι εγώ λέω της μόδας τρέντι Ιθάκη, έχουμε Αχιλλέα εξοπλιστικά, δεν είναι Αχιλλέα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ταινία Οδύσσια.
1: Πολύ ωραία, Οδύσσια. Ναι.
0: Έχουμε τώρα τον Οδυσσέα, τον είχαν ως Θεό σύμφωνα με τις ανασκαφές που γίνανε τώρα στην Ιθάκη. Όλα, είπες όμως τη λέξη να το κάνεις trendy και να σε ακολουθήσουν. Εδώ λοιπόν μέσα από αυτού θα είναι η πρώτη ερώτηση που θα κάνω στον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη που έχουμε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τρίφωνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε
2: Τρίφωνα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έκανε μια εκτενέστατη δήλωση ότι ναι, τον βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα λέει στα 14, 15, 16, 17, θέλετε 20, τώρα που εμείς έχουμε ένα και κάτω από ένα. Αν εμείς πάμε 5, 6, 7, 8, θα πέσει ο Τσίπρας. Φαντάζεστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και με την κυρία Δούρου αρχηγό όπως είναι αυτή τη στιγμή μπορεί να φτάσει στο 4, 5, 6, 7, 8 όπως είπε ο κύριος Πολάκης?
2: Μα ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στα όρια της δημοσκοπικής εξαφάνισης επειδή εδώ και τρία χρόνια ταλαιπωρείται από διάφορες διαδικασίες προέδρων που αποδείχθηκαν τελείως ακατάλληλοι, διασπάσεων από μεθοδεύσεις στελεχών της Ελλάς. Μέχρι χτες διάβαζα κορυφαία στελέχη παλαιότερα του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν στην ηγεσία να εξηγούν σε μεγάλη εφημερίδα γιατί κατέρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ και να τους ρωτήσω, ήθελε καλά ρε παλικάρια, εσείς που ήσασταν, τι κάνατε, καφέ πίνατε στην Κουμουνδούρου? Σταματήσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ ένα σχέδιο διάλυσης και καταστροφής και βεβαίως τώρα θα ανεβαίνουμε δημοσκοπικά διότι τελειώσαν πλέον και η επίθεση και η διάλυση και όλα αυτά. Άλλωστε, πολλά από τα πολιτικά επιχειρήματα της Ελλάς που σημειώνω δεν είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, η αριστερά δυστυχώς βάζει στελέχη της επιτήτης στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν το κάνουμε. Αλλά εμείς έχουμε αντίπαλο το Μητσοτάκη, όχι την Ελλάς. Πολλά πολιτικά στελέχη της Ελλάς μιλούν για τον τοξικό ΣΥΡΙΖΑ, ότι έκλεισε ο κύκλος. Μπάστα, περιμένετε να ανοίξει ο δικός σας πολιτικός κύκλος και να καταγραφείτε σε κάποια δημοσκόπηση εκεί που λέτε, γιατί πρώτο κόμμα δεν τη βλέπω την Ελλάς πουθενά. Στα ποσοστά που είχε ο Αλέξης όταν έδιγε για το ΣΥΡΙΖΑ, τους βλέπω. Και δεν απαντούν και στο ερώτημα, εάν έρθουν πρώτοι με το εκλογικό σύστημα που έχουμε, με ποιο κόμμα θα κάνουν κυβέρνηση? Γιατί για αυτοδύναμη, μην μου πείτε το ανέκδοτο, εντάξει, θα γελάμε όλη τη μέρα, είναι το Αγίου Παντελήμωνα σήμερα. Χρόνια πολλά και Παντελίδες. Για πρώτους δεν τους βλέπω. Άρα, εάν βγουν πρώτοι, με ποιους θα συνεργαστούν? Γιατί δεν το λένε από πριν?
0: Αυτό τώρα το λένε όλα τα κόμματα, ότι εμείς δεν λέμε από πριν με ποιους θα συνεργαστούμε, να πάμε στις εκλογές, να δούμε τι θέση θα πάρουμε και τότε θα πούμε με ποιους πρώτοι.
2: Όταν λέτε τι θέση θα πάρουμε, τι? Το πρώτο κόμμα για να κάνει κυβέρνηση, γιατί στις εκλογές κατεβαίνει για να κάνει κυβέρνηση. Αν κάποιο κατεβαίνει για κάτι άλλο, να το πει. Το ΚΚΕ βέβαια δεν το λέει. Το ΚΚΕ κατεβαίνει για να πάρει ποσοστό. Δεν τον νοιάζει η κυβέρνηση.
0: Όχι, ο κύριος Τσίπρας είπε δεν κατεβαίνουμε, λέει, για να διαμαρτυρόμαστε, για διαμαρτυρία. Κατεβαίνουμε για να γίνουν να κερδίσουμε τις εκλογές. Το είπε ο κύριος Τσίπρας.
2: Ίσα κατεβαίνουν σαν κόμμα διαμαρτυρίας. Διότι όταν δεν εξηγείς τη λεγόμενη κυβερνησιμότητα και με ποιους θα συνεργαστείς, πώς θα κάνεις κυβέρνηση? Με το Βελόπουλο θα κάνεις μάλλον όχι. Με κόμματα που είναι σε άλλο πολιτικό χώρο, όχι. Άρα πρέπει να βγεις και να εξηγήσεις. Αλλά αυτό δεν το κάνουν, όχι για αυτό το λόγο που λέτε εσείς.
0: Με το Πασόκ έχουν δηλώσει ότι δεν είναι όμορφο.
2: δεν είναι όμορο.
0: Έτσι, υπάρχει για το
2: μετά την τελευταία θέση, μετά την τελευταία θέση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πού διαφωνεί η Διαμαντοπούλου με την Ελλάδα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Να είμαστε ειλικρινείς σε αυτόν τον τόπο, δεν εννοώ εσάς, εννοώ πολιτικά στελέχη της Ελλάς που άλλα έλεγαν όταν ήταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς άλλα λένε τώρα. Αλλά το ξαναλέω, εμάς ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς στην Ελλάς στοχοποιούν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταφέραν όσοι το σχεδιάζαν και είναι τώρα στην Ελλάς να το πετύχουν. Αλλάξαμε ηγεσία, προχωρούμε μπροστά και θα πετύχουμε το στόχο μας. Δεν θα βγούμε πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές, αλλά 1% δεν θα έχουμε.
1: Ποιος είναι ο στόχος, κύριε Αλεξιάδη? Είναι απλά τώρα να είστε με ικανοποιητικό ποσοστό στη Βουλή?
2: Όσο δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό στη Βουλή. Να σας θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήμασταν στο 10% και φτάσαμε στο 1% με ευθύνες συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. Θέλουμε δυνατό ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος πολιτικός χώρος που μπορεί να ενώσει άλλα πολιτικά κόμματα και να έχουμε μια ισχυρή απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έλεγε παλαιότερα ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το λέει δυστυχώς τώρα, για το χτίσιμο της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, με κορμό τότε έλεγε τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είχαμε μεγάλα ποσοστά. Τώρα δεν μιλάει για αυτό το πράγμα, τώρα θέλει μεγάλο ποσοστό για την Ελλάδα χωρίς να μας εξηγεί τι θα το κάνει. Θα συνεργαστεί με άλλους, θα πάει για την αυτοδυναμία, θα κάνει τι? Για την αυτοδυναμία, για να μην μπερδεύονται οι ακροατές σας. Να θυμίσω ότι χρειάζεται να έχεις 35% και διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Με 25, 26, 27% δεν το έχουμε δει σε δημοσκόπηση για την Ελλάδα αυτό, αλλά και να το δούμε, αυτοδυναμία δεν κάνεις.
0: Καταρχάς το θεωρείτε πιθανό, διότι ο κύριος Πολάκης το είπε, αποκλείεται, αλλά το θεωρείτε πιθανό να φτάσει η Ελλάδα στο 25%?
2: Όχι, δεν έχει φανεί πουθενά. Δεν έχει φανεί πουθενά δημοσκοπικά. Και να σας θυμίσω, από το ποτάμι, την κυρία Καριστιανού και πολλά άλλα κόμματα, όταν πρωτοεμφανίζεται ένας πολιτικός χώρος, στην αρχή έχει μεγάλα ποσοστά. Διότι
0: δηλαδή ο κύριος Τσίπρας στην τελευταία δημοσκόπηση που έχουμε μπροστά μας, τελευταία που έγινε πριν το καλοκαίρι, είναι ακριβώς τα ποσοστά που έφυγε όταν ήταν στα ίδια ποσοστά όταν έφυγε από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γιατί ένας κόσμος της αριστεράς είναι ακόμα δύσπιστος και ένας κόσμος της αριστεράς έχει αρχίσει και καταλαβαίνει. Άλλα μας έλεγαν και άλλα κάνουν. Για παράδειγμα, υπάρχουν στελέχη στην Ελλάς που έχουν τελείως διαφορετικό προγραμματικό λόγο. Αφήστε που έχω στεναχωρηθεί ότι βλέπω εκεί τον κύριο Σιακαντάρη, τον έβλεπα συνέχεια, έβγαινε, έλεγε κτλ. Και τώρα βλέπω ότι δεν το δάμασε σε κανένα όργανο, γιατί είπε κάτι κακό ο άνθρωπος και τον κόψανε.
0: Μάλιστα, αυτά είναι εσωτερικά θέματα που εσείς τα βλέπετε καλύτερα από εμάς. Εμείς απλά παρατηρούμε, εσείς τα γνωρίζετε κιόλας. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει, η κυρία Δούρου είναι η αρχηγός του κόμματος, πάμε με αυτήν στις εκλογές και με οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα κρατήσουμε αυτήν και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε?
2: Δεν ανοίγουμε καμία πόρτα εσωστρέφεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Βγάλαμε πρόεδρο της κοινωνικής ομάδας, έχουμε συλλογική ηγεσία. Δεν ανοίγουμε κανένα θέμα εσωστρέφειας, δεν χρειάζεται εσωστρέφεια αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται ενότητα, συντονισμός, αυτό που ήδη κάνουμε και έχουμε αποτελέσματα. Δείτε ότι δύο βουλευτές που βγήκανε μέσα από παραιτήσεις ενταχθήκαν στην κοινωνική ομάδα εκεί που είχαμε μια συνεχή διαρροή. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα θέματα μπροστά μας. Δεν είναι να ανοίγουμε συνέδρια και εσωτερικές ψηφοφορίες. Να τελειώσουν οι εκλογές και μετά με το καλό θα κάτσουμε να τα δούμε όλα. Διότι έχουμε κάνει και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ λάθη συλλογικά και ο Αλεξιάδης έκανε τα περισσότερα για να μην βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω. Και θα πρέπει να δούμε τι λάθη κάναμε και πώς θα ξαναπροσεκίσουμε τον κόσμο. Και θα το κάνουμε αυτό, να είστε σίγουροι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εφτάψυχος.
0: Για τη θέση του κυρίου Φάμελου και για τον τρόπο που λειτουργήσε όσο ήταν πρόεδρος, αλλά και μετά που παραιτήθηκε από πρόεδρος.
2: Κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί. Παραιτήθηκε επειδή έχασε. Έχασε την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτό είναι σαφέστατο. Ενώ ανέχτηκε ως πρόεδρος, θυμόσαστε τις δημόσιες καταγγελίες μου ότι ψηφίζαν και τα δέντρα και ότι δεν είχαμε εικόνα πόσα μέλη είναι στην Κεντρική Επιτροπή και δεν είχαμε εικόνα αν όταν παραιτηθεί ο Γεωργιάδης είναι από πίσω του να έρθει ο Πουρνάρας ή βάζαν τον Αλεξιάδη. επειδή ήταν αρεστό στην ηγεσία. Δεν τα είχαμε τα στοιχεία αυτά. Όταν έγινε κανονικά η Κεντρική Επιτροπή, φάνηκε ότι δεν υπήρχε πλειοψηφία στην ηγετική ομάδα. Και επέλεξε αντί για τον απόλυτο εξευτελισμό να πάει σε μια ψηφοφορία, γιατί δεν ήρθε καν στην Κεντρική Επιτροπή να βγάλει μια ομιλία και να εξηγήσει γιατί παραιτείται. Με ανακοίνωση, πρόεδρος κόμματος παραιτείται με ανακοίνωση, δεν έρχεται να μιλήσει στην Κεντρική Επιτροπή. Και πολύ καλά του θυμίσαν διάφορα δημοσιεύματα το τι έλεγε όταν παραιτήθηκε η Αυτσιόγλου και ο Χαρίτσης. Πολύ σωστά τότε ο Σωκράτης ζητούσε, με βάση την υπογραφή που είχαμε βάλει όλοι το 23, να παραδώσουν την έδρα. Όταν ήρθε η δική του η ώρα όμως, αυτό το ξέχασε και δεν παραδίδει την έδρα, κρατάει την έδρα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ποτέ, βρείτε μου ιστορικά, πότε στην Ελλάδα πρόεδρος κόμματος...
0: Το δεν έχει ξαναγίνει, αυτό δεν υπάρχει, είναι πρώτη φορά.
1: Να πάρει την έδρα εννοείται.
2: Ναι, πρόεδρος κόμματος, όχι, έκανε και κάτι άλλο, πρόεδρος κόμματος να παίρνει απόφαση και να στηρίζει ότι δεν θα κατέβει το κόμμα του στις εκλογές, τότε γιατί ζήτησες να βγεις πρόεδρος του κόμματος? Μπορούσες να πεις ότι εγώ θέλω να βγω πρόεδρος για να μην κατεβούμε στις εκλογές. Α, το έλεγα την αρχή και να δούμε τι ψήφους θα παίρνεις. Και το δεύτερο είναι ότι έφυγες από πρόεδρος για χι λόγους, εγώ λέω γιατί έχασες την πλειοψηφία και δεν παραδίδει την έδρα, ενώ έχει υπογράψει τέτοιο πράγμα και κατηγορούσε τους άλλους. Ξέρετε, στην πολιτική υπάρχει κάτι πολύ βαρύ. Το τι κουβαλάς στην πλάτη σου από θέματα αξιοπιστίας, γιατί δεν σβήνουν αυτά με μία γόμα.
1: Κύριε Αλεξιάδη, να πάμε στο αύριο, στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το αφήγημα του κόμματος πλέον για να προσελκύσει ξανά μία ικανοποιητική μερίδα ψηφοφόρων?
2: Η μεγάλη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί είναι που θα φανεί και η δυνατότητά μας και η προγραμματική μας ανωτερότητα, διότι είδατε το τι έγινε σήμερα με το θέμα των καυσίμων. Ναι. Θα πρέπει να εξηγήσει όταν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός για ποιο λόγο τα βερίκοκα φεύγουν 30-40 λεπτά το χωράφι και φτάνουν στα 2 και 3 ευρώ. Θα πρέπει να τα εξηγήσει αυτά. Θα πρέπει να εξηγήσει τι θα γίνει με το θέμα των αμοιβών και τι θα γίνει με το θέμα της επιβίωσης του πολίτη. Το βλέπουμε αυτό κάθε μέρα δίπλα μας. Τα βενζινάδικα, τα σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές είναι οι καλύτεροι υποστηρικτές πολιτικά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν θα εντείνουμε τον προγραμματικό μας λόγο, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ενώσουμε και να οργανώσουμε το κόμμα απέναντι στις εκλογές.
0: Ναι, κυρία Αλεξιάδη, όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όταν απαξιωτικά μιλάει και ο πρώην πρόεδρος σας και η πρώην συντροφή σας, απαξιωτικά για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πρέπει να απαντήσετε? Άρα δεν θα είναι απέναντί σας μόνο η Δημοκρατία, θα είναι και η Ελλάς. Αλλιώς ότι να αφήνετε να μιλάει επαξιωτικά για το ΣΥΡΙΖΑ και να το υπομένετε.
2: Όπου πρέπει θα απαντούμε. Απλά πρέπει να εξηγούμε ότι εμάς πολιτικός μας στόχος δεν είναι η Ελλάς. Και σας ενημερώνω, επειδή μιλάω με πολύ κόσμο κάθε μέρα λόγω του αντικειμένου μου, ότι υπάρχουν σύντροφοι οι οποίοι είχαν αποφασίσει να σταθούν στην Ελλάς και μετά τον πόλεμο που κάνει η Ελλάς προς τον ΣΥΡΙΖΑ προβληματίζονται. Διότι άλλα έλεγαν πριν και άλλα λένε τώρα. Και ειδικά τα θέματα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ειδικά αυτή η πολιτική αρλούμπα που δεν έχουν καταλάβει οι ίδιοι το τι είπαν για την ασφάλεια δικαίου, είναι δυνατόν η αριστερά να έχει την επιχειρηματολογία που έχουν οι πιο δεξιές κυβερνήσεις, ασφάλεια δικαίου? Ασφάλεια δικαίου σημαίνει ότι καταργείς πλέον την πολιτική και πας στα συμβολιογραφία. Τι συμβόλαια, παιδιά, υπάρχουν, αυτά θα υλοποιήσουμε, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Όταν εμείς μιλούσαμε για τα θέματα της ενέργειας, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των μεταφορών και τα λοιπά, των μνημονίων και τα λοιπά, δεν υπήρχε ασφάλεια δικαίου? Τι έλεγε ο Αλέξης τότε? Πώς θα άλλαξαν τώρα όλα αυτά τα ζητήματα? Αυτό λοιπόν είναι κάτι πολύ σοβαρό και δημιουργεί προγραμματικά ευνοϊκό πολιτικό χώρο για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε, κύριε Αλεξιάδη. Σκέψεις για συνεργασία ή μια σύμπνοια, τέλος πάντων, με κάποιον άλλο πολιτικό φορέα υπάρχει, για παράδειγμα τον κύριο Κοντζιά, τη Νέα Αριστερά?
2: Κάθε μέρα αυτό δουλεύουμε. Περιμένετε λίγο ακόμα, θα υπάρχουν ανακοινώσεις και θα είναι πολύ ικανοποιητικές και θα είναι και εκοφαντικές, διότι υπάρχει κόσμος που ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη και καταλαβαίνουν ότι μόνο αν ενώσεις μπορείς να νικήσεις. Όσο είσαι διασπασμένος δεν μπορείς.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Κύριε Αλεξιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε
1: καλημέρα,
2: καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ήταν ο πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης. Ο Πάρης, ο οποίος λέει αντίπαλός του δεν είναι το Ελλάς, αλλά μόνο γι' αυτό μιλάει. Και ο Δημήτρης, εάν πιστεύεις ότι κάνουν τη Βουλή καφενείο, σε σένα αναφέρεται Γιώργο, το λες και αναβάθμιση από πορνείο σε καφενείο είναι βήμα προς τα πάνω.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι πρώτα ο Αλέξης Τσίπρας και στη συνέχεια στελέχη και πρώην σύντροφοι και νέα στελέχη και πρώην σύντροφοι μιλάνε με απαξίωση για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, αφού προσελκύουν κόσμο από τον ίδιο κουβά.
0: Επίσης, όχι, όχι, δεν είναι από τον ίδιο. Είναι επίσης η λειτουργία του νέου κόμματος της Ελλάς δεν είναι τόσο κολλημένη στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμένο. Είναι και κοιτάει προς το κέντρο. Μάλιστα, είδαμε πολλές αναρτήσεις που λες και εσύ. Ο πράσινος Τσίπρας, η πράσινη Ελλάς. Κοιτάει στο κομμάτι που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Διεκδικεί από εκεί. Που είναι έτσι και λίγο και μεγάλο.
1: Μα και από τη Νέα Δημοκρατία διεκδικεί αυτή τη στιγμή. Έχει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή η επιχειρηματολογία του είναι η εισβολή στο χώρο του κέντρου, να διεμβολήσει τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Στο κέντρο. Το κέντρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, όχι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει να διεμβολήσει τον κεντρικό χώρο που έχει ένα μεγάλο ποσοστό Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Θέλει να διεμβολήσει αυτό το χώρο.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν μιλάμε για αριστερά πια.
1: Εντάξει, το έχει ξεκινήσει από τα αριστερά, αλλά κατάλαβε. Θεωρεί ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι το κέντρο. Αυτό.
0: Ποιο από και ποιο, άμα είναι για να πάρουμε την καρέκλα, πάμε και ποιο εκεί.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, μαθαίνουμε σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, θα διαβάσουμε και στην συνέχεια τα υπόλοιπα. Διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για την επόμενη μία και τελευταία ώρα.
0: Λοιπόν, 69-39-943-943, μετά Θεού Θεότητος 112 επιτρέπονος.
1: Πάμε στα σπιτάκια.
0: Λες να πάμε.
1: Θα πάμε στα σπιτάκια ανακύκλωση. Μετά...
0: Τι χρώμα είναι πράσινα και αυτά.
1: Αυτά που είναι πράσινα. Ναι.
0: Είναι πράσινα και αυτά.
1: Εντάξει, είναι πράσινα, δεν ακριβώς. Είναι άσπρα πράσινα.
0: Άσπρα πράσινα. Ναι. Ανήκουν τώρα στο Παναθηναϊκό, στο Πασόκ ή στο Τσίπρα.
1: Στην πράσινη ανάπτυξη.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το Αιλά σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα. Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε άλμα στα 8.66 και σοφάρισε το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αστείου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Η αγάπη για την εθνική ομάδα τιμάει τους αθλητές. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για μένα, ανέφερε στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Κυριάκος Γιαννόπουλος. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, δώσαν την ψυχή τους για να το πάρουν. Το πόλο έχει υγιές περιβάλλον, προσπαθούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στο χώρο, δήλωσε στο Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports ο πρώην διεθνής υδατοσφαιριστής και θρύλος του αθλήματος Γιώργος Μαυρωτάς για την επιτυχία της εθνικής Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Kansas City για την πώληση του Αντρέ Λουίς. 16 συν 3,5 εκατομμύρια θα βάλουν στα ταμεία τους Ερυθρόλευκοι, ποσό που κάνει αυτή τη μεταγραφή την ακριβότερη στην ιστορία του MLS. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Πειραιώτες βρίσκεται ο Ορτέγκα. Την περίπτωση του 23χρονου χαφ της Αρλερουά για συν Τιτραουί εξετάζει η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μιντιλίβα. Σε φιλικό προετοιμασία, η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Τζβόλες στην Ολλανδία. Τα γκολ του Δικεφάλου πέτυχαν οι Κοϊτά στο 33 και ο Βάργκα στο 68 και στο 87. Για τους Ολλανδούς, σκόραρε Φάντερ Χάρ και στο 51 και Ράιζιγκερ στο 56. Ο Λεβαδιακός απέκτησε τον 27χρονο Χαφ Άντριαν Σουτ από την Αλ Αΐν. Η απόκτησή του αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με σύλλογο από την Τουρκία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη. Προβλήματα αντιμετωπίζει η Πάξη εν ώψη των αγώνων με τους Πράσινους. Οι Χάραντζι και Σλάσλαϊ αποχώρησαν τραυματίες στην νίκη επί της Φερεντσβάρος για το Ουγγρικό Πρωτάθλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες στο Πράσινο Φως για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος, δηλαδή στους αγώνες μεταξύ των Big Five, θα ανάψει όπως όλα δείχνουν η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ που θα συζητήσει το θέμα την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ο Ταχάλη υπέστη εξάρθρο στον νόμο όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του με το Σουηδό Εξτρέμ του ΠΑΟΚ να τίθεται νοκάουτ για ένα μήνα. Ικανοποίηση επικρατεί στον Άρη μετά την νίκη επί της ομάδας K23 της Αταλάντα σε φιλικό παιχνίδι. Πρώτο δείγμα θετικό, με ενδιαφέρον να δω πράγματα που δουλεύουμε σε φάση άμυνας και επίθεση, το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο Αϊτόρ Καταλαπιέντρα για λογαριασμό του ΟΦΗ. Πιθανότητα μέσα στην ημέρα ανακοινώσεις από τους κυπελούχους Ελλάδας. Αύριο Τρίτη αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Κρητικών. Για το EuroBasket K18, η Εθνική Ελλάδα Εφήβων συνέτριψε 81-58 στην Αυστρία για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου μήλου. Πρώτο σκόρερ ο Ασημένιος με 16 πόντους, ακολούθησε ο Χαρτόνας με 12 στο 1-1 το ρεκόρ της Εθνικής. Η Real Madrid ήρθε σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάννε Ντιομαντέ. Ο Ιβοριανός μέσω θα υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο με τους Μερένχες. 100 εκατομμύρια θα βάλει στα ταμεία της η γερμανική ομάδα. Ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ της Paris Saint-Germain, Μπραντλέι Μπαρκολά, δεν δείχνει διατεθειμένος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την γαλλική ομάδα και η Λίβερπουλ καραδοκή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από την Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Το βλέπω στα πρόσωπά σας. Αυτό το κέφι. Αυτή η δύναμη που έχετε μέσα σας. Αλλά δεν την εξωτερικεύετε. Καραιώστε να φαινόμαστε πολύ.
1: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό.
0: Πιο σιγά θα ξυπνήσετε τον Λουκά.
1: Το Πασόκ είναι εδώ.
0: Λουκά, ξύπνα!
1: Το Πασόκ είναι εδώ.
2: Ακόμα εδώ είναι.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Μ' αρέσουν τα παιδιά της παραγωγής που ακούνε το Πασόκ. Ποιο Πασόκ? Του Μητσοτάκη, του Τσίπρα.
4: Είπαμε, είναι εδώ.
3: Ποιο Πασόκ?
4: Είναι δυνατό, αλλά δεν είναι ενωμένο.
3: Ακόμα θα είναι.
4: Είναι σε διασκορπισμένο σε τρία κόμματα.
3: Ναι, είναι αυτό, οι ωραίες φωτογραφίες που έχουν το Σιμίτι μπροστά.
4: Ναι.
3: Με τους ίδιους. Και μετά το Μητσοτάκη μπροστά με τους ίδιους.
4: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
3: Οι οποίοι είναι και καλά παιδιά.
4: Ναι.
3: Έτσι, το, αλήθεια, είπε, αλήθεια. Το είπε και ο συνονόματος.
4: Ο Αδωνής.
3: Είπε ότι είναι πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί.
4: Αν και δεν είναι φίλος του.
3: Αν και δεν είναι φίλος.
4: Ναι, για τον κύριο Σκιάρτσο.
3: Ναι, από το Πασόκ όμως, ναι. Έτσι.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 6 λεπτάκια μετά τις 10. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλες, σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.
3: Να πούμε ότι σε μισή ωρίτσα στο Λιμεναρχείο Μυτιλίνης μαζεύονται πάλι αγρότες, κτηνοτρόφοι και ζητάνε πράγματα γιατί δεν πήραμε, λέει, τίποτα.
4: Ναι.
3: Εγώ που μίλησα την Κυριακή λίγο με προσώπους, λέει, έχουμε μείνει στις υποσχέσεις.
4: Ναι.
3: Δεν έχουμε πάρει τίποτα, δεν έχουμε τίποτα που να προδιαγράφει και το μέλλον μας, τι θα συμβεί αύριο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το γάλα και το σημαντικότερο όλων, αυτό που λένε παιδιά και είναι πολύ σημαντικό γιατί το καταλαβαίνουμε έτσι με δυσκολία γιατί δεν το έχουμε κάνει. Έχουμε καταφέρει και έχουμε μπει στην αγορά και δίνουμε δικό μας κρέας, δικό μας γάλα και κάνουμε εξαγωγές. Τώρα, πώς θα ξαναμπούμε στην αγορά μετά από όλο αυτό που συνέβη και να ξαναδίνουμε το γάλα μας, όταν έχουν υπάρξει άλλοι από άλλες χώρες και όχι μόνο, που έχουν μπει στους ίδιους που πουλάγαμε εμείς και τώρα που είμαστε αποκλεισμένοι πουλάνε αυτοί. Πώς θα ξαναμπούμε και θα τους ξαναφέρουμε πίσω? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί, που είναι σε ένα νησί που έχει τη Μυτιλίνη και τη Λέσβο μαζί, θα πρέπει πραγματικά, εκτός πλάκας, να βοηθηθούν. Να βοηθηθούν και για να επιζήσουν και για να επανέλθουν. Να επανέλθουν στην αγορά, να μπορούν πάλι να έχουν ανταγωνιστικές τιμές, διότι δεν θα είναι εύκολο να έχουν τις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές μετά από όσα πέρασαν. Ας το σκεφτεί αυτό λίγο η κυβέρνηση και ο αντίστοιχοι υπουργοί που και που. Πηγαίνει κανένας από εκεί. Ο Ευρωπαίος Υπουργός, δεν πρέπει να το σκεφτεί αυτό.
4: Ο κύριος Σκινάς.
3: Ο Ευρωπαίος. Έχουμε πρωταθλητή υπουργό.
4: Ναι, ο κύριος Πιερακάκης.
3: Ευρωπαίο υπουργό.
4: Ο κύριος Σκινάς.
3: Έχουμε. Αυτά. Δηλαδή, έχουμε και μην μας τον πειράξετε. Μην τον πάρετε από τη θέση του. Ο οποίος δεν
4: πρέπει. Ο κύριος Φλωρίδης.
3: Δεν πρέπει να απαντήσει αν ο αντισαγγελέας.
4: Είναι για τα μπάζα.
3: Είναι για τα μπάζα.
4: Ναι.
3: Δεν πρέπει να απαντήσει. Να
4: με δεδομένο ότι ασχολείται. Και αν πάρουμε ως θέσφατο τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι όποιος ασχολείται με τον μπάζο μου είναι για τα μπάζα, λογικά είναι και ο αντισαγγελέας είναι για τα μπάζα.
3: Και αν και το συμβούλιο πει κανένας τον αντισαγγελέα.
4: Και εκεί και είναι για τα μπάζα.
3: Εκεί είναι για μπάζα που θα έχω.
4: Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας συζήτηση, έβλεπα τώρα στο διάλειμμα την ανάρτηση του Γιώργου Καραμέρου ότι συστρατεύεται με την Ελλάς. Λέει, σήμερα γράφουμε απλό μέλος στην Ελλάς, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Κατάστρωμα, όχι πρώτη θέση, το ταξίδι το κάνουμε μαζί. Και συνοδεύεται αυτή η ανάρτηση από ένα βιντεάκι, όπου μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο και πάνω στο, ανεβαίνει στο κατάστρωμα και μπαίνει στην εφαρμογή της, στο site της Ελλάς για να κάνει την εγγραφή του. Έχει κάνει ένα λάθος βέβαια ο κ. Καραμέρος. Πληκτρολογεί, λέει, όνομα, επίθετο, ιδιότητα. Από κάτω στο όνομα γράφει Καραμέρος. Κύριε Γιώργο, έχετε κάνει λάθος. Εκεί πρέπει να γράψετε το Γιώργος και το Καραμέρος πάει από κάτω που λέει επώνυμο. Δεν θα γραφείτε, εγώ το για να τον προστατεύσω.
3: Σωστά,
4: δεν θα γίνει σωστά η εγγραφή. Στο όνομα έχετε γράψει Καραμέρος, κύριε. Δεν θα γίνει εγγραφή και μετά θα χάσουμε μία ψήφο. Όχι μία ψήφο, με ένα μέλος από την Ελλάς.
3: Ένα μέλος. Άρα λοιπόν, όταν λέγαμε και κοιτάξαμε ποιοι είναι στον εξώστη και ποιοι είναι στην πλατεία.
4: Ναι.
3: Και τη λέγαμε τότε, έχουμε καταλήξει ποιοι θα έχουν την πρώτη θέση. Όπως εσείς, κύριε Πουρναρά, που είχατε την πρώτη θέση και μέσα στην πλατεία.
4: Αλήθεια αυτό.
3: Και όταν κοιτάγαμε τον εξάστη και λέγαμε, θα παρακαλέσετε λίγο και άμα, ίσως, εφόσον, με όλα αυτά, στρατηγέ μου. Μα να έχεις λεφτά. Να έχεις λεφτά, γιατί έχει λεφτά. Έχει και τα λεφτά που θα πάρει μέχρι τις εκλογές, έχει και τα λεφτά που θα πάρει μέχρι τις ευρωεκλογές. Να έχεις ακίνητο δικό σου. Και να μην πάω αγοράσει ένα στήριο πλατεία.
4: Ναι, δεν το θέλει και ο Θεός αυτό.
3: Μα.
4: Λοιπόν, 69-39-943-943, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μας βλέπετε επίσης στο tvelada.gr.
3: Υπομονή, παιδιά, μας ακούτε, μας βλέπετε κιόλας.
4: Και πάμε στο επόμενο θέμα, κύριε Γιουριάδη.
3: Να φύγουμε λοιπόν από την κεντρική εξουσία εδώ και θα επανέλθουμε με κάποιο τρόπο. Να φύγουμε και από την Λέσβο ή Μυτιλίνη, όπως θέλετε, πείτε, και να πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη.
4: Ναι.
3: Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος Σικεών, ο κ. Δανιλίδης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
5: Καλή εβδομάδα και καλημέρα σας, Δήμος Νεάπολης.
3: Νεάπολης Σικεών, έχετε δίκιο. Μου έχει μείνει το καταπληκτικό θέατρο που χωρίζει πάρα πολλές φορές και κολλάω εκεί.
5: Και έχουμε τα Μερκούρια εκεί σε λίγες μέρες, μετά το 15 Αύγουστο. Το θεσμό που καθιερώσαμε στη μνήμη της Μεγάλης Μελίνας και συγκεντρώνουμε όλα τα θεατρικά της παιδιά, τα δίπεθε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πάμε λίγο πιο παλιά, λίγο πιο πριν, πολύ λίγο. Διότι δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, δεν έχουν τελειώσει οι φωτιές και θέλω να μάθω στη μεγάλη φωτιά που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, είδα κάποιες δηλώσεις σας, τι έγινε ή μάλλον τι δεν έγινε.
5: Για ποια φωτιά λέτε?
3: Τη φωτιά που είχατε πάρει τη μεγάλη στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα. Και κάνατε κάποιες δηλώσεις, σε μένα είχατε πει.
5: Επειδή έχουμε σχεδόν μέρα παραμέρα φωτιές και χθες είχαμε άλλες δύο, μία στην Πηλαία και μία ξανά στο Ρεόκαστρο.
3: Τι δεν κάνατε σωστά λοιπόν και κάνατε τις δηλώσεις ότι κάποιες βοήθειες δεν είχατε, κάποια θέματα δεν έγιναν?
5: Κοιτάξτε, φωνάζουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι η πολιτεία πρέπει να δώσει σημασία και βάρος στην πρόληψη. Σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο επενδύουν στην πρόληψη, παίρνουν εξοπλισμό για τους δήμους, για τις υπηρεσίες και είναι έτοιμοι αν τυχόν προκύψει η παραμικρή φωτιά να την αντιμετωπίσουν. Η επιστήμη της πυρόσβεσης έχει καταγράψει ότι εάν στα πρώτα 10-15 λεπτά επέμβουμε σε μια φωτιά, ειδικά στο δάσος, μπορούμε με κάποιους κουβάδες νερό, με κάποιο λίγο νερό να τις σβήσουμε. Αν φτάσουμε στη μισή ώρα χρειάζονται βιτία. Αν ξεπεράσουμε τη μισή ώρα χρειάζονται εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροπλάνα. Και βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ καλή πρόληψη από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο και καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Εμείς εδώ κάνουμε το αντίθετο. Περιμένουμε να προκύψει η πυρκαγιά, να πάρει έκταση και τότε τρεχάτε ποδαράκια μου. Και μάλιστα το κράτος είναι αναξιόπιστο απέναντί μας, γιατί έχουμε περιστατικά όπως το δικό μας το Δήμο, όπου πριν από 3 χρόνια στις διαταγές μάλιστα της πυροσβεστικής, το μεγαλύτερο, το καλύτερο πυροσβεστικό, το καμάρι μας, το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου Νεάπολης Σικιών, με τις εντολές της πυροσβεστικής πήγε σε άλλον Δήμο, σε άλλη περιοχή, έδωσε τη μάχη με τις οδηγίες πυροσβεστικής και δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Όλα αυτά που σας λέω είναι με αποδεικτικά στοιχεία και με έγγραφα της ίδιας της πυροσβεστικής που αναγνωρίζει ότι υπό τις εντολές της καταστράφηκε ολοσχερός. Με την ισχύουσα νομοθεσία έπρεπε ήδη να μας είχε αντικατασταθεί. Εμείς μάλιστα δηλώσαμε ότι δεν θέλουμε χρήματα, θέλουμε από αυτά που αγοράζει το ελληνικό δημόσιο να μας παραχωρηθεί ένα για να αντικαταστήσουμε το κατεστραμμένο, που μαζί με τον άλλο εξοπλισμό που έχουμε εξασφαλίσει να είναι πάλι στη διάθεση της ηγεσίας της πυροσβεστικής, γιατί εμείς τον εξοπλισμό που έχουμε και τον υπηρεσιακό μηχανισμό μαζί με τους εθελοντές τους θέτουμε στη διάθεση της πυροσβεστικής από το Μάιο μήνα, από αρχές Μαΐου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, σε 24 ώρη βάρδια μάλιστα, μια και η πυροσβεστική δεν έχει όλο τον εξοπλισμό τον οποίο απαιτείται και δεν έχει και όλο το προσωπικό.
3: Μάλιστα.
5: Και οι δικοί μας άνθρωποι, υπηρεσιακοί του Δήμου, αλλά και εθελοντές που έχουμε, είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε μία από τις καλύτερες εθελοντικές ομάδες στην Ελλάδα, την ΕΔΟΜΑΚ, η οποία έχει πάει σε όλη την Ελλάδα από τους σεισμούς της Αθήνας μέχρι τις πλημμύρες στον Εύρο και από τις πυρκαγιές στο Άγιο Όρος μέχρι τα γεγονότα στη Θεσσαλία. Αυτή όμως η προσπάθειά μας δεν βρίσκει ανταπόκριση από την πολιτεία που μας έκανε συνυπεύθυνους για τα θέματα της πολιτικής προστασίας ως τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν μας έχει εξοπλίσει όπως όφιλε και δεν μας έχει δώσει τη δυνατότητα να στελεχώσουμε υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.
3: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να αλλάξουμε, να αλλάξουμε το για να προλάβουμε και να πάμε τώρα σε αυτό που γίνεται με τα γνωστά σπιτάκια. Έχουμε την ανακοίνωση.
5: Τα κουκλόσπιτα που έχω ονομάσει εγώ.
3: Αυτά. Έχουμε λοιπόν την ανακοίνωση πλέον της εταιρείας που απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί. Τα έχει βάλει με τα social media και τα έχει βάλει και με πολιτικά πρόσωπα και με διάφορες εμπλεκόμενους φορείς. Εγώ θέλω να σας κάνω αυτή την πρώτη ερώτηση που είναι και των ακροατών μας όταν ανακοινώσαμε ότι θα είστε μαζί μας. Τα λεφτά, τα χρήματα αυτά δεν ήταν του Δήμου, ήταν επιχορήγηση από την Ευρώπη. Εγώ λοιπόν ως δήμαρχος, γιατί μίλησα με συναδέλφους σας, πήρα αυτά τα λεφτά, μου είπαν ότι πηγαίνει στην τάδε εταιρεία να αγοράσεις και λες, μα εγώ βρήκα τα ίδια σε άλλη εταιρεία φτηνότερα. Μπορούσατε να το κάνετε?
5: Όχι, όχι. Και όπου επιχειρήθηκε, αποκλείστηκε. Καταρχήν προσέξτε λίγο, αυτό το μοντέλο της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης έχει κανόνες, ευρωπαϊκούς κανόνες. Σε καμία χώρα της Ευρώπης, μα σε καμία, δεν υπάρχει δημόσια ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό της ανακύκλωσης. Με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όλος ο μηχανισμός και ο εξοπλισμός και το προσωπικό για την ανακύκλωση είτε των συσκευασιών που μιλάμε εδώ, τα μπουκάλια, τα αλουμίνια, αυτές οι συσκευασίες και οποιοδήποτε άλλες, είναι υποχρέωση των παραγωγών, των εταιριών, των βιομηχανιών που παράγουν τα αναψυκτικά να κάνουν όλο το μηχανισμό και όλο τον εξοπλισμό, παράδειγμα στα αναψυκτικά, για να παίρνουν τη συσκευασία των εταιριών που κάνουν τα γιαούρτια ή κάποια άλλα προϊόντα που επίσης έχουν συσκευασία, να χρηματοδοτούν αυτοί οι παραγωγοί, δηλαδή οι βιομηχανίες, οι εταιρείες των μεγάλων αυτών εταιριών σε αυτά τα είδη, σε αυτά τα προϊόντα. Στη χώρα μας έχει υπάρξει μία ανομαλία, θα έλεγα, όπως και πολλές άλλες που έχουν υπάρξει, όπου εμπλέκεται το ελληνικό δημόσιο και μάλιστα αυτό τον καιρό έχει φωτιστεί μία πλευρά, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, υπάρχει και άλλη πλευρά εκατοντάδων εκατομμυρίων που είναι από εθνική χρηματοδότηση, από δημόσιους πόρους.
3: Εγώ επαναλαμβάνω, κύριε Δήμαρχε, για να καταλάβουμε. Παίρνετε εσείς ως δήμαρχος, ως δήμος, χρήματα για να πάρετε τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Αυτά, ναι, τα χρήματα που παίρνετε είναι υποχρεωτικά να τα πάρετε από μία εταιρεία, το ποσό που λέει η εταιρεία, και απλά σας τα δίνουν κομιστές απλά να τα πληρώσετε. Δεν έχετε επιλογή άλλη, ούτε να τα ελέγξετε, ούτε να αλλάξετε εταιρεία αν βρείτε φτηνότερα.
5: Όχι, έχετε δίκιο. Και μάλιστα οι προδιαγραφές ήταν τέτοιες που σε όλες αυτές τις διαγωνιστικές, δήθεν διαγωνιστικές, εισαγωγικά διαγωνιστικές διαδικασίες, έπαιρνε μέρος μόνο μία εταιρεία, η συγκεκριμένη, και σε ορισμένες λίγες, επειδή έβγαζε μάτι αυτή η ιστορία να παίρνει μόνο μία εταιρεία μέρος στους διαγωνισμούς, εμφανιζόταν και μία άλλη, η οποία και η άλλη εταιρεία ανήκει στους ίδιους μετόχους που έχουν την αρχική εταιρεία. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι
3: το άρα πράγμα... εγώ και ο Πουρναράς κάναμε και οι δύο που είμαστε συνεταιράκια σε δύο μαγαζιά κάναμε την αίτηση, εγκρίθηκε η αίτηση από το κράτος και κάθε δήμος λοιπόν ήταν υποχρεωμένος να γίνει ο κομιστής των χρημάτων.
5: Εγώ πριν
3: δηλαδή θα πότε... στα δίνω για να και, τους τα δώσετε.
4: Και η κοστολόγηση κύριε Δήμαρχε για, για κάθε ένα σπιτάκι ποια είναι?
3: Εσείς δηλαδή τι τιμές βρήκατε?
5: Οι τιμές τις οποίες αγοράστηκαν αυτά είναι από 350 έως 380, αν θυμάμαι καλά ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην προηγούμενη θητεία τα πήρε 380.000. Ο Δήμος Αθήνας νομίζω τα πήρε 370 ή η Περιφέρεια της Αττικής ανάλογα και ο ΕΣΝΑ, ο ΦΟΣΤΑ δηλαδή της Αττικής. Προσέξτε λίγο, κάποιοι δήμαρχοι αντισταθήκαμε σε αυτή την ιστορία.
3: Ήσασταν από τους πρώτους, γι' αυτό είστε μαζί μας, γιατί φωνάξατε νωρίς.
5: Ναι, και ενημέρωσα για να προστατεύσω, έχοντας το βάρος της ευθύνης ως ο παλαιότερος δήμαρχος, όταν είχαν εκλεγεί οι νέοι δήμαρχοι, για να τους προστατεύσω, τους ενημέρωσα και τους είπα προσέξτε, μην βλέπετε το τυράκι, να δείτε και τη φάκα. Και αν αυτοί από τα Υπουργεία σας αγάπησαν τόσο πολύ και θέλουν να σας δώσουν εξτρά χρήματα για να αγοράσετε το συγκεκριμένο προϋπολογισμό, αν δεν μπορείτε να το αρνηθείτε λόγω των πολιτικών πιέσεων, προτείνετε, τους βρήκα και λύση. Προτείνετε για να μην πάτε εσείς κατηγορούμενοι στον εισαγγελέα, γιατί θα έρθει κάποια ώρα. Αυτά είναι λόγια μου που είναι καταγεγραμμένα σε πρακτικά συσκέψεων δημάρχων πριν από 5-6.
3: Ναι, αυτή ήταν η ερώτησή μου. Αυτή η ΚΕΔΕ τι έκανε τελικά? Δεν πήρε θέση. Η ΚΕΔΕ δεν πήρε θέση.
5: Όχι, όχι. Η ΚΕΔΕ δυστυχώς δεν πήρε θέση. Ούτε η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, ούτε ο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα δέχτηκα και επιθέσεις από ανθρώπους της ΚΕΔΕ ότι τρομοκρατείς και φοβερίζεις τους δημάρχους. Εγώ τους είπα, αν σας αγαπήσανε τόσο πολύ, ας αγοράσουν αυτοί από το Υπουργείο, από τα Υπουργεία που εμπλέκονται, τον εξοπλισμό με όποιες διαδικασίες θέλουν. Πάλι θα είναι ποινικά κολάσιμο, αλλά τέλος πάντων την ευθύνη θα τη φέρουν οι Υπουργοί και ας σας δώσουν δώρο τον εξοπλισμό. Εσείς μην αποδέχεστε τις προκηρύξεις με τους συγκεκριμένους φωτογραφικούς όρους και μην υπογράφετε τους διαγωνισμούς και την ανάδειξη του ενός και μοναδικού συμμετέχοντα με αυτές τις υπέρογγες τιμές. Μάλιστα με τον Δήμαρχο της Έρμης, τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο, που μαζί κάναμε την έρευνα, βρήκαμε ότι αυτά τα αντίστοιχα και σε ορισμένες περιπτώσεις και καλύτερα από αυτά τα μηχανήματα των εξοπλισμών στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη τα βρήκαμε στις τιμές από 65 μέχρι 90.000 ευρώ. Τα καλύτερα δηλαδή, μάλιστα, τα γερμανικά είχαν περίπου 90.000 ευρώ, όχι 360 ή 380 ή 390. Λοιπόν, και μάλιστα υπήρξε...
3: Και να κλείσουμε με αυτό κύριε Δήμαρχε.
5: Υπήρξε συνάδελφος σας που και αυτό δεν βλέπει, δεν είδε το φως της δημοσιότητας. Υπήρξε συνάδελφός σας η οποία έκανε μεγάλη έρευνα και ανέδειξε το θέμα και έφαγε αγωγές, έφαγε καταγγελίες και στο τέλος απολύθηκε και από την εφημερίδα στην οποία έκανε...
3: Τώρα λοιπόν μένουμε και να κλείσουμε κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη γιατί τρέχει ο χρόνος, τα γνωρίζετε και εσείς αυτά, μένουμε στο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το ψάχνει στο θέμα, ότι ήδη έχουν πάρει κομπιούτερ από την εταιρεία, από τα γραφεία της εταιρείας, νομίζω στον Ασπρόπυργο.
5: Νομίζω αργήσαμε γιατί...
3: Και ψάχνουμε να δούμε το τι έγινε.
5: Ακούγεται, ναι, νομίζω ότι ενώ ακούγονταν αυτό το πράγμα και υπήρχαν οι καταγγελίες και η ανάδειξη μάλιστα από συναδέλφους σας εδώ και 3-4-6 χρόνια. Επίσης κανείς δεν μιλάει ότι αυτό το σύστημα και αυτός ο οργανισμός αυτής της ανταποδοτικής ανακύκλωσης δούλευε το 16, το 17, το 18 χωρίς να έχει άδεια και καμία κυβερνητική κρατική υπηρεσία δεν πήγε να τους κλείσει. Για να λειτουργήσει ένα σύστημα ανακύκλωσης πρέπει να περνάς από κάποιες διαδικασίες, να πληρείς κάποιους όρους και προϋποθέσεις και να πιστοποιείσαι και να αδειοδοτήσει για αυτή τη λειτουργία. Και ενώ όλοι καταγγέλανε ότι αυτό λειτουργεί παράνομα χωρίς πιστοποιήσεις, χωρίς αδειοδοτήσεις,
3: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, κύριε Δήμαρχε, το είχαμε κάνει όντως πριν κάποια χρόνια. Την πρώτη εκπομπή, πολύ πριν έρθουν ακόμα, αν το θυμάστε κι εσείς.
5: Είστε από τους λίγους, και δεν, θέλω,
4: μάλιστα,
5: δεν το λέω κολακευτικά, αλλά η πραγματικότητα είναι, είστε από τα λίγα μέσα ενημέρωσης τα οποία είχαν το θάρρος, όταν ήταν πολύ δυνατή αυτή η ιστορία, είχατε το θάρρος να το αναδείξετε.
3: Χαιρόμαστε που το θυμάστε κιόλας. Λοιπόν, κύριε Δανιλίδη, κύριε
4: Δημαρχέ, ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Ήταν ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαίων, ο κύριος Δανιλίδης, ο οποίος είπε ότι τα καλά σπιτάκια, τα καλής ποιότητας, στη Γερμανία για παράδειγμα, τα γερμανικά, είναι, κοστολογούνται με 60 έως 70 χιλιάρικα.
3: Και 90 κοστολογούνται το ακριβότερο.
4: Και εδώ ήταν στα, τα πήρε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, είπε.
3: 390.
4: 390 και 370 μας είπε για το Δήμο Αθηναίων.
3: Το καλό πράγμα το πληρώνει, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
3: Το καλό. Τώρα γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πάει στα γραφεία της εταιρείας και παίρνει κομπιούτερ κτλ. Μαζί με την Ελλάδα. Όχι την Ελλάδα, με την ελληνική αστυνομία.
4: Με τη μία τελεία.
3: Ναι, να μην μπερδευόμαστε. Όταν λέμε Ελλάδα, τώρα έχουμε μπερδευτεί.
4: Ή με μία τελεία ή με δύο τελείες.
3: Η Ελλάδα δηλαδή λέγεται Ελλάδα. Η Ελλάδα με δύο λάμδα.
4: Αυτό δεν έχει σχέση. Λέμε η Ελλάς.
3: Λέγεται και Ελλάς. Είναι και Ελλάς.
4: Η Ελλάς είναι χωρίς καμία τελεία όμως.
3: Α, είναι στις τελείες πάνω δηλαδή. Ναι. Εντάξει.
4: Και καλημέρα μας και στον Φίλιππο, ο οποίος λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Προφανώς, Φίλιππε, πάντα με υγεία. Ο Νίκος, ο οποίος μου στέλνει χαχαχα, το είδα κι εγώ το βιντεάκι του Καραμέρου. Να μην φροντίσουν, ρε παιδιά, να μην χαθούν μέλη από την ελληνική αριστερή στην παράταξη. Μα τώρα πάει και γράφει ο κύριος Καραμέρος, στείλε στο κουτάκι όνομα, γράφει Καραμέρος. Δεν θα πιαστεί ως μέλος, δεν θα δηλαδή.
3: Έχουμε τόσα, έχουμε τόσα πολλά που θα το διορθώσουμε παρά αυτά.
4: Ξέρω εγώ.
3: Δεν ρωτάω.
4: Εγώ τουλάχιστον είδα το λάθος. Είδα το λάθος και φρόντισα κατευθείαν για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα.
3: Και που να σκεφτείς, το ίδιο έκανε και ο Δήμαρχος, είδε το λάθος και άρχισε να φωνάζει πριν 5 χρόνια.
4: Ναι.
3: Αλλά δεν τον άκουσε κανένας. Εσένα αυτό το λαθάκι που δεν έχει οικονομικό.
4: Εντάξει, αυτό διορθώνεται.
3: Διορθώνεται αυτό. Ναι, αυτό. Ναι. Οπότε καλά κάνεις και το λες, αλλά σκέψου. Τα άλλα που έχουν και κάποια οικονομικά έτσι, θέματα στη μέση, ναι, δεν τα είδε κανένας και ποτέ.
4: Λοιπόν, να πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό.
3: Τελευταίο διαφημιστικό.
4: Και θα επανέλθουμε εδώ και το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
3: Και μετά θα φύγουμε.
4: Τι εννοείς,
3: θα μείνουμε εδώ. Τώρα θα φύγουμε ή θα μείνουμε εδώ, για να ξέρω.
4: Τώρα φεύγουμε και επανερχόμαστε. Φεύγουμε και επανερχόμαστε.
3: Θα ξαναπούμε, εδώ είμαστε.
4: Μετά το ξαναπούμε, εδώ είμαστε.
3: Εντάξει, εδώ θα είμαστε.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
8: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι.
10: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές

0: 10 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ένα λεπτάκι μετά τις 10.30, καλημέρα σε όλους. Στα της Βουλής είπαμε ότι σήμερα το απόγευμα είναι η πρώτη ψηφοφορία της προαναθεωρητικής Βουλής. Αυτό προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος. Η Ολομέλεια δηλαδή θα κρίνει τις αναθεωρητικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Θα κρίνει αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις.

0: Τώρα κοίταγα τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου. Είναι στο Υπουργείο του, εντάξει, έτσι.
1: Για να δει, ναι, ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι κανονικά.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Είναι υπουργός ανάπτυξης.
0: Δεν τρέχει τίποτα στο κυριαστήριο. Λοιπόν, επηρεάζει, λέει, η αύξηση του πετρελαίου, του ντίζελ, επηρεάζει τα προβλήματά μας. Γι' αυτό θα πάρουμε. Πήρα μας, έδωσε ο πρωθυπουργός 10 λεπτά παραπάνω. Και άμα συνεχιστεί ο πόλεμος, λέει, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.
1: Ναι, είναι, δηλαδή, είναι μια σημαντική πρόβλεψη αυτή.
0: Είναι μια πολύ σημαντική πρόβλεψη που πρέπει να την σκεφτείτε, παιδιά. Ναι. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.
1: Δύσκολος, ναι.
0: Δηλαδή, η ερώτησή μου, θα είναι δύσκολος και μετά τις ανακοινώσεις ΔΕΘ?
1: Ή αν θα σταματήσει ο πόλεμος, θα είναι ακόμα δύσκολος? Ή εξαρτώμαστε η δυσκολία.
0: Αν σταματήσει ο πόλεμος.
1: Αν η δυσκολία του χειμώνα έγκυται μόνο στην ύπαρξη ή όχι του πολέμου.
0: Και να σταματήσει ο πόλεμος για να λυθούν όλα τα προβλήματα θα πάρει καιρό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, ωραία.
0: Αλλά λέμε τώρα ότι ο πόλεμος, αν θα συνεχιστεί, θα είναι ο χειμώνας δύσκολος παρά θα τις ανακοιλίες της ΔΕΘ.

όπως και να έχει στην ΔΕΘ, θα ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, και όπως έχει ήδη προαναγγείλει ο ίδιος, στην συνεδρίαση που είχαν προ λίγων ημερών

στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι μεγάλο μέρος των ανακοινώσεων θα αφορά τους λεγόμενους μικρομεσαίους. Και μάλιστα μέχρι ήταν το σημείο στο οποίο χειροκρότησαν οι βουλευτές, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Λοιπόν, γυρνάω στον κύριο Θοδωρικάκο, που κοιτάω τις δηλώσεις του, έτσι, τη συνέντευξη που έδωσα. Και λέει ότι έχουν βασικά προϊόντα μία έκπτωση, μείωση από 5-20%. Και εγώ γυρνάω και λέω τώρα.
1: Σε ποια προϊόντα?
0: Σε βασικά προϊόντα. Λοιπόν, εγώ δεν θα χάσω. Εγώ είδα βασικά προϊόντα από Τετάρτη Σάββατο 1,5 ευρώ πάνω. 1-1,5. Ή πάμε σε άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Καλά, σίγουρα πηγαίνει σε άλλο σούπερ μάρκετ με τον κύριο Θοδωρικάκο.
0: Εκτός αν δεν πάει καθόλου στο σούπερ μάρκετ,
1: εκτός,
0: πάμε
1: εκτός, εγώ. Ναι, εκτός αν δεν πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Ή πάμε σε άλλο σούπερ μάρκετ, ή δεν έχει πάει ποτέ σε σούπερ μάρκετ, ή δεν κοιτάει καν τις τιμές.
1: Ναι. Καλά, δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η τιμή.
0: Τον υπουργό.
1: Στις προσωπικές του αγορές εννοώ, δεν νομίζω να τον νοιάζει ιδιαίτερα. Αν είναι 1,5 ευρώ παραπάνω.

0: Όπως και να έχει, Γιώργο, όπως είπα και πριν, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε για την ΔΕΘ τους μικρομεσαίους. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα και το δικό σου, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη. Εφόσον στην ΔΕΘ θα ανακοινώσει μέτρα για τους μικρομεσαίους, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχω καταλάβει εγώ ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημά σου για τον κύριο Δημαρχάκο. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι πολλά από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα έχουν στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων και εκεί σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα χειροκρότησε, σαν να ήταν ο κύριος Κυρανάκης πάνω.
1: Ναι, μάλιστα. Άρα ξεκινάμε από το καλό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι μικρομεσαίοι.
0: Όχι, υπάρχουν. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μικροεπαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι υπάρχουν.
0: Ακριβώς.
1: Τους ανακάλυψε ο Πρωθυπουργός.
0: Αλήθεια.
1: Και αφού τους ανακάλυψε ο Πρωθυπουργός, θα πάρει μέτρα και για αυτούς.
0: Αλήθεια.
1: Το θέμα είναι να δούμε τα μέτρα είναι για να συνεχίσει να τους κλείνει, να τους κλείσει μια και έξω τελείως.
0: Όχι.
1: Να τελειώνουμε με αυτούς, να μην τους έχουμε.
0: Όχι, είναι μέτρα ενίσχυσης τώρα αυτά που θα δούμε το Σεπτέμβρη. Ναι.
1: Σαν τις 72-73 δόσεις πόσες είναι.
0: Δεν ξέρω βέβαια.
1: Τέτοια μέτρα ενίσχυσης. Τους ρωτήσαμε και μας είπαν να στο καλύτερα.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν τα μέτρα αυτά που θα ανακοινωθούν θα είναι ικανό το διάστημα να ευωδώσουν ώστε να κάνουν να ψηφίσουν τον Πρωθυπουργό
1: μέχρι τον Ιούλιο.
0: Ξανά, μέχρι όταν θα γίνουν οι εκλογές.
1: Μέχρι τον Ιούλιο που θα
0: δηλαδή αν θα έχουν αποδώσει τα μέτρα.
1: Εννοείται θα έχουν, μέχρι τον Ιούλιο θα αποδώσουν.
0: Λοιπόν, πάμε και στην τελευταία μας συζήτηση σήμερα. Με την πολιτική μας ζήτηση με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Αλεξιάδη, τον Τρίφωνα, μετά με τη συζήτηση που είχαμε με τον δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, πάμε τώρα στην συζήτησή μας με τον δικηγόρο, τον κύριο Σταύρο Τασιόπουλο. Κύριο Τασιόπουλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω, κύριε Τασιόπουλε, από την στεγματική αναθεώρηση να μας δώσετε λίγο το πλαίσιο να το καταλάβουμε καλύτερα με το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας που έχουμε την Ολομέλεια, την πρώτη Ολομέλεια για την προαναθεωρητική συζήτηση. Βουλή.
2: Κοιτάξτε, η στεγματική αναθεώρηση είναι μια αναγκαιότητα, δεν προβλέπει ούτως ή άλλως και το Σύνταγμα σαν διαδικασία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη φάση της σταγματικής αναθεώρησης. Να θυμίσουμε ότι αυτή διεξάγεται σε δύο διαδικασίες, σε δύο μάλλον φάσεις. Η πρώτη φάση είναι στην παρούσα Βουλή, όταν τα κόμματα καλούνται να συμφωνήσουν στο πλαίσιο της αναθεώρησης, δηλαδή τι θέλουμε να αναθεωρηθεί. Και η δεύτερη φάση είναι αυτή της επόμενης Βουλής που θα προκύψει αμέσως μετά τις εκλογές, όπου τα κόμματα πλέον εξειδικεύουν τις προτάσεις πάνω σε αυτά που αποφασίσαν ότι θα αναθεωρήσουν και καλούνται να ψηφίσουν. Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο?
0: Κύριε Τασιόπουλε, μισό λεπτό να σας διακόψουμε. Θα σας ξαναπάρουμε γιατί έχουμε ένα περίεργο ήχο και για να έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Ναι. Θα επικοινωνήσουμε αμέσως με τον κύριο Τασιόπουλο.

0: σήμερα την σύγκληση έκτακτης κυβερνητικής σύσκεψης για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω των πυρκαγιών. Την έχει συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 325.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους συνολικά σε Γαλλία αλλά και Ισπανία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον δικηγόρο, τον κύριο Τασκόπουλο.
1: Ναι, καλημέρα και πάλι.
0: Ναι.
1: Αυτό που συζητάγαμε πριν, η σταγμαλγία θεώρηση διεξάγεται σε δύο φάσεις. Και ποιο είναι το κρίσιμο σημείο? Στην παρούσα Βουλή, αφού καλούνται ακόμα να συμφωνήσουν στην κατεύθυνση που θα έχουν οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν, θα πάνε μετά στην επόμενη Βουλή να ψηφίσουν το συγκεκριμένο περιεχόμενο των διατάξεων αυτών. Η διαφορά, η μεγάλη αφορά τις ψηφοφορίες αυτές ως προς τον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κυβερνητική πλειοψηφία διαθέτει σίγουρα 151 έδρες για να ψηφίσει τουλάχιστον το περιεχόμενο, μάλλον την κατεύθυνση την οποία θέλει να έχουν οι αναθεωρούμενες διατάξεις. Αν είχε η παρούσα Βουλή δώσει δυνατότητα 180 ψήφων στις διατάξεις αυτές, θα είχαμε το εξής. Θα είχαν δηλαδή στην ουσία συμφωνήσει και το σημείο της κατεύθυνσης και το περιεχόμενο αυτής, αφήνοντας στην πράξη στην επόμενη Βουλή δικαίωμα να ψηφίσει με 151 έδρες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν στην επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές χρειάζονταν μόνο 151 έδρες για να μπορέσει κανείς να ψηφίσει αυτό που θέλει να αλλάξει, πόσο πιο εύκολη θα ήταν η διαδικασία μετά τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Αντίστροφα φαίνεται ότι έχουμε το ανάποδο. Δηλαδή δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει πλειοψηφία 180 εδρών στην παρούσα Βουλή, οπότε θα οδηγηθούμε ύστερα στις επόμενες εκλογές στην ανάγκη να υπάρχουν 180 έδρες για να συμφωνήσουν τα κόμματα στο τι θέλουν να θεωρηθεί. Καταλαβαίνει κανείς τη δυσχέρεια της προσπάθειας. Δηλαδή ναι, μεν έχει ξεκινήσει η αναθεώρηση αυτή τη στιγμή και είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια να θεωρηθούν αρκετές διατάξεις που έχουν να κάνουν και με τα ατομικά δικαιώματα αλλά και με τη λειτουργία του κράτους. Όμως, επειδή όλα είναι θέματα πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας, διαφαίνεται ότι θα είναι μια δύσκολη προσπάθεια μετά τις επόμενες εκλογές. Δηλαδή θα χρειαστούν σίγουρα 180 έδρες για να μπορέσει να υπάρξει μια συνεννόηση στο περιεχόμενο της αναθεώρησης. Θα πει κανείς, κινδυνεύει η αναθεώρηση στην πράξη να μην έχει κάποιο αποτέλεσμα? Είναι όλα θέματα βούλησης και κυρίως πώς αποτυπώνεται αυτή η βούληση πλειοψηφικά. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι σίγουρα το άρθρο 86 που αφορά την ευθύνη των υπουργών, δηλαδή όσων ασκούν την κυβέρνηση στη χώρα, φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο μάλλον τα κόμματα θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε μια βελτίωση του άρθρου αυτού, έστω και μετά τις βουλευτικές εκλογές. Τώρα στα υπόλοιπα άρθρα, από ό,τι φάνηκε, δεν υπάρχουν οι πλειοψηφίες. Θα περιμένουμε να δούμε τις σημερινές ψηφοφορίες και τις διαδικασίες αυτές, αλλά σίγουρα δεν διαφαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία στην παρούσα Βουλή υπέρ αυτών των διατάξεων. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα.
0: Μάλιστα, άρα βλέπετε εσείς να υπάρχει το πρόσφορο έδαφος για την συνταγματική αναθεώρηση, έτσι για να το ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο?
1: Άνοιξε σίγουρα η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν φάνηκε τελικά στην τελική εκδοχή με τις δηλώσεις που έχουν κάνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μπορούν να συνοηθούν με την κυβέρνηση σε μια αυξημένη πλειοψηφία που χρειάζεται από το Σύνταγμα στην παρούσα Βουλή. Δεν ξέρουμε μετά τις εκλογές αν, με βάση τα αποτελέσματα που θα έχουν προκύψει, αν θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η περαιτέρω απαιτούμενη συνεννόηση. Πάντως τώρα στις παρούσες ψηφοφορίες θα είναι έκπληξη να δούμε σε κάποιες.
0: Ναι. Και είναι και
1: το μεγάλο αριθμό που απαιτείται.
0: Και πολιτικά πάντως, και πολιτικά είναι θεμητό το ότι δεν θέλει κάθε εξωματική αντιπολίτευση να δώσει λευκή επιταγή στην εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Ναι, είναι μια ανάγνωση.
0: Πολιτικά λέω, πολιτικά. Δεν λέω είναι σωστό ή λάθος.
1: Προφανώς και είναι μια ανάγνωση. Όπως τέθηκαν τα ζητήματα, υπάρχουν κάποιες διατάξεις που αναμφίβολα τα κόμματα θα μπορούσαν να συμφωνήσουν.
2: Ακόμα και να συμφωνήσουν όμως, ακόμα και κείμενο να γράψουν τώρα, δεν ισχύει ότι πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να κρατήσει αυτό που γράψανε. Θα κρατήσει μόνο το αναθεωρούμε και κάθε όποια είναι η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Θα άλλαζε σίγουρα η απάντηση, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά θα άλλαζε η απάντηση αν βλέπαμε μια εξ αρχής κατεύθυνση συνεννόησης στην παρούσα Βουλή. Θεωρώ ότι υπάρχουν διατάξεις που μπορεί να υπάρξει συνεννόηση, αλλά σίγουρα υπάρχουν και σημεία τα οποία εκ των πραγμάτων.
2: Μα συνεννόηση, συνεννόηση υπήρχε και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο όμως έγινε κάτι άλλο τελικά. Επί του πρακτέου, όπου τη λέει τουλάχιστον το Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Οι ψηφοφορίες αποδεικνύουν τα ντοκουμέντα.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε θα δούμε άμεσα τα αποτελέσματα αυτών. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη διαπίστωση. Αλλά σίγουρα η επόμενη Βουλή θα κριθεί για το κατά πόσο θα μπορεί να φέρει την πραγματική συνεννόηση που είναι απαιτούμενη. Γιατί αν και στην επόμενη Βουλή, αντιλαμβάνεται κανείς μετά τις εκλογές, πάλι δεν μπορούν να βγουν οι πλειοψηφίες που απαιτούνται, στην πράξη θα οδηγηθούμε σε μια αναθεώρηση κενό γράμμα. Δηλαδή θα έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία που τελικά δεν θα οδηγήσει και κάπου ουσιαστικά. Ή να δούμε δηλαδή κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγές στο Σύνταγμα.
2: Τώρα δεν είναι και εύκολο η επόμενη Βουλή να μαζέψει 180. Έτσι όπως φαίνεται δημοσκοπικά, να συμφωνήσουν για να μαζέψουν 180 ψήφους.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει γενικά συνεννόηση στη χώρα μας. Αυτό είναι από τα μόνα σίγουρα. Αλλά τουλάχιστον σε κάποια σημεία θα πρέπει να υπάρξει.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαπίστωση, ότι πρέπει σε κάποια σημεία τουλάχιστον να υπάρξει μια ελάχιστη συνεννόηση. Ιδάλλως δεν έχει και νόημα.
2: Μισό λεπτό, κύριε Τασιόπουλο, δώστε μου μισό λεπτό, γιατί έχουμε μια απευθεία σύνδεση να εκτακτώ με Μυτιλίνη, με Λέσβο και την πόλη της Μυτιλίνης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο κύριος Κόλμος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από τη Μυτιλίνη.
3: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κατεβαίνετε κάτω, έχετε κατέβει πάλι στο λιμεναρχείο της πόλης και διαμαρτύρεστε, γιατί από ό,τι μου στείλατε και είδα, δεν έχετε πάρει αυτά που σας υποσχέθηκαν. Είναι κάτι διαφορετικό, για πείτε μας, γιατί διαμαρτύρεστε.
3: Καταρχήν, ο πρώτος λόγος που διαμαρτυρόμαστε είναι γιατί έχουν πάει δικογραφίες στους συναδέλφους, οι οποίοι την πρώτη φορά είχαμε κατεβεί στο λιμάνι. Το οποίο αυτή η δικογραφία διαχειρίζεται το λιμεναρχείο και έχουμε συγκέντρωση στο λιμεναρχείο σήμερα καταρχήν. Και κατά δεύτερον, πρώτη μέρα από 15 Μαρτίου που έγινε αυτή η ζημιά στο νησί, μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
2: Και σήμερα
3: λόγια, υποσχέσεις.
2: Και ελπίζω η διαμαρτυρία να είναι ήρεμη. Καταρχάς, έχετε κλείσει τίποτα δρόμους στο λιμάνι, έχετε κλείσει κάτι.
3: Δεν έχετε τέτοιο
2: σκοπό.
3: Όχι, όχι. Δεν έχουμε τέτοιο σκοπό. Απλά μια παράσταση διαμαρτυρίας είναι. Δεν είναι κάτι για λιμάνια, δρόμων και τέτοια. Όχι.
2: Ωραία. Κύριε
3: Κόλμο, δεν έχουμε την πρόθεση να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Και αυτό που έγινε την πρώτη φορά, δυστυχώς, δεν έχουμε άλλο τρόπο να αναδείξουμε το πρόβλημά μας.
2: Γι' αυτό και σας ρώτησα εγώ. Κύριε Κόλμο, λοιπόν, ευχαριστούμε για την έκτακτη σύνδεση. Θα δούμε αύριο τι θα δούμε, τι θα γίνει, και αύριο τα λέμε πάλι για να δούμε αν πήρατε κάποια απάντηση σε αυτή τη διαμαρτυρία. Σας ευχαριστούμε πολύ για
0: την καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η σύνδεση έκτακτη και με την Μυτιλίνη.
2: Ελπίζω τώρα που δεν έχουν και πολύ κόσμο, ναι, μόνο αυτό που έγινε, δεν πάει ο τουρισμός τους καλά. Ελπίζω να μην προχωρήσει και γίνει κάτι πιο δύσκολο για τους αυτούς τους τουρίστες, γιατί μιλάμε για τέλος Ιουλίου, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν ζουν εκεί, ζουν από τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας και με τον δικηγόρο, τον κύριο Σταύρο Τασιόπουλο. Κύριε Τασιόπουλε,
2: να ρωτήσω εγώ κάτι που θέλω, αν το γνωρίζει, ναι, ο κύριο Τασιόπουλος, γιατί είναι εκτός. Λοιπόν, το άρθρο 37 που διαμαρτύρεται της Αγγελής για τη θητεία των διοικήσεων, που πάει από 2-3 χρόνια, τι αλλάζει σε αυτό και γιατί διαμαρτύρονται?
1: Κοιτάξτε, η παρέμβαση συνολικά στην αναθεώρηση της λειτουργίας της δικαιοσύνης είναι μια σοβαρή παραναθεώρηση, η οποία πρέπει και κάποια στιγμή να μπει.
2: Συγγνώμη, δικό μας μαγαζί είναι. Εμείς βάζουμε τον προϊστάμενο, εμείς βάζουμε αυτόν που διοικεί, εμείς τον προσλαμβάνουμε, τον πληρώνουμε, τον απολύουμε. Τι εννοείται παρέμβαση?
1: Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη.
2: Μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσο είναι αντιπολίτευση, λένε ότι θα έρθουν και να τα αλλάξουν, και μόλις γίνονται κυβέρνηση, μια χαρά είναι.
1: Αυτό θυμίζει πάρα πολύ την κουβέντα που διεξάγεται για το άρθρο 86 όλα τα χρόνια.
2: Αυτό, συμφωνούμε, σε αυτό απολύτως.
1: Κάθε φορά να το αναθεωρήσουμε, αλλά για κάποιο λόγο σε καμία θητεία αυτό δεν αναθεωρείται περαιτέρω.
2: Ακριβώς το ίδιο. Εδώ η κυβέρνηση αυτή που το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον λέει το πρώτο που θέλω να αλλάξω.
1: Νομίζω ότι σίγουρα η αναθεώρηση των χώρων της δικαιοσύνης είναι από τα σημεία που θα πρέπει τα κόμματα να συνεννοηθούν κάποια στιγμή. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα τουλάχιστον ρόλο ενίσχυσης της ανεξαρτησίας στην επιλογή των διοικήσεων. Υπήρχε αυτή τη στιγμή μια παρέμβαση που έγινε και βλέπουμε να ψηφίζουν οι δικαστές μεταξύ τους και να φτιάχνουν τους καταλληλότερους από τους οποίους τελικά επιλέγονται ποιες θα είναι οι διοικήσεις. Εδώ έχουν τεθεί απόψεις προσωπικά. Έχω αρθογραφήσει κάτω παρελθόν τελευταία δεκαετία για αυτό το ζήτημα. Εγώ τάσω βέβαια σε μια άποψη που μιλάει για κλήρωση μεταξύ ισοτήμων δικαστών, η οποία δεν θεωρώ ότι είναι και πλειοψηφική άποψη. Η κατάσταση οδηγεί στο γεγονός ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να απαγκιστρωθεί τελείως η επιλογή των διοικήσεων των δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβερνητική παρέμβαση. Σίγουρα όμως θα πρέπει να υπάρχει και εκεί πάντα μια συνεννόηση. Δηλαδή θα πρέπει και οι τρεις άξονες του κράτους, δηλαδή δικαστική, νομοθετική, εκτελεστική, να έχουν και εκεί μεταξύ τους μια συνεννόηση. Δεν μπορεί να υπάρχει αντίθεση. Λαμβάνει κανείς ότι αυτό δεν θα βοηθούσε συνολικά τη λειτουργία του κράτους. Θα δούμε, θεωρώ, μία ψηφοφορία αυτές τις ημέρες στη Βουλή συνολικά για τις διατάξεις. Δεν νομίζω ότι ίσως και ο χρόνος στον οποίο τίθεται το ζήτημα βοηθάει, αν το πει κανείς. Έχουμε μπει βαθιά μέσα στο καλοκαίρι. Δεν βοηθάει και το δημόσιο διάλογο για αυτό το θέμα. Νομίζω είναι στο τέλος θα δούμε τελικά τι ψηφίστηκε και πώς. Και θα το κατανοήσουμε την περίοδο των εκλογών που θα έρθουν. Θεωρώ δηλαδή ότι όταν θα γίνουν οι εκλογές, ένα από τα ζητήματα που θα υπάρχει στο διάλογο θα είναι τελικά και τι θα γίνει με το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνο που θα επιστρέψει η συζήτηση που κάνουμε σήμερα και θα είναι και προεκλογική.
0: Μάλιστα.
2: Τι ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Τασιόπουλε.
2: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα. And tear through the trees, lost in a
2: world that's haunting me. Δηλαδή η συνταγματική αναθεώρηση είναι, όπως είπε ο κ. Στασιόπουλος, μια προεκλογική κουβέντα.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, δεν είναι λάθος αυτό.
2: Γιατί,
0: δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο το είπε.
2: Όχι, δεν είπα ο τρόπος που το είπε ο άνθρωπος.
0: Αληθές είναι.
2: Απλά λέω να συνεννοηθούν για τη συνταγματική αναθεώρηση, να συνεννοηθούν για το ποιος είναι αρχηγός στη δικαιοσύνη και ποιος τον διορίζει και ποιος όχι. Να συνεννοηθούν για το άντρο 86 και να πούνε όποιος και να βγει, τα κάνουμε από τώρα.
0: Αυτό είναι και το ζητούμενο. Το να μην εργαλειοποιούμε την συνταγματική αναθεώρηση και να μην μιλάμε πραγματικά για αυτό το ζήτημα.
2: Αυτό, αυτό είναι το θέμα. Προεκλογική. Να σε ρωτήσω, Στουρνάρας, ναι. Συνέντευξήδες.
0: Είδα κάποια αποσπάσματα, ναι.
2: Όλα αντικατάστατο, ναι. Λοιπόν, είπε είναι τρελή η 13η σύνταξη.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει.
0: Ναι.
2: Θα μπει μέσα το μαγαζί. Το ξεκαθάρισε. Και το ό,τι καλό βρήκε στην όλη του θητεία ο αντικατάστατος, βρήκε ότι μόνο με την κυρία Κεραμέως, λέει, που κάναμε τα επαγγελματικά ταμεία, μόνο εκεί ήταν το τέλειο της υπόθεσης.
0: Ναι.
2: Μεταξύ άλλων, αυτά κράτησα εγώ. Δεν ξέρω εσύ αν κράτησες κάτι άλλο.
0: Μα πώς θα μπει μέσα το ταμείο όταν το έχουν ήδη προαναγγείλει Ελλάς και Πασόκ. Δηλαδή, άμα βγουν η κυβέρνηση, αφού το έχουν προαναγγείλει ήδη. Λες να κάνουν πίσω.
2: Περίμενε.
0: Λες να κάνουν κολοτούμπα.
2: Θες να σου πω αυτά που είπε ο Τσίπρας πριν τις εκλογές, πριν βγει το 2015 και τι έκανε όταν βγήκε το 2015. Θες να σου πω
0: καλά, τα θυμάμαι αυτά.
2: Θες να σου πω τι είπε ο Μητσοτάκης πριν βγει το 2019 και τι έχει κάνει όταν βγήκε το 2019.
0: Και θα τα
2: γιατί, λοιπόν.
0: Οπότε ήρθε η ώρα να δούμε και τι θα. Πώς και το Δουλάκης, για να δούμε τι θα κάνουν Δουλάκης. Οπότε να ψηφίσει τον Δουλάκη. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Έλα τώρα. Αυτό είναι πολιτική θέση. Εγώ δεν την εστερνίζω.
0: Νόμιζα πως εκεί θα κατέληγε. Τι λες, είδαμε Τσίπρα, είδαμε Μητσοτάκη, Αδουλέγη.
2: Τώρα τι να πω, τι υποσχέθηκε ο Αντρέας Παπανδρέου και δεν το έκανε.
0: Λοιπόν, ο Λάμπης, η διαφορά στις τιμές που βλέπετε στο σούπερ μάρκετ εσείς με τον Θοδωρικάκο είναι ότι εσείς παίρνετε 1,5 χιλιάρικο το μήνα και αυτός πάνω από 10. Οπότε εσάς σας φαίνονται ακριβά ανάλογα με αυτά που παίρνετε, ενώ του Υπουργού ανάλογα με αυτά που παίρνει πάμφθηνα. Καλημέρα κύριοι, από Κύθνο. Προφανώς είναι και αυτό μια λογική.
2: Μεγάλη καλημέρα στα πανέμορφα θερμιά. Μεγάλη καλημέρα.
0: Πολύ ωραία είναι η Κύθνος, αλήθεια είναι αυτό. Και όσο περισσότερα είναι τα έσοδά σου, τόσο περισσότερη άγνοια έχεις για την ακρίβεια, προφανώς.
2: Συγγνώμη.
0: Δηλαδή τώρα η Κύθνος τα ακτοπλοϊκά είναι ένα ποσό. Θα πήγαινε ένα, θα είναι 70 ευρώ, δεν ξέρω, 60, 50, 80, δεν ξέρω.
2: Πολύ φθηνότερη και να πάτε κιόλας, παιδιά. Από αύριο να πάτε, έχει τακτικά και είναι και φθηνή και μπορείτε να πάτε και είναι και πανέμορφη και είναι και φθηνή.
0: Κάποιοι θα το σκεφτούν όμως. Τώρα αν έχεις ένα εισόδημα που δεν σε νοιάζει,
2: τώρα που μου ήρθε, το λέω
0: κάτι.
2: Είναι προσιτή στο να πας με το καραβάκι. Είναι προσιτή το να μείνεις. Προσιτή το να φας.
0: Αλήθεια, το και είναι και πολύ ωραίο νησί η Κύθνος.
2: Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που θα φας, που θα μείνεις, δεν είναι υπέροχα. Υπέροχα. Τα θερμιά είναι από τις αγάπες μου. Εδώ όμως πάνω, ξέρεις, από τον Υπουργό, δεν ζητήσαμε να πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις. Ζητήσαμε να ελέγξει τις τιμές και να τις κρατήσει εκεί που πρέπει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Άμα του ζητήσαμε να πάνε να μας αγοράσει πράγματα, εκτός αν το κάνουμε αυτό, να ζητάμε από τους υγρούς να πηγαίνουν από εμάς.
0: Όχι να πηγαίνουν για άλλους, να αν πηγαίνουν όμως και για τον εαυτό τους, είναι και ένα μπόνους για να είσαι υπουργός. Γιατί έχουμε συνηθίσει τον υπουργό να είναι κάτι έξω από την κοινωνία.
2: Συγγνώμη, δεν πηγαίνει τηλεοπτικά στους ελέγχους ο υπουργός
0: καλημέρα. Τηλεοπτικά πηγαίνει, αλλά πήρε και την κάμερα μαζί.
2: Α, παιδιά, και εσύ δεν έπαιρνε πάλι κάμερα μαζί προηγουμένως.
0: Ο Τάσος λέει καλημέρα φίλοι μου το ότι ο κεντρικός τραπεζίτης της καθορίζει πολιτικές, φτάνει από μόνο του για να καταλάβουμε την ανεπάρκεια της εξουσίας.
2: Πηγαίνοντας προς το τέλος, τον έχουμε εδώ ο αναντικατάστατος.
0: Ο κύριος...
2: Ο αναντικατάστατος.
0: Ναι.
2: Αυτό το ότι όλοι μπορούν, αυτός αναντικατάστατος.
0: Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τελειώνοντας, να πω ότι θα βρίσκεται στο Σάλτσμπουργκ, έχει συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Τα γεωπολιτικά προφανώς, τα οικονομικά είναι, αλλά και η άμυνα είναι η βασική ατζέντα. Και κάπου εδώ, κύριε Γεωργιάδη, να ολοκληρώσουμε.
2: Ήταν ο Πάνος ο Πουρναράς, ακόμα είναι, τώρα θα φύγει.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης και αυτός ακόμα είναι, τώρα θα φύγει.
2: Ήταν η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, ακόμα είναι, τώρα θα φύγει. Και Θεού Μπίμπι και 112
0: και Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα έχει δώσει το βάρος στη διπλωματία. Σταμάτησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ δίνει το βάρος στις συνομιλίες και στη διπλωματία.
2: Έχει πάρει τηλέφωνο τον Μπίμπι που δεν τον έχει συλλάβει.
0: Και του λέει τι να κάνουμε.
2: Δεν τον έχουν συλλάβει εδώ στην Ελλάδα ούτε στο Δήμο της Νέας Υόρκης. Τον έχουν αφήσει ελεύθερο και τον ρωτάει τι να κάνει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8. Είμαστε από τις 8 αυτές τις μέρες γιατί ο Αργύρης Δινόπουλος έχει πάρει την άδειά του. Και εμείς από τις 8.
2: Να προσέχετε και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
4: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς, επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων έπειτα από 13 συνεχόμενες νύχτες Αμερικανικών πληγμάτων, προκειμένου να δοθεί χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειες. Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος ΣΤΑΒ δίνει χώρο στις συνομιλίες. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία. Συνολικά εκτοπισμένοι φτάνουν τους 300.000. Δύσκολη κατάσταση και στην Ισπανία. Πολλοί είναι οι άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι πυρκαγιές έχουν κάψει περίπου 770.000 στρέμματα. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Απολογείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαίωσης. Συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας έχει σήμερα στο Σάλτσμπουργκ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και η κοινή άμυνα βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Σήμερα το απόγευμα η πρώτη ψηφοφορία της προαναθεωρητικής Βουλής, η Ελομέλεια, καταγράφει αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η προαναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά, όταν στην Ελομέλεια θα γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμα πέντε τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί 2 ετών, από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Σύμφωνα με τη δήμαρχο του Σιάτλ, Κέιτι Βίλσον, δύο ύποπτοι έχουν τεθεί υποκράτηση. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρροτικά της Βόρειας Ελλάδας, ασθενείς και τοπικά μέτρη άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 29, στα Ιωάννα στους 24 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες για τη σημερινή Δευτέρα, 27 του Ιούλη, η 208η ημέρα του 2026, έχει ξημερώσει 22 λεπτά μετά τις 6, ο ήλιος θα δύσει 40 λεπτά μετά τις 8, το μόνο βέβαιο ότι σήμερα γιορτάζουν ο Παντελεήμονας, η Παντελεημονία, ο Παντελής, η Παντελίτσα, η Παντελίνα και η Ανθούσα. Κύριε Πουρναρά, καλημέρα και σε εσάς. Από τα λίγα ποτά που πίνω, από τα αγαπημένα μου, είναι το ουίσκι, το σκοτσέζικο, εθνική ημέρα σκοτσέζικου ουίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι και εθνική ημέρα χορού γενικά. Πώς το έχεις με το ουίσκι και με το χορό, κύριε Πουρναρά? Και τα δύο, μπράβο. Να. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξεχωρίσω την Εθνική ημέρα στη Φιλανδία, φίλε. Γιατί είναι μια ημέρα στην οποία δεν θα μπορούσε να την τιμήσει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Είναι Εθνική ημέρα υπναράδων. Εθνική ημέρα υπναράδων στη Φιλανδία. Τι σημαίνει τώρα αυτό, κάτσε να το πατήσω, με ενδιαφέρει. Φιλανδική γιορτή με σκοπτικό περιεχόμενο και θρησκευτικές ρίζες, όποιος ξυπνήσει τελευταίος το πρωί της 27ης Ιουλίου μπουγελώνεται ή πετιέται στην κοντινότερη λίμνη. Α, μάλιστα. Πάντως η Φιλανδία διαθέτει χιλιάδες λίμνες, οπότε η γιορτή αποκτάει νόημα. Φαντάσου τώρα τον Τζόρτζιο Μαντάρα, έτσι, να έχει... Κοιτάει τώρα, κοιτάει δεξιά, κοιτάει δίθεν, κοιτάει το... Να, από το παράθυρο, έτσι. Θέλει, ψώνιο μεγάλο θέλει τώρα, γι' αυτό να ασχολούμαστε με αυτό. Ναι. Να έχει ξεχάσει το ξυπνητήρι, να τον πετάξει στη θάλασσα, έτσι. Α, κρύο, σαπάγωσα! Στη θάλασσα ή στη λίμνη.

Με ενημερώνει ο Τζόρτζιο Μαντάρα, μου λέει, προσυπογράφει ο Τζόρτζιο Μαντάρα κάτι που έχει πει ο Πλούταρχος: όταν σβήσουν τα φώτα, όλες οι γυναίκες είναι ίδιες. Διαβάζει και Πλούταρχο ο Τζόρτζιο Μαντάρα, φίλες και φίλοι.

Έχουν γίνει πολλά και ενδιαφέροντα, κυρίως τα μεταγραφικά. Δεν ασχολούμαι με τα φιλικά. Ξέρετε ότι δεν δίνω ιδιαίτερη βάση, δεν παρακολουθώ. Εντάξει, κέρδισε με ανατροπή στην ανατροπή 3-2 την Τζόλε. Στο χθεσινό φιλικό. Έτσι. Η είδηση που βγήκε είναι ότι ο Νίκολιτς έχει ενημερωθεί να περιμένει δύο παίχτες, προφανώς δύο χαφ. Η ΑΕΚ που έχει και άλλο φιλικό μέσα στην εβδομάδα με τη Σάμσουσπορ. Okay. Στη ζωή μας μπήκε δυνατά από χθες, στη δική μου ζωή νωρίτερα από όλους, στη ζωή του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αργότερα το βράδυ. Όσοι διαβάζετε Sport Dog θα το πήρατε χαμπάρι ότι είχα αποκαλύψει για τον Τιτραγουή, για Σιν Τιτραγουή. Από την Παρασκευή με εύσχυμο τρόπο, κυρίως στο Σκοράκια, είχα πει ότι αν ήμουν Ριμπάλντα θα προσπαθούσα να πάρω αυτόν τον παίχτη για την Πινέδα. Είναι το οχτάρι, ο box to box, ο καλύτερος box to box του Βελγικού Πρωταθλήματος, ο πιο ακριβός παίχτης της Σαρλερουά, 7 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Όντως ήταν στη λίστα, δεν το είχα πει τυχαία, του Ριμπάλντα. Χθες το βράδυ, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτησή του. Εγώ αυτό που είχα αποκαλύψει το απόγευμα, χθες το απόγευμα στο Sport Dog, δεν είχαμε εδώ ραδιοφωνικές μοιχείες, ήταν ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση, είχε κάνει πρόταση 7 εκατομμύρια ευρώ, συν υψηλό μπόνους, συν μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης για να τον να πάρει και αυτόν από τη Σαρλερουά. Θυμίζω ότι είχε πάρει τον Ετιέν Καμαρά. Καμαρά και Τετραουή, Τετραουή για την ακρίβεια, όχι τι, Τετραουή. Ήταν το δίδυμο των κεντρικών χαφ της Σαρλερουά. Λοιπόν, ήθελε να τους ξαναζευγαρώσει, να τους βάλει, γιατί κουμπώνανε πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση. Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε, όπως έχει απορριφθεί και πρόταση της Μαρσέη, έχει απορριφθεί πρόταση της Λίντς. Τον θέλουν πολλές ομάδες. Ανάμεσα λοιπόν στις ομάδες που τον θέλουν είναι και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που έχει φουλάρει και δείχνει διατεθειμένος να φτάσει μέχρι και τα 10 εκατομμύρια για τον Τιτραουή. Τετραουή, Τιτραουή. Λοιπόν, ένας πολύ καλός box to box, επαναλαμβάνω, μέσος, 23 χρονών, Αλγερινός, διεθνής 5 φορές με την Αλγερία, ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα του Βελγικού Πρωταθλήματος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, την περασμένη σεζόν δηλαδή.

Ο Γιασίν Γιάσιν Τετραουή έχει κάνει δύο γεμάτες σεζόν στην Σαρλερουά. Είναι ένας χαφ ορμητικός με καλό δεξί σουτ, μπαλάτος, που κουβαλάει μπάλα, που κινείται στα μεσιοδιαστήματα, έχει το κάθετο παιχνίδι, έχει επιθετικά μαρκαρίσματα στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού του, είναι aggressive, καλύπτει χώρους, θυμίζει πάρα πολύ το στυλ του Πινέδα και είναι λογικό το scouting του Ριμπάλντα να τον κοίταξε, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ δύσκολη και ακριβή περίπτωση, μια μεταγραφή που για να γίνει όταν εμπλέκονται ομάδες από την Premier League, την La Liga, το Σαμπιονά, ακόμα και η Φενέρ τον κοιτούσε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η μεταγραφή, και όταν μάλιστα ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός έκανε σχετικά πρόσφατα πρόταση 7 εκατομμυρίων συν υψηλότατο μπόνους και απορρίφθηκε, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι όμως, θυμίζει πολύ το στυλ του Πινέδα ο Τετραουή, οι περιστροφές του, οι επαφές με την μπάλα, το κουβάλιμα, οι αλλαγές του παιχνιδιού, τα παρσίματα. 7 εκατομμύρια είναι η χρηματιστηριακή αξία του στο Transfer Mark. Θυμίζει πολύ, επαναλαμβάνω, Πινέδα, αλλά μπορεί να είναι και καλύτερος από το Μεξικάνο. Σίγουρα είναι νεότερος, είναι 23 χρονών, χωρίς τραυματισμούς, με συμβόλαιο ως το 2027, αλλά η Σαρλερουά έχει δικαίωμα ανανέωση ακόμα ένα χρόνο. Είναι καλύτερος, με μεγαλύτερο potential από τον πρώην συμπαίκτη του, Κενίν Πράσινο, τον Καετιέν Καμαρά. Οι δυο τους όμως είχαν φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο. Θεωρώ ότι και γι' αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός πήγε εκεί από τη στιγμή που κόλλησε του Γένσεν. Ουσιαστικά στην Σαρλερουά ο Παναθηναϊκός έδωσε τα λεφτά που είχε δώσει στην Μπρέτφορντ, έδωσε τα λεφτά που έδινε στην Μπρέτφορντ για τον Γένσεν. Οι τελευταίες πληροφορίες όμως, οι χθεσινοβραδινές, λένε ότι είναι και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι και με διάθεση να φτάσει μέχρι και τα 10 εκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, η Σαρλερουά έχει απορρίψει προτάσεις της Λίντς, του Παναθηναϊκού και της Μαρσέη για τον συγκεκριμένο παίκτη, τον Τετραουή. Μια και είπα για Παναθηναϊκό, να πούμε ότι αδειάζουν σιγά σιγά, φεύγουν μάλλον οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σιώπης η υπόθεσή του, η επιστροφή του στην Τουρκία, πιθανότατα στη δεύτερη κατηγορία για την Καραμουγκρούκ, αν την είπα σωστά, είναι σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων, θα τελειώσει δηλαδή αυτή η αποχώρηση του Σιώπη. Τελικά ο Σιώπης δεν πήγε ούτε στο Λεβαδιακό, ούτε στην Κηφισιά, ούτε στον Άρη, ούτε στον Ηρακλή. Στον Άρη δεν ήθελε να τον δώσει ο Παναθηναϊκός, δεν του κάλυπτε μέρος στο συμβολέο που ήθελε, και προτίμησε λοιπόν ο Σιώπης να επιστρέψει στην Τουρκία, στην ομάδα τη συγκεκριμένη που σας είπα, που έχει υποβαστεί στην Β' Εθνική, στη δεύτερη κατηγορία Τουρκίας, και νομίζω είναι στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Ο Παναθηναϊκός που γλίτωσε τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του Γετβάη, 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν ήταν και λίγα, πήγε στην Αλ Σαμπάμπ, αυτόν τον ξεφορτώθηκε. Έχει όμως και άλλους να ξεφορτωθεί, όπως τον Μπάντοβιτς, όπως τον Μπακασέτα, όπως τον Βιλένα, στην πορεία τον Ντουμπά, λέω εγώ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάζεται για την ρεβάνς με την Πάξη, είχε κερδίσει 2-1 στην Ουγγαρία. Η Πάξη που πήγε και έριξε στο ντέρμπι, στην πρεμιέρα του Ουγγρικού πρωταθλήματος, στο ντέρμπι 4 γκολ στη Φερεντσβάρος. Νομίζω αυτό είναι καλό για να κρατάει σε γρήγορση τους πράσινους. Αν και έχει έναν προπονητή, τον Ίστρουπ, που μετράει 9 στις 9 προκρίσεις σε νοκάουτ με την Κοπεχάγη. Το έχει το ευρωπαϊκό και πάει για το 10η προκρίσεις σε νοκάουτ, αυτή τη φορά με τον Παναθηναϊκό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η τεσσάρα που έριξε η Πάξη στη μεγάλη δύναμη, στον Ολυμπιακό της Ουγγαρίας, στην Φερεντσβάρος, 4 γκολ, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Ο Παναθηναϊκός, στην πορεία που ψάχνει για οχτάρι, για το βασικό του οχτάρι, που περιμένει τον Γκάγκο να ενσωματωθεί μετά και τη ρεβάντς με την Βίγκιγκουρ, που θα αποκτήσει και άλλο στόπερ εκτός από τον Φαν Ντρόχελεν. Διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια, τα δημοσιεύματα ότι ενδιαφέρεται για το δεξί στόπερ της Γαλατά, τον Νέλσον, που θα πάρει και εξτρέμ σίγουρα. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι να φύγουν κάποιοι παίκτες. Έχουν έρθει αρκετοί, να φύγουν κάποιοι παίκτες. Πάμε στον Ολυμπιακό που δίνει τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Σας είπα προηγουμένως ότι έχει μπει πολύ δυνατά και ετοιμάζεται να κάνει ενδεχομένως και ρεκόρ αγοράς παίχτη, και θα αφορά τον Χαφ. Τι Τραουή, αυτός είναι ο εκλεκτός. Ούτε Άμραμπατ, ούτε Μπρόζοβιτς, ούτε Μπλάνκο, ούτε Εσπόζιτο, ούτε Μπραγκάνσα, ούτε Ουστάκιο. Τετραουή, μια περίπτωση που έχει και μεγάλη προοπτική, μεταπολιτική αξία μάλλον, να το πω καλύτερα. Ανατροπή στην ανατροπή και στο θέμα του τερματοφύλακα. Εξ αρχής σας είχα πει ότι η νούμερο ένα επιλογή ήταν ο Ορτέγκα, συγγνώμη. Αν ήθελε το ΣΑ, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τον είχε κλείσει πολύ νωρίτερα. Τον είχε πάντα το stand-by, ακόμα και όταν ο Ορτέγκα ήθελε να συζητήσει με ομάδες από τη Γερμανία και από την Αγγλία. Ο Ολυμπιακός επανήλθε, του έκανε μια πολύ μεγάλη προσφορά όσον αφορά το signing fee, γιατί είναι ελεύθερος, θυμίζω, και θέλει bonus υπογραφής πολύ υψηλό. Από χθες το βράδυ οι πληροφορίες, τα προγνωστικά θέλουν τον Ορτέγκα να είναι ξανά όχι ο νούμερο 1, αλλά και κοντά στον Ολυμπιακό, ο Γερμανός τερματοφύλακας. Έχω πει ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός πρώτα να κλείσει και να ανακοινώσει τον τερματοφύλακα που θα έρθει για νούμερο 1, για βασικός, και μετά θα ανακοινωθεί η πώληση του Τζολάκη στη Χαλ. Δείχνουν όλα τελειωμένα. Έχει περάσει και από ιατρικές εξετάσεις ο Τζολάκης. Μένει να φιξαριστεί και το τελικό ποσοστό μεταπόλησης. Ο Ολυμπιακός ζητούσε κοντά στο 35 με 40%. Νομίζω ότι στο τέλος θα τα βρεούν εκεί σε ένα 25%, 20-25%. Τελειωμένη είναι αυτή η υπόθεση από τη στιγμή που ανακοινωθεί ο Ορτέγκα, ο Γερμανός, ο τερματοφύλακας, μετά και η πώληση του Τζολάκη. Έχει επιστρέψει η Kansas City. Στην Αμερική λένε για 22 εκατομμύρια δολάρια, κοντά στα 20 εκατομμύρια για τον Αντρέ Λουίς, και αυτός χαιρετάει, ο Αντρέ Λουίς, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει και δεξί εξτρέμ, γιατί ο Ζώτα Σίλβα προορίζεται για περισσότερο για πίσω από τον Center Four. Το σύριαλ του Ορτέγκα, του Αργεντινού, του αριστερού μπακ με τη River Plate, δεν ξέρω πόσο μπορεί η River Plate να ανέβει, δεν έχει προτείνει. Η τελευταία της πρόταση ήταν 4,5 εκατομμύρια fix ποσό και κάποια bonus και ποσοστό μεταπόλησης μεγάλο. Ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον 6 εκατομμύρια. Να δούμε. Αυτά από τον Ολυμπιακό. Είχε πολλή δουλειά το Σαββατοκύριακο, το μεταγραφικό ρεπορτάζ, το μεταγραφικό. Προέκυψε νέο όνομα στα χαφ, στο 8. Προέκυψε επιστροφή του βασικού του στόχου για Αντιτζολάκη, το τέλος, η ολοκλήρωση σχεδόν της πόλης του Τζολάκη, η επιστροφή της Κάνσας για τον Αντρέ Λουίς, που όλα δείχνουν ότι θα έχουμε done deal και εκεί. Όλα αυτά είναι πάρα πολλά για ένα 48 ώρο. Στην ΑΕΚ σας είπα και προηγουμένως, η είδηση που βγήκε ήταν αυτό που ανέφερε ο Νίκολιτς, ότι περιμένει, έχει ενημερωθεί ότι θα έρθουν σύντομα δύο παίχτες. Το όνομα που μπορώ να πω ότι κυκλοφορεί, του ενός από τα δύο χαφ, που μπορεί να είναι ο εκλεκτός του Ριμπάλντα και κατά συνέπεια του Νίκολιτς, είναι ένας Νορβηγός που παίζει στην Rapid Viennese, 23 χρονών, με 2 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, έτσι, πριν από λίγο καιρό είχε 5 εκατομμύρια. Ένας παίχτης που, παρότι είναι 23 χρονών, τα τελευταία 4 χρόνια έχει αλλάξει 4 ομάδες και έχουν δοθεί για αυτόν φύς κοντά στα 8 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια 900.000. Έχει αλλάξει 4 ομάδες. Τον αγόρασε η Bodø Glimt από τη Strømsgodset της Νορβηγίας. Δεν τον κράτησε, το περίεργο, δεν τον κράτησε ούτε 7 μήνες. Τον πούλησε με λιγότερα χρήματα. Τον είχε αγοράσει 2,2. Τον πούλησε 1,8 στην Djurgården τη Σουηδική. Από τη Djurgården τη Σουηδική, μετά από 1,5 χρόνο, πουλήθηκε το περασμένο Σεπτέμβριο 3.800 στην Rapid Viennese. Και τώρα φέρεται να είναι στόχος η εναλλακτική του Κάγκουα, του Ριμπάλντα, για την ΑΕΚ.
Τομπίας Γκούλιξεν. Τομπίας Γκούλιξεν. Δυνατός, γρήγορος, πολύ καλές πάσες και aggressive, όπως μου γράφει ο σκάουτ συνεργάτης μου ο Κώστας ο Χατζής. Γεια σου Κωστάρα, καλημέρα!

Όλοι ψάχνουν 8 και ο ΠΑΟΚ ψάχνει 8, ψάχνει και 4. Ο ΠΑΟΚ που έχει και τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου, θέλει προσοχή αυτό το μάτς. Δυναμό Κιέβου μπορεί να είναι αποδυναμωμένη, παραμένει όμως μια δύναμη, μια καλή ομάδα με παίκτες, έχει αρκετούς διεθνείς Ουκρανούς, με χρηματιστηριακή αξία ως ομάδα, ως ρόστερ υψηλό, και που δεν έχει αποκλειστεί ποτέ, αν συμβεί αυτό φέτος θα είναι για πρώτη φορά από ελληνική ομάδα, με όποια και αν παίξε, με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό,

0: Ούτε Ανδρέα Πύρλο στην Εθνική. Πριν από λίγο ανακοίνωσε ο ίδιος ότι δεν είναι πλέον υποψήφιος, παρότι από την Παρασκευή λέγανε ότι ήταν η νούμερο ένα επιλογή των ανθρώπων της Κοάντρα Τζούρα μετά το άκυρο που φάγανε από τον Μπέμπ Γκουαρδιόλα και όλα έδειγναν γάμο μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ίδιος ο Πύρλο σήμερα το πρωί ενημέρωσε ότι με ανάρτησή του στο Instagram πως δεν είναι πλέον υποψήφιος για να καθίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του, της Κοάντρα Τζούρα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι

στην πώληση του Αντρέ Λουίς, του Βραζιλιάνου Εξτρέμ, του Ολυμπιακού και πρώην της Ρίο Αβε, από τον Ολυμπιακό στην Κάνσαν Σίτι. Διαπραγματεύσεις που κράτησαν πάνω από 1,5 μήνα, από ό,τι φαίνεται ολοκληρώθηκαν. Το τελικό ποσό, το transfer fee, το fix είναι 16,3 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ, έτσι, 16,3 εκατομμύρια ευρώ, συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ σε... μπόνους. Κατά συνέπεια, εφόσον επιβεβαιωθεί και επίσημα αυτή η πώληση, καθιστάται η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του MLS. Αυτά τα 16,3 συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, και σύμφωνα με στοιχεία της Βραζιλιάνης και της Globo, είναι η τρίτη πιο μεγάλη πώληση του Ολυμπιακού. Στη Βραζιλία μιλάνε για διαπραγματεύσεις που κράτησαν 2 μήνες. Επαναλαμβάνω, τα 16 εκατομμύρια, τα 16,3 εκατομμύρια θα είναι fix, τα 3,5 εκατομμύρια θα είναι μπόντους επίτευξης στόχων, και ο Αντρέ Λουίς θα υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με τον Κάνσαν Σίτι, που από το Κάνσαν Σίτι είναι να φεύγει ο Μανού Γκαρσία. Θυμίζω ότι με περίπου 6 και κάτι εκατομμύρια είχε πάρει πακέτο Μανού Γκαρσία και Σουλεϊμάνοφ από τον Άρη πριν από 1,5 χρόνο. Επαναλαμβάνω, στη Βραζιλία αποκαλύψανε ότι τελείωσε, ολοκληρώθηκε η πώληση του Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό στην Κάνσαν Σίτι, και είναι η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του MLS. Λοιπόν, επιστρέφεται ο Νικολάου, ο Δημήτρης Νικολάου, ο αριστεροπόδαρος στόπερ της Παλέρμο, που είχε ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό. Θυμίζω, Νικολάου, Ρέτσος, Ανδρούτσος, Μανθάτης, ήταν εκείνη η γενιά των 4 πολύ ταλαντούχων παιχτών της K19 του Ολυμπιακού, που είχε ανεβάσει την πρώτη ομάδα. Ο Μπέντο, έκανε καριέρα βασικά στην Ιταλία, πέρασε από διάφορες ομάδες, ο αριστεροπόδαρος στόπερ, ο Δημήτρης Νικολάου. Ήταν πάρα πολύ κοντά πριν από 1 μήνα στην επιστροφή του στη Super League για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης. Δεν τα βρήκανε, αλλά ήδη βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νικολάου στην Κρήτη για να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την Παλέρμο στον Όφη, και μετά θα μεταβεί στην Ολλανδία για να τεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντι.

Λοιπόν, σύμφωνα με την Daily Record, τη σκοτσέζικη, η Celtic είναι πολύ κοντά στο να επαναπατρίσει, να επαναφέρει στην ομάδα της ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του τον Greg Taylor. Ο Greg Taylor που ακόμα και όταν δεν παίζει ο Μπάμπα δεν ξεκινάει βασικός. Ο προπονητής ο Λύση κόντρα στην Δυναμό Κιέβου έβαλε τον Γκόμεζ αριστερό μπακ. Είναι για να φεύγει ο Greg Taylor, δεν κατάφερε να προσαρμοστεί, μία μεταγραφή προβληματική. Γενικότερα οι δύο σκοτσέζοι αριστεροί μπακ που ήρθαν στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ο Greg Taylor από την σπουδαία Celtic, ο Pen Rice από την Hearts, δείξαν ότι δεν δικαίωσαν τις προβλέψεις. Επαναλαμβάνω, η Celtic που πριν την προηγούμενη εβδομάδα είχε ακουστεί ότι επειδή ψάχνει για αριστερό μπακ ότι ενδιαφέρεται, κοιτάει την περίπτωση του Pen Rice της ΑΕΚ, είναι έτοιμη σύμφωνα με την Daily Record να επαναφέρει τον 28χρονο πρώην παίκτη της στην Γλασκόβη, στο Celtic Park, τον Taylor, τον Greg Taylor, και όχι τον Pen Rice.

Σας είπα προηγουμένως για τον Δημήτρη Νικολάου, πως είναι στην Κρήτη και θα κλείσει με δανεισμό από την Παλέρμο στον Όφι. Νωρίτερα ο Δημήτρης Μπούσης, ο αντιπρόεδρος της Κρητικής ΠΑΕ,

Είχε προαναγγείλει διπλό χτύπημα τον πρώην παίχτη, τον πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, τον Αϊτόρ, και τον πρώην στόπερ αριστεροπόδαρο του Ολυμπιακού, τον Νικολάο. Έτσι, στον Όφη. Το είχε προαναγγείλει ο Δημήτρης Μπούσης, είχε προαναγγείλει την ολοκλήρωση των μεταγραφών, της μεταγραφής του Αϊτόρ και του δανεισμού του Δημήτρη Νικολάου.

Για το Φρόιλερ, στον οποίο είχε κάνει σίγουρα πρόταση ο Ολυμπιακός, αλλά προτεραιότητά του ήταν να μείνει στην Ιταλία. Υπάρχει και μπέρδεμα με το αν έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την Μπολόνια, όπως υποστηρίζει ο τεχνικό, ο αθλητικός διευθυντής Μπολόνια ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, η πρόθεσή του ήταν να μείνει στην Ιταλία. Ο Ολυμπιακός εδώ και το τελευταίο 48ωρο έχει εστιάσει για τη θέση του χαφ στον Τετραουή. Για τον Φρόιλερ λοιπόν, που ήταν ένα από τα ονόματα που έπαιξαν για τη μεταγραφή χαφ στον Ολυμπιακό, δυνατά Άμπραμπατ, Μπρόζοβιτς, Φρόιλερ, Μπλάνκο, Εσπόζιτο, Ουστάκιο, Μπραγκάνσα. Ο Φρόιλερ είναι, συζητάει με τη Σασουόλο, η οποία έχει κάνει δυναμικό μπάσιμο σύμφωνα με τα υλικά ΜΜΕ για να τον αποκτήσει, να πάρει την υπογραφή του. Για τον Ελβετό Μουντιαλικό Χαφ, να πούμε ότι εκτός από τον Ολυμπιακό, εκτός από την πρόταση του Ολυμπιακού, είχε πρόταση και από την ΕΟΜ, την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, την ομάδα του Κούλι Δουβρέκα.

Ολυμπιακός, σας έχω πει ότι θα κινηθεί μετά την πώληση, και τι πώληση, με 16,3 εκατομμύρια ευρώ του Αντρέ Λουίς, θα κινηθεί δεδομένα για εξτρέμ, θα αγοράσει εξτρέμ, από τη στιγμή που και ο Μεντιλίμπαρ στα φιλικά χρησιμοποιεί το Ζώτα περισσότερο, όχι ως εξτρέμ, εκείνη η κανονική του θέση, αλλά πίσω από τον Σέντερφορ, θα κινηθεί για εξτρέμ. Βάλτε ως προτεραιότητες δύο παίκτες που είναι εδώ και καιρό στο σκάουτινγκ του Ολυμπιακού, Νταβιντασβίλη και τον Γκασελιέρη, τον Ιταλό. Θεωρώ ότι ο Νταβιντασβίλη είναι πολύ καλύτερος, πιο ολοκληρωμένο πακέτο από τον Ιταλό. Και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, αν έχει αναθερμαθεί το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για το Ζούρικο Νταβιντασβίλη της Σεντετιέν, θα πρέπει όμως για να τον πάρει ο Ολυμπιακός να δώσει τα λεφτά που πήρε από την Κάνσας. Δηλαδή δεν πρόκειται η Σεντετιέν να τον δώσει κάτω από 13 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί 15. Οπότε μαζί με τα μπόνους θα φτάσει τα λεφτά που πήρε ο Ολυμπιακός. Που θα πάρει ο Ολυμπιακός από την Kansas City για τον Αντρέ Λουίς, θα πρέπει, αν θέλει να κάνει δικό του Νταντασβίλη, να τα σπρώξει όλα στη Σεντετιέν για τον Γεωργιανό παιχταρά εξτρέμ. Ένας παίχτης που στις δύο προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους άρεσε πάρα πολύ και στον Παναθηναϊκό, ειδικά στον πρώην τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Φίλιος στην μπασκετική ΑΕΚ, η οργανωμένη οπαδή της ΑΕΚ, η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της, η Original, κατά μέτωπη επίθεση στο Μάκη Αγγελόπουλο, στον μεγαλομέτωχο ισχυρό άνδρα της μπασκετικής ΑΕΚ, λόγω της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση της Σανέλ Αρένα. Λοιπόν, η Original έκανε γνωστή την πρώτη επίσημη αντίδρασή της μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών μέσω σκληρής ανακοίνωσης, επιθετικής ανακοίνωσης στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Συγκεκριμένα τονίζουν σε αυτή πως δεν ήθελαν με τίποτα και είχαν ενημερώσει να πραγματοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Επίσης υποστηρίζουν πως υπήρχε συνάντηση μεταξύ των οπαδών και του Μάκη Αγγελόπουλου, εκφράζοντάς του τα παράπονά τους και τονίζοντάς του διαζώσεις ότι δεν πρέπει να γίνει συμφωνία με τον Ολυμπιακό, καθώς δεν επιθυμούν να μοιράζουν το γήπεδο με τους Ερυθρόλευκους. Μάλιστα στην ανακοίνωσή τους η Original λένε ότι ξεγράφουν τον Μάκη Αγγελόπουλο, γράφοντας χαρακτηριστικά: τελείωσες για μας, έκανες τη δική σου επιλογή δίχως να λάβεις υπόψη τα θέλω των οπαδών της ΑΕΚ. Αυτά. Δεν καταλαβαίνω από πότε θα πρέπει να συνδιοικεί κάποιος, είτε μιλάμε για μπάσκετ είτε με ποδόσφαιρο, με τους οπαδούς ή με τους οργανωμένους, όχι με τους οπαδούς, με τους οργανωμένους οπαδούς, με τον οργανωμένο σύνδεσμο, ας είναι και ο μεγαλύτερος σύνδεσμος, η Original, η θύρα 7, η θύρα 13, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Από πότε θα πρέπει να αποφασίζουν οι οργανωμένοι τι θα κάνει ένας μεγαλομέτοχος, ένας ιδιοκτήτης, τι θα του πούνε. Υπάρχουν συγκεκριμένα έσοδα, πολύ ψηλά έσοδα από αυτό η ΑΕΚ. Okay, αυτή τη στιγμή δεν είναι ανταγωνιστής στο μπάσκετ η ΑΕΚ του Ολυμπιακού. Είναι άλλα τα επίπεδα. Τι δεν καταλαβαίνουν. Γενικότερα όμως εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού. Δηλαδή ο οργανωμένος οπαδός, αλλά και έτσι τους έχουν μάθει. Τους έχουν μάθει οι ίδιοι παράγοντες, οι πρόεδροι, οι ιδιοκτήτες. Έτσι, αυτό το πράγμα, αυτό το αβατζιλίκι. Να σου πει όχι, δεν θα το δώσεις. Επειδή το θέλω, θα με ακούσεις εμένα. Δεν με ακούσεις, θα έχεις θέματα. Τελείωσες για μένα και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όχι. Εγώ είμαι αντίθετος αυτό. Κόντρα. Δεν κατάλαβα, συνδικεί κάποιος με τους οργανωμένους οπαδούς.

Λοιπόν, δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση ότι η Sporting προσπαθεί να απαλλαγεί οριστικά αυτή τη φορά από τον Αλεξανδρόπουλο, μια από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές στην ιστορία της Sporting. Τον δίνουν δανεικό κάθε σεζόν σε διαφορετική ομάδα. Καμία από τις ομάδες που είχε δανεικός ο διεθνής Έλληνας μέσος ο Αλεξανδρόπουλος, δηλαδή ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η Σταντάρ Λιέγης, ούτε η Φορτούνα Ντίσελδορφ, ενδιαφέρθηκαν ή τουλάχιστον έκαναν μια πρόταση αξιοπρεπή, μια αξιοπρεπή πρόταση για να τον αγοράσουν από την Sporting Λισαβόνας. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, νομίζω, και η Sporting Λισαβόνας, που δεν τον υπολογίζει ούτε για τη δεύτερη ομάδα, που νομίζω παίζει και στη δεύτερη κατηγορία η δεύτερη ομάδα της Sporting, η Sporting Β, στη δεύτερη κατηγορία του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, και θέλουν να απαλλαγούν από τον συγκεκριμένο, που καλά καλά δεν νομίζω έχει κλείσει τα 24, μικρός είναι. Στον αέρα λοιπόν, εντάξει, γνωστό αυτό ότι δεν υπολογιζόταν από τον Ρουί Μπρόζες, έτσι κι αλλιώς ήταν στον αέρα. Η είδηση είναι ότι θέλουν να απαλλαγούν. Μήπως τον δούμε πουθενά εδώ πίσω στα λιμέρια, τα ελληνιστή να επιστρέψει στην Ελλάδα σε καμιά ομάδα. Έχει αυτό το και το homegrown που μπορεί, που μετράει, εκτός από το ότι είναι Έλληνας. Αν με ρωτάγατε αν θα τον έπαιρνα σε κάποια από αυτές τις ομάδες, το Big Four, σε καμία. Τέτοιου παίκτες ο ΠΑΟΚ έχει, θέλει άλλο χαφ, αμυντικό, κεντρικό χαφ, αμυντικό χαφ. Ο Ολυμπιακός, οι περιπτώσεις που κοιτάει είναι πολύ καλύτερες. Τώρα δεν ξέρω μόνο για το ελληνικό στοιχείο. Επίσης το Παναθηναϊκό, το ίδιο. Στην ΑΕΚ, ο Ριμπάλτα δεν τους βλέπει τους Έλληνες. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θέλει έναν παίκτη στη θέση του Πινέδα και στη θέση που παίζει ο Αλεξανδρόπουλος, που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά, και όχι έναν Έλληνα που απλά θα έρθει να συμπληρώσει, να είναι συμπληρωματικό στο ρόστερ. Ποτέ δεν ξέρεις βεβαίως. Εγώ λέω την γνώμη μου ότι αυτά για τον Αλεξανδρόπουλο και για ενδεχόμενο ενδιαφέρον από τον Big Four.

Λοιπόν, διαβάζω ότι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι σχεδόν οριστικά το δίδυμο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς με την Ουγγρική ομάδα θα είναι De Vrij van Drongelen, δηλαδή ολλανδικό δίδυμο. Λογικό είναι, δεν πας πουθενά με τον Τουμπά, το είπα και την Παρασκευή.

Παιδιά, δεν παίζει για μένα Στίβεν Ουστάκιο στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει φουλάρι για τον Τετραουή. Και η νούμερο 2 περίπτωση που την παλεύει ο Ολυμπιακός είναι ακόμα πιο δύσκολη, είναι του Μπλάνκο, του Ισπανού.

Και για τερματοφύλακα έχει επιστρέψει πολύ δυνατά κοντά, γιατί έχει κάνει νέα πρόταση. Του κατέθεσε μέσα στο Σαββατοκύριακο νέα πρόταση με πολύ υψηλό signing fee. Ορτέγκα, ο Γερμανός ο τερματοφύλακας. Ορτέγκα μπορεί να ήταν αναπληρωματικό στη Manchester City, αλλά είναι ένας σπουδαίος τερματοφύλακας και με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ που είχαμε πει πριν, τα πει ο Καραπαπάς την Παρασκευή το απόγευμα, τα είχαμε πει εδώ ότι δεν του κάνει, δεν ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ ο Λιβάκοβιτς, και είπε ο Καραπαπάς ότι τον έκοψε τον Λιβάκοβιτς επειδή δεν μπορεί να κάνει, δεν βοηθάει στο άμεσο παιχνίδι, δεν έχει την μπάλα, το παιχνίδι με τα πόδια ο Λιβάκοβιτς τον είχε κόψει, έτσι. Ορτέγκα μπορεί να ήταν στη σκιά του βασικού τερματοφύλακα της Manchester City, αλλά όποτε είχε χρειαστεί να παίξει ο Γκουαρδιόλα είχε πει τα καλύτερα. Μάλιστα είχε γίνει viral μια δήλωση παλιότερη του Πεπ Γκουαρδιόλα για τον Στέφαν Ορτέγκα. Δεν έκρυψε το θαυμασμό του για τον Γερμανό goalkeeper. Είχε πει: μας έσωσε, αλλιώς η Arsenal, αν δεν ήταν Ορτέγκα, θα ήταν πρωταθλήτρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Θυμίζω, Σιώπης πάει Τουρκία, Καραμουγκρούκ, Γετβάη πήγε Αλ Σαμπάμπ. Τώρα θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να φουλάρει για να απαλλαγεί από τον Τόνι Βιλένα και το 1,5 εκατομμύριο που έχει συμβόλαιο, από τον Μούσα Σισοκό που του φορτώσανε το Γενάρη, έτσι, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2007, από τον Μίλος Πάντοβιτς, αποτυχημένη μεταγραφή του περασμένου καλοκαιριού, και φυσικά από τον Ντάσο Μπακασέτα, που δεν υπολογίζεται παρότι έχει πάνω από 100 συμμετοχές με το τριφύλι. Να δούμε πού θα πάει. Οι δικές μου πληροφορίες μιλάνε για συμβόλαιο 2,2 εκατομμύρια ότι έχει για την τελευταία του χρονιά ο Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ ψηλό. Και από εκεί και πέρα, μετά από αυτούς τους τέσσερις που έχουν προτεραιότητα να λυθούν τα συμβόλαιά τους, να φύγουν και να ακολουθήσουν τον Σιώπη και τον Γετβάη, Μπακασέτα, Πάντοβιτς, επαναλαμβάνω, Μούσα Σισοκό, Τόνι Βιλένα, υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις διαφορετικές. Έρικ Πάλμερ Μπράουν και Πέδρο Τσιριβέγια μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα με την Πάξη. Αλλά ο Νίστρουμ δεν τον υπολογίζει για βασικό, το ξέρει ο Τσιριβέγια, δεν θα παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής, όπως και ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν δεν υπολογίζεται. Ο Κοτσόλης είχε προσπαθήσει να τον στείλει και αυτόν στην Τουρκία, όπως θα πάει ο Σιώπης. Δεν έχει ακολουθήσει την αποστολή των Πρασίνων λόγω της αποθεραπείας του από τον τραυματισμό ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Παναθηναϊκός θέλει να απαλλαγεί από αυτόν, πιστεύει ότι μπορεί να πάρει ένα και κάτι. Αλλά θα πρέπει να θέλει και ο Πάλμερ Μπράουν να πάει στην ομάδα που θα του βρει οι ατζέντιδες του ή ο Παναθηναϊκός.

κρίση, μίνι κρίση υποβόσκει στην Ομοσπονδία της Ιταλίας, για την Εθνική Ιταλίας. Ο Πίρλο, σας είπα προηγουμένως ότι ανακοίνωσε δεν είναι πλέον υποψήφιος, δεν θα αναλάβει τη σκουάντρα Τζούρα. Υπάρχουν τώρα δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Ιταλός Γκαγκάτσης, μπλόκαρε αυτός που ήθελε να πάρει τον Γκουαρδιόλα, ήταν αυτός που μπλόκαρε την πρόσληψη του Πίρλο. Έξαλλοι δύο τεχνικοί υπεύθυνοι της Εθνικής, Μαλντίνη και Λεονάρντο, τεχνικοί διευθυντές, σκέφτονται μέχρι και να παραιτηθούν. Ωραία, ωραία κρίση, ωραία κρίση.

Λοιπόν, Ιταλός δημοσιογράφος λέει ότι για το Σαλσέδο, τον Ιταλό φορ που αγωνίστηκε την προηγούμενη διετία με ιδιαίτερη επιτυχία στον Όφι, πρώτος δανεικός από την Ίντερ και ύστερος ελεύθερος, μετρώντας 19 γκολ σε 67 συμμετοχές με τη φανέλα του Όφι. Σύμφωνα με δημοσίευμα σήμερα Ιταλού δημοσιογράφου, Λεμάν, Χετάφε, Κρουζέιρο και δύο ομάδες από την Super League 1 ελληνικές είναι στο κυνήγι, περιμένουν την απάντηση του Έντι Σαλσέδο.

Καναλαμβάνω, σήμερα μπορεί να έχουμε εξελίξει το θέμα τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό και με την ανακοίνωση της πώλησης του Τζολάκη στη ΧΑΛ. Έχει περάσει και από ιατρικές εξετάσεις, τα έχουν βρει και στο ποσοστό μεταπόλησης και στον αντικαταστάτη του, γιατί στον Ολυμπιακό περιμένουν την απάντηση του Ορτέγκα. Είναι αισιόδοξη για τον νέο του Γερμανού τερματοφύλακα, εφόσον μάλλον από τη στιγμή που του κάνανε βελτιωμένη προσφορά, διαφορετικά θα πάνε στο ΣΑ, λέω εγώ. Λέω εγώ θα πάνε στο ΣΑΝ, δεν απαντήσει ο Ορτέγκα, έτσι, μην μπερδευτείτε. Εβδομάδα Γιαννούλη στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λέει ότι περιμένουν, δεν έχει ανεβάσει την προσφορά του ΠΑΟΚ, παραμένει η διαφορά των 750.000 ευρώ με την Augsburg. Ο CEO των Γερμανών δεν πολύ θέλει. Συνεχίζει να αρνείται να μιλήσει με τον ΠΑΟΚ, να μπουν σε μια τελική φάση, αλλά στον ΠΑΟΚ, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, είναι αισιόδοξη ότι παρόλα αυτά ο Γιαννούλης αυτήν την εβδομάδα, επειδή πιέζει και ο ίδιος, θα έρθει στον ΠΑΟΚ, στην Ελλάδα θα επιστρέψει.

Ο Θανάσης μου λέει: Βάγγελε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βλέπεις 5 μεταγραφές να κάνει ο Ολυμπιακός από σήμερα μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου? Περισσότερες, φίλε μου. 5. Είναι ο Αντιτζολάκης 1. Είναι ο Αρντίο Ορτέγκο, αριστερός μπακ 2. Είναι το Οχτάρι 3. Είναι το εξτρέμ που θα έρθει από τη στιγμή που λύθηκε ο Αντρέ Λουίζ 4. Τι άλλο? Α, γι' αυτό είπε πάνω. 5. Νομίζω ότι και σεντερφόρ. Ανεξάρτητο, ο Γιάρεμτσουκ δείχνει και στα φιλικά ότι θέλει να φύγει. Ο Ταρέμι δίνω βάση στο δημοσίευμα για ενδιαφέρον της Βάσκο Νταγκάμα. Ο Κλέιτον εντάξει, τραυματίας, αλλά λογικά και αυτός θα φύγει. Ήδη έχουμε 5. Εντάξει. Και πάντα ο Ολυμπιακός κάνει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου μεταγραφές. Και μπορεί να έρθει και πρόταση και για κάποιον άλλον παίκτη που δεν έχει έρθει μέχρι τώρα για πώληση. Ο Σάββας λέει είναι να γελάει κανείς. Ποια original πήγαινε στο γήπεδο να δουν την μπασκετική ΑΕΚ? 1000 άτομα ήταν κάθε φορά. Αυτά τα 1000 άτομα τα ρώτησε ο Αγγελόπουλος. Τι ρόλο πέφτει στην original που δεν πατούσε ποτέ στο γήπεδο? Ο Σάββας, ο φίλος μου Κωνσταντιανός από την Φραγκφούρτη, λέει τι τα έχουν τα μιλιόνια στραγάλια, αναφέρεται στα λεφτά που δίνει η Kansas City, 16,3 εκατομμύρια fix για την αγορά του Λουίζ. Έτυχε να δω τον Λουίζ στο μάτς μέσα στη Λεβερκούζεν. Τον είχα στα 6 μέτρα, τον παρατηρούσα ότι ήταν ένα ακοντρολάριστο κορμί, έπεφτε μόνος και όταν έπαιρνε φόρα δεν μπορούσε να σταματήσει. Πώς δίνουν ρε γαμό το τόσα λεφτά? Τελικά ο Μαρινάκης πουλάει πάγο σε Εσκιμώους. Ο Γκρέκ λέει: Καλημέρα σου, καλή εβδομάδα φίλε. Βλέποντας τα δύο φιλικά του Ολυμπιακού, διαπίστωσα χτυπητές αδυναμίες που πολύ φοβάμαι πως είναι πολύ αργά να διορθωθούν. Με αυτή την εικόνα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο. Στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Νάιμέγγεν, όλο το επιτελείο του Ολυμπιακού έχει επικεντρωθεί στις πωλήσεις και τώρα το μότο: κράτα λίγο χώρο μέσα σου για το απροσδόκητο. Μια και λέμε για Νάιμέγγεν, να πω εγώ ότι απέκτησε τον βετεράνο τον Τάντιτς, που στο παρελθόν ο Ολυμπιακός τον έχει βρει μπροστά του και με τη Φενέρ και με ποια άλλη ομάδα. Τάντιτς, 36 χρόνων. Τα καλά του χρόνια ήταν πίσω, δεν έχει κάνει και προετοιμασία. Τώρα συμφώνησε με την Νάιμέγγεν, δεν ξέρω αν θα είναι, κατά πόσο θα είναι έτοιμος. Ενδεχομένως για το δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τη ρεβάνσκο έχει στο πρώτο, ο Τάντιτς.

Ο Γιάννης λέει: μήπως μπορεί να μας ενημερώσει πότε θα αποχωρήσουν Μασούρας, Καμπελάς, Στρεφέτσα, Κλέιτον και πόσα χρήματα είναι τα συμβόλαιά τους. Δεν το ξέρω, ρε φίλε. Ο Στρεφέτσα έχει πάνω από 1 εκατομμύριο, ο Καμπελά κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, ο Κλέιτον στις 800.000, ο Μασούρας είναι στο 1 εκατομμύριο, αυτά τα συμβόλαιά τους. Και οι τέσσερις όμως θα αποχωρήσουν. Αργά ή γρήγορα θα αποχωρήσουν. Γι' αυτό να είσαι σίγουρος. Ευάγγελε, για τον Τζολάκη, τι ποσοστό μεταπόληση ζητούσε? 35-40%. Θα πάει νομίζω 20-25%. Δεν θα πάρει τόσο. Αυτά. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ή πολιτικών. Αθλητικών ειδήσεων, Απαγγελία Πουρναρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν.
7: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
12: Η ώρα είναι 12.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3.
13: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ανακοίνωση αγωμένου για την απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη από τη Χάλη. Πιθανότερος αντικαταστάτης του Έλληνα γκολκίπερ ο Ορτέγκα, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ολυμπιακό. Σε συμφωνία με την Κάνσας για την πώληση του Αντρέ Λουίς ήρθαν οι Ερυθρόλευκοι. 16 συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα βάλουν στα ταμεία τους υπεραιώτες. Την περίπτωση του 23χρονου Χάφτη Σαρλερουά για συν Τίτρα Ουί εξετάζει η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μητερίμπα. Ο Μάρκ Νίκολης έκανε ξεκάθαρη την ανάγκη της ΑΕΚ για χαφ μετά το χθεσινό φιλικό με την Τζβόλε. Πιστεύω ότι θα χαμογελάω και εγώ και εσείς σε μερικές ημέρες. Είμαι πολύ σίγουρος στο μήνυμα του Σέρβου τεχνικού. Στην Καραγκιουμπρούκ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπης. Ισχυρή υποψηφιότητα για θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι. Στον επαναλυτικό του ΟΑΚΑ θέλει ο φαν Ντρόγγελεν. Την έγγραφη συγκατάθεση της Άουσμπουργκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Για την απόκτηση Γάλλου Χαφ από το Ισπανικό Πρωτάθλημα κινεί το δικέφαλος του Βορρά. Η ικανοποίηση επικρατεί στον Άρη μετά την νίκη επί της ομάδας K23 της Αταλάντα σε φιλικό παιχνίδι. Πρώτο δείγμα θετικό. Με ενδιέφερε να δω πράγματα που δουλεύουμε σε φάση άμυνας και επίθεσης. Το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου. Την απόκτηση αριστερού μπακ και στόπερ έχουν ως στόχο οι κίτρινοι. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Αστέρα Άκτορ μετά το χθεσινό ρεπό στο πλαίσιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Διπλή προπόνηση έχει σήμερα το πρόγραμμα για τους Αρκάδες. Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα για λογαριασμό του Όφη. Πιθανότητα μέσα στην ημέρα ανακοινώσεις από τους κυπελούχους Ελλάδας. Αύριο αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Κρητικών. Η Real Madrid ήρθε σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ. Ο Ιβοριανός μέσος θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Μερένχες. 100 εκατομμύρια θα βάλει στα ταμεία της η γερμανική ομάδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκοημιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα κύριε Βάγγελε. Πώς γίνεται ο Ολυμπιακός να ασχολείται με αλγερινό παίκτη που δεν έχει διαβατήριο κοινοτικό? Ρε φίλε, αν θεωρούν ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση και μπορούν να τον πάρουν, τι να σου πω. Αυτό. Για τον Τετραουή ή Τετραουή, πώς τον λένε αυτόν. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο στις 3 ώρες Μιχίες, 5 λεπτά, όχι 5, 8 λεπτά μετά τις 12. Ένα μονή του κατάσκοπου πράκτορα Σταύρου Γεωργακόπουλου. Καλημέρα κύριε Βανζέλ, good will. Μπέρδεψα την περίπτωση του Κάγκουα με εκείνη του Οχταριού στο Παναθηναϊκό. Ενώ ο παίκτης στην ουσία έρχεται για να ανταγωνιστεί τα Μπόρδα και Γιάγκουτς, όπως φαίνεται, κρατώντας και στο πίσω μέρος του μυαλού μας μια ενδεχομένη πώληση του Τσέριν. Όπως και να έχει, στη θεωρία τουλάχιστον είναι ακατανόητη αυτή η μεταγραφή, εφόσον δεν ήταν εξ αρχής έγκριση του Νίστρουπ και θέτει ζήτημα μεταξύ τα Μπόρδα και Γιάγκουτς που πλασάρονται ως assets του Παναθηναϊκού. Τέλος, πολλοί αβέρτικοι στο Παναθηναϊκό που παίρνουν παίκτη χωρίς άμεσο δικαίωμα συμμετοχής, εκτός και αν υπάρχει συμφωνία να μην παίξει άλλον ευρωπαϊκό προκριματικό με την Περσεβά. Σε διαφορετική περίπτωση, να προσεύχονται μην πάθει τίποτα ο παίκτης και βρεθούν για πολύ πολλωστή φορά εκτεθειμένοι, άσχετα με την κάλυψη που τους παρέχουν οι υποτακτικοί. Αυτά. Πάρα πολύ σωστό. Ναι, δεν έρχεται για οχτάρι. Το είπαμε και Παρασκευή. Δηλαδή για να καλύψει. Είναι 8-10 είναι. Για να καλύψει όμως το κενό της μεταγραφής που ήταν να κάνει του Γένσεν ή ενός άλλου αντιγένσεν. Σας είπα, Τζόρτζιο, είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι εγώ ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είχε καταθέσει πρόταση 7 εκατομμυρίων για τον Τετραουή, που είναι κλασικό box-to-box, στην Σαρλερουά που απορρίφθηκε. Λοιπόν, αλλά ακόμα και έτσι, τελικά, επειδή ο Γιάγκουσιτς, που είναι και μεταγραφή κοτσόλη, δεν μπορεί να μείνει στην άκρη. Αυτός που θα μείνει στην άκρη με την άφηξη του Κάγκουα, που επίσης είναι μεταγραφή κοτσόλη, θα είναι ο Ταμπόρδα. Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο? Όχι ακόμα. Ξεκάθαρα είναι αυτά τα πράγματα. Έχεις δίκιο, Βασίλη μου, το ξέχασα, παράληψή μου. Σήμερα να τιμήσουμε το Εθνικό Ομαδικό Σπορ, που είναι το πόλο βάση τίτλων και διακρίσεων, γιατί άνδρες, γυναίκες, έφηβοι έχουν πάρει 85 μετάλλια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με παρουσία συνεχή εδώ και 75 χρόνια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συγχαρητήρια στην τρομερή αυτή ομάδα. Λοιπόν, το ξέχασα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο μας κάνανε εθνικά υπερήφανους, τιμήσανε την Ελλάδα, διαφημίσανε τη γαλανόλευκη. Τώρα και δεύτερο μήνυμα από τον Βασίλη. Η συνδίκηση με τους οργανωμένους οπαδούς έχει ρίξει ομάδες στη Β' και την Γ' κατηγορία. Ποτέ δεν ήταν καλή για οποιαδήποτε ομάδα. Ένας φίλος λέει: η Original δεν ξέρει καλά που πέφτει το κλειστό. Έχει και άποψη για το ποιος θα παίζει, τρελά πράγματα. Εκεί. Εντάξει, δεν ξέρει τώρα. Εντάξει, στην υπερβολή το λες αυτό. Δεν είναι δυνατόν ότι δεν ξέρει. Δεν είναι ότι δεν πήγαινε να στηρίξει την ομάδα μπάσκετ. Μην τρελαθούμε τώρα. Τώρα, Βαγγέλη, να πιστέψω εσένα ή εκείνο το Γιώργο τον Παναθηναϊκό από την Κρήτη που έχει εξαφανιστεί τελευταία? Αφού ο άνθρωπος μας εξήγησε, ο Μαρινάκης μας δουλεύει, ή η Κάνσας όλο και όλα έχει μπάτζετ 10 εκατομμύρια. Τι παραμύθια είναι αυτά που λέτε? Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο? Ούτε ακόμα. Σπύρο μου, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι εκνευρίζεσαι εύκολα, θέλω να τα πάμε καλά. Δεν θέλω, θέλω να εκφράζεσαι πολύ καλύτερα. Αν μη τι άλλο, ο Τζόρτζιο, που τον ξέρω από την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, προηγούμενου ραδιοφώνου του αθλητικού του Χελάκη, είναι ένας ευγενέστατος Παναθηναϊκός που του αρέσει να, και τα περισσότερες φορές συμφωνώ απόλυτα μαζί του, να κάνει κριτική. Εσύ δεν σ' αρέσει να κάνεις κριτική τις περισσότερες φορές, λέω εγώ. Δικαίωμά σου είναι. Πρόσεξε παρακαλώ όμως τις εκφράσεις, δεν διαβάζεται αυτό το μήνυμα. Απλά να σου πω, δεν είναι θέμα να κάνεις τον ξερόλα. Ο Κάγκουα, τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα είναι για 8-10. Είναι για τις θέσεις που παίζει συνήθως ο Γιάγκουσιτς και ο Ταμπόρδα. Είναι περισσότερο, παίζει και οχτάρι. Δηλαδή, σας είπα την Παρασκευή ότι στην Χαποέλ Μπερσεβά, που παίζει με τριάδα, 4-3-3, έχω μπερδευτεί και τα μέσα, μπορεί να το είπα στο σκοράκια, είναι αριστερός χαφ. Δηλαδή, η Μπερσεβά παίζει με κλασικό αμυντικό χαφ και με δύο χαφ μπροστά του, δεξιά και αριστερό χαφ. Έτσι, σε αυτή την τριάδα. Εσωτερικός μέσος, είναι αριστερός εσωτερικός μέσος, εκεί παίζει. Αλλά είναι περισσότερο επιθετικογενής μέσος, περισσότερο δημιουργικός, πατάει περιοχή κτλ. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει και μεταγραφή half που θα είναι half box to box, κλασικός box to box. Αυτό, δεν είπε κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε Σταύρο Γεωργόπουλο, επιτέλους. 12 λεπτά μετά τις 12 κατάφεραμε να συντονιστούμε με τον κατάσκοπο. Έλα.
1: Έλα. Με τον κάγκο ασχολείς ακόμα?
0: Όχι ρε παιδί μου, έστειλε ένας φίλος μήνυμα που λέει ρε παιδί μου ότι ο Κάγκουα ουσιαστικά η θέση του είναι για εκεί που παίζει ο Γιάγκουσιτς και ο Ταμπόρδα. Έτσι, και δεν είναι τόσο box to box.
1: Δεν είναι box to box.
0: Ναι.
1: Επιθετικός μέσος είναι 8 δεκάρι.
0: Αυτό. Ένας φίλος άλλος του Παναθηναϊκού λέει ότι είναι διχαστικά τα μηνύματα αυτά που το έχει στείλει άλλος μήνυμα του Παναθηναϊκού και ποιος. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι εγώ βλέπω ότι και είπε για το asset Ταμπόρδα που παρουσιαζόταν ως asset αλλά το βλέπουμε χλωμό πλέον στον Παναθηναϊκό με τις προσθήκες που έχουν γίνει.
1: Ενώ σε όλα τα φιλικά και επαφή με τα αδερφιά είχε.
0: Ποιος?
1: Ο Ταμπόρδα και είχα διαπόδοση.
0: Ναι.
1: Και μιλάω για τα φιλικά. Γιατί ό,τι είχαν πέρσει στο δεύτερο μισό το είδαμε. Τώρα τα φιλικά είναι με νέο προπονητή, νέα εξίσωση. Οπότε θα έπρεπε.
0: Ναι, πολλοί μπορούν να μπερδεύονται από το ότι δεν έπαιξε στο επίσημο. Α, κάτσε να δούμε τώρα τι θα γίνει, κύριε Βάνς. Νωρίς είναι ακόμα. Κουβέντες κάνουμε, δεν χρειάζεται να. Δεν υπάρχουν διχαστικά μηνύματα.
1: Μα να σου πω κάτι. Εδώ πιάσαμε και βγάλαμε συμπεράσματα. Και ως μέσα και ως οπαδί και. Για τα δύο φιλικά που έδωσε ο Ολυμπιακός με τελείως διαφορετικές ενδεκάδες που καμία από αυτές δεν θα είναι αυτούσια σε επίσημο μάτς και. Γενικώς μας αρέσει να υπερβάλλουμε είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αυτοί είμαστε ως λαός.
0: Ναι. Απλά για να, όπως το έχουμε πει και από την περασμένη εβδομάδα, ο Κάγκουα είναι ένας καλός παίκτης για το ελληνικό πρωτάθλημα που ταιριάζει σε πιο επιθετικά σχήματα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι, δεν θα μπορούσε να είναι στην ΑΕΚ ο Αντιπινέδα και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να είναι ο παίκτης που έχει διαφημιστεί ότι θα έρθει από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, ο Γένσεν ή ο Αντιγένσεν, έτσι. Να το πούμε και να το τελειώσουμε, παρότι είναι μια καλή περίπτωση. Αυτό, έτσι.
1: Μπορεί να βγει καλύτερη, αλλά δεν μας έχει να το δούμε.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν,
1: για μένα η είδηση ημέρα πάντως δεν είναι ούτε ο Κάγκουα, ούτε ο κάθε Κάγκουα.
0: Ποιος είναι, για πες, τι είναι.
1: Ούτε ο Αντρέλου. Η είδηση ημέρα είναι η ρήξη της Ολύνας με το Μάκη Αγγελόπουλο.
0: Θες να τοποθετηθείς πάνω σε αυτό, γιατί εγώ τοποθετήθηκα, είπα ότι δεν γουστάρω κανέναν οργανωμένο σύνδεσμο οπαδών, οργανωμένους οπαδούς να θέλουν να κάνουν συνδιοίκηση και να παίρνουν να επηρεάζουν την εκάστοτε διοίκηση, ιδιοκτήτη, πρόεδρο, πες όπως θέλετε, με το τι θα κάνει.
1: Όταν όμως η εκάστοτε διοίκηση, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης στρέφεται στους οργανωμένους, ζητάει χείρα βοηθεία, ζητάει στήριξη, τους βάζει ισότιμα στο τραπέζι ως συνομιλητές του, θα έρθει τη στιγμή που ο συνομιλητής σου θα γίνει και απαιτήσεις. Okay. Δεν γίνεται.
0: Άρα έχει δώσει δικαιώματα ο ίδιος Αγγελόπουλος, λέει, στην Original.
1: Στην κάθε Original.
0: Εντάξει. Ο κάθε Αγγελόπουλος δεν θα πρέπει να σκεφτεί και λίγο τεχνοκρατικά, όταν μάλιστα θα υπάρχουν συγκεκριμένα έσοδα από αυτή που μπορεί να είναι ως μια μεταγραφή ενός καλού Αμερικάνου από αυτή την παραχώρηση.
1: Πρόσεχε τώρα, μιλάς για έναν οπαδό που έχει βιώσει να μην ξέρει που θα παίξει ευρωπαϊκό μάτσο γιατί του χώραν μέχρι και τα δοκάρια. Για έναν οπαδό που ταλαιπωρήθηκε με το γήπεδο περισσότερο από κάθε άλλο. Για έναν οπαδό που είδε και αυτή την ομάδα μπάσκετ να φτάνει σε τάρταρα και ουσιαστικά τη στήριξε αυτός ο οπαδός για να επιστρέψει.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο οπαδός να στηρίξει για τα χρόνια της Β' Εθνικής και μπορεί αγγελόπως να μην υπήρχε καν στον μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι, τα σκέφτονται των ιδιοκτητών, αλλά όταν έχεις βιώσει όλα αυτά που ανέφερα, ειδικά εκείνη τα λεπορία γιατί την έζησε και ως ρεπόρτερ, έτσι, που έψαχνε για να βρει γήπεδο να δώσει ευρωπαϊκό αγώνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτά μένουν στο θυμικό του οπαδού.
0: Πού βλέπεις να καταλήγει αυτό, με την εμπειρία σου?
1: Στο διαζύγιο του Μάκη Αγγελόπουλου με την ΑΕΚ.
0: Αχα, σοβαρά, το πιστεύεις?
1: Συγγνώμη, όταν άνοιξε το μέτωπο με εκείνους του Ζουλού που έλεγε ο Φιλίππου, έβγαινε ο Φιλίππου, δεν έφυγαν οι Ζουλού.
0: Ναι, Ζουλού, ναι. Okay.
1: Έτσι είχε του Φιλίππου. Ο Φιλίππου έτσι, σε εποχές παντοδυναμίας του.
0: Ναι, πρόσεξε. Που υπάρχει και πρωτάθλημα.
1: Και Ευρώπη είχε πάρει και, και, και.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και ο Αγγελόπουλος έχει πάρει. Και ο Αγγελόπουλος έχει ματώσει.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν ανοίγεις μέτωπο με τον κόσμο, εγώ δεν θυμάμαι κανέναν παράγοντα σε καμία ομάδα να στάθηκε όταν είχε ανοιχτό μέτωπο με τον κόσμο.
0: Δεν το κατάφερε ο Βαρδινογιάννης, φίλε, στο Παναθηναϊκό.
1: Και στην έρευνα δεν κατάφερε ο δικός μας άνθρωπος, έτσι τον αποκαλούσαν.
0: Ο πατεράς.
1: Ο Ντέμις, στο
0: Α, ο Ντέμις Νικολαίδης, ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Δεν καταλαβαίνω που, τι σκέφτεσαι, ρε φίλε. Ναι,
1: ο καπετάνιος των ονείρων μας, γιατί έτσι είχαν αποκαλέσει τον πατέρα, τι να φάσει. Ο πατέρας ήθελε να πληρώνουν οι άλλοι για να φάσει. Δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Οκ. Okay. Με τα γραφικά, ή μην πεις ότι ασχολήθηκες με φιλικά Σαββατοκύριακο.
1: Με φιλικά. Κοίτα, τα φιλικά έχουν βγάλει δύο ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Ειδικά τη ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Πάνωσα...
0: Καλά, τα φιλικά είναι... της ΑΕΚ βγάζουν ειδήσεις από τις δηλώσεις του Νίκολιτς.
1: Είδαμε το Σαχαμπό πρώτο.
0: Τι έκανε
1: έστω,
0: Σαχαμπό.
1: Έστω για ένα λεπτό, μπήκε στο γήπεδο.
0: Πόσο έπαιξε χθες?
1: Ένα λεπτό, δύο, τρία, δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, Σαχαμπό είναι αυτός. Εγώ έχω πει ότι στο τέλος έχω βάλει και στοίχημα με κάτι φίλους μου αεκτζίδες. Θα τους απάρω τα στοιχήματα. Ότι στο τέλος θα καταλήξει όπως σε κανένα δανεικό, σε καμιά. Σε κανένα Λεβαδιακό, σε κανένα Βόλο, δεν ξέρω τι.
1: Άμα καταλήξει σε Λεβαδιακό, όπως ο Ζήνη και γυρίσει όπως γύρισε.
0: Ναι, μια χαρά θα καταλήξει. Ναι. Ο Ζήνη όμως είχε δείξει και τι μπορούσε να κάνει. Έτσι. Άσχετα αν ο Αλμέιδα δεν τον εμπιστεύτηκε παραπάνω, δεν ήθελε να το στηρίξει. Είχε δείξει στις ευκαιρίες που είχε πάρει κάποια στοιχεία. Ο Σαχαμπό δεν καταλαβαίνω ότι είχε δείξει.
1: Μα δεν έχει πάρει ευκαιρία.
0: Γιατί δεν έχει πάρει, δεν προετοιμαζόταν, συγγνώμη, έτσι δεν ήταν το κόντεντ ότι θα έρθει το Γενάρη να προετοιμαστεί μέχρι το καλοκαίρι, έτσι ώστε από την προετοιμασία του καλοκαιριού και μετά να είναι μια καινούργια μεταγραφή.
1: Στον Ηλιόπουλο πες, όχι σε μένα, μην πάρει σε μένα.
0: Είσαι.
1: Κοίτα, τρώσε. Και όσο για τη δεύτερη είδηση μου βγήκε από τον Νικολίτ.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Σέρβος είναι παμπώνιος.
0: Ναι.
1: Έβαλε την εξίσωση των παιχτών που έφυγαν και μείωσαν και τις αρχικές, τις προσωπικές επιλογές και τις ποιοτικές επιλογές.
0: Ναι.
1: Μέχρι και το γέννησε.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Αν δεις τη δήλωση.
0: Δεν την έχω, δεν έχω προλάβει, δεν είδα. Δηλαδή έβαλε και το γέννησε. Δεν ανυπολόγιζε τον Γέννησε, μας δουλεύει τώρα ο Σέρβος.
1: Έβαλε και το Γένσεν, δηλαδή από όλους όσους έφυγαν. Και το Γένσεν.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Έφυγαν πέντε έτσι ένας.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι.
0: Που ήθελε να σου πει, ρε παιδί μου, ότι εγώ πώς το ερμηνεύω, πώς μπορεί να το είπε. Να εννοούσε, γιατί του λέγανε κάτσε, αφού δεν τον υπολόγιζε. Προσπαθώ να ερμηνεύσω ο Νίκολης. Ναι, δεν τον υπολόγιζα, δεν μου έκανε για το στυλ του παιχνιδιού. Αν ξέμενα από όλους τους άλλους. Είχε την ποιότητα να σταθεί. Δεν ξέμεινα όμως, αν ξέμεινα από όλους τους άλλους. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτός. Ή θα μπορεί κάποιος να σου πει ότι αν υπήρχε τώρα.
1: Αν ξέμενε από όλους τους άλλους, θα τον έβαζε, αν τον είχε στις προπονήσεις, στα πλάνα κάνω.
0: Τον είχε, προπονιόταν ο Γιάννης.
1: Ένα μεγάλο διάστημα που βγάλε μόνος του.
0: Ναι, αλλά προπονιόταν, ήταν να μπει και αλλαγές σε κάποια μάτς. Θυμάσαι που τον είχε σηκώσει, το ζητούσε ο κόσμος να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Ένα, δεν ήταν Μητογλου. Ένα και δεύτερον. Θα μπορούσε να. Η άλλη ερμηνεία είναι ότι αν τον είχα τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, τώρα μπορεί να το χρησιμοποιούσα. Αν μου λες ότι είπε.
1: Ή μπορεί να έχει μάθει τα συστήματά μου ήδη σε ένα χρόνο. Να έχει προσαρμοστεί.
0: Ναι, αλλά μένουμε σε αυτό που είπε ότι περιμένει. Του έχουν πει ότι τελειώνει. Έτσι άκουσα σε τίτλους ειδήσεων ότι δύο προσθήκες θα έχουν.
1: Ναι, αλλά μετά θα ακούμε ότι ήταν λάθος επικοινωνιακή διαχείριση του Νίκολης.
0: Γιατί.
1: Αφού το χάρτο, ακούσαμε και αυτό για το χάρτο, το Game Changer το χειμώνα.
0: Μάλιστα. Εγώ πάντως ξέρω ότι είμαι πολύ...
1: Ενδεχόμενη με τοπική σύγκρουση ο Ρίζαν Αγγελόπουλου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να επηρεάσει και το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Για ποιο λόγο.
1: Γιατί όταν ο παδός είναι σε ένταση, κάνει πιο εύκολα το δρόμο του.
0: Ναι.
1: Θα το πω απλά. Για παράδειγμα, τώρα να σου πω ένα άλλο παράδειγμα που επίσης είναι σημαντική εξέλιξη. Η Δυνάμο Κιέβου έστειλε στην ΟΕΦΑ διαμαρτυρία για την κίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ να ανεβάσουν.
0: Με τη Δυνάμο Κιέβου, ναι.
1: τη ρωσική σημαία στην Πολωνία. Έτσι, η UEFA όπως και η FIFA δεν είναι αμέτωχες στα πολιτικά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό άλλο θα πλήσαν τους Ρώσους αμέσως μόλις έγινε ο πόλεμος. Και μια, πήραν και μια σειρά άλλων μέτρων και εδώ δυσκόλεψαν ακόμα και μεταγραφές. Τα πήγαινε έλα από τη Ρωσία. Με τον έλεγχο των χρημάτων και τον τρόπο πλέον. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο ΠΑΟΚ με αυτή την ενέργεια και την επίσημη δεν το έκανε και τυχαία η Ουκρανία. Μπαίνει λίγο στο σημάδι, στο μάτι του UEFA. Οπότε λέω αυτό που λέω, ότι αν ο παδός χάσει λίγο το μέτρο, είτε μπει τον καρακέ που λέει ο Ιβάν Σαββίδης για να μην τον αφήσει να γίνει ένα με το Μισακίδη για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ναι, επηρεάζει και τη μία κατάσταση και την άλλη, θα σημαίνει και στην ΕΚ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε δύο μηνύματα για σένα από τον Κώστα το Χατζή, τον ΑΕΚΤΖΙ, το φίλο. Λέει: διαφωνεί μαζί σου. Σαχαμπό και Ελίωσαν, ούτε 20 δευτερόλεπτα δεν μπήκαν. Κάτι έπαιξε και μάλλον του τιμώρησε επιδεικτικά, βάζοντάς τους τόσο λίγο στο τέλος. Εντάξει, τον Ελίασον το περιμένω, γιατί λίγο πολύ τον έχει στην προετοιμασία, αλλά προφανώς έχει έρθει και ο Ζουμπκόφ, δεν υπολογίζεται. Θα δούμε στο τέλος Αυγούστου. Τώρα το Σαχαμπό.
1: Εγώ πάντως από αυτού που βλέπω, ναι, δεν ξέρω πώς υπολογίζεται ο Ζουμπκόφ. Δεν ξέρω τι θα μου δείξει στο μέλλον.
0: Ναι, γιατί το λες?
1: Γιατί μέχρι τώρα δεν μου δείχνει τίποτα. Ούτε ένταση στην πίεση έχει.
0: Ναι.
1: Δεν πιέζει.
0: Ναι.
1: Ούτε μία σέντρα της προκοπής έχει βγάλει.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτό τώρα δηλαδή με την ΑΕΚ. Δεν έχει πλάκι που να κάνουν σέντρες, έτσι.
0: Έχει το Ρώτα τώρα. Τον μπακ που πήγε.
1: Και ο Άντε και ο Μπάρ με το Μπάρ, άλλο σαν τη μένα.
0: Ναι.
1: Ίσως και ο Καϊρίν που λένε ότι έχει καλά στη μένα.
0: Ναι.
1: Αλλά σε ροή αγώνα, ποιος θα ταΐζει το Βάργα, το Βαργά.
0: Ή τον Γιώβιτς.
1: Εντάξει, ο Γιώβιτς δεν παίζει τόσο πολύ με τις έντρες.
0: Ναι. Πιο, πιο συνδυαστικά. Πιο συνδυαστικά.
1: Ο Βάργα είναι στο κεφάλι να χτύπητο σαν τους πάρους.
0: Να σου πω, θα μείνεις τώρα, θα μείνεις και στο δεύτερο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου, θα πρέπει.
1: Πάντα νομίζω.
0: Ούτε για 10 λεπτά.
1: Δεν το ξέρω, θα το δοκιμάσουμε.
0: Καλά, γιατί δεν έχουμε. Ένας άλλος φίλος λέει: ο κύριος Πράκτορας, αυτό που του έκανε εντύπωση από τα φιλικά των ελληνικών ομάδων είναι ο Σαχάμπο. Κάτι τριάρες από τους Πανσαραϊκούς του Βελγίου και της Ολλανδίας δεν τους δίνει σημασία, γιατί είναι φιλικά. Κατάλαβαν και πιο αφελείς.
1: Τι κατάλαβαν?
0: Ότι προστατεύει τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα. Μα μίλησε για τον Ολυμπιακό. Είπα κάτι πολύ απλό. Ότι έπαιξε δύο φιλικά, ναι, έχασε. Μετά τα αποτελέσματα στα φιλικά.
0: Παλιά έλεγανε εμένα οι προπονητές που ήξερα ότι όταν οι ομάδες πάνε καλά στα φιλικά δεν θα πάνε καλά στο πρωτάθλημα. Όταν πάνε άσχημα.
1: Είπα επίσης ότι δύο δεκάδες, όπως χρησιμοποιήθηκαν μέσα 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Αυτές οι δεκάδες δεν θα παίξουν ποτέ μαζί.
0: Οκ, λοιπόν, κάτσε να το προσπαθήσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε με Γεωργακόπουλο ή χωρίς Γεωργακόπουλο. Θα το μάθουμε μετά. Σας κρατάμε σε αγωνία.
2: The walls are high. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
9: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφλίας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
10: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
11: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άνδρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
14: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: φιλικά και ας κοιτάξει τον Ολυμπιακό που στα φιλικά δεν στρίβει και δεν κόβει ούτε με βαλέ. Έχεις δημιουργήσει μπιφ με αεξίδες τώρα, βλέπω, Σταύρο.
1: Ναι, ξέρεις, το πιο δεύτερο είναι να καταστηθεί. Δεν είναι ανέβεις όταν δεν σε περιμένουν.
0: Σωστός. Και το πιο δύσκολο είναι να εξελίξεις και να μεγαλώσεις μια ομάδα που έχεις χτίσει κτλ. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον προπονητή, εξαρτάται και από τι όπλα του δίνεις ή του αφαιρείς.
1: Και σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολη, του έχουν αφαιρέσει όπλα.
0: Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μίχο, του έχουν αφαιρέσει ένα υπερόπλο, σύμφωνα, που είναι ο Πινέδα, που είναι η μισή ομάδα.
1: Αυτό συμφωνούμε όλοι.
0: Χθες μιλούσα, έτυχε να μιλήσω για άλλο θέμα με ένα υψηλόβαθμο στέλεχος που είναι σε ομάδα ανταγωνιστική της ΑΕΚ, έτσι, και δεν αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ, και μου είπε ότι περιμένει, είναι πολύ μεγάλη απώλεια ο Πινέδα και περιμένει η άλλη ΑΕΚ χωρίς τον Πινέδα. Και μακάρι να τον είχαμε, να μπορούσαμε να τον πάρουμε και να τον είχαμε στην ομάδα μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, έτσι.
1: Όλοι θα τον ήθελαν.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Μπάση περιπτώσει. Λοιπόν, Τετραουή, έχω προτείνει στην εκπομπή της Παρασκευής δύο παίχτες. Τετράουι της Αρλερούα και έναν Σουηδό, τον Γιόργκενσεν.
1: Πού τους πρότεινες, τον κόσμο?
0: Όχι ρε φίλε.
1: Τους ακροατές.
0: Δανός είναι, όχι Σουηδός ο Γιόργκενσεν. Λοιπόν, στους ακροατές, στους τηλεθεατές και τα λοιπά ρε φίλε. Και δύο μέρες μετά, για τον Τετραουή διαρρέει και Παναθηναϊκός πρόταση Αρλερουά και Ολυμπιακός που έχει φουλάρει ήδη για τον Τετραουή, έχει κάνει και αυτός πρόταση, πολύ δύσκολη περίπτωση.
1: Υπήρχε ένα ρεπορτάζ σήμερα ότι ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Τετραουή, αλλά ξαφνικά χάθηκε.
0: Χθες το βράδυ διέρευσε, το αποκάλυψε ο Νικολακόπουλος, ότι έχει κάνει πρόταση.
1: Σήμερα καταγράφηκε στη site και ναι, χάθηκε. Δηλαδή σε δύο site που το είχα δει το πρωί,
0: ναι, στις 10 η ώρα. Ναι. Μετά κατέβηκε,
1: Μετά κατέβηκε.
0: Α, με εντολή, λες, υπονοείς.
1: Εντολή.
0: Όχι. Α, το διευκρινίσεις, όχι, οκ. Κατέβηκε γιατί δεν παίζει. Ναι.
1: Προφανώς, για κάποιο λόγο, δεν έστεκε, δεν υπήρχε πρόταση.
0: Εμένα οι πληροφορίες μου λένε να σου πω κάτι, γιατί εγώ δεν το πέταξα τυχαία για τον Τετραουή. Ούτε για τον Γιόργκενσεν που είπα στο σκοράκι για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Ξέρω ότι το τμήμα σκάουτινγκ και το Ριμπάλντα είχε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Είναι ακριβές περιπτώσεις, πολύ και οι δύο. Και είναι δύσκολο να έρθουν στην Ελλάδα. 23 χρονών ο ένας, 21 ο άλλος ο Δανός. Ειδικά ο Τετραουή είναι ταμάμ, ταιριάζει πάρα πολύ με τον Στυλ Πινέδα. Έτσι. Είναι περιπτώσεις που υπήρχαν στο σκάουτινγκ του Ριμπάλντα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάει σε αυτούς, γιατί είναι μεταγραφές αυτές που θα πάνε πάνω από 8 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Έτσι, αν φύγουνε, να φύγουνε. Στην πορεία, μέσα στο Σαββατοκυριακό, έμαθα, επειδή τη Σαρλερουά την έχει κεντράρει καλά ο Κοτσόλης, πήρε από εκεί τον Ετιέν Καμαρά, από το Γενάρη τον παρακολουθούσε, προσπαθούσε να τον πάρει και από πριν την έχουν τσεκάρει. Ο Ετιέν Καμαρά ήταν δίδυμο μαζί, κούμπονε μαζί με τον Τετραούι. Εξάριο Καμαρά, οχτάριο Τετραούι.
1: Αναρωτιέμαι εγώ, αφού ο Κοτσόλης έχει κεντράρει, του έχει παρακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έκανε κίνηση νωρίτερα?
0: Αφού θέλει το Γένσεν ο άλλος, έχει κολλήσει το Γένσεν. Έκανε κίνηση ο Παναθηναϊκός. Έδωσε, έμαθα, μέσα στον Ιούλιο έχει δώσει κοντά στα 7 εκατομμύρια. Δεν τον δίνει με 7 εκατομμύρια σε Αρλερουά.
1: Νωρίτερα.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολες περιπτώσεις, ρε φίλε. Νωρίτερα τον Ιούνιο τον ήθελε σαν τρελός ο Λορέντζι, ο αθλητικός διευθυντής της Μαρσέη. Που όμως, κοίτα, όταν τον θέλει μια μεγάλη ομάδα, δεν σημαίνει ότι τον αξιολογεί και θα πάει να δώσει. Όπως ο Αλαφούζος που αποφασίζει μια νυχτή, τραυματίστε ο Ίγκασον, κάνουμε 2 εκατομμύρια παραπάνω πρόταση για τον Φέρτονε, τον Φαντρόχελεν. Ναι, η Μαρσέγη ήθελε τον Τετραουή, αλλά με ένα συγκεκριμένο ποσό. Όταν αυτό ξεφεύγει, δεν τα δίνει.
1: Διότι δεν είχε ριμπάλτα στο τμήμα. Ενώ με ριμπάλτα θα είχε ξεφύγει ήδη.
0: Είσαι κακός με τον Χαβιέρ. Να σου πω, και μπήκε μετά και ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τον θέλει η Λίντς, η Χάλε, η Μπράιτον, η Φενέρ, η Μαρσέη. Άρα και μιλάμε για έναν παίκτη σε

0: πάρα πολύ καλή ηλικία. Λοιπόν, προτιμώ τέτοιους που είναι ψηλοάγνωστοι, που είναι σκάουτινγκ, που σκιασκοστίζουν, παρά τα ίδια και τα ίδια. Άμραμπατ, Μπρόζοβιτς, έτσι, παίχτες που δύο χρόνια ανακυκλώνονται. Αυτά.
1: Ναι, αυτό και κλείνω. Εγώ με Αλγερινό πάντως δεν θα μπλεκα.
0: Λόγω Τζιμπούρ.
1: Πόσους Αλγερινούς έχουμε δει εδώ στα μέρη μας να έχουν τα μυαλά του και βαλθούν Μαροκινοί, τιμή, όπου και αν έπαιξαν.
0: Επαγγελματίες, ναι, Μαροκάνοι, αλλά επαγγελματίες, συμφωνώ, είναι Ευρωπαίοι.
1: Όπου και αν έπαιξαν, ναι, από τον ΠΑΟΚ, τον Καντουρί, τον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, όπου και αν εμφανίστηκε Μαροκινός,
0: ναι,
1: δικαιολόγησε τα λεφτά του, δικαιολόγησε την παρουσία του.
0: Ναι.
1: Κύριοι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αυτό ο Ζαλουρί, για τον οποίο έλεγαν ότι είναι παλιό χαρακτήρας, και για τον προηγούμενο που ακόμα τον ψάχνουμε και λένε ότι δεν θα τον φέρει, ποιος θα τον φέρει, για να τον φέρει. Τύπησαν τον Μαροκάνο.
0: Να σου πω, πώς το λέγαν τον άλλο τον Αλγερινό μαζί με τον Τζιμπούρου που είχε πάει στον Ολυμπιακό, τρελός κι αυτός που είχαν, πώς τον λέγανε.
1: Αμπτούν.
0: Αμπτούν. Ξέρεις, υπάρχει το αστικός μύθος, είναι Μίτσελ προπονητής, έχει πάει για πέτρα στη Χολή, την έχει βγάλει και όταν τον έχει επισκεφθεί στο νοσοκομείο ο Καραπαπάς τον Μίτσελ, του δείχνει την πέτρα και λέει πάνω, ξέρεις τι όνομα γράφει. Όχι, του λέει ο Καραπαπάς. Αμπτούν. Τον είχε τρελάνει. Είναι αυτό που έλεγες για τους Αλγερινούς. Ο Τζίο 13 λέει ουδεμία κίνηση η πρόταση έχει κάνει ο Παναθηναϊκός για κανέναν ποδοσφαιριστή Τετράουι. Κόπηκε στην αξιολόγηση του Συμβουλίου των Τριών. Συμβούλιο των Τριών, τι είναι, Μπαλντίνη, Κοτσόλης, Αλαφούζος ή Νίστρουμ. Μπαλντίνη, Κοτσόλης, Νίστρουμ.
1: Θα τον έκοψαν τότε επειδή νόμιζα ότι είναι τέτρις και όχι Τετράουι.
0: Η απόφαση για το 8 λέει μπαμ, όνομα, ηγέτη, και η απόφαση για το δεξί εξτρέμ λέει μπαμ, Ολκής. Αυτά. Μα... Καλά, τα μπαμ Ολκής και τα μπαμ, αρκεί να μην είναι Φαν Ντρόχελεν και Καγκουά, γιατί καλοί παίχτες και οι δύο, αλλά δεν είναι μπαμ. Εντάξει.
1: Είναι μόνο μπουμ.
0: Μπουμ. Ντεφρά είναι μια χαρά μπαμ. Πάμε, έλα, ευχαριστώ Σταυρό. Ο Πάρης μου λέει καλημέρα κύριε Ευάγγελε. Σας ακούω μερικές φορές τελευταία. Πριν τη σημερινή, ήταν η περασμένη Τρίτη που λέγατε με ύφος ότι αν δεν γίνει η μεταγραφή του Τζολάκη εντός 24 ωρών, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη ΧΑΛ. Στο τέλος της ημέρας, κάνετε απολογισμό σε αυτά που λέτε. Καλέ μου φίλε, καλοπροαίρετε Πάρη, φαν της εκπομπής και δικού μου, να σου απαντήσω ότι έλεγα ότι μέσα στο επόμενο 48ωρο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Τζολάκη στη ΧΑΛ. Διαφορετικά έχει έτοιμο το πλάνο την ελλακτική, που είναι ο συγκεκριμένος είχα πει και συγκεκριμένο τερματοφύλακα της Μέχεν Γκλάντμπαχ, Γερμανό, το θυμάσαι. Την Πέμπτη, την Τρίτη το είχα πει, είχες δίκιο, την Πέμπτη βγαίνει ο Ατζούν, ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ, καλέ μου φίλε, καλοπροαίρετε και φαν της εκπομπής και δικού μου Πάρη, και λέει ο Ατζούν ότι κατά 90% έχει κλείσει ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης θα είναι ο επόμενος τερματοφύλακας μας, η επόμενη μεταγραφή μας. Κατά 90% ο Ατζούν την Πέμπτη. Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, πόσες ώρες είναι, ρε Πουρναρά? Ναι, πόσο είναι, Πέμπτη, Τρίτη, Πέμπτη, είναι 48 ώρο. Άρα ήμουνα μέσα στο 48 ώρο. Απαντάω σε αυτό που λες. Πότε θα ανακοινωθεί μια μεταγραφή? Να το αφήσουμε καλύτερα. Γιατί πότε θα ανακοινωθεί μια μεταγραφή? Γιατί έχει να κάνει, στην περίπτωση ειδικότερα του Τζολάκη, έχει να κάνει με την επιθυμία του Ολυμπιακού πρώτα να κλείσει τον Αντιτζολάκη, έτσι, που έχει καθυστερήσει, γιατί ενώ έχει stand-by το ΣΑ, προσπαθεί να πείσει τον Ορτέγκα, τον Γερμανό Ορτέγκα, γι' αυτό. Οπότε δεν στέκει αυτό που λες. Τώρα έχω το Σπύρο. Ευάγγελε, σε παρακαλώ, μην μιλάς με αυτό το ύφος. Ανατριχιάζω. Ο Στέφανος λέει καλημέρα κύριε Μίχο, καλή εβδομάδα. Θεωρείτε ότι θα πάρθουν half extreme και stopper? Θα βλέπα πάντως Ταβερνιέ για extreme και back στον Παναθηναϊκό, με αποχωρήσεις Μπακασέτα και Βιλένα, τι γίνεται? Έχετε καθόλου ενημέρωση για Κρίστενσεν πώς θα πάει? Πάντως μετά την τεσσάρα του χωριού Πάξη, έτσι λέγεται από το υπόλοιπο Big Four, Φέρεντσβάρος, δεν είναι δά και Νόα ή Έστερσουντ. Στις Φέρεντσβάρος θα έριξε. Καλό θα ήταν η ομάδα να έχει να είναι σοβαρή στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού, γιατί πρόκειται η Πάξη για καλή ομάδα με πλάνο και επικίνδυνη. Η Πάξη είναι μια ομάδα, φίλε μου Στέφανε, η οποία προσπαθεί για τέταρτη φορά να μπει σε κάποια league phase φέτος. Ήταν μια μικρομεσαία ουγγρική ομάδα που την τελευταία τετραετία είναι μέσα στις κορυφαίες 3-4 ομάδες του ουγγρικού πρωταθλήματος. Εκεί έπαιζε ο Βάργα πριν πάει στη Φερεντσβάρος και είχε κάνει μια σούπερ σεζόν από πλευράς αριθμών, goal. Έτσι. Είναι μια ανερχόμενη δύναμη, μια σταθερή ομάδα. Δεν είναι ομάδα της σκοπιμότητας, το είδα και στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη, την είδα μάλλον στο πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι χαμηλό εμπόδιο και ας έριξε στην Φερεντσβάρος που είναι η καλή ομάδα της Ουγγαρίας 4 γκολ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι χωριό, είναι του πεταμού. Εντάξει. Τώρα όσον αφορά την ΟΑ, ναι, είναι και από το πιο πρωτάθλημα προέρχεσαι σε σχέση με αυτό που έπαιζε η ΝΟΑ. Μην ξεχνάμε όμως και η ΝΟΑ μετά τον αποκλεισμό, το σοκαριστικό που απέκλεισε για την ΑΕΚ, σοκαριστικό αποκλεισμό της, η ΝΟΑ ήταν συνεπή στην επόμενη διετία στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κινδυνεύσει. Θα πρέπει όμως να είναι σοβαρός και είναι ότι πρέπει αυτή η τεσσάρα που έριξε, το είπα και στο ξεκίνημα, για να του χτυπήσει τον καμπανάκι της σοβαρότητας και ότι δεν έχει προκριθεί ακόμη. Τώρα, για τον Ταβερνιέ, δεν νομίζω, ρε φίλε. Είναι και η ηλικία του ότι θα πάει σε τέτοιον παίχτη ο Παναθηναϊκός, επειδή μπορεί να παίξει και back και extreme. Έτσι. Με Μπακασέτα, Βιλένα, τα είπα και προηγουμένως. Οι τέσσερις που θα, οι επόμενοι που θα φύγουν, είπα, είναι Μπακασέτα, Βιλένα, Σισοκό και ποιον άλλον είπα. Και Πάντοβιτς. Εκατό θα αποκτηθεί χαφ Βαρβάτος στον Παναθηναϊκό, 100% θα αποκτηθεί μέχρι τέλος Αυγούστου δεξίως εξτρέμ, και αν ρωτάς και εμένα, είμαι βέβαιος ότι θα αποκτηθεί και άλλο στόπερ από τη στιγμή που θα έφυγε ο Γετβάη και σίγουρα θα φύγει Πάλμερ Μπράουν ή Τουμπά, μπορεί και οι δύο μέχρι το τέλος. 100% θα αποκτηθεί και επιπλέον στόπερ και άλλο στόπερ, φίλε μου Στεφάνη, και ελπίζω να σου απάντησα. Το θέμα Τζολάκη Ορτέγκα, πώς το βλέπεις? Εγώ θεωρώ πως είναι ένα καλό update στη θέση τερματοφύλακα τον Ολυμπιακό σε συνδυασμό με τον Πόποβιτς ως αντιπασχαλάκι. Πασχαλάκης, ο οποίος πάει μάλλον από ΕΛ, τον καλέσε ο Νίκος Παπαδόπουλος στο από ΕΛ. Ο Τζολάκης είναι μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Έχω πει σαν ύποπτο χρόνο ότι όπως ο Πινέδα είναι μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ, έτσι και ο Τζολάκης είναι μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ότι. Δεν έχω παρακολουθήσει Ορτέγκα, δεν μπορώ να έχω άποψη για Ορτέγκα. Από αυτά που διαβάζω, από τις προτάσεις που είχε Ορτέγκα και από γερμανικές ομάδες αλλά και από αγγλικές ομάδες, καταλαβαίνω ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει στα γάντια του Τζολάκη, γιατί ο Τζολάκης είναι μια ειδική περίπτωση για τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερη περίπτωση για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ο Ορτέγκα, επαναλαμβάνω, έχει μείνει ελεύθερος και το θέλουν από σε Bundesliga και Premier League καλές ομάδες. Τον θέλει και ο Μεντιλίμπαρ. Ταιριάζει σε αυτό το άμεσο παιχνίδι του ο τερματοφυλάκα. Στη Manchester City ήταν ο δεύτερος τερματοφυλάκας. Όπως είπε και ο. Είχε πει ο Γκουαρδιόλα, του είχε δώσει ένα πρωτάθλημα που θα το παίρνει η Arsenal με τον Ορτέγκα. Εγώ τον προτιμώ τον Ορτέγκα από το ΣΑ. Ο ΣΑ έχει την εμπειρία, ξέρει τον Ολυμπιακό, αλλά είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Τίποτα περισσότερο για μένα. Αυτό. Από τη στιγμή που ο Τζολάκης ήθελε να φύγει, πίεσε για να φύγει. Από πέρυσι θέλει να φύγει, αλλά φέτος πίεσε για να φύγει, δεν το κρατάς με το ζόρι. Και όταν μάλιστα το έχεις υποσχεθεί, γιατί είναι και δικό σου παιδί, ότι θα τον δώσεις μεταγραφή, μπορεί να τον δώσεις και με λιγότερα χρήματα από ό,τι υπολόγισε ότι μπορούσες να βγάλεις ή επέμενες. Δηλαδή, αν επέμενες 20 εκατομμύρια να γράφει το 2 μπροστά, τώρα δεν θα πάρεις αυτά τα λεφτά, θα πάρεις 15, 14. Συν ποσοστό μεταπόληση. Αυτό. Στην πράξη όμως θα κρυθεί. Αν μπορεί ο Τζολάκης, συγγνώμη, ο Ορτέγκα ή ο ΣΑ να αντικαταστήσουν τον Τζολάκη στο 100%. Θεωρητικά ναι, μπορούν. Βαγγέλη, στην πράξη πριν 2 χρόνια έπαιζε και ο Άνταμς που ήταν στον Αστέρα Τρίπολης, ο ψηλός, ο χοντρός με τα μουσια, το center four. Εντάξει ρε Γιάννη. Λοιπόν, Βαγγέλη, θα γίνουν 2 μεγάλα μπαμ στον Παναθηναϊκό. Περίμενε και θα δεις ότι αυτό θα γίνει. Η ομάδα έχει γεμίσει καλούς παίκτες. Υπάρχουν 2 προσωπικότητες τώρα. Ντεφράι και Ντέσσερς. Θα έρθουν άλλοι 2. Ντεφράι και Ντέσσερς. Τον Ντέσσερς να τον δούμε. Δεν ξέρω τι που όταν λες προσωπικότητα. Ο Ντεφράι είναι προσωπικότητα. Ντέσσερς πέρυσι δεν τον είδαμε λόγω των τραυματισμών. Δεν ξέρω αν είναι προσωπικότητα. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Όταν έχεις αυτή τη δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα, όταν ο Γιάννης Αλαφούζος μέχρι τώρα έχει δώσει κοντά στα 30 εκατομμύρια για τις μεταγραφές, βάζω και του Κάγκουα, όταν έχεις τη δυνατότητα να δίνεις στην Μπρέτφορντ 7 και 8 εκατομμύρια για να πάρεις το Γένσεν Premier League, δεν αμφιβάλλω. Το θέμα είναι τι επιλογές κάνεις. Δηλαδή, okay, καλός ο Κάγκουα, ένας καλός παίκτης, όχι όμως ο παίκτης που θα σου κάνει τη διαφορά, η προσωπικότητα, ένας καλός παίκτης που τον χρειάζεσαι. Δηλαδή, όσο καλός είναι ο Ζουμπχόφ, όσο καλός είναι ο Καϊρίνεν, τόσο καλό. Αντίστοιχα καλός είναι και ο Κάγκουα. Κανένας όμως από τους τρεις, στα δικά μου μάτια, δεν έχει αυτή την ηγετικότητα, δεν έχει αυτή την προσωπικότητα, δεν είναι ο παίκτης που θα πω ότι μπορεί να κάνει από μόνος τη διαφορά. Όταν φτιάξει ένα γκρουπ, ένα σύνολο που μπορείς να πάρεις από αυτούς τους παίκτες, δηλαδή, για παράδειγμα, έχω πει στην περσινή ΑΕΚ, για μένα ο MVP είναι ο προπονητής, ο Νίκολιτς. Γιατί είναι ο προπονητής? Γιατί έφτιαξε μια ομάδα, έπαιζε ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου, ναι, αργό. Αλλά μια χαρά για τη Super League και έφτασε να πάρει και το πρωτάθλημα. Έγινε ένα αξιόπιστο group. Και εκεί έλεγε ποιο είναι ο MVP. Για μένα μετά τον Νίκολιτς ήταν ο Πινέδα. Μακράν. Άλλο μπορούσε να πει τον Ρότα. Άλλο τον Γιώβιτς. Άλλο τον Στρακόσια. Άλλο τον Μάριν. Άλλο τον Κοϊτά. Χανότανε γιατί ήταν group. Είχε όμως και παίκτες προσωπικότητες. Είχε και MVP εκεί μέσα. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Άρης Παναθηναϊκός. Άρα, λέει ένας φίλος για Γένσεν, Βαγγέλη, ισχύει ότι γίνονται εκ νέου συζητήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τελειώσει οριστικά είτε θετικά είτε αρνητικά? Και γιατί δεν? Ποιος σου λέει ότι δεν έχει τελειώσει ήδη? Απλά για επικοινωνιακούς λόγους το κρατάνε μέχρι να βρουν τον ιδανικό αντί Γένσεν. Δηλαδή να αλλάξει ο Γένσεν, γιατί το πρόβλημα δεν ήταν τα λεφτά ούτε η Μπρέτφορντ. Ήταν ο Γένσεν και η γυναίκα του, ο Γένσεν που δεν θέλαν να έρθουν. Να αλλάξει και σε τελική ανάλυση. Παρακαλετώ, πώς το λέει, παρακαλετώ εδίο. Παρακαλετώ εδίο, ξινό μπιμπιπ. Έτσι. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Ας πάει σε κάτι, τόσα λεφτά δίνει. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με τον Ίστρου που έχει κολλήσει και επιμένει εκεί και όχι με τον Κοτσόλη. Ναι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ψάχνουν παίκτες στις ίδιες θέσεις και οχτάρι και δεξί εξτρέμ. Σίγουρα θα συγκρουστούν κάπου με τα γραφικά και συγκρούστηκαν. Όπως στην περίπτωση, άσχετα τι λέει ο φίλος ότι ποτέ δεν έγινε πρόταση για τον Τετραούι του Παναθηναϊκού, συγκρούστηκαν και εκεί. Είναι δύσκολο να έρθει είτε στον έναν είτε στον άλλον ο συγκεκριμένος, γιατί υπάρχουν ομάδες από ανώτερα τόπο πρωταθλήματα που τον θέλουν και η μεταγραφή θα φύγει πάνω από τα 10 εκατομμύρια, πιστεύω εγώ. Αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Οι ατζέντιδες είναι εδώ το πρόβλημα στην υπόθεση Γένσεν, Βαγγέλη, ναι. Μια λέμε οι ατζέντιδες, μία ο ίδιος ο Γένσεν, μία η γυναίκα του Γένσεν. Αρχικά ήταν η Μπρέτφορντ. Έχετε καταλάβει ότι σε αυτό τον 1,5 μήνα, 2 μήνες που τρέχει η υπόθεση του Γένσεν, έχουμε βρει 5-6 λόγους. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι τον Γένσεν ο Κοτσόλης τον κοιτούσε και πριν. Εγώ δηλαδή, για παράδειγμα, όταν είχα αποκαλύψει το όνομα του Γένσεν το Γενάρη, δεν υπήρχε Νίστρουπ. Πώς το είχα βγάλει, δεν το είχε βγάλει κανείς άλλος, πώς το ήξερα. Εννοείται ο Θανάση, εννοείται αν κάνει τα νούμερα ακόμα και τα μισά από αυτά που έκανε, τα γκολ και τις ασίστ που έβγαζε. Κατά μέσο όρο τις 2 τελευταίες σεζόν είχε από 23 γκολ, όχι κατά μέσο όρο, 23 γκολ με σκοραρίσματα και ασίστ την πρώτη του σεζόν, 23 γκολ με σκοραρίσματα και ασίστ στο Κάγκο και τη δεύτερη σεζόν στη Μετιχά που Ελμπερσεβά. Τα μισά από αυτά, δηλαδή 11 ή 12 με γκολ και ασίστ, ναι. Μια χαρά θα είναι. Άλλο όμως αυτό και άλλο ότι, ρε παιδί μου, ο Ντεφράι είναι προσωπικότητα, είναι ηγέτης. Έρχεται από το πρωτάθλημα, από την Ίντερ, αρχηγός, πρωταθλητής, Ιταλίας. Αυτό λέω. Ο Κάγκουα έρχεται από την, ναι, MVP, πρωταθλητής με τη Χάμπο Ολυμπερσεβά. Στο Ισραηλινό πρωτάθλημα όμως είναι κατώτερο και από το ελληνικό. Αυτό λέω, αυτή είναι τη διαφορά που σας λέω, προσπαθώ να σας εξηγήσω. Κάνε και ένα σχόλιο για τις δηλώσεις Καραπαπά, δίνουν content. Τι, Βασίλη μου, για ποια, για τι, για ποιο θέμα. Για ποιους από όλους? Ο Καραπαπάς είχε πολλούς, για πολλά είπε. Ήταν για πρώτη φορά μετά πάρα πολύ καιρό. Ένας έδωσε σωστή ενημέρωση τι ακριβώς γίνεται στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Και βοήθησε πολύ τους ρεπόρτερ. Και αυτά που είπε για το Φίλι, τον αμυντικό χαφ, καλά έκανε και τα είπε. Γιατί μένουμε μόνο στις μεταγραφές, στους παίκτες που ανανεώνουν και τα λοιπά, στους ξένους και όχι στα νέα παιδιά. Ο Βασίλης λέει: επιτέλους ο Ολυμπιακός πάει για μια σωστή μεταγραφή, για εκεί που πονάει από πέρυσι. Ο Τετραουή είναι αυτό που του λείπει. Τρέχει με την μπάλα κάθετα, έχει σωστή μεταβίβαση και μετάβαση, μαρκάρει και έχει αντοχή. Δεν είναι και ο ταχύτατος, αλλά είναι αυτό που του χρειάζεται. Ελπίζω να τον πάρει η ομάδα. Φίλε μου, εγώ δεν τον ήξερα. Σας είπα ότι τον είπα την Παρασκευή. Θα ανέβει σύντομα και το σχετικό reel, από το Σκοράκια, που δείχνει το γλέντι που μου κάνει ο Δούσκας. Λέει αθλητικός διευθυντής Ευάγγελος Μίχος, το σκάουτ του Μίχου, που λέω για τους δύο παίχτες, για τον Τετραουή και τον Γιώργεσεν, το Δανό. Τα δύο οχτάρια, σημαντικά οχτάρια, χωρίς να ξέρω τίποτα, δεν είχε γραφτεί τότε τίποτα ούτε για τον έναν, για τον άλλο, καλά για τον Γιώργενσεν δεν έχει γραφτεί και τώρα για τον Τόμας Γιώργενσεν. Για μένα ο Τόμας Γιώργενσεν θα ήταν ιδανικός χαφ για τον Παναθηναϊκό του Νίστρου. Δανός κι αυτός, γεννημένος το 2005, 1,84 ύψος, έτσι. Έχει συμβόλαιο με τη Βίμπορκ ως το 2028, αριστεροπόδαρος, έτσι. Προερχόμενος από τις Ακαδημίες της Κοπεχάγης, εκεί που δούλευε ο Νίστρουπ, παίχτης που τον κοιτάζουν και γαλλικές ομάδες και γερμανικές ομάδες, πολύ καλό στα μεσοδιαστήματα χαφ, παίρνει μπάλα, καλή τεχνική, κάθε το παιχνίδι κουβαλάει την μπάλα για να την προωθήσει, με εξαιρετική αντίληψη, ιδανικός για συνδυαστικό παιχνίδι, με καλές εκτελέσεις foul, corner γύρω από την αντίπαλη περιοχή, έχει ένα εξαιρετικό αριστερό πόδι, πάει κάθετα την μπάλα στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας, είναι δυνατός σωματοδομικά, δεν είναι πολύ γρήγορος, ούτε τόσο καλός ανασταλτικά, αλλά για οχταροδεκάρι τον θέλεις, τζαρτζαρίσματα εντάξει, σκανδιναβός. Νομίζω ότι ένας χαφ που μπορεί να κάνει τη διαφορά και τον θεωρώ ιδανικό για το Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, χρηματιστηριακή αξία μεγάλη και αυτός, όπως κοντά σε αυτή του Τετραού είπε στα 5 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι το όνομα το βαρβάτο που θέλει ο Παναθηναϊκός για το 8 και είναι περισσότερο και αυτός όπως ο Γιάνγκος 21 χρονών ο Γιώργεσεν.

Ο G13 βλέπει ο Ολυμπιακός σε πανικό, απολύτως κανένα σχέδιο, σχεδιασμός ό,τι κινείται εκτελείται, αφού παμπαίνει στον Γερμανό της Μπάγερ, μετά στο, τον Γκορέτσκα, μετά στο Χάλαν, πανικός και παίκτες στα φιλικά να πέφτουν σαν τα κοτόπουλα, με θλάση και τραβήγματα, 1-0-5 πληρώνει ο Μεντιλίμπαρ να μην πάει σχολείο. Οκ, φίλε μου. Αυτό, να σου πω κάτι. Το θέμα το τι γράφουν οι δημοσιογράφοι και τα ρεπορτάζ δεν σημαίνει πάντα ότι έχει να κάνει και με το προγραμματισμό του Ολυμπιακού G13. Σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα το γεγονός ότι μέσα σε 5 μέρες στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού γραφόντουσαν κάθε μέρα αναδιάδες δίδυμα χαφ, μου δείχνει ότι μάλλον περισσότερο στο υπήρχε μια ομίχλη, ήταν τελείως ομιχλώδες το τοπίο, με ευθύνη της πάει, ναι, αλλά το γεγονός ότι μαθαίνουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ότι έχει προταθεί και εξετάζεται από τον Ολυμπιακό όνομα βετεράνος χαφ που μένει ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία, πολύ καλό όνομα, πάνω από 32 χρονών, και την ίδια μέρα γράφεται και Φαμπίνιο και Βαϊνάλντουμ, δεν σημαίνει ότι το έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Επίσης δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται και με τις δύο περιπτώσεις. Ένα. Ή όταν γράφεται για τον Γκορέτσκα. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό με τους τραυματισμούς, με τις θλάσεις, είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το Λιβάκοβιτς που λες στην 2013, το Λιβάκοβιτς μπορεί να τον ήθελαν στον Ολυμπιακό κάποιοι, ο Μεντιλίμπαρ σίγουρα δεν τον ήθελε, γιατί τα αδύνατα σημεία του Λιβάκοβιτς είναι αυτά που ο Μεντιλίμπαρ θέλει να είναι τα προσόντα του νέου τερματοφύλακα, έτσι, για το άμεσο παιχνίδι.

Το ρεκόρ μεταγραφής του Κάνσας είναι 9,5 εκατομμύρια δολάρια το 20 για τον Άλαν Πουλίδο. Τώρα θα γίνει τα 22 εκατομμύρια δολάρια για τον Λουίς. Μιχώ, το Ριμπάλντα πρέπει να λες μαντάρα, όχι το Τζόρτζιο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Σπιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συναγερμό στο κέντρο της Αθήνας μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας στην Ακαδημίας. Διακοπή της κυκλοφορίας αυτή την ώρα στο σημείο. Μεγάλες διαστάσεις έχουν πάρει οι πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Συνολικά οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τις 325.000. Τα σοβαρότερα μέτωπα μένονται στην Ζιρόντ γύρω από τον Μπορντό, καθώς και στην κεντρική Ισπανία κοντά στη Μαδρίτη. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να επισκεφτεί τις πληγείς περιοχές της Βαλένθια. Συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκε, έχει στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός την ανάγκη να σταλεί ξεκάθαρο αποτρεπτικό μήνυμα σε όσους παρανόμως επιχειρούν να εισέλθουν στην Ευρώπη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παλεύουμε να έχουμε σημαντικό ποσοστό εντός Βουλής, τόνισε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Τρυφώνας Αλεξιάδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για συνεργασίες που θα κάνουν αίσθηση. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Σήμερα το απόγευμα η πρώτη ψηφοφορία της προαναθεωρητικής βουλής. Η Ολομέλεια καταγράφει αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτείων στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς, επιβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Στον καιρό, ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας για σήμερα, τοπικές βροχές στα ορεινά επιρροτικά της Βόρειας Ελλάδας, ασθενείς και τοπικά μέτρη άνεμοι στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 28 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επιστροφή εδώ στο στούντιο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα να κάνει τις πρώτες ραδιοφωνικές μοιχείες αυτής της εβδομάδας, τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας, Good Week. Το είπαμε και στο ξεκίνημά τους, λίγο μετά τις 11. Και σήμερα 3 ώρες θα ολοκληρώσουμε στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 τις ραδιοφωνικές μοιχείες την Παρασκευή και μετά θα σας χαιρετήσουμε για το καλοκαιράκι. Να πούμε ότι να ξεκινήσουμε μια είδηση. Ένα μεγάλο ταλέντο του Ολυμπιακού, της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε απέκτηση Μίλαν. Ο λόγος για τον Σπυρίδωνα Πέτρο Ζορμπά, 16χρονος στόπερ, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, K15 και K16. Η Μίλαν σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Σπυρίδωνα Πέτρου Ζορμπά, ο οποίος θα αποτελέσει μέρος του Project Milan Futuro, μιας πρωτοβουλίας αφιερωμένης στην ανάπτυξη και εξέλιξη νέων ταλέντων, και υπέγραψε από ό,τι βλέπω και επαγγελματικό συμβόλαιο στη Μίλαν ο νεαρός. Να πούμε κάτι άλλο, να απαντήσω σε ένα μήνυμα που δεν το ήξερα, τώρα το διαβάζω. Σε ένα μήνυμα φίλου που λέει: καλά, τι κάνουν στον Ολυμπιακό, έχουν θέμα με τους ξένους και θα πάρουν χαφ τον Αλγερινό που θα καταλαμβάνει θέση ξένου. Οι Αλγερινοί λογαριάζονται ως κοινοτικοί. Ναι. Οκ. Για τον Τετραουή σας έχω πει ότι για να τον πάρει κάποια ομάδα θα χρειαστεί να δώσει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια στην Σαρλερουά. Η Σαρλερουά έχει απορρίψει προτάσεις. Η τελευταία πρόταση ήταν από τη Χαλ του Ατζούμ που της έδινε 8 εκατομμύρια συν 2 εκατομμύρια μπόνους. Εγώ ξέρω και για πρόταση, διαψεύδεται βεβαίως, από τον Παναθηναϊκό, 7 εκατομμυρίων συν αντίστοιχο υψηλό μπόνους. Ένας παίκτης που δεδομένα Χαλ, Λίντς, Μπράιτον, Κρίσταλ Πάλας, Μαρσέι, Λιόν, Φενέρμπαξε, Σάλτσμπουργκ τον θέλουν, έτσι. Πέρυσι τον ήθελε η Λίλ. Αυτά για τον Τετραουή. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, μια και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό και πρέπει να απαντήσω και σε έναν, μάλλον να συμπληρώσω την απάντησή μου σε έναν φίλο που με είχε ρωτήσει αν βλέπω από τώρα μέχρι τέλος σεζόν, μέχρι τέλος της μεταγραφικής περίοδου, τέλος Αυγούστου, ο Ολυμπιακός να κάνει 5 μεταγραφές. Του είπα παραπάνω, 5, και του είπα ότι μπορεί ανάλογα με τις πωλήσεις που να γίνουν και να προκύψει ενίσχυση σε θέση που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ορατή. Αυτή η θέση είναι πολύ πιθανή να είναι του χαφ, να αποκτηθεί και δεύτερος χαφ, εκεί που ο Ολυμπιακός στα φιλικά παρουσιάζει πρόβλημα, έτσι. Και επειδή Πουρναρά, από ό,τι καταλάβες, αυτό το ψώνιο που λέγεται Τζόρτζιο Μαντάρα δεν αντέχει χωρίς να το βγάλουμε μια μέρα όταν είναι εδώ στο μικρόφωνο, το είδες προηγουμένως. Λέω να τον καλέσω γιατί βρήκε, λέει, είδηση που δεν έχει παίξει αλλού, δεν έχει γραφτεί σε καμία μεγάλη ιστοσελίδα, στο μπάσκετ, και τη βρήκε την είδηση για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, αποκαλυπτικός. Βρήκε είδηση από το NBA ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Μαντάρα! Μαντάρα!

0: Πουρναρά, προλόγησε το Μανταρά, σε παρακαλώ. Προλόγησε τον Πουρναρά το Μαντάρα.
1: Κάτσε να πάρουμε τα μικροφόνα μας.
0: Ένα κορέ, προλόγησε τον.
1: Μπήκε στο ίδιο Τζόρτζιο Μαντάρα. Με είδηση είναι βόμβα ή όχι.
2: Έχει.
0: Μιλά ρε μπροστά, μιλά από πλάγια, μιλά μπροστά στο μικρόφωνο.
2: Καλησπέρα καταρχάς, καλημέρα μα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πες και καληνύχτα εσύ, δεν πειράζει. Πες τα όλα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, ναι.
2: Ένα αυτό που θα ρίξουμε τώρα λίγο.
0: Σιγάρι μεγάλε θα ρίξει τώρα, μα πίσω θα ρίξει τώρα και όλα. Θα πέσουν τα ψευδοροφέ εδώ πέρα. Εδώ δεν ξέρει βασικά πράγματα. Να σου ρωτήσω, να σου κάνω μια ερώτηση σοβαρή. Να ακριθεί και τώρα και από αυτή.
3: Βεβαίω.
0: Ένα αρκοβόρο ζώο τρώει άλλο ζώο που έχει χτυπηθεί από αστραπή και έχει πεθάνει από αστραπή.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Καλή, πώς δεν είπες καλή ερώτηση, καλό ερώτημα. Πώς δεν λες, καλό ερώτημα, καλό ερώτημα. Δεν το γνωρίζεις. Τι λες. Τι λες, ρε.
3: Τι να πω, δεν το γνωρίζω.
0: Καλά, πες τα rumors τώρα, μας έχεις φέρει για τον μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό, να μας πεις.
3: Λοιπόν. Αυτό έχει γραφτεί στην Αμερική, συγκεκριμένα στην Walla Sport.
0: Ποια?
3: Walla Sport. Έτσι
0: λέει. Εγώ Walla παίκτες ξέρω. Ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, βολεϊμπολίστες, πολίτες.
3: Λοιπόν.
0: Walla Sport, ναι, okay.
3: Αυτό που έχει γραφτεί είναι πως ο Παναθηναϊκός εξετάζει την αγορά του NBA.
0: Την αγορά, να... αγορά του NBA.
3: Την αγορά του NBA.
0: Ναι.
3: Προκειμένου να βρει ένα guard.
0: Ναι.
3: Γιατί για guard ενδιαφέρονται οι πράσινοι.
0: Ναι.
3: Είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν έως και 5 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και δεν παίρνουν το Westbrook.
3: Ακριβώς αυτός είναι ο ένας ο οποίος είναι πιθανός στόχος.
0: Ποιος?
3: Ο Russell Westbrook, και ο επόμενος είναι ο D'Angelo Russell, ο οποίος βέβαια έγινε trade πρόσφατα στους Grizzlies. Ήταν μέρος ενός trade. Δεν ήταν δηλαδή από τα,
0: δηλαδή,
3: τα πρόσωπα.
0: Okay, δηλαδή
3: και είναι πολύ πιθανό να μείνει και ελεύθερος από τους.
0: Ο Άντζελο Ράσελ.
3: Ο D'Angelo Russell.
0: D'Angelo Russell, μάλιστα. Και πώς τον είπε το μικρό του Westbrook?
3: Ράσελ.
0: Άρα για Ράσελ πάει ο Παναθηναϊκός. Είτε όνομα είτε επώνυμο. Μάλιστα, ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
3: Μέχρι τώρα βέβαια και οι δύο έχουν προτεραιότητα το NBA.
0: Ναι.
3: Ο Westbrook
0: είναι σε ευθύνουσα πορεία, η καριέρα του.
3: Ναι. Ναι,
0: πού παίζει τώρα.
3: Είναι ελεύθερος.
0: Α, είναι free agent. Okay. Και ο Ράσελ είπε πρώτα.
3: Ο Ράσελ έγινε τέτοιο.
0: Ναι. Οκ, okay, εντάξει. Τι πιστεύεις, κύριε Πουρναρά, ο Westbrook στο Παναθηναϊκό, πώς θα το βλέπεις?
2: Ενδιαφέρον.
0: Μ' αρέσει, ενδιαφέρον. Οκ, okay, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο NBA, ο Παναθηναϊκός εξετάζει Westbrook και Ράσελ. Γιατί θέλει να καλύψει τη θέση του γκάρ και μπορεί να δώσει μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, είπε. Θα τα ακούσατε από τον Τζόρτζιο Μαντάρα. Αυτά. Ο Σοκόλ μου λέει καλημέρα, Μίχο. Φίλε Μίχο, τόλμησε και πες τι μεταγραφή θα κάνει η ΑΕΚ στη θέση του Πινέδα. Ευχαριστώ, δεν ξέρω. Θα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, από όνομα λέει ο Δημήτρης, καλή εβδομάδα Ευάγγελη, για έκανα όνομα, χώρα Ήπειρος για παίχτη έχει βγει. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, είχα μια πληροφορία από έγκυρη πηγή, δηλαδή από την πηγή που μου είχε δώσει και τον Γκάγκουα και δεν τον είχα πιστέψει, για το μεσοεπιθετικό, όχι ακριβώς για αντιπινέδα, αλλά για τον χαφ μεσοεπιθετικό, γιατί θα κάνει δύο μεταγραφές και στη θέση που έπαιζε, στη θέση που κάλυπτε ο Πινέδα και σε αυτές που έπαιζε ο Ζωάο Μουάριο με τον Περέιρα. Το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ένας Νορβηγός που αγωνίζεται στην Rapid Viennis, μεταγραφή αγορά της Rapid Viennis από την σουηδική Tjuvgården τον περασμένο Σεπτέμβριο 3.800.000 ευρώ. Ο λόγος για τον Τομπίας, καθίστε να σας το πω, Γκούληξεν, 23 χρονών, ναι, Τομπίας Γκούληξεν.

Ο Τζίο 13 λέει να μας πει πόσο χρονών ήταν πριν από 16 χρόνια που πήρε η ομάδα του το πρωτάθλημα, να αφήσει το με την Πίμπαρ για τον Ολυμπιακό ήσυχο και να αλλάξει παρατσούκλι, γιατί η Τζίο είναι μόνο ένας. Γιωβάνι, Λοιπόν, Ερυθρόλευση, καλημέρες, Ευάγγελε, από τον Τζόνι 7. Προβλημάτισε η εικόνα του Ολυμπιακού στο τελευταίο φιλικό, αλλά μην βιαστούν οι φίλοι προπονητές του. Κάναμε να εξοπλίσουν το ανάθεμα. Όπως είπε ο Θείος Μέντι, η ομάδα που θα δούμε μετά τα προκληματικά δεν θα έχει καμία σχέση με την ομάδα που είδαμε, αφήνοντας να εννοηθεί, όπως το καταλαβαίνω εγώ, σαρατουκές αλλαγές και πολλές μεταγραφές. Μαθαίνω πως κλειδώσαμε Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα τον Γερμανό. Του έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση και υπάρχει από χθες το βράδυ αυτή η αισιοδοξία. Ένα από τους καλύτερους τερματοφύλακες που θα μπορούσαμε να πάρουμε. Και ας λένε οι γνωστοί μας, έφερε το δεύτερο της Νότιχαμ. Μα στην Νότιχαμ είχε πάει για 4 μήνες. Ο δεύτερος της Manchester City ήταν ο Ορτέγκα. Πήγε για 4 μήνες τον περασμένο Φεβρουάριο, έπαιξε στην Ευρώπη για συγκεκριμένους λόγους. Δεν θα έμενε στην Νότιχαμ, δεν θα έμενε ως δεύτερος. Ήδη έχει απορρίψει την Everton, έχει απορρίψει δύο γερμανικές ομάδες, είχε απορρίψει και ο Ολυμπιακός έπρεπε να του κάνει βελτιωμένη πρόταση χθες με πολύ υψηλό signing fee, επειδή είναι ελεύθερος, για να τη βλέπει θετικά και να είναι κοντά στο να τον υπογράψει. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλή εβδομάδα. Φαίνεται η αδυναμία της ΑΕΚ στα χαφ, κυρίως η δημιουργικότητα. Σίγουρα θέλει ενίσχυση σε εκείνη τη γραμμή η ομάδα. Τέλος, ο Ζιουμπκόφ φαίνεται ακόμα αρκετά βαρύς. Να περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες μεταγραφές στα χαφ. Γιάννης από Άλμο. Τις προανήγγειλε κατά κάποιο τρόπο ο Νίκολιτς, φίλε μου, καλέ.

Σταύρος ΑΕΚ μου λέει, κύριε Μίχο, εμένα δεν μου άρεσε το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, αλλά με τόσο αργό τέμπο, σε slow motion, αλλά με παίχτες μπαλάτους. Από την άλλη, μου άρεσε το ποδόσφαιρο του Αλμέιδα τον πρώτο 1,5 χρόνο πάρα πολύ, με την ένταση, το ρυθμό, το pressing. Όπως μου άρεσε, παρότι ΑΕΚ, και το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ τον πρώτο 1,5 χρόνο, μετά καθόλου, ειδικά πέρυσι. Από εκεί και πέρα όμως ήταν, γιατί η Super League ήταν άκρως αποτελεσματικό, και νομίζω ότι ο Νίκολιτς πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την τρομερή επιτυχία με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το θέμα όμως είναι πώς εξελίσσεται η ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα για την Ελλάδα, μπορεί μια ομάδα, σε μια ομάδα να κάνει τη διαφορά ο Πινέδα με τον Γιώβιτς ή τον Μάριν, ο Ελκαμπή με τον Μποντένσε ή βάλτε όποιον θέλετε εσείς, αλλά στην Ευρώπη, και ειδικά όταν μιλάμε για επίπεδο Champions League, δεν μπορείς να σταθείς. Πόσο μάλλον για την ομάδα μας, που θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι έχει διώξει έναν παίχτη που όχι ήταν η μισή ομάδα, αλλά ήταν πάνω από το 60% της δυναμικής της. Εγώ, όσο και να προσπαθούν να μου το περάσουν οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ ή και οι συνοπαδοί μας ότι εμπιστοσύνη στον Ριμπάλντα, εγώ δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη, και γιατί δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη όταν έχουμε δει, εκτός από τον Νίκολιτς και τον Ρέλβας, έχουμε δει και την άλλη πλευρά, με Πενράις, με Κουτέσα, με Γκρούκιτς, με Σαχαμπό, με Γεωργίεφ.

Ο Δημήτρης λέει: φεύγει ο Πινέδα και η πρώτη μεταγραφή που πάει να φέρεις είναι ο Κάγκουα, που δεν είναι καν αντιπινέδα και δεν καταφέρνεις ούτε αυτόν να τον φέρεις και τον φέρνει ο Παναθηναϊκός γιατί έδωσε 1,5 εκατομμύριο παραπάνω. Εκεί δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Τουλάχιστον φίλε μου καλέ, φίλε μου IG, στον Παναθηναϊκό τον πήρανε χαμπάρι και γρήγορα επικοινώνησαν την επόμενη μέρα κόντρα σε αυτά που είχε γραφτεί ότι θα είναι ο αντι Γένσεν, το plan B του Γένσεν. Από τη δεύτερη μέρα επικοινώνησαν ότι δεν έχει καμία σχέση με το Γένσεν, ότι ο Κάγκουα δεν ήρθε, δεν αποκτήθηκε για αντι Γένσεν, το δίνω αυτό στο Παναθηναϊκό, έτσι, ότι θα έρθει άλλο οχτάρι, είτε ο Γένσεν είτε κάποιο άλλο που θα είναι τύπου επίπεδου Γένσεν. Στον Παναθηναϊκό μέσα το πήραν στην ΑΕΚ.

Έχω διαφωνήσει με φίλους μου αγγλίδες, σε αυτούς δίνω, σε αυτούς μπορώ να απολογηθώ με εισαγωγικά και όχι στους ρεπόρτερ της ΑΕΚ ή γενικότερα σε ρεπόρτερ μεγάλων ομάδων, αλλά σε φίλους, ακροατές, τηλεθεατές, αναγνώστες κτλ. Ναι, 100%. Έχω την άποψή μου για τον Πινέδα. Σας την έχω πει. Όπως έχω καταθέσει και την άποψή μου για την ομάδα της ΑΕΚ, που πήρε ένα πανάξιο, ένα δίκαιο, ένα υπερβατικό πρωτάθλημα, αλλά για μένα είχε δομικά θέματα, είχε δομικές αδυναμίες. Έχει δομικές αδυναμίες γιατί δεν σε καλύψει. Ακόμα και οι μεταγραφές, αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα, δεν δείχνει μια ομάδα που δυναμώνει εν όψη τη συμμετοχή της, της ενδεχόμενης συμμετοχής στο Champions League, στη League Phase του Champions League και της παράλληλης προσπάθειας διατήρησης των σκύπτρων στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι χάνεις Πινέδα και μέχρι τώρα έχεις πάρει τον Ζουκόφ και τον Καρίνεν δεν μου λέει κάτι. Δεν είναι αυτή η ενίσχυση. Να τα λέμε ξεκάθαρα που σας λέω. Δηλαδή, δεν είναι πλήρης ομάδα η ΑΕΚ. Όσο και να προσπαθούν φίλοι μου αεκτζίδες και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ να πείσουν για αυτό το πράγμα, να πείσουν εμένα οι φίλοι μου και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, τον κόσμο της ΑΕΚ για αυτό το πράγμα. Πλήρες. Δομικά θέματα η ΑΕΚ. Δεν έχει βασικό αριστερό μπαγκ για μένα. Ό,τι και αν έκανε, πήρε πρωτάθλημα με Πίλιο και Πενράις. Ναι, αν θέλει να εξελιχθεί, να μεγαλώσει, πρέπει να φέρει έναν ποιοτικό, έναν ψηλοτάβαρο, να κάνει upgrade στη συγκεκριμένη θέση που να είναι βασικό και να μείνει ο Πίλιο ή ο Πενράις για δεύτερο. Πρέπει να φέρει έναν ισοδύναμο του Ρότα δεξιό μπακ. Έτσι. Εφάμιλο του Ρότα. Θέλει ένα στόπερ γρήγορο, που να, δηλαδή για βασικό να έχει τρει βασικού και να είναι ο Μουκουντή, ο Ρέλβα. Και ένα στόπερ γρήγορα του επίπεδου όμως που μου κουντί και Ρέρβας. Μετά την απώλεια του Πινέδα θέλει ένα χαφ που ταχυδυναμικό, που να κουβαλάει μπάλα και να πατάει σε πάρα πολλά σημεία του γηπέδου όπως ήταν ο Πινέδα, και έναν ακόμα χαφ, θέλει δύο χαφ. Ο δεύτερος να είναι μεσοεπιθετικός που μπορεί να βοηθήσει όπως βοήθησαν πέρυσι κυρίως ο Περίρα και ο Ζωάο Μάριο ερχόμενος από τον πάγκο για το βασικό rotation. Έτσι. Αυτά. Εγώ για παράδειγμα είμαι φαν του Ελίασον. Τον έχει απαξιώσει τον Ελίασον. Απαξιώθηκε μάλλον ο ίδιος ο Ελίασον. Και με Αλμέιδα και με Νίκολης δεν υπολογίζεται. Ο καλός Ελίασον για μένα είναι ανώτερος και από τον Ζουμπκόφ. Ο καλός Ελίασον που τον έχει χάσει όμως τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Έλεγα το Σαββατοκύριακο που ήμουν στην Αμάρθο, μιλώντας με διάφορους φίλους μου, ότι ήταν λάθος, τεράστιο λάθος η ΣΑΕΚ που δεν κράτησε τον Πινέδα. Μα μου λένε, πίεζε να φύγει. Πίεζε να φύγει όταν πλέον είχε η Μοντερέι προπονητή τον Αλμέιδα, έτσι, όταν είχε πάει ίδιο στο Μεξικό. Στις πρώτες διαπραγματεύσεις, τον Απρίλιο και τον Μάιο, μέχρι να φύγει για το Μεξικό και το Μουντιάλ, υπήρχε διαφορά 500 χιλιάρικα. Ας του δίνε τα 2 εκατομμύρια τότε, τα fix, όχι με τα bonus, fix. 2 εκατομμύρια και να δείτε αν είχε συμφωνήσει ή αν είχε ανανεώσει ο Πινέδα. Δεν τα έδωσε γιατί προφανώς ο Ηλιόπουλος υιοθέτησε την άποψη, την πρόταση, την εισήγηση του Ριμπάλντα. Αυτό ήταν λάθος. Και μπορεί να βγω λάθος, εγώ το λέω τώρα ότι θα το πληρώσει αυτό το λάθος η ΑΕΚ με τον Πινέδα. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πλήτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονρί όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονεύρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Η ώρα είναι 1:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
10: Goal!
11: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

κοστίζει 4, μπορεί και λιγότερα. Όλοι περιμένουν να ψωνίσουν όσο πιο οικονομικά γίνεται. Κινήσεις όμως θα γίνουν επίσης ευκαιρίες με δανεικούς ποιοτικούς παίχτες, λέει ο Αποστόλης ο Μουρινιακός. Ο Γιώργος ο ΑΕΚΤΖΙΣ λέει το ότι ο Νίκολης δεν βάζει λεπτό Πενράις και βάζει στο 91 Ελίασον Σαχαμπό πιθανό να δείχνει πολλά. Η επιλογή του Αντιπινέδα δεν χωράει ρίσκα, ούτε έχει περιθώρια λάθους. Τα όποια ρίσκα έχει η επιλογή Καρίνεν. Με την πώληση ή το δανεισμό του Πενράις αναμένουμε ένα αριστερό μπακ επιπέδου ΑΕΚ να μπορεί να σπάσει την μπάλα, να πασάρει, να σεντράρει, να σουτάρει. Ο Παναγιώτης επίσης ΑΕΚ λέει η ομάδα κύριε Μίχο έχει χάσει το MVP της, τον Πινέδα, και λογικό είναι να υπάρχει ένας προβληματισμός, απλά όχι αρνητισμός. Περιμένουμε τώρα τον αντικαταστάτη του. Όσον αφορά για τον αριστερό μπακ, νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, και όσοι δεν το βλέπουν είναι επικίνδυνοι. Λοιπόν, μάλιστα. Ο Μάνος λέει, κύριε Μίχο, είπατε ότι δεν είδατε την, δεν έχετε δει φιλικά, δεν είδατε το φιλικό της ΑΕΚ που κέρδισε τη Σβόλε. Εγώ από αυτά που έχω δει είναι ότι έχουμε ένα δυσκίνητο επιθετικό δίδυμο που δεν λέει να το αλλάξει με τίποτα. Τελικά αναρωτιέμαι μήπως αγχωθήκαμε πιο πολύ, μη χάσουμε το Γιώβιτς παρά τον Πινέδα. Άλλωστε κάθε φορά που έρχεται ο Ζήνη από τον πάγκο αυτό ακριβώς φωνάζει. Από εκεί και πέρα σίγουρα χωρίς ένα δεξί μπακ εφάμιλο του Ρώτα και με βασικό αριστερό στην Ευρώπη δεν πάμε πουθενά. Πάντως φίλε Μάνο, με δίδυμο το Γιώβιτς και τον Βάργα η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Ο ένας είχε έρθει τέλος Αυγούστου, ο άλλος ήρθε τέλος Δεκεμβρίου. Αποδείχθηκε, γιατί από πλευράς χαρακτηριστικών έχεις δίκιο ενδεχομένως ότι αυτοί οι δύο δεν ταιριάζουν. Όμως στο παιχνίδι της ΑΕΚ, στο παιχνίδι του Νίκολιτς ταιριάξαν μια χαρά, και όταν χρειάστηκε να δώσει τη δύναμη, την ταχύτητα, την επιτάχυνση, ο Ζήνη ήταν εκεί. Ο τρίτος που γινόταν δεύτερος συνήθως στη θέση του Γιώβιτς. Τώρα, οπότε είμαι σε άδικος. Ναι, είναι το στυλ τους αυτό και φαίνονται αργοί, αλλά σου δώσε ένα πρωτάθλημα. Θα μου πει κάποιος, άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα και άλλο η Ευρώπη. Συμφωνούμε. Για το ελληνικό πρωτάθλημα όμως έχεις αυτούς δύο και έχει και το Ζήνη από πίσω. Εγώ θα ήθελα ακόμα ένα τέταρτο. Έναν επίσης γρήγορο. Γιατί ο Ζήνη μπορεί να τραβιέται να παίζει και στα πλάγια. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λες, αρχωθήκαμε να κρατήσουμε τον Γιώβιτς και έτσι αφήσαμε τον Πινέδα ως προς τις ανανεώσεις των συμβολέων. Εγώ είμαι της ίδιας άποψης. Θα διαφωνήσουν πολλοί φίλοι ότι ρε φίλε, δεν δίνεις τον Γιώβιτς που είναι ο στάρ σου. Μάλλον προσπαθείς να κρατήσεις τον Γιώβιτς που είναι ο στάρ σου, είναι ο πρώτος σου σκόρερ κτλ. Ενώ Πινέδα μπορείς να βρεις καλύτερο και θα το βρεις. Έτσι λέει η άποψη. Που εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο Πινέδα έτσι όπως παίζει και έτσι όπως είναι η κατάσταση στην ΑΕΚ. Έτσι. Αλλά αυτές είναι απόψεις. Ο καθένας έχει την άποψή του.

Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλή εβδομάδα, φίλε μου. Έρχονται οι παιχταράδες που θα μας κάνουν χαρούμενο στην ΑΕΚ, σύμφωνα με τον προπονηταρά μας, τον κύριο Νίκολιτς. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το ερμηνεύσει κάποιος, γιατί είναι υβριδικό σύστημα. Χαμελέω με τα δικά σου λόγια, όπως έλεγες. Με νοοτροπία όμως, νικητή, είναι σύστημα για προπονητές και προπονηταράδες και μπαλά τους παίχτες με μυαλό. Όχι μόνο πνευμόνια, λέει ο αισιόδοξος Στεφανός. Λοιπόν, ο φίλος μου Ρόνι Μπολ. Το χαρακτηρίζει βαλκανικό το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, αλλά αποτελεσματικό για την Ελλάδα. Καλησπέρα, φίλε Ευάγγελε, λέει ένας φίλος Ολυμπιακός, ο Διαμαντής. Το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς δεν είναι αυτό που λες, ότι τώρα η ομάδα παίζει μπάλα, αλλά ο άνθρωπος.

Βλέπει πολύ μπροστά και δεν φοβάται να πει αυτό που θέλει. Το πρόβλημα είναι ο Ριμπάλντα, λέει ο Διαμαντής. Μάλιστα, μάλιστα. Τι έχουμε από μηνύματα.

Ο G13 είχε στείλει ένα μήνυμα. Λέει: επειδή τα ραντάρ μου πιάνουν διάφορα από την περιβόητη πιάτσα των Αργεντινών και Μανατζαρέων, να πούμε ότι η πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού για το τέρμα ήταν ο Λιβάκοβιτς, ότι δεν τον έκοψε κανένας με τη Λίμπαρ τη πάγια καραμέλα που έχει καταντήσει αηδία και ότι ο ίδιος ο παίκτης απέρριψε τη μικρή για εκείνον πρώτα συμβολέου του Ολυμπιακού. Επίσης, θα πούν στον κόσμο τι σημαίνει νέο γήπεδο με ίδια κεφάλαια και από πού θα βγουν τα πλάσ 200 εκατομμύρια. Σε όλη την Ευρώπη, όποια ομάδα προέβη σε τέτοια ενέργεια, τι οικονομική πολιτική ακολούθησε. Και ο Μελισανίδης στην ΑΕΚ. Αυτό ήταν Μελισανίδης, πάντα έτσι ήταν ο Μελισανίδης. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Θα σου απαντήσω, φίλε μου. Όσον αφορά τον Λιβάκοβιτς, εγώ από την Πέμπτη, πριν βγει ο Καραπαπάς και πει ότι τον έκοψε ο Μεντιλίμπαρ, είχα πει ότι δεν μπορεί να ταιριάζει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θα συμφωνήσω μαζί σου, G13. Στο παρελθόν έχουμε δει στον Μεντιλίμπαρ να κόβονται διάφορα κοψίματα στις μεταγραφές ή να φορτώνονται διάφορες μεταγραφές που δεν ήταν Μεντιλίμπαρ. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά τώρα για το συγκεκριμένο τον Λιβάκοβιτς, έχω πει από την Παρασκευή ότι ο Λιβάκοβιτς είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Έτσι. Αλλά δεν έχει παιχνίδι εκτός εστίας. Ούτε η εξόδη του, ούτε κυρίως το παιχνίδι με την μπάλα, το άμεσο παιχνίδι. Και είχα πει ότι θα μου έκανε τρομερή εντύπωση να τον έχει αποδεχτεί ο Μεντιλίμπαρ το συγκεκριμένο. Τώρα, αν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός, το είχα πει κιόλας ότι θα λέγανε ότι είναι έγκριση με τη Λίμπαρ. Δεν μπορεί όμως να κάνει ο Λιβάκοβιτς, γιατί τον ξέρουμε τον Λιβάκοβιτς, σε αυτό που παίζει ο Μεντιλίμπαρ, σε αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Το είχα πει από την Παρασκευή. Έτσι. Λοιπόν, γενικότερα μου λέει ένας φίλος ότι διάβαζε τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που λέγανε για τον Όσο, τον αριστερό μπακ της Σεβίλης, ότι θα δώσει 7, 8, 9 εκατομμύρια. Και έλεγε. Και μου έλεγε ότι γελούσα. Γιατί γελούσα? Γιατί όποιος παρακολουθούσε τον Όσο καταλάβαινε ότι δεν ήταν ένας επιθετικογενής μπακ από αυτούς που θέλει ο Ολυμπιακός, ήταν ένας μπακ αμυντικογενής. Στο ρεπορτάζ γραφόταν συνήθως το αντίθετο. Λέω: εγώ δεν ξέρω τον Όσο, δεν έχω δει, δεν μπορώ να σου πω απαντήσω. Όχι, μου λέει, και να δεις, δεν πρόκειται ποτέ να δώσει αυτά τα λεφτά ο Ολυμπιακός για έναν τέτοιου είδους μπακ, κι ας είναι σε καλή ηλικία. Και γι' αυτό νομίζω βγήκε και μίλησε ο Καραπαπάς το Σάββατο. Και γι' αυτό, ναι, και για τον Όσο είχε πει ο Ολυμπιακός ότι δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Μην ξεχνάτε ότι ο Μεντιλίμπαρ μπακ αριστερό μπακ από τη Σεβίλη ήθελε και είχε προτείνει εξ αρχής άλλον τον Πεδρόσα, όχι τον Όσο.

Καλημέρα, Ευάγγελε. Πολύ αργή ομάδα η ΑΕΚ, πολύ αργός ο Ριμπάλντα. Δεν αφήνει περιθώριο για μεγάλη αισιοδοξία η ομάδα. Χρειάζεται 4-5 μεταγραφές μίνιμουμ. Ο Νίκολης χθες πάλι ζήτησε παίχτες. Το Ριμπάλντα πρέπει να λες μαντάρα και όχι το Τζόρτζιο.

Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, ο Στέφαν Ορτέγκα, ο Γερμανός τερματοφύλακας, θα είναι ο Αντιτζολάκης. Η βελτιωμένη πρόταση που του κατέθεσε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Ολυμπιακός, με ένα πολύ υψηλό signing fee ως ελεύθερος, μέτρησε ο Στέφαν Ορτέγκα από τότε που ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία η ΧΑΛ με τον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη. Είχαμε πει ότι είναι η νούμερο ένα επιλογή. Η ένσταση που είχα για τον για το ΣΑ ήταν ότι ο Ολυμπιακός από τον Μάιο ουσιαστικά τον είχε stand-by και θα μπορούσε να τον είχε φέρει λόγω και Μέντες. Κι ας έχει συμβόλαιο με την Γουλφς που έπεσε, θα φύγει ο ΣΑ από τη Γουλφς, έτσι κι αλλιώς. Άρα κάποιος ή κάποιος στον Ολυμπιακό κοιτούσαν κάτι διαφορετικό, γιατί πήγε και σε άλλες περιπτώσεις τερματοφυλάκων. Δεν καλυπτόντουσαν από το ΣΑ. Παρότι πρώην παίκτης Ολυμπιακού, παρότι Μουντιάλικος, παρότι Πορτογάλος, παρότι πελάτης. Και νομίζω η πρώτη επιλογή εξ αρχής ήταν ο Στέφαν Ορτέγκα, άσχετα αν κάποιοι την τρόλαραν επειδή ήταν ελεύθερος και το ένα και το άλλο. Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας, επαναλαμβάνω, αναμένεται αύριο ή το αργότερο την Τετάρτη στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Τώρα να δούμε το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα. Θα είναι διαιτές, θα είναι για ένα συν ένα χρόνο, αυτό θα το δούμε. Ο Ορτέγκα που είναι συνομήλικος με τον Ζωζεσά, 33 χρονών και οι δύο,

Ο Ορτέγκα που έρχεται με 51 συμμετοχές στην τριετία του στη Manchester City και με 12 συμμετοχές στο τετράμινο που έπαιξε στην Νότιχαμ ως δανεικός από τη Manchester City. Στο παρελθόν στην Bundesliga είχε αγωνιστεί σε Werder και Wolfsburg. Υπήρχε ενδιαφέρον από τη μισή Γερμανία τώρα, υπήρχαν ομάδες στην Αγγλία τον θέλανε. Είχε πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, τελικά από ό,τι φαίνεται θα έρθει στον Ολυμπιακό. Πρέπει να πούμε ότι μπορεί να τον θέλανε και καλές ομάδες από τη Γερμανία, αλλά καμία δεν το εγγυότανε θέση βασικού τερματοφύλακα. Δεν θα τον έπαιρνε για βασικό και αυτό νομίζω ότι μέτρησε μαζί με, με την αυξημένη οικονομικά πρόταση του Ολυμπιακού για να πει το ναι και να αναμένεται αύριο ή μεθαύριο στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στους ερυθρόλευκους.

Διαβάζω δημοσιεύματα για Γιαννούλη πάλι στον Ολυμπιακό, όπως και για Ταλιαφίκο, τον 34χρονο αριστερό μπακ, το μουντιαλικό, τον Αργεντίνο, που έχει όμως κοινοτικό διαβατήριο, μπορεί, δεν χρειάζεται να καλύψει θέση ξένου στον Ολυμπιακό. Δύσκολη περίπτωση. Για το Γιαννούλη, παιδιά, σας έχω ξαναπεί. Από την προηγούμενη εβδομάδα λένε ότι είναι κοντά ο ΠΑΟΚ και Γιαννούλης. Και ότι μάλιστα αυτήν την εβδομάδα που τρέχει μπορεί να κλείσει το θέμα. Εγώ σας λέω το δικό μου ρεπορτάζ ότι υπάρχει μια διαφορά 750.000 ευρώ μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg. Και ο CEO της Augsburg δεν θέλει να ακούει για ΠΑΟΚ. Συνεχίζει να μην θέλει να ακούει. Από την άλλη, ο Γιαννούλης μου επιμένει, πιέζει για να πάει στον ΠΑΟΚ. Αν ο Γιαννούλης είχε πει ότι okay, θέλω Ολυμπιακό, θα είχε κλείσει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Δηλαδή τα 4,750 συν μπόνους η Augsburg θα τα είχε αποδεχθεί και θα είχε έρθει ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό. Ο Γιαννούλης όμως, ενώ η Augsburg προτιμάει Ολυμπιακό από ΠΑΟΚ, γιατί την καλύπτει ο Ολυμπιακός έτσι οικονομικά, ο Γιαννούλης επιμένει και θέλει ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το αδιέξοδο. Τώρα πώς βλέπουν από τη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω. Μπορεί να ανέβει ο ΠΑΟΚ, να φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια, να καλύψει τη διαφορά των 750.000 που υπάρχει με την Augsburg. Πώς από τη Θεσσαλονίκη βλέπουν ότι υπάρχει αισιοδοξία? Προφανώς γιατί η πλευρά Γιαννούλη πιέζει την Augsburg. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει να αναδεί και οικονομικά. Εκτός αν προκριθεί επί της Δυναμό Κιέβου, μάλλον τσεκάρει το εισιτήριο και το δούνε λίγο διαφορετικά.

Και κάτι ακόμα, γιατί με ρωτάτε. Όπως στην περίπτωση του Τζολάκη, της αποχώρησης πόλης του Τζολάκη, είχε να κάνει με το ότι θα έπρεπε να βρει τον αντικαταστάτη του και μετά να ανακοινωθεί η πώληση του Τζολάκη, παρότι ουσιαστικά συμφωνία υπάρχει από την περασμένη Πέμπτη μεταξύ ΧΑΛ και Ολυμπιακού. Κάποιες μικρές λεπτομέρειες ήταν που δεν θα χαλούσε μεταγραφή, θεωρώ εγώ, αλλά έπρεπε να βρεθεί ο νούμερο. Ένα έτσι και στην περίπτωση του αριστερού μπακ. Δεν πρόκειται να έρθει αριστερό μπακ. Αυτό είναι το έχει ζητήσει με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό, είτε λέγεται Γιαννούλης, είτε που δεν δύσκολο το βλέπω, είτε λέγεται Ταλιαφίκο, είτε λέγεται Μπουένο της Γουλφς. Αν πρώτα δεν πουληθεί ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο, έτσι. Λοιπόν, για τον έναν ο Ολυμπιακός θέλει 5 με 6 εκατομμύρια, τον Ορτέγκα. Για τον Μπρούνο ονομά έτσι θέλει 3 με 4. Με την River Plate για τον Ορτέγκα, τον αριστερό μπακ, υπάρχει μια διαφορά κοντά στο 1,5 εκατομμύριο από αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός και από αυτά που δίνει, παρότι ανέβηκε η River Plate. Θυμίζω ότι τον Ορτέγκα τον είχε αγοράσει 4 εκατομμύρια την Βελέζ και τον Μπρούνο τον είχε αγοράσει 2,5 εκατομμύρια την Μποαβίστα, Ολυμπιακός, του Γιώργη Σερουσμπάκ.

Λοιπόν, ο Ματιέ Βαλμπουενά δεν τα παρατάει, δεν κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Πριν από περίπου μισή ώρα ανακοινώθηκε από τη Σάντα Λουτσία. Σάντα Λουτσία, εκεί θα παίζει ο Βαλμπουενά. Ο Ματιέ Βαλμπουενά αγωνίζεται στη δεύτερη εθνική κατηγορία του πρωταθλήματος της Μάλτας. Κάτοικος Μάλτας, παίκτης ομάδας Β' Εθνική στη Μάλτα, ο Βαλμπουενά για την επόμενη σεζόν. Η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση 16χρονου στόπερ του Ολυμπιακού, του Ζορμπά. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την πώληση 17χρονου στόπερ στην Μπάγερ Μονάχου, του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα. Μεγάλη συμφωνία μας για την ομάδα μας, καθώς ο 17χρονος περιστερίωτης Κωνσταντίνος Καρανδρίκας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερ Μονάχου. Ναι. Έχει ξεκινήσει από τον Ηρακλή Περιστερίου και τον Ιανουάριο του 2026, τον περασμένο Γενάρη, πήγε, δοκιμάστηκε στην Μπάγερ μια εβδομάδα, πέρασε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο δοκιμαστικό. Ακολούθησε δεύτερο δοκιμαστικό λίγους μήνες αργότερα και εκεί τα πήγε καλά και πλέον ολοκληρώθηκε μεταγραφή του. Σίγουρα θα πήρε και κάποια χρήματα ο Ατρόμητος, ο οποίος Κωνσταντίνος Καρανδρίκας θα γίνει μέλος της ομάδας της Μπάγερ K19.

Λοιπόν, διαβάζω το τρομερό ρεπόρτερ Σπύρο Γρομιτσάρη στο Box to Box, στο Sport Dog, που γράφει για το θέμα του αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό και λέει μια πληροφορία που αγνοώ, ότι επικαλείται τις δικές του πηγές ότι ο ΠΑΟΚ είναι σήμερα να δώσει 27 εβδόμου 2,5 εκατομμύρια ως προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού για την αγορά του παίκτη. Αν δεν το δώσει, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και αν τελικά υπάρξει ναυάγιο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Και ο Σπύρος επισημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί ξεκάθαρα, εφόσον βέβαιος όμως δώσει τα χρήματα. Η αποκάλυψη που έχει να κάνει του Σπύρου Γρομιτσάρη είναι για τον πιθανό Αντί Ορτέγκα και αναφέρει το όνομα του Ούγκο Μπουένο. Είναι ο 24χρονος Ισπανός αριστερός μπακ που ανήκει στην Wolves. Ο Ζόρζε Μέντες, εντάξει, ξέρουμε τον Ζόρζε Μέντες, έχει προτείνει στον Ολυμπιακό τον Μπουένο. Ο Μπουένο στην Γουλφς παίρνει κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, σύμφωνα με τον Σπύρο Γρομιτσάρη 1,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το συμβόλαιο του λύγει το 2028. Ουσιαστικά είναι γέννημα θρέμα της Γουλφς, γιατί βρίσκεται από το 2019 στο Μολυνό και ήταν μέλος της K18 της ομάδας της Γουλφς πριν ανέβει στην Ανδρική. 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Με τη Wolves στην Premier League μετράει 87 συμμετοχές, 2 γκολ, 3 assist. Και πριν από 2 χρόνια έπαιζε δανεικός στην Feyenoord, στην Ολλανδική Feyenoord, από την Wolves. Λοιπόν, οπότε ας κρατήσουμε και αυτό το όνομα του αριστερού μπακ που λέει ο Σπύρος Γρομιτσάρης, αν και όπως επαναλαμβάνω η προτεραιότητα είναι πρώτα να υπάρξει deal για την πώληση του Ορτέγκα ή έστω του Μπρούνο. Αυτά. Ο Γρομιτσάρης λέει ότι για τον παίχτη δείξει ενδιαφέρον και άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα. Μεγάλη ελληνική ομάδα, μόνο η ΑΕΚ μπορεί να είναι, Σπύρο μου. Παναθηναϊκός έχει κλείσει. Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί. Τώρα δεν ξέρω γιατί υπάρχει και Μπουένος αριστερός στόπερ, αν τους μπορούν να τους μπερδεύω. Έχει δείξει ενδιαφέρον και άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα. Ποια να είναι, μόνο η ΑΕΚ μπορεί να είναι. Κρίστιασεν και Κυριακόπουλος έχουν κλείσει θέση του αριστερού μπακ. Αυτά. Επικαλούμε τον Σπύρο Γρομιτσάρη, γιατί πάντα έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ρεπορτάζ του.

Ρε τον Καρανδρίκα στην Μπάγερ Μονάχου από το Περιστέριο 17 χρόνων. Και αφού ήταν τόσο μεγάλο ταλέντο, γιατί δεν τον προωθούσαν. 17 χρόνων ήταν. 17 χρόνων έπαιξε ο Κοστούλας κτλ. Στην πρώτη ομάδα την περασμένη σεζόν. Έπρεπε να έρθει Μπάγερ για να μας ανοίξει τα μάτια για να τον μάθουμε. Αναρωτιέμαι.

0: Μυθική πρόταση ετοιμάζει όχι για τον Τζόρτζιο Μαντάρα, αλλά για το Ρόδρυ Ρεάλ Μαδρίτης. Πόση ώρα θέλω ακόμα, κύριε? Τελειώνουμε? Φινίτο? Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός, τελευταίο δημοσίευμα ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Μπενταγέ. Αυτά, φιλιά, αύριο, Θεού θέλοντος, σύμπατος επιτρέποντος. Τώρα έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με το τρομερό μαγκαζίνο της.
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά μου.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούρη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν
8: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα. Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. 2 και 1 πρώτο λεπτό ξεκινά το μαγκαζίνο του Ίντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Καλή εβδομάδα. Τι μαθαίνω, ανεβαίνουν πάλι θερμοκρασίες. Όχι, Παναγίτσα μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάμε παρεούλα έως τις 3, έχοντας μαζί μας όπως πάντα τη στοιχηματική εταιρεία Ίντερβέτεν, βοηθό και υποστηρίκτρια. Χαμός με τον Ευάγγελο Μίχο, βλέπω εδώ όλες τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, ό,τι έχετε να πείτε. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε και στο μαγκαζίνο για μας να γινόμαστε καλύτεροι και να είμαστε της αρεσκίας σας. Ξεκινάμε φυσικά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: ανακοινώσει επομένου για την απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη από τη Χαλ, πιθανότερο αντικαταστάτη του Έλληνα γκολκίπερ Ορτέγκα, ο οποίο αναμένεται στην Αθήνα στι επόμενε δύο ημέρε. Σε συμφωνία με την Κάνσας για την πώληση του Αντρέ Λουίζ, ήρθαν οι Ερυθρόλευκοι. 16 συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα βάλουν στα ταμεία του οι Πειραιώτε, στα 10 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσει τη Σαρλερουά για τον 23χρονο Χαφ Τιτραουή. Η βελγική ομάδα έχει απορρίψει πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό. Ο Μάρκο Νικολίτς έκανε ξεκάθαρη την ανάγκη της ΑΕΚ για χαφ μετά το χθεσινό φιλικό με την Τσβόλε. Πιστεύω ότι θα χαμογελάω και εγώ και εσύ σε μερικές μέρες. Είμαι πολύ σίγουρος. Το μήνυμα του Σέρβου τεχνικού. Στην Καραγκιουμρούκ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Έλληνα χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπη. Ισχυρή υποψηφιότητα για θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι. Στον επαναληπτικό του ΟΑΚΑ θέτει ο Φαν Ντρόγκελεν. Την έγραφη η συγκατάθεση της Augsburg για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένου στον ΠΑΟΚ και την απόκτηση Γάλλου χαφ από το ισπανικό πρωτάθλημα κινεί το δικέφαλο του Βορρά. Ικανοποίηση επικράτησε στον Άρη μετά την νίκη της ομάδας κάτω των 23 στην Αταλάντα σε φιλικό παιχνίδι. Πρώτο δείγμα θετικό, με ενδιαφέρε να δω πράγματα που δουλεύουμε σε φάση άμυνας και επίθεσης. Το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου, την απόκτηση αριστερού μπακ και στόπερ έχουν ως στόχο οι κίτρινοι. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ εξετάζει την αγορά του NBA για την ενίσχυση της θέσης 1 με τους Ράσελ Ουέστμπουκ και Ντάντζελο Ράσελ να αποτελούν πιθανούς στόχους του τριφυλιού, σύμφωνα με αμερικανικό δημοσίευμα. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Αστέρα Άκτορ μετά το χθεσινό ρεπό στο πλαίσιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Διπλή προπόνηση έχει σήμερα το πρόγραμμα για τους Αρκάδες. Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο Αϊτόρ Κανταλαμπιέτρα για λογαριασμό του Άρη. Πιθανότατα μέσα στην ημέρα οι ανακοινώσεις από τους κυπελούχους Ελλάδος. Αύριο αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των κριτικών. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέο. Ο Ιβοριανός μέσος θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Μερένχες. 100 εκατομμύριο ευρώ θα βάλει στα ταμεία της η γερμανική ομάδα.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, πολλές εξελίξεις στον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη για τα πάντα. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Πολλές ειδήσεις, πολλές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε από το θέμα του τερματοφύλακα.
1: Ναι, νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Αν και ό,τι και να γίνει, ζέτα μου, ο Πόποβιτς είναι αυτός που θα κάτσει κάτω από τα γκολπός στα δύο παιχνίδια με την Μέγεν. Το πρώτο ξεκινάει την ερχόμενη Τρίτη στις 9 η ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έρχεται κάποιος τραυματοφύλακας, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα ότι ο Πόποβιτς θα είναι αυτός.
0: Ο κάποιος είναι αποκλειστικά Ορτέγκα ή παίζει και άλλο όνομα?
1: Όχι, νομίζω ότι καταλήγουν στον Ολυμπιακό στον Ορτέγκα. Mm-hmm. Και καταλήγουν στον Ολυμπιακό στον Ορτέγκα γιατί η επιλογή του προπονητή είναι να έρθει ένα θεματοφλέκας. Ξέρουμε το στυλ παιχνιδιού του Βάσκου. Mm-hmm. Να μπορεί να παίζει καλά την μπάλα με τα πόδια. Mm-hmm. Ο Σά δεν το έχει αυτό. Ο Σά είναι καλός κατά τα δοκάρια, το ξέρουμε, μας ξέρει βέβαια. Με τα 3 χρόνια παρουσία στον Ολυμπιακό, αλλά ο Ορτέγκα έχει αυτό το πλεονέκτημα. Βέβαια για τον Ορτέγκα να σου πω ότι δεν παίζει μόνο στον μπάλα Ολυμπιακός, γιατί και στον Πιντάρδη έδειξε ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αλλά νομίζω η πρόταση του Ολυμπιακού είναι τόσο καλή, mm-hmm, που δύσκολα δεν θα βρεθεί η άκρη.
0: Πάντως, Κώστα μου, είχαμε πει σχετικά με τον Τζολάκη και εσύ το έλεγες για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι θα προτιμήσει κάποια άλλη πρόταση από το αγγλικό πρωτάθλημα, και ότι η
1: από τη Γουλφς,
0: ωραία, και η Χαλ είναι μια ομάδα που τέλος πάντων δεν είναι του Βεληνικούς, το οποίο θα ήθελε να υπηρετήσει ο Τζολάκης. Τι έγινε τελικά όμως, η Χαλ είναι και η ομάδα που θα πάει.
1: Τελικά, εντάξει, φαίνεται ο Τζολάκης είχε στο μυαλό του θα μπορούσε να πάει κάπου καλύτερα, mm-hmm, σε μια καλύτερη, πιο μεγάλη ομάδα.
0: Έτσι, η Premier League, ναι. Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά προφανώς αυτά τα 2,5 εκατομμύρια που του δίνει Χαλ το χρόνο, mm-hmm, είναι ένα καλό συμβόλαιο, έτσι, για τον Τζολάκη, mm, που έπαιρνε πολύ λιγότερα στον Ολυμπιακό, οπότε πήρε την αποφασή του. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, ζέτα μου, αποφάσισε να συνεχίσει εκεί. Καλή επιτυχία, ο Ολυμπιακός δεν χάνεται από κανένα. Θα βρεθεί η λύση στη θέση του τερματοφύλακα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και ένα καλό νέο για τον Ολυμπιακό, δύο καλά νέα, mm-hmm, είναι ότι έρχονται 18 εκατομμύρια από το Κάνσας για τον Αντρέ Λουίς. Μου κάνει εντύπωση αυτό το ποσό, αλλά εν πάση περιπτώσει, mm-hmm, γιατί μαζί με τα μπόντς μπορεί να φτάσει και τα 20 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και νομίζω θα τελειώσει σύντομα και το θέμα του Ορτέγκα.
0: Ναι, ναι. Ένα Ορτέγκα έρχεται, ένα Ορτέγκα φεύγει.
1: Ναι, του Αργεντινού Μπακ. Ναι. Φαίνεται, αν και ο Ολυμπιακός ζητάει 7 εκατομμύρια, ενώ η River Plate έδινε 3,5 με 4, mm-hmm, αλλά νομίζω ότι θα βρεθεί η λύση. Mm-hmm. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Θα βρεθεί η λύση και θα τελειώσει και ο Ορτέγκα. Δύο παίκτες οι οποίοι έπιαναν, καταρχάς, θα σας πω, οι οποίοι έπιαναν θέση ξένου. Yeah. Το πιο βασικό. Yeah. Και ο Αντρέ Λουίς και ο Ορτέγκα. Έτσι. Mm-hmm. Αυτομάτως θα βγάζουν δύο θέσεις. Mm. Δεν είναι αρκετό αυτό, για την ερχόμενη Πέμπτη ο Μεντιλίπερ θα πρέπει να δώσει, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δώσει τη λύση στην ΕΦΑ, mm-hmm, στην οποία θα περιλαμβάνονται 17 ξένοι και 8 Έλληνες. Mm. Και 17, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 30 και οι δύο αυτοί που ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφή τους θα είναι εκτός. Mm-hmm. Άντε να βάλω και τον Κλέιτον, είναι ίσα ίσα, mm-hmm, με 17. Γι' αυτό και λέω ότι και όποιος παίκτης και να έρθει ξένος, δεν θα είναι στα, τουλάχιστον και τα δύο πρώτα παιχνίδια με την Νέιμεγεν, δεν θα είναι στη λίστα, στη διάθεση του προπονητή, εν πάση περιπτώσει.
0: Αν μου επιτρέπεις, σχετικά με, ναι, τον Αντρέ Λουίς που είπες ότι είναι ένα τεράστιο ποσό, μια εκτόξευση οικονομική, αυτό, ναι, που διάβασα είναι ότι γίνεται έτσι ο δεύτερος πιο ακριβός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του MLS. Έτσι, αυτό το, ναι, ποσό, ναι, ναι, δηλαδή, το οποίο είναι δυσθεώρητο.
1: Και μου κάνει εντύπωση γιατί ο πρόεδρος της ομάδας πριν από ένα μήνα είχε κάνει δηλώσεις και είπε ότι το budget του συλλόγου είναι 12 εκατομμύρια. Και τώρα δίνουν 18 εκατομμύρια για ένα παίκτη.
0: Ναι.
1: Εκεί εγώ είχα τις αμφιβολίες μου και τις ενστάσεις μου κατά πόσο μπορεί να είναι ακριβή τα δημοσιεύματα, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι έχουν αποφασίσει να τον πάρουν, φαίνεται. Εντάξει, είναι και ο Μέντες στη μέση, τώρα ξέρουμε όταν είναι ο Μέντες. Και η τελευταία πληροφορία που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι για ένα αλγερινό κεντρικό χαφ, τον Τιτραουή, που παίζει στη Σαρλεροά, παίζει και 6 και 8, άρα στο 8 είναι η θέση του. Η βελγική ομάδα ζητάει 10 εκατομμύρια. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται έντονα για αυτό τον παίκτη. Το κακό είναι ότι ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες.
0: Και είχε απορριφθεί το 7 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού, από ό,τι λέγεται για τον παίκτη.
1: Δεν ξέρω για τον Παναθηναϊκό. Ξέρω ότι η Χάλ έδωσε 8,5 εκατομμύρια συν 2 μπόνους και απορρίφθηκε και αυτή η πρόταση. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί η Σαρλεροά πουλάει δύσκολα παίκτες και μάλιστα με μεγάλα ποσά. Από ό,τι βλέπω κάποια ονόματα που έφυγαν. Οπότε θα είναι μια δύσκολη περίπτωση γιατί εκτός από τη Χάλ και η Μπράιτον και η Κρίσταλ Πάλας και η Μαρσέγγι ενδιαφέρονται και η Λιόν. Οπότε καταλαβαίνεις είναι μια δύσκολη περίπτωση ακόμα και αν ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να δώσει αυτό το μεγάλο ποσό για πραγματικά έναν πολύ καλό παίκτη και επισημάνω ότι δεν πιάνει θέση ξένου. Είναι Αλγερινός και η Αλγερινή είναι κοινοτική.
0: Τρώγομαι λίγο, δεν το συνηθίζω αυτό.
1: Αλίμονο εσύ, τώρα Δευτέρα μεσημέρι και να μην τρώγεις,
0: όχι,
1: δεν γίνεται.
0: Όχι, τρώγομαι, γιατί ήρθε μία ερώτηση. Συνήθως επειδή είναι μαγκαζίνο, αλλά επειδή άπτεται αυτό που είπες για τον τερματοφύλακα. Λέει λοιπόν ο φίλος Ηλίας, χαίρεται, δηλαδή δεν μπορούσε να πάει ο Ολυμπιακός να πάρει τερματοφύλακα νεότερο που να παίζει μπάλα με τα πόδια και να είναι και ψηλός? Έπρεπε να πάμε στον Ορτέγκα που είναι 10 πόντους κοντύτερος από το Τζολάκι και γιατί πρέπει να είναι ελεύθερος? Τόσοι παίκτες υπάρχουν.
1: Γιατί τόσοι παίκτες δεν υπάρχουν. Όπως τους θέλει με τη Λίμπαρ, δεν είναι εύκολο να βρει τερματοφύλακα, το είδαμε αυτό. Αν νομίζει ο φίλος ότι μπορεί να βρει κάποια άλλη περίπτωση πιο ελκυστική, νομίζω ότι μπορεί να κάνει τις προτάσεις. Ότι είναι κοντός δεν σημαίνει τίποτα. Ότι είναι ένας τερματοφύλακας αξιόλογος στα 33 του χρόνια, τερματοφύλακας και 33 δεν είναι και μεγάλος.
0: Αναμφισβήτητα. Μπορείς να υπηρετήσεις αυτή τη θέση και πολύ μεγάλος.
1: Ακριβώς, με εμπειρία κτλ. Για μένα είναι η πιο ιδανική περίπτωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει στον Ολυμπιακό ξέρουν πού θα καταλήξουν τελικά να αποφασίσουν. Απλά εγώ κατέθεσα τα δεδομένα. Δεν κάνω εγώ τις μεταγραφές, δεν κάνω εγώ τις επιλογές. Υπάρχουν άλλοι. Εγώ κατέθεσα τα δεδομένα ποια είναι, γιατί ο προπονητής σε συνεργασία με τον γυμναστή των τερματοφυλάκων έχουν αποφασίσει το πιο πιθανό είναι να καταλήξουν στον Ορτέγκα, τον Γερμανό τερματοφύλακα. Θα περιμένουμε λίγο να δούμε. Είναι μια περίπτωση η οποία θα έχουμε εξελίξει σύντομα, όπως και του ΧΑΦ. Και να επισημάνω για άλλη μια φορά πριν κλείσω ότι ο Ολυμπιακός εκτός από τον τερματοφύλακα θα πάρει 2 ΧΑΦ. Δεν θα πάρει μόνο 8, θα πάρει και 6.
0: Αν δεν θα κλείσει, γιατί θα σε ρωτήσω για το Βαλμπουενά.
1: Τι, πήγε στη Μάλτα. Τέτοια τρέλα που έχει ο Βαλμπουενά μέχρι και τη Μάλτα θα μπορεί να φτάσει.
0: Ναι, μωρέ, αλλά ήταν σαν να αποχαιρέτησε. Αποχαιρέτησε δηλαδή, σαν να απομακρύνθηκε.
1: Είναι γνωστό ότι είναι συνδεδεμένο το όνομά του με τον Ολυμπιακό. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης, να ξέρει, εδώ και 2 χρόνια που έφυγε τον Ολυμπιακό, του είπε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Όποτε αποφασίσει να σταματήσει το ποδόσφαιρο, σε θέλω για τις ακαδημίες. Να αναλάβει τα τμήματα των ακαδημιών. Μία έφυγε, πήγε στην Κύπρο. Μετά πήγε στην Καλυθέα.
0: Μετά στο Β. Μετά στον Ολυμπιακό Β.
1: Στον Ολυμπιακό Β και μάλιστα ενώ του είχαν πει να αναλάβει πόσο Ολυμπιακό Β, ζήτησε να βγάλει δελτίο και να πέσει. Δηλαδή τρία χρόνια τώρα έλεγαν όλοι τα σταματήσει, τα πει αντίο στο ποδόσφαιρο και αυτό συνεχίσει να πέσει. Και αφού δεν πέσει στον Ολυμπιακό Β και θέλει να αλλάξει, θα πάει στη Μάλτα γιατί έχει μια πολύ καλή πρόθεση. Δεν μιλάμε για τρέλα.
0: Ευχαριστεί τον Ευάγγελο Μαρινάκη και λέει: παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν σήμερα, θα διατηρώ πάντα ένα βαθύ δεσμό με αυτόν τον σύλλογο.
1: Έχει πολύ καλή σχέση με τον Μαρινάκη, μιλάει πολύ συχνά ο Βαλμπουενά. Είναι και καλό παιδί, καλό χαρακτήρα. Απλά εγώ θα επιμείνω σε αυτό που έχω πει για άλλου προσπεριστέ. Ότι κάποια στιγμή με τέτοια καριέρα που έχουν κάνει θα πρέπει να αποφασίζουν, να το παίρνουν απόφαση ότι όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος. Με τον χρόνο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς.
0: Έτσι και να φεύγουν στην ακμή τους.
1: Ναι, δηλαδή και ο Ριβάντο έκανε αυτό το λάθος που πήγε στο Ουσμπεκιστάν, από εδώ από εκεί τρέχεις, χαλάς το όνομά σου.
0: Έτσι.
1: Τι ανάγκη να έχει ο Βαλμπουενά, ας πούμε, από τι λεφτά να πάρει στη Μάλτα?
0: Ναι.
1: Για μένα είναι μεγάλο λάθος.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, έγινε. Okay. Έγινε, Κώστα. Σας ευχαριστώ
1: μου,
0: πολύ.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είχε και το φιλικό χθες τον Νικηφόρο, φιλικό με την Τσβόλη. Να ακούσουμε τι είχε να μας πει ο Βαγγέλης Ντελαπέρας. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Αν μη τι άλλο, ήταν ένα πολύ χορταστικό φιλικό.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, καλή εβδομάδα. Σωστά, ήταν χορταστικό, με ανατροπή στην ανατροπή. Οπότε και κατάφερε η ΑΕΚ να ανατρέψει το σκορ, αφού είχε ήδη προηγηθεί και η ίδια. Κέρδισε τελικά με 2-3 με τα γκολ των Κοϊτά και 2 γκολ ο Βάργα. Αρκετά καλός ήταν ο Μάνταλος, δηλαδή από όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο βοήθησε αρκετά την ομάδα στην ανάπτυξη. Γενικότερα είναι ένα φιλικό που έδειξε ακόμη μια φορά η ΑΕΚ ότι δεν αφήνει μάτς να πάει χαμένο, παρότι ήταν ένα φιλικό, έδειξε μέταλλο, προσπάθησε να κάνει την ανατροπή και αφού έμεινε πίσω στο σκορ, νομίζω πως αγωνίστηκε ακόμα καλύτερα και από ό,τι όταν κέρδιζε. Έβαλε περισσότερο πάθος, περισσότερη δύναμη στον αγωνιστικό χώρο και έτσι και κατάφερε και ολοκλήρωσε την ανατροπή.
0: Είδα, έπαιξε Μπρινιόλι όλο το 90 λεπτό, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Σιγά-σιγά, γενικότερα δεν έκανε πάρα πολλές αλλαγές μέσα στο μάτς ο Μάρκο Νίκολης. Ο Μπρινιόλι έπαιξε βασικός όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Στρακόσα είχε ένα πρόβλημα στο χέρι από την αρχή της, από το τέλος της προηγούμενης σεζόν και ακόμα δεν το είχε ξεπεράσει. Οπότε μπήκε σιγά-σιγά, τώρα έχει τις προπονήσεις. Οπότε δεν τον δοκιμάζει ακόμα, αφήνει λίγο ακόμα το χρόνο. Οπότε γι' αυτό και αγωνίστηκε σε όλο το μάτς ο Μπρινιόλι.
0: Στη συνέχεια έχουμε να αναφερθούμε, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Μάρκο Νικολίτς. Ωστόσο, δεν ξέρω τι από αυτά του χθεσινού αγώνα είναι χρήσιμα για να αναλύσουμε κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που ζήτησε ουσιαστικά μετά από αυτό ο Νικολίτς.
1: Σίγουρα όλα αυτά τα οποία είδαμε χθες και αυτό που ζήτησε, διότι το ποδόσφαιρο που θέλει να υπηρετήσει και ο Μάρκο Νικολίτς, έχει να κάνει πολύ με την διαχείριση της μπάλας στον χώρο του κέντρου. Οπότε ζήτησε από ότι χρειάζεται κεντρικούς, χρειάζεται μέσους η ομάδα, είναι οι επόμενες μεταγραφές ή τουλάχιστον η μία, όπου είναι του χαφ, που έχουμε πει εδώ και περίπου μια μισή εβδομάδα από όταν και αποχώρησε οριστικά ο Πινέδα, είναι του χαφ, θέλει παίκτη ο οποίος να παίζει με την μπάλα στα πόδια στον χώρο του κέντρου. Αυτό ετοιμάζει ο Χαβιέρι Μπάλτα. Οριστικές θα είναι οι εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρα, διότι χρειάζεται τον παίκτη ο Μάρκο Νίκολης, το έχει τονίσει πάρα πολλές φορές και νομίζω πως δεν έχει καθεί τόσος χρόνος, αλλά σίγουρα θα δούλευε πολύ πιο άνετα ο Μάρκο Νίκολης αν τον είχε πιο νωρίς.
0: Ναι, σωστό αυτό,
1: στο ρόστερ. Αλλά χρόνος δεν έχει καθεί. Σίγουρα ο Ριμπάλτα προσπαθεί να φέρει και ό,τι καλύτερο στο να είναι ακριβώς τα δεδομένα του Πινέδα ο παίκτης αυτός. Και σίγουρα είπε ότι εφόσον ολοκληρωθούν τα κενά αυτά τα οποία βλέπεις στο ρόστερ, ίσως υπάρχουν και συμπληρωματικές μεταγραφές, όπου αυτή μπορεί να είναι σε κάποιο extreme ή σε κάποιο back, αναλόγως αν γίνει και κάποια πώληση, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον Ελίασον που είναι στο transfer list.
0: Ο οποίος μπήκε χθες.
1: Μπήκε πάρα πολύ, ακριβώς, μπήκε πάρα πολύ λίγο. Μπήκε στο 92, αν θυμάμαι καλά. Μπήκε έπαιξε αγωνιστική για πάρα πολύ λίγο. Αλλά νομίζω πως δεν θα μου φανεί περίεργο και αν και ο Χακίμ Σαχαμπό δοθεί δανεικός για φέτος, για να πάρει και κάποιο χρόνο συμμετοχή. Διότι και πέρσι δεν αγωνίστηκε το δεύτερο μισό που ήταν στην ΑΕΚ. Άλλωστε είναι μικρός, η ΑΕΚ τον επέλεξε γιατί είχε δει μπροστά στα μάτια του Σαχαμπό, είχε δει το potential του παίκτη, το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο παίκτης, είναι και 21 ετών, οπότε μπορεί να τον δώσει δανεικό έτσι ώστε να πάρει και κάποια παιχνίδια στα πόδια του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είπες ότι είναι τελευταία εβδομάδα της περιοδίας αυτή, η τρέχουσα.
1: Αυτή ακριβώς. Σήμερα θα είναι στη Μυτιλήνη, είναι τώρα το μεσημέρι. Θα πάει και Ρόδο, θα πάει και Κύπρο και θα επιστρέψει στην Αθήνα.
0: Είπες ότι θα ολοκληρωθεί και πάλι στην All Win Arena. Ναι, καλά, στην All Win Arena, έτσι.
1: Σωστά. Βάσει προγράμματος, αυτό που αναφέρει η ΑΕΚ, θα πάει στο Καλλιμάρμαρο 1η Αυγούστου και στη συνέχεια και στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Α, θα περάσει από Καλλιμάρμαρο πρώτα, θα είναι σταθμός.
1: Αναμένουμε και εμείς να το δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο event εκεί, αλλά αυτό που αναφέρει τουλάχιστον η ΑΕΚ την πρώτη της, όπως παρουσίασε το, τα events, αναφέρει και το Καλλιμάρμαρο 1η Αυγούστου.
0: Το Σάββατο δηλαδή, το τρέχον.
1: Σωστά.
0: Ωραία, εντάξει, έγινε. Θα σε αποχαιρετήσουμε, Βαγγέλη, για να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Μάρκο Νικολίτς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να ακούσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο τεχνικός της ΑΕΚ αμέσως μετά τη λήξη του χθεσινού φιλικού παιχνιδιού με τη Τσβόλε.

0: feel to see, to hear Ike songs and thanks them for coming and supporting the team.
1: Ήταν ένα καλό παιχνίδι, του άρεσε το απόψινο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν ένα παιχνίδι που έγινε έτσι περίπου σε κανονικές συνθήκες στο γήπεδο του αντιπάλου που ήταν, είχε έναν έτσι επίσημο χαρακτήρα και για αυτού σαν μια πρόβα general πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματός τους. Ήταν πολύ σημαντικό επίσης για το ότι είχαν πάρα πολλοί παίκτες την ευκαιρία μετά από πάρα πολύ καιρό, πιο συγκεκριμένα μετά από τον Μάιο στην πραγματικότητα να παίξουν 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο. Είναι ευχαριστημένος από τον έλεγχο του αγώνα, από τον έλεγχο της μπάλας που είχαμε και στο πρώτο ημίχρονο και από τις φάσεις που δημιουργήσαμε σε αυτό το διάστημα. Μετά φυσικά είπε ότι ήταν disaster, καταστροφικό το πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί εκεί πέρα φανήκαμε λίγο αλαζονικοί, λίγο υπέρ του δέοντος ήρεμοι. Όμως καταφέραμε και αντιδράσαμε πάρα πολύ γρήγορα μετά τα δύο γκολ που δεχτήκαμε. Γυρίσαμε το παιχνίδι και αυτή τη στιγμή είδατε λίγο μια ενδεκάδα σήμερα που έμεινε για πολλή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Οι περισσότεροι γίνανε λίγες αλλαγές, το ίδιο θα γίνει και στο επόμενο παιχνίδι που έρχεται την Τετάρτη. Όμως λέει την Τετάρτη θα υπάρχει και μια διαφορετική ενδεκάδα και έτσι θα πάει και για το τελευταίο φιλικό. Γενικά είμαστε καλά, δεν είχαμε τραυματισμούς εκτός του Καλοσκάμι και του Αλεξίου που έχουν πάρα πολύ μικρά προβλήματα και θα είναι σύντομα μαζί μας. Και είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα εδώ, την παρουσία του κόσμου της συμπαράστασης. Είναι πάντα πάρα πολύ ωραίο να τους έχεις κοντά σου, να ακούς τα συνθήματά τους και να νιώθεις την παρουσία τους.

0: Όπως πάντα πλούσια και ενδιαφέροντα τα διεθνή, ακούμε το Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα επίσης. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, έχεις και το δικό σου, τη δική σου ατζέντα, είναι το τι συμβαίνει στην Εθνική Ιταλίας.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι, Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. 943 Ιντερβέτε Sports. Όντως, εκεί που όλα έδειχναν τελευταία ότι ο Αντρέα Πίρλο, προπονητής σήμερα και της Dubai DC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα αναλάβανε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ιταλίας. Τελικά, όπως είπε και ο νέος πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Τζιοβάνι Μαλαγκό, αλλά και ο υπουργός αθλητισμού, ο κ. Σαμπόντι, δεν θα προχωρήσει, δεν θα γίνει αυτή, γιατί και ο ίδιος ο Πίρλο αποσύρθηκε καθότι είχε μια συμφωνία με ρωσική στοιχηματική εταιρεία. Έτσι λοιπόν, επειδή υπάρχει και το πρόβλημα με την Ουκρανία, θεωρούσαν όλοι ότι ήταν καλύτερο να μην προχωρήσει αυτή η συνεργασία με τον Αντρέα Πίρλο.
0: Οπότε?
1: Οπότε το θέμα παραμένει ανοιχτό, με φαβορεί αυτή πάντα τον Μαντσίνι, που είχε θητεύσει όταν πήρε και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στα γήπεδα της Αγγλίας, και είναι και ο Κόντε, γιατί και ο ίδιος ο Γουαρδιόλα, όπως έχουμε πει, ζήτησε 20 εκατομμύρια, ποσό που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το δώσει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας, όσο και αν ήθελε να πάρει τον Καταλανό προπονητή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε στην Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έκανε μια νέα ακόμη εντυπωσιακή μεταγραφική κίνηση. Έκανε στροφή 180 μοιρών και εκεί που ήθελε να πάρει τον Μάικλ Ολίσε, τον Γάλλο εξτρέμ από την Μπάγερν Μονάχου, τελικά, βλέποντας ότι δείξει των Βαβαρών δεν πρότιθερα να τον πουλήσει τουλάχιστον για φέτος, έστειλε δύο ανθρώπους στη Λειψία, συμφώνησαν σε όλα με την γερμανική ομάδα και παίρνει με ένα ποσό της τάξης από 115 μέχρι 135 θα φτάσει, γιατί θα δώσει κάποια cash τα περισσότερα και τα άλλα σε δόσεις, τον Γιάν Διομαντέ, τον Ιβοριανό ακραίο εξτρέμ που τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται σήμερα ή αύριο στο Μαδρίτη για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο. Να θυμίσουμε ότι ως τώρα η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει στο μεταγραφικό παζάρι, έχει πάρει τον Ολλανδό τον Ντούμφρις, τον Γάλλο τον Κονατέ τον Στόπερ, τον Μπερνάρντο Σίλβα τον Πορτογάλο και τον Κουκουρέγια τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Ισπανό. Τώρα πάμε και στην Paris Saint-Germain, η οποία δέχεται αρκετές πιέσεις να πουλήσει το 18χρονο ταλαντούχο Ιμπραχήμ Μπαγιέ. Για τον Μπέκ ενδιαφέρονται η Τότεναμ, η Λίβερπουλ, η Manchester City και η Leverkusen, θα δούμε τι θα γίνει, ποια θα υπερισχύσει, ενώ αναμένεται σήμερα, αύριο και μεθαύριο να κλείσει τελικά ο Μοχάμεντ Σαλάχ στην Μπεσίκτας. Παράλληλα σήμερα
0: και ο Μπαρκολά δεν θέλει να από την Παρί να πάει στη Λίβερπουλ.
1: Ο Μπαρκολά θέλει να πάει στη Λίβερπουλ, αλλά η Παρίς Σεντζερμέν τον 20 λογίσει 120 με 130 εκατομμύρια. Να δούμε αν τελικά θα κάνει την επίσημη πρόταση η Λίβερπουλ, σωστό. Τώρα πρέπει να πούμε ότι σήμερα ή αύριο αναμένεται να τελειώσει και το θέμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία τον θέλει για αντικαταστάτη του Γιούλια Μπραντ, ο οποίος δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του. Έτσι λοιπόν, οι δύο άνθρωποι που είχε στείλει ο CEO και ο αθλητικός διευθυντής ο Μπόρκε γυρίσαν από το Βέλγιο, έχουν συμφωνήσει τα πάντα. Τώρα αναμένεται να υπογραφούν τα συμβόλαια και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη γερμανική ομάδα. Αντιθέτως, ο Αλεξανδρόπουλος, ο διεθνής Έλληνας χαφ που ήταν δανεικός στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, αλλά ανήκει στη Sporting, και η πορτογαλική ομάδα δεν προτίθε να τον διατηρήσει άλλο στο έμψο δυναμικό τους, οπότε θα πρέπει να ζητήσει αλλού ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Ο διαιτητής τώρα, ο Σλοβένος, ο οποίος διεύθυνε το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου άμεσα Ισπανία και Αργεντινή, ο Σλοβένος ο Σλάβκο Βίντσιτς, που έχει
0: διευθυνθεί. Αυτός που έβαλε τα κλάματα όταν έμαθε ότι επελέγει.
1: Ακριβώς. Ο οποίος είχε διευθύνει και τελικό Champions League το 24 και το τελικό του Europa League το 22. Ανακοίνωσε ότι ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου φέτος ήταν το τελευταίο παιχνίδι στην καριέρα του. Αποσύρεται από την ενεργό δράση.
0: Στα καλύτερά του,
1: Στα καλύτερά
0: αποσύρεται
1: του,
0: στα καλύτερά
1: τώρα.
0: του.
1: Πρέπει να πούμε ότι η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού, έτσι, η Πάξη, την οποία θα αντιμετωπίσει, θα υποδεχτεί καλύτερα ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη, την οποία την έχει νικήσει 2-1 στην Ουγγαρία. Για το πρωτάθλημα της χώρας της, της Ουγγαρίας δηλαδή, επικράτησε 4-2 στο ντέρμπι της Φερεντσβάρος, αλλά τραυματίστηκαν και απογόρευσαν ο Σάλεϊ με τον Χωράφη και τώρα περιμένουν να δει το ιατρικό επιτελείο κατά πόσο θα είναι έτοιμοι να μπορέσουν να ενισχύσουν την ομάδα τους στο δεύτερο παιχνίδι του Conference League απέναντι στην ελληνική ομάδα.
0: Είδες τι,
1: πάμε, ναι. Και πάμε και στον Ιωαννίδη που έπαιξε χθες ως αλλαγή στο παιχνίδι στο φιλικό της Sporting που νίκησε 2-0 τη Γαλλική Μονακό. Τον έβαλε ο προπονητής στο 60 λεπτό στη θέση του Νέλ. Ενώ ο Βαγιανίτης έπαιξε από το πρώτο δεξιός οπισθοφύλακας έως το 73.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είχαμε και ένα ακόμη Ελληνόπουλο. Πρέπει να πούμε ότι θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Γερμανία και αναφέρουμε στο 17χρονο στόπερ του Ατρομήτου Αθηνών, τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ο οποίος συμφώνησε με την Bayern με την K19. Είναι 17χρονο, 1,85 μέτρο, ενώ ο Βαλμπουενά θα συνεχίσει στα 42 του χρόνια στη Μάλτα, στη Σάντα Λουτσία, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, η οποία ιδρύθηκε το 1974 και έχει μέχρι τώρα 800 φιλάθλους. Ή τουλάχιστον τόσο το γήπεδο.
0: Το μόνο που θέλετε, λέγαμε και με τον Κώστα Βοδράκη, να παίζει και ας είναι.
1: Ναι, από λεφτά τα έχει το χειρίσει το πρόβλημα το αυτό. Το Νεϊμάρ έκανε και ένα ακόμη θέμα. Το παιχνίδι της Σάντος με τις Αποκοένσε. Μετά το τέλος του αγώνα αποκάλεσε το συμπαίκτη του, τον Γκάμπριελ Μοντέμπο, σκουπίδι, ενώ στον Ανκάνιας, ο οποίος πέτυχε αυτόν γκολ, του μίλησε άσχημα για αυτήν, στο τέλος κατάλαβε το λάθος του και

0: οθόνες τους που διαδίδουν μίσος και ψευδείς φήμες, θέλω να πω ότι ενώ εσείς κάθεστε πίσω, εμείς στη FIFA είμαστε στην πρώτη γραμμή, οργανώνοντας, εργαζόμαστε σκληρά και προσφέροντας το καλύτερο θέαμα στον κόσμο. Ουσιαστικά επικρίνει για όλους αυτούς τους σχολιασμούς για διάφορα πράγματα που συνέβησαν,
1: και πρέπει να πούμε ότι η Επιτροπή Διοντολογίας της ΔΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής, που είχε προσφύγει η πρόεδρος της Νορβηγικής Ομοσπονδίας, η κυρία Κλάβερνες, απέρριψε τις καταγγελίες και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει συνέχεια.
0: Ωραία. Έγινε. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, 2 και 32, οπότε διακόπτουμε τώρα, κάνουμε το break για να επανέλθουμε με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetter. Παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Επανερχόμαστε άμεσα.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Intervetter, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Και τώρα πολιτική ενημέρωση, ακούμε τον Πάνο Πουρναρά.

Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Σικύρη. Να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας, τον Κρίστιαν Στόκε, στο Σάλτσμπουργκ. Την ανάγκη να σταλεί ξεκάθαρο αποτρεπτικό μήνυμα σε όσους παρανόμως επιχειρούν να εισέλθουν στην Ευρώπη. Ήταν το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντηση που είχε με τον Κρίστιαν Στόκε. Το πρωί στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα φιλοξενήσαμε και το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, ο οποίος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει να έχει ένα σημαντικό ποσοστό εντός της Βουλής. Μάλιστα προσέθεσε ότι το κόμμα βρίσκεται σε συζητήσεις για συνεργασίες, οι οποίες μάλιστα θα κάνουν πολύ μεγάλη αίσθηση το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Βουλή. Το απόγευμα η πρώτη ψηφοφορία της προαναθεωρητικής Βουλής. Η Ολομέλεια καταγράφει αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Να πω ότι η προαναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά, όταν στην Ολομέλεια θα γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Επίσης, σήμερα πραγματοποιείται και ο τρίτος γύρος στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα και με την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, λειτουργεί από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Στην τελευταία είδηση, έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Λίγο νωρίτερα εντοπίστηκε μάλιστα και ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, υπήρξε ένας πολύ μεγάλος θόρυβος, ένας κρότος στην περιοχή. Αργότερα εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, με τις εκρήξεις να συνεχίζονται αυτή την ώρα. Στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, απολογείται αυτή την ώρα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος είναι και καθομολογίαν δράστης. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Είχε πάρει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Επίσης, στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα και ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων αλλά και ψευδείς βεβαιώσεις. Πάμε στην διεθνή επικαιρότητα. Στη Μέση Ανατολή, σε πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, ο Μάικλ Βάλτς, επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων έπειτα από 13 συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών πληγμάτων, προκειμένου, όπως είπε, να δοθεί χρόνος στις διπλωματικές προσπάθειες. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος

Ντόναλντ Τραμπ δίνει χώρο στις συνομιλίες. Στις μεγάλες φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις οι πυρκαγιές. Συνολικά εκτοπισμένοι και στις δύο χώρες ξεπερνούν τις 325.000. Τα σοβαρότερα μέτωπα μένονται στην Ζιρόντ γύρω από το Μπορντό, καθώς και στην κεντρική Ισπανία κοντά στη Μαδρίτη. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τώρα συγκαλεί σήμερα έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός ο Πέδρο Σάντσεθ θα αναμένεται να επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές της Βαλένθια. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στο Σιάτλ των ΗΠΑ. Δύο άνθρωποι εκεί σκοτώθηκαν και πέντε ακόμα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί δύο μόλις ετών, από πυροβολισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν το βράδυ σε ένα φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Σύμφωνα με την δήμαρχο, την Κέιτι Γουίλσον, δύο ύποπτοι έχουν τεθεί υποκράτηση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στις 2 και 38. Είναι το μαγκαζίνο του Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Θα τα πούμε περίπου έως τις 3 με την Intervet μαζί μας. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς είδατε. Είδα καθ' όλη τη διάρκεια το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου Ανδρογυναικών στο Βόλο χθες. Και πραγματικά εκεί που σηκώθηκα από την Πολυθρόνα ήταν στα φοβερά άλματα του Μίλτου Τεντόγλου. Ο οποίος Μίλτος Τεντόγλου, ο δις Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης, δείχνει ότι είναι στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Και δεν ξέρω αυτό τι προϊονίζει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον καθηλήν αρμόδιο, στον Ηρακλή Αθανασόπουλο, που ξέρει πάρα πολύ καλά το στίβο, να συζητήσουμε λίγο το τι έγινε χτες για τον μεγάλο Έλληνα πρωταθλητή. Λοιπόν, Ηρακλή, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Ζέτα και ακροατές. Ναι, ο Μίλτος διάγει την καλύτερη χρονιά του. Mm-hmm. Έτσι νομίζουμε όλοι.
0: Mm-hmm. Να έρθουμε λίγο λοιπόν στο χθεσινό αγώνα. Θεωρείς ότι ήταν εξ αρχής το μυαλό του να καταρρύψει το 866?
1: Πάντα. Λοιπόν, Ζέτα, θα πάμε. Ας μου επιτρέψεις να πάμε και λίγο ιστορικά πίσω. 2021, Αύγουστο μήνα, επιστρέφει αργά το βράδυ, μεσάνυχτα και βάλε, επιστρέφει με το μετάλλιο στο στήθος από το Τόκιο. Mm-hmm. Ολυμπιακοί Αγώνες 2020, ωραία. Ένας χρόνος καθυστέρηση γιατί είχαμε την πανδημία. Όλοι το θυμούνται αυτό. Mm-hmm. Τον περιμέναμε κάποιοι λίγοι δημοσιογράφοι. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, η μανούλα του, και άλλος πολλής κόσμος. Mm-hmm. Ωραία. Και μαζευτήκαμε εκεί σε μια αίθουσα τύπου που υπάρχει στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Τολμάω εγώ και τον ρωτάω. Του θέτω τέσσερα πραγματάκια. Του λέω για παράδειγμα, του λέω νίκη, επίδοση και δύο άλλα, τι άλλα θυμάμαι. Ωραία. Λοιπόν, και γυρνάει και μου λέει ξεκάθαρα, με κατέπληξε. Μου λέει επίδοση, αγαπητέ κύριε. Έτσι. Και του λέω, για εξήγησε το Μίλτο μας. Προτιμάω, μου λέει, τον αγώνα, προτιμάω να πάω μακριά και ας κάνω, λέει, το μετάλλιο.
0: Ναι, ωραία. Ναι, τέτοιος είναι, ναι. Το έχει ξαναπεί
1: λοιπόν,
0: πολλές φορές.
1: Άρα, τώρα τι γίνεται. Όσοι παρακολούθησαν, Ζέτα, όσοι είδαν τις δηλώσεις του, είπε ξεκάθαρα ο Μίλτος ότι το 8,75 το έχω, 8,75. 8,76 είναι το ρεκόρ του Εμιγιάν, το ευρωπαϊκό. Αυτό κυνηγούσε εχθές.
0: Ναι, ναι.
1: Και είπε ξεκάθαρα ότι στο τρίτο άλμα το είχα και στο έκτο το άλμα το είχα. Έχασα την ευκαιρία, μέα κούλπα, έτσι ακριβώς είπε. Και εξήγησε γιατί το έχασε.
0: Νομίζω
1: το
0: ήταν 8,62 το τελευταίο του άλμα.
1: Ναι. Στο τρίτο άλμα είπε ότι το έχασε γιατί πάτησε και άφησε γρήγορα τη βαλβίδα. Νομίζοντα ότι είναι άκυρος. Και στο έκτο άλμα γιατί δεν απλώθηκε σωστά, κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Κοίταξε πάντως, μην ξεχνάμε ότι είχε δύο ισοφαρίσεις. Η μία δεν μέτρησε διότι ήταν άνεμος, ο άνεμος.
1: Ναι. Τον άτιμο τον άνεμο.
0: Απλά να πούμε ότι αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα από τα Βενιζέλη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, η Παπαφλέσια.
0: Η Παπαφλέσια είναι στην Καλαμάτα, Παπαφλέσια. Συγγνώμη.
1: Το,
0: που είναι
1: το ίδιο πράγμα,
0: χώρα ο τόπος καταγωγής του στην Καλαμάτα.
1: Μέσα είμαστε.
0: Λοιπόν, στα Παπαφλέσια λοιπόν, νομίζω είναι πριν από 19 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, είναι ακατάρρυπτο και με το εύρος, το βάρος το ειδικό του Μίλτου Τεντόγλου, θα έλεγε κανείς ότι είναι αδιανόητο να έχει πάρει χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και να μην μπορεί το στοιχειωμένο το 866 να μην μπορεί να το καταρρύψει.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, τώρα είναι συνδικαιούχος του ρεκόρ, έτσι.
1: Σίγουρα. Αλλά ήταν ξεκάθαρος, ξαναλέω, επιμένω, ήταν ξεκάθαρος. Είπε ότι εγώ ήθελα παραπάνω, ήθελα 8,75. Πες το μας, βρε Μίλτο, ήθελες 8,76 το ρεκόρ του Εμιγιάν. Mm-hmm. Γιατί όχι και 8,90, να μην το θέλουμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ναι.
0: Να πούμε, ήταν βέβαια μαζί του πάντα ο μεγάλος προπονητής, ο κ. Πομάσκη. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό προϊονίζει το τι μέλη γενέστε στις επόμενες διοργανώσεις.
1: Ναι, και εδώ Ζέτα, να σημειώσουμε το εξής. Είπε ότι από εδώ και πέρα, δηλαδή τα είπε πολύ όμορφα και ωραία, Και συμπλήρωσε αυτά που έλεγε δύο-τρεις φορές με το εξής: δεν καταλαβαίνεις. Τώρα σε ποιο δημοσιογράφο απευθυνόταν, επειδή ήταν πλάτη, βλέπαμε μόνο το Μίλτο, δεν ξέρουμε και δεν μας ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω. Ναι. Ωραία, λοιπόν, έμεινε και λίγο στις συνθήκες. Στο Μονακό, λέει, είχα τις τέλειες συνθήκες. Εδώ είχα, λέει, πάρα πολύ καλές, ναι, το Βόλο.
2: Ωραία, πολύ καλό αυτό. Και ήταν έτσι σαν ένας ήρωας, γιατί είδαμε μετά πλάνα από παιδιά ως επιτοπλίστων που ζητούσαν ένα αυτόγραφο,
1: μια υπογραφή,
2: ναι, μια selfie, ας πούμε, και πολύ φιλότιμα το έκανε αυτό. Πάντως, εμένα, σου πω ότι με ενοχλεί κάθε φορά στο Μίλτο. Κάνει, ας πούμε, αυτό το φοβερό το 866 το οποίο μέτρησε και τον βλέπεις, είναι με χαμηλωμένο βλέμμα, αντισμένος, εκνευρισμένος, και λες, αμάν, πια χαμογέλασε λίγο, άνθρωπε μου.
1: Ευτυχώς, αυτή τη φορά, θεωρώ, ξαναλέω, μας τα εξήγησε μετά. Έχοντας,
2: ναι, εντάξει, τα εξήγησε, αλλά λέω, ρε γαμό, το γέλα λίγο, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα εγώ να κάνω μια αντιδιαστολή με τα παιδάκια. Τα παιδάκια τον τίμησαν, τρέξανε, τον αγκαλιάσανε, χαμογέλασαν μαζί του, τον χειροκρότησαν και όλα τα υπόλοιπα. Όμως, παρά τα πολλά λόγια, φαρδιά πλατιά λόγια του Σέγας, οι φιλάθλοι απήχαν. Είχαμε
2: τι και, ήταν αυτό, άδειο
1: και Σάββατο
2: ήταν,
1: και Κυριακή, άδειες εξέδρες.
2: Άδειες
1: και,
2: ήταν, και, ναι, ένα, τι να πω, απογοητευτικό. Θυμάμαι, πριν από 4 χρόνια, βέβαια, το ΣΕΦ είχε γεμίσει παρόντος του Τεντόγλου.
1: Και το χειμώνα είχε γεμίσει. Είχε 1500 άτομα και βάλε το κλειστό.
2: Ναι.
1: Χθες αν δεν έχει 1000 άτομα, και μόλις τελείωσε ο Μίλτος, έφυγαν.
2: Άδειασαν οι κερκίδες εντελώς.
1: Ναι.
2: Αλλά και πάλι ήταν λίγοι αυτοί, ήταν στο ένα πέταλο. Έτσι, αυτό το που ήταν και τα δημοσιογραφικά και
1: πολύ, τέτοια. Πολύ λίγοι. Ακριβώς, ναι, από την πλευρά του σκάματος του μήκους ήταν.
2: Ναι.
1: Έχουμε χρόνο να τονίσουμε για όλους 2-3 ζετά.
2: Τι έγινε στο Άλμα Επικοντό Γυναικών?
1: Στο Άλμα Επικοντό Γυναικών το αναμενόμενο. Πρέπει σιγά σιγά κάποιοι
2: η Αριάδνη.
1: Ναι, πρέπει να καταλαβαίνουν ότι έχει αρχίσει να πέφτει η αυλαία τους. Και θα πρέπει να αποσυρθούν.
2: Η Στεφανίδη, λες, έτσι, η οποία εμφανίστηκε, ναι, με το γιο της. Τι έγινε, είδα ότι πρότευσε η Αριάδνη Δεμοπούλου.
1: Πολύ ωραίες εικόνες αυτές. Την τιμάμε, την τιμήσαμε, θα την τιμούμε. Όμως θέλουμε οι ίδιοι, νομίζω, συμφωνείς και εσύ, οι αστέρες, να προσέχουν το πότε θα αποσυρθούν. 4.25 το άλμα της, ωραία. Και πάλι γκρίνιαξε. Είναι πολύ γκρινιάρα η Κατερίνα, μας το ξέρουμε όλοι αυτό.
2: Γιατί γκρίνιαξε για το 4.25?
1: Δεν ξέρει η ίδια γιατί γκρινιάζει. Η ίδια δεν ξέρει γιατί γκρινιάζει.
2: Ναι. Ωραία, μην ξεχνάμε ότι έχει κάνει 4.91, έτσι.
1: Ναι.
2: Το
1: λοιπόν,
2: παλαιότερο ρεκόρ της, ναι.
1: Ακριβώς. Νίκη με 4.40 η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Ελπίζουμε το κορίτσι να φτάσει ψηλά, όσο ψηλά έφτασε και η Κατερίνα. Να κλείσουμε το Επικοντό και των Αλμάτων με τον Μανόλο τον Καραλή, ο οποίος για 8ο συνεχή αγώνα,
2: ναι,
1: δεν καταφέρει να περάσει τα 6 μέτρα. Έμεινε στα 5 μέτρα 80. Πήρε βαθμούς ranking 1212, άρα έχασε το στοίχημα. Ο Μίλτος με τα 866 πήρε 1282 βαθμουλάκια. Άρα αυτό το διήμερο στοίχημα Καραλής Τεντόγλου κατέληξε εκεί στον Βόλο υπέρ του Μίλτου. Ο Μίλτος είναι η προσωπικότητα, ο Μανόλο δεύτερος, και πρέπει να πω ότι για μένα τρίτος ως προσωπικότητα, και αυτό το δείχνουν αυτές οι βαθμολογίες του ranking, οι βαθμοί του ranking, είναι ο Γιώργος Φραγκογιάννης, ο Φρανκς, που μας έρχεται από το Μαϊάμι.
2: Ναι.
1: Ωραία, καταγωγή Πελοποννήσιος. Το ότι διάλεξε Μεσσηνιακό σημαίνει ότι είναι Μεσσήνιος. Κάποιοι λένε είναι πατρινός. Δεν μας ενδιαφέρει να είναι καλά το παιδί.
2: Ναι.
1: 400 ο Γιώργος Φρανκς. Έτρεξε σε 45-52 τα 400 μέτρα. Νίκησε άνετα και έλαβε 1144 βαθμούς ranking. Άρα είναι άξια ο τρίτος καλύτερος. Με αυτό όλοι το πιστεύουμε αυτό. Αξιοκρατικό σύστημα αμέτρηση που έχει επιβάλει η Διεθνής Ομοσπονδία. Και εφόσον κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, από τότε που χρησιμοποιήθηκε στο δέκαθλο, κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, σημαίνει ότι είναι αξιοκρατικό. Έτσι δεν είναι, Ζέτα.
2: Ωραία. Πότε είναι τώρα, ευρωπαϊκό δεν έχουμε τώρα?
1: Ευρωπαϊκό έχουμε, ξεκινάει η δεκάτη του, Δευτέρα νομίζω, δεκάτη του Αυγούστου, και ακριβώς την επόμενη ημέρα, 11 Αυγούστου, αγωνίζεται ο Μίλτος στον τελικό. Δηλώνω, λέω από τώρα, λέω από τώρα, ότι δεν είναι αργά για κάποιους να κόψουν εισιτήρια για Μπίρμιχαμ. υπάρχουν και στην...
2: Καλά, εδώ δεν πηγαίνουν εδώ στην Αθήνα.
1: Και στην θα πάνε κάποιοι. Λοιπόν, και η εξέδρα, όπως είδα το πλάνο, έχει εισιτήρια, έτσι. Και βεβαίως από εκεί πέρα υπάρχουν και τόσες, υπάρχουν 12 πτήσεις την ημέρα για Λονδίνο, θα βρούνε μια θέσουλα σε ένα αεροπλάνο. Έτσι. Λοιπόν,
2: ωραία. Έτσι, έγινε. Νομίζω. Ωραία, Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία.
1: Καλό είμαστε πάντα.
2: Καλό μεσημέρι,
1: εύχομαι. Καλό Αύγουστο, καλή Παναγιά σε όλους. Εμείς εδώ είμαστε, όποτε με θέλετε εδώ είμαι.
2: Ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
3: 94,3 Ιντερ Βέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο, δεν έχεις φέρει κινητό. Κάτι ακούω περίεργο.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κινητό.
2: Όχι, δεν έχω κινητό.
0: Ακούω μια βοή, τέλος πάντων. Θέλεις να μοιραστούμε αυτό το μικρόφωνο?
2: Πάντως, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά εδώ. Νομίζω ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οκ, δεν πειράζει, για το μάτι είναι αυτό, ξέρεις, όταν είσαι τέλειος χρειάζεται κάτι έτσι για, να, για το μάτι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα του μπάσκετ και συγγνώμη, απλά ήμουνα έτσι λίγο συγχυσμένη που δεν είπα σε καλώς ορίζουμε για το ρεπορτάζ του μπάσκετ Τζόρτζη μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα, λίγα είναι η αλήθεια θεματάκια το μπάσκετ. Έχουμε κάποια εξέλιξη, είχαμε μιλήσει σχετικά με τον Thomas Walkup και την Dubai BC. Έχουμε κάτι καινούριο, κάποια νέα προσφορά του Παναθηναϊκού?
2: Καλησπέρα Ζέτα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Τουλάχιστον όσον αφορά τον Thomas Walkup, το τι συμβαίνει. Η Ντουμπάι κατέθεσε την τελική της πρόταση στον Ολυμπιακό, ύψους $1 εκατομμύριο. Αυτό μεταφράζεται περίπου στα 870.000 ευρώ. Η πρόταση αυτή προφανώς και απορρίφθηκε. Ο Ολυμπιακός ζήταγε 3 εκατομμύρια ευρώ Ολυμπιακός για να τον παραχωρήσει.
0: Okay.
2: Με οτιδήποτε κάτω από 2 δεν υπήρχε περίπτωση και, για να συζητήσει. Η πρόταση αυτή δεν έφτανε καν το 1 εκατομμύριο. Αυτή είναι, οι Άραβες ενημέρωσαν ότι αυτή είναι η τελική τους προσφορά. Προφανώς δεν έγινε αποδεκτή.
0: Αυτή είναι η τελική, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει επαναδιαπραγμάτευση. Μάλιστα.
2: Προφανώς απορρίφθηκε γιατί απέχει πολύ από τα θέλω των Ερυθρόλευκων. Οπότε, αυτό τι σημαίνει? Οι πρωταθλητές Ευρώπης περιμένουν τον Thomas Walkup κανονικότατα στην προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Πότε είναι περίπου το έχεις?
2: Αυτό δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα δεδομένα θα υπάρξουν και συζητήσεις για επέκταση συμβολαίου και φυσικά με πολύ καλύτερες αποδοχές.
0: Μάλιστα. Σχετικά με τον Dorsey έχουμε τίποτα ως εξέλιξη?
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι, ωστόσο δεν εμπνέει και τόσο ανησυχία το όλο θέμα. Ο ίδιος δείχνει θετικός να συνεχίσει, με πολύ καλύτερο μισθό βέβαια, κάτι το οποίο θα γίνει. Όπως έχουμε πει, λίγο πάνω ένας, λίγο κάτω άλλος, θα ευρεθεί η χρυσή τομή εύκολα ή δύσκολα και θα ανανεώσει.
0: Ο φίλος ο Χεζόνια τι απέγινε?
2: Ο φίλος μου ο Χεζόνια πηγαίνει προς Cleveland, αλλά δεν νομίζω να είναι για πολύ.
0: Καλά.
2: Γιατί το λέω, πήγε στους Cavaliers, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει και τόσο πρόθεση να τον κρατήσουν.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω μήπως και ο ίδιος το κάνει για να, εντός εισαγωγικών, να εκβιάσει ένα καλύτερο συμβόλαιο στην Ευρώπη. Θα μου πει κάποιος, ρε Γιώργο, πώς θα γίνει αυτό? Στην Αμερική δεν υπάρχει αγοραπολισία, υπάρχουν τα trades, οι ανταλλαγές παικτών. Ανταλλαγές με παίκτες, με νούμερα στο draft κλπ. Οι Cavaliers είναι το πιο πιθανό να τον χρησιμοποιήσουν ως αντικείμενο ανταλλαγής.
0: Μάλιστα.
2: Σε ένα τέτοιο σενάριο, όσοι έχουν δει τι συμβαίνει με τα trades στο NBA, είναι όλα ανοιχτά. Μπορεί να βρεθεί σε μια δεκαπλή ανταλλαγή και να καταλήξει Washington, Νέα Υόρκη.
0: Λοιπόν, αυτά λέει τώρα ο Τζόρτζης Ιωάννου. Παιδιά, κρατήστε το να δούμε αν θα δικαιωθεί ή αν θα παραμείνει κανονικά. Λοιπόν, άκουγα που έλεγες με τον Ευάγγελο Μίχο σχετικά με τις νέες βλέψεις του Παναθηναϊκού με παίκτες NBAers. Τι έχουμε?
2: Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός, όπως είναι ευρέως γνωστό, ψάχνει playmaker. Ψάχνει ένα playmaker εγνωσμένης αξίας για να πάρει θέση βασικού και να μπορεί να οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η αγορά της Ευρώπης δεν είναι τόσο μεγάλη. Απόλυτα λογικό. Και ακριβώς για αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός στρέφεται και στην αγορά του NBA. Σήμερα λοιπόν ένα δημοσίευμα στην Αμερική, το οποίο το αναπαράγεται και στο Ισραήλ, το ίδιο δημοσίευμα, αναφέρει ότι δύο στόχοι του Παναθηναϊκού, δύο πιθανοί στόχοι μάλλον του Παναθηναϊκού από την αγορά του NBA είναι η Russell Westbrook και Ντιάντζελο Ράσελ, δύο πολύ δυνατά
0: όπως
2: ονόματα.
0: Όπως είπε και ο Μίχος, το Ράσελ παίζει 100%, ναι. Έτσι.
2: Ναι. Ο Ράσελ Westbrook είναι free agent στο NBA, είναι ελεύθερος, μπορεί να διαπραγματευτεί. Ο Ντιάντζελο Ράσελ βρίσκεται μέσω trade στους Grizzlies, ωστόσο και αυτούν η θέση δεν είναι και πολύ σίγουρη. Είναι περίπου σαν του Χεζόνια, είναι πολύ πιθανό να γίνει εκ νέου trade ή, να...
0: εντάξει,
2: ή ακόμα και να τον ελευθερώσουν. Να τον αποδεσμεύσουν τελείως οι Grizzlies, η ομάδα από το Memphis.
0: Θέλεις να κλείσουμε με αυτό που μου είπες και δεν το είχα πάρει χαμπάρι σχετικά με την τάση των φιλάθλων της ΑΕΚ να μην θέλουν να δοθεί στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, να μην θέλουν να δοθεί καλά, λέω, στον Ολυμπιακό, στην ΚΑΕ Ολυμπιακό, στο γήπεδό τους.
2: Ναι, να κλείσουμε και με αυτό, γιατί ήταν ένα θέμα αρκετά τσουχτερό εντός εισαγωγικών. Οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ σήμερα εξέδωσαν μία ανακοίνωση κατά του προέδρου της κίτρινης ΚΑΕ, του Μάκη Αγγελόπουλου, πως τον παρομοιάζουν για την ακρίβεια με τον προδότη της ελληνικής μυθολογίας, τον Φιάλτη.
0: Ναι, λοιπόν, όχι της ελληνικής μυθολογίας.
2: Του ελληνοπερσικού.
0: Okay.
2: Στη Θερμοπύλη, τον Φιάλτη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο τι συμβαίνει. Mm-hmm. Λόγω και της συμφωνίας για την παραχώρηση της Άννα Λαρίνα στον Ολυμπιακό, αυτό που αναφέρουν είναι πως...
3: Δεν είναι μυθολογία, ρε παιδιά, Φιάλτη.
0: Αυτό λέω. Αυτό είπα, ρε παιδιά. Πάμε.
2: Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο το τι έχουν πει. Έχουν αναφέρει πως όχι τι γήπεδο δεν θέλουν να μοιράζονται μαζί με τον Ολυμπιακό, αλλά ούτε καν τον αέρα που αναπνέουν. Αυτό αναφέρουν οι οπαδοί της ΑΕΚ. Ωραία. Το παρομοιάζουν με τον Εφιάλτη. Έχει πει ότι του γράφουν χαρακτηριστικά, Αγγελόπουλε, για εμάς τελείωσες. Έκανες την επιλογή σου για τα δικά σου συμφέροντα και θεώρησες ότι θα πέσουμε για ύπνο και όλα θα είναι καλά κλπ. Τώρα, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα,
0: πώς θα εξελιχθούν, αυτό θα επί της ουσίας μπορεί να συμβεί, δεν νομίζω ότι υπάρχει αλλαγή πορείας. Νομίζω ότι έχουν υπάρξει και υπογραφές, μάλλον, ναι, ότι έχει και τυπικά αυτό το πράγμα.
2: Δεν ξέρω τι συνεπείς μπορεί να έχει στην ΑΕΚ όλο αυτό.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά τουλάχιστον στην παρουσία του κόσμου στο γήπεδο.
0: Εντάξει,
2: έτσι,
0: εντάξει.
2: Γιατί αυτό είναι το πιο, να το πω, αυτό που υπονοούμε με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό που υπονοείται είναι ότι δεν θα υπάρχει πολύς κόσμος στο γήπεδο από εδώ και πέρα.
0: Okay, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, Τζόρτζε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Όπως είπαμε, ο Εφιάλτης θυμόμαστε ο 300 του Λεωνίδα, έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: κόλλησε έγινε, το μυαλό, κόλλησε, την αγάπη.
0: Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, ελ, ευχαριστώ, για χαρά.
2: Και όχι, 100%.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να ακούσουμε τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Δεν πολύ βλέπω πάρα πολλά πράγματα, απλώς για το σιόπι ότι κλείνει.
1: Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεκινήσουμε... αποχώρησε και Τβάι, τώρα έχουμε τις αποχωρήσεις σε πρώτο πλάνο. Μένει στην καρδιά του, όπως είπε ο ίδιος, η ομάδα αυτή και αυτή η πόλη. Εντάξει, δεν φεύγει με πώληση, αλλά στην ουσία κερδίζει το περίπου 1 εκατομμύριο που είναι το συμβόλαιό του ο Παναθηναϊκός για τον επόμενο χρόνο. Πάει στην Al Shabab, ανακοινώθηκε από την επίσημη αυτό που λέμε. Προς την Τουρκία πάει ο Σιώπη, ήταν να πάει στο ΑΠΟΕΛ, δεν έγινε κάτι, διαθέτει ο Άρης τίποτα. Από ό,τι λένε οι Τούρκοι, ότι ο Σιώπης, αλλά από ό,τι είδα, θα πάει σε μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας. Να θυμίσω ότι ο Σιώπης και ο Μπακασέτας έχουν πολύ καλό όνομα στην διπλανή χώρα.
0: Ναι, νομίζω και Τραμζοσπορ έχουν. Ο Μπακασέτας πριν έρθει στον Παναθηναϊκό, πού ήταν, ποια τουρκική?
1: Στην Τραμζοσπορ. Τώρα μπορεί να είναι και λάθος, αλλά νομίζω έχει παίξει δύο.
0: Ή στην Αλάνια Σπορ.
1: Στην Τραμζοσπορ έχει παίξει και ο Σιώπης.
0: Οπότε τώρα δεν θα πάει ο Σιώπης σε ομάδα πρώτης εθνικής, έτσι, αυτή η Καραγκιουμρούκ δεν είναι...
1: Μπράβο, είναι στη Β' στην ουσία, εθνική, δεν ξέρω πώς το λέει στην ουσία.
0: Έχουμε και τον άλλο που πετάγεται εδώ συνέχεια να κάνει παρατηρήσεις. Λοιπόν, ο Μπακασέτας ήταν στην Τραμζοσπορ. Άντε, φύγε τώρα. Ποιο πριν στην Αλάνια Σπορ, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα άλλο.
1: Τα ίδια δεν είπαμε.
0: Ωραία, γαμώ το, ναι, τον έχω εδώ πέρα, πετάγεται, ναι.
1: Ζέτα μου, δείξτε μια κίτρινη κάρτα από μένα. Για σήμερα, μια κίτρινη κάρτα, παρακαλώ.
0: Κόκκινη, κόκκινη. Λοιπόν, ωραία.
1: Από όταν με θα αποκομίσεις, σε αυτό το δρόμο είμαστε, Πακασέτας, εντάξει, είναι και μεγάλο το συμβόλαιο, ενδιαφέρει ο Αστέρας Τρίπολης, δύσκολα το βλέπω εγώ, αίσθηση, όχι ρεπορτάζ, δύσκολα με την έννοια ότι θα θέλει να πάει κάπου πιο ανταγωνιστική ομάδα, είναι και τα χρήματα στη μέση, δεν ξέρω. Πάντως φαίνεται ότι ο Κοτσόλης δουλεύει και αυτό το θέμα, των αποχωρήσεων εννοώ, και αυτό φαίνεται σιγά σιγά. Τώρα από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το μάτς της Πέμπτης, που αν ήταν πιο εύστοχοι οι παίκτες του την προηγούμενη Πέμπτη, δεν θα υπήρχαν αυτά τα θέματα για τώρα του στυλ ότι έχουμε ένα γκολ διαφορά. Γιατί αν είδα καλά, η Φερετσβάρος, η αγαπημένη μας Πάξη, την κέρδισε.
0: Ναι, ακριβώς, ναι, μας το είπε και ο Πάνος Θαραμόπουλος για την νίκη της Πάξη.
1: Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν 4 τα γκολ που πέτυχε. Νομίζω 4 ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, 4, ναι.
1: Μπράβο, καλά θυμάμαι λοιπόν. Αν και νόμιζε ότι γέρασα.
0: Όχι, παιδί μου, εσύς.
1: Λοιπόν, οπότε, γιατί το λέω αυτό, δεν είναι ένα φόβητο, έτσι.
0: Ναι, 4-2, 4-2 τη Φερεσβάρος, ναι.
1: Έβαλε 4 γκολ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει το νου του, να προσέξει, γιατί υπάρχουν και καλοδοκούν και εκπλήξεις.
0: Ναι, φυσικά.
1: Σε αυτή την περίοδο και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Προετοιμάζεται για το μάτς αυτό. Ο Ρικ Φαν Τρόγκελεν σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Μη σου πω ότι, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα να πούμε κάτι. Δευτέρα, δηλαδή Τετάρτη θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Επειδή συμμετέχει, κάνει σε πολύ καλή κατάσταση ο Ρεξάτος, εξαιρετική εικόνα του γενικά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Στην ουσία, δεν έχει βαθμό. Υπάρχει την ανάγκη να ξεκούμε και βασικό στο Ιωαννικό. Αλλά αυτό που συμμετέχει σε ένα βασικό, πιστεύω ότι θα πάρει. Βέβαια, αυτό είχε και τόσο καλή εικόνα και του Τουμπά, γιατί με τον De Frey θα έχει μαζικό δίδυμο να κινήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Σάκη μου, επειδή δεν ακούγεσαι καλά και ούτως ή άλλως δεν έχουμε πολύ ακόμη ρεπορτάζ, κάνει διακοπές. Θέλεις να μας πεις λίγο μετά για τα εισιτήρια, τι έχει γίνει, έχει ξεκινήσει η κίνηση σφοδρή ή είναι πολύ χαλαρά?
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, για σφοδρή δεν θα έλεγα σφοδρή, αλλά αν είχε 25.000 τέτοια εποχή, μια χαρά θα έρθει για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω.
0: Ναι, έκανε 25, λες, μάλιστα.
1: Ναι, έτσι υπολογίζω, θα δούμε πώς θα πάει μέσα στην εβδομάδα, γιατί για να σου πω και την αλήθεια δεν το έχω κοιτάξει σε τι φάση βρισκόμαστε. Δεν έγινε κανένας χαμός, δηλαδή με το που βγήκανε, φύγανε 15-20.000, αλλά ξέρεις, είναι Ολυμπιακό στάδιο που ο άλλος και την τελευταία στιγμή μπορεί να βρει εισιτήριο. Ηλεκτρονικά πάντα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει τον κόσμο του. 20-25.000 όπως έχει. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι
0: νομίζω. Ωραία. Ωραία.
1: Θα το δούμε. Συγγνώμη, αλλά δεν φταίω εγώ για το σήμα.
0: Όχι. Τώρα επανήλθε, αλλά εντάξει. Okay. Έγινε. Θα μιλάμε για αυτό το παιχνίδι, βέβαια, μέχρι την Πέμπτη.
1: Ναι, αυτό είναι. Ούτε σε άλλες μέρες της εβδομάδας, δεν θέλω, αυτό είναι το μάτι. Υπάρχουν κάποιες θέματα για παίκτες που δεν θέλουν. Δηλαδή, Νέλσον της Αθήνων, Νέλσον από τη Γαλατά, Σαρντάκλια, αντί να μεταδίδεις μας. Λοιπόν, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Οπότε, για το οχτάρι εννοώ, αν θα πάρει και άλλο παίκτη ο Παναθηναϊκός, εδώ θα μας τα παρακολουθούμε. Και θα τα συζητάμε.
0: Okay.
1: Καλό
0: έγινε,
1: μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Σάτη, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Ζέτα Μιγέλια.
0: Η ώρα πήγε σίως 3 και 5. Ήταν το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν από τις 2 παρεούλα. Μαζί μας βέβαια ήταν η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτ. Λοιπόν, να είμαστε καλά, αύριο θα τα πούμε και πάλι στις 2 και τώρα αυτός ο κακός άνθρωπος ο οποίος μπαίνει και διακόπτει και διορθώνει και τέλος πάντων του αρέσει συνέχεια να πετάγεται. Λοιπόν, τώρα θα έχει όλη την ώρα δική του, ένα δίωρο να πετάγεται όσο θέλει, θα πετάγεται σε εσάς. Λοιπόν, είναι το μίλα μου για μπάλα, δεν πτωείται ούτως ή άλλως, λέει ό,τι θέλει, καλά τα λέει η αλήθεια, έτσι, σωστά και ηθικά και τίμια. Λοιπόν, Θέμης Παλιούρας, 3 με 5 μίλα μου για μπάλα, πάρτε τηλέφωνο και αφήστε όλους εμάς να σας ακούμε με πολύ αγάπη. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την ακρόαση, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τα τηλέφωνα, μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943. Ξαναλέω, 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

Και ας μην ξεκινήσουμε σήμερα με ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, ας ξεκινήσουμε δικαιωματικά πάντα με το πόλο ανδρών, με την εθνική ομάδα πόλο ανδρών, όπου χθες το πρωί κατέκτησε την κορυφή του κόσμου. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, που πραγματικά είναι περίεργο αν αναλογιστεί κανείς ότι η συγκεκριμένη εθνική ομάδα είναι μόνιμα στις κορυφές, είναι μόνιμα πάρα πολύ κοντά στην κορυφή. Είναι μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει 18 μετάλλια μέχρι χθες και δεν είχε κερδίσει ποτέ, μα ποτέ στην ιστορία της, ένα χρυσό μετάλλιο. Αυτό έγινε χθες, όπου η εθνική ομάδα πόλο ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο που διεξήχθη στο Σίδνεϊ, κερδίζοντας την Ουγγαρία με 15-14 χάρη στον γκολ του Σκουμπάκη στο τέλος της αναμέτρησης. Είδαμε και τις δηλώσεις μετά των αθλητών, το πώς ουσιαστικά έφυγε ένα μεγάλο βάρος από την συγκεκριμένη ομάδα, η οποία, ξαναλέω, τα τελευταία χρόνια ήταν μόνιμα κοντά στην κορυφή, πάντα έφτανε στην πηγή και δεν έπινε νερό. Μετάλλια κατακτούσε, αλλά δεν είχε κατακτήσει ποτέ στην ιστορία της χρυσό μετάλλιο. Να, αυτό έγινε χθες. Και πλέον, όπως είδαμε για τις δηλώσεις των αθλητών μας, είπαν ότι τους έφυγε ένα μεγάλο βάρος και ότι πλέον μπορούν να παίξουν πολύ πιο απελευθερωμένα και μακάρι να έρθουν και άλλα χρυσά μετάλλια.

Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο να πούμε ότι η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κέρδισε και τους τρεις αγώνες της, και με το Μαυροβούνιο στα προημιτελικά, και με την Ιταλία στα ημιτελικά, αλλά και με την Ουγγαρία στο τελικό, στον γκολ. Αυτό σημαίνει πως στο τέλος, όταν έρχονταν οι κρίσιμες καταστάσεις, οι κρίσιμες στιγμές, πάντα υπήρχε κάποιος μεγάλος πρωταγωνιστής να βγει λίγο πιο μπροστά, όπως έγινε χθες με το Σκουμπάκι που πέτυχε το νικητήριο γκολ. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο Σκουμπάκι, είναι ομαδικό το άθλημα. Και όταν λέω ότι κάποιος έτυχε τη μία φορά να είναι ο ένας, την άλλη φορά ήταν ο άλλος, την άλλη φορά ο παράλληλος, και φυσικά όλη η ομάδα μαζί στην άμυνα, στην καθοριστική, ας πούμε, χθες τελευταία άμυνα, για να δώσει το χρυσό μετάλλιο στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Εθνική Ομάδα, στους προπονητές, στους παίκτες και σε όλα αυτά τα παιδιά που όλα αυτά τα χρόνια είναι μόνιμα με ελάχιστους πόρους, θα έλεγα, στην κορυφή, κοντά στην κορυφή. Πάντως, όπως και να έχει, πάντα μας έκαναν περήφανους και συνεχίζουν να μας κάνουν, είτε έρχονται τα χρυσά μετάλλια από στές, είτε δεν έρχονται, γιατί έχουμε δει αυτή την ομάδα πάρα πολλές φορές να έχει μεγάλες βλέψεις, να φτάνει ψηλά και εν τέλει όλο κάτι να την κρατάει πίσω, και πολλές φορές έχουμε συνδυάσει και την εικόνα αυτής της ομάδας με μεγάλες φιλοδοξίες και όμως κάποια μικρή πίκρα ή μεγάλη πίκρα, όπως θέλετε πάρτο, στο τέλος. Χθες λοιπόν όλα αυτά δεν υπήρχαν, υπήρχε μια μεγάλη χαρά, μια μεγάλη προσμονή η οποία έγινε πράξη, και η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατάφερε να πάρει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Επίσης, χθες είχαμε κάτι ακόμη πάρα πολύ αξιοσημείωτο. Είχαμε την ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ στο μήκος από τον Μίλτο Τεντόγλου. Νομίζω ήταν θέμα χρόνου. Κάποια στιγμή ο Μίλτος Τεντόγλου θα το έκανε. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα, το 8.66, όπου έκανε χθες στον αγώνα του ο Μίλτος Τεντόγλου. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος στις δηλώσεις του, ήθελε να πάει ακόμη πιο ψηλά και ότι δεν τον νοιάζουν και τόσο πολύ τα συγκεκριμένα ρεκόρ και ότι θα μπορούσε να πάει ακόμη καλύτερα. Μάλιστα, όπως ανέφερε, στο άλμα που έκανε 8.66, έκανε 3 άλματα πάνω από 8.60, είναι πραγματικά απίστευτο. Φυσικά είναι η κορυφαία επίδοση τη φετινή σεζόν στο μήκος παγκοσμίως. Έκανε 3 άλματα πάνω από το 8.60. Στο άλμα που έκανε στο 8.66 είπε ότι νόμιζε ότι ήταν άκυρο και θα μπορούσε να πάει ακόμη καλύτερα, καθώς μαζεύτηκε στο τέλος. Ενώ στο άλμα που έκανε στο 8.64, στο τελευταίο του άλμα, έχει πατήσει πάρα πολύ πίσω στην βαλβίδα και έχασε πολύ από αυτό. Ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα ο Μίλτος Τεντόγλου, νομίζω το είδαμε όλοι, και η χθεσινή μέρα μπορεί να μην άφησε απόλυτα ικανοποιημένο τον Μίλτο Τεντόγλου, πάντως θα μείνει στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Μάλιστα, να είναι χαρακτηριστικό να αναφέρουμε πως το ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα, το οποίο υπάρχει ακόμα, έτσι, είναι μαζί πλέον με τον Μίλτο Ντόγλου στο 866, κρατούσε από το 2007-19 ολόκληρα χρόνια από τα Παπαφλέσια στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας. Να δούμε αν ο Μίλτος Ντόγλου μπορέσει κάποια στιγμή να το ξεπεράσει. Πιστεύω πως θα μπορέσει κάποια στιγμή να το ξεπεράσει. Αλλά όπως είπε και ο Μίλτος Ντόγλου, κοιτάει ακόμη καλύτερα, ακόμη υψηλότερα και μακάρι να τα καταφέρει.

0: Επίσης, για να κλείσουμε και με αυτό το θέμα, υπάρχει ένα στοιχειωμένο παγκόσμιο ρεκόρ στο συγκεκριμένο άθλημα στο μήκος, το οποίο κρατάει από το 1991 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, όταν ο Μάικ Πάουελ, ο Αμερικανός, είχε κάνει 8.95, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν ποτέ θα καταρριφθεί. Κάποια στιγμή θα καταρριφθεί, δεν γίνεται. Αλλά πραγματικά μιλάμε για μια επίδοση η οποία είναι απίστευτη. 8.95 λοιπόν είχε κάνει ο Μάικ Πάουελ. Να δούμε αν κάποιος αθλητής μπορέσει κάποια στιγμή να το φτάσει το συγκεκριμένο ρεκόρ και να το ξεπεράσει. Από εκεί και πέρα πάμε στα ποδοσφαιρικά. Όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, είδαμε αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αλλά και την Παρασκευή το απόγευμα, καθώς έχουμε να τα πούμε από την Παρασκευή το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε δύο φιλικά και στα δύο απογοήτευσε, θα έλεγα, αλλά με διαφορετικούς τρόπους. Θα τα συζητήσουμε περισσότερο στη συνέχεια. Με την Αντβέρπ απογοήτευσε καθώς ήταν κάκιστη η εικόνα του. Με την Αλκμάρ είχε πολύ καλή εικόνα για ένα ημίχρονο και πάρα πολύ. Πώς να το πω τώρα. Δημιούργησε ανησυχίες, τέλος πάντων, το γεγονός ότι μέσα σε 15 λεπτά, 17 λεπτά κατάφερε να κάνει το 0-2, 3-2, όπως και να έρθει αυτό. Και ξαναλέω όπως και να έρθει αυτό, γιατί προφανώς όλοι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, πέναλτι του Ντάνι Γκαρθία. Αλλά μόνο και μόνο που δίνει το δικαίωμα να γίνει όλο αυτό και ποτέ να μην γινόταν 3-2, δεν μετράει σε καμία των περιπτώσεων το σκορ. Μετράει η εικόνα στα φιλικά, το έχουμε πει από τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας και αυτό το καλοκαίρι, για να το θυμίζουμε. Δίνει ο Ολυμπιακός το δικαίωμα, χάνει το προβάδισμά του μέσα σε 5 λεπτά, δέχεται 2 γκολ σε 5 λεπτά από την Αλκμάρ, εκεί που δεν δεχόταν ιδιαίτερες φάσεις, δεν απείλησε και πάρα πολύ, δηλαδή με ξέρεις τα 2 γκολ που έκανε στο πρώτο ημίχρονο με τον Ελκαμπή και τον Γκάρμο από μια στατική φάση από το κόρνερ που πετάχθηκε στο πρώτο δοκάρι, δεν θυμάμαι να απείλησε ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός, κάποια άλλη φάση δηλαδή. Αλλά ούτε απειλήθηκε, είχε μια καλή εικόνα και τελικά στο δεύτερο ημίχρονο χάλασε και αυτή του την εικόνα. Μπορεί να μην λέει και τίποτα, μπορεί να λέει πολλά. Όμως σε 8 μέρες ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του. Την άλλη Τρίτη παίζει με την Ναϊμέγγια, να θυμίσω, 9 η ώρα το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Έφυγε ουσιαστικά ο Τζολάκης, το γνωρίζουμε όλοι πλέον. Θα πάει στην Χάλ, θα συνεχίσει την καριέρα του, όπου θα πάρει και ένα μεγάλο συμβόλαιο γύρω στα 2.750.000 ευρώ ετησίως. Τετραετές συμβόλαιο, μάλιστα, θα υπογράψει ο Κωνσταντής Τζολάκης. Φεύγει ο Αντρέ Λουίς, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον από τις δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Καραβαπάς, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θα πάρει εξτρέμ, γιατί είπε ότι όταν φεύγει κάποιος πρέπει να καλυφθεί το κενό του με κάποιον άλλον. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πάρει εξτρέμ από τη στιγμή που έφυγε ο Αντρέ Λουίτζ, δεν ξέρω αν θα πάρει έναν ή δύο εξτρέμ. Και ο Ολυμπιακός φυσικά κοιτάζει τις περιπτώσεις του τερματοφύλακα, όπου φαίνεται να είναι κλεισμένοι. Βέβαια, κρατάμε έναν αστερίσκο πάντα στις μεταγραφές. Αν δεν υπογράψει, δεν κλείσει και ανακοινωθεί ο παίχτης, δεν μπορούμε να λέμε τόσο εύκολα ότι είναι κλεισμένοι. Αυτός είναι ο Ορτέγα, ο Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια. Του λείπει το ύψος, του λείπουν οι γεμάτες χρονιές τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, ήταν σε μια ομάδα όπως ήταν η Manchester City και πέρσι ήταν στην Nottingham Forest, όπου δεν ήταν βασικός, έκανε 10 συμμετοχές, 3 στο πρωτάθλημα και 7 στο Europa League. Από εκεί και πέρα ακούγεται ότι Τραουή, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που αγωνίζεται στην Σαρλερουά, 23 χρονών Αλγερινός, ο οποίος η ομάδα του θέλει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη, 7 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να πέριψε πρόταση του Παναθηναϊκού πριν από μερικές μέρες, πριν κλείσει τον Κάγκουα ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μίχο, όπως μας μετέφερε το πρωί στην εκπομπή Μιχίες. Από εκεί και πέρα, μιας και αναφέραμε τον Παναθηναϊκό, προετοιμάζεται για το μάτς της Πέμπτης με την Πάξη, η οποία χθες έριξε 4 γκολ στη Φερεντσβάρος, 4-2 νίκησε η Πάξη, με ανατροπή μάλιστα. Και να πούμε ότι έχουμε αποχωρήσεις. Ο Σιώπης θα συνεχίσει στην Τουρκία, στην Καραγκιουμπρούκ. Και ο Γετβάη θα πάρει ένα συμβόλαιο, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αληθές. 4 εκατομμύρια ευρώ από την Al Shabaab, την ώρα που είχε αιτήσεις απολαβές το 1 εκατομμύριο ευρώ από τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Ειδικά για ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Τιν Γετβάη, με όλο το σεβασμό, έτσι. Αλλά 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον Γετβάη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το συγκεκριμένο νούμερο. Και φυσικά και ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για την Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός κρατάνε τις τύχες στα χέρια τους και μακάρι να προκριθούν και οι δύο την Πέμπτη το βράδυ. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Καλησπέρα κύριε Νέοφιτ, σας ακούμε, ναι.
1: Ναι, και καλή βδομάδα να έχουμε, μια βδομάδα φυσιολογική. χωρίς τα σαραντάρια που λένε. Λοιπόν, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου.
0: Κάτι ενδιάμεσα θα έλεγα, κύριε Νεόφιτ, από αυτό που είχαμε τις τελευταίες 2-3 μέρες με αυτά τα οποία είχαμε πριν μια εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Εσπορ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριας και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να ξεκινήσουμε όπως είπες με το πόλο. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Αυτοί είναι γίγαντες αθλητές. Προσπαθούσαν τόσα χρόνια και όμως τα καταφέρανε με το πείσμα τους και με την καλή τεχνική που έχουν μέσα στο πολύ δύσκολο άθλημα στο νερό. Το νερό είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να δώσω και συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, το Τεντόγλου και τους υπόλοιπους που πήγανε πάρα πολύ καλά. Και εμείς οι φιλαθλητές θέλουμε να βλέπουμε πάντα επιτυχίες σε όλα τα αθλήματα, εκτός από τις ομάδες που υποστηρίζουμε. Να πω τώρα για τις ομάδες, κύριε Θέμη,
0: ναι.
1: Έχουν καταντήσει σαν τράπεζες. Ακούς όλο για εκατομμύρια, ο ένας 30 εκατομμύρια, ο άλλος 500 εκατομμύρια. Άμα δεν υπήρχε το ΠΑΕ, εγώ θα έλεγα τη μια ομάδα εθνική, την άλλη Eurobank, την άλλη Alphabank, έτσι θα τις είχα ονομάσει. Για πολλά εκατομμύρια. Τώρα ο Παπαίνο ξέρουμε όλοι 250 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτός έχει πιο πολύ αξία και από ένα αεροπλάνο. Και δεν είναι αδικό, κύριε Θέμη, που υπάρχουν και άνθρωποι δεν έχουν να πάρουν ψωμί να πάνε. Και αυτοί με το παραμικρό 50 εκατομμύρια, 40
0: κύριε
1: εκατομμύρια.
0: Κύριε Νόβιτε, δεν έχετε άδικο αυτό που λέτε, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα έσοδα και αυτή η εμπορικότητα και κάπως έτσι λειτουργεί η αγορά, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Σίγουρα συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να πεινάνε και άλλοι ξοδεύουν τα εκατομμύρια, λες και είναι στραγάλια. Αλλά ναι, έτσι λειτουργεί η αγορά, είτε μας αρέσει είτε όχι, καλώς ή κακώς.
1: Και κάποιος σε αυτή όλη την ιστορία του αθλητισμού είναι έξυπνος και κάποιοι άλλοι είναι τα κορόιδια. Φυσικά οι πρόεδροι δεν πιάνονται κορόιδια ποτέ. Ξέρουν σε ποιο πόσο πάνε αυτοί. Και το κακό είναι ότι οι φίλοι σκοτώνονται μεταξύ τους. Δηλαδή ακόμα και σε ραδιοφωνική εκπομπή λίγοι είναι που δεν κατηγοράνε ο ένας τον άλλο. Περισσότεροι δηλαδή, ας τον άνθρωπο εκεί πέρα να πει την άποψή του. Αυτό πιστεύει, αυτό λέει. Εγώ βγαίνω 10 χρόνια στα ραδιόφωνα, ποτέ δεν έχω κατηγορήσει ούτε δημοσιογράφους ούτε φιλάθλους κανέναν. Θα πει τι τόσο καλό είμαι, όχι. Είναι έτσι ο χαρακτήρας μου. Και προσπαθώ με τον συνάνθρωπό μου να είμαι αγαπημένος. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πω χαιρετίσματα σε όλους. Φυσικά στην αποστολή που δεν ξεχνιέται με τίποτα. Στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, τον κύριο Θανάση στους Αγίους Δώρους, τον κύριο Γιώργο από τον Χολαργό και να ευχαριστήσω και τους Γιώργηδες που έχουν πει τα καλύτερα λόγια για μένα και το ίδιο και εγώ θα λέω για αυτούς πάντα. Καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφιτε. Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη γραμμή, να διορθώσω κάτι που είπα εκ παραδρομής. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έχει βάλει τον νικητήριο γκολ χθες κόντρα στην Ουγγαρία. Ο Σκουμπάκης έχει βάλει 5 γκολ, βγήκε πρώτο σκόρερ, αλλά δεν έχει βάλει τον νικητήριο. Ο Σκουμπάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάει και φυλάει στη συνέχεια τον Στέλιο Αργυρόπουλο στους πανηγυρισμούς. Θα το διορθώσω αυτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ακούγομαι, Στέργε. Ακούγομαι, Θέμη.
0: Ακούγεσαι, ναι.
2: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Σου κάνω την πρώτη ερώτηση και θα με ενδιαφέρει πολύ.
0: Ναι. Γιάννη, δώσε μου λίγο. Τι έχουμε. Ναι, Γιάννη, δεν ξέρω, μας ακούς.
2: Βγήκε ένας ήχος από σένα, ναι. Εγώ σε ακούω.
0: Ναι, ωραία, σε ακούω, ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Με ενδιαφέρει η γνώμη του Γιώργου από το Λονδίνο, την οποία την εκτιμώ γιατί έχει γνώσεις. Για το εξής. Έχουμε ένα τερματοφύλακα του Τζολάκη που ξέρει την άμυνα, το ξέρουν και οι αμυντικοί. Είναι πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια. Είναι και σε μικρή ποδοσφαιρική, πολύ μικρότερη ποδοσφαιρική ηλικία από τον Ορτέγκα και κυρίως είναι και πιο ψηλός, έτσι. Πράγμα που χρειάζεται σε ένα τερματοφύλακα γιατί γίνονται σέντρες και από κόρνερ. Και κόρνερ. Ναι ή όχι.
0: Περίπου, ακούγεσαι Γιάννη, ναι, για συνέχισε.
2: Λοιπόν, συμφωνείς αυτό που σου λέω, ότι ο Τζολάκης έχει όλο το πακέτο και καλός με την μπάλα στα πόδια και σε πολύ μικρότερη ποδοσφαιρική ηλικία από τον
0: Ορτέγκα. Ναι, όλα τα έχει, όλα τα έχει. Δεν νομίζω ότι υστερεί κάπου δυνάμια, πάρα πολύ.
2: Γνωρίζουν οι αμυντικοί, έπεσε κάποια χρόνια στον Ολυμπιακό και είναι και ψηλός, πράγμα που χρειάζεται στα κόρνερ.
0: Είναι ψηλός, είναι καλός με την μπάλα, διαβάζει το παιχνίδι και.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Λοιπόν, έκανε προσπάθεια ο Ολυμπιακός γιατί ξέρω ότι η ΧΑΛ, η οποία είναι μια νεοφώτιστη ομάδα και του χρόνου είναι πολύ πιθανό να ξαναφουντάρει πάλι σε Β' Εθνική. Η ΧΑΛ το έδωσε γύρω στα 2,5 με 2,5 εκατομμύρια. Το έκανε πρόταση ο Ολυμπιακός να του κάνει μια διετή ανανέωση με 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν ήταν θέμα τα λεφτά για τον Τζολάκη. Το θέμα ήταν ότι ήθελε να πάει στο εξωτερικό να παίξει. Θα πάει στην Πρέμιερ Λίγκ που κάθε εβδομάδα θα παίζει με την Arsenal, με την. Ναι. Ποιο το λέει αυτό, εμεί το λέμε αυτό τώρα εδώ στην Ελλάδα.
2: Το λέμε γιατί κοιτάξτε.
0: Γιάννη, μείνε στη γραμμή, να πάω διαφημίσει και να επιστρέψουμε σε 3 λεπτά.
2: Ναι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
1: Μείνε άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο τη σημερινή εκπομπή. Πάμε να περάσουμε και πάλι στο Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ήθελε να παίξει στη χάλα, αυτό είναι λίγο ύποπτο, η οποία είναι νεοφώτιστη. Και η οποία μπορεί να πέσει, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται εδώ. Είναι δύσκολο το αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να πέσει στην Αγγλία.
1: Μπράβο, αλλά αυτή Γιάννη είναι νεοφώτιστη. Ένα αυτό. Και ξέρει γιατί είναι ύποπτο. Γιατί ο ιδιοκτήτη τη ομάδα, ο Αρτζούν, είναι συνεταιράκι του Αλαφούζου, το ξέρει αυτό.
0: Ναι, ωραία και.
1: Λοιπόν, τον έβαλε ο Ολυμπιακός, αν έξυπνος που είναι, να υπογράψει κάποια ρήτρα ότι αν έρθει στην Ελλάδα, εντάξει θα φύγεις, αλλά όταν έρθει στην Ελλάδα δεν θα πας πουθενά άλλου, θα είμαστε εξηγημένοι, θα υπάρχει ρήτρα αν πας ένα Παναθηναϊκό, ας πούμε.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, ρε Γιάννη. Δεν νομίζω ότι ο Τζολάκης θα διάλεγε τον. Το λέμε με κάθε φύλαξη, αλλά μιλάμε. Ναι, okay, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, τον είχε πάρει σε μικρή ηλικία από τον Πλατανιά.
1: Αν είσαι επαγγελματίας είναι και δεν το ξέρει, το ναι. Έκανε αυτό. Του λες,
0: δεν το ξέρω, δεν το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει.
1: Για το μέλλον σου. Αλλά αν γυρίσει Ελλάδα, ανήκει στον Ολυμπιακό. Αλλιώς θα υπάρξει ρήτρα 15 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι, ξαναλέω όμως, δεν μπορείς να κόψεις το μέλλον ενός παιδιού που
1: να
0: θέλει.
1: Να μην το κόψεις, φύγε.
0: Ναι, να πάει σε κάποια άλλη ομάδα στο εξωτερικό με τον φόβο μήπως όταν γυρίσει
1: όχι,
0: δεν πάει πάνω στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, πήγαινε. Αλλά αν ξανάρθει σε Ελλάδα, υπάρχει ρήτρα εδώ. Ο Ολυμπιακός θα σπράξει 15 εκατομμύρια ευρώ να πα σε άλλη ελληνική ομάδα. Σε ένα Παναθηναϊκό, ας πούμε. Τη στιγμή που άλλο είναι συνεταιράκι του Αλαφούζου. Καταλάβεις, λέμε, πρέπει να είμαστε πονηρεμένοι. Ένα αυτό. Δεύτερον, για το θέμα του Χαφ.

0: σωματών των Αγγλικών που θα πάνε και άλλες ομάδες, ο άλλος είναι πιο αξιόπιστος σαν παίχτες.
1: Ναι.
0: Αυτά κοιτάς. Κοιτάς τον παίχτη που θα σου δώσει λύσεις.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχουν πολλοί παίχτες. Η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ξαναλέω δεν υπάρχει θέμα
0: περίξεων. Προφανώς θα έρθει πολύ περισσότερο ο Μπέρτ, το λέω εγώ.
1: Ναι, δεν
0: και
1: το ξέρω.
0: Τρίτο και τελευταίο για τις ακαδημίες. Έμαθα ότι η Μίλαν ήρθε και πήρε σαν κυρία από τον Ολυμπιακό ένα 16χρονο παίχτη, τον Πέτρο Ζορμπά, το άκουσες.
1: Ναι.
0: Σε ρωτάω κάτι. Επειδή μια ομάδα επενδύει στις ακαδημίες της κάποια εκατομμύρια, δεν είναι φραγκοδιφραγκά, είναι λάθος.
1: Ναι, σωστά είναι.
0: Λοιπόν, ποιος ο λόγος να τα επενδύεις και τα επενδύει όχι για κάποιο λόγο, αλλά γιατί στους 10 παίχτες, στους 20 που θα μαζέψεις στην ακαδημία, στους 40, θα τις βγουν και οι τρεις που θα κάνουν τη διαφορά και θα βοηθήσουν την ομάδα και οικονομικά και για να στελεχώσουν την ομάδα, ναι ή όχι.
1: Ναι.
0: Ποιος ο λόγος λοιπόν να έχεις τις ακαδημίες όταν μπορεί ο οποιοδήποτε και σου παίρνει ένα παίχτη που αξίζει.
1: Κάτσε ρε Γιάννη, περίμενε λίγο. Η Μίλαν πήρε παίχτη, δεν πήρε οποιοδήποτε.
0: Όποιος να είναι. Δηλαδή όποια Μίλαν έρχεται στον Ολυμπιακό, στην ακαδημία του, δεν φορεί εδώ τον παίχτη. Τι λες ρε κύριε. Αν θέλεις παίχτη, τον έχεις δέσει με ρήτρες, μάλιστα. Δώσε μας 10 εκατομμυρία και πάρτον. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Μάλιστα. Ναι, ξαναλέω πάντως πως δεν είναι όποια Μίλαν. Δεν είναι ότι πήγε κάποια άλλη ελληνική ομάδα και πήρε τον παίκτη.
0: Όχι, όχι, η όποια Μίλαν. Μετά θα σου έρθει από τη Μίλαν η Μπάγερν.
1: Ωραία.
0: Αλλά,
1: δηλαδή έρχεται. Δεν είναι διαφήμιση αυτό ότι έρχεται η Μίλαν και παίρνει έναν ποδοσφαιριστή
0: αξίζει. Διαφήμιση δεν είναι φήμιση γιατί σου παίρνει όποιο παίκτη αξίζει. Όποιο αξίζει έρχομαι και τον παίρνει. Δεν είναι εσύ υπολογίζει.
1: Πώς το λέμε αυτό, ρε Γιάννη, όταν πριν 2 χρόνια η Ακαδημία του Ολυμπιακού κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Η Μίλαν, ξαναλέω, η Μίλαν πήρε παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Τι πια Μίλαν. Θα πρέπει η Μίλαν σαν Μίλαν να πληρώσει για να πάρει ένα παίχτη. Ο άλλος έχει επενδύσει χρήματα σε ακαδημίες για να τον ανεβάσει αυτόν. Είναι δυνατόν να τον χάνει τζαμπά.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η γνώμη σου.
1: Η γνώμη μου σου είπα και νωρίτερα ότι.
0: Σαν επιχείρηση. Επενδύσει εκατομμύρια και όπου πήγε αξίζει έρχεται ο άλλος και στον παίρνει. Ποιος ο λόγος να διατηρήσει ακαδημίες. Θα πέσει έξω, θα βαρέσει τη διάλυση.
1: Θα βαρέσει για άλλες Ολυμπιακός που πήρε 2 χρόνια ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο με τις ακαδημίες.
0: Τις ακαδημίες
1: η Μίλαν πήρε παίχτη τον Ολυμπιακό. Δεν πήγε κολλού ποτέ νίτσα και λέει
0: ναι, αλλά η Μίλαν ήρθε και τον άρπαξε. Αν τον πληρώνε θα ήταν αλλιώς.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω με τι. Πώς πήγε αν τον είδες πλήρωσε.
0: Ο Ατρόμητος για να ξέρει τη δουλειά του δεν θα τον άρπαξε μπαγκερνό, τον πούλησε ο Ατρόμητος.
1: Ναι, γιατί το παιδί του συγκεκριμένο, ο Καρανδρίκας, είχε συμβόλαιο με τον. Είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο παιδί ο Ζορμπάς που πήγε στην.
0: Μπράβο. Εδώ υπάρχει το θέμα λοιπόν. Δεν μπορεί 16χρονα παιδιά να υποχρεώνουν από συμβόλαιο. Το συμβόλαιο, εγώ από ό,τι ήξερα μέχρι τώρα, εάν ο παίχτης έγινε 18 και δεν υπέγραψε συμβόλαιο, μπορούσε άλλο να τον πάρει. Αλλά το πρώτο συμβόλαιο ανήκει πάντα στην ομάδα που τον αναδείκνει τον παίχτη.
1: Ναι, γιατί να μην υπάρχει συμβόλαιο, δεν το καταλαβαίνω σε παιδιά 16.
0: Αυτά είναι στοιχεία. Που δεν είναι στοιχεία, είναι στοιχεία που δείχνουν οργανωσιά. Δηλαδή, δεν είσαι με ρήτρα στον παίχτη ώστε να ξέρει ο άλλος ότι θα πληρώσει για να τον πάρει. Δεν λέμε να τον πάρει η Μίλαν. Θα πληρώσει σαν Μίλαν, κύριε. Όχι τζάμπα, στο τζαμπέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χαιρετώ και θέλω και τη γνώμη του Γιώργου ιδιαίτερου σε αυτά τα θέματα που έδειξα πάνω.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Ο Δημήτρης από το Κερατσίδη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Εγώ βέβαια εντάξει, συνήθως εγώ έχω το χαβά μου. Εγώ θα μιλήσω λίγο για Στίβο. Πήρα σαν αφορμή για τον Ντόγλου που είπες.
1: Ναι.
2: Να πω ότι στον ίδιο αγώνα τρεις φορές από πάνω από 8.60 μόνο ο Καργλιούς το έχει κάνει, έτσι.
1: Ναι.
2: Κανείς άλλος αθλητής το έκανε τώρα τον Ντόγλου. Εγώ πιστεύω ότι καλά, σίγουρα είναι κορυφαίος. Αν δεν κάνω λάθος, ό,τι λέω τώρα, γιατί προσπαθώ να σκεφτώ το μυαλό μου, μπορεί να κάνω και ένα μικρό λάθος, έτσι, συγχωρέστε. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει πάρει σε όλους τους μεγάλους αγώνες, δηλαδή Ολυμπιάδες, παγκόσμια ανοιχτά, παγκόσμια κλειστά, ευρωπαϊκά ανοιχτά, ευρωπαϊκά κλειστά. Αν έχει πάρει 11 μετάλλια, τα 10 είναι χρυσά, είναι αργυρό. Αυτό δείχνει τη διάρκεια του. Ο άνθρωπος είναι τεράστιος. Ανεξάρτητα το τι πηδάει, πόσο πηδάει κτλ.
1: Ναι.
2: Επίσης πήρα σαν αφορμή από αυτό να πω, επειδή είπες για το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος που είναι τόσο παλιό.
1: Το 895.
2: Να πω ότι νομίζω ότι το έχω ξαναπεί ότι είπαμε μπορεί να κάνω λάθος μία χρονιά. Το 85 είναι της Μαρίτα Κόχ, αν δεν κάνω λάθος είναι 47.

0: 60 στα 700 μέτρα και από το 83, που θυμάμαι εγώ τώρα τα παλιότερα, ας το πούμε, τη Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα στα 800.
1: Ναι, στοιχειωμένα ρεκόρ.
0: Και πρόσεξε, και έτσι όπως είναι, δεν σπάνε. Δεν είναι ότι είναι στοιχειωμένα. Ναι. Δηλαδή, προοπτική, ας πούμε, τώρα, κοντά στο, αν θυμάμαι καλά, κοντά στο 1,53 που είναι της Κρατοσβίλοβα, τη θυμάστε την Κρατοσβίλοβα?
1: Δεν την θυμάμαι, είναι αρκετά παλιά.
0: Θα μου κάνεις μια χάρη.
1: Την έχω διαβάσει, αλλά δεν τη θυμάμαι να αγωνίζει.
0: Όχι, στην εμφάνιση τη θυμάσαι?
1: Ναι, την έχω δει.
0: Μιλάμε, ας πούμε, ότι... Φοβερό σώμα, δηλαδή, οικοδόμος σκέτος είναι, δεν το λέω ρατσιστικά. Ήτανε. Επίσης θέλω να πω ότι μερικά, ας πούμε, έτσι παράξενα. Ο Edwin Moses, καλά αυτό το θυμάμαι γιατί είναι εύκολο θα καταλάβεις, είχε να χάσει τα 400 εμπόδια, 120 αγώνες, 122, 123, κάτι τέτοιο, είχε να χάσει σε πάνω από 106-107 τελικούς συνεχόμενους και είχε να χάσει, για την ακρίβεια, γι' αυτό σου λέω είναι εύκολο το θυμάμαι, 9 χρόνια, 9 μήνες και 9 μέρες αίτητος. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ξαναγίνει, όπως δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό που έκανε, να το πω στα γρήγορα, ο Καρέλη. Επίσης, ας πούμε, η Ούρλη και Μάιφαρ, 16 χρόνια και κάτι είναι μικρότερο, που έχει πάρει χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, στο άλλο μας ύψος ήταν. Και από και δύο κατοφθέματα, να μην σας αλήσω, τα οποία εμένα μου κάνουν εντύπωση. Το ένα είναι ο Αλμπέρτο Χουαντορένα, το 72 και 76. Ο Κουβάνος, λευκός Κουβάνος, ο οποίος κέρδισε και τα 400 και τα 800 και είναι ο μοναδικός αθλητής στον κόσμο που έχει κερδίσει. Υπάρχουν να έχουν κερδίσει, ας πούμε, 800, 1500, 200, 400, αλλά 400, 800, τα δύο παραπεταμένες ταχύτητες είναι μόνο ο Χουαντορένα. Δύο είναι απέναντι. Ξέρεις ποιος είναι ο τελευταίος λευκός αθλητής που κέρδισε τους Αμερικάνους στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα 100 και στα 200? Αν τα τρώει ακουστά από τώρα, πρέπει να το ξέρει.
1: Όχι, δεν
0: το πρόλαβα.
1: Ναι, ποιο είναι?
0: Ο Βαλερί Μπορζό. Στο Πανευρωπαϊκό μετά έκανε ο φτερωτός γιατρός ο Παπαγιωργόπουλος, ήρθε δεύτερος με 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Και ο μοναδικός, μαζί με τον Φάραχ, τον Άγγλο, που είχε κερδίσει σε δύο συνεχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες 5 και 10, λευκός όμως, είναι ο φιλαθρός Λάσε Βίρεν. Εκείνο που, και κλείνω, εκείνο που μπορώ να το προσάψω, που μου έκανε εντύπωση τότε, γιατί μιλάμε για 72-76 αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι εξαφανιζόταν 4 χρόνια, ένας αδύνατος με μουσί ήταν, εξαφανιζόταν για 4 χρόνια, δεν πήγαινε σχεδόν σε κανένα αγώνα και εμφανιζόταν στους Ολυμπιακούς και τα σάρων όλα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα τα οποία μας ανέφερες. Να είστε καλά.
0: Τίποτα.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη. Δεν έχουμε 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Να πούμε σχετικά με τον Ζορμπά που πήγε από τον Ολυμπιακό στη Μίλαν ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε υπογράψει, δεν είχε επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο παίχτης με τον Ολυμπιακό πήγε στην Μίλαν. Ο Ολυμπιακός έβαλε στα ταμεία του 60.000 ευρώ που είναι τα τροφεία τα οποία υπάρχουν, τα τροφεία της FIFA όσον αφορά την ακαδημία στην οποία αγωνίστηκε ο παίχτης σε αυτές τις ηλικίες. Πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας. Ξαναλέω, είναι ελεύθερες οι γραμμές, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα φίλε Θέμη, υπάρχει κάποιο νεότερο με τον Γιαζίτσι? Έχει αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό? Ευχαριστώ. Τζόρνταν, δεν υπάρχει κάποιο νεότερο με τον Γιαζίτσι. Είναι, έχει υποστεί ρήξη χιαστού ο Γιαζίτσι. Είναι παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά θα χάσει, αν όχι όλη τη χρονιά, σχεδόν όλη τη χρονιά φέτος με τον Ολυμπιακό. Πάντως έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και βρίσκεται κανονικά στην ομάδα όπου κάνει την αποθεραπεία του. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Πολύ σωστές οι παρεμβάσεις στην προηγούμενη εκπομπή, τους έβαλε στη θέση τους, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, εντάξει, δεν ήθελα να τους βάλω στη θέση τους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. Αλλά ακούμε εδώ τώρα από τον Γιώργο να μας λέει ελληνική μυθολογία, τον Εφιάλτη. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει κάπως να τα προλαβαίνουμε και να μην ακούγονται στον αέρα, έτσι. Προφανώς ήταν υπαρκτό πρόσωπο ο Εφιάλτης, δεν πρόκειται για καμία μυθολογία. Και στη συνέχεια, απλά ανέφερα ότι έπαιξε στην τελευταία του ομάδα χρονικά, ήταν στην Τρασμπονσπορ του Μπακασέτα, που έπαιξε από το 21 μέχρι το Γενάρη του 24 που πήγε στον Παναθηναίκο, και πιο πριν είχε παίξει 2 χρόνια με την Αλάνιασπορ. Μάλιστα με την Τρασμπονσπορ είχε πάρει και πρωτάθλημα ο Μπακασέτας, έτσι. Να είσαι καλά πάντως, Γιάννη. Ο Βασίλη λέει: Θέμη, ο Μπομπ Μπίμον το 1968 στο Μεξικό σε Ολυμπιακούς Αγώνες είχε κάνει παγκόσμιο με άλμα 890 που κράτησε μέχρι που το κατέριψε ο Πάουελ, λέει ο Βασίλης. Πολύ σωστά το αναφέρει ο Βασίλης και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια που κάνει να σπάσει το κάθε παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί από το 1968 που μας λέει και εδώ ο φίλος ο Βασίλης, μετά έσπασε το 1991, δηλαδή 23 χρόνια μετά, και είναι ένα ρεκόρ το οποίο πλέον κρατάει επισήμως 35 χρόνια. Να είσαι καλά, Βασίλη. Η Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: Περήφανη Γαβρίνα, θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον κύριο Γιώργο, στον Νεόφυτο, στον Σάκη, στην αδυναμία μου στον Παλιουράκο. Θέλω να πω ότι το πρώτο γκολ ήταν offside, το δεύτερο με δύο μπάλες πεζόταν και στο τρίτο πέναλτι Μαϊμού. Μονάχα έτσι χάσαμε και με διαιτητή Ολλανδό, λέει η Αποστολή. Φιλικά η Αποστολή δεν έχει να κάνει με το πώς έχασε ο Ολυμπιακός ή με το πώς κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Έχει να κάνει με την εικόνα του αγώνα, έτσι. Ότι στο δεύτερο ημίχρονο δίνει το δικαίωμα η Αλκμάρ να το γυρίσει το παιχνίδι από 0-2 σε 3-2, όπως και να έγινε αυτό. Όσον αφορά το offside, το έχω δει, δεν έχει καμία σημασία, έτσι, καμία απολύτως σημασία. Είμαι και θα είμαι Γαβρίνα, εγώ έχω 48 και κάποιοι άλλοι 20, λέει. Οκ, να σε καλά, Αποστολία. Ο Λευτέρης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Κούρασες, Γιάννη, κούρασες. Τον πούλησε ο Ολυμπιακός στον Ζορμπάου. Γιατί τον πούλησε Λευτέρη ο Ολυμπιακός? Επειδή δεν είχε επαγγελματικό συμβόλαιο, τα τροφεία πήρε ο Ολυμπιακός. Έβαλε 60.000 ευρώ. Πήρε από τον Ζορμπά. Αλλά παιδιά, ξαναλέω, πήγε στη Μίλαν, έτσι. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ομάδες παγκοσμίως. Δεν πήγε σε μια άλλη ανταγωνιστική ομάδα στην Ελλάδα να πει ότι πάει ο καθένας και παίρνει όποιον θέλει από τον Ολυμπιακό. Ο Μάνος λέει: Όταν είναι ανήλικος μιλούν οι γονείς. Εδώ ο δικός μας ο Μάνος Σταραμόπουλος. Να είστε καλά, Μάνο. Πάμε και σε ένα ακόμα. Όχι, πάμε. Έχουμε γραμμή. Πάμε στη γραμμή και μετά στα υπόλοιπα μηνύματα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
1: Έλα, Γιάννη, τι κάνεις?
2: Καλά, Θέμη, καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Όλα καλά, φίλε, όλα καλά.
2: Άκουσα, έβρεξε πάνω.
1: Έβρεξε. Καλά, την Παρασκευή ήτανε. Την Παρασκευή έγινε χαμός, δεν μπορείς να καταλάβεις.
2: Αλλάζει.
1: Όχι, κακός χαμός. Από τις ελάχιστες φορές που το έχω δει στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Με χαλάζει, με αέρα.
2: Ήταν τόσο πολλά.
1: Ήταν ένα τέταρτο που ήταν λες και γινόταν η καταστροφή του κόσμου. Δεν μπορείς να καταλάβεις.
2: Με βροχή τώρα κατά.
1: Όχι, έριξε για ένα τέταρτο 20 λεπτό. Απίστευτη βροχή. Όταν λέμε απίστευτη βροχή, απίστευτη βροχή. Αλλά δρόσησε πάντως αυτές τις μέρες. Τώρα πάλι ανεβαίνει η θερμοκρασία.
2: Έτσι, εμάς το ίδιο. Και εμάς έπεσε 2-3 μέρες, τώρα ανεβαίνει. Αλλά εμάς έβρεξε. Ξέρεις, η καλοκαιρινή βροχή είναι ευλογία μεγάλη, πραγματικά.
1: Ναι.
2: Να βρέξει έτσι λίγο, να δροσίσει λίγο.
1: Να δροσίσει, να βρέξει ωραία, όχι όπως έκανε την Παρασκευή. Γιατί
2: ναι, εντάξει, δεν το ξέρα. Κάτι πήρε το φτύ μου στις ειδήσεις στην ΕΡΤ, αλλά δεν το κατάλαβα. Εντάξει. Ήταν παροδικό όμως, ήταν πρόσκαιρο, δεν ήταν κάτι το οποίο κράτησε πολύ την ώρα, όπως είπες.
1: Δεν κράτησε. Ναι. Όχι, κράτησε ένα τέταρτο, μετά έριχνε λίγο βροχούλα, χαλαρά όμως, όχι κάτι ιδιαίτερο.
2: Χάρηκα ιδιαίτερα τον Δημήτρη από τον Κερατσίνη, αδελφέ. Πάρα πολύ καιρό να τον ακούσω. Ακούσα τον, νομίζω, προχτές πάλι, στον Κατσάτσο, νομίζω, πήρε χτες. Ωραίος, ανοίγει ωραία θέματα ο Δημήτρης.
1: Ναι, ανοίγει ωραία θέματα ο Δημήτρης.
2: Θύμισε μου όλους αυτούς που ανέφερε, παιδικούς μου ήρωες. Ήταν τα χρόνια που ασχολούμουν πάρα πολύ, που ήξερα τα παγκόσμια ρεκόρ όλα. Χουαντορένα, Καρτοσβίλοβα, η Μέιφαρ που ήταν πιτσιρίκα. Τέλος πάντων, ήταν ωραία πράγματα. Και διότι έβλεπα λίγο από την ΕΡΤ που εκπέμπει εδώ στην Κύπρο τους αγώνες, και είχα δει τα 3-4 άλματα του Τεντόγλου. Μετρά τελικά το Πανελληνίον, ισοφάρισε.
1: Ισοφάρισε, 8-6-6, μετράει κανονικά.
2: Όχι, επειδή τα ένα. Τρεις φορές που πήδησε είναι 866.
1: Ναι.
2: Δεν μέτρησε το πρώτο. Λέει ότι είχε ένα ευνοϊκό άνεμο.
1: Ναι, δεν το είδα, θέλω να σου πω την αλήθεια, Γιάννη. Πάντως, το 866 μέτρησε κανονικά. Έχει πλέον ισοφαρίσει επίσημα το ρεκόρ. Το άλλο που μέτρησε κανονικά ήταν το 864.
2: Υπήρχε ακόμα ένα 866 που δεν μέτρησε λόγω του ευνοϊκού άνεμου. Εντάξει, okay, άρα πρέπει να.
1: Πάντως το 866 και το 864 έχουν μετρήσει σίγουρα. Στο 864 μάλιστα πηδάει πάρα πολύ πίσω, πατάει 10 εκατοστά περίπου πίσω τη βαλβίδα.
2: Ναι, θα μπορούσε πολύ. Να πήγαινε πάνω από 870 δηλαδή.
1: Ναι, θα μπορούσε άνετα να πάει πάνω από 870.
2: Δικαιούται το αδερφέ.
1: Και όπως είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις, το 866 αυτό που μέτρησε, που ισοφάρισε το ρεκόρ του. Τσάτουμα είπε ότι νόμιζε ότι ήταν άκυρο και ότι μαζεύτηκε λίγο στο τέλος, θα μπορούσε να είχε πάει ακόμα καλύτερα έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, μπορεί να επιφυλάσσεται για το μέλλον ίσως, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μακάρι θα πω και μακάρι να πάει και ακόμη και ψηλά.
2: Σπουδαίος αθλητής πραγματικά.
1: Πραγματικά σπουδαίος.
2: Μακάρι, εν τω μεταξύ φαίνεται να κάνει καλή δουλειά του από εμάς, κύριε αδελφέ. Το θέμα είναι ότι μπορεί άλλου να προπονήσει να αφήσει κάποιον μαζί με τον Τεντόγλου άλλος της άξιος. Παράξενο.
1: Τι να είναι, της άξιος με τον Τεντόγλου κάποιος να είναι εισάξιος.
2: Ναι ρε, όπως προπονεί τον Τεντόγλου να προπονήσει και κάποιους άλλους.
1: Εντάξει, δεν πάει ακριβώς έτσι ρε Γιάννη, γιατί... όχι, ας πούμε και ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής με τους συμπαίκτες του την ίδια προπόνηση κάνει. Δεν σημαίνει ότι γίνονται οι ίδιοι παίκτες.
2: Α, σωστά, ναι.
1: Κατάλαβες πως το λέω.
2: Ναι, έχεις δίκιο, δεν θα βλακεί.
1: Είναι και λίγο ταλέντο, είναι και λίγο η καθημερινότητα του καθενός, είναι και η σωματοδομή του καθενός, είναι πάρα πολλά πως είναι ρολότσι.
2: Ναι, αλλά να μην βγω, πάντα βγάζαμε καλούς στο μήκος, μακάρι να βγει ακόμα κάποιος άλλος φάμιλος του.
1: Μακάρι Γιάννη, πραγματικά μακάρι.
2: Αυτό που είπε η Αποστολία, έχει δίκιο, εσύ εντάξει λες δεν έχει σημασία. Αλλά εντάξει, ήταν κάκιστος ο Ολυμπιακός τα τελευταία 25 λεπτά, εξαφανίστηκαν από το γήπεδο. Ναι. Μέχρι το 70-75 η εικόνα της ομάδας ήταν καλή.
1: Στο πρώτο ημίχρονο θα λέγα ήταν καλύτερη και στη συνέχεια
2: μέχρι το 70 δεν απειλήθηκε, εντάξει.
1: Ναι, μέχρι το 65-70 δεν απειλήθηκε και θα μπορούσε μάλιστα να έχει πέντε και τρίτο γκολ, ας πούμε, εκεί που το χάνει ο Ταρέμι.
2: Μάλιστα, αλλά... με το Μασούρα.
1: Ναι, αυτό που εξετάζουμε όμως Γιάννη είναι ότι δεν γίνεται τώρα σε 20 λεπτά να καταστρέφει. Την εικόνα που έχει στήσει σε 70 λεπτά, αν θα το πούμε και έτσι.
2: Εντάξει, δεχτώ. Κι εγώ τσαντίστηκα, δεν μου άρεσε καθόλου. Αλλά ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ακόμα κουμπωμένοι ποδοσφαιριστές, να μην ξέρω εγώ, δεν τα καταλαβαίνω.
1: Ναι. Βέβαια, εμένα αυτό που με προβλημάτισε περισσότερο στον Ολυμπιακό ήταν με την adverb ότι δεν έχει κάνει ούτε έναν αυτοματισμό, ούτε μια φάση, ούτε.
2: Καλά.
1: Λες και δεν υπάρχει πλάνο. Επίσης, πραγματικά σου μιλάω, Ντάνι Γκαρθία δεν μπορεί να καταλάβει γιατί παίζει. Γιάννη. Είναι λες και βλέπω 10 ποδοσφαιριστές και έναν ο οποίος δεν συμπληρώνει η ομάδα και φώναξε έναν και τον έφερε να παίξει μέσα. Δεν μπορεί να ακολουθήσει το παιδί πλέον. Δεν μπορεί να ακολουθήσει.
2: Μιλούμε περίπου κανένα χρόνο, νομίζω κατάλαβες με ότι προσπαθώ να είμαι ήρεμος, να μην τσαντίζομαι, να μην γκρινιάζω. Νομίζω κάνω το. Και στον άλλο σταθμό που παίρνω τηλέφωνο το ίδιο. Και στον Δημήτρη το Γρηγορόπουλο το ίδιο. Ετούν το πράγμα με τον Γκαρσία δεν το κατάλαβα ούτε εγώ, ρε φίλε. Ας πω την αλήθεια, δεν το κατάλαβα καθόλου.
1: Πλέον δεν μπορώ να δω ειλικρινά που βοηθάει ο Ντάνι Γκαρσία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να το δω.
2: Ακόμα και τύπου σαν εμένα, σαν εσένα που δεν γκρινιάζουμε, που είμαστε πιο ηρεμοί, κάμνι μας να απορούμε. Εντάξει, απορία τάξη, αδερφέ, που ίσως μας τη λύσει μια μέρα ο Μεντιλίμπα. Και εντωμεταξύ διάβαζα τώρα προηγουμένως στο ίντερνετ, αφήνει Sporting λέει ελεύθερο.
1: Τον
2: Αλεξανδρόπουλο.
1: Ναι.
2: Να μου πεις τώρα πέρασε από τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, ο Αλεξανδρόπουλος είναι άλλο είδους παίκτης, έτσι. Είναι οχτάρι ο Αλεξανδρόπουλος, δεν είναι εξάρι που είναι ο Ντάνι Γκαρθία.
2: Ναι, δηλαδή το ξέρω, αλλά ψάχνει για οχτάρι, υποτίθεται.
1: Ναι, ψάχνει για οχτάρι, αλλά θα πάει να πάρει οχτάρι το πάνω γραφείο. Δεν πάει να πάρει τον Αλεξανδρόπουλο. Ο Αλεξανδρόπουλος είναι μια λύση για να. Ως Έλληνας, για να συμπληρώσει, ρε παιδί μου, την πεντάδα εξάρτητα.
2: Ξεκίνησε πριν 5-6 χρόνια, ήταν ταλεντάρα πρώτη, ρε παιδί
1: μου. Ναι, στο Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και γι' αυτό πήρε για τη μεταγραφή στη συνέχεια στην Sporting, αλλά ήταν εξαιρετικός πραγματικά.
2: Και έμεινε στάσιμος. Ναι. Δόθηκε του ευκαιρία ένα χρόνο στον Ολυμπιακό, ήταν 2 εκατομμύρια η ρήτρα μόνο, που αναπέδιδε λίγο στον Ολυμπιακό, θα τον εγόραζε ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
2: Με 2 εκατομμύρια.
1: Ισχύει.
2: Απορίας άξιων, τέλος πάντων, εντάξει. αυτά σε γενικές γραμμές, δεν νομίζω έχουμε κάτι.
1: Γιάννη, Γιάννη, για κάτι μου είχες πει εκτός αέρα, πάρε τηλέφωνο μόλις τελειώσει την εκπομπή. Να το.
2: Να σε πάρω μόλις ακριβώς την εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, ρε.
1: Εντάξει.
2: Έγινε, Θέμη. Ευχαριστώ.
1: Έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε.
2: Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Έχουμε γραμμή, πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Ο Θοδωρής είναι.
1: Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου,
3: Θοδωρή. Να απαντήσω στο Λευτέρη. Μην μπερδεύουμε, ρε Λευτέρη, επειδή εγώ είμαι και πάω λαϊκή και εμπορεύουμε και αυτά. Τι σχέση έχει τώρα η δουλειά με αυτά που καταθέτω εγώ για το ποδόσφαιρο? Γιατί τον έχω ακούσει κι άλλη φορά να λέει μην μπερδεύεις. Λοιπόν, άλλο τώρα το προσωπικό του καθενού, το επάγγελμά του και άλλο αυτό που συζητάμε για τον Ολυμπιακό. Και το αφήνουμε εκεί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, μιλάμε για αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπετε αυτό που λέμε Ολυμπιακός. Από εκεί που τα αφήσαμε το Μάη, το έχουμε χειρότερα κάνει. Τι δεν βλέπουν δηλαδή όλοι αυτοί, εμείς τι είμαστε δηλαδή, ρε φίλε, αντιολυμπιακοί? Δεν γουστάρουμε τον Ολυμπιακό, δεν γουστάρουμε τον Μαρινάκη, δεν γουστάρουμε να πηγαίνει η ομάδα μπροστά. Αλλά αυτό που βλέπεις, φωνάνε τα μάτια σου, ρε φίλε. Εγώ έκατα συγκεκριμένα και είδα το παιχνίδι με την Adverb. Αντίδραση στο 1-0 καμία. Στο 2-0 καμία. Μία πάσα, μία αλλαγή, μία έτσι, μία αυτό. Μία ενέργεια, ρε φίλε, να δω μία ενέργεια. Η ομάδα δείχνει, λέω και πάλι αυτή τη στιγμή, να μην έχει, ρε φίλε, βρει τα πατήματά της, να μην έχει συνοχή. Δεν ξέρω αν πρέπει ή όχι. Αλλά αυτό που βλέπουμε δεν είναι εικόνα για να μας ενθαρρύνει σαν οπαδούς και φιλάθλους του Ολυμπιακού. Τι κακό λέμε δηλαδή?
1: Δεν νομίζω ότι λες κάτι κακό, Θοδωρή. Κάποιες φορές κάποιοι ίσως να είναι λίγο υπερβολικοί, το βάζω αυτό σαν γενικότερο σχόλιο. Αλλά δεν νομίζω ότι εσύ, ας πούμε, που είσαι οπαδός του Ολυμπιακού, θες το κακό του Ολυμπιακού, έτσι. Αντιθέτως, λοιπόν, για να κρινιάζεις, θες το καλό, υποθέτω.
3: Λοιπόν, Θέμη, άκουσε με. Βγαίνει η ΠΑΕ, γιατί αυτό που έκανε ο κύριος Καραπαπάς είναι στο μαραθώνιο που είναι η λαγή, ρε φίλε. Έκανε το λαγό να προετοιμάσει τα πράγματα. Δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ το δερματοφύλακα. Ο Τζολάκης. Καταρχάς, είναι εικόνα ομάδος αυτή που να λέει δεν ήθελε να παίξει αφιλικά ο Τζολάκης. Τι είναι ο Τζολάκης, ρε φίλε?
1: Συμβαίνει αυτό, Θοδωρή.
3: Τι είναι ο Τζολάκης, δεν το κατάλαβα. Όχι, θα κάτσει να παίξει και να δει όταν γυρίσει η ομάδα στην Ελλάδα, φίλε. Τι είναι δηλαδή, ξέφραγο αμπέλι είναι το σωματείο Ολυμπιακό?
1: Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Απ' την άλλη, η ομάδα.
3: Όχι, ξέφραγο αμπέλι. Ναι,
1: όχι, δεν είναι. Σχετικά με αυτό το Τζολάκη δεν είναι. Ολυμπιακό ενέργησε όπω έπρεπε να.
3: Όπω το έδωσε, την έχω δει τη συνέντευξη που έχει δώσει
1: τον
3: κύριο Αντίπα. Όπω τα είπε ο κύριο Παπά, δίνει στεγνά το Μεντιλίμπαρ. Στεγνά τον δίνει. Τον Οκτώβριο, ότι ξέρει κάτι, εμεί τα λέγαμε το καλοκαίρι. Αυτό το πράγμα γίνεται. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι, Θέμη μου, αυτό που έκανε η Μίλαν τώρα με τον παίχτη, όταν το κάνουμε εμείς σαν πάει Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός λέει έκλεψε το ταλέντο της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, το ένα του αλλιώς και το παίρνουμε πάνω μας και καμαρώνουμε. Ακριβώς το ίδιο έγινε και τώρα, φίλε. Μας κλέψανε παίχτη. Άμα δεν το παραδέχεσαι, άμα δεν το παραδέχεσαι.
1: Ναι, το κλέψανε στις αγωγές.
3: Τι είπες,
1: το κλέψανε εισαγωγικά, λέω.
3: Το κλέψανε εισαγωγικά, εννοείται, ρε φίλε, εννοείται, αλίμονο.
1: Δεν έκανε κάποια παρανομία, δηλαδή, μίλανε ούτε.
3: Όχι, εννοείται, σε εισαγωγικά. Και για το λαγό, πάλι σε εισαγωγικά. Ξέρεις, κατάλαβες πώς το λέω.
1: Καταλαβαίνω τι να πεις. Κοίταξε πάντως, στην η συνέντευξη που έδωσε ο Καραπαπάς στους δημοσιογράφους, για μένα ήταν πολύ εντάξει. Και θέλω να σου πω πολύ εντάξει, γιατί είπε ο άνθρωπος ότι ό,τι θέλετε ρωτήστε με, είμαι εδώ και οι δημοσιογράφοι εκπροσωπούν τον κόσμο, έτσι. Και ρωτάνε. Ναι, πάμε διαφημίσεις. Θοδωρή, μείνε λίγο στη γραμμή. Ναι.
3: Θα σε διευκολύνω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Okay.
3: Χαιρετισμούς, παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Εγώ δεν κάθομαι να λέω ένα-ένα όνομα. Εννοείται, τα χαιρετίσματά μου είναι για όλους τους φίλους.
1: Έτσι, εννοείται. Να είσαι καλά, Θοδωρή, πρέπει να πάω για φίλους.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν
6: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς.
1: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκρηξης και φωτιά σημειώθηκαν σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Εντοπίστηκε άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και έργα οχήματα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίθεση με μαχαίρι εξαπέλυσε άνδρα στο Παρίσι. Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν, η μία ήταν έγκυος, ο ύποπτος έχει συλληφθεί. Μεγάλες διαστάσεις έχουν οι πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Συνολικά οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τις 325.000. Τα σοβαρότερα μέτωπα μένονται στην Ζιρόντ γύρω από τον Μπορντό, καθώς και στην κεντρική Ισπανία κοντά στην Μαδρίτη. Συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκη, είχε στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός την ανάγκη να σταλεί ξεκάθαρο αποτρεπτικό μήνυμα σε όσους παρανόμως επιχειρούν να εισέλθουν στην Ευρώπη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παλεύουμε να έχουμε σημαντικό ποσοστό εντός Βουλής, τόνισε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Τρυφώνας Αλεξιάδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για συνεργασίες που θα κάνουν αίσθηση. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο, καθώς μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Σήμερα το απόγευμα η πρώτη ψηφοφορία της προαναθεωρητικής Βουλής. Η Ολομέλεια καταγράφει αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Επιμένει στην αθωότητά του ο κατηγορούμενος ψαρά στην δίκη Βαλιράκη. «Δεν αντέχουμε άλλο, υποφέρουν και τα παιδιά μας», είπε ο ψαράς υποστηρίζοντας ότι την επίμαχη ημέρα δεν βγήκαν για ψάρεμα.
13: τον καιρό ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας με τοπικές βροχές στα ορεινά υπερωτικά της Βόρειας Ελλάδας, ασθενείς και τοπικά μέτρη άνεμοι στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ, μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να διαβάσουμε τα μηνύματα του Ευάγγελου και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Ευάγγελος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου. Πες του Γιάννη τον Πειραιά να μιλήσει πιο δυνατά. Δεν έφαγε σήμερα. Θέμη, έχει δίκιο στο Γιάννη. Θες τον παίχτη, πλήρωσε και πάρ' τον. Λάθος, Θέμη, μη σε ακούσει κανείς. Δεν μπορεί, θα σε κοροϊδεύει, λέει, δεν μπορεί κάθε μίλα να σου παίρνει παίχτη τζάμπα. Τότε τι διατηρεί ακαδημίες και χαλά χρήματα. Να έρχεται όποιο θέλει να σου παίρνει τον οποιοδήποτε παίχτη. Έχει λάθος, μεγάλο Θέμη. Τι θα πει η Μίλα, αν θες παίχτες, πλήρωσε, λέει ο Ευάγγελος. Ευάγγελε, αυτό μπορεί να το κάνει ο Ολυμπιακός όταν οι παίχτες έχουν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν υπογράφουν όλοι οι παίχτες επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν μπορεί να κάνει κάθε ομάδα επαγγελματικό συμβόλαιο σε 150 παίχτες, του οποίου μπορεί να έχει στις ακαδημίες. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε, έτσι. Το ότι μπορεί, ας πούμε, συγκεκριμένη περίπτωση ποδοσφαιριστή του Ζορμπά να μην ο Ολυμπιακός να έπρεπε να το είχε κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο, να μην αξιολογήθηκε σωστά η περίπτωσή του και να μην του έκανε, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις σε 150 παίκτες σε επαγγελματικό συμβόλαιο. Άμα έκανε ο Ολυμπιακός επαγγελματικό συμβόλαιο στον Ζορμπά και στον κάθε Ζορμπά που μπορεί να έχει στην Ακαδημία αυτή τη στιγμή, τότε ναι, θα έπρεπε η Μίλαν και κάθε Μίλαν να πηγαίνει και να λέει ότι η παιδιά θέλει αυτόν τον παίκτη, ελάτε να διαπραγματευτούμε, τι θέλετε, αυτά σας δίνω και πάει λέγοντας. Όταν όμως ο παίκτης δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, αυτό μπορεί να το κάνει. Και ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός ή η ομάδα η οποία έχει τον παίκτη στις ακαδημίες να παίρνει τα τροφεία του ποδοσφαιριστή, έτσι. Το ότι μπορεί να μην αξιολογήθηκε σωστά η συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό είναι μια κουβέντα την οποία πολύ ευχαρίστως άμα θες να κάνουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Πακός.
0: Ακούω, ναι.
1: Ωραία, Μιχάλη, με τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Μιχάλη, είμαι καλά, εσύ.
1: Πες μου λίγο, Κάγκουα, τον είπα καλά.
0: Ναι, Κάγκουα.
1: Για να κάνε μου explain.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης από Elber Seva, ίσως και του Ισραηλινού πρωταθλήματος. Και είναι ένας παίκτης που έχει και τον goal. Είναι οχτάρι, έτσι καθαρό οχτάρι. Έχει παίξει κάποιες φορές στην καριέρα του είτε ως δεκάρι είτε ως αμυντικός χαφ. Βέβαια υπάρχει ένα κάτι οξύμορο εδώ πέρα, ότι όταν έπαιξε αμυντικός χαφ έχει σκοράρει περισσότερο από ότι όταν έπαιξε ως δεκάρι. Που είναι ελάχιστες οι φορές συγκριτικά με τις φορές που έχει αγωνιστεί ως οχτάρι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι καλός με την μπάλα και ειδικά στο επιθετικό κομμάτι είναι πάρα πολύ καλός. Κουβαλάει την μπάλα, πατάει περιοχή, έχει καλό σουτ και γενικά θεωρώ ότι είναι ένας αρκετά καλός παίκτης.
1: Άρα ο Κοτσόλης δεν είναι ο που τα έχει να λάβει αυτά.
0: Ο Κοτσόλης, ναι.
1: Αλλά ο Κοτσόλης κάνει καλή δουλειά.
0: Θα το δούμε στο γήπεδο αν κάνει καλή δουλειά, έτσι μπορεί να κάνω λάθος κι εγώ. Αλλά θεωρώ ότι η συγκεκριμένη περίπτωση που ποδοσφαιριστή είναι αρκετά καλή περίπτωση.
1: Ναι, εντάξει, οπωσδήποτε, αλλά πιστεύω ότι με τόσες μεταγραφές που έχει κάνει δεν μπορεί να έχουν πέσει τόσο πολύ έξω.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι έχει κάνει καλή δουλειά όσον αφορά το πάρε και το δώσε, έτσι. Γιατί βλέπουμε ότι φεύγουν και παίχτες από τον Παναθηναϊκό οι οποίοι δεν υπολογίζονταν και φεύγουν σιγά σιγά για να μπορέσει να είναι και πιο άνετος ο Παναθηναϊκός. Να μην πληρώνει παίχτες οι οποίοι δεν αγωνίζονται στην ομάδα, ας πούμε.
1: Μα κάνε να δούμε, είναι πολλά τα λεφτά. Βλέπω ότι πάλι ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλά λεφτά. Στο έχω πει κι άλλη φορά. Εύχομαι αυτή η χρονιά να τουλάχιστον και να παίξουν μπάλα. Και να δείξουν κάτι και να μην αρχίσουμε από τα Χριστούγεννα να φωνάζουμε και να καταριόμαστε πάλι και να λέμε πάλι στον κουβά τα λεφτά.
0: Ναι. Γιατί θα το δούμε. Ναι, έχει δώσει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Τα περισσότερα που έχει δώσει από κάθε άλλο καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι το καλοκαίρι με τον Γιάννη Ελαφούζο στην Προεδρία που έχει δώσει τα περισσότερα λεφτά.
1: Ναι, καλά, Μητσοτάκη θα πληρώνει. Σιγουρή ήταν αυτό, αλλά τέλος πάντων. Και κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Πώς βλέπεις την υπόθεση Γουόκα? Θέλω τη γνώμη.
0: Από ποια άποψη?
1: Εγώ είπα πώς βλέπεις την υπόθεση Γουόκα. Δεν υπάρχει άποψη.
0: Τι εννοείς, άμα θεωρώ ότι πρέπει να φύγει να μείνει, ποιος φταίει συγκεκριμένη περίπτωση, το ότι...
1: Θέλω να μου πεις την άποψη σου και να σου πω εγώ την άποψη.
0: Θεωρώ ότι η δηλώση του Γουόκα ήταν άνευ λόγου και αιτίας και ότι άμα ήθελε όλα αυτά τα οποία ζήταγε, τα οποία για μένα δικαίως τα ζήταγε, καθώς σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ ήμουν ο βασικός point guard της ομάδας τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουμε κάνει τόσες επιτυχίες και πας και παίρνεις άλλους παίχτες με υπερδιπλάσια συμβόλαια από μένα. Και ήθελε μια αύξηση ο παίχτης που παίρνει κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Δικαίως την ζήταγε, την δικαιούται, αν ρωτάς εμένα. Αλλά το να βγαίνεις σε μια συνέντευξη από εκεί που δεν υπάρχει κανένα θέμα και να κάνεις τις δηλώσεις που έκανες είναι τουλάχιστον αντιεπαγγελματικό. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός δεν έχει βάλει buyout στον Γόκα. Μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Μπορεί να πει ότι σε κρατάμε για με αυτό το που έχει υπογράψει. Γιατί ο Γόκα το υπέγραψε συμβόλαιο, έτσι. Δεν το υπέγραψε μόνο ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε ο Γόκα από τη μέρα του 2027 θα παίρνω αυτά τα χρήματα. Τώρα από εκεί και πέρα να αλλάξει κάτι είναι άλλη κουβέντα.
1: Όλα αυτά τώρα είναι, ξέρεις, μέχρι ένα σημείο. Γιατί κανείς δεν προβλέπει στο μέλλον τι μπορεί να συμβεί. Ούτε αυτό περίμενε ότι λέω εγώ τώρα. Ούτε αυτό περίμενε ίσως ότι. Θα του κάγανε δύο παίκτες που παίρνουν από 3 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα παίρνει ο καθένας εκεί πέρα μπροστά του. Κοίτα, εγώ σαν Παναθηναϊκός γελάω, γιατί ειδονίζομαι με αυτό που παθαίνει ο συγκεκριμένος κύριος. Δεν θα πω στις λεπτομέρειες, γνωρίζουμε όλοι. Γιατί τελικά είναι επαγγελματικό το σπορ και όπως έχουμε ξαναπεί κατά την άποψή μου, η αγάπη για το σύλλογο είναι μόνο των φιλάθλων. Όλα τα άλλα είναι business. Έχει αποδειχθεί άλλωστε. Απ' την άλλη όμως, έτσι σαν απ' έξω που κοιτάω, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έχει πάει πολύ στα άκρα. Θα μπορούσε να τον αφήσει να φύγει, λέω εγώ τώρα, δεν τα κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς η θέση είναι καλυμμένη αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί να τον αφήσει να φύγει όμως εσύ, η Μιχάλη?
1: Γιατί δεν είναι 1 εκατομμύριο το δίνει. Άμα του δίνουν κι άλλοι 1 εκατομμύριο, ορίστε. Δηλαδή, αν δίνουν 1 εκατομμύριο, αν είναι αλήθεια αυτά που λένε για τη Ντουμπάι, ότι δίνει 1 εκατομμύριο.
0: Ούτε 1 εκατομμύριο, 870.000.
1: Δίνει 900.000. Αν ο Γόκα πόσο χρόνο είναι, 35, πόσο είναι.
0: Τώρα είναι 33, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ωραία. Του έσκασε, εγώ θα σου το πω έτσι σε πολύ επίπεδο ανθρώπινα, α το πούμε. Του έσκασε αυτήν μια ευκαιρία, η τελευταία ευκαιρία του να πάρει και 10 φράγκα παραπάνω, να το πούμε έτσι λαϊκά.
0: Εγώ
1: δεν είναι αυτή
0: ναι,
1: ότι ο Ολυμπιακός, η γνώμη μου πάντα είναι, δεν είναι αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στη θέση. Έχει καλυφθεί και με το παραπάνω στη θέση. Έτσι.
0: Θεωρώ ότι αν ο Γόκα το είχε χειριστεί έτσι όπως έπρεπε να το έχει χειριστεί, δηλαδή να πήγαινε στον Ολυμπιακό και να έλεγε κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω μια αναπροσαρμογή συμβολέου γιατί πιστεύω ότι το αξίζω. Δεν βγαίνεις να κάνεις δημόσια δηλώσεις εσύ Μιχάλη από εκεί που δεν υπάρχει θέμα και να πεις θα πάω εκεί που με σέβονται και αυτό έχει να κάνει με το πόσο με πληρώνουν. Επίσης...
1: Μπορεί να έχουμε κάνει μια κουβέντα φίλε. Εγώ σου είπα χαίρομαι για αυτό που παθαίνει. Είναι ο τύπος που μαζί με τον άλλον, τον Αμερικάνο, κάνανε σε κάποιον άλλον, πώς το λένε, τα φράγκα και τα λοιπά, ας μην γυρίσουμε στο παρελθόν. Αλλά μου φαίνεται και εμένα κατά τη γνώμη μου αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή από τη μεριά του Ολυμπιακού, κατά τη γνώμη μου έτσι ακαδημαϊκά και μόνο, θεωρώ ότι το πάει στα άλλα άκρα, στην άλλη άκρη χωρίς να υπάρχει λόγο.
0: Εγώ θεωρώ πάντως ότι αν ο Γόκα δεν είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις που έκανε, το είχε χειριστεί διαφορετικά και πήγαινε και έλεγε στον Ολυμπιακό «Κύριε θέλω να φύγω γιατί μου δίνουν 3 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο», πιστεύω ότι θα τον άφηνε να φύγει.
1: Ναι, δεν ξέρεις τι έχουν συζητήσει.
0: Δεν ξέρω, αλλά ούτε σε ξέρεις.
1: Ακόμα και μπορεί να με ακουστώ γιατί δηλαδή εγώ υποστηρίζω. Εγώ απλά κάνω μια κουβέντα τώρα. Συνήθως, όταν ένας παίκτης δεν θέλει να βρίσκεται σε ένα χώρο, συνήθως οι μεγάλες ομάδες, και στην προκειμένη περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι πια μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ, και έχει καλύψει και τις θέσεις του. Γιατί είναι καλυμμένες, μην πεις ότι είναι καλύψει. Τη θέση κράτησε και τον Αμερικάνο, δεν κράτησε και τον Αμερικάνο.
0: Τον κράτησε τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε με τον Γόκαπ. Νομίζω ότι αν δεν είχε γίνει αυτό που έγινε με τον Γόκαπ, δεν τον κράταγε τον Τζόσεφ.
1: Άρα μιλάμε τώρα ότι στο Άσο, ασώδιο, αλλά Άσο κατά βάση, έχει 4 παίκτες. Άνετα τον αφήνει να φύγει. Για μένα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κινείται καθαρά και διοικητικά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, πρόβλημά του, σου είπα εγώ ξαναχαίρομαι για τον Γόκαπ, όλα αυτά που παθαίνει. Αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, όταν θέλει να λέγεται σε μεγάλη ομάδα, μεγάλο σύλλογο, κάποια στιγμή βάζει λίγο στην άκρη και το δίθεν και αφήνει και του παίχτε.
0: Δεν υπάρχει κάτι δίθεν, ρε Μιχάλη. Έχει συμβόλαιο Γόκαπ. Δεν είναι ελεύθερο. Πήγε και έκανε δηλώσει σαν ευλόγου και αιτία. Δηλαδή, με την ίδια λογική, ο καθένα μπορεί να πάει να κάνει ό,τι γουστάρει και μετά να σου λέει, έλα, αφού είσαι μεγάλη ομάδα, άφησε να φύγω. Δεν πάει έτσι.
1: Δεν έκανε ό,τι γουστάρε ένα και δεν θα το ξαναλέω.
0: Όχι, δεν είναι σωστό. Αυτό που έκανε δεν είναι σωστό. Έχω εγώ ένα πρόβλημα με τη δουλειά μου και θέλω να πάρω αύξηση, εντάξει. Αντί να πάω στον υπεύθυνο, στον ιδιοκτήτη, να του πω κύριε Τάδε, θέλω αύξηση γι' αυτό το λόγο. Να βγω εδώ στο μικρόφωνο και να πω: κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, Εγώ παίρνω 2 ευρώ και θέλω να τα κάνω 5 και δεν μου τα δίνουν, δεν με σέβονται. Δεν είναι λάθος. Λάθος είναι.
1: Είναι ο λόγος της εμπιστεύσης που κάνει αυτό τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Και σου ξαναλέω, παίρνει 1 εκατομμύριο. Και το, είναι το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο. Δεν ξαναδίνει ότι πρώτη φορά συμβαίνει σε έναν αθλητή αυτό. Και σου λέει, έρχεται και σου λέει, 5 χρόνια σου πρόσφερα, ό,τι σου πρόσφερα, οκ. Okay. Και εγώ έχω μια ευκαιρία τα τελευταία 3 χρόνια βρέθηκε ένα τρελό και μου δίνει αυτά τα λεφτά. Πού δίνει αυτά τα λεφτά. Εσύ δηλαδή τι πρέπει να κάνεις. Ακόμα και να κάνει και λάθος τις δηλώσεις του. Θα πρέπει να τον έχεις, να του κρεμάσεις το δελτίο έξω από το.
0: Δεν του κρεμάσεις το δελτίο, τον υπολογίζεις κανονικά. Μπορεί να παίζει στην Ελλάδα.
1: Αυτό λέγεται κρέμα το δελτίο, Μανάρη. Έχουμε γίνει αθλητές, έχουμε υπάρξει και άλλα πράγματα στη ζωή μας. Εγώ κάποτε δεν σε ενδιαφέρει όταν διοικούσα συλλόγους που είχαν τύχει τέτοιες περιπτώσεις, δεν κρέμασα ποτέ συμβόλαιο. Που σου λέω χαίρομαι για ό,τι συμβαίνει, έτσι. Αλλά να, αυτό λέγεται κρέμα συμβολέου.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι εκδικητικό. Φιλιά πολλά.
0: Ναι, έγινε Μιχάλη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε από επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Λέω Θέμη.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Πέρα τι έγινε.
0: Καλά εσύ.
2: Μετά βγαίνει ο Γιώργος Αντομενίδη και λέει ο Γιώργος ότι φωνάζει και βρίζει εδώ πέρα, έτσι. Άλλοι προκαλούν, ναι μεν αλλά είμαστε με την ομάδα, είμαστε και με τον Κόκα. Ο Γιώργος δεν είναι παράλογος Αντομενίδη, γιατί βγαίνουν κάποιοι και προκαλούν εδώ. Και γιατί δεν μας είπε για τον Οσμάν και για τον Λιόπουλο, τον νοιάζει τόσο πολύ τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον παίχτη του.
0: Μια συζήτηση έκανε Γιάννη.
2: Καλά,
0: είπε την άποψή του.
2: Συζήτηση έκανε, αλλά το θέμα είναι από εδώ και πέρα θα δεις πως θα πάει η εκπομπή σου. Γιατί είναι λίγοι αυτοί που προκαλούν. Και μετά παίρνουν δίθεν και καλά σαν δικηγόροι να σώσουν αυτούς που προκαλούν εδώ. Λοιπόν, Θέμη, να πούμε για τον Τζολάκη, έτσι.
0: Ναι.
2: Ο Τζολάκης. Το παιδί, εντάξει, τελείωσε. Δεν μπορεί να το παίξει, να το βάζει με το έτσι θέλω και να πει θέλω να παίξω ή θέλω να κάνω ή να του κρεμάσει το δελτίο. Δεν γίνεται. Το μόνο που μπορεί να του βάλει είναι μια ρήτρα μεταγραφής, ώστε ο Ολυμπιακός να βγει κερδισμένος στο 20-30%. Καταλαβες.
0: Ναι, επίσης είναι λάθος κιόλας ένας παίκτης ο οποίος είναι για να φύγει. Από τη στιγμή που υπάρχει άλλη επιλογή στη συγκεκριμένη θέση και δεν είναι κάτι απρόπτωτο που έτυχε τελευταία στιγμή, να χρησιμοποιείται στα φιλικά προετοιμασία εν ώψη της νέας χρονιάς, από τη στιγμή που τη νέα χρονιά δεν θα είναι στο ρόστερ, έτσι.
2: Imagine! Δεν είμαστε στο μεσαίωνα. Δεν μπορείς τώρα να του πεις ότι παίξε εδώ και μη φύγεις. Θέλει να φύγει, να φύγει. Και δεν μπορείς να του βάλεις και όπως είπε το παιδί και τον Πειραιά να μην υπογράψει. Δηλαδή, εσένα άμα σε διώξει ή φύγει από το κανάλι. Θα σου κάνω χελάκι να μην πας πουθενά σε κανάλικο κανάλι και πού θα δουλεύεις, στο BBC.
0: Εντάξει, δεν είναι ίδιες περιπτώσεις.
2: Θα το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι. Έχει αλλάξει η εργασία όσο του ποδοσφαιριστή, όσο και των ιδιωτικών υπαλλήλων, των δημοσίων και τα πάντα. Δεν γίνεται. Αυτές οι ρήτες ήταν από παλιά. Εποχή μεσαίωνα.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια. Η επίσης του Τζολάκη θέλει να πάει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, έτσι.
2: Εντάξει,
0: θα πάει εκεί πέρα, θέλει να βρει μια ομάδα που θα είναι βασικός, γιατί η Χαλ θα είναι βασικός. Και θα παίζει κάθε εβδομάδα με τη Liverpool, με τη City, με την Arsenal, με τη United, με τη Chelsea. Με αυτές τις ομάδες θα παίζει κάθε εβδομάδα. Και θέλει να το ζήσει το παιδί. Είναι 24 χρονών, πρόσφερε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα βάλει λεφτά στα ταμεία, δεν είναι ότι φεύγει ελεύθερος ή ότι πήγε και έκανε συμφώνηση με άλλη ομάδα, ας πούμε, το Γενάρη και τελείωνε το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Και προχωράει παρακάτω.
2: Με γεια του, με χαρά του και μπράβο του και πέρασα τον Ολυμπιακό και θα το θυμάται και η πόρτα του Ολυμπιακού είναι ανοιχτή. Από το άλλο που είπατε για το ψηρικά, αυτό είναι για τα τροφεία. Ρε παιδιά, οι διοικητικοί δεν είναι και γενετιστές για να δουν πώς θα πάει ένας ποδοσφαιριστής. Κάνουν συμβόλαια και σε κάποιους παίχτες βγαίνουν, κάποιους δεν βγαίνουν. Ο Χούτος πιο παλιά ήταν στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, το βάζει, το πήρε ο πατέρας του και λεφτά, τον πήγε στην Ιταλία, έγινε όνομα. Εδώ ο Καρέτσιδες, αυτοί που πήρε ο ΠΑΟΚ από πάνω, τι νομίζεις, ήταν και στις ακαδημίες ελληνικές και πήγαν έξω και διαβρέψανε και τους παίρνουν τώρα ελληνικές ομάδες. Δεν έχουν συμβόλαιο ότι με το κάθε ένα που θα κάνουν συμβόλαιο θα βγει και παίκτης. Το παιδί τον πήραν από τη Μίλαν, σου λέει εγώ δεν έχω συμβόλαιο, θα πάω εκεί.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Με έτσι είναι. Και επίσης πήγε στη Μίλαν, παιδιά. Δεν πήγε σε κάποια άλλη ομάδα. Η Μίλαν είναι τεράστιο κλαμπ. Τι λέμε τώρα.
2: Δηλαδή
0: παρουσιάζεται η ευκαιρία σε ένα παιδί 16 χρονών να πάει στη Μίλαν. Προφανώς και θα το δοκιμάσει, έτσι.
2: Ναι, να είσαι σε μια ακαδημία και να παίζει μπάλα τώρα και να είσαι πιτσιρικάς. Αυτό και το όνειρό σου είναι να πας σε μια ομάδα και να σου έρθει μια ομάδα και να σου πει έλα σε θέλω. Δεν θα πας. Θα πας. Ναι. Τώρα άσχετα που δεν σου έχουν κάνει συμβόλαιο. Και έχουν κάνει σε κάποια άλλα παιδιά, Παπακανέλο, και δεν θυμάμαι κάποιους άλλους για τους Κοστούλιδες και αυτά, εντάξει, δεν κάνανε στον Πιτσιρικά και τον ήδη μίλαν και τον πήρε. Λοιπόν, και το τελευταίο για να κλείσω. Μη συγκρίνετε την ομάδα των δύο φιλικών. Η πρώτη ομάδα με την Αντβέρτ ήταν πειραματική και δεν θα παίξουν πολλοί από αυτούς. Και η δεύτερη ομάδα ήταν η κανονική με την... με την, πώς την είπαμε, την Ολλανδικιά.
0: Με την Αλκμαρ.
2: Αλκμαρ, αυτή με 2-3 πιναλιές.
0: Ναι, δεν ήταν νομίζω η κανονική.
2: Δεν ήταν η κανονική, εντάξει.
0: Ο Στουρνάρας δεν θα παίξει τέρμα. Δεν νομίζω ότι θα παίξει ο Ελκαμπή βασικό στην επίθεση. Επίσης έπαιξε ένα ημίχρονο
2: ο Ελκαμπή. Τα στόπερ θα είναι τα ίδια. Θέμε, εγώ σου είπα, αυτό το δίδυμο είναι πάρα πολύ καλό. Ο Σάλιακας από δεξιά έβγαλε το παιδί κούραση. Αριστερά που παίζει ο Ορτέκα στο πρώτο παιχνίδι θα παίξει ο Μπρούνο. Καταλάβες. Και δεν θα παίξει και αυτός ο Γκαρσία που εκθέτει τον εαυτό του και αυτούς που τον υπογράψανε. Γιατί ο Γκαρσία δυστυχώς δεν μας τα λέει καλά αυτά.
0: Δεν μπορεί το παιδί. Δεν είναι ότι μπορεί και δεν θέλει. Είναι ότι απλά δεν είναι στις δυνατότητες του να ακολουθήσει πλέον. Έτσι. Λέει, το λέμε και στα φιλικά ότι πολλές φορές αναγκάζεται να κάνει φάουλ. Στο φιλικό που είχε παίξει με την Αντβέρπ στο 55 υπάρχει μια φάση όπου αν ήταν επίσημος αγώνας θα μπορούσε να είχε πάρει και δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ένα δυνατό φάουλ που κάνει στο κέντρο. Επειδή δεν πάντα πω για την παιδιά πλέον, πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω ειλικρινά με τον Ντάνι Γκαρσία τι γίνεται.
2: Σίγουρα με το Ζώτα.
0: Δες τον γκολ που βάζει η Αντβέρπ που από τα δεξιά παίρνει ο άλλος την μπάλα πίσω τη σέντρα, κατεβαίνει 40-45 μέτρα. Ο μοναδικός παίκτης που είναι κοντά του εκείνο ο Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος πηγαίνει σε ένα ρυθμό τζόκινγκ γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει σε εκείνο το σημείο του αγώνα και κατεβαίνει, φτάνει από πίσω από το κέντρο. Έξω την περιοχή του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια γίνεται σέντρα, τρώει τον γκολ του Ολυμπιακού. Αλλά δεν έχει πάει ούτε ένα παίκτη πάνω του γιατί δεν έχει τη δύναμη να πάει ο Ντάνι Γκαρσία.
2: Ναι, εντάξει, τώρα μπορεί να είναι και, είναι και θέμα χρόνων. Θα δούμε και το σώμα του δεν το βοηθάει. Θα δούμε.
0: Ναι.
2: Θέμη, η εντεκάδα που έπαιξε με την Αλκμαρ. Λίγα πιναγιές μπορεί να βάλει και το Φορτούνι μέσα. Σου λέω αυτή θα είναι η εντεκάδα. Δεν αλλάζει. Και το Ζέλσον, ο Ζέλσον πάλι δεν βοηθάει πολύ. Ο Ζέλσον. Μακάρι να ξυπνήσει κι αυτός. Εδώ θα τα δούμε.
0: Θα τα δούμε. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
2: Καλά.
0: Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα. Χαίρετε.
0: Έλα, Χαρή.
3: Έλα, ρε εσύ. Θέμη, έλα. Γελάω. Ρε εσύ, όλοι τραπατώνει. Τώρα ο Μιχάλης, ο τραπατώνει να μου πει. Έχει κάνει και διοικάρχης, πως το είπε, και έβγαζε και παίξει το ένα και τ' άλλο. Λοιπόν. Εδώ είμαστε μαζεμένοι ή δεν έχουμε αντίληψη να κλάψουμε και κάνουμε και συστάσεις και προτροπές και έχουμε και που είμαστε και παντογνώστες. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αν εγώ πιστεύω ότι ο Πιτσιρικάς ο γιος μου είναι ο Μαραντώνας και δουλεύω σε κάποιο σούπερ μάρκετ και παίρνω ένα χιλιάρικο ή δουλεύω κάπου και παίρνω 1500 και βγάζω 20 χιλιάρικα. Ο Ολυμπιακός που έχει 100 παιδιά 200-300. Τα 100 τα έχει και πληρώνουν και το λεωφορείο που παίρνουνε. Τα 50 τα έχει, τους δίνουν τα εισιτήρια για το λεωφορείο και στους υπόλοιπους που είναι καλούτσικοι τους κάνουν και δώρο καμιά εμφάνιση, τους δίνουν και ένα χιλιάρικο το μήνα και το ένα και το άλλο. Τώρα εγώ που νομίζω ότι ο γιος μου είναι ο Μαραντώνας, λέω πάω στη Μίλαν που η Μίλαν δίνει 100 χιλιάρικα για πλάκα και λέω μας δίνει 50 και μου δίνει και εμένα 50 που με τεπέλνεις και πάω και τη βγάζω και εγώ. Λοιπόν. Και πηγαίνω το παιδί μου εκεί, όπως είπε ο άλλος και το Χούτο, ο Χούτος είχε δείξει κάτι άλλο, πήρε κάποια λεφτά, δεν έκανε με τον ίσιο δρόμο της αρετής, μπορεί να κάνει περισσότερη προκοπή. Λοιπόν, διάλεξε τον δρόμο της αμαρτίας. Λοιπόν, αυτά είναι ρίσκα, τα παίρνεις και δεν ξέρεις αν μας βγαίνουνε. Στο Ολυμπιακό είχα δει εγώ στις πιτσιρικάδες, ένα παιδάκι που παίζε και σαν το Δελικάριο, Δαρβίρας, δεν ξέρω τι
0: ναι,
3: είναι
0: ναι,
3: αυτό.
0: Ναι.
3: Είναι στον Ολυμπιακό, δεν είναι.
0: Νομίζω είναι ακόμα στον Ολυμπιακό Δερβίδα.
3: Δεν ξέρω τώρα, κάτι είχα τον πατέρα του και μπορεί να κάνω και λάθος συνιστά και συγγνώμη. Αλλά κατεβόταν πολύ. Και λέω, δεν θα πάει μπροστά. Ενώ έχει ταλέντο και τον αγετάλλο, τον έβλεπα ότι δεν λυκαρίζεται. Πάση περιπτώσει, αυτό το λέω τώρα, ότι εδώ υπάρχει ένας οργανισμός σε όλες τις ομάδες που ασχολείται με αυτά. Το παιδί δεν υπογράφει. Κατά από 16 δεν μπορεί να το υπογράψει. Δεν ξέρω ποια ηλικία είναι. Άμα είπαμε είναι ο Μαραντώνας, νομίζω ο πατέρας θα του λύσει και το πρόβλημα για το δικό του. Λοιπόν, το διαχειρίζεται αλλιώς. Παίρνει τα ρίσκα και βλέπουμε να βγαίνουν. Ένα είναι αυτό. Συμφωνείς ή διαφωνείς εσύ, Θεμή?
0: Υπάρχουν και αυτά που λες, Χάρη. Υπάρχουν και αυτά που λες.
3: Κάπως έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μετά για το Γόκαφ, να πω ένα άλλο σενάριο εγώ. Επειδή ως γνωστόν, Ο Μπαρτζόκας τον αγαπούσε, τον υπεραγαπούσε. Και αμφίδρομη αγάπη, και ο Γκόκα, έτσι. Λοιπόν, 34 ο Γκόκα, έχει ένα συμβόλαιο ακόμα μέχρι τα 35. Τον έπιασε ο Μπαρτζόκας και του λέει: Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ έχει πέσει μαρούλι, έτσι. Βγαίνει ο άλλος πάνω στη Θεσσαλονίκη που θέλει να πάρει τα λιμένια και να διώξει Σαββίδη και ρίχνει κάργα χρήμα. Τώρα, αν βγούμε στην αγορά και πούμε ποιο θα με πάρει, καλέ κύριε, δεν θα σε πάρει κανείς. Ας σκηνοθετήσουμε ένα τέτοιο ότι διαμαρτυρήθηκε και έκανε σκέρανες και όπως έχει βγει μέχρι τώρα το έχει φτάσει 1 εκατομμύριο το χάστε. Μόλις φτάσει 7,5, 1,5
0: τι 9,5
3: θα φύγει ο Γκόκαπ έτσι κι αλλιώς και τσάμπα θα φύγει ο Γκόκαπ γιατί ήρθαν
0: τι 9,5 θα φτάσει χάρη τι 9,5 θα φτάσει να δώσει βιντεομπάι στον Ολυμπιακό
3: 9,5
0: 1,5
3: λοιπόν. Αλλά και τσάμπα σου λέω θα φύγει, δεν μπορεί να κατσαραγεί ο Γκόκαπ. Ήταν επιλογή αυτό. Τον έφτασε.
0: Νομίζω ότι το υπερανέλησες πάρα πολύ παραπάνω από όσο θα έπρεπε, φίλε.
3: Τι?
0: Δηλαδή, τι έκανε ο Ολυμπιακός, σκηνοθέτησε όλο αυτό για να μπορέσει ο Γκόκαπ να πάρει συμβόλαιο.
3: Γιατί κοίτα ο Γκόκαπ δεν το σκοτώνει. Το άλλο γκόκαπ τα γεράζει, δεν το σκοτώνει. Του λε, φίλε, α κάνω και ένα καλό ακόμα. Τώρα φύραμε χάρη αυτό, θα φέραμε καλύτερου παίκτε από σένα. Αλλά έτσι και έτσι κάνει και η τελευταία αρπαχτή, κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ έτσι το βλέπω ρε φίλε, γιατί να το δω έτσι όπως θέλει ο άλλος, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο το σενάριο. Εσύ Χάρη, δεν θα βάζει ο Ολυμπιακός σε κίνδυνο την εικόνα του επειδή ο Γκόκα πήρε στην συνεννόηση με τον Μπαρτζόκα και είπε ότι κάνει δηλώσεις. Αυτά είναι ακραία σενάρια τώρα, τι λέμε. Όχι, δεν είναι πολύ ακραίο το σενάριο το οποίο αναφέρεις, είναι λίγο από ταινία.
3: Γιατί πώς αλλιώς θα παίρνει ο Γκόκα, αν δεν γινόταν όλο αυτό το σκηνικό, πώς θα παίρνει τώρα, πώς θα φτάνει τώρα να του δίνει συμβόλαιο 3 εκατομμύρια ή Ντουμπάι στα καλά καθούμενα. Του το δίνει επειδή βγήκε στο κλαρί. Πώς θα βγει να γίνει στο κλαρί, θα έλεγε όπως το λέει ο Ολυμπιακός που λάμε τον Γκόκα.
0: Δεν θα λέει που λέμε το Γκόκα, θα μπορούσε ένας ατζέντης ή μια πλευρά του Γκόκα τέλος πάντων να κάνει και μια προσέγγιση ας πούμε στην Ντουμπάι, στην κάθε Ντουμπάι και κάπως έτσι να...
3: Μεγάλο για το λέμε, στήθηκε ένα σκηνικό, αυτό λέμε τώρα γιατί...
0: Εντάξει Χάρη. Δεν είναι ρε Χάρη έτσι τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έστεισε σκηνικό να βγει εκτεθειμένος, να βγει ότι έχει δυσαρεστημένους παίχτες για να πάρει ο Γκόκα 3 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο στην Ντουμπάι. Τι λέμε τώρα ρε Χάρη.
3: Δεν κατάλαβες τώρα, ο Μπαρτζόκας επειδή τον αγαπάει, του λέει έτσι και έτσι.
0: Α, ο Μπαρτζόκας το κάνει.
3: Δεν σε υπολογίζω φέτος γιατί πήρα καλύτερους παίχτες. Αλλά έτσι και έτσι θα το κάνουμε έτσι, αν πάρεις κανένα φράγκο. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή, γιατί να δεις.
0: Οκ, okay, Χάρη.
3: Λοιπόν, τι άλλο.
0: Αυτά.
3: Τίποτα.
0: Να είσαι καλά, Χάρη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, δεν περνάμε στην επόμενη γραμμή. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα όσο προλαβαίνουμε. Ο Αποστόλης λέει: Τώρα που πήραμε τα 60.000, θα ξεκινήσουμε τις μεγάλες μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Λέει: Αποστόλης από το Αίγιο. Μάλιστα, προφανώς χιουμοριστικό είναι το μήνυμά του. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Το Κεντέρι, ρε παιδιά, γιατί δεν το θυμάστε. Ο μόνος λευκός που κέρδισε μαύρους επειδή είναι Έλληνας, επειδή πήγαν Αμερικάνοι να το βγάλουν το πέκρημα. Απογοητεύτηκα και από κάποιον που πήρε τηλέφωνο και κοίταγε την Γοικυπίντιο. Κρίμα, λέει ο Τριαντάφυλλος. Μάλιστα. Πάμε διαφημίσεις και θα απαντήσω μόλις γυρίσω στο μήνυμά σου.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να πούμε πως το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22-210-96-465. Να διαβάσουμε το μήνυμα του Τριαντάφυλλου. Δεν νομίζω ότι δεν αναφέρθηκε στην Τριαντάφυλλο στον Κεντέρι για κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Απλά δεν το ανέφερε εκείνη την ώρα. Αυτό πάμε παρακάτω. Προφανώς και ο Κεντέρης είναι. Όλοι ξέρουμε το τι έχει κάνει ο Κεντέρης και την τρομερή νίκη που είχε κάνει τότε κόντρα στους μαύρους, όπως αναφέρεις και εσύ.

0: Λοιπόν, θέλω να καλησπέρισω όλους τους φίλους του Ολυμπιακού. Έτσι. Να πω το ονόματα. Γιώργο, έχουμε δύο Γιώργηδες. Έτσι, Γιώργος Λονδίνο και ο Γιώργος και ο Μενίδη. Ο Γιώργος και ο Γιώργος με τα παπαγάλα και βλέπετε έχει. Λοιπόν, Βασίλης από την Πλακαμόνα, η αποστολή μας η φοβερή και τρομερή και η Θεσσαλονικιά που είναι Ολυμπιακάρα Παναδική. Και αυτό το κύριο από το Μενίδη που λέμε, το όλο ξεχνάω το όνομά του, τον απίθανο από τον κύριο Παναδική.
1: Ο κύριος Νεόφυτος.
0: Νεόφυτος, ναι, το γράφω κάπου να το θυμάμαι, Νεόφυτος, όλο ξεχνάω. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Λοιπόν, και όλους τους φίλους και τον Μπιλ, είναι καλός ο Μπιλ. Εκεί είναι, έχει καλή ψυχή από το τώρα που μένει πέρα στον Τάτο, έτσι. Και όλους τους φίλους. Και λέω τώρα, ξεκινάω. Δεν μου λες αγόρι μου, ο Walkman. Δεν έχει ακόμα ένα χρόνο, ο Walkman, ναι, εντάξει. Δεν έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
1: Έχει, ναι.
0: Δεν οφείλει να το... να κάτσει με αυτό το τέλος.
1: Από τη στιγμή που είχε βάλει την υπογραφή του συμβόλαιο, ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Πόσο παίρνει το χρόνο?
1: €1.100.000.
0: Πόσο του δίνει ο Ολυμπιακός, αφού έκανε παράπονα?
1: Δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση.
0: Πόσο θα του δίνει,
1: Δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Εάν δεν έλεγε αυτές τις δηλώσεις και πήγαινε στον Ολυμπιακό και έλεγε θέλω παραπάνω, δεν θα του δίνει ο Ολυμπιακός. Έτσι, την προσφορά του.
1: Μπορεί να του δίνει κάτι
0: παραπάνω. Να του δίνει ένα 800.
1: Υποθετικά πάντα μπορεί να του δίνει πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Ένα 600, ένα 800.
0: Ωραία. Γιατί δεν περίμενε λοιπόν να πάρει το 1,5 εκατομμύριο ή 700, να φύγει σαν κύριο του χρόνου και αφού πλέον είναι ελεύθερο, να πάει στη Ντουμπάι, να πάρει 3 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι 33,5. Θα πήγαινε 34,5. Θα παίξει 2 χρόνια. Αφού θέλει να παίξει 3. Θα παίζει ένα στον Ολυμπιακό και δύο στην Ντουμπάι. Η Ντουμπάι λοιπόν εκβιάζει και με αυτά που κάνει αυτά τα κράτη εκεί πέρα στην Ντουμπάι και οι ποδοσφαιρικές ομάδες καταστρέφουν και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή η Ντουμπάι τι θέλει να κάνει, δηλαδή να βάλει το μπέκι μας τσάμπα και δίνει προσφορά 650 χιλιάρικα και 800 ευρώ. Δεν την από το λίγο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Άμα θέλει να το
1: δεν
0: πάρει.
1: Θέλει να το πάρει τσάμπα, δίνει κάποια λεφτά, έκανε στην αρχή πρόταση 600.000 ευρώ, ναι. Απορρίφθηκε, έκανε πρόταση 870.000
0: ευρώ. Κοροϊδεύουνε μωρέ, πλάκα κάνουνε. Άκου 600, ξέρω ότι αυτό το ποσό είναι ξεφυλισμένο ποσό. Δώσε κύριε, πάντα από 2 εκατομμύρια και πάρ' τον από το θέση, να πάει στο καλό το παιδί να
1: και πούμε. Το πάνω από 2 εκατομμύρια...
0: Έχετε πολλά λεφτά, ορίστε.
1: Και το πάνω από 2 εκατομμύρια είναι
0: μεγάλο ποσό. Α, θα το κάνουμε δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε, αφού έχετε λεφτά, τα μιλάτε, τα πετάτε. Τα πετάτε σαν τα πετάμε μισά ευρώ. Αφού έχετε εκατομμύρια μπόλικα, δώσε. Πώς θα το κάνουμε, λέει, έτσι. Εκβιάζεις για να σατρώνεις ο πιακί. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτό που κάνουν και κάτω εκεί πέρα σαν τα κράτη. Άντε από εκεί να πούμε, μάθανε τώρα και θέλουν όλοι. Πήγε τώρα ο Γκετσβάκη μας να πούμε 4 εκατομμύρια μάθα.
1: Μην μπερδεύουμε τον Πάσιν τον ποδόσφαιρο και
0: θα. Λέω να τα μπερδεύω εγώ. Όλα γόρι μου.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Έτσι, από τι αυτοί εκεί πέρα τα κάνανε.
1: Ναι, οκ. Έχουν πάρει άλλα λεφτά, αλλά μην μπερδεύουμε τον Πάσιν τον ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει να δίνονται.
0: Δεν μπερδεύω, βρε. Καμία σχέση από το που λες. Θέλω να πω τι γίνεται να πούμε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Θέλω να πω τι γίνεται. Δεν μπερδεύω. Καμία σχέση. Τον άθμα μετά άλλο. Θέλω να πω τι κάνουμε να μου. Ρε Μιχαλάκι μου. Εσύ έχει φαγωθεί με τον Γόρμαν. Και με σχέση σου λέω φιλικά. Και προθέσει έχει πάει μια φορνιά που βρει άγουα. Πάλι γι' αυτό τον παίχτηκε. Άστο ρε παιδί, μην ασχολείσαι με τον Γόρμαν. Τι σε νοιάζει ένα βρει αγόρι μου να πούμε. Σιγά τώρα. Ωραία. Αν πήγε, έφυγε. Άμα δεν. Θα κάτσει εδώ στο Ολυμπιακό να παίξει ένα χρόνο μα κυρίω. Δεν θα παίξει, θα του δει ευκαιρία. Δεν πρόκειται να μείνει αμέτωχο στο Ολυμπιακό. Όπω πρόκειται να προσφέρει και ένα χρόνο ακόμη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Ολυμπιακό τώρα το ποσφαιρικό. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Θα είδα τα παιχνίδια όλα. Κάνε υπομονή. Κάνε υπομονή. Αυτό το Ολυμπιακό βελτιωμένο. Στενοχωριέμαι με τον Γκαρσία που παίζει. Στενοχωριέμαι με τον Μικηλίμπαρ που τον βάζει. Στενοχωριέμαι με τον Μικηλίμπαρ που του ρώτηνε να μείνει. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο σκεπτικό κρατάει αυτό το παίκτη. Γιατί το κάνει αυτό, αφού ξέρει ότι δεν κάνει. Και δεν έπρεπε να μείνει. Γιατί. Αναρωτιέμαι. Βάζω ένα μεγάλο γιατί ρε Μικηλίμπαρ. Γιατί μα στενοχωρά και μα αναγκάζει. Να σε κοφτεμπολεύουμε, μπας περιπτώσει και να σε κριτικάρουμε άσχημα να πούμε. Αφού βλέπεις ο άνθρωπος δεν μπορεί, είναι αργός πια. Μια σύνδεση λοιπόν του Ολυμπιακού που θα μπορούσε να σε λίγες μέρες έρχεται το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού Ευρωπαϊκού. Έτσι, αγόρι μου. Εντάξει.
1: Την άλλη τρίτη.
0: Σε λίγες μέρες. Τέσσερις ομιλός. Έτσι. Ωραία. Όπως είναι η ομάδα πλέον, δεν μπορεί να πάρει κάποια καινούργια μεταγραφή για να παίξει. Θα πάει με αυτούς που έχει τώρα. Είναι έτσι.
1: Και μεταγραφή να

0: Δεν νομίζω ότι θα παίξει.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Όχι, ότι μπορεί να παίξει, μπορεί. Δεν νομίζω ότι θα παίξει.
1: Δεν θα το βάλει και θα λένε οι αρθροπόντζε και τώρα και θα λένε τι ιστορίε. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με μια, μια χωρί όμω είναι αυτό το ελληνικό, ένα γκολκίπερ, ίσω παίξει πλέον πια. Ο, πόσο λένε, Παπόβιτ.
0: Ο Παπόβιτ, ναι.
1: Παπόβιτ, ναι. Ο Σάλιακα δεξί μπακ, α πούμε κατά κάποιο τρόπο, μάλλον αριστερά δεν παίξει ο Μπρούνο. Οι σέντρε μπακ δεν αλλάζουν. Ήταν το καλύτερο σέντρε μπακ το περσινό το δίδυμο. Με αυτού ξεκινά. Ξεκινά να πούμε με το Ρέτζο.
0: Δεν θα παίξει ο Ρέτζο, Θανάση.
1: Γιατί δεν θα παίξει.
0: Γιατί είχε πρόβλημα τραυματισμού και έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας.
1: Ας έχει χάσει. Άμα δεν έχει τραυματισμό, δεν έχει ανάγκη ο Ρέτζος. Και πρέπει να παίξει ο Ρέτζος.
0: Ναι, δεν δε θα, θα παίξει ο Ρέτζος. Δεν θα παίξει. Νομίζω ότι θα παίξει ο Σμαϊλόβιτς και αριστερά να δούμε αν θα παίξει ο Πιρόλα ή ο Κάρμο. Ένας από τους δύο.
1: Μην ψάχνουν για τον Ρέτζο να τον αφήσουν στον πάγκο για σειρά.
0: Όχι, δεν το κάνουν αυτό. Ο
1: Ρέτζος
0: ήταν τραυματίας. Δεν έπαιξε ούτε στα φιλικά προχθές. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση
1: είναι. Ναι, δούμε. Μπας περιπτώσει. Απίσης Βαλίνος με την Πυρόλα. Αυτός είναι ο παραγωγός. Ο Πυρόλα είναι. Λοιπόν. Αναγκαστικά, όπως είναι η ομάδα, ο Σιπιόνι είναι εντάξει, μπορεί να παίξει.
0: Ο Σιπιόνι γι' αυτός έχει χάσει αρκετό καιρό με την προετοιμασία. Δεν ξέρω αν
1: θα
0: είναι έτοιμος,
1: δεν είναι η Μέγκε. Αν δεν ήταν τραυματίας, θα μπορεί να παίξει αυτός κανονικά.
0: Αν δεν ήταν τραυματίας, εγώ πει από πέρυσι ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Σιπιόνι. Θεωρώ ότι
1: εγώ,
0: θα έχει θέση
1: βαθμού. Αν δεν είναι τραυματίας, θα πρέπει να παίξει ο Σιπιόνι.
0: Ναι.
1: Ο Έσε. Έτσι. Μπροστά του να παίξει ο Ζώτα Σίλβα. Αριστερά από ό,τι φαίνεται θα βάλει πλέον που έχει κάνει και παιχνίδια το Ρόκα. Σίγουρα πλέον πια θα παίξει, δεν ξέρω, τι μου λένε εμένα τα Ρέμι και ιστορίες και τους άλλους. Ο Έλκα Μπί αρχίζει να επανέρχεται. Έβαλε και το γκολ προφέσου, όχι το σπουδαίο γκολ, αλλά τι να συμπάλα τα ίδια.
0: Ναι, εγώ νομίζω αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάνω στο Κυρθανάσιο θα πάει με Έσε Μουζακίτη στο κέντρο. Ελπίζω να παίξει μετά την καρδιά. Με τσικίνιο μπροστά του, ο Ζέλσο σε μία πλευρά, ο Φορτούνη στην άλλη και μπροστά ο Γιάρεμτσουκ.
1: Λοιπόν, έτσι Μουσακίτη, έτσι εντάξει, θα βάλουμε το Μουσακίτη, εντάξει, γιατί και αυτό είναι παιδί του Ολυμπιακού, θα πρέπει να παίξει μεγάλη μπάλα ο Μουσακίτη, να προσέχει, να δίνει γρήγορα την μπάλα και όχι σε ένα μέτρο και στα τρία μέτρα να την πετάει προ τα πίσω και πλάγια. Πολλές φορές το κάνει τώρα τελευταία. Δεν προωθεί το παιχνίδι. Τα βλέπω προχθές στο χωριό μου να πούμε. Τόσο γρήγορα που τα βάζει δίπλα του στα 4 μέτρα. Γύρεσε το σώμα σου μπροστά προς την επίθεση και κοίτα γρήγορα να συμπέξει σου. Με αστραπή ακίνηση και δώσει να πούμε και ξανακάνει το παίκτη εσύ η Μουζακίτη. Και αυτό σε λέγαμε ότι σε γρήγορη έχει γρήγορη σκέψη. Τι είναι αυτά που μα στεναχωράζει τώρα. Άρα λοιπόν εσύ πιστεύει ότι θα παίξει ότι μπροστά σου το Τσικίνιο.
0: Ο Τσικίνιο είναι σίγουρο ότι θα παίξει.
1: Ο Τσικίνιο, έτσι. Ο Μαρτίνς θα είναι σαν ο ακραίος.
0: Ο Μαρτίνς, ναι.
1: Ναι, πού θα παίξει ο Μαρτίνς, δεξιά ή αριστερά.
0: Ναι, αν παίξει ο Φορτούνης θα παίξει δεξιά.
1: Ωραία, αν παίξει ο Φορτούνης πρέπει να παίξει δεξιά.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν μπορεί αριστερά ο Φορτούνης. Φορτούνης δεξιά
0: αν και παίξει ο Φορτούνης δεξιά,
1: αριστερά. Δεν μπορεί, προφέρει τους άλλαχε. Δεν γίνεται. Ο Φορτούνης έχει μάθει να παίξει δεξιά.
0: Καλά, δεκάρα έχει μάθει να παίξει ο Φορτούνης πιθανάς, αλλά αυτό
1: είναι άλλο κομμάτι. Σίγουρα. Αν παίξει άκρα, εγώ λέω.
0: Ναι.
1: Αν παίξει άκρα.
0: Νομίζω ότι το βολεύει περισσότερο αριστερά πάντως για να συγκλίνει. Άμα παίξει στα άκρα, που στα άκρα τον υπολογίζουμε
1: την λίμπα. Ναι, αλλά όμως και από τα δεξιά, η σχολή που στα μέσα δεξιά και κάνει ελίζες όμορφες. Ξέρω τι λες. Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις τι λέω κι εγώ.
0: Καταλαβαίνω κύριε Θανάση. Άμα παίξει πάντως ο Ζώτα Σίλβα, βλέπω να παίζει ο Ζώτα Σίλβα αριστερά και να παίζει.
1: Ο Ζώτα Σίλβα πρέπει να παίξει οπωσδήποτε φυσικά. Ένα άκρο.
0: Θα το δούμε.
1: Το άλλο το άκρο πρέπει να είναι ή ο Φορτούνης ή ο Ρόκα. Να το δούμε και αυτό, ναι. Μπορεί να είναι καλός. Τέλος πάντων, θα παίξει ένα ημίχρονο. Θα δει πώς θα πάνε τα πράγματα. Για σένα τηλεφώνη τι που λες. Εγώ θέλω τον Ελκαμπή.
0: Ναι, εγώ βλέπω Γιάννεμτσουκ λέω ότι έχει κάνει όλη την προετοιμασία.
1: Όχι, είπα ρε αγόρι μου τον Γιάννεμτσουκ.
0: Δεν φτιάχνω εγώ την δεκάδα κύριε Θανάση. Για
1: πρόλεψη. Δεν μ' αρέσει.
0: Θα τα δούμε, έχουμε ακόμα 8 μέρες, έχουμε πολύ ακόμα κύριε Θανάση, να κλείσουμε με αυτό.
1: Δεν είναι πολύ, κοντεύουμε. Άλλο φιλικό δεν έχει Ολυμπιακός, άλλο φιλικό
0: δεν έχει.
1: Έτσι, μπράβο, δεν έχει άλλο φιλικό και με αυτή την ομάδα θα πάει. Να δούμε, να πάνε καλά τα πράγματα και θέλει ο Ολυμπιακός ακόμα να πάρει δύο παίκτες τουλάχιστον. Ένα μεγάλο παίκτη σαν χαφ και ένα σαν άκρα.
0: Έγινε κύριε Θανάση.
1: Γεια σου αγόρι μου,
0: καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε από μόνη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα.
0: Έλα, Μπιλ.
2: Τι έγινε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Το θέμα είναι όμως Δεν σε ακούω το τηλέφωνο και πρέπει να έχω λίγο το τραγιστοράκι.
0: Γιατί δεν με ακούς, δεν με ακούς τώρα το τηλέφωνο.
2: Ε?
0: Δεν με ακούς το τηλέφωνο τώρα.
2: Όχι, καθόλου.
0: Δεν ξέρω γιατί γίνεται.
2: Καθόλου.
0: Θα τα ξανακαλέσεις μήπως.
2: Όπως, τι, τελείωσε. Την έχασα, το έχασα το παιχνίδι. Λοιπόν, εάν δεν σε εμποδίζει εσένα και δεν εμποδίζει γενικά το...
0: Μέχρι στιγμής καλά μιλάμε, Μπιλ. Μέχρι στιγμής καλά μιλάμε. Πάμε, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε. Τον έχουν δώσει τα φρύνια τον Παρπαθανάση και όλους τους Ολυμπιακούς. Γιατί μην νομίζεις αυτά που μου λένε εμένα και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Ειδικά για τον Ολυμπιακό, ότι έλα μωρέ, φιλικά είναι, θα συνέλθει η ομάδα. Έχω τρομάξει εγώ. Έχω στην κυριολεξία φοβηθεί, τα έχω κάνει επάνω μου από την απόδοση του Ολυμπιακού, πώς θα τον αντιμετωπίσω του χρόνου. Εκτός αν παίζουμε, αν ρίξουμε καμιά δεύτερη μπάλα, λέει πώς τον λένε ρε, αυτός ο εξαίρετος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο Κώστας.
0: Ο Σαμαθραγής.
2: Ο Σαμαθράκης.
0: Τι και, πράγμα.
2: Τον άκουγα λίγο από το ράδι την άλλη φορά, δυο μπάλες μέσα, τη δεύτερη μπάλα τη βάλανε γκολ, φάγαμε έτσι γκολ λέει, από τη δεύτερη μπάλα. Να το αντίδοτο, έτσι θα τον χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, λέει ο καιρός έχει περάσει. Εν τω μεταξύ, εντάξει, ας τον Ολυμπιακό δεν είναι θέμα δικό μου, δεν είναι η ομάδα μου. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, αν ξέρεις εσύ, επειδή δεν ανήκεις στον χώρο του Παναθηναϊκού. Με αυτό το περίφημο Βιλένα, τι έχει γίνει, έχει φύγει, είναι στο Κοροπή.
0: Ο Βιλένα είναι εκτός ομάδας, ανήκει στον Παναθηναϊκό, έχει ένα χρόνο ακόμα συμβολίο, καθώς είχε υπογράψει τετραετές όταν είχε έρθει στον Παναθηναϊκό. Ψάχνει τον Παναθηναϊκό για να τον δώσει.
2: Η ιστορία Ντάλε Κουάλε σαν τον Βέμερ που είχε κάτσει πάνω στο συμβόλαιο, ποιο να τον πάρει τη φόλα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πάρει τη φόλα.
0: Ναι, ακριβώς Μπιλ, γιατί για να φύγει πρέπει να ενδιαφερθεί και κάποιος να τον πάρει, έτσι.
2: Μπράβο. Και τι, 1,5 εκατομμύριο λέει συμβόλαιο.
0: Και κάτι παραπάνω νομίζω,
2: 800. Και κάτι παραπάνω. Δηλαδή με εφορίες και με αυτά θα πηγαίνει κανένα δίφραγκο.
0: Πάει δίφραγκο, ναι.
2: Δεν το έκανα κουβέντα, δηλαδή ο χοντροπατάτας. Κατάλαβες. Εδώ λέμε να ξεφύγουμε και να. Πώς θα γίνει να φύγουνε Ντουμπά, να φύγει Τσιριβέγια για μένα, ξέρει. Δεν είναι αυτή. Αυτή είναι δευτεροτρίτη λύση. Δηλαδή να έχεις ένα παίκτη καλό της προκοπής και να έχεις στον πάγκο τέλος πάντων έτσι αναπληρωματικούς. Και Τουμπά και Τσιριβέντα και Τσέρι.
0: Καλά, ειδικά για το Τουμπά, εγώ δεν έχω καλή άποψη καθόλου. Για το Τσιριβέντα θεωρώ ότι είναι αργός, αλλά δεν είναι κακός παίχτης.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς πώς ένιωσα, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, χιλιοέβριστα, που έφαγε τον γκολ, τη φόλα που έφαγε ο Παναθηναϊκός επάνω. Με τον Μπαρμπαμιτούση, που έχει την μπάλα, γυρνάει, κάνει ολόκληρη στροφή και πλασάρει στην άλλη γωνία.
0: Εντάξει, βέβαια βάζει και γκολάρα, έτσι. Παίζουν και οι αντίπαλοι.
2: Γκολάρα.
0: Αλλά πρέπει να το κλείσει το δεξί πόδι σε εκείνη τη φάση. Ναι.
2: Αλλά δηλαδή, άμα ήταν στο Τύρις Κυριάκος τώρα ή Γιάννης Καλιτζάκης εκεί, θα γύριζε ο Μπαρμπαμιτούσης, θα έκανε τη στροφή αυτή. Θα τον σηκώνα στον αέρα. Στον αέρα θα τον σηκώνα. Ή τέλος πάντων θα του πούνε την πάνω, ρε παιδί μου. Να ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, δηλαδή. Υποτίθεται Ντουμπά, πόσο χρόνο είναι ο Ντουμπά ρε φίλε, είναι 30-28.
0: Εκεί είναι, ναι, στα 28 νομίζω.
2: Λοιπόν, και έρχεται ο Σαραντάρης τώρα, ο εκτός ενεργείας, ο παροπλισμένος, που μπαίνει έτσι τιμή σε ένεγκεν. Λοιπόν, και σου βάζει τώρα αυτό το γκολ. Μα αν είναι δυνατόν, να μου πεις κι άμεσα από μια φάση, θα πιαστώ. Δεν θέλω να φάω γκολ. Από τη στιγμή που δεν έχω βάλει 3 και 4.
0: Καλά, ναι, όσο μπορούσε να καλέσει να το έχει κάνει 0-3. Ειδικά χαρακτηριστική βασικά είναι η φάση όπου ο Γιάνγκο Τσίτζε δίνει την μπάλα στο ΔΕΔΕ να μπει με την μπάλα στα δίχτυα.
2: Μπράβο.
0: Καλά, ναι.
2: Και αυτό πρέπει να του τραβήξει κάποιο τα αυτά.
0: Εντάξει, είναι καλό παιδί, βέβαια έτσι.
2: Εχταρά. Εγώ χτυπιόμουν και λέω, καλά, δεν παίζει το Κροατάκι πέρσι. Δεν βάζει ναι. 50 το Κροατάκι, το Γιάνγκο Τσίτζε. Τι είναι που ρε παιδί μου εκεί μέσα. Τι τρένα βαράνε, δεν έχω καταλάβει. Μα την Παναγία σου μιλάω. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα θερμά μου περαστικά στο κύριο Κώστα τον Αυγολέμονο που τραβάει.
0: Τα περαστικά μας, τα περαστικά μας, Μπιλ.
2: Εκεί σε κάποιο κέντρο.
0: Τον είδα και σε ένα βίντεο στα social media, τον είχαν βγάλει.
2: Ναι. Έτσι. ελπίζω η αποκατάσταση κάποια στιγμή. Καλά, θα πάω να τον δω, βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα να βγει ο κ. Γιώργος να μας πει τώρα να τοποθετηθεί με την original. Τι γίνεται τώρα με τον κύριο Αγγελόπουλο εκεί.
0: Ναι.
2: Με το γήπεδο.
0: Ναι, να βγάλει μια ανακοίνωση original που είπε ουσιαστικά ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος είναι τελειωμένος για αυτούς. Ναι. Έγινε, Μπιέλ, να κλείσουμε αυτό, φίλε.
2: Και άντε να τη μαζέψει. Λοιπόν,
0: ναι, δεν έχει
2: άδικο. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Μπιέλ. Καλή συνέχεια.
2: Να περνάτε καλά όλοι.
0: Να είσαι καλά. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει: ο Γιάννης από Πειραιά για 2 μήνες κάνει μάθημα προπονητική στο Μέντι, μάθημα μπάλα στο Κοβάσεβιτ και Καρεμπέ, μάθημα οικονομικών στο δισεκατομμυρίουχο Μαρινάκη και στο επιτελείο του μάθημα μανατζερικών στον Καρντόσο. Μόνο στο Θεό δεν έχει πει πώς να εγχειρήσει χιλιαστούς. Ας τον προσλάβει ο Βαγγέλης να γλιτώσουμε το καθημερινό βασανιστήριο, λέει ο Σπύρος, ο οποίος μάλλον δεν συμφωνεί τόσο πολύ με αυτά που λέει ο Γιάννης από τον Πειραιά. Ο Μάνος λέει: όλα είναι βάσει κανονισμών, πληρώνει στροφία, θέλει να φύγει ο ποδοσφαιριστής και φεύγει. Παντού γίνεται αυτό, λέει ο Μάνος, όσον αφορά το Ζορμπά που πήγε από τον Ολυμπιακό στη Μίλαν. Ο Αλέκος λέει: κύριε Αγγελόπουλη, κακώς δεν ρωτήσατε τον Μιχάλη για τον Γουόκαπ, λέει ο Αλέκος. Ο Γιάννης λέει: Μιχάλη, ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό και χρησιμοποιήσει την ταπεινή σου γνώμη για την ομαδούλα σου που θα πεις ότι χαίρεσαι για αυτό που συμβαίνει με Γουόκαπ. Σε πείραξε ο Γιώργος από Μενίδη κατά τα άλλα. Μάθε λοιπόν ότι θα κρίνεσαι όταν θα μιλάς για τον Ολυμπιακό. Όταν μιλάς για τον Παναθηναϊκό, λέγε με ταπεινή σου άποψη ό,τι θέλεις, λέει ο Γιάννης. Όσο ευρωπαϊκά και να φτάσεις μόνο στον μπάσκετ, αυτό που σου έκανε ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ δεν θα σβήσει ποτέ. Λέει ο Γιάννης, μάλιστα. Έχουμε γενικώς αρκετές αντιδράσεις για τον Μιχάλη νωρίτερα. Ο Θανάσης λέει: είπε ο Θοδωρής από Κόρινθο τώρα ότι η ομάδα από 2-0 πήγε 3-2 και δεν είδε αντίδραση από την ομάδα. Αφού μπήκε ο Μασούρας, δεν το είδε. Αντίδρασε το πάνω-πάνω ράφι, εκεί που κάθονται οι αράχνες, λέει ο Θανάσης. Στη συνέχεια, λέει: Θέμη, είπε ότι ο Καραπαπάς είπε: εδώ είμαι και οι δημοσιογράφοι εκπροσωπούν τον κόσμο. Και μου πέσαν τα μαλλιά. Όχι, οι δημοσιογράφοι δεν εκπροσωπούν τον κόσμο, όπως τα όφυλα, εκπροσωπούν τη διοίκηση, λέει ο Θανάσης. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τον Καραπαπά. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο καλά κάνουν τη δουλειά του οι δημοσιογράφοι. Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό φυσικά για τους συναδέλφους, αλλά καταλαβαίνω αυτό που λες εσύ, Θανάση. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να εκπροσωπεί τον κόσμο, γιατί εσύ, σαν Θανάση, ας πούμε, δεν μπορείς να ρωτήσεις τον Μεντιλίμπαρ, τον Καραπαπά ή τον οποιοδήποτε είναι μπροστά του σε εκείνη την ώρα τις ερωτήσεις που θες να του κάνεις. Ο δημοσιογράφος πρέπει αυτή την ερώτηση που θες εσύ να του κάνεις να τη μεταφέρει ο ίδιος και να λειτουργεί ως μεσάζοντας ουσιαστικά στον προπονητή, αντιπρόεδρο, παίκτη, όποιος και να είναι εκείνη την ώρα απέναντί του, έτσι. Και λέει: χάρη τέτοια σενάρια ότι ο Νίκος ο Φόσκολος είναι ο Θανάσης. Είχε φαντασία, πάντως ο Χάρης αρκετή. Τι άλλο ήθελα να σου πω. Νομίζω αυτά, Θανάση. Ο Ευάγγελος λέει: χάρη ο Δράκος πότε βγαίνει τώρα στο τέλος. Θα μας τρελάνε αυτός ρε Θέμη. Τι έχει περάσει στο σταθμό, λέει καφενείο. Δεν λέγονται αυτά στον αέρα. Ακούει ο κόσμος. Αν αρχίσουν και πέφτουν μηνύσεις, θα λογικευτούν κάποιοι γιατί περνάνε κόκκινες γραμμές, λέει ο Ευάγγελος. Εντάξει, δεν είπε κάθε μηνύση, μου αλλά είπε κάτι το οποίο νομίζω είναι εκτός λογικής, έτσι. Ο Σωτήρης λέει: Χώστα, κύριε Θανάση, ναι, για σου ρε Σωτήρη, να σε καλά, φίλε. Ο Αντώνης λέει: πολύ χαίρεται ο Μιχάλης για τον Γόκαμ και τον επόμενο Μάιο θα ψάχνετε πάλι, λέει ο Αντώνης. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Θέμη, μια παρατήρηση σε σένα όσο και στη κυρία Θεοδωρακοπούλου. Ούτε στα αθλητικά δελτία, ούτε στη συνομιλία με τον κύριο Θανασόπουλο δεν αναφέρεται στις πανελλειονίκες του πανελληνίου πρωταθλήματος που έγινε το Σαββατοκύριακο. Ακροατής, έχω την αίσθηση ότι μόνο ο Τεντόγλου αγωνίστηκε και αυτά τα παιδιά δικαιούνται ένα λεπτό δημοσιότητας. Άποψή μου προς ενημέρωσή σου, υπάρχει συγχωριανός από το Χάρμα Καρδίτσας, παραδίπλα είναι, που το Σαββατοκύριακο έγινε χρυσό στα 100, στα 200 και στη σκηταλοδρομία. Καλή συνέχεια, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Και αύριο θα το κάνουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνω γιατί έχω 2 γραμμές και περίπου 5 λεπτά. Πάντως, Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Ο Άγγελος λέει: έπαιξα με ένα 60 ότι θα λαλήσει ο κόκορας του κ. Θανάση και πήγα κουβά. Που είναι ρε παλιούρα, ο κόκορας εξαφανίστηκε. Πρώτη φορά έπαιξε στο στοίχημα, ρε η Άγγελε. Και σε έστειλε στον κούβα. Τι να σου πω τώρα, τον εξαφάνισες. Να σε καλά, ρε Άγγελε. Και ο Λευτέρης λέει: Μιχάλη, κοίτα την ομάδα σου, έχει και συζήτηση. Υποδείξει έκανε στην Κάη Ολυμπιακό. Στο ζώο γιατί τον βγάζετε εκτός. Ενώ ο Παναθηναϊκός Μπίλι έχει βγάλει μάτια, λέει ο Λευτέρης. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου Σάκη.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι εσύ.
3: Τώρα σε όλους, να εδώ πέρα στον αγώνα εδώ στο Λουτράκι με. Τι γίνεται, τι λέει?
0: Όλα καλά είσαι, πώς είσαι?
3: Εδώ πέρα μου, εντάξει. Κοίταξε, μεταγραφές υπάρχουν να γίνουν, αλλά λίγο διαφωνώ με τον Τζολάκη. Άμα το Ολυμπιακό σου κράταγε, ρε παιδιά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, ο Τζολάκης έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο. Τον κρατήσει να το πει ελεύθερο, δεν θα ήταν και το πιο έξω πράγμα στον κόσμο.
2: Εντάξει, μα δεν τον κρατάει τώρα. Άλλο τον άλλο το άλλο, έτσι. Τον κρατάει για
0: ξαναλέω, η επιθυμία του παίχτηκε να πάει στο εξωτερικό. Είχε ένα χρόνο συμβόλαιο να τον κρατήσει και να του φύγει ω ελεύθερο του χρόνου. Δεν είναι και το πιο έξω πράγμα στον κόσμο.
2: Διαφωνώ και λιγάκι όμω. Ένα θερμοφυλάκο ο οποίο σου βγήκε, δεν πιστεύω να τον διώχνει έτσι απλά. Νομίζω εγώ η άποψη.
0: Δεν τον διώχνει. Μεταγραφή παίρνει η Σαγκή.
2: Μεταγραφή το ίδιο πράγμα.
0: 15 εκατομμύρια και κάτι θα βάλει ο Ολυμπιακό στα μία.
2: Δεν είναι μόνο τα λεφτά, ρε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο. Εγώ σου είπα, εγώ σου άγνωστο για κάτι αντικειμενικά τώρα μιλήσουμε. Εγώ μην τον ακούζω. Και του με κάλυψε. Άλλε χρονιέ δεν είχε πάρει ο Παναγιώτο λεφτά όσα έχει πάρει ο Ολυμπιακό από το τσάμπιλι και να δει. Και καλά κάνει. Τάπρνε, δικαιούταν, τάπρνε. Από αυτήν άποψη μιλάω. Τώρα όλα που έχει ρίξει λεπτουδάκια. Ρίνει λεφτά. Είναι τα γράψα άσχετα μα βγουν ή δεν βγουν. Εγώ τον Παναγιώτο τον είδα, μ' άρεσε. Ειδικά το πρώτο μήκρο μ' άρεσε πολύ. Και πιστεύω ότι οι μεταγραφές που είχε κάνει πέρσι ο Παναγιώτο που του βάζει φέτος, πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Πιστεύω.
0: Θα τα δούμε στην πορεία.
2: Εντάξει, σίγουρα τα φιλικά είναι φιλικά.
0: Ναι, ο Παναγιώτο δεν παίζει φιλικά. Επίσημο έπαιξε.
2: Όχι, όχι, όχι. Θέλω να σου πω. Και στα φιλικά μ' άρεσε ο Παναγιώτο. Και στα φιλικά μ' άρεσε αυτό.
0: Στα φιλικά ναι, με ξέρει το παιχνίδι τη Ραπίδα πήγε πολύ καλά.
2: Εντάξει, είναι και το λίγο τα παιδιά, είναι νεανική ομάδα ο Παναγιώτο, έτσι από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, έχει, έχει αρκετού νεαρού ποδοσφαιριστέ.
2: Είναι νεανική, εντάξει, έχει και κοσάρι, δηλαδή χτίζει ο Παναγιώτο. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναγιώτο με την άκρη θα είναι ακτύπητο, η άποψή μου είναι αυτή έτσι. Θα δω. Γιατί ο Ολυμπιακό δεν έκανε να γραφτεί. Ο Ολυμπιακό ρίνει το βάρο του να φτιάξει το καρασικά και καλά κάνει. Εντάξει, εδώ τα λέμε και ο Ολυμπιακό έχει πάρει τα πρωταθλήματα. Α κάνουν και ένα χρόνο οι φιλάδε. Εντάξει, θα θέλω λίγο κράτη. Εμεί τι να πούμε. Ο Γιάννη, ο φίλο μου και ο Ταρίφο, σαν χωριέτα του λένε πήγε στο Περιστέρι, θα έχει άγχος να πηγαίνει στη Βούλα. Έτσι, ναι, έτσι.
0: Δεν αγχώνεται το Γιάννη, μια χαρά πάει.
2: Το είχα, πάθει και εγώ αυτό. Λέγαμε τα λευρό μου πήγαινε στη Βούλα και εγώ πήγαινα στο Παγκράτη. Αφού κοίτασα τα όλο χάναμε. Λοιπόν. Έχει δίκιο ο Χάρη όμω, έτσι φίλε. Ο Χάρη έχει εμπορικό μυαλό. Μην τον. Ο Χάρη είναι έμπορα. Σου λέει το αμήπω έτσι, μήπω.
0: Ναι, ναι, ναι. Οκ, μην τον πάρει.
2: Δεν γίνονται αυτά που λε. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Τώρα, Χάρη.
0: Εντάξει, νομίζω ότι θα συμφωνήσει και εσύ με τον Χάρη.
2: Τόσο για τον κόκορα του κύριου Τουρθανάση έχει πάθει μελαγχολία γιατί δεν βλέπει μεταγραφέ και σαν να προγείται. Λοιπόν,
0: και σε
2: όλου να προσπαθεί
0: καλά
2: το κορίτσι να κάνει καλέ διακοπέ.
0: Καλή συνέχεια, Σάκη.
2: Να σε καλά και σε
0: όλους. Θα τα πούμε, να σε καλά φίλε, καλά απόγευμα. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, καλησπέρα.
4: Έλα, καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου Κώστα, έχουμε δύο λεπτά για συνημερώνω από τώρα.
4: Ναι παιδί μου, ναι, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, η σημερινή ημέρα είναι για συγχαρητήρια για την ομάδα του Πόλου. Πραγματικά μας έκανε περήφανος αυτή η ομάδα. Επιτέλους σήκωσε το παγκόσμιο, το κρυσό κύπελλο που λέμε. Συγχαρητήρια και στον Τεντόγλου για την προσπάθεια που έκανε ο Μίλτος. Πιστεύω ότι σε κάποιο μεγάλο meeting θα το σπάσει αυτό το ρεκόρ. Το έχει δηλαδή και παραπάνω από 8.70. Βλέπετε ο Τσατουμάνς κρατάει ένα ρεκόρ. Πόσα χρόνια είναι? 30 χρόνια είναι, ξέρεις.
0: Για ποιον μου είπες, για?
4: Ο Τσατουμάνς.
0: Από το 2007, 2007, 19 χρόνια.
4: 19 χρόνια, όχι 30, ναι. 19 χρόνια, αλλά πιστεύω ότι ο Μίλτος κάποια στιγμή θα το σπάσει. Ήταν ευκαιρία εχθές να το κάνει, αλλά δεν το έκαταν το πραγματικά. Δηλαδή, εκείνο που έχει επιδείξει 10 πόντους πριν, ας πούμε, ήταν ένα άλμα το οποίο θα μπορούσε να...
0: Να γράψει το ίδιο, ναι.
4: Το 70, όπως είπες και εσύ. Λοιπόν, καλά, εμείς θα πηδάμε πολύ περισσότερο. Τώρα που θα έρθουν λογαριασμοί τη ΔΕΗ.
0: Ού, καλές.
4: Τέλος Αυγούστου. Όχι 8.70 να πηδάμε. Θα φτάσουμε στο τέτοιο. Και για το φίλο μου, καταρχάς να δώσω περαστικά τον Αβολέμονο. Και στα γρήγορα, επειδή έχει μεγάλο άγχος ο φίλος μου ο Βασίλης για το τι κάνει ο Βιλένα. Ο Βιλένα πρέπει να είναι στο κοροπή να μαζεύει ή φιστίκια θα μαζεύει ή Ελιάς τώρα το Νοέμβριο. Κάτι τέτοιο. 2 εκατομμύρια είναι αυτά. Μια χαρά.
0: Ναι. Ένα 800 νομίζω παίρνει. Κοντά στα 2.
4: Είναι καλό βιογράφικο, φίλε.
0: Ναι, και η μάνατζερ, και η μάνατζερ. Και η μάνατζερ, λέω, Κώστα, κάνουν δουλειά.
4: Ναι, ναι. Όταν έχεις καλό βιογραφικό, αυτό συμβαίνει σε όλο το... και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Έτσι, είχε περάσει από κάποιες καλές ομάδες, ήρθε με ένα καλό βιογραφικό, δεν έκανε τίποτα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με όλα τα επαγγέλματα. Πάει ο άλλος, ήμουν πολύ καλός μαθητής, έχω πάρει
0: άλλη... Κώστα, πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε, έχουμε δευτερόλεπτα.
4: Αυτό θέλω να πω, τέλος πάντων. Υγεία σε όλους, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, καλή συνέχεια σε εύχομαι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Σαν εγώ, η μίλα μου για μπάλα στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ακολουθεί εγώ, η πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα και τα λέμε αύριο στις 3.
5: Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι, θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
8: Η ώρα είναι 5.
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση Κωνσταντίν Τζολάκη από τη Χαλ. Πιθανό τρίτο αντικαταστάτη του Ελληνικού goalkeeper, ο Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος αναμένεται στην Αθήνα τις επόμενες δύο μέρες. Σε συμφωνία με την Κάνσας για την πώληση του Αντρέ Λουίζ, ήρθαν οι Ερυθρόλευκοι. 16,3 εκατομμύρια ευρώ θα βάλουν στα ταμεία του Υπηρεώτες. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις Αρλερουά για τον 23χρονο Χάφτη Τραουί. Η Βελγική ομάδα έχει απορρίψει πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ. Δουλειά στο γυμναστήριο έκανε ο Χρήστος Αλεξίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του ΧΑΦ στην Ένωση. Στην Καραγιουμρούκ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Έλληνας ΧΑΦ του Παναθηναϊκού Μανώλης Σιώπης. Ισχυρή υποψηφιότητα για τη θέση του βασικού δίπλα στον Ντεφράι, στον επαναληπτικό του ΑΚΑ θέτει ο Φαν Ντρόγκελεν. Την έγγραφη συγκατάθεση της Augsburg για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση Γάλλου Χάφ από το Ισπανικό Πρωτάθλημα κινείται ο δικέφαλος του Βορρά. Ικανοποίηση επικρατεί στον Άρη μετά την νίκη επί της ομάδας K23 της Αταλάντα σε φιλικό παιχνίδι. Πρώτο δείγμα θετικό, με ενδιέφερε να δω πράγματα που δουλεύουμε σε φάση άμυνας και επίθεσης. Ήταν το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου. Την απόκτηση αριστερού μπακ και στόπερ έχουν ως στόχο κίτρινη. Παζουλισμό στον κόσμο του ΠΑΟΚ με τα στήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ με τα 6.000 που τέθηκαν προς πώληση να εξαντλούνται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο Βόλος ανακοίνωσε τον έμπειρο Γάλλο δεξιό μπακ Ρόναελ Πιέρ Γκάμπριελ. Παίκτης της αλικής ομάδας, είναι και 21χρονος φόρου Γιώργος Χαραλαμπόγλου. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την αγορά του NBA για την ενίσχυση της θέσης 1 με τους Ράσελ Westbrook και Ντάντζελο Ράσελ να αποτελούν πιθανούς στόχους του τριφυλιού, σύμφωνα με αμερικάνικο δημοσίευμα. Σε προχωρημένες επαφές με το στόπερ της Πάφου, Άξελ Γκεσάν βρίσκεται Καλαμάτα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Στην επίθεση και στο αριστερό άκρο της άμυνας αναμένεται να ενισχυθεί η Μαύρη Θιέλα. Επιστροφή προπόνηση για τον Αστέρα Τρίπολης μετά το χθεσινό ρεπό στο πλαίσιο της προετοιμασίας συνόψης της νέας σεζόν. Διπλή προπόνηση έχει σήμερα το πρόγραμμα για τους Αρκάδες. Παρελθόν από την ομάδα της Τρίπολης αποτελεί ο 22χρονος φόρ Γιώργος Χαραλαμπόγλου. Η Real Madrid σύσθεσε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάννη Ντιομαντέ. Ο Ιβεωριανός Μέσος θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο με τους Μερένχες. 100 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία της γερμανική ομάδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Οι Έλληνες κατακτητές του κόσμου τραγουδούν δυνατά τον εθνικό ύμνο. Ακολουθούν οι Έλληνες ομογενείς και η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει στο Σίδνεϊ. Για πρώτη φορά στην ιστορία το χρυσό μετάλλιο λάμπει στο λαιμό της ανδρικής ομάδας πόλο. Μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του ελληνικού αθλητισμού παίρνει επιτέλους αυτό που της αξίζει και βάζει στη συλλογή της το τρόπαιο του World Cup.
1: Κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της με τα υπέρλαμπρα χρυσά μετάλλια στο στήθος των 15 παιδιών.
0: Περήφανοι όλοι οι ομογένοι για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου των 19 μεταλλίων συνολικά.
2: I want to thank first of all my teammates.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου.
2: We've been through a lot, but
3: και τον κόσμο. Πέρασαμε πολλά.
2: I love to be part of this.
3: Αγαπάω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
2: And of course I want to thank my family.
3: Και θέλει να ευχαριστήσει την οικογένειά του. Αργυρόπουλος, δεν θα κάνει το σουτ.
0: Σε ένα φινάλε θρίλερ ο αρχηγός έδωσε τη λύση.
3: Θα σουτάρει το σκοράρι! Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7, κάνει το 15-14.
0: Και στην τελευταία φάση η γρανιτένια ελληνική άμυνα προστάτευσε το αποτέλεσμα.
3: Θα βγει η άμυνα! Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κερδίζει την Ουγγαρία. Ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθμου.
0: Ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς από τους Έλληνες του Σίδνεϊ.
3: Η ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια.
0: Εξηλαίωση για τα χρυσά παιδιά της εθνικής ομάδας στην πισίνα.
3: Άξια!
0: Περιχαρής και ανακουφισμένος ο Θοδωρής Βλάχος για την κατάκτηση του πολυπόθητου χρυσού μεταλλίου. Είδε τους παίκτες του να επιβάλλονται της υπερδύναμης Ουγγαρίας σε όλο τον τελικό.
3: Ο Βαγγέλης Πούρος.
0: Με πρώτο σκόρερ τον Δημήτρη Σκουμπάκη που βρήκε δίχτυα 5 φορές, η γαλανόλευκη κρατούσε τα ηνία της αναμέτρησης. Οι Μαγιάροι επέστρεψαν, ισοφάρισαν και πήραν προβάδισμα στα μέσα της τρίτης περίοδου. Απτόητοι όμως οι Έλληνες διεθνείς κατέθεσαν ψυχή και βρέθηκαν ξανά μπροστά.
3: Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι! Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι! Πέμπτο γκολ! Ασταμάτητος!
0: Μέχρι και το χρυσό γκολ του Αργυρόπουλου που έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου.
3: Σκοράρι! Στέλιος Αργυρόπουλος!
4: Φίλε σε φίλοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Στην κορυφή λοιπόν της του κόσμου, η ελληνική ομάδα Πόλο που λήγησε την αντίσταση της Ουγγαρίας με 15-14 όπως γνωρίζετε, στα τελευταία δευτερόλεπτα του μεγάλου τελικού. Πρώτο χρυσό λοιπόν, μετάλλιο που πανηγύρισαν οι παίκτες, ο Θοδωρής ο Βλάχος και οι φύλακοι, ο Μηγενής, στο Σίδνεϊ με μεγάλη υπερηφάνεια και να υψώνουν τις ελληνικές σημαίες, ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Μεγάλη επιτυχία για την ελληνική ομάδα πόδιο αντρών. Το πρώτο χρυσό όπως είπαμε και γενικότερα τα λοιπά, ήταν καιρός πια αυτή η ελληνική ομάδα να φτάσει εκεί που το άξιζε κι άλλες φορές και δεν το είχε καταφέρει.

οποίο μας έχει χαρίσει αρκετές συγκινήσεις στο παρελθόν, σε άντρες ή γυναίκες. Βεβαίως αυτό που έλειπε, όπως είπαμε, ήταν το χρυσό μετάλλιο στους άντρες, το οποίο έγινε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που το χαρήκαμε όλοι. Λοιπόν, η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Δευτάρτη, θα πάμε λοιπόν μαζί μέχρι τις 6, μείνετε στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο είναι ο Τάσος Ζαφυράκης και στην παραγωγή της εκπομπής ο Πέτρος Παλιούρας, ο Μιχάλης Ιλιάς και η Αντριάννα Πούλη.

Έχουμε φίλους και φίλοι, περίοδο μεταγραφών, το καταλαβαίνετε όλοι, το ξέρετε, προετοιμασία των ομάδων, φιλικά, επίσημα. Θα έχουμε στη συνέχεια κοντά μας τους καλούς συναδέλφους, ρεπόρτερ των ομάδων, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, αλλά και Ευαγγέλη Δικάτου και Σοφία Λυσιόμπα. Να κάνουμε έτσι λοιπόν, να πάρουμε ρεπορτάζ από όλα τα αθλήματα και να σας ενημερώσουμε τι ακριβώς γίνεται.

παρέα μας βρίσκεται και η εταιρεία Delcar Hail. Να θυμηθούμε πως πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούδες και αυτή αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PDR.

χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι την εμπορική του αξία. Επισκευή βαθουλωμάτων λοιπόν, χωρίς βάψιμο, όπου εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών. Dead Car Hay θα την βρείτε στη Λεωφόρο Συμβρού 238 στην Καλλιθέα. Τηλεφωνικό κέντρο 211 411 2288. Όπως είπαμε νωρίτερα, υπάρχουν φιλικά παιχνίδια, για παράδειγμα η ΑΕΚ με τις Βόλες προχθές 2-3, η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή στην ανατροπή με τον Βάρκα πρωταγωνιστή και που στο 87, το 87ο λεπτό έτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και το νικηφόρο σε βάρος της Βόλες 3-2 λοιπόν η ΑΕΚ. Μεταγραφές και στον Ολυμπιακό, ο τερματοφύλακας ο Πόποβιτς που αποκτήθηκε για βασικός, γράφεται λοιπόν τώρα ένας άλλος, ο Στέβαν Ορτέγκα, ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό μετά την πώληση του Κωνσταντίνου Τσολάκη και ο Γερμανός τερματοφύλακας πήρε 2 ετών. Θα μάθουμε και θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Κυριακόπουλος στη συνέχεια. Όπως και ότι πουλάει ο Ολυμπιακός, τον Αντρέ Λουίς με 20-23 εκατομμύρια στην Sporting Kansas στο MLS, ένα ποσό που αν αυτό είναι πραγματικότητα, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό με ποσοστό μεταπόλησης μάλιστα 20%. Όλα αυτά όμως ο Γιώργος Κυριακόπουλος θα μας πει τη συνέχεια τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι, που είναι η αλήθεια και τι ακριβώς γίνεται γύρω από τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, διότι έχουμε γκρίνιες εκεί, οι φίλαθλοι της ομάδας και οι οπαδοί γκρινιάζουν με τα φιλικά και όχι τις καλές εμφανίσεις που είχαν και τις ήττες που γνώρισε η ομάδα. Πάντα όμως τα φιλικά είναι φιλικά και θα δούμε τι γίνεται η κάθε ομάδα στα επίσημα και όταν αυτά ξεκινήσουν και όταν ολοκληρωθεί κυρίως το ρόστερ της κάθε ομάδας.

Δεν ξέρω αν είχαμε ένα προβληματάκι με, τα ακουστή, με το μικρόφωνο και αποκαταστάθηκε, φαντάζομαι. Δεν μας ακούγατε καλά, κάτι τέτοιο κατάλαβα. Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι και τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περιποίηση για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ. Ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr.

Και να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Παναθηναϊκό, να πούμε δύο λόγια τι να ξεκινήσουμε. Να πούμε λοιπόν ότι η ομάδα της Πάξη που επικράτησε στην πρώτη αγωνιστική της Φέρενσβάρος προχτές με 4-2, είχε δύο τραυματισμούς, δύο βασικών ποδοσφαιριστών. Θα δούμε για το παιχνίδι της Πέμπτης αν θα είναι σε θέση να αγωνιστούν. Να θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε τους επαναληπτικούς για το Europa και Conference League του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

Και να σας ενημερώσουμε ότι κοντά μας έχουμε και το Hotel Anthidon Estate. Το χτίμα Anthidon στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για διακοπές σας, για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Anthidon Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Anthidon Estate λοιπόν στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

0: Πάμε φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Βαγγέλης Δουκάκος στην παρέα μας, να δούμε τι έχουμε από ΕΠΟ και Διαιτησία. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλά απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα είναι αυτή τη εβδομάδα, θα ξεκινήσουν τα πάντα τώρα. Ένα 24ωρο, τώρα είμαστε δηλαδή κοντά στην απόφαση που θα ληφθεί την Τετάρτη το πρωί με την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου να δέχεται την εισήγηση της ΚΕΡΤΗ Λανουά της ΕΠΟ για την τοποθέτηση Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι. Ήδη λέγεται ότι υπάρχει πλέον η πλειοψηφία των μεγάλων ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚΝΑΙΚΟΣ και ΑΕΚ, οι οποίοι συγκλίνουν. Ο Ολυμπιακός δεν είχε δείξει προθέσεις ότι θα είναι απέναντι, αλλά τώρα με την τελευταία που έγινε ιστορία με το θέμα της Προεδρίας στη Σούπερ Λίγκα, δεν αποκλείεται να αποστασιοποιηθεί. Αλλά και αυτό μένει να φανεί, γιατί δεν είχε δείξει ότι είναι, δεν δέχεται τους Έλληνες. Εδώ να πούμε καταρχήν ότι, επειδή λέγονται πολλά, οι διαιτητές είναι οι εξής τέσσερις. Δεν υπάρχουν διαιτητές περισσότερο δηλαδή. Έχουμε τους Παπαπέτρου Φωτιά, γιατί έρχονται και τα ντέρμπι. Έχουμε δύο την τρίτη αγωνιστική. Παπαπέτρου Φωτιά, λοιπόν, Τσακαλίδης, και τέταρτη λύση ο Ευαγγέλου, ο οποίος όμως θα φύγει στις 29 του μήνα Αυγούστου, φεύγει και πάει στην Πολωνία για το Παγκόσμιο Γυναικών. Οπότε αυτός για μέχρι να μετά την τρίτη αγωνιστική πάλι θα υπολογίζεται. Έτσι. Πριν από όλα αυτά πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι κάποιος του τράβηξε τα αυτή, άλλο τώρα που βγαίνει σήμερα ο κ. Βαλέρη και τα διορθώνει και λέει τα δικά του, κάποιος του τράβηξε τα αυτή, γιατί δεν μπορεί μεσαντζέρο που εμφανίζει δηλώσεις του αναπληρωτή πρόεδρου της ΚΕΔ, δεν μπορεί να τα βγάλει ο δημοσιογράφος από την κοιλιά του, γιατί τα όσα λέει...
0: Για ποιος, σε ποιο αναφέρεσαι, Ευαγγέλη?
1: Για τον αναπληρωτή της ΚΕΔ. Ναι. Τον πρόεδρο, τον Βαλέρη, ο οποίος έκανε δηλώσεις. Έτσι, λίγος πολύ λοιπόν προσπάθησε να πετήσει την μπάλα στην κερκίδα. Έλεγε ότι οι πρόεδροι έχουν κανάλια. Αυτά δεν μπορεί να τα ξέρει μεσαντζέρο, ο δημοσιογράφος εκεί, ότι έχουν εφημερίδες, έχουν κανάλια. Οι δημοσιογράφοι γράφουν, λέει, τώρα αυτά που τα βρήκε δεν ξέρω, ότι κάνουν ψεύτικους διαλόγους από το ΒΑΡ και ότι. Και μίλησε να κάνει, λέει, δεν πρέπει να φτάσει ποτέ στο ακροατήριο, θα απαλλαγούν, και ότι έχουν μεγάλη δύναμη και ότι οι διαιτητές φοβούνται κατά κάποιο τρόπο να παίρνουν τις μεγάλες ομάδες. Σήμερα λοιπόν, αφού πέρασε, έπεσε κάσο κουμιακτός, ο κ. Βαλέρη έρχεται και λέει, μου αποδόθηκαν σε δύο δηλώσεις και έστειλα εξώδικο να αποσυρθεί η συνέντευξη από τη Μεσαντζέρο και να αποδοθεί, λέει, η πραγματική. Δεν κατάλαβα τώρα τι έχει δώσει, δηλαδή η συνέντευξη, λέει, τώρα να αποδοθεί η πραγματική. Τώρα ποιος μπορεί να παρεσύρθει και να έβαλε άλλες δηλώσεις στο στόμα του ή να έχουν δημοσιευτεί Μεσαντζέρο, δεν το ξέρω. Αλλά σήμερα λέει ότι τιμά τους θεσμούς, τιμά το ελληνικό ποδόσφαιρο, την κάνει γυριστή κατά τα λεγόμενα. Ενώ πριν έλεγε τελείως διαφορετικά πράγματα και φυσικά ο μόνιμη ποδόσφαιρο, γιατί για όλα αυτά είναι όσο ώρα βλέπει και αυτοί ισχυρίζουν και αυτοί δίνουν πέναλτι, κόρνερ ή τρέχουν στο ΒΑΡ. Κατά λοιπά, αυτή η εβδομάδα έχει και δύο συμμετοχές. Έχουμε δύο συμμετοχές διαιτητών οι οποίοι θα σφυρίξουν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Έτσι. Έχουμε την Τετάρτη, ο οποίος παίζει ο προκριματικό, λοιπόν, μάλλον ο Τσακαλίδης θα παίξει Γιβραλτάρ στον επαναληπτικό της Λίνκολν με τη Μιάλμπη. Είναι για τον πραγματικό γύρο του Champions League. Μπορεί να μην είναι εμπάτη του Champions League. Είναι ναι. Η Τετάρτη παίζει το παιχνίδι αυτό, έτσι, στο Γιβραλτάρ, ενώ ο Βεργέτης έχει οριστεί να σφυρίξει τη ρεβάνς του Conference League μεταξύ Άγιαξ και Βοηγοντίνα. Είναι οι Έλληνες διαιτητές που θα δούμε στα ευρωπαϊκά κύπελα που έχουμε μπροστά μας. Αυτό είναι τώρα το θέμα και ό,τι άλλο προκύψει θα έρθει μέσα από τις αποφάσεις που θα πάρει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία θα συνεδριάσει την ημέρα δηλαδή που θα ληφθεί η απόφαση, την Τετάρτη που θα ληφθεί η αποφάση για τους Έλληνες διαιτητές. Θα έχουμε με τις επόμενες ώρες και συνεδριάσει της ΕΠΟ για να δούμε τα θέματα τα οποία υπάρχουν προς συζήτηση. Ένα από αυτά βέβαια είναι και το Φωστήρα που έχει προσφύγει και ζητάει ότι πρέπει να ενταχθεί, γιατί από την άκου δεν μετέχει ο Άρης Πετρούπολης, πρέπει να είναι αυτός. Πρέπει να πάρει τη δύο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και θα το δούμε τώρα αυτό τι θα πει το δικαιοδοτικό όργανο.
0: Ωραία. Βαγγέλη μου, την Τετάρτη, τελευταία εκπομπή πριν πάμε για διακοπές, θα τα πούμε ό,τι έχουμε εκεί για να...
1: Ό,τι προκύψει. Θα είναι προκύψει. Μια ημέρα των Ελλήνων και έτσι. Θα λέμε όπως πήραμε το τρόπαιο χθες ή το γελάς.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Βαγγέλη μου.
1: Χαίρετε,
0: καλή συνέχεια. Πάμε κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο διάλειμμά μας, να σας δώσουμε τις στοιχηματικές μας προτάσεις που έχουμε επιλέξει για σήμερα. Τέσσερα παιχνιδάκια από Σκανδιναβία. Όπως καταλαβαίνετε, τέτοια εποχή, μόνο από εκεί, που δεν είναι και τα καλύτερα, αλλά πρέπει να σας δώσουμε κάποια με λίγα χρήματα να ποντάρετε αυτό που νομίζετε. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε από τη Super League Δανίας. 949 κωδικός, Randers Silkeborg. Είναι για την πρώτη αγωνιστική, μόλις ξεκινά το πρωτάθλημα αυτό. Θα πάμε στα 2-3 γκολ εδώ με απόδοση 1.95, έναρξη του παιχνιδιού στις 8. Η δεύτερη επιλογή μας προέρχεται από Νορβηγία, κωδικός 950, Rosenborg, Fredrikstad, είναι η αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική εδώ. Να πούμε ότι η Rosenborg είναι 10η με 15 βαθμούς, στη 12η με 14 η φιλοξενούμενη. Θα πάμε εύκολα ή δύσκολα, νομίζουμε θα επικρατήσει η Rosenborg. Σημείο 1 λοιπόν με απόδοση 1.75. Συνεχίζουμε με Σουηδία και τον κωδικό 954 Haken AEK στο Χόλμις για τη 14η αγωνιστική. Η Haken είναι τέταρτη με 23 βαθμούς, στην 7η με 21 η AEK στο Χόλμις. Θα πάμε στο 1H, διπλή ευκαιρία και over 2,5 εδώ με απόδοση 2 και το τελευταίο παιχνίδι από το ίδιο πρωτάθλημα, 8.58, Έστερ Βάρμπεκ Boys για τη 16η αγωνιστική. Θα προτείνουμε over 2,5 και goal-goal συνδυαστικά με απόδοση 2,05. Αυτά να τα πούμε άλλη μια φορά. 9.49 Randers Silkeborg 2-3 goal με απόδοση 1,95. 9.50 Rosenborg Fredrikstad σημείο 1. 9.54 Haken AEK Stockholmis 1-H και over 2,5 συνδυαστικά με απόδοση 2 και 8.58 Έστερ Βάρμπεκ Boys over και goal goal συνδυαστικά με απόδοση 2.05 σύστημα 3-4 και καλή επιτυχία. Πάμε για διαφημίσεις.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 771. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Η ώρα είναι 5:30.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Να θυμίσω φίλες και φίλοι ότι έχουμε κοντά μας την εταιρεία Dead Car Haley. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτή αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Dead Car Haley λοιπόν θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα, και για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο www.deadcarhaley.com για να ενημερωθείτε, όπως είπαμε, και να μάθετε περισσότερα το τι σημαίνει Dead Car Haley. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων. Γιώργος Κυριακόπουλος κοντά μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Να δούμε τι γίνεται στους Ερυθρόλευκους. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πολλές απορίες έχω και θέλω να μας τις λύσεις, Γιώργο.
1: Όποιες μπορώ να τις λύσω με χαρά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τον Αντρέ Λουίς. Ισχύει 20 με 23 εκατομμύρια πώληση στη Sporting Kansas στο MLS?
1: Αυτά είναι όσα αναφέρουν οι πληροφορίες, μάλλον τα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σύμφωνα με τα μέσα της Λατινικής Αμερικής, ο παίκτης, το deal μάλλον μεταξύ Ολυμπιακού και Κάνσας έχει κλείσει για τον Βραζιλιάνο Έκτρεμ, και δεν αποκλείεται εντός των επόμενων ημερών, ίσως και ώρων, να υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις από τις δύο ομάδες. Όπως συνηθίζει, ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν ανακοινώνει τα οικονομικά δεδομένα μιας συμφωνίας, ωστόσο ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτό το ποσό που θα ήθελε να πάρει για τον ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναφέρει ο Ολυμπιακός από την αρχή. Είναι μια από τις πάγιες τακτικές του, ήθελε να παραχωρήσει τον παίχτη με ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια, ωστόσο ποτέ δεν αποκλείεται κάποια ποσά να είναι λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω. Σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, το συνολικό ποσό αγγίζει τα 20 εκατομμύρια, το οποίο περιλαμβάνει μέσα και ένα ποσό περίπου στα 3,5 εκατομμύρια για τα μπόνους. Οπότε
0: το θέμα είναι, Γιώργο, άκου να δεις. Αν ένας ποδοσφαιριστής

0: αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι ο Αντρέ Λουίς πριν τον Ολυμπιακό ήταν περίπου, ήταν μάλλον ο καλύτερος παίχτης της Ρίο Άβε στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Αυτό δεν είναι κάτι μικρό. Αποτέλεσε το διαβατήριό του για μετά τον Ολυμπιακό. Απλώς τον Ολυμπιακό ίσως δεν κούμπωσε, όχι με τον σύλλογο τόσο πολύ ως την φιλοσοφία του, αλλά ίσως με τις απαιτήσεις και τις θέλω του με τη Λίμπα στο παιχνίδι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Αντρέ Λουίς έφτασε στην Ελλάδα σε ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να περάσει από το Champions League, να περάσει μάλλον από τη League Phase του Champions League, και έχει κάνει και κάποια παιχνίδια σε αυτό το κομμάτι. Και σε ένα διάστημα που ήταν λίγο πολύ, μάλλον ο Ολυμπιακός παρουσίασε σκαμπανεβάσματα κυρίως στην εικόνα του στην Ελλάδα. Οπότε και ο Αντρέ Λουίς δεν είχε πάρει τις ευκαιρίες που θα ήθελε και ο ίδιος για να δείξει το ταλέντο του. Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός όταν βρει χώρο μπροστά. Γι' αυτό είχε ξεχωρίσει και στη Ρίο Άβε. Και στον Ολυμπιακό, όταν ήρθε, δεν βρήκε αυτές τις συνθήκες. Κυρίως, επαναλαμβάνω, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί περισσότερες ομάδες που αντιμετώπισαν τον Ολυμπιακό εντός των τυχών ήταν κλεισμένες προς τα πίσω για να κλείσουν τους χώρους. Γιατί είχαν αποδικοποιήσει το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ. Ότι όταν ο Ολυμπιακός βρει χώρο του μπροστά, μπορεί να κάνει μεγάλες ζημιές.
1: Άρα θέλει ανοιχτούς χώρους, δηλαδή να φανεί περισσότερο, λες Γιώργο.
0: Η δική μου η αίσθηση και αυτό που έχω δει εγώ από τον ποδοσφαιριστή είναι ότι είναι εξαιρετικός το ένας με έναν. Έχει και τα καλά, έχει και τα κακά. Είναι κάποιες μέρες που ήταν θετικός και κάποιες μέρες που δεν ήταν θετικός, okay. Αλλά θεωρώ ότι περισσότερο θα μπορούσε να δείξει τα στοιχεία του με ομάδες που θα του δίνανε χώρο, που θα μπορούσε να βγει στην επίθεση, να πάρει μέτρα. Είναι ταχύς, είναι δυνατός το παιχνίδι, δηλαδή δεν είναι εύκολο να το ρίξει κάποιος σε ένα τερτάρισμα για παράδειγμα κάτω. Οπότε τα στοιχεία αυτά δεν μπόρεσαν να το δείξουν στον Ολυμπιακό, γιατί οι περισσότεροι παίχτες που ήταν απέναντί του τον περίμεναν. Δεν ήταν σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να τους προσπεράσει.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τερματοφύλακα, ο Τζολάκης ανοίγει στο παρελθόν, έτσι. Τώρα έχει τον Πόποβιτς, τον οποίο δεν ξέρω αν προορίζει για βασικό Ολυμπιακός ή ψάχνεται τώρα με τον Στέφαν Ορτέγκα από το Γερμανό. Εκεί τι παίζει?
0: Αυτό είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή, στο παράδειγμα σας πω, ότι ο Μπάλσα Πόποβιτς, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από την καλύτερη του σεζόν στην Σερβία, όπου αναδείχθηκε και καλύτερος τερματοφύλακας του πρωταθλήματος, δεν θεωρείται ή μάλλον δεν αποκτήθηκε για να είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Αποκτήθηκε για μία λύση από τον Πάκο. Αυτός είναι και ο λόγος που τώρα που ο Τζολάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και, και στη Χαλ, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βρει τον αντικαταστάτη του. Είχαμε αναφέρει ότι ένα από τα ονόματα που εξετάζεται είναι ο Στεφάν Ορτέγκα, ο οποίος τελείωσε τη σεζόν στην Νότιχαμ, οπότε υπάρχουν οι σχέσεις με τον όμιλο των ομάδων του κυρίου Μαντινάκη. Οπότε υπάρχει και μια πρώτη επαφή ή μια καλύτερη επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά είναι και ο Ζωζέ Σα. Τη δεδομένη στιγμή όλα δείχνουν ότι ο Γερμανός είναι αυτός που κερδίζει την κούρσα για να έρθει να αποτελέσει τη νούμερο ένα επιλογή. Μες. Ωστόσο, όπως αναφέρουμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το χορτάρι είναι ο καθρέφτης όλων των προσπαθειών.
1: Έτσι.
0: Και πριν από μερικά χρόνια ο Τζολάκης ήταν δεύτερος στην ιεραρχία πίσω από τον Πασχαλάκη. Ωστόσο, κάποιες κακές εμφανίσεις ή κάποια κακά αποτελέσματα έφεραν την αλλαγή και ο Τζολάκης πήρε την ευκαιρία, έδειξε το ταλέντο του και τώρα εξαργυρώνει αυτές τις σεζόν που έχει κάνει με τον Ολυμπιακό με μια μεταγραφή στη Χαλ και κυρίως σε ένα πρωτάθλημα ή μάλλον σε μια χώρα που το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο, στον Ολυμπιακό?
0: Υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που εξετάζονται στον Ολυμπιακό, κυρίως για τη μεσαία γραμμή. Τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει κάποια περίπτωση που έχει ξεχωρίσει για να πούμε ότι είναι πολύ πιο κοντά για να κλείσει. Αυτοί που, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα είναι αυτή του Στεφάν Ορτέγκα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έρθει τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του. Οπότε την Τετάρτη θα υπάρχουν και περισσότερες εξελίξεις όσον αφορά στα μεταγραφικά ζητήματα.
1: Πάντως με τα φιλικά οι οπαδοί γκρινιάζουν λιγάκι, τα αποτελέσματα δεν έρχονται. Τώρα μου πεις τώρα φιλικά είναι και τα φιλικά γίνονται για να δοκιμάζονται σχήματα, έτσι.
0: Αλλά το έχουμε πει πολλές φορές και στην εκπομπή. Τα φιλικά είναι καθαρά κομμάτι

0: του προπονητή.
1: Έτσι.
0: Είναι αυτά που θέλει ο προπονητής για να μπορέσει να διαπιστώσει την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του, όχι τόσο σε συνθήκες αγώνα, αλλά σε συνθήκες πίεσης. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές πριν από φιλικά οι ομάδες κάνουν και προπονήσεις, οπότε οι παίκτες μπορεί να είναι και καταπονημένοι από τις προπονήσεις. Βέβαια, ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάζει μια μικρή δυστοκία στην επίθεση είναι κάτι το οποίο φαίνεται, και ότι χρειάζεται και κάποιες ενισχύσεις στη μεσαία γραμμή για να μπορέσει να προστατεύσει και την άμυνα στο κομμάτι της ανασταλτικής λειτουργίας.
1: Πάντως δεν ξέρω, επιθετικά το Ελκαμπή, ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ, τρεις παίχτες επιθετικούς που έχει ο Ολυμπιακός, αν αυτοί είναι αρκετοί, όπως είπε ο κύριος Καραπαπάς, για τη νέα χρονιά στον Ολυμπιακό, ή θα πρέπει να υπάρξει κάποια προσθήκη εκεί άλλοι δεν.
0: Θεωρώ ότι θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις σε συγκεκριμένη περίπτωση, σε συγκεκριμένη θέση, γιατί από αυτούς τους τρεις που ανέφερε Τάσο, ο ένας είναι αυτός που θα συνεχίσει σίγουρα στην Ολυμπιακό και είναι ο Ελκαμπή. Όσο ο Ταρέμι όσο και ο Γιάρεμτσουκ έχουν δείξει κάποια έτσι σημάδια, μάλλον μερικές τάσεις πηγής, γιατί όπως είναι φυσιολογικό, παίχτες με αυτό το βεληνικές θέλουν να έχουν έναν σίγουρο ρόλο και έναν χρόνο να μπορέσουν να παίξουν και να είναι βασικοί. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει ο Ελκαμπή στον Ολυμπιακό, οι υπόλοιπες λύσεις είναι εναλλακτικές.
1: Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα.

Και να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε κοντά μας και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέρ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε λοιπόν αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Στις περιοχές Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Να θυμάστε, Λαμποτέρ, η ποιότητα που συναντά το στυλ.

0: Λοιπόν, και μετά τον Γιώργο Κυριακόπουλο πάμε στον Βαγγέλη Πάτα, ρεπόρτερ της ΑΕΚ, για να δούμε τι έχουμε με την ΑΕΚ. Ο Βάργα πάντα τα σπρώχνει, τα βάζει στο πλεκτό. Φίλε Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Το θέμα είναι να φτάνει και η μπάλα στο Βάργα. Όταν φτάσει εκεί που πρέπει η μπάλα στο Βάργα, εκείνος ξέρει να τα βάζει.
0: Παλιά του τέχνη κόσκινο, ξέρει.
1: Α, έτσι ακριβώς. Το δείξε και πέρυσι, νομίζω, και δεν αποτέλεσε και έκπληξη, νομίζω. Αποτέλεσαν έκπληξη τα δύο γκολ που πέτυχε χθες με τη Τσβόλε στο φιλικό. Mm-hmm. Όπου η ΑΕΚ, νομίζω, έδειξε ένα αρκετά καλό πρόσωπο, έτσι. Και σε ακόμα ένα φιλικό, αν και εντάξει, αυτά τα παιχνίδια δεν είναι πάντα για να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα, το γύρισε και αυτό. Πήρε ακόμα μια νίκη, εντάξει. Με υπερβολή να πούμε ότι αρνείται να χάνει και στα φιλικά, αλλά εντάξει. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο ότι χρειάζεται ενίσχυση η ΑΕΚ, χρειάζεται και βελτίωση.
0: Καλά, όλες οι ομάδες. Βαγγέλη μου, αυτή την εποχή, όλες οι ομάδες θέλουν βελτίωση, δεν μπορεί να είναι έτοιμες ακόμα. Ο Αντιπινέδα τι γίνεται με αυτό, ναι, έχουμε κάποια λύση εκεί, έχουμε κάποια επιλογή.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό που προκύπτει το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ έχει στα σχαριά δύο μεταγραφές χαφ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αυτό βέβαια μένει να το δούμε. Έτσι, το είπε και ο Νίκολης πάντως στις δηλώσεις του μετά από το φιλικό. Οπότε είναι, του στέλνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο Νίκολης το έχει πει για να μπορέσει να προετοιμάσει την ομάδα εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων. Super Cup θυμίζω 12 Αυγούστου με τον Όφη. Και φυσικά μετά ξεκινάνε τα ακόμα πιο σημαντικά, τα προκριματικά του Champions League, τα play-off μάλλον του Champions League, που θα κριθεί και η είσοδο στη League Phase. Ο πρώτος μεγάλος στόχος της ομάδας.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα ονόματα δεν έχουν διαρρεύσει. Και νομίζω, Τάσο, έχει γίνει πλέον κανόνας. Όποιο όνομα διαρρέει συνήθως στην εποχή Ριμπάλτα, δεν καταλήγει στην ΑΕΚ.
0: Αναφέρει στον Κάγκουα. Αναφέρει στον Κάγκουα που λέγαμε προχθές ότι βρίσκεται κοντά.
1: Ο Κάγκουα, κοίτα, η ΑΕΚ αποφάσισε να μην κινηθεί από τη στιγμή που η Μπερσεβά ζήτησε παραπάνω χρήματα κοντά στο εκατομμύριο για να μπορέσει να τον δώσει χωρίς να τον χρησιμοποιήσει. Η ΑΕΚ ήθελε ξεκάθαρα να έχει τον παίχτη στα play-offs, οπότε μοιραία πήγε πίσω. Ο Παναθηναϊκός, που από ό,τι προκύπτει για το ρεπορτάζ δούλευε παράλληλα και την περίπτωσή του, κινήθηκε, έδωσε παραπάνω λεφτά, έδωσε πάνω από 4 εκατομμύρια. Δεν τον ενδιέφερε που δεν θα τον έχει στα προκριματικά, οπότε τον απέκτησε. Πολύ καλός παίχτης πάντως, Τάσο. Το κατά πόσο έκανε καλά η ΑΕΚ ή όχι θα φανεί έτσι στην πορεία. Αλλά έχει λογική. Η ΑΕΚ αποσύρθηκε γιατί πολύ απλά θέλει ένα παίχτη, η μεταγραφή στα χαφ, όπου έχει μεγάλη ανάγκη, να έχει δικαίωμα συμμετοχής ξεκάθαρα στα play-offs, στα δύο παιχνίδια των play-offs. Με τον Κάγκουα δεν γινόταν αυτό.
0: Βασικά παιχνίδια τα οποία είναι σημαντικό για την ΑΕΚ να μπορέσει να τα προσπεράσει.
1: Δεν μιλάμε όπως πέρσι, τόσο σημαντικά ήταν και τα περσινά παιχνίδια του Conference. Μιλάμε για Champions League, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια σε περίπτωση πρόκριση στη League Phase. Να πούμε ότι από το χθεσινό βιλικό νομίζω θα κρατήσω και την εμφάνιση του Ζήνη, ο οποίος γενικά στην ΑΕΚ τον περιμένουν φέτος να κάνει πάρα πολύ.
0: Ο Ζήνη είναι μια σημαντική μονάδα, Βαγγέλη, δεν άλλαξε κάτι.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ο Ζήνη χτυπάει την πόρτα της βασικής εντεκάδας και γενικότερα να αποκτήσει βασικό ρόλο τη σεζόν που ξεκινάει.
0: Σωστά.
1: Δείχνει τρομερή εικόνα, όπως και ο Κοϊτά για παράδειγμα που σκοράρει το πρώτο γκολ, και ο Μαυριτανός συνεχίζει από εκεί που είχε μείνει πέρσι, που ήταν εξαιρετικός. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι Δημήτρης Καλοσκάμης και Χρήστος Αλεξίου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια θέματα, σταδιακά ανεβάζουν ρυθμούς, ακολούθησαν βέβαια και σήμερα ατομικό πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά πλησιάζει η επιστροφή τους σε κανονικούς ρυθμούς. Δεν νομίζω ότι θα πιεστούν. Περισσότερο ο στόχος είναι να είναι έτοιμοι στις 12 Αυγούστου με τον Όφη, οπότε θα πάνε έτσι.
0: Σωστά.
1: Ο Μάρκο Νίκολης επίσης έχει διαπιστώσει ότι, εντάξει, η ένταση της προετοιμασίας, το καταλαβαίνεις, έχει αρχίσει να επιβαρύνει κάπως τους παίκτες, γι' αυτό και αλλάζει κάπως έτσι τις προπονήσεις στο πρόγραμμα. Με μονές προπονήσεις θα πάει από εδώ και πέρα η ΑΕΚ, η οποία δίνει την Τετάρτη, να σου θυμίσω, φιλικό με την Σαμσουσπορ. Εκεί ελπίζει ο Νίκολης τουλάχιστον θα έχει έναν από τους δύο χαφ τις μεταγραφές που είπαμε νωρίτερα.
0: Ωραία, Βαγγέλη, και να πω εγώ ότι η κούπα του πρωταθλητή, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, προχθές το Σάββατο ήταν στη Ραφίνα, στην περιοχή μου εκεί. Είδα.
1: Ακριβώς.
0: Στην πλατεία Ραφίνας γινόταν χαμός εκεί, φανέλες και γενικότερα πολλοί νεαροί εκεί που το διασκέδασαν πολύ σημαντικά.
1: Γενικότερα, Τάσο, να ξέρεις ότι όσο και αν υπάρχουν αντιδράσεις ή δεν ξέρω πώς το βλέπω ο καθένας, για τους ανθρώπους στην επαρχία. Το να, δεν είναι πάντα εύκολο να πηγαίνουν να βλέπουν την ΑΕΚ, την κάθε ομάδα, μην το περιορίσουμε στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το γεγονός ότι γίνεται αυτό καλοκαίρι μήνα που οι άνθρωποι της ομάδας θα μπορούσαν να είναι διακοπές, να πηγαίνουν το τρόπο σε περιοχές που δεν έχουν την ευκολία να βλέπουν την ομάδα τους, εγώ το θεωρώ... Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να πω.
0: Εντάξει, αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα θα πάνε διακοπές αργότερα. Τι να κάνουν. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ, φίλε.
1: Καλή συνέχεια,
0: Τάσο. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο Βαγγέλης Πάτας, φίλες και φίλοι, ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Ακούσαμε και τα νέα της ΑΕΚ. Σε λίγο θα έχουμε τον Στέφανα Λαφάκη, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, και όπως προανήγγειλα, συνεχίζουμε με Στέφανα Λαφάκη, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, να δούμε τι έχουμε στους πράσινους. Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σ' αφήνω να τα πεις, από πού ξεκινάς?
1: Ξεκινώ από την προετοιμασία για την Πάξη, εκεί που ο Παναθηναϊκός καλείται την Πέμπτη να υπερασπιστεί το 1-2 του πρώτου αγώνα. Δεν υπάρχουν κάποια καινούργια προβλήματα στο Παναθηναϊκό, συνεχίζει τη δουλειά.
0: Τα προβλήματα στην Πάξη βλέπω, οι δύο τραυματισμούς βασικών εκεί.
1: Είχε δύο τραυματισμούς, ναι, των δύο επιθετικών που ξεκινήσανε βασικοί χτες κόντρα στη Φερεντσβάρος. Δεν ξέρουμε ακόμα την κατάστασή τους, περιμένουμε να δούμε αν θα είναι διαθέσιμοι. Mm-hmm. Πάντως, μεγάλη νίκη Πάξη, 4-2 τη Φερεντσβάρος, σίγουρα έστειλε μηνύματα αυτό το αποτέλεσμα. Yeah. Η εμφάνιση με τον τρόπο που το πήρε. Αλλά παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός, αν παρουσιαστεί σοβαρός, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα, θεωρώ. Αυτός που διεκδικεί λοιπόν θέση στην ενδεκάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι είναι ο Φαντρόγγελεν, ο οποίος κάθε μέρα προπονείται, μάλλον κάθε μέρα δείχνει όλη και καλύτερη εικόνα στις προπονήσεις. Και ούτως ή άλλως από θέμα φυσικής κατάστασης δεν είναι πίσω από τους συμπαίκτες του, γιατί είχε κάνει προετοιμασία με τη Σαμπσονσπορ. Mm. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσει βασικός στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα τώρα, να πούμε ότι είχαμε σήμερα το αντίο του Γετβάη και του Τζούρισιτς στον Παναθηναϊκό, που χαιρέτησαν και οι δύο την ομάδα με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα στα social media, mm-hmm. που έδειχνε πόσο είχαν δεθεί και με τον κόσμο και πόσο αγάπησαν το σύλλογο. Επίσης, υπάρχει ένα μεταγραφικό σενάριο που εμπλέκει και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό με τον Γιασίν Τιτραουί. Είναι ένας Αλγερινός χαφ ο οποίος παίζει στην Σαρλερουά. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ίδιος δεν είναι ιδιαίτερα θετικός στην προοπτική να συνεχίσει στην Ελλάδα και θέλει να παίξει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Παίζει στο 6 και στο 8, με σημαντικό ρόλο στη Σαρλερουά, 5 φορές διεθνής με την Αλγερία. Δεν προκύπτει πάντως αυτή τη στιγμή από την πλευρά του Παναθηναϊκού ότι όντως υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω και για τον Ολυμπιακό ότι ισχύει, δεν είναι ο τομέας μου. Πάντως το αναφέρω γιατί από τη στιγμή που έπαιξε σαν όνομα να το έχουμε.
0: Τώρα γράφονται, Στέφανε, για τα Μπόρδα μπορεί να μην συνεχίσει, για τη Σιριβέ, για αυτά έχουν αξία τα δημοσιεύματα.
1: Για τα Μπόρδα νομίζω δεν έχουν καμία αξία. Ναι. Υπολογίζεται κανονικότατα και θα μου κάνει τεράστια εντύπωση να αλλάξει οτιδήποτε. Για τον Τζιριβέ, από την άλλη, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός, πέρα από τον Γκάνγκουα που έκλεισε, θα κινηθεί για έναν ακόμα χαφ. Και δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια ακόμα αποχώρηση. Σε αυτή την περίπτωση ο Τσιριβέγια συγκεντρώνει πιθανότητες, γιατί είναι ένας παίκτης και μιας ποιότητας και με ένα βιογραφικό που μπορεί να εξασφαλίσει κάποια πρόταση. Και να πούμε και ότι ο Σκιώπης θα αποτελέσει από ώρα σε ώρα παραλυθόν, θα συνεχίσει στην Τουρκία. Είναι ο Παναθηναϊκός σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με τουρκική ομάδα, της οποίας δεν έχει διερεύσει το όνομα. Πάντως, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, μάλλον είναι η Σαμπσονσπορ ή η Καραγκιουμρούκ. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μάθουμε.
0: Στέφανε, να σε ευχαριστήσω. Εντάξει, τα είπαμε λιγάκι, μας πιέζει ο χρόνος. Αν τα πούμε και πάλι, να σε καλά. Ευχαριστώ.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και στην παρέα μας Σοφία Λυσιώβα να δούμε τι έχουμε για Super League 2 και Γάμα Αθηνική. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Super League 2 δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό ακόμα. Περιμένουμε τις εξελίξεις με τα τηλεοπτικά. Είχαμε μια ακόμα τοποθέτηση του Προέδρου του κ. Μαρτσούκου, που επανέλαβε ότι φέτος το πρωτάθλημα το περιμένει να είναι καλύτερο, και την προσπάθεια που γίνεται να αυξηθούν τα έσοδα, όπως και την καλή συνεργασία που υπάρχει και με, και με το Υπουργείο αλλά και με τη Super League, που αυτά τα τελευταία χρόνια δεν ήταν και πολύ βέβαιο. Οπότε εκεί περιμένουμε τις εξελίξεις. Οι ομάδες συνεχίζουν, κάνουν προετοιμασία, κάνουν μεταγραφές. Η μόνη που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας, αλλά κάτι κινείται, γιατί τακτοποίησε κάτι οφειλές, κάτι προσφυγές που είχαν προκύψει, έτσι ώστε η ομάδα να μην έχει πρόβλημα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε θέματα μεταγραφών, προπονητή κτλ. Αλλά φαίνεται ότι κάτι γίνεται για να οργανωθεί άμεσα η ομάδα. Πάμε λίγο και στη Γάμα Εθνική. Γιατί ο πρόεδρος της Επιτροπής του Πρωταθλήματος, ο Βασίλης Ιδέρης, που βρέθηκε στο τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Soccer, έδωσε κάποιες ειδήσεις. Αρχικά είπε ότι η κλήρωση της Γάμα Εθνικής θα γίνει την Παρασκευή, τώρα 31 του μήνα. Mm-hmm. Εκεί θα γίνει και η κλήρωση του Κυπέλλου, αλλά και του Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Θα είναι μια μέρα κληρώσεων για την ΕΠΟ. Η επίσημη έναρξη της Γάμα Εθνικής έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Αλλά υπάρχει μια ενδιαφέρουσα έτσι, εξέλιξη για τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Γιατί θα θυμίσουμε ότι θα τελειώσει, θα ολοκληρωθεί όπως και φέτος η πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Μετά θα υπάρξουν play-off και play-out. Και μετά από τα play-off θα υπάρξουν νέα μπαράζ για την άνοδο στη Super League 2. Για την ενδιάμεση φάση λοιπόν, μόλις τελειώσει η πρώτη φάση του πρωταθλήματος, η σειρά των αγώνων των μπαράζ θα καθοριστεί αποκλειστικά τη βαθμολογία και δεν θα γίνει η κλήρωση. Δηλαδή,
0: Σοφία, ένα λεπτάκι, έχουμε ακόμα να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι. Οι πρώτες έξι ομάδες θα έχουν, οι πρώτες τρεις θα έχουν πλεονέκτημα έδρας με τρία εντός έδρας και δύο εκτός, και οι τέσσερις έξι θα έχουν δύο εντός και τρία εκτός, και στην ίδια λογική θα είναι και για τα play-out με τις θέσεις 7, 9 και 10-12.
0: Μάλιστα. Σοφία μου, περισσότερα την Τετάρτη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια
0: σε σένα. Και να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι κοντά μας έχουμε το Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα, και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται λοιπόν το Hotel Anthidon Estate, όπως είπαμε, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα και με υπέροχη θέα τον Εβοϊκό. Στο χτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό και για πάση φύσης εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή και για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222-1096-465. Αυτά λοιπόν. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Εμείς ξανά τελευταία εκπομπή της σεζόν την Τετάρτη, 5 το απόγευμα. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί Μιχάλης Οηλές με εκπομπή 6 με 8 λοιπόν, κοντά με ρεπορτάζ και ό,τι άλλο χρειάζεται, και επιβάλλει η επικαιρότητα. Να είστε όλοι καλά λοιπόν. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη,
7: πλούσια σε υλικά
8: και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά,
7: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
8: φροντίδα και μεράκι
7: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
8: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Η ώρα είναι 6.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την πώληση του 17χρονου κεντρικού μεντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερ Μονάχου. 1,5 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία τους οι Περιστεριώτες. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες δύο μέρες ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Κωνσταντίνου Τζολάκη που θα συνεχίσει στην Χαλ. 1 εκατομμύριο ευρώ είναι η απόσταση που χωρίζει τον Ολυμπιακό με τη River Plate για την παραχώρηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της Αρλερουά για τον 23χρονο Χάφτη Τραουί. Η βελγική ομάδα έχει απορρίψει πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μίχο. Στη Μίλαν θα συνεχίσει την καριέρα του 16χρονος αμυντικός Σπύρος Ζορμπάς, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ. Δουλειά στο γυμναστήριο έκανε ο Χρήστος Αλεξίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Χαφ στην Ένωση. Την περίπτωση του Πεν Ράι συνεχίζει να κοιτάζει οι Rangers. Στην Καραγιουμρούκ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλης Σιώπης. Ισχυρή υποψηφιότητα για τη θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι στον επαναληπτικό του ΟΑΚΑ κόντρα στην Πάξη θέτει ο Φαν Ντρόγκελεν. Ήμουν αρχηγός και ο στρατιώτης σας. Θα είμαι πάντα περήφανος. Ανέφερε μεταξύ άλλων στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Φίλιπ Τζούρισιτς. Την έγραφη συγκατάθεση της Augsburg και την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Για την απόκτηση του Γάλλου χαφ από το Ισπανικό πρωτάθλημα κινείται ο δικέφαλος του Βορρά. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Extrem Aitor που υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια.
1: Στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαι ο Μιχάλης Σολιάς και θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια για λίγο ακόμα, φαντάζομαι, ο Θέμης Παλιούρας.

Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026. Σήμερα γιορτάζουν η Ανθούσα, ο Παντελής, η Παντελία. Και είναι και όσον αφορά τις επέτειους για τις λοιπές εορτές, αργία στη Βόρεια Κορέα για την ημέρα της νίκης προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεάτικου Πολέμου, η Εθνική ημέρα σκοτσέζικου ουίσκι στις ΗΠΑ, η Εθνική ημέρα χορού επίσης στις ΗΠΑ, αλλά και η Εθνική ημέρα επιναράδων στη Φιλανδία. Μας κλέβουν τη δουλειά οι Φιλανδοί.

Ατρόμητος έκανε την πώληση του αιώνα. Πούλησε το 17χρονο κεντρικό αμυντικό Κωνσταντίνο Καραντρίκα στην Μπάγερν Μονάχου, εισπράττοντας έτσι 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τους Βαβαρούς υπεριστεριώτες.

Συνεχίζονται και μεταγραφές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσημο το Μπαμ, ο παίχτης του Όφη είναι ο Αϊτόρ. Ολοκλήρωσε τη βόμβα η κριτική ομάδα με την απόκτηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού. Ο Ισπανός εξτρέμ βρισκόταν από χθες στο Ηράκλειο προκειμένου να περάσει απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει όπως και έγινε. Ενώ πλέον ο Χρήστος Κόντης τον περιμένει και στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί η ομάδα της Κρήτης στην προετοιμασία της. Μετά από 2 χρόνια επιστρέφει στην Ελλάδα ο Ισπανός επιθετικός και την αποχώρησή του τότε από τον Παναθηναϊκό, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στη Βιτόρια της Βραζιλίας μετρώντας συνολικά 17 συμμετοχές και 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Φυσικά να πω ότι σε αυτή την εκπομπή συμμετέχετε και εσείς. Τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σου χωρίς χρέωση και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

στο Μουντιάλ όλοι γνωρίζουμε ότι πήρε το παγκόσμιο κύπελλο η εθνική ομάδα της Ισπανίας κόντρα στην Αργεντινή. Ο Λιονέλ Σκαλόνι εξέφρασε τα συναισθήματα που βίωσε καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και μίλησε και τα άσχημα γεγονότα που υπήρξαν και αφού ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, έδωσε και το ιστοριογραφό του στον αποήχο του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Μετά από μια έντονη εβδομάδα που η θλίψη αναμίχθηκε με τη χαρά, τα δάκρυα με το χαμόγελο, η αγωνία με την ηρεμία, το άγχος με τη γαλήνη, μπορώ να καθίσω να γράψω λίγα λόγια. Και παρόλο που ξέρω ότι δεν μου αρέσουν και πολύ τα κοινωνικά δίκτυα, ίσως αυτό είναι το καλύτερο μέσο για να στα μεταφέρω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι που δεν κατάφερα να σας προσφέρω ένα ακόμα κύπελο και να σας δώσω μια νέα χαρά που έστω και για λίγες μέρες ίσως σας κάνει να ξεχάσετε όλα τα άσχημα της ζωής. Θέλω όμως να κρατήσετε αυτό που προσπαθήσαμε να δείξουμε με αυτή την ομάδα παιχτών, τους πολεμιστές μου, όπως σας αποκαλούσα όταν μιλούσα για αυτούς στη σύζυγό μου. Η προσπάθεια, η όρεξη, η θέληση, το μπορώ, το να μην τα παρατάς ακόμα και αν όλα γίνονται ανηφορικά, το να δίνεις τα πάντα ακόμα και αν δεν έχεις πια δυνάμεις, το να αντέχεις κουβάδες κρύου νερού από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, το να ξέρεις πώς να συμπεριφέρεσαι, το να θέλεις να παραμείνεις όρθιος όταν τα πόδια σου δεν υπακούν πια στον εγκέφαλό σου. Αυτό είναι το πραγματικό τρόπαιο. Είμαι αιώνια ευγνώμων στο τεχνικό μου επιτελείο, στους παίχτες, στο προσωπικό της AFA, της Αργεντίνικης Ομοσπονδίας, σε όσους εργάζονται αθόρυβα για να νιώθουμε άνετα και σε καθέναν από εσάς για την αγάπη που μου δείξατε. Ιστερόγραφο. Όποιος έχει έναν Αργεντίνο φίλο, έχει ένα θησαυρό, ανέφερε σε ανάρτησή του. Ομοσπονδιακός τεχνικός Αλμπισελέστε.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, ξεκινώντας από αυτό της Θεσσαλονίκης και από αυτό του ΠΑΟΚ, ο οποίος μετράει αντίστροφα για το δεύτερο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται την 5η 30 Ιουλίου στις 9 παρατέταρτο τους Ουκρανούς στο γήπεδο της Τούμπας με στόχο την πρόκριση στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ήδη επικράτησε ο δικέφαλος του Βορρά 3-2 στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Το πρωί της Δευτέρας, οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου συνέχισαν την προετοιμασία τους για την πολύ σημαντική αναμέτρηση, η οποία θα καθορίσει και το ευρωπαϊκό μέλλον των Ασπρόμαυρων. Το ιατρικό δελτίο παραμένει σταθερό, αφού οι Μεϊτέ Ντεσπόντοφ συνέχισαν για ακόμα μια φορά τη θεραπεία, ενώ ο Σορετήρε έβγαλε ένα μέρος της προπόνησης.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου του Βορρά θα συνεχιστεί το πρωί της Τρίτης στις 9.30 με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας. Στα μεταγραφικά, ο Πάο και ο Γκρέκ Τέιλορ ετοιμάζονται να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ο 28χρονος αριστερός μπακ φέρεται πως θα αποχωρήσει από τους ασπρόμαυρους με την επιστροφή του στη Σέλτικ να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες σύμφωνα με δημοσιεύματα.

γνωστός σε γυναικείο διαιτητής της Revanse, με αυτό να σηκώνει πολλές συζητήσεις. Τον αγώνα λοιπόν θα σφυρίξει ο Πολωνός Ντάμιαν Σίλβερτσακ, μια απόφαση που έχει σχολιαστεί καθώς πρόκειται για διαιτητή από χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία, κάτι που αρκετοί θεωρούν αντίστοιχο με τον ορισμό Κύπριου διαιτητή σε παιχνίδι ελληνικής ομάδας. Πέραν όμως αυτό, ο Σίλβερτσακ δεν είναι άγνωστος στον ΠΑΟΚ. Ο Πολωνός ήταν ο διαιτητής συναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του περσινού πρωταθλήματος στην Τούμπα. Επιπλέον έχει διευθύνει και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης για τους ομίλους του Conference League τη σεζόν 2023-2024, όπου ακύρωσε τότε γκολ του William Troste Kong, μια απόφαση που εξακολουθεί να προκαλεί απορίες και συζητήσεις στις τάξεις του δικεφάλου του Βορρά.

στο μπάσκετ του Κεφάλου του Βορρά. Τα εισιτήρια διαρκείας έφτασαν τα 1000. Έγιναν καπνός, καθώς εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά τη στιγμή που τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου. Η ηλεκτρονική διάθεση ξεκίνησε στις 12 μέσω πλατφόρμας της MORE και όσοι κατάφεραν να μπουν λίγα λεπτά αργότερα στην ιστοσελίδα αντίξαν το γνώριμο πλέον μήνυμα πως δεν υπήρχαν πλέον διαθέσιμα. Μετά τα πρώτα 5.000 διαρκείας που εξαφανίστηκαν την πρώτη μέρα της ελεύθερης διάθεσης, εξαντλήθηκε και ο επιπλέον αριθμός των 1.000 εισιτηρίων, ανεβάζοντάς τον συνολικά στα 6.000 εισιτήρια διαρκείας. Πρόκειται για μια ανταπόκριση η οποία αποτυπώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη δίψα του κόσμου του Δικεφάλου για τη νέα εποχή της ομάδας μπάσκετ. Οι μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού σε συνδυασμό με την γενικότερη αισιοδοξία που επικρατεί στις τάξεις του συλλόγου έχουν δημιουργήσει πρωτοφανή ενθουσιασμό με τους φίλους του ΠΑΟΚ να στέλνουν ένα ακόμα χειρό μήνυμα στήριξης πολύ πριν από το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.

Στον Άρη τώρα, ο Θεός του Πολέμου ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά του επί Ιταλικού εδάφους κοντρά στην ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα, που διεξήχθη στο προπονητικό κέντρο της Ιταλικής ομάδας στο Μπέργαμο. Οι κίτρινο-μαύροι επικράτησαν με 3-0, τα τρία γκολ που σημειώθηκαν όλα στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν και το καλύτερο του Άρη με την πιο αντιπροσωπευτική δεκάδα. Σκόραρε δύο φορές ο Κουαμέ και έβαλε και ένα γκολ ο Ούρος Ράτσιτς. Η Αταλάντα έχασε και πέναλτι στο 40 λεπτό, ύστερα από ανατροπή του Πεντρέτη από τον Γένσεν, το οποίο απέκρουσε ο Διόδης με τη βοήθεια και του Δοκαριού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης Μιχάλης Γρηγορίου, είπε: «Οι παίχτες ανταποκρίθηκαν σε αυτό που του ζήτησα. Είμαι αισιόδοξος για πρωτάθλημα και κύπελο». Πιο ασφαλή συμπεράσματα βέβαια θα βγουν στα φιλικά της προσεχής Πέμπτης, κόντρα στη Μόντσα, τη Σέρι Α, και φυσικά στην πρόβα Τζενεράλε απέναντι στην Νάπολη, παιχνίδι το οποίο θα λάβει χώρα στις 12 Ιουλίου.

Τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο NBA, στους Philadelphia 76ers, θα συνεχίσει την καριέρα του ο LeBron James.

Ενώ στη Νέα Σμύρνη, στον Πανιόνιο, παρουσιάστηκε και επίσημα σήμερα ο Χουάν Φεράντο. Ο Πανιόν και δήλωσε το πρώτο μήνυμα του Ισπανού τεχνικού. Ο Πανιόνιος είναι μια οικογένεια. Πρώτη φορά το νιώθω στην Ελλάδα. Το Μάιο να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ήταν το μήνυμα του Ισπανού τεχνικού εν ώψη της νέας σεζόν στη Super League 2.

Ενώ στον Ηρακλή φαίνεται, ο οποίος συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση εν ώψη της επιστροφής του στη Super League, ο Γυραιός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ιβι Λόπεθ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ρακόφ της Πολωνίας. Την περασμένη σεζόν με την πολωνική ομάδα κατέγραψε συνολικά 4 γκολ και 2 ασίστ σε 23 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

0: Στο μπάσκετ τώρα, ο Colin Malcolm ανήκει πλέον στην Εφές Ανάντολου. Αλλάζει, φεύγει μετά από ένα χρόνο με την Παρή και άλλον ένα αγωνιστικό έτος στη Χάπελ Τελαβίβ. Ο μπασκετμπολίστας αυτός μετακομίζει στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Ανατολού Εφές. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την τουρκική ομάδα και άλλαξε τον τρίτο διαφορετικό του προορισμό στα τελευταία ισάριθμα χρόνια. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια της υπόλοιπης εκπομπής.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε στο 943 τρεβέτενε Ελλάδα Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές και θα πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ από το διεθνή χώρο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 και Αρβέτε Σπορτ.
0: Λοιπόν, ο Τζιάννη Φαντίνο έθεσε μια επιστολή. Πώς να το πω, μπηχτή, να το πω.
1: Κοίτα, ο Τζιάννη Φαντίνο, πρόεδρος της FIFA, είπε ότι αφού δεν υπάρχει θέμα σωστά από την Επιτροπή Διοντολογίας Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όλα αυτά που έχουν κάνει περισσότερο ήταν, ας πούμε, προβοκάτσια. Κάποιοι θέλαν να επιτεθούν στη FIFA. Εντάξει, τώρα δεν μας λέει τίποτα όμως τι έγινε με το θέμα του Μπαλογκούν και τον Ντόναλντ Τραμπ, έτσι πόσο τον επηρέασε. Και εντάξει, δεν μπορεί να πει κάτι στην πήρε την απόφαση ο Ιφαντίνο, αλλά αυτός είναι ο πρόεδρος. Το ότι την πήρε ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής, κάποιος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να συγκαλέσει συμβούλιο με τους άλλους, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, τι να πεις τώρα. Θα δούμε τώρα, προς το παρόν δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα, τώρα θα μείνει εκεί το θέμα. Τώρα πάμε στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έκανε στροφή τελικά 180 μοιρών, δεν παίρνει. Δεν γίνεται μάλλον να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Μπάγερ Μονάχου για τον Μάικλ Ολίσε, τον εξτρέμ, τον Γάλλο, που τον ήθελε με πολύ έντονο τρόπο. Πήγε στη Λειψία, έστειλε δύο ανθρώπους της και συμφώνησαν με 100-120 εκατομμύρια και θα εντάξουν στο έμψυχο δυναμικό της Βασίλισσας το 19χρονο υπερταλαντούχο ποδοσφαιριστή, μπορούμε να τον πούμε, τον Ιβοριανό, τον Γιωάν Διομαντέ, που τον είδαμε να διακρίνεται ιδιαίτερο στο 23ο παγκόσμιο κύπελο με τη φανέλα της ακτής Ελεφαντοστού και προηγουμένως βέβαια τη σεζόν που είχε λήξει τα είχε πάει θαυμάσια στην Bundesliga με τη Λειψία.
0: Ο οποίος θα γίνει και ο πρώτος...
1: Είναι μια ακόμη θαυμάσια κίνηση, πρέπει να παραδεχτούμε, από πλευράς διοίκησης Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει πάρει, καταρχήν πήρε τον Ρολανδό δεξιό μπακ χαφ της Ίντερ, τον Ντούμφρις, για τον οποίο κατέβαλε 20 εκατομμύρια ευρώ όσο ήταν η ρήτρα του και την εξαγόρασε.

0: Στη που προφορικά φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας της Μπαρτσελόνα, τελικά αντί να πάρει το αεροπλάνο από το Μάντσεστερ για τη Βαρκελόνη, πήρε το άλλο αεροπλάνο και πήγε στη Μαδρίτη. Έτσι λοιπόν ο Μπερνάρντο Σίλβα, ο διεθνής Πορτογάλος, εντάσσεται στους Μερέγκες. Συγγνώμη. Και τον Διομαντέ τώρα, τον νέο αυτό μεγάλο αστέρι του ευρωπαϊκού, γενικά του αφρικανικού, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και τώρα ο επόμενος στόχος, όπως όλα δείχνουν, είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, παγκόσμιας πρωταθλήτριας, ο Ρόντρι, ο οποίος διεμήνησε στους παράγοντες και στη διοίκηση της Manchester City. Να θυμίσουμε, έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τους πολίτες, ότι θέλει να πάει να ζει στη Μαδρίτη, το θέλει και η οικογένειά του. Αρχικά ο Μαρέσκα είπε ότι δεν πωλείται ο Ρόντρι, τώρα όμως η διοίκηση της City έβγαλε φιρμάνι που λέει για να φύγει ο Ρόντρι από το Al Ittihad πρέπει να πάρουμε 80 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι θα γίνει. Μετά έχουμε... Περιμένουμε σήμερα αύριο να λήξει το θέμα του Κωνσταντίνου του Καρέτσα. Έτσι έχουν σχεδόν συμφωνήσει όλα.
1: Εκεί ήθελα να σας πάω και εγώ τώρα.
0: Τόσο ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, ο Μπονκ, όσο και ο Λάρς Ρίκεν, ο εκτελεστικός διευθυντής, οι οποίοι είχαν πάει στο Βέλγιο, συναντήθηκαν με τη διοίκηση της Μπρούγκε, συμφώνησαν. Αυξημένη προσφορά από τα 30 έχουν πάει στα 37 περίπου εκατομμύρια. Ο Καρέτσας, τους προσωπικούς του όρους μαζί με την οικογένειά του, είχε συμφωνήσει, οπότε περιμένουμε να δούμε σήμερα αύριο να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή ενός ακόμη υπερταλαντούχου Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος στα 18 του χρόνια αναμένεται να πάει να φορέσει τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μιας ομάδας η οποία είναι ότι πρέπει για ποδοσφαιριστές με ταλέντο, τους δίνει την ευκαιρία να βελτιωθούν, να γίνουν ακόμη καλύτεροι και από εκεί και πέρα βέβαια να κάνουν το επόμενο άλμα στην σταδιοδρομία τους, όπως είχαν κάνει παλαιότερα ο Τζουντ Μπέλιγχαμ που από την Μπορούσια Ντόρτμουντ μετακινήθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ή ο Έρλι Χόλαντ, ο Νορβηγός αυτός ο θαυμάσιος φορ που από τη Σίτι πήγε στην... από την Dortmund πήγε στη Manchester City και διαπρέπει βεβαίως, και αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερα αμοιβόμενος ποδοσφαιριστής στην Premier League, παίρνει 500.000 ευρώ την εβδομάδα. Θα δούμε τώρα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι μετακινήθηκε και ένα Ελληνόπουλο σήμερα, έτσι, πήγε στην K19 της Μπάγερ Μονάχου,
1: Κωνσταντίνος Καρανδρίκας.
0: Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας ακριβώς, ο Ατρόμητος θα πάρει 1 εκατομμύριο και κάτι, γύρω στο 1,5 περίπου. Είναι μια πολύ καλή κίνηση, είναι κεντρικός αμυντικός, αν θυμάμαι καλά, ο ταλαντούχος αυτός ποδοσφαιριστής. Μακάρι να μπορέσει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Να τον δούμε και στην Εθνική Ελλάδος κάποια στιγμή, που θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται.
0: Και βεβαίως έχουμε και ένα άλλο ακόμα παιδί, το Ζορμπά, που από τον Ολυμπιακό μετακινείται στην Μίλαν. Θα παίξει στην K19 πιθανότατα την Πριμαβέρα της άλλων των πρωταθλητρίας Ευρώπης, με στόχο να βελτιωθεί, γιατί έχουμε δει και άλλες φορές, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε πάει καταρχήν ο Βαγιανίδης στην Ίντερ που δεν έπιασε, μετά ταλαιπωρήθηκε και γύριζε άλλες ομάδες, ο Ζαγαρίτης το ίδιο που μετακινήθηκε τώρα είναι στην Ολλανδία. Είναι και το πώς ο ποδοσφαιριστής και ο ατζέντης του αλλά η οικογένειά του καταφέρουν να τον βοηθήσουν, να τον συμβουλέψουν σωστά, ούτως ώστε να εξελιχθεί όσο γίνεται πιο καλά. Γιατί αν δεν πάει να δουλέψει πολύ, να δυναμώσει και να βελτιωθεί, τότε είναι λογικό ότι η οποιαδήποτε σημαντική ομάδα θα τον

0: χωρίς σε άλλο δανεικό. Λίστα τα παραδείγματα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Το θέμα είναι να ξέρουν οι ατζέντες του ποδοσφαιριστή και η οικογένεια να πάει κάπου, πάνω απ' όλα να βελτιωθεί και μετά να παίξει στην πρώτη ομάδα ή όπου θέλει όπου παίξει. Αλλά πάνω απ' όλα να δουλέψει σκληρά και να βελτιώσει τις όποιες αδυναμίες του. Έτσι είναι.
1: Έτσι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαβάζω τώρα εδώ, Μάνο, ότι είναι επήλθε συμφωνία μεταξύ Ντόρτμουντ και Γκένκ και το Γκαρέτσα.
0: Με τη Χένκ, ε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ρεκόρ πώλησης για το Βέλγικο Σύλλογο, λένε.
0: Δηλαδή ξεπέρασε. Α, για το Βέλγικο Σύλλογο, γιατί το ρεκόρ αυτή τη στιγμή νομίζω το κατέχει ο Τζόλις με τα 40 εκατομμύρια που πήρε η Μπρούγκε από την Άρσεναλ. Άρα εδώ μπορεί να είναι 37, μπορεί να φτάσουν και 40. Αλλά το θέμα είναι πάντως ότι τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί η Άρσεναλ φαίνεται αποφασισμένη να διεκδικήσει τον Βινίσιους, τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης. Θέλει να υπερασπιστεί τον ίδιο πρωταθλητής στην πατρίδα της και παράλληλα να διεκδικήσει με μεγαλύτερες πιθανότητες την κατάκτηση του Champions League που απέτυχε φέτος στο παραπέντε, μπορούμε να πούμε, όταν έφτασε στον τελικό, αλλά στη διαδικασία των πέναλτι ηττήθηκε από την Paris Saint-Germain. Να δούμε τώρα, γιατί ο Βινίσιους που λύγει το συμβολό του 27 δεν έχει δεχθεί ακόμα την προσφορά της διοίκησης της Real. Ο Βινίσιους θέλει 20 με 30 εκατομμύρια ετησίως. Οι πρώτες επαφές δείχνουν ότι η Real δεν θέλει να δώσει αυτά τα λεφτά. Βεβαίως ο Μουρίνιο, ο προπονητής της, που σύμφωνα με τον ισπανικό τύπο φαίνεται πιο διαλλακτικός στη νέα του, στη δεύτερη του θητεία στη Βασίλισσα της Ευρώπης, συζητάει με τους συνεργάτες του, δεν είναι τόσο σκληρός όσο ήταν πριν, αλλά ζήτησε από την διοίκηση του Πέρεθ να μην παραχωρηθεί κανένας από τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή όπως είναι ο Μπέλιγχαμ, όπως είναι ο Εμπαπέ, όπως
1: από το, από το υπάρχον ρόστερ. Από το υπάρχον ρόστερ.
0: Ναι, εννοείται. Θα δούμε, ή ο Βαλβέρδε για παράδειγμα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Γιατί δεν έχουμε δει ακόμα και την επίσημη πρόταση της Άρσεναλ, έτσι. Ή μπορεί να παρουσιαστεί και άλλη ομάδα να κάνει κρούση για τον Βινίσιους. Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, Μάνο.
0: Ωραία.
1: Να σας ευχαριστώ για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος με τα τελευταία διεθνή νέα.

ενώ ανακοινώθηκε από το Βόλο τώρα ο Ροναέλ Πιέρ Γκαμπριέλ, ο Γάλλος δεξιός μπακ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Θεσσαλικής ομάδας, πρωταγωνίστηκε και σε ένα από τα πιο παράξενα μεταγραφικά σιριαλ του περασμένου χειμώνα. Ο 28χρονος Γάλλος δεξιός μπακ έχει αγωνιστεί σε 4 διαφορετικές χώρες, έχει φορέσει τη φανέλα ιστορικών συλλόγων, διαθέτει εμπειρίες από Champions League και Europa League, ενώ υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας. Έμεινε ελεύθερος από τη Δυνάμο Ζάγκρεμ μετά το τέλος της περασμένης σεζόν και ενώ οι Κροάτες είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν σε ένα νέο του ρόστερ τους, με τον Γάλλο ακραίο αμυντικό να μην υπολογίζεται ως βασική επιλογή για τη νέα σεζόν. Έτσι, η Θεσσαλική ομάδα κινήθηκε γρήγορα, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση και ολοκλήρωσε έτσι την αποκτήσή του. Κατά γενική ομολογία στην Κροατία ήταν θετικές οι κριτικές που είχε λάβει ο Γάλλος δεξιός μπακ. Αναγνώριζαν την αξιοπιστία και τη συνέπεια, θεωρώντας τον έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορούσε να προσφέρει λύσεις τόσο στο δεξί άκρο της άμυνας, όσο και πιο σύνθετους τακτικούς ρόλους. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε ποτέ να εξελιχθεί σε αναντικατάστατο βασικό στελέχος της Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Από τις πιο σημαντικότερες στιγμές παρουσίας στο στήλογο, η συμμετοχή στο Champions League, αποδεικνύοντας πως μπορούσε να ανταποκριθεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ενώ στον Ηρακλή ανακοινώθηκε ο Ίβι Λόπες. Ο Ιβάν Λόπες Άλβαρες γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου του 1994 στη Μαδρίτη και αγωνίστηκε ως επιτελικός μέσος, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να καλύψει με την ίδια ευχέρεια και τις δύο πτέρυγες επίθεσης. Ένας ποδοσφαιριστής με σπουδαίες παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Ισπανίας και της Πολωνίας, όπου εκεί πραγματοποίησε τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του.

Όπως είπαμε στην προηγούμενη ώρα, ο Αϊτόρ εντάχθηκε και επίσημα στον Όφι με τον Ισπανό πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού να στέλνει το δικό του μήνυμα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που ενταχθώ στον Όφι, αν υπομονώ να ξεκινήσω σύντομα. Ήταν το σύντομο και περιεκτικό μήνυμα του Αϊτόρ. Ως αγωνιστός ο Τριφύλλη είχε συνολικά 95 συμμετοχές, 24 γκολ, 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια με τη φανέλα της κριτικής ομάδας.

Ο Φάνης Τζανδάρης, έμπειρος ποδοσφαιριστής της Super League, έχει συμπληρώσει 201 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία με τις φανέλες του ΠΑΟΚ, του Πανιωνίου, του Παναθηναϊκού, της Λαμίας και του Αστέρα Τρίπολης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αναδείχθηκε από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, όπου πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ηλικία 20 χρονών το Σεπτέμβριο του 2013. Την επόμενη σεζόν καθιερώθηκε στο σύλλογο, καταγράφοντας εκεί 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων 6 εμφανίσεις και 1 γκολ στο UEFA Europa League.

Ενώ η FIFA ανακοίνωσε και ποιο ήταν το γκολ του Μουντιάλ. Και αυτό το τέρμα του Λόπες Καμπράλ κόντρα στην Αργεντινή για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν ήταν τον 16, συγγνώμη, ήταν τον 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αναδείχθηκε το κορυφαίο γκολ της διοργάνωσης. Ανακοίνωσε τα 12 υποψήφια τέρματα για την ανάδειξη του βραβείου. Μεταξύ αυτών ήταν το Έλντορ Σομορόντοφ και του Γουίλιαμ Ισιντόρ, τα οποία ήταν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Ο Καμπράλ σε εκείνη την αναμέτρηση είχε σκοράρει για το 2-2 κόντρα στην παρέα του Λιονέλ Μέση, νικώντας τον Εμιλιάνο Μαρτίνες με ένα πανέμορφο πλασαριστό σουτ από τη δεξιά πλευρά της περιοχής.

Στον Ολυμπιακό τώρα η ΠΑΕ γνωστοποίησε πως από το πρωί της Τρίτης 28 Ιουλίου θα τεθούν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το εντός έδρας παιχνίδι με την Αϊμπέγγεν για τα προκριματικά του Champions League. Η ώρα που θα κυκλοφορήσουν είναι 11 το πρωί. The ground feels heavy. The air is raw. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 20 ευρώ και η διάθεσή τους θα γίνει μόνο μέσω ίντερνετ. Το εντός έδρας παιχνίδι των δύο ομάδων θα λάβει χώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης 4 Αυγούστου.

0: Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμελίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Σπορ.

Επιστρέψαμε στο 943 Τρεβέτεν Ελλάδα Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές και έχουμε ακόμα μία ώρα για την ολοκλήρωση σημερινής εκπομπής.

Και για να δούμε και πώς προετοιμάζονται οι Ερυθρόλευκοι εν ώψη Νάιμέγεν, η οποία Νάιμέγεν ανακοίνωσε την απόκτηση του ενός παλιού παίχτη που έχει αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο παρελθόν με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, τότε σε αυτή τη νικηφόρα πορεία στην κατάκτηση Conference League, και ο λόγος για τον Ντούσαν Τάντιτς.

0: Και συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, εκεί που βρίσκεται ο Κώστας Αμοθράκης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα μου σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται τώρα για...
1: Πριν ξεκινήσουμε για το Ολυμπιακό, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το μεσημέρι στην εκπομπή μιλάμε για μπάλα. Για να μιλάμε κάποιοι για μπάλα, πρέπει να ξέρουν και μπάλα. Λοιπόν, ο Μπιλ Μπαϊτάξη είπε για μένα, ναι, σχολίασε αυτό που είπα το σχόλιο μου την ώρα του αγώνα του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ σχετικά με το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού και τις δύο μπάλες που υπήρχαν στον αγωνιστικό χώρο τη στιγμή του 2-2 της Ολλανδικής ομάδας. Είναι έτσι, δεν είναι? Το είδες το μάτς?
0: Το είδα.
1: Λοιπόν, το γκολ αυτό είναι άκυρο, άσχετα αν είναι φιλικό παιχνίδι. Σε επίσημο παιχνίδι αυτό έπρεπε το γκολ να ακυρωθεί. Και για να τα ξεκαθαρίσω τα πράγματα, θα διαβάσω απλά τον κανονισμό. Τι λέει? Εγώ δεν ήξερα τον κανονισμό, κάποιοι άλλοι δεν τον ξέρουν προφανώς. Και αρχίζει ο καθένας και λέει ό,τι θέλει. Εάν η δεύτερη μπάλα επηρεάζει το παιχνίδι και μπερδέψει τους παίκτες, αγγίζει την κανονική μπάλα ή παρέμβει ενεργά στη ροή της φάσης, ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει αμέσως το παιχνίδι. Ο διαιτητής δεν σταματάει το παιχνίδι. Και η δεύτερη μπάλα επηρεάζει τη φάση. Γιατί πάει, ενώ η μία μπάλα είναι στον αγωνιστικό χώρο, η άλλη μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά η σέντρα, πετάγεται ο σέντερ φορ της Ολλανδικής ομάδας και αναγκάζει τον στόπερ του Ολυμπιακού, τον Γκάρμο, να κάνει λάψη και να τη στείλει στα δίκτυα. Έτσι. Έναρξη το παιχνίδι ξανά με ελεύθερο από τον διαιτητή. Η μπάλα δίνεται στην ομάδα που έχει την τελευταία επαφή με αυτήν, στο σημείο που βρισκόταν όταν διακόπηκε ο αγώνας. Έτσι. Εάν η δεύτερη μπάλα βρίσκεται σε σημείο όπου δεν ενοχλεί, παραδείγματος χάρη στην άλλη άκρη του γηπέδου, και οι παίκτες συνεχίζουν κανονικά τη φάση χωρίς σύγχυση, ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί με εντολή να βγει η μπάλα η δεύτερη έξω. Αυτά λέει ο κανονισμός. Όχι μικρή μεγάλη στο καφενείο, και να λέμε ό,τι θέλουμε. Να ξέρουμε, και επειδή δεν απάντησε ο Παλιούρας, απαντάω εγώ στον Μπιλ Μπαϊτάξη, στον φίλο μου.
0: Μάλιστα.
1: Το ξεκαθάρισα.
0: Ήσουν ξεκάθαρος.
1: Μπράβο. Άσχετα αν είναι φιλικό το παιχνίδι ή όχι, το γκολ το 2-2 της Ολλανδικής ομάδας έπρεπε να ακυρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Παρακάτω.
0: Λοιπόν,
1: ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε να πούμε ότι αύριο ξεκινάει στις 11 ώρα το πρωί. Η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με την Νάιμεγκεν, το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη που ξεκινάει 9 η ώρα. Να διευκρινίσω κάπου που το είδα ότι σχετικά με τους κατόχους διαρκείας, όσοι δεν μπορούν να παραδεχθούν στο γήπεδο θα μπορέσουν να μεταβιβάσουν τα εισιτήριά τους, το εισιτήριό τους, έως και 4 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα σε κάποιον άλλον. Τα σχετικές πληροφορίες μπορούν να πατήσουν στο Ολυμπιακό ΣΕΠΣΥ, στο σύνδεσμο, για να δουν τη διαδικασία που μπορεί να γίνει, γιατί είναι πολύ πιθανό πολλοί κόσμος να, λόγω των διακοπών, να μην θέλει να πάει στο γήπεδο, οπότε θα μπορούν να δώσουν το εισιτήριό τους σε κάποιον άλλον, όπως διευκρινίζουν από πλευράς Ολυμπιακού. Αυτά για ό,τι αφορά το παιχνίδι με την Μέγεν. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 20, 25, 40, 50, 60, 120 τα VIP, 180 τα VVIP.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό και για τα εισιτήρια. Τι άλλο θέλεις τώρα, φίλε, πες μου.
0: Ωραία. Έρχεται ο Ορτέγκα για το τερματοφύλακας.
1: Έρχεται ο Ορτέγκα και φεύγει και ο άλλος Ορτέγκα.
0: Φεύγουν οι Ορτέγκα.
1: Γιατί, όπως έλεγα χτες το βράδυ στον Δήμο του Τζαπαλιάρη, ο Ολυμπιακός ζητάει 7 εκατομμύρια και μάλιστα του έκανε εντύπωση. Mm-hmm. Και δικαιολογημένα. Ενώ η River Plate είναι 3 με 3,5 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός ζητάει 7. Ο Ολυμπιακός κατέβηκε στα 6 ήδη. Η River Plate ανέβηκε στα 5. Οπότε το 1 εκατομμύριο που είναι η διαφορά νομίζω θα καλυφθεί και έτσι ο Ολυμπιακός να απαλλαχθεί τελικά από τον Ορτέγκα, τον αριστερό μπακ, και θα αδειάσει και μια θέση ξένου, και δεύτερον ότι θα ψάξει ο Ολυμπιακός να βρει και ένα αριστερό μπακ. Αυτά για ό,τι αφορά τον Ορτέγκα τον έναν. Ο Ορτέγκα νούμερο 2, τερματοφύλακας, ο Γερμανός, είναι σήμερα πρώτο θα έρθει στην Ελλάδα, όπως λένε τουλάχιστον οι Γερμανοί. Όπως η είδηση έρχεται από τη Γερμανία, υπογράφει Είναι ξεκάθαρη η στάση του Μεντιλίμπαρ και του Αγριογιάννη, του τερματοφύλακα του γυμναστή των τερματοφυλάκων, ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα η περίπτωση του Ορτέγκα από αυτή του ΣΑ. Γιατί θα μου πεις? Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι γνωστό ότι θέλει ένα τερματοφύλακα ο οποίος να ξέρει να παίζει καλά την μπάλα με τα πόδια. Έτσι. Κάτι που το έκανε καλά ο Τζολάκης. Οπότε ο Ορτέγκα πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Ενώ ο ΣΑ προφανώς και είναι καλός τερματοφύλακας, είχε κάνει μια καλύτερη αιτία στον Ολυμπιακό και άλλα 5 χρόνια στην Premier League με τη Wolves. Όμως η αλήθεια είναι ότι με την μπάλα στα πόδια δεν είναι και τόσο καλός. Γι' αυτό και φαίνεται η τελική επιλογή να είναι ο Γερμανός τερματοφύλακας, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση με καριέρα στη Manchester City, στη Nottingham κτλ. Τα Ρέμι φαίνεται ότι θα μας αποχαιρετήσει. Θα φέρει και αυτός μια πρόταση, αρχίζουν σιγά σιγά τα πράγματα.
0: Για Βραζιλία που ακούγεται.
1: Για Βραζιλία και από Τουρκία έχει πρόταση και από Ιταλία έχει πρόταση. Νομίζω σιγά σιγά αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και σε συνδυασμό βέβαια και με το οριστικό deal της Κάνσας με τον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς, θα φτάσει γύρω στα 18 εκατομμύρια συν μπόνους. Η μεταγραφή πραγματικά είναι ένα ποσό, θα έλεγα, που σε εκκλήσει έτσι πολύ όψεως. Ένα παίκτη ο οποίος αυτό το πεντάμινο που ήταν στον Ολυμπιακό δεν έδειξε πολλά από τα καλά στοιχεία που έχει, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Πόρτο και πέρυσι το καλοκαίρι και τον Ιανουάριο πριν ήρθε στον Ολυμπιακό τον είχε ζητήσει από την Ρεάδα και στον Ολυμπιακό προτίμησαν να έρθει στον Ολυμπιακό στην ομάδα τον Ιανουάριο, και είναι ένα πολύ καλό deal όπως καταλαβαίνει κανείς, θα τελειώσει και αυτό σύντομα. Οπότε σιγά σιγά φίλοι αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γιατί αφορά το ρόστερ και κυρίως γιατί μην ξεχνάμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη Μιχάλη Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δώσει στην UEFA τη λίστα για τα δύο πρώτα παιχνίδια με την Νέιμεγεν, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Και ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει 17 ξένους συν 8 Έλληνες. Νομίζω ότι στη λίστα θα είναι και ο Μασούρας. Στην λίστα με τους Έλληνες εννοώ.
0: Ακριβώς.
1: Και φυσικά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα από τα δεξιά, ο Σάντιακας. Τώρα ποιοι θα είναι οι τρεις ξένοι που θα μείνουν εκτός? Νομίζω ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον και λογικά ο Ορτέγκα. Δεν βλέπω κάποια άλλη έκπληξη. Οπότε μένουν 17. Ακόμα και αν γίνει κάποια μεταγραφή αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω αν, εκτός από την περίπτωση του τερματοφύλακα, δηλαδή αν κλείσει του Ορτέγκα το θέμα τις επόμενες μέρες, πιθανότατα να είναι στη λίστα, να μην μείνει μόνος δηλαδή ο Πόποβιτς τερματοφύλακας. Οπότε θα πρέπει να βγει άλλος ένας παίκτης ξένος εκτός λίστας. Θα αποφασίσει ο προπονητής, άλλωστε κοντή γιορτή, άλλες τρεις μέρες έμειναν μέχρι να παραδοθεί η λίστα για τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όπως ξέρει κανείς ότι μετά τα δύο παιχνίδια αυτά εντεχώς μπορεί να αλλάξει, να φτιάξει καινούργια λίστα, έτσι
0: εννοείται.
1: Για τα επόμενα παιχνίδια, αν περάσει ο Ολυμπιακός, δηλαδή για τα παιχνίδια για τα play-off Champions League.
0: Η οποία Ναϊμέχεν έκανε και μια πολύ δυνατή μεταγραφή.
1: Εντάξει, τον Τάντιτς. Να σου επενδυμίσω ότι τον Τάντιτς Ολυμπιακός θα ακουγόταν το όνομά του 3 καλοκαίρια, 4.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Αλλά τώρα πλέον πήγε 37. Οκ, πολύ καλός παίκτης, με μεγάλη καριέρα. Το θέμα δεν είναι, φίλε, η Ναϊμέχεν. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός που θα παρουσιαστεί, Μιχάλη, σε αυτά τα παιχνίδια. Πόσο έτοιμος θα είναι, γιατί μέχρι τώρα δεν μας έχει δείξει ότι είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας, αλλά νομίζω ότι με την Λίμπαρ θα βρει τον τρόπο να παρουσιάσει μια δυνατή ενδεκάδα με βάση κυρίως την περσινή ομάδα, έτσι. Ο Σμαΐλοβιτς νομίζω ότι θα είναι ο δεξιός στόπερ αντί του Ρέτσου, γιατί ο Παναγιώτης ακόμα έχει πρόβλημα τραυματισμού, το είδαμε και δεν έπαιξε και στα τελευταία φιλικά. Ο Φορτούνης θα είναι αριστερά. Λογικά. Ποιος άλλος? Ο Έσε θα είναι καλά. Νομίζω με τον Ντάνι Γκαρσία οι δυο τους θα είναι στον άξονα. Και από εκεί και πέρα, α, και ο Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Κάπως έτσι βλέπω τον Ολυμπιακό. Η υπόλοιπη είναι γνωστή, ο Ζέλσον δεξιά, στη δεξιά πλευρά, και αριστερά ο Μπρούνο δεξιά. Εκεί γίνει ένα ερωτηματικό, Σάλιακα Σιμαφέο. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο προπονητή, ποιος από τους δύο θα είναι βασικός. Και τερματοφύλακας ο Πόποβιτς. Δίπλα στον Σμαϊλόβιτς, νομίζω ότι θα είναι ο Πιρόλα. Δεν θέλει να αλλάξει και τους δύο στο κέντρο της άμυνας, ο Μεντιλίμπαρ, έστω και αν υπάρχει ο Κάρμο. Τέλος πάντων, έτσι μια πρώτη εικόνα δίνω, ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε μια εβδομάδα, 8 μέρες μέχρι το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο Καραϊσκάκη, και παραλαμβάνω 9 η ώρα με την Νεϊμέγκεν και η Ρεμάνς, μια εβδομάδα αργότερα στην Ολλανδία. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει στις 8.30.
0: Κάτι άλλο να σε ρωτήσω τώρα που το βλέπω εδώ στο
1: Λιμπιακό. Ό,τι θέλεις, φίλε.
0: Ο Πέταρ Στάνιτς ζήτησε νέο ραντεβού με ανθρώπους του Ολυμπιακού.
1: Δεν έγινε τώρα, έχει γίνει εδώ και 10-15 μέρες. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι.
0: Okay.
1: Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό πάντως δεν έχει γίνει τώρα. Δεν ξέρω πού το διάβασες και πού το είδες. Εδώ έχει γίνει εδώ και 10-15 μέρες. Έδειξε να το έχει μετανιώσει ο Στάνιτς. Μπερδευτήκαν πολύ στην υπόθεσή του. Όχι από την ομάδα του, γιατί ο Ολυμπιακός με την Λιντογκόριτς είχε συμφωνήσει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Απλά βρέθηκε ένας περίεργος τύπος, ο οποίος έφερε τα πάνω κάτω, αλλά είχαν συμφωνήσει. Και ο παίκτης είχε αλλάξει άποψη, να ξέρεις. Γιατί υπήρχε συμφωνία για 800.000 το χρόνο, σε κλίμακα θα ανέβαινε το συμβόλαιό του. Για 4 χρόνια. Δηλαδή τη δεύτερη χρονιά ένα 200, τη τρίτη χρονιά ένα 600 και πάει λέγοντας. Και ήρθε αυτός ο κύριος, ο οποίος ζήτησε από την πρώτη χρονιά ένα 1.000.000 και 600.000 για πάρτι του. Κάποιες ανάγκες είχε μάλλον και ήταν να ξεπληρώσει γραμμάτια. Αν μην τρελαθούμε και τελείως. Είχαν 1.000 δίκες στον Ολυμπιακό και κατά την άποψή μου είναι δύσκολο να υπάρχει επιστροφή σε αυτή την περίπτωση. Αλλά στο ποδόσφαιρο μιλές ποτέ. Ξέρουμε, έχουν δει τα ματάκια μας τόσα και τόσα.
0: Εντάξει, με ακούετε.
1: Ας το αφήσουμε λιγάκι έτσι προς τα έξω. Πάντως ξέρω ότι στον Ολυμπιακό δεν σκέφτονται κάτι τέτοιο. Ψάχνουν ένα παίκτη πολύ δυνατό για τη θέση του 8. Τώρα, αν φύγει ο Ταρέμι, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει ένα τρίτο παίχτη που να πλαισιώσει τον Ελκαμπή και τον Γιάρεμτσουκ, έτσι, που να έχει λίγο τα στοιχεία του Στάνιτς, συγγνώμη. Ναι. Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όχι αν φύγει, εγώ θεωρώ σίγουρο ότι θα φύγει ο Ταρέμι, αλλά τέλος πάντων. Αλλά θεωρώ δύσκολο να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στην περίπτωση Στάνιτς μετά το παιχνίδι αυτό που έκαναν και που εκνεύρισε τους ανθρώπους και ειδικά τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος έδωσε εντολή στο παιδό. Κοροϊδίες όχι, και εκβιανούς δεν δεχόμαστε. Έχει πολλά τέτοια παραδείγματα ο Ολυμπιακός από τέτοιες υποθέσεις. Θυμάμαι την περίπτωση ΕΣΕ πριν 3 χρόνια, που ξεκίνησε μια μεταγραφή 3 εκατομμύρια και τελικά πήγε 5,5, αλλά έκανε πίσω ο Ολυμπιακός γιατί ήθελε τον παίκτη. Με τον Ορτέγκα άλλοι το ίδιο είχε γίνει. Καλά, εκεί στην Αργεντινή το έχουν και όλα μέσα στο αίμα τους. Ανακατεύονται πολύ. 4 και 5 μανατζαρέοι. Με τον ΕΣΕ βρέθηκαν ξαφνικά 4 μάνατζερ. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ούτε ο Ολυμπιακός πετάει τα λεφτά επειδή το θέλουν ορισμένοι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές, δεν είναι καλή.
0: Έτσι είναι, Κώστα, έτσι ακριβώς.
1: Τι άλλο θέλεις, θέλεις κάτι άλλο?
0: Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα.
1: Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Είμαστε σε εξελίξη από όλα θέματα, κυρίως του Ορτέγκα. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί μέχρι αύριο να είναι στην Ελλάδα, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και νομίζω ότι αυτός θα είναι ο Αντιτζολάκης μαζί με τον Πόποβιτς. Αλλά πάντως ισχύει αυτό που είπα χθες το βράδυ, όπως και για τον Ορτέγκα, ότι κλείνει, είπα χθες το βράδυ, αν και η διαφορά ήταν αρκετά μεγάλη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη River Plate, ότι ο Ολυμπιακός, η λογική λέει ότι με τον Πόποβιτς θα πάει στα δύο παιχνίδια βασικό, έτσι έχει βγάλει την προετοιμασία, άφησε καλά δείγματα, δηλαδή δεν νομίζω να έρθει ο Ορτέγκα τώρα και να μπει στην ομάδα και να είναι βασικός. Το βλέπω λίγο δύσκολο και ξέροντας και το Μεντιλίμπαρ. Το να είναι στη λίστα, να είναι στη λίστα και να είναι στον πάγκο είναι μια άλλη ιστορία, την οποία θα τη δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, φίλε.
0: Ωραία, Κώστα, να σε ευχαριστήσω.
1: Εδώ είμαστε. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει να τη μεταφέρουμε πρώτη.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

Ημέρα ανακοινώσεων η σημερινή στον Όφη, καθώς μετά τον Αϊτόρ ανακοινώθηκε και η ολοκλήρωση της απόκτησης του Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος θα αγωνιστεί στους κυπελούχους Ελλάδος ως δανεικός από την Παλέρμο. Τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των κριτικών αναμένεται να ενσωματωθούν την Τρίτη στην προετοιμασία που κάνουν οι Όφοι στην Ολλανδία.

Στο διεθνή χώρο, σύμφωνα με δημοσίευματα από τη Δανία, ο Κροάτης τερματοφύλακας που είχε περάσει και από την Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι, ζήτησε να αποχωρήσει από την Κοπενχάγη. Έναν μόλις χρόνο κράτησε η θητεία του Κροάτη τερματοφύλακα στην Κοπενχάγη. Ο πρώην τερματοφύλακας των Ασπρόμαυρων ζήτησε να αποχωρήσει την ομάδα, η οποία βρίσκεται ήδη στην αγορά για ανέβρεση του αντικαταστάτη του.

Στο Ευρωμπάσκετ K18 η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε, έγνωσε σκληρή ήττα. Κόντρα στη Γαλλία ιτήθηκε με 66-65 και ο προπονητής Κορπολίθας ήθελε να δώσει χαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια και τη μαχητικότητα που έδειξαν μέχρι σήμερα. Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε κάθε παιχνίδι και σίγουρα στο τέλος της ημέρας θα δικαιωθούμε. Κάθε φορά κάτι γίνεται και ξαφνικά δεν χαμογελάμε. Ένα χαμένο rebound, ένα φάουλ σε νεκρό χρόνο, έτσι είναι το μπάσκετ όμως και αυτό μας πεισμώνει ακόμη περισσότερο για τη συνέχεια.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας, σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Η ώρα είναι 7:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Επιστρέψαμε στον 943 Ντρεβέτεν Ελλάδα Sports. Τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είμαι ο Μιχάλης Σοηλές και θα συνδεθούμε σε λίγο με ρεπορτάζ ΑΕΚ και τον Βαγγέλη Νταλαπέρα.

0: Ώρα για ρεπορτάζ ΑΕΚ και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Βαγγέλης Δελαπέρας. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Καλά. Δεν πιστεύω να σε βρίσκω στη Μυτιλίνη που κάνει τώρα την περιοδία το Τρόπαιο.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά όχι, δεν με βρίσκεις εκεί.
0: Okay.
1: Αλλά το Τρόπαιο έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο tour. Έχει καταλήξει μέρα στη Μυτιλίνη, αρκετός κόσμος φωτογραφίζεται. Γενικότερα έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό το project. Είναι τα event που διοργανώνει ανά την Ελλάδα. Θα συνεχθεί για λίγες ημέρες ακόμα, μέχρι να καταλήξει ξανά εδώ στην Αθήνα, στην Αγία Σοφιά.
0: Ωραία.
1: Γενικότερα στα ποδοσφαιρικά, η ΑΕΚ είχε χθες το φιλικό της με την Τζιβόλε, κέρδισε 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή. Νομίζω πως σε γενικές γραμμές η ΑΕΚ έπαιξε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο όταν βρέθηκε τελικά πίσω στο σκορ. Ήταν πιο αποφασιστική, πιο δραστήρια. Ίσως την αφύπνισε λίγο αυτή την ανατροπή η οποία δέχτηκε. Στα θετικά κρατάμε τον Βάργα που σκοράρει, βρίσκει σιγά σιγά γιατί και πέρσι σκόρα τώρα.
0: Από εκεί που σταμάτησε, συνεχίζει.
1: Ακριβώς, μεταμορφώνεται σε killer, δηλαδή σκοράρει πάρα πολύ. Τον Ζήνη κρατάμε, εννοείται, που έχει πάρα πολύ όρεξη να τρέξει, να μαρκάρει, να δημιουργήσει. Γενικότερα, αν αυτό το παιδί δεν τραυματιστεί φέτος, νομίζω ότι θα δούμε καλά πράγματα από αυτόν. Και εννοείται την κλάση του Μάνταλ, που όταν μπήκε στο παιχνίδι είναι αυτός που είχε την ηρεμία να δημιουργήσει ΑΕΚ όταν περνάει μπάλα από τα πόδια. Γιατί γενικότερα αυτό το είδαμε και πέρσι στο πρωτάθλημα. Έχουν περάσει τα χρόνια, δεν μπορεί να είναι και στα 90 λεπτά σε αυτό το ρυθμό. Αλλά το ποιοτικό χρόνο που παίρνει είναι πάρα πολύ καλό. Ηρεμεί την μπάλα, δημιουργεί και είναι αναντικατάσταση σε αυτό που κάνει. Και θα μείνουμε και στις δηλώσεις, εννοείται, του Μάρκο Νίκολιτς. Ζήτησε μέσους. Θέλει αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο θέλει να παίξει. Χρειάζεται παίκτες που θα κρατάνε την μπάλα στα πόδια τους, θα παίζουν στον χώρο του κέντρου. Ζήτησε μέσους, θα δούμε. Είπε ότι θα χαμογελάμε όλες τις επόμενες ημέρες με τις μεταγραφές που θα γίνουν. Εύχομαι να το δούμε αυτό. Γενικότερα, δείχνει ότι τα επόμενα 24 ώρα, δηλαδή μέχρι και Πέμπτη, θα έχουμε σίγουρα νεότερα για τον ΧΑΦ και μετέπειτα θα κοιτάξουμε για συμπληρωματικές. Οι οποίες είναι ίσως κάποιο back, ίσως κάποιο center back που ήδη θέλει center back, αλλά οι συμπληρωματικές είναι αυτές οι μεταγραφές.
0: Ο ΧΑΦ που αναμένεται να έρθει ο Σονούπο είναι αντιπινέδα, έτσι?
1: Προορίζεται για αντιπινέδα. Προσπαθεί, τουλάχιστον αυτά τα οποία επικοινωνούνται, είναι ότι προσπαθεί ο Ριμπάλτα να φέρει τον παίκτη που θα φέρει να είναι αρκετά κοντά στα χαρακτηριστικά του Πινέδα, να κρατάει την μπάλα, να μπορεί να παίζει box to box και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στην άμυνα και στην επίθεση να παίζει το ίδιο καλά. Οπότε νομίζω πως ίσως αξίζει την αναμονή. Αυτό βέβαια θα κριθεί όταν ανακοινωθεί και ο ποδοσφαιριστής. Οπότε, σύν της άλλης,

0: το, οπότε μπορεί να τον δει σαν project μελλοντικό. Και εννοείται, ίσως έχουμε και κάποια πώληση Eliason που είναι ήδη στη Transfer League. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε και τις εξελίξεις αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι άλλο σχετικά με την προπόνηση σήμερα. Μπήκε στις προπονήσεις ο Καλοσκάμης, έκανε ατομικό όμως, που είχε την ενόχληση πριν από μία εβδομάδα στο φιλικό. Και εννοείται ο Αλεξίου ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει προπόνηση. Με κάποιο θέμα ήρθε, είναι μικρό πρόβλημα, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς, κάποιο μικρό πρόβλημα έχει, το οποίο θα το ξεπεράσει για να μπορέσει να μπει 100% στις προπονήσεις και να είναι έτοιμος και για το Super Cup, το οποίο χρειάζεται η ΑΕΚ λόγω του κανονισμού της ΕΠΟ. Η ΑΕΚ έχει θέμα σε αυτό, δεν έχει αρκετούς προσφερθές που θα μπορέσουν να συμμετέχουν στον νέο κανονισμό, να πληρούν τις προδιαγραφές δηλαδή για τον νέο κανονισμό, που είναι γεννημένοι από το 2004 και άνω, και Έλληνες παίκτες, οπότε αυτό τον χρειάζεται για έξω 100%.
1: Ο Πενεράης ακόμα συνεχίζει να απασχολεί Σκωτία, έτσι, Σκωτία πλευρά.
0: Ναι, είχε απασχολήσει και τη Rangers και τη Celtic. Τίποτα επίσημο δεν έφτασε στα χέρια της ΑΕΚ. Μόνο διερευνητικές, οι οποίες μέσω των δημοσιευμάτων γινόντουσαν άλλωστε. Εγώ θεωρώ ότι αν φτάσει οποιαδήποτε πρόταση που είναι κοντά στα θέλω της ΑΕΚ, δεν χρειάζεται να τα πλήρει στο 100%, αν είναι κοντά στα θέλω της ΑΕΚ, νομίζω πως θα δοθεί ο παίκτης. Και θα κινηθεί και για αριστερό μπακ. Αυτή και οι επόμενες μεταγραφές σίγουρα θα είναι ένα ντόμινο εξελίξεων και με βάση τις πωλήσεις και με βάση το ποιοι θα υπολογίζονται στο 100% για την επόμενη σεζόν.
1: Ωραία, Βαγγέλη, έχουμε τίποτα άλλο?
0: Κάτι άλλο δεν έχουμε. Το τρόπιο θα συνεχίσει. Θα πάει και στη Ρόδο αύριο, μια και το ανέφερε. Θα πάει και στη Ρόδο. Mm-hmm. Θα πάει και στην Κύπρο μέσα στην εβδομάδα για να καταλήξει ξανά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε σίγουρα θα δούμε και εκεί αρκετές ωραίες στιγμές με φωτογραφίες, με μικρά παιδιά. Όλο αυτό το ωραίο που συμβαίνει σε αυτά τα event.
1: Ωραία, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σημερινή εκπομπή.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ήταν ο Βαγγέλης Νταλαπέρας με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Μάλιστα, σε άλλες ειδήσεις τώρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει το μεγάλο βήμα στην υποκριτική. Ο Πορτογάλος Superstar θα γίνει ηθοποιός και παραγωγός σε δραματική σειρά για το ποδόσφαιρο. Η δραματική σειρά θα λέγεται Day One S, η οποία έχει ως θέμα τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Δεν θα είναι μόνο εκτελεστικός παραγωγός, αλλά θα έχει και εμφάνιση, αλίμονο άλλωστε, μπροστά στις κάμερες. Η εν λόγω σειρά θα ακολουθεί τη ζωή του φανταστικού ποδοσφαιρικού ατζέντη Stanley Dalton, τον οποίο υποδύεται ο βραβευμένος ηθοποιός Damian Lewis, γνωστός από τις σειρές Homeland και Billions. Το σενάριο επικεντρώνεται στις διαπραγματεύσεις, στις μεταγραφές και τις σχέσεις που διαμορφώνονται στα παρασκήνια του σύγχρονου ποδοσφαίρου, συνδυάζοντας δραματικά στοιχεία με στιγμές χιούμορ.

σειρά θα εμφανιστεί και ο Thierry Henry. Η παραγωγή αποτελεί το πρώτο μεγάλο τηλεοπτικό project της UR Marv Studios, της εταιρείας που ίδρυσε ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, μαζί με τον γνωστό σκηνοθέτη Matthew Vaughn, δημιουργό πετυχημένων ταινιών όπως η Kingsman και Kick-Ass. Όταν ανακοινώθηκε η συνεργασία τους, ο Vaughn είχε δηλώσει πως ο Πορτογάλος έχει δημιουργήσει στο γήπεδο ιστορίες που δεν θα μπορούσε ποτέ να γράψει ένα σεναριογράφος, ενώ ο Ρονάλντο είχε χαρακτηρίσει τη νέα αυτή ενασχόληση ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο της ζωής του.

Με τη συμμετοχή του στο Day One S, ο Ρονάλντο προσθέτει ακόμα μια ιδιότητα στο βιογραφικό του, επιχειρώντας να χτίσει μια ισχυρή παρουσία και στο χώρο της τηλεόρασης και της κινηματογραφικής παραγωγής, χωρίς να έχει αποσυρθεί ακόμα από την ενεργό δράση και το ποδόσφαιρο.

Είναι εβδομάδα ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάξη. Ο Λέο Μάτος, ο οποίος πλέον έχει χρέη αθλητικού διευθυντή στο δικέφαλο του Βορρά, στο περιθώριο της σημερινής προπόνησης, μίλησε ποδοσφαιριστές, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την γενικότερη εικόνα της ομάδας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ομάδα έχει πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, αλλά και μεγάλη δυναμική και θα το δείξει και στη διάρκεια της σεζόν. Επίσης, σημείωσε ότι δεν πρέπει να μείνει κανείς στο πρώτο παιχνίδι στο οποίο το αποτέλεσμα ήταν καλό. Ζήτησε να υπάρχει επαγρύπνηση στο μέγιστο βαθμό εν ώψη της ρεβάνς και κατέστησε σαφές ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο πάντα με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης χωρίς να αποτιμά κανέναν και τίποτα.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Μπρόρσον επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης, καθώς συμφώνησε με τον προφορικά με τον Αρκαδικό Σύλλογο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα της Τρίπολης για διετές συμβόλαιο και έχουν απομείνει μόνο τα τυπικά για να εξασφαλίσει την ελευθερία του από τον ΑΠΟΕΛ. Πρόκειται για έμπειρο δεξιοπόδαρο αμυντικό ύψους 1,86, ο οποίος είναι γνώριμος στα μέρη μας, καθώς σεζόν 24-25 αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, με τον οποίο έκανε 31 εμφανίσεις. Ο ποδοσφαιριστής αναδέχθηκε στη Μάλμε, ενώ πριν μετακομίσει στο Περιστέρι έπαιξε στον Άρη Λεμεσού. Την περασμένη σεζόν ήταν βασικός και αντικατάστατος στον ΑΠΟΕΛ, μετρώντας εκεί 29 εμφανίσεις και 1 assist.

Στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται οι αποδεσμεύσεις. Στην Καραγιουμρούκ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Μανώλης Σιώπης, ενώ εν όψη υπάρξει αναμένεται η ισχυρή υποψηφιότητα δίπλα στον Ντεφράι να κάτσει ο Φαντρόγγελεν.

ενώ μετά το goodbye αποχώρησε και ο Φίλιπ Τζούρισιτς, λέγοντας το εξής μήνυμα: «Ήμουν ο αρχηγός και ο στρατιώτης σας, θα είμαι πάντα περήφανος», ανέφερε ο Σέρβος επιθετικός.

Στα Χανιά τώρα ξεκίνησε η προετοιμασία και ο Νίκος Νιόπλιας έδωσε το πρώτο του μήνυμα. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά γιατί είναι το ίμιση του παντός και μια καλή προετοιμασία. Θα δουλέψουμε πολύ επαγγελματικά, αυτός είναι ο στόχος μας ο κύριος, όμως είναι να βγούμε πρωταθλητές και να παίξουμε στα μπαράζ και να μας βρει το τέλος του χρόνου στην επαγγελματική κατηγορία. Για το γεγονός ότι έχει συμπληρωθεί ο μεγαλύτερος αριθμός του ρόστερ, λέει ο Νίκος Νιόπλιας ότι είναι πολύ θετικό, αν και μας λείπουν 2-3 κομματάκια στην προετοιμασία, χρειαζόμαστε μεγάλο αριθμό παιχτών, γιατί πέφτει μια μεγάλη κούραση να μην έχουμε τραυματισμούς. Έχουμε και από την ΚΑΠΑ 19 μερικούς παίχτες, θα τους αξιολογήσουμε και αυτούς. Μέσα από τα φιλικά, μέσα από τη δουλειά, θα αξιολογήσουμε σε ποιο κυρίως σύστημα θα αγωνιστεί η ομάδα μας, αλλά θα έχουμε και δεύτερο πλάνο για να μην είμαστε μονότονοι στο παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε καλή ομάδα και σας είπα ότι έχω βρει πολύ καλές εγκαταστάσεις. Το θέμα είναι να είμαστε καλοί και στο γήπεδο. Για τη δύναμη του κόσμου, τόσα χρόνια στην Κρήτη ήξερα τον ΑΟ Χανιά ως μια μεγάλη και λαοφιλή ομάδα. Ήταν η ομάδα που όταν είχα έρθει ήξερα. Όταν έχει στόχους και κυρίως στόχους πρωταθλητισμού, λογικό είναι να έχεις και τη συμπαράσταση του κόσμου. Να έρθουν να μας ενισχύσουν και εμείς να τους αποδώσουμε με τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις μας. Ενώ αναφέρθηκε και στο αν είναι μειονέκτημα το γήπεδο σε σχέση με τον αντιπάλων, οι οποίοι θα έχουν περισσότερα γήπεδα με συνθετικό χλωτάπητα. Ξανά ήμουν στη ΓΑΜ Εθνική, λέει, με τον Όφη, τότε που βγήκαμε πρωταθλητές. Είναι δύσκολο το πλαστικό, βλέπετε και την Bodo Glimt και άλλες ομάδες. Είναι διαφορετικό το πλαστικό, τα χτυπήματα της μπάλας, τα τρεξίματα, όσο όμως πιο γρήγορα κάνουμε προσαρμογή, τόσο καλύτερα για μας. Γιατί δεν θα είναι εύκολο, γιατί δεν θα υπάρχουν πολύ μεγάλοι χώροι, είναι πολύ κλειστά γήπεδα, δεν θα έχουν το πλάτος και τις διαστάσεις που έχει το γήπεδό μας. Θα αμήνονται και το βασικό είναι ότι θα πηγαίνεις για πρωτάθλημα και θα θέλουν να σε κερδίζουν. Το βασικό είναι να προσαρμοστούμε γρήγορα σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτά ήταν τα λόγια του Νίκου Νιόπλια εν όψει της πρώτης προπόνησης της ομάδας των Χανίων.

Ενώ πριν η Χάπελ Τελαβίβ ανακοινώνει μεταγραφές, τώρα ανακοίνωσε και την επέκταση του συμβολέου του Τομέρ Γκινάτ για ακόμα 4 χρόνια. Ο 31χρονος φόρουαρντ θα μπει στον 5ο του χρόνο της δεύτερης θητείας του στην ομάδα του Δημήτρη Τούδη, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της και από το 2016 μέχρι το 2020. Έτσι, σε περίπτωση που ολοκληρώσει το συμβόλαιό του, ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας θα φτάσει τα 12 χρόνια με την κόκκινη φανέλα του Ισραήλ.

0: Την περσινή σεζόν στην Ευρωλίγκα είχε κατά μέσο όρο 3,3 πόντους και 1,9 rebound σε 14 συμμετοχές. Και κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές. Τώρα ακολουθεί Δημήτρης Στρατάκης με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Από μένα τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλή συνέχεια.
1: Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 8.
6: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης.

27 Ιουλίου σήμερα, Δευτέρα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Τελειώνει και ο Ιούλιος. Έχουν ξεκινήσει ήδη άδειες για κάποιους. Για τους περισσότερους νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα φύγουν προς άλλες πολιτείες και προς άλλες παραλίες. Εμείς εδώ όμως, εδώ κρατάμε έτσι ζωντανές τις θερμοπύλες στις επάρξεις, τουλάχιστον και για αυτή την εβδομάδα. Από τους 94,3 στην Αττική, σε όλο το λεκανοπέδιο. Βεβαίως και στον Άργο Σαρωνικό, βεβαίως και στην Εύβοια. Για την Βιωτία και τη Φωκίδα, από το Ράδιο Ένωση, 97,3. Ράδιο Ένωση, επαναλαμβάνω, 97,3. Στην Αρκαδία 104,6, Τρίπολη Μεγαλόπολη. Σημειώνετε έτσι, διότι εφόσον θα φύγετε, αυτά θα τα χρειαστείτε. Νομοηλίας, Πύργος Αμαλιάδα, Ζαχάρο 98,6. Όπως 98,6 είναι και σχεδόν για όλο το Ιόνιο. Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Στο νομό Λακωνίας, Σπάρτη Μονεβασιά από 104,6. Στο νομό Αιτωλό Ακαρνανίας, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, έτσι. Και σε ένα κομμάτι του Ιωνίου εκεί απέναντι, 100,9. Νομό Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσα, 98,6, ακριβώς στην ίδια συχνότητα όπως σχεδόν σε όλο το Ιόνιο. Πάμε απέναντι, πάμε στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, ας πούμε από Prime 103,7, επαναλαμβάνω, από Prime 103,7 για όλα τα Δωδεκάνησα.

στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Radio Alma, στην Αυστραλία από το Radio Sparty, στην Ευρώπη μέσω του δορυφόρου της Ελλάς ΣΑΤ. Λοιπόν, 6-9-39-9-43-9-43 για όσους θέλουν να στείλουν κάποιο μήνυμα στο Viber, 6-9-39-9-43-9-43. Έτσι, για τις πρώτες καλησπέρες. Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά, έτσι, τα γνωρίζετε αυτά, σε όλο τον κόσμο. Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, τα είπαμε αυτά, έτσι. Πολλά πολλά φιλιά στον ελληνισμό εκτός της Ελλάδας, εκεί που χτυπάει η καρδιά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες ειδησούλες οι οποίες έχουν βγει τα τελευταία λεπτά. Ο Τζολάκης πέρασε τα ιατρικά. Πού? Στη Χάλε, εννοείται, έτσι. Πέρασε τα ιατρικά λοιπόν και μετράει αντίστροφα για να ανακοινωθεί και επίσημα από τη Χάλε. Στην τελική ευθεία λοιπόν έχει βγει η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στην ομάδα της ΧΑΛ. Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας επέστρεψε ήδη στην Αθήνα προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της αγγλικής ομάδας και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της καινούργιας ομάδας του πλέον στην Σλοβενία. Αποχαιρετώντας λοιπόν τον Κωνσταντή Τζολάκη, αυτό το παιδί που βελτιώθηκε πάρα πολύ στον Ολυμπιακό και σίγουρα χαιρόμαστε όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι που παίρνουν τέτοια μεταγραφή. Μέτρησε 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Ολυμπιακού, διατηρώντας ανέπαφη την αιστεία του σε 64 από αυτές. Σίγουρα θα διαβάσετε πολλά πραγματάκια για τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος οδεύει προς την Premier League. Εμείς προς το παρόν μένουμε σε αυτό.

Άλλη μια είδηση για ένα Ελληνόπουλο που παίρνει επίσης μια σπουδαία μεταγραφή είναι του Κωνσταντίνου του Καρέτσα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν κατά 99,9% αφήνω το μικρό ποσοστό διότι εφόσον δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμα, τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, έτσι, δεν είναι κάτι το 1000% που λέμε βέβαιο. Εν πάση περιπτώσει, ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας οδεύει προς την Γκένκ, αφού επήλθε οριστική συμφωνία μεταξύ της Ντόρτμουντ και της Γκένκ, της ομάδας που ήταν μέλος μέχρι αυτή την σεζόν. Ρεκόρ πώλησης εννοείται για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 33 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους θα δοθούν από την ομάδα της Γερμανίας στην ομάδα του Βελγίου. Και μάλιστα είναι η πέμπτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports, ο Καρέτσας είναι ο εκλεκτός του Νίκου Κόβατς για διάδοχος του Julian Brandt. Ο Καρέτσας την περσινή σεζόν μέτρησε 49 συμμετοχές στην Genk με 3 γκολ και 14 ασίστ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας θα αλλάξει περιβάλλον, καθώς ανδρώθηκε στις ακαδημίες της Genk. Σίγουρα η Dortmund είναι αποδεδειγμένα μία από τις καλύτερες επιλογές για κάποιον παίχτη ο οποίος είναι στο αρχικό στάδιο της καριέρας του. Το αγωνιστικό πλάνο της Dortmund ελκύει παιδιά σε αυτή την ηλικία και τους δίνει τη δυνατότητα αργότερα να πάρουν μια πολύ πολύ μεγαλύτερη μεταγραφή. Είναι και θέμα βέβαια απόστασης, αφού η πόλη της Genk, εν πάση περιπτώσει με τη Γερμανία γενικότερα και με τον Dortmund, δεν είναι πολύ μεγάλη, και αυτό παίζει το ρόλο του, διότι ο ποδοσφαιριστής είναι μικρός, ζει με την οικογένειά του και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά μετράνε σε αυτές τις ηλικίες πάρα πάρα πολύ.

Συγχαρητήρια και στα δύο παιδιά. Μας κάνετε περήφανους πραγματικά, διότι όταν ακούς μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών οι οποίοι φεύγουν με τόσα χρήματα και τις εμπιστεύονται έτσι τα μεγάλα κλαμπς, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Μια άλλη είδηση είναι του Αντρέ Λουίς, μια άλλη μεταγραφή που ενδιαφέρει πασχεριτός στους Έλληνες φίλους. Ο Αντρέας Λουίς είναι πλέον ποδοσφαιριστής στην Kansas City, στο MLS. Εδώ θα έλεγα ότι είναι μια τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού όσον αφορά την εμπορική συναλλαγή, πάντα μιλάω έτσι. Το πούλησε, από ό,τι λένε, κοντά στα 20 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους. Θα πάρει και μάλιστα κράτησε και ένα ποσοστό μεταπόλησης. Όφη έχει κάνει ωραίες μεταγράφες τις τελευταίες μέρες. Ο Αϊτόρ κατέβηκε στο Ηράκλειο, όπως κατέβηκε και ο Δημήτρης ο Νικολάου, το θυμάστε, τον ποδοσφαιριστή, τον πρώην του Ολυμπιακού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 7-8 χρόνια, έχει αλλάξει πολλές ομάδες στην Ιταλία. Πλέον είναι ένα έμπειρο παιδί που νομίζω θα βοηθήσει πολύ τον Όφη και στο εγχώριο κομμάτι, αλλά και εκεί που θέλει να διακριθεί, και στην Ευρώπη που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Όφη, ο οποίος έχει εξασφαλίσει την το Conference League, πολύ πιθανόν, αν κάνει μια πρόκριση, να μπει και στους ομίλους του Europa League.

Άλλη μια είδηση μεταγραφική, η οποία έτσι έκανε τεράστιο γκέλ, είναι του ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, του πιτσιρικά του, του 17χρονου, ο οποίος πήγε από τον Ατρόμητο στην Μπάγερν, στην Μπάγερν Μονάχου, είναι ο Καρανδρίκας. Κοντά στο 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνω κάποιο λάθος, πούλησε ο Ατρόμητος τον Φέρελπι ποδοσφαιριστή στην Μπάγερν Μονάχου, η οποία Μπάγερν θα το χρησιμοποιήσει στην δεύτερη ομάδα και στην Άντερ 19 σε πρώτη φάση.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος λέει ότι ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας είναι Περιστεριώτης και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα πραγματοποίησε στον Ηρακλή Περιστερίου, εκεί που τον εντόπισε ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της ομάδας μας, ο Απόστολος Αποστόλου, και αποκτήθηκε άμεσα. Όταν γίνεται καλή δουλειά από τα τμήματα σκάουτινγκ των ομάδων, να τα αποτελέσματα. Και βέβαια όταν υπάρχει και μάτι, έτσι, γιατί υπάρχουν τμήματα σκάουτινγκ, αλλά μάτια δεν υπάρχουν. Μπράβο λοιπόν και στον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, εδώ το γείτονα.

Παιδιά μας ζητάτε στοίχημα, αλλά δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πράγματα τώρα. Για να δω, ναι, Δανία. Από Δανία. Κάπου είδα τον Ματσάκη, είναι από τη Super League της Δανίας. Αν θυμάμαι καλά, είναι πρώτη αγωνιστική. Στο 21ο λεπτό η Ράντερς προηγείται της Silkeborg 1-0. Για να δούμε αν έχουμε τίποτα και από Νορβηγία. Ναι, Νορβηγία λοιπόν, στο 21ο λεπτό Ρόζεμπορκ Φρέντρικστατ 2-0, ενώ για τη δεύτερη Νορβηγίας Στάμπακ Χοντ 1-0 στο 21ο λεπτό. Για τη Ρόζεμπορκ, μετά την αλλαγή προπονητή, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το φετινό πρωτάθλημα εκεί στην Νορβηγία. Πάει πάρα πολύ καλά σε αντίθεση με τις τελευταίες χρονιές. No crown, no throne, no easy ride. Στην Πολωνία επίσης το 21ο λεπτό Ζαγκλίεμπε Λούμπιν με την Γκλίβιτσε στο 0-0, ενώ στην Ρουμανία έχουμε λίγο πριν από το τέλος Κλουζ Βολουντάρι 5-0. Η Βολουντάρι παίζει με 10 παίχτες. Για πάμε και στη Σουηδία. Στο 21ο λεπτό Χάκεν Αϊκ Στοκχόλμης 0-0. Στην Τσεχία στο 64ο λεπτό βροχή τα γκολ Άρτις Μπρνό Μλάντα Μπόλεσλαβ 2-2. Άρτις Μπρνό Μλάντα Μπόλεσλαβ.

Ο φίλος μου Διαμάντης λέει: Δημήτρη, ήμουν στην Αίγινα, γύρισα την Παρασκευή 10 μέρες στην Αίγινα. Μια χαρά, Διαμάντη μου, μια

Ο Μανώλης Σιώπης έκλεισε στην Καραγιουμρούκο, δύσκολο όνομα αυτής της ομάδας. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγιουμρούκο. Ο Έλληνας Διεθνής Μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 25 και με τη φανέλα του Τριφυλιού κατέγραψε 52 συμμετοχές. Και καταλήγει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού: Μανώλη, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Έτσι απλά. Τώρα να σας πω την αλήθεια, πως δεν χωράει ο Μανώλης ο Σιώπης στον Παναθηναϊκό, αυτό το μηχανάκι μου κάνει εντύπωση.

Ενώ μια είδηση που έχει βγει επίσης τα τελευταία λεπτά είναι ότι ο Στάνιτς, το θυμάστε το Στάνιτς, έτσι, ζήτησε ένα νέο ραντεβού από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ζήτησε λοιπόν νέο ραντεβού με την Πειραιακή ΠΑΕ, προφανώς θεωρώντας ότι έπραξε λάθος και προσπαθεί, επιχειρεί να τα βρει ξανά μαζί με την ομάδα του Ολυμπιακού. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε κλείσει τον λόγο ποδοσφαιριστή, τον Πέταρ Στάνιτς, και μάλιστα με ένα ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα της Λουντογκόρετς. Αλλά ο παίχτης, ο ατζέντης, δεν ξέρω, ο οικογενειακός φίλος, δεν ξέρω τι έλεγαν εκεί, εν πάση περιπτώσει δεν ήμουν στις συνομιλίες, τα χάλασε. Δύσκολο, δύσκολο να επανέλθει η ηρεμία και να επανέλθει η συμφωνία, αλλά ποτέ μιλες ποτέ, έτσι. Μεταγραφές είναι αυτές, μία έτσι, μία γιουβέτσι.

Φίλε μου καλέ, στον αέρα τώρα αυτά. Να ξέρεις ότι θα ήθελα πολύ αυτό που γράφεις, αλλά δυστυχώς έχω δουλειά. Έχω δουλειά αργότερα. Μια άλλη μέρα όμως ξέρεις ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό που λες. Και πρέπει να γίνει και άμεσα.

Λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής έχουμε Ηρακλή Αθανασόπουλο με τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έγιναν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο, με πολύ ωραίες έτσι επιδόσεις. Η κορυφαία βέβαια στο Μίλτου Τεντόγλου έγραψε ιστορία. Δύο φορές ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ για ένα πόντο. Δεν το δίνανε έτσι ένα κλακ. Μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων. Θα έχουμε λοιπόν τον Ηρακλή για να μιλήσουμε για τα του Στίβου και όχι μόνο. Αργότερα θα έχουμε Σωτήρη Γεωργίου να δούμε τι γίνεται σε αυτόν τον ρηματοχώρο εκεί στο μπάσκετ. Να μας πει τα τελευταία νέα. Και βεβαίως στο τελευταίο μισάωρο Μάνος Σταραμόπουλο θα κάνουμε την βόλτα μας στο διεθνή χώρο, διότι μεταγραφές όπως καταλαβαίνετε είναι τώρα στα ντουζένια τους. Πάμε σε break προς το παρόν.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επανήλθαμε το δεύτερο κομμάτι πλέον διανύουμε με τις εκπομπές, το δεύτερο ημίωρο εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στον 94,3 στην σωστή συχνότητα. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10-10 παρά, όπου θα αναλάβει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Τα χρόνια μας πολλά βεβαίως, παράληψη στην αρχή της εκπομπής έπρεπε να πω στον Παντελή, έτσι, στην Παντελίτσα, στην Παντελίνα που γιορτάζουν σήμερα.

Ο Άγιος Παντελεήμων λοιπόν, ο οποίος τιμάται από την εκκλησία μας σήμερα, την Ορθόδοξη Εκκλησία, ήταν μεγάλο μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 27 Ιουλίου. Ο Παντολέων, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, καταγόταν από την Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Παντολέων. Ο πατέρας του, Ευστόργιος, ήταν ειδωλολάτρης και η μητέρα του έμβουλη χριστιανή. Βαφτίστηκε χριστιανός από τον ιερέα και γιατρό της πόλης Ερμόλαο και έλαβε το όνομα Παντελεήμων. Ο Παντελεήμων ήταν γιατρός στο επάγγελμα, νομίζω είναι γνωστό αυτό, και θεράπευε τους αρρώστους του χωρίς αμοιβή. Γι' αυτό κατατάσσεται στην χωρία των Αγίων που ονομάζονται Ανάργυροι. Μαρτύρησε και έφυγε από αυτόν τον κόσμο με αποκεφαλισμό επί Ρωμαίου Αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Την παροιμία που λέει «Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα» την ξέρετε βεβαίως. Από πού βγήκε? Αναφέρεται στη συγκέντρωση πλήθους ανθρώπων κάθε είδους στον ίδιο χώρο για τον ίδιο σκοπό, προκειμένου να βοηθηθούν ή να ωφεληθούν. Έτσι λέμε, «Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα». Ο Άγιος Παντελεήμων είναι και προστάτης των αρτοπιών, έτσι, και αυτό είναι γνωστό. Είναι πολιούχος της Φλόρινας, του Κάτων Ευρωκοπίου, του Παρανεστίου Δράμας και της Τύλου.

0: Και αφού πω φυσικά τα πολλά μου συγχαρητήρια, τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ομάδα Πόλο, η οποία μας έφερε το χρυσό την Κυριακή το πρωί και έχετε ακούσει πάρα πάρα πολλά, θα περάσουμε στον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Καλησπέρα Ηρακλή.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα ακροατές. Με τη σειρά μου θα πω πολλά πολλά ευχαριστώ σε όσους ακροατές, 1, 2, 3, 10, 15 πόσοι είναι, οι οποίοι συγκεντρώνονται, συσπηρώνονται

0: να ξέρεις.
1: Ο ασχολούμενος,
0: αλλά πολλά χρόνια και πλέον έχει γίνει ειδικός.
1: Ειδικός από την γέννα μου, ωραία.
0: Έτσι, αυτό. Πολλοί ακροατές, να ξέρεις, Ηράκλη, καταρχάς γίνανε πράγματα και θαύματα στο Βόλο, έτσι, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Ωραία πράγματα.
1: Και αρνητικά και θετικά.
0: Και αρνητικά και θετικά, μπορούμε να τα δούμε.
1: Και τοξικά.
0: Ναι,
1: τοξικά,
0: ναι, ναι.
1: Και στην ουσία τοξικά, ε.
0: Ναι, οκ, θα μας τα πεις.
1: Θα το πούμε αργότερα,
0: θα μας το πεις.
1: Τέλος.
0: Απλώς έχω παράπονα από κάποιους ακροατές, οι οποίοι μας λέγανε ότι, παιδιά, δεν θα πείτε μόνο για τους 3-4, και άλλοι κάνουν προσπάθειες.
1: Να είναι καλά, το είπαμε. Να είναι καλά οι συσπηρωμένοι ακροατές.
0: Έτσι. Άρα εδώ είμαστε να πούμε και για τα άλλα παιδιά, έτσι.
1: Έτσι, μιλάμε με εκλογική ορολογία. Συσπήρωση. Τα λέω καλά, Δημήτρη, είναι έτσι. Εφόσον η εκπομπή έχει συσπήρωση, πάμε καλά.
0: Βεβαίως, πολύ καλά, βεβαίως.
1: Λοιπόν, Δημήτριε, να ξεκινήσω από τα τρία πρόσωπα που γοήτευσαν και ξεχώρισαν, να ξεκινήσω από τους θεαματικούς τερματισμούς, να ξεκινήσω από τους απογοητεύοντες. Από πού να ξεκινήσω, πες μου.
0: Πάμε στους απογοητεύοντες, το πάμε ανάποδα λοιπόν σήμερα.
1: Α, ωραία.
0: Και να κλείσουμε με το πιο θετικό, τέλος πάντων.
1: Ωραία, λοιπόν. Άρα λοιπόν μου δίνεις και την μπάσα να κάνω μια γενική κρίση. Λοιπόν, για μένα, όπως το είδα, πρώτα να πάμε στη διάρκεια. Είναι χρόνια, πάρα πολλά χρόνια τώρα, περισσότερα από 30 χρόνια, αυτό το πρωτάθλημα είναι διήμερο. Προσωπικά εγώ το γνώρισα τη δεκαετία του 70, το γνώρισα ως τριήμερο. Παγκοσμίως είναι τουλάχιστον τριήμερο και τετραήμερο. Δηλαδή, παράλληλα συνέβη το πρωτάθλημα της USA Track and Field στη Νέα Υόρκη, ήταν ένα καθαρό τετραήμερο. Ωραία, Δημήτριε. Λοιπόν, δηλαδή τι θέλω να πω, με μια ημέρα παραπάνω. Έχεις χρόνο για να τον δώσεις στους αθλητές και κυρίως στους δρομείς, οι οποίοι παραλαμβάνουν κούραση και πρέπει να είναι λίγο πιο γεμάτοι όταν θα συμβεί ο τελικός τους. Και αν θες, τονώνεις και τον συναγωνισμό, γιατί κάνεις και εδώ μια συσπήρωση. Δηλαδή, φτιάχνεις γερούς προκριματικούς και ημιτελικούς, και έχεις έναν πολύ πολύ καλό κατά συνέπεια τελικό. Τώρα, στα δρομικά αγωνίσματα, όπως το έχουν δει όλοι, κάνουν α, β, γ τελικό. Χαιρετίσματα. Περιορίζεται ο ανταγωνισμός. Βάλε αυτά τα παιδιά, τα βάζουν αυτά τα παιδιά ανάλογα με τη δυναμικότητα. Άρα λοιπόν, στα 200 μέτρα παράδειγμα, μια κυρία που τρέχει 27 δευτερόλεπτα ανταγωνίζεται μια άλλη κυρία που τρέχει 26. Οι δυο μεγάλες κυρίες, η Ραφαέλα με την Πολυνίκη που τρέχουν στο 23, έχουν τη δική τους σειρά. Δηλαδή αυτές που τρέχουν στο 27 δεν ανταγωνίζονται τις κυρίες που τρέχουν στο 23. Δεν πρέπει να τις αντιμετωπίσουν, να τις ανταγωνιστούν σε έναν ημιτελικό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ξεκουράσει λοιπόν ο ΣΕΓΑΣ τους ξεκουράσει, και μπορεί να τους ξεκουράσει, γιατί εκεί ο Δήμος Βόλου μαζί με την περιφέρεια με την περιφέρεια Θεσσαλίας ξόδεψαν ένα κουβά, μια θάλασσα χρημάτων για να φιλοξενήσουν αυτό το πρωτάθλημα. Όποιος νομίζει πλέον, είδες που το πήγα, Δημήτρη, όποιος νομίζει πλέον, είναι αυτό μια απογοήτευση, είναι απογοήτευση αυτό. Όποιος νομίζει πλέον ότι ο ΣΕΓΑΣ πληρώνει, δεν ξέρει τι συμβαίνει. Και δίνω ένα νούμερο το οποίο είναι σίγουρο και δεν χωράει αμφισβήτηση, είναι αδιαπιστωμένο, και έχω τυπωμένες όλα τα παραστατικά στα χέρια μου μέσω της διαυγίας. Μέσω της διαυγίας, με ξεκίνημα το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, το οποίο φιλοξενήθηκε εκεί στο Βόλο πριν από 15-20 μέρες, κάπου εκεί.
0: Λοιπόν,
1: οι δύο αυτοί συνεταίροι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Βόλου, διέθεσαν, όσα πρόλαβα και είδα και τύπωσα, κρατηθείτε άπαντες, 300.000 ευρώ, τρελό ποσό. Για να γίνει ένα
0: Βαλκανικό
1: πρωτάθλημα.
0: Τώρα, το Πανελλήνιο.
1: Θα το δώσω αλλιώς. Λοιπόν, για ένα Βαλκανικό πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετείχε η Μάλτα, η οποία ουδέποτε θα οργανώσει βαλκανικό πρωτάθλημα για να υπάρξει ανταπόδοση, γιατί κάποιοι μου είπανε, α, αυτά είναι πάγια ανταποδοτικά.

0: Δεν τους πιστεύω. Ωραία. Λοιπόν, βαλκανικά πρωταθλήματα οργανώνουν μόνο οι καθαρές βαλκανικές χώρες. Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Η Ελλάδα έχει πάρει φόρα και θέλει να οργανώσει και ένα τρίτο του χρόνου. Ερώτηση πάλι με 300 χιλιάρικα. Ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Τα 230 χιλιάρικα δόθηκαν από τον Δήμο Βόλου για την φιλοξενία. Φιλοξενήθηκε, όπως είπα, και ο Μαλτέζος για να κάνει το ρεκοράκι του και να πανηγυρίζει. Γιούχου Βαλκανιονίκης. Και ο Αυστριακός. Ωραία. Και ο Γεωργιανός. Πω πω, πρωτάθλημα βαλκανικό, Δημήτρη. Έτσι, ωραίο,
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, είδαμε λοιπόν εκεί στο Βόλο χθες και προχθές να, υπάρχει μια γιγαντοοθόνη πίσω από την εκκίνηση των 100 και των 100 μέτρων, να υπάρχουν γύρω-γύρω πίνακες όπου αλλάζανε οι διαφημίσεις κλπ. Ωραία, ηλεκτρονικοί πίνακες. Αυτά στήχησαν, αν θυμάμαι τη σούμα, 70.000. Και νοικιάστηκαν εν αρχή, για να πάρουμε και μια γεύση, και νοικιάστηκαν εν αρχή για τους Βαλκανικούς Αγώνες και έμειναν και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είναι υψηλά κόστη αυτά. Ρωτώ το Δήμο Βόλου. Τα 230 χιλιάρικα που χορηγήθηκαν για την φιλοξενία των Βαλκανικών Αγώνων αφορούσαν φιλοξενία και Πανελληνίου Πρωταθλήματος, για να χαρούμε λίγο. Αν αφορούσαν και φιλοξενία συλλόγων, παράδειγμα, από την Κρήτη, θα το ευχαριστηθώ λιγάκι. Εντάξει. Θα πω εντάξει. Καλώς δόθηκα.
1: Και όχι μόνο στο Ηρακλή. Έχω την αίσθηση ότι δεν έγινε και καμία έτσι καμπάνια επικοινωνιακή, διότι ο κόσμος ήταν ελάχιστος. Αυτό τουλάχιστον είδα εγώ.
0: Πολύ ωραία το πιάνεις. Η άλλη πικρά ήταν η απουσία του κόσμου. Οι φίλαθλοι, οι φίλοι δεν παρουσιάστηκαν στον Βόλο. Και αν πάμε τώρα για επικοινωνία, λοιπόν, Δημήτρη, δημοσιογραφική, άλλη μια πικρά εδώ. Όταν λοιπόν δεσμεύεις, πάμε στους Βαλκανικούς που εκεί είναι σίγουρο. Μιλάω σιγουράτζα εδώ. Ωραία, σιγουράτζα. Θυμίζω το εξής. Πρώτα απ' όλα, παλιότερα, πολύ παλιά, υπήρχε ένας ρυθμός, ο εξής ρυθμός. Αυτό το ρυθμό τον καθόριζε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητικού Τύπου, ο ΨΑΤ, το περίφημος. Έλεγε σε κάθε ομοσπονδία. Φεύγει μια αποστολή στο εξωτερικό, γίνεται ένα πρωτάθλημα σε μια περιφέρεια, όπως αυτό το Πανελλήνιο, υποχρεώται η ομοσπονδία να καλύπτει έξοδα ενός δημοσιογράφου επιλεγμένου από τον ΨΑΤ, ο οποίος έχει υποχρέωση εκεί να μοιράζει ειδήσεις σε όλους τους άλλους ιστότοπους, εφημερίδες κλπ. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς σήμερα έχει καταργηθεί. Λοιπόν, ρωτώ λοιπόν στους 230.000 και αυτό. Ρωτώ και το γραφείο τύπου του ΣΕΓΑΣ, ρωτώ και τον ΣΕΓΑΣ, ρωτώ και τον Δήμο Βόλου. Στις 230.000, αναλύοντας τις 230.000, αν θυμάμαι καλά, αναφέρθηκαν σε κάποιες εκατοντάδες δωμάτια κλεισμένα. Έρωτο το εξής πάρα πολύ απλό. Ένα δικλινάκι αφιερώθηκε να φιλοξενήσει, ας πούμε, τον δημοσιογράφο των νέων, ας πούμε, έτσι, τον δημοσιογράφο του Sport FM, κατόπιν κλήρωσης. Πώς φαίνεται, Δημήτρη, αυτό που λέω? Δεν έγινε.
1: Δεν έχει γίνει ποτέ κιόλας, γιατί να γίνει τώρα, έτσι.
0: Κομμένο. Υπάρχει άποψη, έχουμε εμείς τους δημοσιογράφους μας του γραφείου τύπου. Μα αυτοί δίνουν την άποψη του ΣΕΓΑΣ. Εγώ δεν θέλω την άποψη του ΣΕΓΑΣ. Ωραία, έτσι, δεν θα κάνω copy-paste. Και κλείνουμε εδώ με τις πίκρες.
1: Να πάμε και στα αγωνιστικά, ή δεν θα έχουμε χρόνο μετά καθόλου?
0: Χρόνο, ναι, τρώω το χρόνο. Πω πω τι κάνω ο άτιμος.
1: Δεν λοιπόν, πειράζει, έχουμε χρόνο, αλλά...
0: Πάμε στις πίκρες. Μεγάλη πίκρα, ο Νίκος Ανδρικόπουλος, ο τριπλουνίστας, ο οποίος με το ζόρι βρέθηκε στην τέταρτη θέση. Και γιατί πίκρα? Γιατί όσοι θυμούνται, πριν από 3-4 χρόνια είχε βρεθεί στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου. Ένας τριπλουνίστας, ο οποίος έδειχνε ότι θα φτάσει τα 17 μέτρα, έτσι. Κάπου έχει μπερδέψει τα πράγματα ο Νικόλας, θέμα δικό του, και κινείται πολύ χαμηλότερα από τα 16 μέτρα.
1: Άλλη απογοήτευση.
0: Μαζί, Δημήτρη, με το γεγονός ότι έφυγε από το Μαντρί. Μαντρί ονομάζω τον σύλλογό του, τον, που τον ανέδειξε, την Αθλητική Ένωση Αμινίας ο Παλινεύς, έφυγε και πήγε στο Παναθηναϊκό, νομίζω. Λοιπόν, δηλαδή μέσα στη μετριότητα, ενώ είχε περάσει σε μετριότητα και σε αφάνεια, νόμισε ότι το φταίει ο σύλλογος, ο οποίος τον ανέδειξε και τον έκανε πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Να,
0: okay. Η άλλη πίκρα είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, η επικοντήθριά μας.
1: Να.
0: Ωραία. Η οποία ζωρίστηκε. Το μόνο χαρούμενο και όμορφο γεγονός και μπράβο της, παρουσιάστηκε εκεί ο σύζυγός της ως coach. Είναι ο coach εδώ και νομίζω αυτή η σχέση τους οδήγησε να ερωτευτούν.
1: Γνωστή ιστορία, Ερακλή. Γνωστή ιστορία.
0: Ο Μιτ Κρίερ εμφανίστηκε να κρατάει στην αγκαλιά του το μωράκι
1: του,
0: να
1: του δείχνει okay, ναι.
0: και να τη δίνει οδηγίες, να τη δείχνει το βίντεο πώς πραγματοποίησε το άλμα της. Mm. Όμως, μια πρωταθλήτρια, μια Ολυμπιονίκης, τα έχει όλα η Κατερίνα,
1: ναι.
0: Ολυμπιακή, παγκόσμια, ευρωπαϊκή νίκη, πρέπει όταν πέφτει η αυλαία να την ρίχνει η ίδια ένδοξα. Ωραία. Με το ζόρι λοιπόν προσπέρασε τα 4-25, δυσκολεύτηκε από την Αριάδνη Αδαμοπούλου. Η Αριάδνη τελικά νίκησε με άλμα στα 4-40. Όταν είδε την Αριάδνη να πετάει εκεί ψηλά, άφησε μια τρίτη προσπάθεια για το 4-45. Δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν είναι ωραία.
1: Από την άλλη, η Ρακλή μπορεί να κάνει μια προσπάθεια η κοπέλα να επανέλθει μετά την εγκυμοσύνη της κτλ. Βέβαια, νομίζω ότι. Τι ηλικία τώρα έχει η Κατερίνα Στεφανίδη?
0: Ορίστε.
1: Τι ηλικία έχει πλέον?
0: Πρέπει να είναι στα 35, 10 χρόνια μετά την Ολυμπιακή νίκη της.
1: Ναι. Ωραία. Τέλος πάντων, ναι, λιγάκι δύσκολα.
0: Να το πούμε πάρα πολύ απλά, είναι καλό να φροντίζουν αφορά άπαντες αυτό, να φροντίζουν οι μεγάλοι πρωταθλητές να αποχωρούν ένδοξα.
1: Ναι, σωστά,
0: και εδώ
1: σωστά,
0: μ' άρεσε ο Μίλτος ο Τεντόγλου, πάνω στις προσωπικότητες, μ' άρεσε. Γιατί δηλώνει πλέον ευθέως, ότι, και το είπε όταν τον ρώτησαν για το τι προβλέπει να γίνει, να κάνει στο ευρωπαϊκό, μίλησε τόνος, έπλεξε το εγκόμιο του Φουρλάνη, είπε ότι μόνο αυτός είναι, δεν είπε ότι θα τον νικήσω, θα τον κάνω, θα τον φτιάξω, είπε εμένα με ενδιαφέρει να πετάξω πέρα από τα 8 μέτρα 75. Δηλαδή δείχνει ξεκάθαρα ο Μίλτος, μας το λέει, γιατί όποιος ξέρει να μεταφράζει τα λόγια και τα μεταφράζει σωστά, λέει ότι εγώ θέλω να φύγω ένδοξα από το αγώνισμα, θέλω να φτάσω στα 9 μέτρα.
1: Ναι, μακάρι.
0: Και τότε θα σας πω ένα ωραίο γεια σας και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι στα 30 μου, στα 31 μου.
1: Ναι.
0: Εσύ, γιατί να θυμίσω Δημήτριε, να θυμίσω ότι άδοξα, πολύ άδοξα, αποσύρθηκε, έφυγε η Βούλα Πατουλίδου. Όποιος αντιδρά σε αυτό που λέω τώρα, έτσι, δεν θυμάται καλά. Έτσι δεν είναι, Δημήτριε? Άδοξα, εντελώς άδοξα. Με ευθύνη δική της. Δική της ευθύνη. Άλλαξε αγώνισμα, έφυγε από τα εμπόδια, πήγε στο μήκος. Ποιος τη γνώριζε μετά? Ο κανένας. Ωραία, εντελώς άδοξα η αποχώρησή της. Ωραία, λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, πάμε σε αυτούς που διακρίθηκαν, γιατί δεν θα τα πούμε πάλι και θα έχουμε γκρίνιες.
0: Σωστό. Τα πρόσωπα για μένα είναι τρία. Και είναι τρία αντικειμενικά, με την πολύ πολύ αντικειμενική, εδώ και πολλά χρόνια αποδεκτή από όλους βαθμολογία που πλέον λέγεται ranking. Είναι μια βαθμολογία η οποία εφαρμόστηκε εν αρχή στο τότε πένταθλο γυναικών, σήμερα έφταθλο, και στο δέκαθλο ανδρών. Έχει σαν βάση την λεγόμενη ουγγρική βαθμολογία. Κάποιοι Ούγγροι μαθηματικοί έφτιαξαν αυτές τις προσομοιώσεις. Ναι. Αυτές λοιπόν οι βαθμολογίες που δίδονται ανά επίδοση, ανά δευτερόλεπτο στους δρόμους, ανά πόντο σε όλα τα άλλα αγωνίσματα, τότε πριν πολλά χρόνια και σήμερα που έχουν μεταφερθεί στο ranking, δεν αμφισβητούνται από κανέναν.
1: Ναι.
0: Παράγοντα.
1: Πάμε, Ηρακλή, πάμε στα αποτελέσματα. Ηρακλή, πάμε. Δεν θα τα πούμε, ξαναλέω.
0: Λοιπόν, 1282 βαθμούς ο Μίλτος ο Τεντόγλου, με το με το Δίστιξα Μαρτίν. Δηλαδή δύο φορές έφτασε τα 8 μέτρα 66, ισοφάρισε το ελληνικό ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα. Η μία φορά δεν χρεώνεται, δεν χρεώθηκε η πρώτη ως ρεκόρ, γιατί είχε ελάχιστο άνεμο παραπάνω.
1: Λογικό, ναι.
0: Το άλλο άλμα του, ένα άλλο άλμα του 6 μέτρα 62, και ένα, δηλαδή τρία άλματα πάνω από τα 6,60. Βεβαίως αυτό είναι world leading, είναι επίδοση καλύτερη εφετινή για τον Μίλτο. Τρομερός και φοβερός ο Μίλτος. Θέλω, έχω τα 8 μέτρα 75 στην προπόνηση, είπε.
1: Ναι.
0: Και σήμερα δήλωσε ότι σε δύο αλματά μου αναλαμβάνω την ευθύνη. Το είπε ξεκάθαρα. Εγώ φταίω, εγώ έχασα την ευκαιρία. Ήταν αλματάρες. Έτσι ακριβώς είπε. Και όταν ρωτάγανε κάτι διαφορετικό, όσοι δημοσιογράφοι ήταν μπροστά του εκεί σε αυτό το βίντεο των δηλώσεών του, το είπε τρεις φορές σε τρεις συγκεκριμένες τοποθετήσεις δημοσιογράφων. Δεν κατάλαβες, δεν κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Ωραία, μίλησε και έτσι. Έχει αλλάξει και τον τρόπο που μιλάει.
1: Το δεν κατάλαβα, τι δεν κατάλαβες είπε δηλαδή.
0: Μιλάει
1: τι?
0: Πολύ διαφορετικά. Ωραία. Ναι.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Ηρακλή, τώρα να το κάνουμε για λίγο έτσι. Δεν θα το πλατιάσω όμως, γιατί αυτό το λέει συνέχεια βέβαια. Το θέμα είναι να δουλέψει, να την κάνει, να το κάνει αυτό το ρεκόρ.
0: Το έλεγε Δημήτρη,
1: πάντων,
0: το μόνο που σχολιάζω, το έλεγε.
1: Είναι τόσο μεγάλος αθλητής που δεν...
0: Είχε εξηγήσει γιατί απέτυχε. Ενώ το άρμα ήταν 8.66, είχε εξηγήσει γιατί δεν έγραψε, παράδειγμα, 8.80. Το είχε πει.
1: Ωραία,
0: ότι,
1: εντάξει.
0: Πάτησα λίγο πίσω 10 εκατοστά, άρα 66, 10, 76.
1: Με αυτό σου λέω, πάτησε πίσω, ναι. Είναι, όλοι το είδαμε. Το θέμα είναι να το κάνει, για να την πετύχει αυτή την επίδοση. Γιατί άλλο τώρα το να λέμε πάτησα, αυτό είναι το μυστικό, η τεχνική. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στα αποτελέσματα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Τίποτα δεν θα πούμε πάλι.
0: Επειδή ο Μανόλο, το έχουμε ξαναπεί και το λέμε λίγο διαφορετικά τώρα μαζί με τον Μίλτο, έχουν ανοίξει ένα πουγγί και το γεμίζουν σιγά-σιγά με χρήματα μεταξύ τους κόντρα με βάση το ranking. Λοιπόν, ο Μανόλο, λοιπόν, με βάση το ranking, παρόλο που προσπέρασε μόνο το 5.80, μόνο με βάση
1: εντάξει,
0: 17, την τρομερή και φοβερή επίδοσή του. Όγδοος αγώνας του Μανόλο χωρίς τα 6 μέτρα.
1: Όντως.
0: Μανόλο, λοιπόν, είναι ο δεύτερος καλύτερος με βάση του προβλήματος, με βάση το ranking. 1212 η βαθμή του, άρα σήμερα το στοίχημα, χθες το στοίχημα κέρδισε ο Μίλτος, άρα στο πουγγί τα περισσότερα χρήματα θα τοποθετήσει ο Μανόλο.
1: Εντάξει,
0: υπέρ ποιον θα μας το πούνε όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία.
1: Μάλιστα, Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη, μια πολύ καλή έτσι, κούρσα.
0: Τρομερός τερματισμός, μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο. 11.37 η επίδοση, δόθηκε όμοια επίδοση. Το ηλεκτρονικό μάτι δεν κατάφερε να δείξει την νικήτρια. Αντίθετα ήταν λίγο καθαρότερη εικόνα υπέρ της Πολυνίκης στα 200 μέτρα. Να πω, ο τρίτος βάση βαθμολογίας είναι ο καταπληκτικός Γιώργος Φραγκογιάννης. Γιώργος Φράγκς από το Μαϊάμι μας ήρθε, καταγόμενος από Πελοπόννησο, για να αγωνίζεται για το μεσσηνιακό, μάλλον μεσσήνιο σεζόνι. 1144 η βαθμή του για την επίδοσάρα, το 45-52, θυμίζω 44-88. Το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο πέτυχε στο ξεκίνημα αυτής της περίοδου εκεί στους πανεπιστημιακούς αγώνες ο Γιώργος, είναι ως 11ος θα βρεθεί στον προκριματικό καλύτερος, ταχύτερος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και έχω την εντύπωση ότι θα βρεθεί στον τελικό και μπορεί να αρπάξει μετάλλιο.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, και τυχαία εντελώς είναι ο τρίτος καλύτερος με βάση το...
1: Ωραία, έχουμε μισό λεπτό, Ηρακλή, πες μας και κάτι άλλο από το Πανελλήνιο και να κλείσουμε.
0: Να τονίσω την δεύτερη συνεχή νίκη της ανερχόμενης της Εμμανουέλας Πλάκα, η οποία άλλαξε και προπονητή και σύλλογο.
1: Σε ποιο άθλημα?
0: 800 μέτρα, νίκησε το φαβορί, την Γεωργία Δεσπολάρη. Η κούρσα ήταν εντυπωσιακή, ήταν ανταγωνιστική. Ανήκει στην ΑΕΚ, έχει μεταφερθεί στην ΑΕΚ. Αναζωογονείται, ξαναλειτουργεί το τμήμα της ΑΕΚ. Εγκρίθηκαν οι. Αποσύρθηκε το χου στην άδεια λειτουργία του συλλόγου, του Ερεστέχνη ΑΕΚ. Και η Ραφαέλα, η πλάκα πήρε την νίκη στα 800 μέτρα. Προπονητής της ο εκπατρών Γιάννης Δαγκόγλου. Ένας coach εκτός κυκλώματος.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία ο Γιάννης. Πολύ γνωστός και φίλος. Λοιπόν,
1: Ηρακλή, εδώ θα κόψουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μας κόψουν στον αέρα.
0: Άλλο χρόνο. Αναφέραμε 3-4 παραπάνω.
1: Okay, ναι. Θα έχουμε τον χρόνο να το κάνουμε και αύριο.
0: Ένα πρωτάθλημα με τις αναλαμπές, αναμενόμενες αλαμπές των πρωταθλητών μας. Από εκεί και πέρα έχουμε θέματα πολλά. Θα τα πούμε άλλη μέρα.
1: Θα τα πούμε αύριο. Ραντεβού αύριο πάλι. Λοιπόν,
0: βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ, Ηρακλή. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Γεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, σόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη,
8: πλούσια σε υλικά
9: και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Η ώρα είναι 9.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Λοιπόν, ναι, ακριβώς, εδώ είστε στην σωστή συχνότητα, 94,3, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Στο ημίχρονο, στη Δανία, στη Super League, Randers Silkeborg 1-1. Όσον αφορά το πρωτάθλημα της Νορβηγίας, το ημίχρονο Rosenborg Fredrikstad 2-0, ενώ στην πιο κάτω κατηγορία της Νορβηγίας, επίσης το ημίχρονο Stabæk Hont 3-0. Έχουμε ακόμη στην Πολωνία Ζαγκλέμπιε Γκλίβιτσε 0-0 στο ημίχρονο, στη Ρουμανία τελικό Κλουζ Βολουντάρι 5-0. Σε 9.30 έχουμε τον αγώνα από το Σάνι Ραπίτ Βουκουρεστίου. Στη Σουηδία ημίχρονο Χάκεν Αϊκ Στοκχόλμης 0-0. Για την δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας, επίσης ημίχρονο, έχουμε Έρεμπρο Όντεβολτ 0-0, με ένα παίχτη λιγότερο η Όντεβολτ. Έστερ Βάρμπερξ 0-0 επίσης. Για την Τσεχία έχουμε τελικό Άρτης Μπρνό Μλάντα Μπόλεσλαβ 2-4.

Σε λίγα λεπτά θα έχουμε για τον Σωτήρη Γεωργίου στη γραμμή μας. Να δούμε και τι γίνεται εκεί στο χώρο του μπάσκετ. Έχουμε και εκεί θεματάκια. Αν και ο χώρος είναι εν υπνώση αυτή την περίοδο. Για να δούμε τι γίνεται στις μικρότερες κατηγορίες. Ας πούμε, τι θα λέγατε να ρίξουμε μια ματιά στην ΓΑΜΑ Εθνική.

Να ξέρετε ότι την Τετάρτη μετά τις 9 με την πολύτιμη πάντα βοήθεια του Θανάση Ζαχάκη θα κάνουμε ένα έτσι αφιέρωμα στις κατηγορίες αυτές για να ξέρουμε τι μας περιμένει από αρχές Σεπτέμβρη. Θα μιλήσουμε και για γάμα εθνική βεβαίως, αλλά και για τοπικά, αθηναϊκά, εδώ κεντρικά, δυτικά, αλλά και ανατολικά. Λοιπόν, η ομάδα των Χανίων, η οποία ξεκινά και ανοίγει νέα σελίδα στην ΓΑΜΑ Εθνική, έχει για προπονητή τον Νίκο Νόμπλια. Η προσαρμογή στις συνθήκες του πρωταθλήματος θα είναι το κλειδί της φετινής χρονιάς για τα Χανιά, σύμφωνα με τον πολύπειρο προπονητή.

Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Νίκος Νόμπλιας εκεί στα τοπικά μέσα. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά γιατί είναι το ίμιση του παντός, μια καλή προετοιμασία, θα δουλέψουμε πολύ επαγγελματικά. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Ο κύριος όμως είναι να βγούμε πρωταθλητές, να παίξουμε στα μπαράζ και να μας βρει το τέλος του χρόνου στην επαγγελματική κατηγορία. Για το γεγονός ότι έχει συμπληρωθεί ο μεγαλύτερος αριθμός του ρόστερ, έχουν γίνει κινήσεις που πρέπει να γίνουν, είπε ότι είναι πολύ θετικό, αν και μας λείπουν 2-3 κομματάκια στην προετοιμασία. Χρειαζόμαστε μεγάλο αριθμό παιχτών γιατί πέφτει και μεγάλη κούραση να μην έχουμε τραυματισμούς. Έχουμε και από την K19 μερικούς παίχτες, θα τους αξιολογήσουμε και αυτούς. Μέσα από τα φιλικά, μέσα από τη δουλειά, θα αξιολογήσουμε σε ποιο κύριο σύστημα θα αγωνιστεί η ομάδα μας, αλλά θα έχουμε και δεύτερο πλάνο. Για να μην είμαστε μονότονοι στο παιχνίδι. Και συνέχισε ο Νίκος Νόμπλιας ότι τόσα χρόνια στην Κρήτη ήξερα τον αθλητικό όμιλο Χανιά ως μια μεγάλη και λαοφιλή ομάδα. Ήταν η μόνη ομάδα που όταν είχα έρθει ήξερα. Όταν έχεις στόχους και κυρίως στόχους πρωταθλητισμού, λογικό είναι να έχεις και την συμπαράσταση του κόσμου. Να έρθουν να μας ενισχύσουν και εμείς να τους ανταποδώσουμε με τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις μας. Πολλές ομάδες θα έχουν συνθετικό χλωοτάπητα την επόμενη χρονιά. Για αυτό το θέμα αναφέρθηκε ο Νίκος Νόμπλιας και για αυτό το θέμα. Ξαναήμουν στη ΓΑΜΑ Εθνική με τον Όφη τότε που βγήκαμε πρωταθλητές. Είναι δύσκολο το πλαστικό. Βλέπετε και την Πόντο Γκλιμτ και άλλες ομάδες. Είναι διαφορετικό το πλαστικό. Τα χτυπήματα της μπάλας στα τρεξίματα. Όσο όμως πιο γρήγορα κάνουμε προσαρμογή, τόσο καλύτερα για εμάς. Γιατί δεν θα είναι εύκολο, γιατί δεν θα υπάρχουν πολύ μεγάλοι χώροι. Είναι πολύ κλειστά γήπεδα. Δεν θα έχουν το πλάτος και τις διαστάσεις που έχει το γήπεδό μας.

Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Νόμπλια και τον αθλητικό όμιλο Χανιά, ο οποίος ξεκινά, τουλάχιστον το ξεκίνημά του είναι με στόχο πρωταθληματικό, με στόχο ανόδου, όπως είπε ο Νίκος Νόμπλιας, για τη λαοφιλή ομάδα των Χανίων, με πολύ κόσμο, φανατικό κόσμο, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει τους στόχους της. Η Άθρας Καλυθέα ανακοίνωσε τον Φάνη Τζανδάρη, 33 ετών, τον πλέον έμπειρο μέσο. Ολοκλήρωσε την συνεργασία του ο Φάνης Τζανδάρης με τον Αστέρα Τρίπολη και Αστέρα Τρίπολης και εντάχθηκε στην Καλυθέα. Ο Φάνης Τζανδάρης, ο οποίος έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε από και αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έκανε εκεί το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ηλικία 20 ετών το Σεπτέμβρη του 2013.

Μια Β, μια Γ. Πάμε στον Πανεγιάλη. Ο Πανεγιάλης ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά, όπως γράφει στην ανάρτηση της ομάδας, τη συνεργασία του με τον Βαγγέλη Μακρύ, ο οποίος επιστρέφει στην οικογένεια του Πανεγιαλίου για την δεύτερη θητεία του με τα μελανόλευκα. Εκεί, να ξέρετε, στην ομάδα του Αιγείου κάνουν κουμάντο, εντός εισαγωγικών, γυναίκες. Και στην διοίκηση, αλλά και σε κάποιες κέρυες θέσεις, και ευχόμαστε, εννοείται, να πάει πολύ καλά όλο αυτό το εγχείρημα. Βαγγέλης Μακρύς, λοιπόν, που λέγαμε, είχε παίξει πέρυσι με την ομάδα του Πύργου, η οποία, η ομάδα του Πύργου, πανηγύρισε την άνοδο στην Super League 2, έχοντας καθοριστική συμβολή στην επίτευξη του στόχου της ανόδου. 21 γκολ και 9 assist από τον Βαγγέλη Μακρύ.

Για να δούμε και μερικά νέα έτσι από την ΑΕΛ, η οποία ΑΕΛ θέλει να ενισχυθεί. Ξεκινάει την προετοιμασία τους. Αναμένεται να προχωρήσουν σε 3 έως 4 μεταγραφικές προσθήκες, όπως λέει το ρεπορτάζ, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά του έμψυχου δυναμικού. Στο τεχνικό επιτελείο χρέη γυμναστή αναμένεται να λάβει ο Παναγιώτης Κουρκούνας και στην K17 ο Γιώργος Λουλές. Η αποστολή της ΑΕΛ θα αναχωρήσει την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου για το Καρπενήσι, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Η παραμονή της εκεί θα διαρκέσει έως και τις 7 Αυγούστου.

Ο Πάο Ρουφ. Πάμε γάμα εθνική πάλι. Ο Πάο Ρουφ λοιπόν απέκτησε το Θόδωρο Νταβόνη με σημερινή ανακοίνωση. 22χρονος κεντρικός αμυντικός από τα Τρίκαλα, παρακαλώ. Αγωνιζόταν τις τελευταίες σεζόν, 22 χρονών όπως είπαμε. Λέει ανακοίνωση ότι η προσθήκη του στην ομάδα αποτελεί μία ακόμη σημαντική κίνηση για την αμυντική γραμμή του Πάο Ρουφ, με έναν ποδοσφαιριστή που ξεχωρίζει για τη δυναμική του παρουσία, την αγωνιστική του συνέπεια και την διάθεσή του να προσφέρει.

Από τον Πανιόνιο, Χουάν Φεράντο παρουσιάστηκε ως πάνω τεχνικός, έστειλε το δικό του μήνυμα, προκειμένου η ομάδα να πετύχει το στόχο της, που δεν είναι άλλος βεβαίως από την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, ενώ στάθηκε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη των νέων παιχτών από τις ακαδημίες. Εκεί όπου ο Πανιόνιος όλα τα χρόνια, μα όλα τα χρόνια, διακρινόταν ιδιαίτερα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τους παίχτες που έχουμε στις ακαδημίες, όχι μόνο για 5 λεπτά, αλλά για να έχουν ρόλο στον σύλλογο. Είπε πολλά και ενδιαφέρονται ο Ισπανός για το τι τον έκανε να αποδεχθεί την πρόταση του Πανιωνίου. Αφού μίλησα με τη διοίκηση, είπε, είδα ότι υπάρχει πλάνο και για παρόν και για το μέλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πόσο πιστικό είναι ότι ο αποκλειστικός στόχος είναι η άνοδος. Ανέφερε ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτόν τον ιστορικό σύλλογο. Είμαι χαρούμενος και για το στόχο που υπάρχει και που έχουμε τις ίδιες ιδέες με τη διοίκηση. Για τα παιδιά που διαθέτουμε από τις ακαδημίες και πρέπει να τα εμπιστευτούμε, επανέλαβε ο Ισπανός τεχνικός. Είναι μια σεζόν, είπε, για την σεζόν που έρχεται, ένα νέο κεφάλαιο, έχουμε το μυαλό μας, μόνο το παρόν και το μέλλον, δεν κοιτάμε τώρα το παρελθόν. Όσον αφορά για την φιλοσοφία που έχει για το επιθετικό ποδόσφαιρο, είπε ότι θέλουμε να ευχαριστούμε το ποδόσφαιρο, ο κόσμος έρχεται για να δει ποδόσφαιρο και εμείς θέλουμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο και να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Γνωρίζω πολύ καλά την ιστορία και τη φιλοσοφία του Πανιωνίου. Το σημαντικό είναι ότι τον Μάιο να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας ανέφερε ότι είμαι ικανοποιημένος, όμως θα είμαστε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου ανοιχτοί να δούμε αν θα βρεθεί κάποιος παίχτης για να βοηθήσει την ομάδα. Ως το τέλος θα κοιτάμε τι μπορεί να υπάρξει. Επίσης θα τσικάρουμε και τα παιδιά της K19 να δούμε ποια παιδιά μπορούν να βοηθήσουν. Όπως βλέπετε αναφέρεται πάρα πολύ στα νέα παιδιά. Μακάρι αυτό να υλοποιηθεί και να έχουμε φιντάνια όπως παλιά από τον Πανιόνι, ο οποίος ήταν ο, θα έλεγα, βασικός τροφοδότης των μεγάλων ομάδων της Αθήνας. Πόσοι και πόσοι παίχτες έχουν βγει από τα σπλάχνα εκεί στην Νέα Σμύρνη, στην πλατεία κοντά. Χουάν Φεράντο λοιπόν, με πολλά όνειρα και πολλές φιλοδοξίες, το ξεκίνημα το φετινό του Πανιωνίου. Για να δούμε.

Και να κλείσουμε σιγά σιγά την αναφορά μας, την μίνι αναφορά μας βεβαίως, στις ομάδες της Super League 2 και της Γάμα Εθνικής, με την ομάδα της Μαρκό, που εκεί είναι προπονητής ο Σούλης Παπαδόπουλος. Έγινε λοιπόν γνωστή η αποστολή της ομάδας του Μαρκόπουλου, η οποία θα ταξιδέψει για την Πτολεμαϊδα με σκοπό να πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της από 27 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου. Για να δούμε λοιπόν, να κάνουμε έτσι, να πάρουμε μια γεύση από τους ποδοσφαιριστές του Μαρκόπουλου. Goalkeepers προς το παρόν τουλάχιστον είναι Ιαβγερινός, Θεοδωράκης και Κανταράκης. Αμυντική Νικολατόπουλος, Καστάνιο, Ριτσοτάκης, Στάμου, Τσακνής, Ισμαήλης, Μαρκοπουλιώτης, Καρλατίδης, Μπουσάι και Ντέτλερ. Μέση Κυριακίδης, Φατιών, Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης, Πετράτος, Μιλόγεβιτς, Νεκούλ, Παυλίδης, Μεντόζα, Μούλερ και Μπεσίροβιτς. Ενώ επιθετική είναι Ζαπατίνας, Γιώχανσον, Αλεξόπουλος, Σεμπά, Παναγιωτακόπουλος και Νικολόπουλος. Και το Μαρκόπουλο έχει βλέψεις πρωταγωνιστικές για το πρωτάθλημα στον ενιαίο όμιλο της Β' Εθνικής.

Τα τελευταία λεπτά έχει βγει μια είδηση για τον Στέφανο Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα, ο οποίος από ό,τι δείχνουν θα είναι ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Αύριο Τρίτη έρχεται για τις τελικές συζητήσεις και τις υπογραφές. Το συμβόλαιο που ετοιμάζεται για τον Γερμανό, τα οικονομικά δεδομένα αλλά και η απόφαση είναι του με τη Λίμπαρ για τον Πόποβιτς και τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Αύριο λοιπόν, αύριο Τρίτη, η υπογραφή, η άφεξη του Ορτέγκα και εν συνεχεία ιατρικά και υπογραφή σε ένα συμβόλαιο πιθανόν 1+1 χρόνο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο η αμοιβή του Γερμανού ποδοσφαιριστή, του Γερμανού τερματοφύλακα.

0: Λοιπόν, παρέθεση με μπάσκετ. Έχουμε τον Σωτήρη Γεωργίου στην άλλη άκρη της γράμμης. Σωτήρη μου, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Πώς είσαι, τι γίνεται, πώς πάτε?
0: Εδώ. Αρχίζουμε πάλι και ζεσθενόμαστε σιγά-σιγά, όπως καταλαβαίνεις. Εσύ σε Πατρά?
1: Εγώ ταξιδεύω μόλις τώρα για Πάτρα πάλι.
0: Μάλιστα. Καλά κάνεις, διότι όπως κατάλαβες, εδώ στην Αθήνα θα ψηθούμε πάλι. Έρχεται.
1: Καλά, μην το λες, και η Δυτική Ελλάδα έχει πολύ ζέστη. Πάω πολύ ζέστη. Έχει ζέστη η Δυτική Ελλάδα παρά η Αθήνα με το βορειά. Ξέρεις, επειδή μ' άρεσε και παρακολουθώ τον καιρό. Ο βορειάς φέτος γενικά η Ελλάδα έχει γλιτώσει τις μεγάλες ζέστες.
0: Όντως.
1: Έχουν μετακινηθεί προς την κεντρική, δυτική και ακόμα και βόρεια Ευρώπη, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αν άλλες και διαβάζει κανείς πως είναι το καιρός, ότι σε εμάς έρχονται τα βόρεια ρεύματα από Σιβηρία που λέμε και τα λοιπά, και το αεράκι αυτό το ουριάς είναι καλός για, ειδικά για την Αττική.
0: Βέβαια, συζητάς και μακάρι να συνεχίσει να έρχεται.
1: 40 βαθμούς στην Αθήνα, ούτε μια μέρα κι αν.
0: Ναι, έτσι
1: πολύ
0: είναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι είναι. Καλά μας έχει πάει προς τον παρόν. Καλά μας έχει πάει.
1: Πολύ καλά μας έχει πάει.
0: Τι γίνεται στο μπάσκετ, Σωτήρη μου? Τι νέα έχουμε από εκεί?
1: Εντάξει, δεν έχουμε νέα γενικά.
0: Όχι. Είναι ανυπνώσει το σύστημα, ναι.
1: Ναι, κοίταξε τα νέα τώρα. Ένα νέο, ας πούμε, που είναι νέο, δεν είναι νέο, απλά έχει ενδιαφέρον και θα μας αποσχολήσει το επόμενο διάστημα, γιατί μετράμε αντίστροφα για το παράθυρο του Αυγούστου, τέλη Αυγούστου και αρχή Σεπτέμβρη, που είναι τα δύο μάτς εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του με τον μπάσκετ με την στη Λετωνία, με την Ουκρανία και με την Ισπανία εδώ. Είναι παιχνίδια τα οποία πρέπει να τα κερδίσουμε, γιατί μετά τις ήττες σοκ από την Πορτογαλία εδώ και στην Ρουμανία, η εθνική μας ομάδα έχει μπλέξει κατά καλά. Συνεπώς καταλαβαίνει κανείς ότι το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή εστιάζεται στο αν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ, αν θα παίξει σε αυτά τα παιχνίδια, και αυτό γιατί πολλοί NBA έπαιξαν ήδη στα προηγούμενα και θα παίξουν και πάρα πολύ και σε αυτά τα παράθυρα, σε αυτά τα παράθυρα δηλαδή, όπου ήδη είδαμε ότι η Ισπανία που είναι και πρώτη θα έχει 4 NBA, η Γαλλία θα έχει και το 89, θυμίζω στο παράθυρο του προηγούμενου έπαιξαν ο Τζόκιτς, ο Σενγκούν, δηλαδή ο Μαρκάνο, πολύ μεγάλη
0: πολύ, πολύ, ναι.
1: Εμάς ακόμα ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ότι είναι εκτεθειμένη η Ομοσπονδία και ο πρόεδρος της Ολιόλιος, γιατί δεν μας έχουν εξηγήσει ποτέ, ούτε εγώ το έχω ρωτήσει, καλά δεν πάρουμε και ποτέ απάντηση, δεν νομίζω ότι ασχολούνται καν να μας απαντήσουν ποτέ, έχουν μια δικιά τους φιλοσοφία, στην οποία δεν μας
0: απαξιούν.
1: Έχει κανείς, ναι απαξιούν, γιατί δεν μας έχουν απαντήσει, πήρε μια ευθύνη ο Ολιόλιος, ο πρόεδρος, αυτή η ευθύνη τι είναι? Είναι μια όριστη ευθύνη. Okay, εδώ και οι προπονητές λένε παίρνουν την ευθύνη. Και τι σημαίνει αυτό? Πες μας τι έκανες ή δεν έκανες. Δηλαδή, θα μας πει κανείς, εάν στο παράθυρο το προηγούμενο κλήθηκαν οι παίκτες και δεν ήρθανε, δεν κλήθηκαν οι παίκτες, δεν θεώρησαν στην Ομοσπονδία ότι χρειάζεται να έρθει το κούμπο και είναι τουλάχιστον για να κερδίσουμε την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Θεώρησαν ότι θα τους κερδίσουμε τους άλλους, οπότε γιατί να μπούμε σε έξοδα? Γιατί το να φέρεις και έναν NBA εδώ έχει και τα έξοδα ασφάλιση, θα πάω και σε αυτό. Οπότε το ερώτημα είναι τι κάναμε τότε για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα, γιατί να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή το να παίξει το κούμπο στα δύο παιχνίδια τα οποία είναι αναγκαίως, γιατί αν χάσουμε χαιρετάμε και θα μιλάμε για το μέγα κάζο να μην πάμε στο κούμπο. Και όχι μόνο αυτό, είμαστε και σε πολύ εύκολους ομίλους. Ακόμα και η Ισπανία δεν έχει καμία σχέση με την Ισπανία που ξέραμε. Άρα λοιπόν, το να έρθει το κούμπο αυτή τη στιγμή απαιτεί αφενός με πολλά χρήματα, ίσως και 600-700 χιλιάδες, αλλά βέβαια αν δεν πάστε με τον μπάσκετ χάνεις πολύ περισσότερα. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι η Ομοσπονδία έχει βρει μια χρυσή τομή με το Μιλγουόκι, γιατί δεν υπάρχει κανένα απαγορευτικό, αλλά δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να παίζουν οι NBA. Μετέχουν και οι ομάδες που λέμε, δηλαδή το NBA, αν θα συμφωνήσουν ή όχι, αλλά δεν μπορούν να θέσουν βέτο. Είναι όμως μια άτυπη συμφωνία που λέμε κυρίων. Υπάρχει το θέμα της ασφάλισης του νούμερο 1 και υπάρχει και η επιθυμία του παίχτη. Όλα λοιπόν αυτά μαζί μπαίνουν σε μια συνιστόσα, και γι' αυτό ακριβώς και επειδή το ψάξα για το θέμα, να πούμε ότι ακόμα και το ασφάλιστρο βγαίνει από έναν αλγόριθμο, ο οποίος έχει να κάνει με την ηλικία του παίχτη, τους τραυματισμούς, τα παιχνίδια που έχασε στη σεζόν.
0: Οπότε, και πού μπορεί να φτάσει αυτό το ποσό, Σωτήρη?
1: Αυτό μπορεί να φτάσει και 600-800 χιλιάδες.
0: Μεγάλα νούμερα.
1: Η εθνική 1,2 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, για το Ευρωμπάσκετ. Και τα δύο παιχνίδια αυτά δεν ξέρουμε, μπορεί να φτάσει και 500-600 χιλιάδες. Δεν ξέρω, αλλά είναι αναγκαία συνθήκη να είναι ο Αντετοκούνμπο. Ο ίδιος δήλωσε πάντως σε ένα podcast που είχε κάνει εδώ στην Ελλάδα ότι είναι διαθέσιμος. Απλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά, όπως και με τους naturalized δεν θα γίνει, και με τα παιδιά στα κολέγια, τα οποία αυτά όμως τους θέλουν νωρίτερα. Ενώ το πρόβλημα και με το Γιάννη είναι μεταγραφή στο Μαϊάμι, που το Μαϊάμι ήδη διαρρέει, τον θέλει εκεί από νωρίς για να εκκληματιστεί, να μπει στο κλίμα και όλα αυτά.
0: Να, είναι λογικό είναι αυτό.
1: Μεγάλο θέμα, έτσι.
0: Να
1: δούμε τι θα γίνει. Γιατί
0: μεγάλο θέμα με κίνδυνο να πάθουμε μεγάλο κάζο, όπως πολύ σωστά είπες.
1: Ακριβώς. Επίσης, μεγάλο θέμα, ποιος naturalized θα κληθεί εδώ τώρα και αν έχει παρασκήνιο, διότι αν κληθεί ο walk-up ή ο Dorsey, έχει επίσης σημασία. Ο Dorsey είναι διαθέσιμη θεωρητικά και οι δύο. Ένας από τους δύο μπορεί να κληθεί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο walk-up έχει και το ελληνικό διαβατήριο. Έτσι, λοιπόν. Mm-hmm. Οπότε και εκεί είναι ένα θέμα, γιατί είναι σε διαπραγμάτευση με τον Ολυμπιακό για να φύγει. Mm-hmm. Και αυτό το θέμα παίζει. Να δούμε αν θα γίνουν και κάποιες παλιές καραβάνες.
0: Εκεί τι προβλέπεις?
1: Εγώ Dorsey προβλέπω.
0: Dorsey,
1: θα κληθεί ο Dorsey, γιατί δεν χρειάζεται και το σκορ. Από εκεί πέρα πιστεύω θα κληθούν όλοι, δηλαδή και ο Λούκας και όλοι, γιατί ούτε ο Μάθος διευθυνίστη τι έγινε, κλήθηκαν στο προηγούμενο παράθυρο, γιατί δεν κλήθηκαν.
0: Ναι. Εκεί εκτέθηκε και ο Σπανούλης, επέτρεψε μου, έτσι.
1: Και ο Σπανούλης σε έναν βαθμό, γι' αυτό λέω και ο Σπανούλης προφανώς δεν θέλησε να εκθέσει την Ομοσπονδία, γιατί προφανώς ο Σπανούλης έχει ρωτήσει την Ομοσπονδία. Θα κληθούν όλοι. Δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης δεν ήθελε να κληθούν όλοι. Προφανώς κάτι του είχε υποθέτει την Ομοσπονδία. Ας μας τα ξεκαθαρίσουν
0: όλα
1: και να ξεκαθαρίσουν και οι ευθύνες. Γιατί σίγουρα υπάρχουν ευθύνες. Και αν υπάρχει αποκλεισμός εθνικής, θα υπάρχουν σίγουρα και ευθύνες. Και θα είναι και πολύ μεγάλες.
0: Βέβαια. Κάζω, όπως το πες. Σωτήρη, έχεις καθόλου χρόνο να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα? Ωραία, επιστρέφουμε τους. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και αμέσως μετά Σωτήρης Γεωργίου και πάλι με πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα, μεταξύ αυτών και το θέμα με τη Σανέλα Αρένα και την ανακοίνωση της Original. Θα τα πούμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Λοιπόν, επανήλθαμε. Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Μας περιμένει ευγενικά και υπομονετικά. Δεν αργήσαμε όμως, έτσι.
5: Να μου καταρχήν τη συζήτηση, μπορέσει να τις κάνουμε ωραία θεματάκια και μιας και λέγαμε η εθνική ομάδα, να πούμε ότι ιτήθηκε πριν από λίγο η εθνική ομάδα στο τον Άντερ 18 στο προμπάσκετ 66-65 από τη Γαλλία. Έχουμε μία νίκη, δύο ήττες στον Όμιλο και η εθνική μας ομάδα, να πούμε ότι εδώ έχει ενδιαφέρον να όποιος παρακολουθεί τους νέους, ο Χατζηλάβρη του Άρη, ο οποίος δείχνει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, σχεδόν δίμετρος και σκόρερ, περιφερειακός γκάρ. Σκοράρει πολύ, είναι πάρα πολύ ταλαντούχος και ας τον παρακολουθήσουμε.
4: Μπορεί, ωραία, λοιπόν, μακάρι, μακάρι να βγει το παιδί, μακάρι.
5: Πού πάμε τώρα, πού θες να πάμε?
4: Θέλω να πάμε για το γήπεδο. Ναι, θέλω να πάμε για το γήπεδο. Ναι, είδα και την αναρτησούλα σου στο Facebook. Συμφωνώ απόλυτα. Έχουν αλλάξει εποχές. Δεν είναι οι ομάδες λαϊκής βάσης. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αν υπήρχε και ένα σοβαρό κράτος, λέω εγώ δική μου εκτίμηση και δική μου γνώμη, θα έπρεπε αυτός που είναι υπεύθυνος στην ανακοίνωση, έπρεπε να έχει επέμβει εισαγγελές. Διότι λέει πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα, τοξικά και δημιουργούν πολλά και διάφορα.
5: Δεν έχω διαβάσει όλη
4: την ανακοίνωση,
5: απλά έμεινα στην αρχή και γιατί ήμουν έξω, αλλά θα συμφωνήσω ότι γενικώς έχουμε τεράστια τοξικότητα και εδώ μάλιστα μιλάμε για κάτι πρωτοφανές στην ΑΕΚ, μιλάμε για εσωτερική τοξικότητα, δηλαδή μιλάμε αν μου επιτρέψεις να πω για κομικά πράγματα τα οποία βεβαίως φέρνουν το μπάσκετ και τον αθλητισμό σε μια θέση στην οποία καταλαβαίνουμε όλοι γιατί έχουμε τόσα επεισόδια στα γήπεδα και γιατί γίνεται ό,τι γίνεται. Μάλιστα να πω εδώ ότι δόθηκε μεγάλη έκταση κιόλας μετά από ό,τι πρόλαβα να δω και σε διάφορα φόρουμ κτλ. Για το τι θα γίνει όσον αφορά το ότι μην υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τη συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για το γήπεδο λόγω του φόβου για επεισόδια.
4: Το αντιδράσιμο.
5: Ναι, δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στη συμφωνία. Να το ξεκινήσω από αυτό, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να μην συμβούμε για επεισόδια στο γήπεδο, ας πούμε, όταν θα παίζει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της ΑΕΚ τα Λιώσια. Θα ανεβαίνουμε τώρα, θα έχουν ραντεβού οι οπαδοί, ας πούμε, στα Λιώσια. Το θεωρώ λίγο εξωφρενικό.
4: Τι να σου πω, εγώ βέβαια όλα τα περιμένω. Όταν δεν υπάρχει και σωστή αστυνόμευση και σωστή έτσι μεθόδευση αστυνόμευσης, δεν ξέρω.
5: Είναι ένα θέμα το οποίο θα δημιουργεί ατυχία διαρκή και μάλιστα το θέμα αυτό διωκώνεται, γιατί έχουμε και αυτή τη μικρή καθυστέρηση μεγάλη, θα δούμε στα έργα τα έσω αγωνιστικά του εντός αγωνιστικού χώρου, γιατί του έξω θα είναι το επόμενο καλοκαίρι και ίσως ο Ολυμπιακός θα υπάρχει άλλωστε μέσα στη συμφωνία το περιθώριο κρατήσει καιρό αυτή η συμφωνία παραπάνω από ότι υπολογίζει ο Ολυμπιακός μέχρι μέσα Δεκέμβρη. Το θέμα η τοξικότητα στην ΑΕΚ είναι τρομακτική, διότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, ο Μάκης Αγγελόπουλος, όπως έγραψε κιόλας, είναι ένας πρόεδρος ο οποίος δεν είναι κάποιος εκατομμυριούχος, δεν είναι Αγγελόπουλος, δεν είναι του Ολυμπιακού, δεν είναι ο Γιαννακόπουλος, δεν είναι ο Μιστακίδης, δεν είναι επενδυτές του Άρη και έχει βάλει πολλά χρήματα από την τσέπη του, έχει δώσει έναν αγώνα, έφτιαξε γήπεδο στην ΑΕΚ στην ουσία με τον τρόπο που φτιάχνουν και οι άλλες ομάδες. Και τώρα λοιπόν αντί να πανηγυρίζουν στην ΑΕΚ όλο αυτό, αποκτούν μια τοξικότητα τη στιγμή που έφερε και επενδυτές όχι άμεσα, γιατί και εδώ υπάρχει θέμα. Δηλαδή, ανακοίνωσε πρόσφατα η ΑΕΚ δύο επενδυτές με τεράστια ονόματα του επιχειρήν, οι οποίοι όμως δεν μετέχουν άμεσα. Απλά το όραμα το οποίο υπάρχει στην ΑΕΚ είναι να μπει στο NBA Europe ή στην Ευρωλίγκα που θα έχει άρωμα NBA Europe και θα είναι μια ένωση μαζί. Οπότε εκεί θα ενεργοποιηθούν αυτοί οι επενδυτές προφανώς και θα ρίξουν πολύ χρήμα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η ανακοίνωση των οπαδών της ΑΕΚ ότι το φανατικό ότι είναι ανεπιθύμητος στην ουσία, δηλαδή ο Χακελόπουλος, τότε ποιο το νόημα να έχεις μια ομάδα δηλαδή, στην οποία οι οπαδοί, οι φανατικοί δεν σε θέλουν? Βεβαίως έχω απάντηση, να σας τη δώσω. Θα τους διώξει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, εάν δεν απογοητευτεί ο ίδιος να πει φεύγω, που δεν νομίζω θα γίνει αυτό με τόση επένδυση που έχει κάνει και τόσο κόπο που έχει ρίξει, θα πει το πολύ πολύ, δεν σας θέλω, γεια σας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που περνάει σε όλους τους οπαδούς, γιατί να θυμίσω ότι και όταν ο Παναθηναϊκός άφησε τα εισιτήρια διαρκείας σε διπλές και τριπλές τιμές σε σχέση με το παρελθόν, ακολουθεί ο Ολυμπιακός, ακολουθούν όλοι. Κάποιοι οπαδοί φανατικοί δεν συναντήθηκαν.
4: Αλλά
5: οι ομάδες είναι ΚΑΕ, ρίχνουν τρελά χρήματα, πρέπει να τα πάρουν πίσω. Τελείωσε τον μπάσκετ το οποίο ξέραμε, και ο αθλητισμός που ξέραμε ότι έρχεται ο τρελός ο πρόεδρος που δίνει τα εκατομμύρια και δεν τον ενδιαφέρει, θα τα πάρει πίσω. Πλέον οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες, επενδύουν, τα βλέπουν καθαρά οικονομικά. Ο Παναθηναϊκός είναι η πιο κερδοφόρα ομάδα στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό και λοιπόν ότι αλλάζουν τα δεδομένα και στην ΑΕΚ αλλάζουν τα δεδομένα και η ΑΕΚ κοιτάει τις συμφωνίες. Θα μου πεις τι κερδίζει από αυτό.

0: εκτός αυτού, η ΑΕΚ θέλει προφανώς να ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό, θεωρώ εγώ. Διότι, όπως και το κάνουμε, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, έχει άριστη σχέση με την Ευρωλίγα και μπορεί να υποστηρίξει με κάποιο τρόπο κάποια αιτήματα τη ΑΕΚ μετά στο, όταν χρειαστεί. Επίσης, και η ΑΕΚ, μην ξεχνάμε ότι εδώ μου μυρίζει και που λέμε ότι υπάρχει ήδη μια συζήτηση μεταξύ των διοικήσεων και δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Η ΑΕΚ ζήτησε πρώτη την αύξηση των ξένων σε 7, κάτι το οποίο θέλει και ο Ολυμπιακός και θα ακολουθήσει αναγκαστικά και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός χάνει τις παίκτες, και νομίζω είναι κάτι το οποίο θα το απαιτήσουν όλες σχεδόν οι μεγάλες ομάδες, γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες ή θα πρέπει να τους χρυσοπληρώνεις. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρώ ότι και η ΑΕΚ δηλαδή βλέπει πιο μακροπρόθεσμα, δηλαδή και θεωρεί ότι και η Ευρωλίγκα θα δει με καλό μάτι το γεγονός ότι στήριξε τον Ολυμπιακό να φύγει από την Αθήνα και να μην τρέχει δεξιά-αριστερά ή σε άλλη χώρα. Οπότε όλα παίζουν ένα ρόλο στην Ελληνική ανάλυση. Δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή να δει το γήπεδο σου σε μια άλλη ομάδα, τι σημαίνει το γήπεδο.
1: Τίποτα. Αυτά μόνο εδώ συμβαίνουν. Είναι απίστευτα. Είναι κωμικά, όπως το είπες. Κωμικά.
0: Κωμικά πράγματα.
1: Όπως κωμική βέβαια και απαράδεκτη είναι και η ανακοίνωση. Εάν την διαβάσει, το συζητάμε κάποια άλλη στιγμή. Και βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει. Από την άλλη, δεν ξέρω και πόσους εκφράζει και ποιοι τη γράψανε με την ανακοίνωση. Γιατί μια ανακοίνωση με υπογραφή Original 21 από κάτω, ενδεχομένως να μην είναι, να είναι και από 2-3 ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι εκφράζουν τους έτσι πιο φανατικούς οπαδούς της ΑΕΚ.
0: Ούτως ή άλλως υπάρχουν στις ομάδες αυτά τα εσωτερικά ζητήματα των οπαδών. Και στο Παναθηναϊκό η θύρα 13 ήταν σπασμένη όσον αφορά τις τοποθετήσεις και τις παλιότερες εποχές που πήγε κόντρα με τον Γιαννακόπουλο. Και γενικώς βλέπεις ότι πάντα υπάρχουν αυτές οι, οι εσωτερικές κόντρες που λέμε. Το θέμα είναι πόσο θα ενοχληθεί η διοίκηση της ΑΕΚ, τι μπορεί να αλλάξει. Και σε τελική ανάλυση δεν είναι καλό για μια ομάδα που θέλει να προσελκύσει επενδυτές και να παίξει στην Νέα Ευρωλίγα να ακούσει ότι οι οπαδοί δεν τους αρέσει. Όταν παρακολουθείτε το γήπεδο με λεφτά, έτσι, όχι δωρεάν. Με καλά δεν
1: θα καλά, μα ήταν δωρεάν, θα είχαν και κάθε δίκιο εδώ που τα λέμε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι τρομερά πράγματα αυτά.
1: Τρομερά.
0: Πάμε παρακάτω όμως. Πού θες να πάμε τώρα στους μεγάλους, να δούμε τι κάνουν.
1: Ναι, να δούμε τι κάνουμε και να κλείσουμε με τους δύο μεγάλους.
0: Ναι, να πούμε ότι οι δύο μεγάλοι έχουν ηρεμία. Δεν ψάχνουν πολλά πράγματα, ψάχνουν λίγα πράγματα, ψάχνουν ένα παίκτο καθένα. Οπότε έχουν βολευτεί, θα έλεγα, από το καλοκαίρι, δηλαδή είναι αρκετά ήρεμο. Ξεκινά από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει κάνει δύο φοβερές μεταγραφές, οι οποίες πέρασαν στον Τούκου, του Μακιντάλ και του Μοντέρο. Είναι μέσα στις καλύτερες μεταγραφές της σεζόν. Είναι οι δύο μαζί με τον Λάρκιν, τρεις καλύτερες μεταγραφές στον Άσο που έχουν γίνει φέτος. Και θεωρώ ότι απλά επειδή του έχει κλείσει νωρίς ο Ολυμπιακός και με λίγα λεφτά, γιατί δεν ήταν τώρα στην αγώνα να κάνουν 4 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 3 κοιτάρια και 4 μοντέρου, ότι δεν έχει γίνει ο ντόρος. Από εκεί πέρα όμως ο Ολυμπιακός έχει ενισχύσει τη θέση 1 που είχε πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα για μένα εκεί, και την ενίσχυση σε απίστευτο βαθμό. Έχει ίσως και την καλύτερη γραμμή στον Άσο αυτή τη στιγμή. Έχει κρατήσει του στάρτου, τον Βεζέκοφ και τον Φουρνιέ. Έχει κρατήσει του τρει σπόρου του, Βεζέκοφ, Φουρνιέ και Ντόρση. Έχει κρατήσει τους τρεις ψηλούς του, άρα είναι υπερπλήρης και ψάχνει τώρα τον Άντι Πίτερς. Άρα λοιπόν αναζητά ένα παίχτη, δεν βιάζεται. Ίσως πάρει και ένα ακόμα στη θέση του Μακίσικ. Θεωρώ ότι πρέπει να γεμίσει πάντως ο Ολυμπιακός το 3-4, γιατί έχει ενισχυθεί πάρα πολύ Παναθηναϊκός εκεί. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός προφανώς κοιτάει την αγορά του NBA για να πάρει τον παίχτη που θέλει με αθλητικότητα. Κυρίως ο Τέσσερα σαν Άντι Πίτερς. Υπάρχουν κάποιοι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή στην αγορά, όπως ο Μπολομπόη, ο Σμιτς, ο Ποκουσεύσκι, που θα μπορούσε να πάρει και ελληνικό διαβατήριο και να. Και ήταν και παλιά στον Ολυμπιακό.
1: Ήταν και στον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Δεν έκανε αυτό που περιμέναμε να κάνει.
0: Όχι, ενδεχομένως. Είναι μια από τα μεγάλη, ένα από τα project τα οποία έχει αποτύχει πλήρως. Περίμενα ότι στο NBA θα γίνει Νοβίτσκι και δεν έπιασε ούτε στην Παρτίζα. Αλλά εντάξει, μπορεί να βγει στην Ευρώπη να κάνει ένα restart και
1: σωστά.
0: Για τον Ολυμπιακό κυρίως, δεν ξέρω γιατί. Θα μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός άνθρωπο κλασάτο στο 4-3, ας πούμε, θα ήθελε το χεζόνι από εκεί, αλλά πήγε στο NBA. Γενικά ο Ολυμπιακός έχω την αίσθηση ότι κοιτάει ένα πρωτοκλασάτο που να παίζει και στις δύο θέσεις, 4-3, αλλιώς θα πάει σε δύο ρολίστες χωρίς να βιάζει 4-3. Ο Ντόρσεϊ θα είναι ο

0: σημάσει, δεν έχει σημασία αν θα γίνει τώρα, θα γίνει σε λίγο, δεν θα γίνει πάντως στον χρόνο, γιατί αν περιμένει τον χρόνο του κάθε του θα εκτοξευθήκε. Mm. Δεν θες και το παίκτη να τον έχεις με το μυαλό στο τι θα κάνει το καλοκαίρι.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Οπότε είναι νομίζω τυπικό. Περιμένει και το Πουλικίδα για τα ελληνικά διαβατήρια, αν θα βρει συμβόλου στην ΕΠΗ, αλλιώς τον θέλει και του έχει κάνει πρόταση. Ο Λαριτζάκης μένει για τα ελληνικά διαβατήρια, γιατί δεν θα αυξηθούν οι ξένοι φέτος και υπάρχει το θέμα του WOCAP. Και κλείνω με το WOCAP, ο οποίος είναι προς την πόρτα της εξόδου, θεωρώ εγώ, και στον Ολυμπιακό δεν μιλάνε. Νομίζω ότι το γυαλί έχει ραγίσει. Ο WOCAP έχει φερθεί τουλάχιστον άκομψα. Στον Ολυμπιακό ενοχλήθηκαν. Νομίζω ότι το Ντουμπάι είχα πει κιόλας και με το Σάκη ότι οι Άραβες πάντα κάνουν παζαριά, είναι γνωστοί, ας έχουν λεφτά. Θεωρώ ότι θα ανέβουν στα 1,5-2 εκατομμύρια. Ίσως βάλει και ο WOCAP παραπάνω από την τσέπη του. Και να δώσει στον Ολυμπιακό 2,5 περίπου και να κλείσει η συμφωνία και να φύγει. Άλλωστε ο Ολυμπιακός στο WOCAP τον πρόριζε για τρίτο playmaker. Τώρα έχει κρατήσει τον Τζόζεφ για τρίτο για να είναι σίγουρος. Οπότε δεν καίγεται. Και αν δεν έχει το ελληνικό διαβατήριο, νομίζω μετά από τις εξελίξεις θα είχε φύγει ήδη με κάποια λεφτά. Αν τώρα δεν πάει πουθενά WOCAP, θα μείνει με το συμβόλαιο που έχει. Απλά πράγματα.
1: Εντάξει,
0: πάμε στον
1: Παναθηναϊκό. Ναι, γρήγορα, πολύ γρήγορα, όσο μπορείς πιο γρήγορα.
0: Στον Παναθηναϊκό, ναι, δεν έχουμε ακόμα πολλά πράγματα. Ένα παίκτη ψάχνεται, κοιτάει κάτι άλλο. Το θέμα του Γκραντ επίσης νομίζω ότι δεν απασχολεί παρά μόνο αν αποκτηθεί ο Νικ Μπαμπ από την Βιλερμπάν, αν μη ελεύθερος λόγω των οικονομικών που μπορεί να έχουν θέματα εκεί. Τότε δεν χωράει ο Γκραντ και μπορεί να πάει σε κάπου με κάποια λεφτά. Ο Ναν που είχε ακουστεί έχει συμβόλαιο χωρίς οψιόν με την Πιέρα, δεν τίθεται θέμα. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν άσο. Ο άσος που ψάχνει αυτή τη στιγμή θα ήθελε το Φραντζίσκο, είπαμε, αλλά επίσης δεν έχει μείνει ελεύθερος από την Βιλερμπάν. Οπότε κοιτάει το NBA. Το όνομα του Μπράντον Γουίλιαμς που ακούστηκε, το θεωρώ ξεπραγματικό για τα δεδομένα, γιατί είναι παίκτης των 14 πόντων στο NBA, στα 26 του, δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγει ποτέ από το NBA. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την αγορά. Είτε θα πάει σε μια λύση από την Ευρώπη, ρολίστα τύπου Μπαμπ για να κινηθεί με Μπαμπ, Αντίο κτλ. Είτε θα πάει σε μια κίνηση, περιμένει γενικά καμία εξέλιξη από τον Φρανσίσκο, είτε θα πάει σε, αν και δείχνει απομακρυσμένο το σενάριο, ή θα περιμένει να ψαχτεί από το NBA να δει τι κοψίματα θα υπάρχουν, να πάρει τον άσο του και να κλείσει το ρόστερ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι η Φενέρ πήρε τον Γιουζάκ, ένα παίκτη Αμερικάνο, ο οποίος είχε βάλει και τρία στο NBA τελικά. Έφυγε μετά από ένα χρόνο, πήγε στην Κίνα. Γιατί σκόρερ είναι στο 2-3 βασικά. 2-1 είναι. Καλός παίκτης. Θα δούμε αν θα πιάσει και πώς στην Ευρώπη. Πιστεύω θα πιάσει. Και τέλος κλείνοντας, να πούμε και ένα ωραίο παρασκηνιάκι. Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα μένει στην Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφεια για τους αγώνες με τους Σίξερς. Άμα γίνει, δεν είσαι να λες ότι θα έμενε στην Μύκονο που είχε ο Βεζέκοφος, θα πήγαινε ο Νάγκη, θα πήγαινε στους αγώνες με τους
1: Σίξερς. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα, όσο και ωραία βέβαια. Λοιπόν, μάλιστα. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ θερμά. Ήσουν απεριεκτικότατος. Νομίζω ότι δεν έχει κανένας φίλος του μπάσκετ παράπονο. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, το ξέρουμε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Απολαυστικός Σωτήρης Γεωργίου. Μίλησαμε για τα πάντα όλα που έλεγε και ο αείμνηστος ο Νίκος ο Αλέφαντος για τον μπάσκετ. Νομίζω δεν πρέπει να έχετε παράπονο από Εθνική, από ΑΕΚ, από Παναθηναϊκό, από Ολυμπιακό, από μεταγραφές.

0: Λοιπόν, και μετά την παρένθεση μπάσκετ, πάμε να κάνουμε την βόλτα μας, τη βόλτα μας σε όλο τον κόσμο, με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές των 943 του Ρβέτε Sports.
0: Γίνεται χαμός στην Ομοσπονδία της Ιταλίας, διαβάζω, έτσι. Πύρλο, off τελικά,
2: ναι,
0: δεν θα...
2: Ο Πύρλο αποσύρθηκε.
0: Αποσύρθηκε.
2: Το είχε ζητήσει και ο πρόεδρος Ομοσπονδίας, ο νεοεκλεγής, ο Τζοβάνι Μαλαγκό. Το είχε ζητήσει και ο υπουργός αθλητισμού, ο Αμόντι, γιατί είχε κάποια συνεργασία τώρα που ήταν στην Ντουμπάι, της η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προπονητής, είχε συνεργασία με ρωσική εταιρεία στοιχήματος. Και εντάξει, έπαιρνε καλά λεφτά.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσε να διακόψει την εργασία του, οπότε δεν μπορεί να εργαστεί ως προπονητής στην ελληνική ομάδα της Ιταλίας.
0: Ναι,
2: και να πω και κάτι, ως προπονητής τώρα πήρε ο καλός χρυσός ως προσφυγητής.
0: Ναι.
2: Αλλά ως προπονητής δεν μπορώ να πω ότι είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να διαλέξει αυτή τη στιγμή η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της γείτονος χώρας για να πάρει τον Αντρέα Πύρλο. Ένα σπουδαίο όνομα, αλλά προπονητές υπάρχουν καλύτεροι. Δηλαδή ο Μαντσίνι, ο Ρομπέρτο, που την είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 22 στα γήπεδα της Αγγλίας. Ο Αντώνιο Κόντε που είναι χωρίς δουλειά από την ώρα που αποχώρησε από την Νάπολη.
0: Ναι.
2: Καλά το λέω για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα του το ξεκαθάρισε, θέλει 20 εκατομμύρια.
0: Ναι,
2: μέχρι
0: ναι.
2: 10 μπορούσαν να δώσουν με υπέρβαση. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε η τρίτη συνεχής αποτυχία της Εθνικής Ιταλίας να δώσει το παρόν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έκανε αρκετούς χορηγούς να αποχωρήσει.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε δεν μπορεί να δώσει τώρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά τον Πύρλο. Δεν έχει παρουσιάσει κάτι θετικό. Σαν ποδοσφαιριστής δεν το συζητάμε. Ήταν ένας καλλιτέχνης. Αλλά ναι. Βέβαια αυτό έφερε και σημαντικές ανακατατάξεις στην Εθνική Ιταλίας, αφού και ο Μαλντίνι και ο Λεωνάρντο, από ό,τι διαβάζω, παραιτήθηκαν έτσι από τα πόστα τους. Δηλαδή έχει γίνει μια ανακατοσούρα απίστευτη εκεί.
2: Ναι, εντάξει, είναι γεγονός ότι έχουν μπει χίλια πράγματα στην γείτονα χώρα, αλλά νομίζω εντάξει, θα βρεθεί η λύση σύντομα και εντάξει, θα ξαναβρει το δρόμο της.
0: Έτσι.
2: Το θέμα είναι να μπορέσουν οι γείτονές μας και φίλοι μας να δώσουν έμφαση στις ακαδημίες τους και προπαντός οι ομάδες να χρησιμοποιούν νέους Ιταλούς ποδοσφαιριστές, αρκετά με τους ξένους, και αυτοί έχουν γεμίσει ξένους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, έτσι.
2: Όπως και οι Άγγλοι, έτσι, οι Άγγλοι γι' αυτό απέτυχαν. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι, για άλλη μια φορά,
2: βέβαια. Τώρα πάμε να δούμε τα Ελληνόπουλα.
0: Ναι.
2: Ο Καρέτσας είναι ποδοσφαιριστής από σήμερα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, έτσι. Είχε συμφωνήσει ο ίδιος και η οικογένειά του προφορικά με τη διοίκηση της γερμανικής ομάδας. Σήμερα ανακοινώθηκε επισήμως πριν από λίγο. Πενταετές συμβόλαιο μέχρι το 31. Είναι μια σημαντική επιτυχία της γερμανικής ομάδας που έψαχνε να βρει πως θα καλύψει το κενό του μέχρι πρότινος αρχηγού της, του Γιούλια Μπραντ, το οποίο δεν του ανανώθηκε η σύμβαση. Πιθανότατα θα πάει στην Τουρκία, στη Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι.
2: Και ο Νίκο Κόβατς, ο προπονητής της Ντόρτμουντ, είχε παρακολουθήσει σε αρκετά παιχνίδια με τους συνεργάτες του κιόλας, τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, τον Άσο της Χέγκ, τον διεθνή Έλληνα. Είχε πάει και ο διευθύνων σύμβουλος, ο Λάρς Ρίκεν, παλιός σημαντικός ποδοσφαιριστής, μαζί με τον αθλητικό διευθυντή, τον Μπόγκ, στο Βέλγιο. Είχαν τις τελευταίες διαπραγματεύσεις με τον αθλητικό διευθυντή της ΧΕΝΚ, τον Δημήτρη Κόντε. Οπότε βρέθηκε η λύση και περίπου 35-36 εκατομμύρια θα μετακινηθεί, σε κάποια μπόνους θα μετακινηθεί ο Καρέτσας, που το ήθελε και ο ίδιος, και σωστό είναι αυτό. Γιατί μπορούσε να τον πούμε, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι η ομάδα που βελτιώνει, βοηθάει τα νέα παιδιά. Τρανό παράδειγμα πρώτα ο Μπέλιχαμ, έτσι, που τώρα παίζει στην Ρεάλ Μαδρίτης, είχε περάσει από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, και βεβαίως και ο Έρλι Χόλαντ, ο υψηλός όμως αυτός διεθνής Νορβηγός που τον θαυμάσαμε και στο 23ο Παγκόσμιο.
0: Και πόσοι ακόμα, Μάνο, και πόσοι ακόμα έχουν
2: περάσει. Ναι, όχι, λέω τις τελευταίες.
0: Ναι, σωστά. Ναι, είναι μια πολύ σωστή κίνηση, θεωρώ και εγώ. Είναι
2: ναι.
0: Και από την ώρα που το πιστεύει και ο κύριος.
2: Για να μπορέσει στην Μπουντεσλίγκα και στην Ντόρτμουντ να βελτιωθεί, έτσι.
0: Έτσι.
2: 18 χρόνων ακόμα. Έχει αρκετά περιθώρια.
0: Ακόμα δεν ξεκίνησε, βέβαια.
2: Είναι κάτι που θα είναι καλό και για τον ίδιο, εννοείται, αλλά και για την εθνική
0: μας.
2: Τώρα.
0: Σωστά.
2: Να πούμε ότι ένας ακόμη, μάλλον πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι η Sporting, η οποία θέλει να πάρει τον Ντάρουιν Νούνιες από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, τον Ουργανό Φορ. Όπως τουλάχιστον γράφει ένα site στην Πορτογαλία, σκέφτεται να παραχωρήσει στον Ολυμπιακό δανεικό ή τι, δεν ξέρω, το Φώτη τον Ιωαννίδη.
0: Ναι.
2: Τώρα θα δούμε και θα γίνει, δεν ξέρω ο Φώτης Ιωαννίδης
0: τι θέλει,
2: την πλευρά του, αν το έχει, αν έχει ενημερωθεί, θα δούμε πάντως. Επίσης ένα άλλο Ελληνόπουλο σήμερα 17 ετών, έτσι, στόπερ, ψηλό παιδί, ένα 90, ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, με ένα 1.000.000 και κάτι, μετακινήθηκε από τον Ατρόμητο στην Μπάγερ Μονάχου, εκεί θα παίξει βέβαια στην K19 της Μπάγερ, με στόχο να μπορέσει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το παιδί αυτό αφού είναι μικρό, και να, γιατί όχι, να το δούμε και στην πρώτη ομάδα της, των Βαβαρών, έτσι, των Πορταλιτών Γερμανίας.
0: Μακάρι,
2: παίξει
0: μακάρι
2: ρόλο. Σε αυτό το παιδί το είχε εντοπίσει τον Ιανουάριο του 23 σε παιχνίδι του Άρη Πετρούπολης με τον Ηρακλή Περιστερίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο επικεφαλής της ομάδας των Ιχνηλατών του Ανδρομήτου, τον Τόλης Αποστόλου, παλιός ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Αθηνών, και προφανώς από εκεί και πέρα είχε και αυτός επαφές. Είχαν στείλει στην Ελλάδα, τώρα μιλάμε για πόσο σοβαρές είναι οι γερμανικές ομάδες, είχαν στείλει κοινωνικό λειτουργό άντρα και μία γυναίκα που του πήρε συνέντευξη.
0: Επίσης
2: γνώρισαν τους γονείς του παιδιού και τα δύο αδέλφια του. Γιατί σου λέει, όλοι θέλουμε να δούμε, εκείνο που παίζει πρώτα ρόλο στον κάθε ποδοσφαιριστή είναι το μυαλό του, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλό να ξέρει μπάλα, όλα εντάξει, αυτά βελτιώνονται. Και η ταχύτητα και η δύναμη, όλα, άμα είσαι καλός και θες να γυμναστείς, ναι, θα βελτιωθείς. Αν όμως το μυαλό δεν συμβαδίζει,
0: ναι, ναι,
2: δεν θα πας πουθενά. Οπότε σου λέει να ξοδέψουμε λεφτά, να μην πάει τσάμπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Έτσι είναι.
0: Έκανα μια αναφορά στο πρώτο κομμάτι που είπες για τον κύριο Αποστόλου, ότι όλες οι ομάδες έπρεπε να είχαν και να ασχολείται καλά και να έχουν μάτι, βέβαια. Διότι έχουν πολύ scout, μα scouting, αλλά δεν έχουν μάτια. Είναι και αυτό, ναι, πολύ βασικό.
2: Το θέμα είναι, πιστεύω ότι ακόμα στις γειτονιές, στις αλάνες, στην επαρχία ειδικά, υπάρχουν ταλέντα.
0: Υπάρχουν, φυσικά, φυσικά.
2: Ο κόσμος έχει δώσει μεγάλη έφαση στις ακαδημίες και από εκεί κοιτάει τους ποδοσφαιριστές. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε η Λάρισα, για παράδειγμα, έτσι, στον κάμπο, αν ψάξει κανένας, θα βρει παιδιά να παίζουν μπάλα εκεί και μετά να τους πάρουν στην ακαδημία.
0: Ακαδημία,
2: να
0: παίξουν
2: πρώτα, να δείξουν τις δεξιότητες τους, γιατί έχει χαθεί και τρίπλα, έτσι. Λέμε ποδοσφαιριστές και ψάχνεις να βρεις με το κι άλλοι ποιος ξέρει τρίπλα να κάνει, να αποφύγει τον αντίπαλο.
0: Πάμε στα συστήματα,
2: τα
0: κατευθείαν.
2: Πράγματα, τι κάνουν οι αμυντικοί και γενικά όλοι οι σέντρες βαθίες και όπου πάει μπάλα. Εντάξει, πάντα υποδοσφαιρό αυτό. Πώς θα βάλει, δηλαδή οι άλλοι δεν βλέπουν την μπάλα, δεν είναι ψηλά παιδιά.
0: Ναι, ναι. Φυσική κατάσταση και σύστημα.
2: Ναι,
0: είναι,
2: ναι,
0: δυνατόν.
2: Αυτό πρέπει να αλλάξει όμως, να πω. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί να ξεπεράσει τον αντίπαλο μόνο το τρέξιμο. Θα φύγει μπάλα out.
0: Τίποτα. Ούτε πρέπει να αναδεικνύει το όποιο ταλέντο του παιδιού.
2: Δεν υπάρχει σήμερα Αντώνης Αντωνιάδης για να πεταχτεί 3 μέτρα που ήταν και δύο.
0: Α, καλά, εντάξει,
2: να
0: πάρει, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Εδώ
2: πρέπει να ξαναδώσουμε έφαση στην τρίπλα, στην εξυπνάδα.
0: Εδώ μάλλον διάβαζα στην Κόμο ότι απαγορέψανε και τις κεφαλιές.
2: Ναι, στα 50 είναι εκεί.
0: Υπάρχει ένα θέμα εκεί τώρα, ιατρικής φύσεως.
2: Κάποιο άλλο θέμα ιατρικής φύσεως.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι.
0: Μιας και είπες για Αντώνη Αντωνιάδη και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι.
2: Τώρα, πρέπει να πω ότι θα έχουμε, η Real Madrid της πρόσθεσε ένα ακόμα αστέρι στα διαμάντια που έχει.
0: Ναι.
2: Παίρνει από τη Λειψία με 120 μέχρι 130 εκατομμύρια θα πάρει τον υπερταλαντούχο, για μένα, Αφρικανό ποδοσφαιριστή. Τον είδαμε στο 23ο παγκόσμιο κύπελο με την ακτή Λεφαντοστούν, και αναφέρομαι στον Γιωάν Διαμαντέ, ο οποίος προφορικά έχει συμφωνήσει με την Παρίσι Σεν Ζερμέν, αλλά να πάει του χρόνου.
0: Ναι.
2: Η διοίκηση της Ρεάλ όμως έστειλε δύο ανθρώπους στη Λειψία, μίλησαν με την οικογένεια του ποδοσφαιριστή, μίλησαν με τη διοίκηση της γερμανικής ομάδας, συμφώνησαν και μπορεί τώρα αυτήν την ώρα που συζητάμε ο ποδοσφαιριστής να έρθει στη Μαδρίτη για να υπογράψει το συμβολίο του. Πενταετέ συμβολίο. Και να θυμίσουμε, η Ρεάλ μέχρι τώρα έχει κάνει άκρως εντυπωσιακές μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι. Έτσι,
0: βέβαια.
2: Πήρε τον Κονατέ που έληξε το συμβόλαιο του με την Λίβερπουλ και δεν τα κατάφερε η διοίκηση των κόκκινων να τον πείσει να το ανανεώσει. Το στόπερ, πάει αυτός. Τον Ντούφρις, τον Ολλανδό δεξιό μπαχάφ τη Ίντερ, που εκεί η Ρεάλ εξαγόρασε τη ρήτρα του που υπήρχε τα 20 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Επίσης, πήρε 55 εκατομμύρια ευρώ τον Κουκουρέγια. Έναν από τους κορυφαίους αριστερούς οπισθέων
0: στον κόσμο,
2: που το θαυμάσαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Τον Μπερνάρντο Σίλβα που έληξε η συνεργασία του με τη Σίτι, είχε συμφωνήσει να πάει στη Βαρκελόνη, αλλά αντί να πάρει το αεροπλάνο της Βαρκελόνης, τελικά με αστραπιά κίνηση η διοίκηση της Ρεάλ τον μετέπισε και πήγε στη Μαδρίτη. Και τώρα και τον Ντιομαντέ.
0: Βέβαια, μεγάλες μεταγραφές, τεράστιες.
2: Έκανε στροφή για τον Ντιομαντέ επειδή είδε ότι η Μπάγερν δεν θα αφήσει για φέτος τον Ολίσε να φύγει.
0: Έχει
2: συμβόλαιο. Αλλά τι γίνεται τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα που η Arsenal βλέπει με πολύ καλό μάτι
0: τον Βινίσιους.
2: Η απόκτηση του Βινίσιους.
0: Ναι, ναι, άλλο εκεί θα έχουμε σύριαλ.
2: Ναι, ναι. Αλλά βεβαίως ο Μουρίνιο είπε στον Πέρεθ ότι δεν πρέπει κανένας
0: να φύγει.
2: Να πουληθεί.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα. Θα δούμε.
0: Εξαρτάται
2: την πρόταση, γιατί σίγουρα θα είναι πάρα από 100 εκατομμύρια ο Βινίσιος.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ωραία, Μανώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Για χαρά. Λοιπόν, με τον Μάνο Σαραμόπουλο θα κλείσει η σημερινή μας εκπομπή. Τι καλύτερο, έτσι, με τη βόλτα μας στο διεθνή χώρο. Ήταν η εκπομπή Ολική Ανατρόπη. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου. Θα σας πάει μέχρι τις 3 τα ξημερώματα.
3: Ελλάδα Sports.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Η ώρα είναι 10.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 6 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Δευτέρας, 27 Ιουλίου. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43, Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-59-43, 215-215-59-43. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας βλέπετε βέβαια ζωντανά και από το, από το ελλαδατv.gr, και εικόνα είπαμε και ήχος.

λοιπόν, πάμε να πούμε τι είχαμε, τι έχουμε μέχρι τώρα, μάλλον τι είχαμε τελικά από το χθεσινό, μάλλον το σημερινό κουπόνι του στοιχήματος. Και αυτά που είναι σε εξέλιξη, ξεκινάμε με αυτά που έχουν τελειώσει από νωρίτερα. Από την Λετωνία, ένα παιχνίδι του Κουμς με την Ρίγα Σκόλα 0-1, Κλούς Βολουντάρι 5-0. Πάμε στην Βουλγαρία, Ντούναβ με την Λούντογκόρετς 0-2, Μπρνό Μπλάντα Μπόλεσλαβ 2-4, ο Πάβα Κάρδινα για την Τσεχία 2-0, Έρεμπρο Όντεβολτ 0-0, Ράντερς Σίλκεμπορκ 1-1, Ρόζεμπορκ με την Φρέντιτσκαντ 4-0, Στάμπαϊκ Χοντ 6-0, Πολωνία 2 μάτς, Ζαγκλέμπιε με την Γκλίβιτσε 2-0, Μιένς με την Πομπεκίτζιε 1-1. Πάμε Σουηδία, Χάκεν Εξοχόλμης 0-0, Ξβόντε με την Σόντρα 1-0, Έστερ Βάμπερξ 3-0, Μπρέιντα Μπλικ με την Βεστμάινερ 0-0, αυτό είναι στο 48, το... και ένα παιχνίδι από την Ουγγαρία, MTK Βουδαπέστη με την Ζάλα Εγκερζέκ 3-0 στο 80. Ένα φιλικό μάτς Γαλατά Σαράι με την Βενέτσια είναι στο 0-0 στο 50. Και από εκεί πέρα έχουμε στο ημίχρονο, ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας Μπότεφ 1-1, Μποτοσάνι Ραπίδ Βουκουρεστίου 0-0 στο 39. Και δύο παιχνίδια ξεκίνησαν πριν από λίγο, πριν από περίπου 10 λεπτά. Ένα είναι για την Βολιβία, Σαν Χωσέ με την Ντεβίντο 0-0. Το άλλο είναι για το Εκουαδόρ, Ρούνα με την Λιμπερτάδ Λόχα στο 0-0. Αυτά λοιπόν ήταν τα παιχνίδια, τα τελικά και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Γκολ για την Μπρέιντα Μπλικ 1-0 στο 49. Και από σήμερα ξεκινάνε τα παιχνίδια, τα επαναλυτική για τα ευρωπαϊκά μάτς των ομάδων, για Europa και Conference. Θυμίζουμε την Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ με την Αμό Κιέβου στην Τούμπα και ο Παναθηναϊκός με την ΠΑΚΣ στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη. Στο φίλο μας το Βαγγέλη που μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλησπέρα, Μπιλάκο, και σήμερα παρεούλα μέχρι τις 3. Λέει ο φίλος ο Λευτέρης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Τα πρώτα μηνυματάκια. Φιλαράκο, αύριο που με ρωτάς, έχει πάμε πολλά παιχνίδια. Είναι τα παιχνίδια επαναληπτική των πρώτων παιχνιδιών που έγιναν πριν περίπου μία εβδομάδα. Έχει πολλά παιχνίδια για το μισό λεπτάκι. Chilly winds through the cold stone leaves. Έχει προγραμματικά για το Champions League. Από τις 6 ώρα ξεκινάει το πρώτο μάτς Κοόπιο Σαμπάχ. Αργότερα έχει τον Λίκον με την Μη Άλμπη. Έχει παιχνίδια από ό,τι βλέπω και για το κόφερανς αρκετά. Πόνο Λεμεσού με την Ντίλα Γκόρι και Ρίγα με την Βαρντάρ. Αυτά τα μάτς είναι στις 8. Κάποια παιχνίδια από τη Σουηδία. ΣΕΣΕΚΑ 1948 με τη Σπάρτακ Νάβα. Αυτή μία από τις δύο ομάδες θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Αλλά ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη. Για το Champions League, Δυναμό Ζάγκρεπ με την Τούν. Ανοιχτοί λογαριασμοί εδώ. Δρίτα Φλωριάνα για το Κόφερεντ. Τσέλιε Εγνάντια. Χάρτς Στουρμγκρατς Σάμροκ Ρόβερς με την Αραράτ από την Αρμενία. Αυτά τα παιχνίδια έχουμε σήμερα για το Europa και το μάλλον για το Conference και για το Champions League. Και μετά έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη που είναι και τα περισσότερα παιχνίδια. Έχουμε και το βράδυ μετά τη μία η ώρα από ό,τι βλέπω εδώ το πρόγραμμα. Και παιχνίδια από την Βραζιλία, από την Αργεντινή, παιχνίδια από το Copa Sudamericana. Αυτά. Ωραίο πρόγραμμα. Δεν είναι πολύ μεγάλο το κουπόνι, αλλά ωραίο προγραμματάκι. Επιλογή, παιδιά. Προσέξτε, διαβάστε και επιλέξτε και καλή επιτυχία. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, Μπιλάρα μου, και σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Κυριάκος που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο.

Ο Καρέτσας τελικά θα παίξει χρόνο στην Ντόρτμουντ, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Έλληνα διεθνή. Είναι η πέμπτη ακριβότερη πόλη στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος η μεταγραφή του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, από ό,τι διαβάζω. Για το φίλο που λέει για τον Ορτέγκα, φίλε, διαβάζω ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό που έχει μειώσει τις απαιτήσεις του. Διαφορά με τη River Plate δεν είναι τώρα τόσο μεγάλη, είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Να μου πεις 1 εκατομμύριο ευρώ λίγα είναι? Όχι, αλλά έχει μειωθεί η διαφορά που έχουμε τον Ολυμπιακό και πιθανόν να ανέβει λιγάκι η River και να παίξει ο παίκτης στην επόμενη χρονιά, να παίξει με την River Plate στην πατρίδα του, στην Αργεντινή.

Ο φίλος ο Αποστόλης στέλνει μηνυματάκι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά φίλε μου, καλησπέρα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα και στο φίλο το Σταμάτη που μας έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα, λέει η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά, ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάληρο. Μπιλάρα, μέχρι πότε κάνεις εκπομπούλες? Κάνω μέχρι την Πέμπτη προς Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για τη φετινή χρονιά. Μετά φεύγουμε για καλοκαιρινές διακοπές. Επανερχόμαστε 23 Αυγούστου με την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική της Super League. Κανονικά στις 10 θα είμαστε την επόμενη σεζόν, 10 με

Έχουμε και δύο πιτσιρικάδες, δύο νέα παιδιά, δύο Ελληνόπουλα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Την πώληση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καραντρίκα στην Μπάγερ Μονάχου ολοκλήρωσε ο Ατρόμητος, ενώ η Μίλαν ενισχύθηκε με το 16χρονο Σπύρο Ζορμπά από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Μπράβο στα παιδιά, το μέλλον τους ανήκει. Μακάρι να πάνε καλά. Σε πολύ μεγάλες ομάδες πήγαν και τα δύο παιδιά. Από τον Ολυμπιακό ο Σπύρος Ζορμπάς, 16 ετών. Από τον Ατρόμητο ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καραντρίκας. Καλή επιτυχία του ευχόμαστε. Μακάρι να κάνουν την καριέρα που ονειρεύονται. Ο φίλος ο Παναγιώτης πέστειλε μήνυμα από την Λεμεσό. Μπιλά, σε βλέπω και σε ακούω και από, την, από το ελλάδατv.gr. Ναι παιδιά, είμαστε live κανονικά. Όσοι μπείτε πατήστε εκεί ελλάδατv.gr, μας βλέπετε και live. Για τον Ολυμπιακό περιμένουν από, λένε, από τη Γερμανία, από τη Γερμανία πληροφορίες λένε ότι ο Ορτέγκα είναι σχεδόν κλεισμένος στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τον τερματοφύλακα, το οποίο από ό,τι λένε οι Γερμανοί τον περιμένουν και αύριο στην Αθήνα να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Ο φίλος μας ο Γιάννης Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Και εμείς φεύγουμε την Παρασκευή για Νάξο, λέει ο φίλος. Καλά να περάσετε, φιλαράκο μου. Καλές διακοπές, καλά μπάνια.

Λοιπόν, μια ειδησούλα, δεν ξέρω αν έχει ακούσει από νωρίτερα για την ΑΕΚ. Μάλλον τώρα βγήκε πριν από λίγο. Σύμφωνα με τον Μωρομάνο, ο οποίος συνήθως πέφτει μέσα, η ΑΕΚ παίρνει το Λόβρο Μάγερ. Είναι Κροάτης, διεθνής της Βόλσμπουργκ, γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι διαβάζω τα ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Μάριος Λιόπλος πληρώνει 6 εκατομμύρια ευρώ και φέρνει στην ΑΕΚ τον Λόβρο Μάγερ, ο Κροάτης ενεργεία διεθνής της Βόλσμπουργκ, που το καλοκαίρι του 23 αγοράστηκε αντί 25 εκατομμύριων ευρώ από τη γερμανική ομάδα, θα φοράει για τα επόμενα χρόνια τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο 28χρονος μέσος θα πάρει τη θέση του Πινέδα στους κεντρικούς χαφ της ΑΕΚ, του Νίκολιτς, ενώ ο παίκτης που μπορεί να υπηρετήσει ρόλους και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό σε άλλα σχήματα. Αυτά μιλάμε είναι όλα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος συνήθως πέφτει μέσα, μια σπουδαία μεταγραφή, ακριβή μεταγραφή αν τελικά πραγματοποιηθεί, ένας παίκτης ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική. Κροατίας, στα 6 εκατομμύρια ευρώ, 28 χρονών, κεντρικός μάλλον μέσος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της χθεσινής ημέρας, από ό,τι διαβάζω, τον Κροάτι τον ήθελαν η Άιντραχτ, η Λειψία, ο Άγιαξ, και είχε παίξει και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, από ό,τι διαβάζω εδώ. Ο Μάγερ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Δυναμό Ζάγκρεπ, έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στην ομάδα φυτώριο της Δυναμό Λοκομότιβα Ζάγκρεπ, όπου διαγωνίστηκε για δύο σεζόν 16-18 και έκανε το πρώτο μπαμ, αφού κέρδισε και δύο χρόνια τον τίτλο του καλύτερου Κροάτη Άντερ 21 ποδοσφαιριστή στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, στο 18 από ό,τι διαβάζω εδώ επέστρεψε στη Δυναμό, που και έπαιξε ως το καλοκαίρι. Λοιπόν, στο 18 από ό,τι διαβάζω εδώ επέστρεψε στη Δυναμό, που και έπαιξε ως το καλοκαίρι του 21 με 68 συμμετοχές και 13 γκολ στο κροατικό πρωτάθλημα. Πήρε 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο με την ομάδα. Τότε ξεκίνησαν να έρχονται οι ομάδες. Η Ρεν έδωσε τον Αύγουστο 21 12 εκατομμύρια ευρώ συν 3 μπόνους. Έπαιξε στη Ρεν 2 σεζόν, έχοντας συνολικά 62 συμμετοχές, 8 γκολ, και μετά την τελευταία του, όπου και η κορυφαία γαλλική εφημερίδα εκεί τον έχισε μέλος κορυφαίας στην δεκάδα χρονιάς. Η Βόλσμπουργκ του 22-23 έδωσε 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει στην Γερμανία.

Έχει φορέσει την εθνική, το εθνόσημο της Εθνικής Κροατίας 38 συμμετοχές. Έχω σκοράρει 9 φορές. Ήταν παρόν στη φοβερή και τρομερή πορεία των Βαλκάνιων ως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Σκοράρε μάλιστα και το 4-1 επί του Καναδά στη φάση των ομίλων. Αυτά παιδιά για τον παίχτη. Είναι πολύ κοντά από ό,τι λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Είπαμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος τις περισσότερες φορές αυτά που λέει βγαίνουν. Άρα μιλάμε για τον Λόβρο Μάγερ, ένας παίχτης ο οποίος το όνομά του δεν είχε ακουστεί καθόλου στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είπαμε ότι ο Ριμπάλτα και το επιτελείο του δεν βγάζει προς τα έξω τίποτα. Οι δημοσιογράφοι γράφανε άλλο ανώματα. Τελικά κατέληξε αλλού, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Μιλάμε πάντα. Η ΑΕΚ παίρνει τον Λόβρο Μάγερ από τη Βόλφσμπουργκ με 6 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Θα ψάξουμε να βρούμε και περισσότερα για τις πληροφορίες για το παίχτη που αγοράζει η ΑΕΚ. Όλα τα site το γράφουν τώρα πια ότι ο Ρωμάνο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο, μάλλον ο Ρωμάνο, λέει ότι η ΑΕΚ έκλεισε κιόλας τον Λόβρο Μάγερ. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα πλησιάζει 10:30. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς, που ήρθαμε με η Δισούλα από την ΑΕΚ. Πριν από λίγο βγήκε, πριν από περίπου 10 λεπτά. Το έβγαλε ο κύριος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο στα social media. Θα δούμε στην πορεία, πιθανόν να έχουμε και άλλα και άλλες πληροφορίες για τον παίχτη. Είπαμε παιδιά ότι ο Ριμπάλτα δεν βγαίνει φέτος και πέρυσι δεν βγάζει ονόματα. Ο δημοσιογράφος της ΑΕΚ, γενικά οι ρεπόρτερ δεν έχουν πετύχει κάποιο όνομα στις τελευταίες χρονιές. Ξαφνικά μας έκατσε ο Λόβρο Μάγερ από την πλευρά του Ρωμάνου αυτές τις πληροφορίες. Τώρα αυτός που τα μαθαίνει, που τα ξέρει αυτό το θηρίο ο Ρωμάνο και δεν πέφτει, όχι μόνο για τις ελληνικές ομάδες, γενικά δεν πέφτει έξω όταν λέει κάτι για μεταγραφή. Θες για τη Ρεάλ, για την Μπαρσελόνα, για τον Άγιαξ, για τη Μίλαν, για όποια ομάδα της Ευρώπης πει ο Ρωμάνο κάτι, κατά 99,9% έχει πέσει μέσα. Τώρα που τα μαθαίνει το θηρίο αυτό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Είπαμε για τον παίκτη που σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο θα είναι τη νέα χρονιά στην ΑΕΚ. Ο ίδιος λέει ότι έχει κλείσει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ένας παίκτης ο οποίος είναι καλός ποδοσφαιριστής, ακριβώς ποδοσφαιριστής. Δεν είναι φθηνός. Έπαιζε στη Βόλφσμπουργκ. Είχε κάνει μεταγραφή μεγάλη από τη Ρεν στην Βόλφσμπουργκ με 25 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, από ό,τι λέει ο Ρωμάνο, την επόμενη χρονιά θα είναι στα ελληνικά γήπεδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Είχε πει και ο Νίκο Λιστές ότι περιμένω μέσα στην εβδομάδα να χαμογελάσω με δύο παίκτες. Ο ένας είναι αυτός, από ό,τι φαίνεται. Να δούμε τον επόμενο. Εκεί στο ίντερνετ κολλημένοι όλοι. Να δούμε τι θα βγάλει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Μιλάρα, πού τα ξέρει ο Ρωμάνο και τα πετυχαίνει όλα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Πέστε μία, παιδιά, λογικά θα έχει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλο τον κόσμο και τα μαθαίνει πρώτος από πρώτο χέρι. Καλησπέρα, Βασίλη. Ζήτω η τρέλα, μονομόνια. Πολύ καλή μεταγραφή ο Μάγερ. Όντως, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έχει πολλούς μάνατζερ τριγύρω του. Ναι, παιδιά, έχει κάποιους. Θα έχει πολλούς συνεργάτες σε όλο τον κόσμο, από μάνατζερ και διάφορους άλλους που τα λένε και τα μαθαίνει πρώτος από όλους. Κρέμονται από τα χείλη του όλοι οι οπαδοί των ομάδων σε όλο τον κόσμο. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει, Μπιλά, τελικά μας είχαν πρίξει κάποια εξήδες ότι ο Ριμπάλτα δεν ξέρει, ο Λιόπλος δεν πληρώνει και μετά τον Κάγκουα το χαός. Έτσι γράφανε κάποιοι, ότι μετά τον Κάγκουα που δεν τον πήρε ΑΕΚ για τους λόγους που έχουμε πει, ότι θα υπήρχε καταστροφή. Τελικά πλήρωσε τα διπλά λεφτά από ό,τι πλήρωνε, έδινε στην Περσεβά και πήρε τον παίρνει μάλλον σύμφωνα πάντα παιδιά με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Δεν έχει υπογράψει κάτι, δεν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο, αλλά από ό,τι λένε είναι κλεισμένος στην ΑΕΚ, από ό,τι λέει ο Ρωμάνο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είπαμε και το ελλαδατv.gr, εκεί μας βλέπετε καθημερινά, ζωντανά και με εικόνα και με ήχο.

Για τον Κωνσταντή Τσολάκη να πούμε ότι πέρασε τα ιατρικά και μετράει αντίστροφα για τη μεταγραφή στην ΧΑΛ. Και αυτή μια σπουδαία μεταγραφή για τον Έλληνα διεθνή πορτιέρο. Για τον ΠΑΟΚ διαβάζω θεματάκι ότι έχουν προβληματιστεί και έχουν αντιδράσει στον ΠΑΟΚ για τους Πολωνούς διαιτητές στη ρεβάνς με Δυναμό Κιέβου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα τον Ερτζή. Μιλά σπουδαία μεταγραφή. Παιδιά, είπαμε, είναι πολύ κοντά. Ο Ρωμάνο λέει ότι έχει κλείσει την ΑΕΚ. Ένας παίκτης ο οποίος όντως είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Βέβαια, όλα μέσα στο γήπεδο, αλλά σαν όνομα είναι δυνατό όνομα και με αρκετά χρήματα.

Έχω γράψει. Colors bleeding into the night, beyond the reach of fate. Από την Fenerbahçe, από την Τουρκία, γράφουν εδώ στα site ότι οι εκπρόσωποι της ομάδας, της τουρκικής ομάδας στο Μιλάνο, πάνε για τη μεταγραφή του Λεάο, του παίκτη της Μίλαν. Για τον Καρέτσα είπαμε, παιδιά, τα ακούσατε και πριν από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Γκεν και Ντόρτμουντ έδωσαν τα χέρια και ο Καρέτσας μετακομίζει στην Γερμανία για λογαριασμό της Ντόρτμουντ, και αυτή μια σπουδαία μεταγραφή για τον Έλληνα παίκτη. Μπιλάρα, καλησπέρα, ωραία νέα μας είπες πριν από λίγο, μετά από εγώ, τα είπε ο Ρωμάνο, εγώ τα ανακοίνωσα, αυτά που είπε ο Ρωμάνο. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, Θωμάς Ολυμπιακός από τον Πειραιά, όντως μια πολύ καλή μεταγραφή. Ο παίκτης τον έχω παρακολουθήσει γιατί ασχολούμαι πολύ με την Bundesliga λόγω στοιχήματος. Ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης. Και από την Αγγλία μια ειδησούλα. Η Arsenal είναι διατεθειμένη να προσφέρει μέχρι και 400.000 λίρες την εβδομάδα στο Vinicius Junior, προκειμένου να τον κάνει κάτοικο Αγγλίας. Για να δούμε τελικά τι θα γίνει, και αυτή θα είναι μια σπουδαία μεταγραφή αν την κάνει από τη Real, να τον πάρει η Arsenal.

Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή Μπιλάρα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση.

λοιπόν το Breda Blick με την Westmeiner, είναι 1-0 στο 78. Γαλατασαράι Βενέτσια 0-2 στο 80, φιλικό παιχνίδι. ΤΣΣΚΑ Σόφια με την Μπότεφ 1-1 στο 67. Μποτοσάνι Ραπίδ Βουκουρεστίου 0-1 στο 50. Σαν Χωσέ με την Ντεβίντο για τη Βολιβία 0-1 στο 41. Ρούνα Λιμπερτάδ Λόχα 0-0 στο 40. Και στο 25ο λεπτό η Ακουρέιρη με την Φθόρ Ακουρέιρη είναι στο 0-0. Είναι παιχνίδι από την Ισλανδία. Μιλάρα πάλι καλά, υπάρχει ο Ρωμάνο λέει, και οι ρεπόρτερ στην Ελλάδα έχουν να βγάλουν ειδησούλες. Ναι παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια, όταν λέει κάτι ο Ρωμάνο συνήθως πέφτει μέσα. Ειδικά με το, στα θέματα της ΑΕΚ δεν έχουν καλός κακός, οι ρεπόρτερ της ομάδας δεν έχουν βρει παίχτη που ξαφνικά κλείνει, όπως έκλεισε ο Κροάτης, όπως έκλεισε ο Φιλανδός. Δεν υπήρχαν τα ονόματά τους πουθενά στη λίστα των δημοσιογράφων που κάνουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, και ξαφνικά ο Ριμπάλτα η ΑΕΚ τους ανακοινώνει. Το ίδιο γίνεται και με τον παίχτη από τη Βόλσμπουργκ, τον ανακοινώνει πρώτος από όλους ο Ρωμάνο και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Να είναι καλά ο άνθρωπος, αν μας φέρνει τέτοια νέα, ωραία. Και αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, η ΑΕΚ θα κάνει την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορία της. Μιλάμε για μεταγραφή, όχι για συμβόλο παίχτη.

Ναι, το είπα, φίλε μου που έστειλε μηνυματάκι. Φίλε μου Βασίλη, ο Μάγερ είναι ήδη στην Αθήνα. Είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ τεχνίτης. 25 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, είχε δώσει 25 εκατομμύρια ευρώ πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, να τον πάρει από τη Ρεν. Μια πολύ ακριβή μεταγραφή για τη γερμανική ομάδα. Και την νέα χρονιά, από ό,τι λένε, από ό,τι λέει ο Ρωμάνο βασικά. Εντάξει, δεν έχει βγάλει κάτι η ΑΕΚ, δεν έχει ανακοινώσει κάτι η ΑΕΚ, αλλά για να το λέει ο Ρωμάνο, κάτι ξέρει. Ότι θα είναι στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, γύρω στα 6-7 κάπου εκεί εκατομμύρια ευρώ θα είναι η μεταγραφή του από τη Βόλφσμπουργκ στην ΑΕΚ. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία στο εκεί στο Βεζινάδικο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Το ίδιο μας λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Οι ελληνικές ομάδες, φίλε Δημήτρη, παίζουν την Πέμπτη, όχι αύριο. Παίζουν την Πέμπτη το βράδυ. Κάτσε να δούμε και τις ώρες, να σου πω, να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Ο Παναθηναϊκός παίζει σίγουρα 9 και 4, μάλλον 9 και μισή με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, με ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Γιάννη Αλαφούζου, από τον Sky. Ο ΠΑΟΚ παίζει πάλι την Πέμπτη, νομίζω λίγο νωρίτερα. Να το δούμε μισό λεπτό, να σας πω.

Ο ΠΑΟΚ παίζει 9 παρατέταρτο, 3 τέταρτα νωρίτερα, με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. Τα έδωσε εδώ live από την τηλεόραση του Ιβάν Σαββίδη, το Open. Και ζωντανά εδώ τα παιχνίδια όλα και τα δύο μάτς. Και από Θεσσαλονίκη και από ΟΑΚΑ, ζωντανά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Η αποδόση για τον ΠΑΟΚ είναι 1.74 στον Άσο, στο Χ 3.55, το διπλό στο 4.25 και είπαμε 9.30 παίζει και ο Παναθηναίκος με την Πάξη, 1.22 Άσος, 5.50 το Χ, το διπλό στο 8.75, πέμπτη που έχει πάρα πολλά παιχνίδια για τις ρεβάνς ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Την πέμπτη έχει πολλά παιχνίδια.

Ο φίλος μας ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Γέρακα. Και στο φίλο μας τον Νικόλα, όπως πάντα, το μηνυματάκι του από την Αρτέμιδα.

Μιλάρα, μια ερώτηση, αν ξέρεις ο Μπαγκασέτας έχει πάει πουθενά. Φίλε, κάπου άκουσα ότι ακούστηκε για τον Όφι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει. Αλλά ακούστηκε για τον Όφι. Όχι, ο Μπαγκασέτας δεν έχει κλείσει σε κάποια ομάδα, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα στο φίλο μας. Καλησπέρα, μάλλον. Σωστά το έγραψε. Φίλε, καλησπέρα. Εγώ μπερδέθηκα. Στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Πανιόνιος, μιλάω, τη βλέπεις για την ομάδα φέτος. Είμαστε πολλοί Πανιόνιοι που παίρνουμε τηλέφωνο. Ναι, πολλά φιλαράκια Πανιόνιοι. Παιδιά, είναι μια ομάδα ο Πανιόνιος που φέτος θα πάει για την άνοδο, όπως θα πάει και η Λάρισα με νέο πρόεδρο, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου και το Μαρκό. Είναι καλές ομάδες στην Γάμα Εθνική που φέτος θα είναι πιο δύσκολη από πέρυσι. Είναι σε έναν όμιλο. Θα γίνει μάχη για την άνοδο. Δύο ομάδες ανεβαίνουν κατευθείαν. Δεν έχουμε μπαράζ όπως είχαμε πέρυσι.

Ο φίλος μου ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης που είναι σε διακοπές, κάνει τα μπάνια του και ακουγόμαστε στα νέα στήρα Καμπάνα, μου λέει ο φίλος μου ο Δήμος, άρα μας ακούτε και εκεί. Στα στήρα, καλά μπάνια φίλε Δήμο με την οικογένεια, καλά να περάσεις. Εμείς να πούμε στις νότητες, μας ακούτε στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, στον Πύργο, Νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, το Λακαρδανία, στο χωριό του φίλου μου του Σάκη του Μπουσδούνη, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6 και στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο μας από το Prime Radio 103,7, στην Κύπρο Super Sport FM Κύπρου 104, Βρυξέλλες Radio Alma, στην Αυστραλία Radio Sparty και Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Για τον φίλο που με ρωτάει για τον Μιχάλη τον Τζίτζι, το μεγάλο πρόεδρο, μου στείλε μήνυμα ότι αύριο θα είναι εδώ. Τώρα ο Τζίτζις μήνυμα και ότι αύριο θα είναι εδώ, μην το πολυδένετε, αλλά έτσι μου είπε.

Λοιπόν, επίσημα πια ο Μανώλης Σιώπης θα παίζει τη νέα χρονιά και πάλι στην Τουρκία, μετά από κάποια χρόνια που ήταν στον Παναθηναϊκό. Ξαναπάει στην Τουρκία να παίξει για λογαριασμό της Karagümrük, η οποία είναι στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας. Εκεί θα παίζει ο Μανώλης Σιώπης, 32 ετών, τη νέα χρονιά στην Τουρκία. Ο Μπέλος είναι στο κατάστημα, κύριε Δήμο. Ο Μπέλος Χάτζημαν είναι σε διακοπές τώρα. Ο Τέρκε και οι υπόλοιποι είναι σε διακοπές. Ραντεβού το Σεπτέμβρη, όπως τα σχολεία, κάπως έτσι. Ο φίλος μας ο Θωμάς μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Να πω χρόνια πολλά στη γυναίκα μου σήμερα που έχει γενέθλια. Να τη χαίρεσαι φιλαράκο μου, την Κατερίνα. Να τη χαίρεσαι φιλαράκο μου, να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι. Χρόνια της πολλά.

Τι βλέπει η Μπιλάρα, ο Δήμος λέει, αφού μας ακούει ο Τσαμπαλιάρης, τι βλέπει για τα παιχνίδια της Πέμπτης, του ΠΑΟΚ με την Αμού Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Πάξη, τώρα που είναι σε καλοκαιρινό mood, να μας πει τι βλέπει για τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Κύριε Δήμο, αν ακούς, μας ακούς τώρα, μου στες μήνυμα, τι βλέπεις για την Πέμπτη, για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Εκεί μέσα στα μπάνια που κάνεις, να μας πεις και πρόβλεψη. Ο οποίος Δήμος με ενημερώνει ότι σαν σήμερα, 27 Ιουλίου, γεννήθηκε ο μεγάλος Τόλης Βοσκόπουλος.

Λοιπόν, καιρός, παιδιά, και σήμερα μια χαρά θα είναι. Δεν θα έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη, αλλά θα είναι καλός καιρός. Από 23 βαθμούς έως 34 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα Δευτέρα. Μια χαρά δηλαδή. Έτσι θα πάει από ό,τι βλέπω όλη την εβδομάδα. Θα είναι πάνω από 35 βαθμούς.

Ο Δήμος κατευθείαν έστειλε το μηνυματάκι του για το φίλο που ζήτησε πρόβλεψη από το Δήμο. Πάω άσο και over 2,5 Παναθηναϊκός και 2 λέει. Τα έχει με τον Παναθηναϊκό μου φαίνεται. Λοιπόν, ΠΑΟΚ βλέπει άσο και over 2,5 και Παναθηναϊκό χ 2. Ο Αντώνης μου στείλε ένα μηνυματάκι, ένα βιντεάκι, αλλά φίλε Αντώνη δεν μπορώ να το βγάλω στον αέρα γιατί δεν γίνεται από το Viper και να μου πεις τι είναι αυτό το βιντεάκι μου στείλες, για να καταλάβω τι να πω στον κόσμο. Ένα βιντεάκι μου στέλνεις με κάτι ξερόχορτα και μια έτσι φώτα στο βάθος. Τώρα τι είναι αυτό, για στείλε μου φίλε Αντώνη να μου πεις τι είναι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο όμως διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, συντονισμένοι πάντα, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, ετοιμαστείτε για ωραία πράγματα από Σεπτέμβριο, με πολλές εκπλήξεις, με νέο πρόγραμμα, νέα ονόματα, πολλά δώρα και άλλα διάφορα, θα τα μάθετε στην πορεία. Και βέβαια είπαμε ελλάδα.tv.gr, όλες οι εκπομπές θα τις βλέπετε και θα τις ακούτε live από το ελλάδα.tv.gr.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ο φίλος με ρωτάει, Μπιλάρα, πώς το βλέπουμε live το πρόγραμμα. Για είπαμε, πατάτε tvelada.gr. Μπαίνετε μέσα, μας βλέπετε ζωντανά και μας ακούτε και μας βλέπετε. Ο φίλος ο Παναγιώτης, Μπιλάρα, τρία παιχνιδάκια αν μπορείς να μου πεις. Βεβαίως μπορώ να σου πω, φίλε. Ράντερς με τη Σίλκεμπορκ 1-1. Χάκεν έχει στο Χόλμης 0-0. Και ποιο άλλο θέλεις? Και την Έστερ με την Βάμπερξ είναι στο 3-0. Αυτά τα τρία παιχνιδάκια, ελπίζω να σου φέρα καλά νέα. Τελειώνει το μάτς της Μπρέιντα Μπλικ με 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Τελικό το φιλικό παιχνίδι Γαλατά Σαράι Βενέτσια 0-3. I woke up drowning in my mind, memories race. ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με την Μπότεφ γίνεται 3-1, είμαστε καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Μποτοσάνι Ραπίδ Βουκουρεστίου παραμένει το 0-1 στο 76, στο 48 Σαν Χωσέ Ντεβίντο από τη Βολιβία 0-1, τα υπόλοιπα είναι στο 0-0 στο ημίχρονο, και το Ακουρέιρι με την, για την Ισλανδία, και το Ρούνα με την Λιμπερτάτ Λόχα από το πρωτάθλημα της του Εκουαδόρου. Αργότερα έχουμε παιχνίδια για την Βραζιλία, β' κατηγορία, 1:30 ξεκινούν. Παιχνίδια από την Αργεντινή και παιχνίδια από την Χιλή, 2:00. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι από τον Περισσό.

Ατρόμητο που θα παίζει στην νέα χρονιά, θα είναι επίσημα παίχτης της Μπάγερ Μονάχου, ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καραντρίκας από τον Ατρόμητο στην Μπάγερ Μονάχου. Καλή επιτυχία στον νεαρό πιτσιρικάς, μακάρι να πάνε όλα καλά και να κάνει καριέρα στη Γερμανία για λογαριασμό της Μπάγερ Μονάχου.

Για το Ρονάλντο διαβάζω, κάνει μεγάλο βήμα στην υποκριτική. Θα γίνει ηθοποιός και παραγωγός σε δραματική σειρά για το ποδόσφαιρο. Και ηθοποιός. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Γιώργος από τον Ασπρόπυργο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για μηνυματάκια στο Viper 6939-943-943, και αν θέλετε γράφετε όνομα και επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό, για μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, και μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε στο Περιστέρι, το Μπιστρό, Βεάκι και Κνωσού.

Ο φίλος μας ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Μπιλάρα, καλό καλοκαίρι. Φεύγουμε εμείς την Πέμπτη το πρωί. Ταξιδεύουμε για Γιάννενα. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Καλές διακοπές. Και καλή επιστροφή με μπαταρίες γεμάτες. Βέβαια, η Αθήνα τώρα εδώ που τα λέμε δεν έχει αδειάσει και πολύ. Σήμερα κυκλοφόρησα λίγο στο κέντρο για κάποιες δουλειές που είχα πρωινές και δεν είδα να έχει έτσι μειωμένη πάρα πολύ κίνηση. Λογικά μετά την επόμενη εβδομάδα θα αδειάσει η Αθήνα. Βέβαια δεν είναι όπως άλλα χρόνια που τον Αύγουστο, δηλαδή μετά τις 15-20 Ιουλίου και τον Αύγουστο ήσουν στην Αθήνα μόνος. Τώρα οι διακοπές δεν είναι πολλές ημέρες, είναι ολίγο ημέρες, 5-6 ημέρες. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, άρα η Αθήνα δεν αδειάζει, εδώ που τα λέμε και πολύ. Για να δούμε τον Αύγουστο. Μπιλάρα, το χειμώνα εκπομπές, ναι παιδιά, κανονικά θα πάμε το χειμώνα 10 με 3 θα πηγαίνουμε. Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε σιγά σιγά, νέο πρόγραμμα εδώ ο σταθμός. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Μπιλάρα, καλησπέρα από μένα. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Ρόδο, εκεί μας ακούτε στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα. Είπαμε από Prime Radio 103,7.

Ο Μάνος μου λέει Ντόρτμουντ. Ναι, Ντόρτμουντ είπα για τον Καρέτσα, ο οποίος πήγε στην Ντόρτμουντ, μια σπουδαία μεταγραφή. Εκτός αν μου λες, φίλε Μάνο, για τον παίχτη τον από το Περιστέρι. Από ό,τι διαβάζω εδώ τα site και το site από το Περιστέρι της ομάδας, γράφει για την Μπάγερ Μονάχου. Για τον Καρέτσα είπαμε νωρίτερα ότι θα παίζει τη νέα χρονιά στην Ντόρτμουντ, μια σπουδαία μεταγραφή. Τώρα αν νοείς για τον Κωνσταντίνο Καραντρίκα, από ό,τι βλέπω είναι μεταγραφή στην Μπάγερ Μονάχου. Γεια σου φίλε Μάνο Σταραμόπουλε, παιχταρά μου.

Εγώ Μπιλάρα φεύγω την Κυριακή το πρωί για Μήλο. Καλές διακοπές φίλε και σε εσένα. Περάσεις όμορφα, είναι πολύ ωραίο νησί η Μήλος. Καλά μπάνια σου εύχομαι.

Για τον Ολυμπιακό, παιδιά, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο θεματοφύλακα τον Ορτέγκα, μετά τον Κωνσταντίνο Τσολάκη που θα είναι τη νέα χρονιά στην Premier League και στην Χαλ. Ο Ολυμπιακός φέρνει στην Αθήνα τον Ορτέγκα για να τον πάρει για δεύτερο. Μάλλον να είναι μαζί με τον Πόποβιτς δύο θεματοφύλακες του Ολυμπιακού και είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και με την River Plate. Διαφορά δεν είναι μεγάλη, στο 1 εκατομμύριο για τον Ορτέγκα. Θα ανέβει λίγο η River, θα τα βρουν κάπου στη μέση και ο Ορτέγκα από ό,τι φαίνεται τη νέα χρονιά θα παίζει στην Αργεντινή με την River Plate. Μιλάω από ό,τι τελειώνουν οι μεταγραφές, τελειώνουν παιδιά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας για τις ομάδες μας.

Λοιπόν, το ποσό που έδωσαν της Dortmund στην Genk για να κληρωθεί η μεταγραφή, το συνολικό οικονομικό έφελος για την Genk μπορεί να φτάσει και τα 40 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους ποσό που κατατάσσει τη μεταγραφή στη μεγαλύτερη στην ιστορία του βελγικού συλλόγου. Η Genk λοιπόν θα πάρει γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ και ο Καρέτσας θα παίξει ένα πρωτάθλημα πολύ μεγαλύτερο, πολύ καλύτερο από το Βέλγιο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, μια σπουδαία μεταγραφή. Μετά το Τζόλι στην Άρσεναλ, ο Καρέτσας θα παίζει στη Γερμανία για την Ντόρτμουντ. Μπιλάρα, εσύ μέχρι πότε θα μας κάνεις παρέα και μετά πότε θα σε ξανακούσουμε? Παιδιά, είπαμε Πέμπτη προς Παρασκευή θα είναι τελευταία εκπομπή. Μετά θα πάμε να κάνουμε και εμείς τα μπάνια μας. Θα πάμε στο χωριό, μια βόλτα με τα πιτσιρίκια. Θα γυρίσουμε ανανεωμένοι, δυνατοί, 23 Αυγούστου με την λήξη της πρώτης αγωνιστικής για τη Super League. Θυμίζω, η Super League ξεκινάει και πάλι 22 Αυγούστου, Σάββατο, και ολοκληρώνεται Κυριακή 23 Αυγούστου. Θα είμαστε εδώ κανονικά στις 10 το βράδυ. Να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός. Ο φίλος ο Ανδρέας, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμάς εδώ από την Πάτρα. Σας ακούμε καθημερινά. Παιδιά, κάντε κάτι το Σεπτέμβριο να ακουγόμαστε, να ακούγεστε στην Πάτρα με συχνότητα. Παιδιά, θα κάνουμε, μην ανησυχείτε, όλα θα γίνουν.

Ο φίλος ο Νίκος, Βασίλη καλησπέρα, βγάλε Γιώργο από Αμερική να μας πει τα ωραία του. Βασίλη, εμείς εδώ, ο Γερολαδάς στο αφεντικό δεν δίνει άδεια, λέει ο φίλος ο Νικόλας.

Ο φίλος μας ο Σταύρος έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλησπέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα. Η φίλη μας η Ελένη, η οποία ψάχνει το Τζίτζι. Η Ελένη από Εγάλο. Είπαμε παιδιά, ο Τζίτζις μου είπε ότι αύριο θα είναι εδώ το βράδυ. Όχι 10, γύρω στις 12 μετά την εργασία του. Για να δούμε. Θα έρθει πάλι παραμύθι, θα πουλήσει ο δήμαρχος, πρόεδρος. Μπιλάρα, βλέπεις κάτι για αύριο για τα παιχνίδια του στοιχήματος? Φίλε μου, δεν έχω κοιτάξει τίποτα. Θα τα δω αργότερα. Αύριο κάτι θα τα πούμε στον αέρα. Ισοφαρίζει Ντεβίντο για το πρωτάθλημα της Βολιβίας με τη Σαν Χωσέ στο 60-1-1. Παραμένει το Ποτοσάνι Ραπίτ Βουκουρεστίου 0-1 στο 89. Η Ραπίτ παίζει με 10 παίκτες από το 87.

0: πρώτο φίλο να πούμε την πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Αγιά σου Χριστέρα μου.
1: Λάκω, περίμενε.
0: Έλα, περιμένω.
1: Έλα τώρα, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω καμπάνα, εσύ μ' ακούς.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο ρε Χριστέρα.
1: Έλα, μιλάμε, κάνεις.
0: Καλά, καλά φίλε.
1: Πήρε το μπάγκερ, Ιάεκ.
0: Δεν άκουσα ξανά, πες μου.
1: Πήρε το μπάγκερ, αυτό που
0: είναι. Ναι, ναι, της Βόλσμπουργκ. Από ό,τι λέει ο Ρωμάνο, είναι κλεισμένη μεταγραφή. Για να το λέει ο Ρωμάνο, πρέπει να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το 22-23 μεταγραφή, τώρα δεν ξέρω εγώ.
0: Είχε κάνει μεταγραφή, τεράστια μεταγραφή. Είχε κάνει. Όχι, είχε μια προσφορά από την Ατλέτικο 50 εκατομμύρια κάποια στιγμή, δεν πήγε εκεί. Τον πήρε μετά από τη Ρέν Ντόρτμουντ με 25 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πέρυσι δεν έκανε καλά, δεν πήγε.
0: Εντάξει, πέρυσι η χρονιά ήταν κακή για τη Βόλσμπουργκ, η οποία έπαιξε play-off. Ναι. Έπεσε κατηγορία από την Μπάντερμπον και άνοιξε ο δρόμος, γιατί αν έμενε η Βόλφη κατηγορία, καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ πιο ακριβός ο παίχτης. Όχι, δεν είναι λίγα τα λεφτά, 6 εκατομμύρια, είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι λίγα.
1: Πολλά.
0: Αλλά αν η Βόλφη όμως έμενε κατηγορία, δεν έπεφτε, ναι. Θα ήταν πάνω από 10.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το δεδομένο που είναι καμπούς Ολυμπιακός είναι καλός, άμα το πάρει.
0: Από ό,τι λένε είναι πολύ κοντά, σχεδόν τον έχει πάρει από ό,τι λένε, τον περιμένουν στην Αθήνα από ό,τι λένε οι Γερμανοί, να περάσει ιατρικά, έχει παίξει στη Manchester City, ο σωματοφύλακας, ειδικά με τα πόδια κάτω είναι πολύ καλός από ό,τι λένε. Θα τον δούμε, παιδιά, όλα στο γήπεδο φαίνονται.
1: Για τον φίλο που ήθελε δύο παιχνίδια για άλλο, να του πω εγώ δύο παιχνίδια που έχω διαβάσει. Για τον Σεσεκά με τη Βάρκα που έχει φέρει που δεν είναι το πρώτο παιχνίδι.
0: Σεσεκά είναι 1948.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σεσεκά αυτή είναι. Αυτή νομίζω θα παίξει πιο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, θα παίξει με την Σεσεκά ή με την άλλη. Όποια περάσει από εκεί.
1: Και τη Δυναμό Ζάγκρε πάει και όπερ. Αυτά τα δύο.
0: Η Δυναμό Ζάγκρε παίζει με την Τούν. Πρώτο μάτσε ένα-ένα, δεν είχαν έρθει. Ένα-ένα.
1: Αυτά τα δύο.
0: Διακοπές τι λέει, θα φύγει καθόλου.
1: Ναι, θα φύγω. Θα πάω προ τα Βραχνέικα από Κύπρο.
0: Α, Πάτρα μεριά.
1: Πάτρα, ναι, αλλά όχι τώρα. Μετά το 15.
0: Α, έχει ακόμα δρόμο. Έχει ακόμα δρόμο. Έχει δρόμο.
1: Εγώ δεν έχω και οικογένεια, είπα να φύγουν αυτοί που έχουν οικογένεια με παιδιά και δεν θα γυρίσουν.
0: Είσαι από τους πλούσιους, πλούσιους φέρεις μετά το 15 Αύγουστο.
1: Όχι, εσείς είσαστε οι πλούσιοι.
0: Οι διακοπές κάποτε επί βαθύ Πασόκ, οι καλές διακοπές ήταν το Σεπτέμβρη.
1: Το Σεπτέμβρη, το Σεπτέμβρη.
0: Που ήταν πιο ήσυχα, πιο οικονομικά. Αλλά τώρα Σεπτέμβρη, λίγοι πάνε διακοπές Σεπτέμβρη. Και τώρα είναι 5-6 μέρες, 10 το πολύ, δεν υπάρχει τώρα. Παλιά πηγαίναμε ένα μήνα διακοπές. Αλλά και πηγαίναμε, όχι είμαστε σπίτι 15 μέρες και 15 μέρες διακοπές, πηγαίναμε ένα μήνα σε νησιά. Τώρα.
1: Καλά, παλιά πηγαίναμε κάθε βράδυ και κοιτάγαμε 7 ώρα, 8 ώρα τα μπουζούκια.
0: Ναι, που ήταν ανοιχτά, τώρα είναι κλειστά, δεν μάχουνε μόνο.
1: Τώρα είναι κλειστά, ναι. Τα κορίτσια σου πόσο χρόνο είναι,
0: τα καλά. Τα κορίτσια μου είναι 13 και 12.
1: Εντάξει.
0: Έχουν 14 μήνες διαφορά ακριβώς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Χριστάρα μου, ευχαριστώ. Μπορεί να τα έχω την Πέμπτη το βράδυ εδώ τελευταία εκπομπή.
1: Εντάξει, εντάξει. Και να γυρίσεις καιρός και εσύ και γωνιάς όπου γράφα.
0: Να είσαι καλά Χριστάρα μου επίσης και εσένα και σε όλο τον κόσμο, υγεία και καλά να περάσουμε. Γεια σου Χριστάρα μου, για χαρά. Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τις 11, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, η Βελόνα κολλημένη, 94,3 και η Ντερβέτερ Ελλάδα Sports. Η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μηνυματάκι, μας ακούει μπαλκονάκι με παγωμένη μπυρίτσα και ποικιλία μαζί με τον Κώστα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα, μάλλον καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στην Κατερίνα.

0: για τον Ολυμπιακό. Φιλαράκο, το πρώτο μάτς είναι στο Καραϊσκάκη. Είναι στις 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκη. Επαναληπτικός μετά από μια εβδομάδα στην Ολλανδία με την Αϊμέγεν. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άρχοντα. Καλησπέρα, Άρχοντα της νύχτας.
0: Ρε, καλώς τον Τεμέλο.
1: Ρε, μάγκα,
0: πού είσαι,
1: μάγκα,
0: ρε, φίλε.
1: Δεν την πρώτη.
0: Βέβαια, σε πιάσα.
1: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση.
0: Για
1: δεν
0: κάνε.
1: Είναι μόνο η Ελένη που ζητάει τον Τζίτζι, ζητάει και ο Τεμέλο τον Τζίτζι. Καταλάβες.
0: Όλος ο λαός ζητάει τον Τζίτζι. Πιο πολύ ο γυναικείος πληθυσμός.
1: Δήμαρχο, τον έχω βγάλει 132 ψήφους.
0: Ορίστε.
1: Του Κωστίνη.
0: Τι γίνεται, τι λέει κάτω. Έχει κόσμο.
1: Έχει πολύ κόσμο, Βασίλη.
0: Μπράβο,
1: κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Είναι η νερά.
0: Κόσμο,
1: είναι,
0: κόσμο είναι. Έχει, κατανάλωση έχει. Ή τρώνε μια σαλάτα, 10 άτομα.
1: Όχι πολύ. Μόνο εγώ χαλάω. Στο λόγο έχω ιερό.
0: Μην λες, ναι, ρε, μην είναι ιερό.
1: Τώρα οι ξένοι, δεν ξέρω.
0: Λέω ότι γενικά εγώ, από ό,τι δηλαδή, ακούω.
1: Άμα δίνεις 20-25 ευρώ μόνο στη θάλασσα. Το βράδυ τώρα
0: γενικά
1: που
0: από ό,τι ακούω, γενικά σε πολλά μέρη στην Ελλάδα και σε νησιά υπάρχει κόσμος, αλλά η κατανάλωση είναι πολύ μειωμένη.
1: Ναι, παιδί.
0: Δηλαδή, ας πούμε, μίλησα με κάτι φιλαράκια σε κάτι νησιά και αυτά που έχουν κάτι εστιατόρια. Μου λέει, Βασίλη, σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε πριν πει ο Αύγουστος, είμαστε πιο κάτω. Γιατί τη βγάζουν με κανένα σουβλάκι στο όρθιο ο κόσμος.
1: Ναι, είναι μειωμένα. Εδώ μην κοιτάς, έχει τα καρπούζα, έχει ντομάτες, έχει λάχανα.
0: Τι φάμε μεσημέρι, φάμε καρπούζι το μεσημέρι.
1: Ναι, και τη βγάζουν. Τι, όχι, τη βγάζουν οι αμαλιαδοί.
0: Με καρπούζι, γιατί βγάζει, φίλε, με καρπούζι.
1: Τι, όχι, κανα, σαλάτες και τέτοια θέλω να πω.
0: Κανα τσιτσί, κανα κρεατάκι, κανα παϊδάκι, κανα αυτό.
1: Ναι, βλέπεις τώρα τι γίνεται. Άμα ένα σάντουιτς, κάτι ρε παιδιά. Στη θάλασσα είσαστε. Εγώ τα παρατηρώ αυτά, όχι ότι εγώ είμαι πλουσίος. Το θέμα ότι
0: αν δεν έχει, ρε φίλε, αν δεν έχει, αν δεν έχει ο άλλος, ναι. Πώς θα πάει να φάει, ρε φίλε. Ναι, αν τα έχει τσίμα, έχει οικογένεια, πάει να κάνει 5 μπάνια, 6,
1: ναι, πολύ δύσκολο,
0: και δεν βγαίνει το πρόγραμμα, πώς θα πάει να φάει στην ταβέρνα, θα φάει ένα σουβλάκι στο όρθιο και τελείωσε η ιστορία. Είναι θέματα, είναι δύσκολα.
1: Την Πέμπτη να φέρεις τα παιδιά να τα ακούσω, γιατί έχεις φωνάρα εσύ και ο Στραντάκης και τα άλλα παιδιά, αλλά σας γουστάρω.
0: Οι καλύτερες φωνές στο ραδιοφόνο είμαστε. Ο Τσαπαλιάς έχει μαζέψει τις καλύτερες φωνές, τέλος.
1: Ναι.
0: Ναι, μάλλον θα τις φέρω την Πέμπτη. Μάλλον θα τις φέρω ότι δεν είναι ο Χελάκης τώρα. Τσαπαλιάρης.
1: Ναι, λέω, δεν είναι. Όχι. Εντάξει, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, τι συγγνώμη.
1: Άκου, Βασίλη μου, να στείλω χαιρετήματα στον Χρήστο, τον καλύτερο Ολυμπιακό.
0: Ο καλύτερος, ναι.
1: Το ξέρω πολλά χρόνια τον Χρήστο, είναι φοβερός. Χρήστο, έχεις χαιρετήματα από τον Τεμέλο, τον Μάζο Μπαϊσφάι, από την Αμαλιάδα.
0: Αυτό.
1: Να είσαι καλά και στην Ελένη μου, και στην Ελένη μου στο επιτάλιο.
0: Στο επιτάλιο.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, τα χέρια στα παιδάκια σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε μου, και, για χαρά.
1: Καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, για χαρά. Ο φίλος μας εκεί από την Κουρούτα, τη Μύκονο της Πελοποννήσου. Ο φίλος ο Πίλαρος ο γραφής, σας περιμένω το γραφικό σου, για τις διακοπές είπαμε, ξεκινάνε. Πέμπτη προς Παρασκευή, κύριε Μπιλάκο, και γυρνάμε 23. Περιμένω το γραφικό. Lonely. Ο οποίος λέει, κάντε ένα διάλειμμα, φάε μια προβατίνα. Προβατίνα δεν είμαι φίλος. Never... Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλησπέρα στον αδερφό μου που έχει γενέθλια σήμερα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Το αδερφός μου είναι ο Γιάννης από τα Πετράλωνα. Χρόνια πολλά, να το χαίρεσαι στο αδερφάκι σου, φίλε, χρόνια του πολλά. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Ο Πέτρος, Βασίλη, καλησπέρα. Για πες λίγο τι παίχτη πήρε η ΑΕΚάρα μας. Το Χάτζημαν έχω να τον ακούσω καιρό. Πέτρος ΑΕΚ, ο Χάτζημαν είναι σε καλοκαιρινές διακοπές, σε καλοκαιρινό mood.

Λοιπόν, για τον φίλο που τον Πέτρο, η ΑΕΚ πήρε τον Μάγερ. Είναι παίκτη ο Κροάτη, διεθνή με την ελληνική Κροατία. Έπαιζε στην Βόλσμπουργκ την προηγούμενη χρονιά. Θα είναι για την ΑΕΚ η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία τη ομάδα, γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ, από ό,τι λέει ο κύριο Ρωμάνο. Είναι ο εκλεκτό ΣΑΕΚ για την πάντρωση τη μεσαία γραμμή των πρωταθλητών Ελλάδα, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ, από ό,τι γράφουν εδώ στα site. Είναι μία από τις δύο μεταγραφές που είπε ο Νίκολης μετά το φιλικό με την Τσιβόλε, ότι περιμένω μέσα στην εβδομάδα δύο μεταγραφές να χαμογελάσουμε και εμείς, να χαμογελάσετε και εσείς, είπε στους ρεπόρτερ. Η μία έγινε, μια πολύ καλή μεταγραφή, ένας πολύ καλός παίκτης. Βέβαια δεν έχουν μπει ακόμα υπογραφές, αλλά όταν λέει κάτι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι πιθανότητες να χαλάσει είναι πολύ λίγες.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943, και μην ξεχνάτε και το ελλαδατv.gr.

Ο φίλος ο Ηλίας, Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα και από την γειτονιά μας, από την γειτονιά μου μάλλον, από τη Νέα Ιωνία, και ο φίλος μας εδώ, ο γείτονας, κοντογείτονας, μάλλον γείτονας, ο φίλος ο Δήμος από το Ήλιον.

Και είπαμε για έναν πιτσιρικά ακόμα. Μετά το πιτσιρικά από τον Ατρόμητο που πάει να παίξει, μάλλον με κάνα μεταγραφή για την Μπάγερ Μονάχου. Ένας άλλος πιτσιρικάς, ο 16χρονος Ζορμπάς από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στην Μίλαν. Ευκαιρία ζωής για τον πιτσιρικά. Ο Σπύρος Ζορμπάς ανακοινώθηκε από τη Μίλαν, από τον Ολυμπιακό, 16 ετών.

Και ο Ατρόμητος, από ό,τι βλέπω, έφυγε για την Πολωνία για να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, ο οποίος, από ό,τι διαβάζω, θα παίξει και 4 φιλικά.

Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, λέει το παράπονο, Μπιλάρα, σου στέλνω το παράπονο ενός καπνιστή. Που στο παιδιά τι έχει ένας καπνιστής, τι παράπονα μπορεί να έχει, δεν είναι βέβαια και τα παράπονα του είναι σωστά. Από ό,τι διαβάζω, ακούστε, βάζουν στα πακέτα των τσιγάρων αειδιαστικές εικόνες καρκίνου. Γιατί δεν βάζουν, λέει, στα κουτιά των McDonald's εικόνες υπέβαρων παιδιών? Γιατί δεν βάζουν εικόνες βασανισμένων πειραματόζων στα καλλιτικά? Γιατί δεν βάζουν σε μπύρες και κρασιά εικόνες από ακροτριασμένα θύματα μεθυσμένων οδηγών? Γιατί δεν βάζουν εικόνες με κλέφτες πολιτικούς στη φορολογική μας δήλωση? Λέει ο φίλος, ο καπνιστής, και δεν έχει και άδικο.

Με γκολ στο 99 με τον Σεμπάστιαν. Έπαιζε με 10 παίκτες. Η Ραπίδ τελικά δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Σαν Χωσέ με την Δεβίντο στο 85-1-1. Στο 85 Ρούνα Λιμπερτάδ γίνεται 0-1 μόλις τώρα. 2-1 για τη Σαν Χωσέ στο 85 με την Δεβίντο για τη Βολιβία. Και παραμένει το Ισλανδικό παιχνίδι στο 0-0 στο 67.

0: για τον LeBron James, διαβάζω εδώ ότι σχεδιάζει να κατοικήσει στη Νέα Υόρκη και όχι στη Φιλαδέλφεια, για το διάστημα που θα αγωνίζεται στη Φιλαδέλφεια 76ers, και θα καλύπτει, λέει, καθημερινά με ελικόπτερο τα 130 χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πλευρές. 130 χιλιόμετρα δεν πάει με το αυτοκίνητο. Δίπλα είναι. 130 χιλιόμετρα τι είναι τώρα, μια ωρίτσα. Κύριε LeBron, αλλά έχει το ελικόπτερο, δεν έχει ανάγκη εσύ από τα έξοδα, τα καύσιμα. Θα πηγαίνει λοιπόν να παίζει στην Φιλαδέλφεια από τη Νέα Υόρκη, θα παίρνει το ελικοπτεράκι του, το δικό του, και θα πηγαίνει 130 χιλιόμετρα. Μπαμ μπαμ. Για πάμε σε μια γραμμούλα, είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ο Βασίλη, το φίλο μου.
1: Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται, ρε Μέγαρα, τι κάνετε.
1: Πριν τις 12, τέλος πάντων, εγώ το πήγα μετά τις 12.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, φίλε. Το ίδιο πράγμα. Καλή να είναι, ό,τι και να είναι, καλή να είναι.
1: Καλή να είναι, ακριβώς. Η ευχή να υπάρχει.
0: Έτσι. Τι κάνεις, φίλε.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Τα είπαμε χθες εσύ για το γήπεδο, τώρα να μιλήσουμε τώρα για τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού.
0: Ναι, για πάμε.
1: Επειδή άκουγα κάτι φίλους εχθές, έτσι ξέρω εγώ, που λέγανε. Και ας πω και ποιος είναι ο προβληματισμός μου.
0: Για πες, για πάμε να κουβεντιάσουμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς, εγώ πάω τον Ολυμπιακό, το ρόστερ του Ολυμπιακού, βάσει της λίστας που θα δηλωθεί, παράδειγμα, στο Champions League,
0: ναι,
1: στο UEFA,
0: στα παιχνίδια της Ευρώπης. Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τους 8 Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ένας Τουρνάρας, δύο Σάλιαγκας, τρία Ρέτσος, τέσσερα Κουτσίδης, 5 Μουζακίτης, 6 Φίλης, 7 Φορτούνης, 8 Μασούρας.
0: Λογικά από τους 8 που είπες.
1: 8 θα μπουν και οι 8.
0: Ναι, λογικά στη λίστα δεν θα μπουν και οι 8.
1: 8 θέλει στη λίστα. 17, 8. 17 ξένους και 8 Έλληνες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω, ναι, θα μπουν στη λίστα, αλλά δεν θα είναι στην ομάδα. Δηλαδή, ναι, στη λίστα θα είναι, θα είναι στον πάγκο με τα πιτσιρίκια.
1: Εντάξει,
0: αυτό λέω, θα είναι δηλωμένα στη λίστα.
1: Πώς είναι, μάλλον στο σύνολο είναι 11, είναι 20.
0: Νομίζω 20 είναι, αλλά οι τέσσερις που λες, ο Μασούρας, ο Φορτούνης, ο Ρέτσος και ο Μουζακίδης, είναι οι σίγουροι που παίζουν, θα παίζουν κιόλας, βασικοί δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Τα πιτσιρίκια, εντάξει, μπορεί να πάρουν κάποια.
1: Τώρα,
0: για τη λίστα, ναι. Τα πιτσιρίκια μπορεί να πάρουν κάποιες ευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι θα είναι βασικοί παίκτες στο rotation.
1: Όχι. Όχι, ναι, αλλά θα είναι στη λίστα.
0: Ναι, θα είναι στη λίστα. Ναι.
1: Οι 17 ξένοι, πιστεύω αυτή τη στιγμή, νομίζω πρέπει να έχει 18 Ολυμπιακός, εφόσον φύγει τώρα ο Αντρέ Λουίς, φύγει και ο Ντέκα.
0: Έφυγε αυτός, πάει αυτός, πετάει για το Κάνσας.
1: Για το Κάνσας,
0: ναι.
1: Ο Αντρέ Λουίς.
0: 20 εκατομμύρια ευρώ, τον πήρε στο Γενάρη με 6, ναι. Δεν έπαιξε καλά. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι δεν πήρε και χρόνο το παιδί αυτό, γιατί είναι ένας καλός παίκτης. Αλλά δεν είχε από τον Μπιντιλίμπαρ, δεν πήρε ευκαιρίες πολλές για να δείξει.
1: Είναι και το ότι είναι ξένος, κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά τώρα ξέρεις, είναι και πολύ μεγάλο το deal. Ας πούμε, το να πάρεις ένα παίχτη 5 εκατομμύρια 6 το Γενάρη και τον πουλήσει το καλοκαίρι 20, είναι για μεγάλο deal τώρα, όχι παίξε γέλασε.
1: Ακριβώς.
0: Ένα παίχτη που δεν έχει παίξει κιόλας.
1: Ακριβώς. Πάντως έδειχνε στοιχεία ότι είναι καλός παίκτης.
0: Βέβαια,
1: όπως το είπε.
0: Βέβαια, λογικά εκεί από την Αμερική, από το Κάνσας, δεν τον είδανε στον Ολυμπιακό. Τον είχαν τσεκάρει από την Πορτογαλία που έπαιζε. Από την Πορτογαλία που έπαιζε, εντάξει. Γιατί το Ολυμπιακό να τσεκάρουν, αφού δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, σου λέει ευκαιρία, αφού δεν παίρνει χρόνο στον Ολυμπιακό, φέρτο να το πάρει.
0: Ναι, δεν του έδωσε με την Λίμπα το χρόνο που ήθελε, που έπρεπε να πάρει. Εντάξει, δεν τον πίστευε, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχή.
1: Τώρα, από
0: τη λίστα λογικά θα βγουν έξω ο τραυματίας, ο άλλος ο Βραζιλιάνος που έχετε.
1: Ο Κλέιτον, ένας
0: και ο Κλέιτον. Και ο Σιπιόνι, ο οποίος είναι ακόμα τραυματισμένος.
1: Ακριβώς, ναι. Μιλάω για τα παιχνίδια τώρα αυτή.
0: Ναι, που έχουν τώρα με την ΑΕΜΕΚ. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει και ο Ορτέγκα, το αριστερό το μπακ. Και ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα τερματοφύλακα, ένα αριστερό μπακ.
0: Τερματοφύλακα παίρνει τον Ορτέγκα, το οποίο από την τη Γερμανία τον περιμένουν στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες.
1: Τον Στέφανο Ορτέγκα, τερματοφύλακα.
0: Μπράβο, τον Γερμανό.
1: Ναι, τον Γερμανό, λοιπόν.
0: Και από ό,τι άκουσα και διάβασα κάποια ρεπορτάζ το απογευματάκι βραδάκι, ότι ο Ολυμπιακός, αν φύγει ο Ορτέγκα, έχει στη λίστα του και τον Ταλιαφίκο από τη Λιόν. Βέβαια είναι ακριβή περίπτωση, αλλά τον έχει στη λίστα. Τον είχε πέρυσι.
1: Ο Ταλιαφίκο είναι και 35 χρονών, έτσι.
0: 33.
1: Αλλά όπως τον είδα όμως με την Εθνική Αργεντινή.
0: Καλό Μουντιάλ.
1: Παίζει για 25, έτσι.
0: Καλό Μουντιάλ, ναι, έκανε πολύ καλό Μουντιάλ.
1: Ναι, δηλαδή τον έβλεπα έτσι με ατοχές 25 ήταν.
0: Δεν ξέρω πόσα χρήματα θα στήσει η Λιόν.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρξει και κάμια ανταλλαγή με το Γιάρεψουκ.
0: Ναι, εντάξει, παίζει και αυτό σενάριο. Για να δούμε.
1: Αν και πήρε η Λιόν έναν δανεικό από την Γιουβέντους επιθετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε. Εγώ πιστεύω στην επίθεση ότι μεταξύ Ταρέμι, Κλέιτον και Γιάρεψουκ θα φύγουν οι δύο. Μεταξύ των τριών θα φύγουν οι δύο.
0: Ο Ταρέμι λένε ότι έχει μια πρόταση και το σκέφτεται από τη Βάσκο Νταγκάμα, τη Βραζιλία.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Έτσι άκουσα.
1: Λοιπόν, αμυντικά ο Ολυμπιακός έχει δέσει πάρα πολύ καλά. Με τα center back, δηλαδή.
0: Εκεί είναι γεμάτος.
1: Με πέρσι πολύ αναβαθμισμένο.
0: Είναι γεμάτος ο κύριε φίλε, με τον Ρέτσο, με τον
1: Σμαϊλόβιτς,
0: Πιρόλα και Κάρμο.
1: Και
0: Κάρμο είναι, νομίζω ότι είναι.
1: Έκανε πάρα πολύ το
0: εκεί
1: επίπεδο.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται κάτι.
1: Εάν γυρίσει, του φύγει αυτή η βλακεία, έτσι το θεωρώ, η αιμονή μάλλον, να το πω καλύτερα, η αιμονή με τον Τσικίνιο να παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ και να το γυρίσει το Τσικίνιο στο οκτάρι και πάρουμε και ένα πολύ καλό οκτάρι και εκεί πέρα πίσω από τον επιθετικό παίζουν ο Φορτούνης με τον Ζώτα Σίλβα, θα ανέβει πολύ σε ψηλό επίπεδο ο Ολυμπιακός. Ποιος είναι ο προβληματισμός μου τώρα? Είδα τα τρία παιχνίδια με τα φιλικά, έτσι,
0: ναι.
1: Με Άγιαξ, Αντβέρβ και Αλκμάρ. Και είδα το εξής. Έπαιζαν και τρεις ομάδες με μεγάλη ένταση και πολύ ξύλο απέναντι στους παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός έχασε και τα τρία παιχνίδια. Ακούγομαι, έτσι?
0: Ναι, ακούγεις, μια χαρά.
1: Λοιπόν, η Νεϊμέγεν είναι ομάδα από αυτές τις χώρες, έτσι, από, δεν ξέρω, Ολλανδία, Βέλγιο.
0: Ολλανδία.
1: Λοιπόν, εάν θα μπει μέσα και παίζει και αυτή τώρα με μεγάλη ένταση και ξύλο, τι θα γίνει? Θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ο Ολυμπιακός? Αυτός είναι ο προβληματισμός μου.
0: Ναι, εντάξει, αυτό θα το δούμε βέβαια. Γιατί και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει με ένταση και να ρίξει και αυτό ξύλο. Ξύλο εισαγωγικά, γιατί ο ξύλο με ξύλο διαφέρει. Άμα ρίξει ξύλο σκόπιμα, υπάρχει ο ιδιωτητής που δίνει κάρτες κίτρινες κόκκινες.
1: Παιδί μου, στο τελευταίο παιχνίδι μιλάμε παράγανε στο ψαχνό, κανονικότατα τη Αλκμαρ.
0: Ναι.
1: Και ο διαιτητής καλά, ο διαιτητής ήταν.
0: Εντάξει, εγώ το μόνο θέμα που για τον Ολυμπιακό, από ό,τι άκουσα για την παιχνίδια τα φιλικά, δεν τα είδα. Από ό,τι έμαθα από παιδιά, από φίλους που μου μιλήσαμε του Ολυμπιακού, ότι έχουμε μια πολύ καλή άμυνα, αλλά πάλι παιδικά γκολ.
1: Εντάξει, κοίταξε, το πρώτο γκολ ήταν offside.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω για το offside, λέω γιατί γενικά έχει φάει.
1: Στο δεύτερο γκολ, την ώρα που κάνει την μπούκα, να το πω έτσι, ο αντίπαλος.
0: Δεν μιλάω, οι φίλοι αυτοί δεν μου πάνε για
1: την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή.
0: Δεν μου είπανε για την άκρη, μου είπανε γενικά για τα φιλικά του Ολυμπιακού. Έφαγε γκολ από την άμυνα, η οποία η άμυνα φέτος είναι πολύ καλή σε σχέση με άλλες χρονιές. Να μου πεις, οι παίκτες θα δέσουν μεταξύ τους, εντάξει.
1: Στα γκολ που φάγαμε όλα, έλειπε παράδειγμα ο Έσε.
0: Ναι.
1: Δεν έπεσε, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι.
1: Μετά είναι η Γκαρσία. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, ο Δάνη Γκαρσία δεν θα είναι βασικός παίκτης του Ολυμπιακού φέτος. Εντάξει, μπορεί να παίξει κάποια
1: πράγματα. Αυτές οι αιμονές, ναι, δεν το ξέρεις με το Μετυλίπα.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν το ξέρεις με το Μετυλίπα.
0: Εντάξει, ναι, δεν το ξέρουμε,
1: δηλαδή,
0: αλλά.
1: Είναι, αυτό με τρελαίνει.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε, αλλά νομίζω ότι φέτος δεν θα πάρει ρόλο βασικού παίκτη ο Γκαρσία. Τον κράτησε τον Ολυμπιακό, αν τον θέλει. Να είναι ένα παίκτη ο οποίο τον γουστάρει ο Μετυλίπα, αλλά νομίζω δεν θα είναι βασικό στον Ολυμπιακό. Θα παίξει κάποια παιχνίδια.
1: Βασικός δεν θα είναι, αλλά εάν πάει τώρα λοιπόν παράδειγμα και μου το ανεβάζει στο 70-80 με την Αϊμέγεν, παράδειγμα, αντί να πάει, λέμε τώρα, δεν θα παίζει ο Σιπιόνι γιατί είναι τραυματίας.
0: Ο Σιπιόνι είναι εκτός, ναι.
1: Αντί να πάει παράδειγμα το Σιπιόνι, λέμε τώρα, καταλαβαίνεις πως
0: θα πει. Ναι, κατάλαβα.
1: Να βάλει ένα παίχτη έτοιμο και μου επιμένει λοιπόν τον Ντάνι Γκαρσία. Ας τα να πάνε.
0: Εντάξει, ότι θα παίξει κάποια παιχνίδια ο Γκαρσία, θα παίξει.
1: Εντάξει, ας παίξει το κύπελο με τον Αχαρναϊκό.
0: Γι' αυτό τον εκράτησε, αλλιώς θα τον κράταγε. Εντάξει, γιατί εγώ με την Λίβαρη
1: ότι. Με τον Αχαρναϊκό, ναι. Σου λέω, με τον Βίζα στο κύπελο. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι στα κρίσιμα παιχνίδια. Θα δεις όμως ότι θα τον εμπάει στα κρίσιμα παιχνίδια και θα μας κρεμάσει. Έχει αυτές δύο αιμονές που δεν μπορώ να το καταλάβω. Λέει, με το Τσικίνιο πίσω από το φορ. Ενώ ο Τσικίνιο πρέπει να γυρίσει 8, δηλαδή το λένε όλοι οι Ολυμπιακοί, το λένε, ξέρω εγώ, όλος ο κόσμος, εκτός από το Μεντιλίμπαρ.
0: Εντάξει, πέρυσι ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε να βάλει παίχτη πίσω από το σεντερφόρ, γι' αυτό έβαζε τον Τζικίνιο. Φέτος έχει, θα πάρει παίχτη. Έχει και το Φορτούνι. Μπράβο. Άρα η λογική λέει ότι θα παίξει πιο πίσω, στη θέση του Τσικίνιο. Έτσι λέει η λογική. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτό λέει.
1: Για να πάρει
0: παίχτες εκεί, πάνε να πει ότι προορίζει το Τσικίνιο για τη θέση του το οχτάρι. Εκεί που παίζει. Ναι. Δεν νομίζω να τον βάλει πάλι εξτρέμ ούτε πίσω από το σεντερφόρο. Γιατί πέρυσι δεν είχε λύσεις.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες για πέρσι. Έτσι. Αν και είχε λύσεις, τέλος πάντων. Υπήρχαν λύσεις.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή ήταν η λύση για Τζίτζι. Εγώ δεν σου λέω το για Τζίτζι να το βάλει με τη Ρεάλ, αλλά πάντων με το Πανετολικό.
0: Ναι, λέμε τώρα, εμείς λέμε τώρα, Βασίλη, για παίχτες που υπολόγιζε ο Μεντιλίμπαρ. Το για Τζίτζι δεν τον υπολόγιζε.
1: Καλός ή κακός
0: δεν υπολόγιζε. Τον Ταρέμι, όσες φορές τον έβαλε μαζί με τον Ελκαμπίο Ταρέμι, δεν έκανε κάτι.
1: Το βλέπω, ακριβώς. Το βλέπεις λοιπόν. Βάλε το Γιατζίτσι λοιπόν. Ξεκινά το Γιατζίτσι παράδειγμα με τον Πανετολικό στο Καραϊσκάκι, με το Λεβαδιακό, με τον Ατρόμητο, με την Κηφισιά. Παιχνίδια, ας το πούμε θεωρητικά εύκολα, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό να σου πω ότι δεν τον υπολόγισε καθόλου τον Γιατζίτσι, γι' αυτό δεν τον έβαλε.
1: Ναι, δεν υπολόγισε τον έναν, δεν υπολόγισε τον άλλο. Ο Γιατζίτσι έμπαινε μέσα και στα δύο λεφτά με τις δύο επαφές που έκανε του βάζει ένα γκολ και τον ξελάσπανε.
0: Εντάξει, καλός παίξης. Εγώ περίμενα.
1: Δηλαδή, είδα τέτοια πράγματα.
0: Και εγώ περίμενα το Γιατζίτζι να τον βάλει περισσότερα παιχνίδια. Ήταν καλός παίκτης. Εντάξει, δεν τον πίστευε. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι προπονητές.
1: Ακόμα και αυτόν τον Γάλλο, πώς το λέγανε.
0: Ας πούμε και η ΑΕΚ. Ας πούμε, θυμάστε ότι οι ΑΕΚτζίες φωνάζαμε και αυτά για τον Γιόνσον. Ο Νίκολης δεν τον πίστευε. Εντάξει, στο τέλος της χρονιάς δικαιώθηκε. Δεν του στήχησε. Ο Γιόνσον που είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν τον πίστευε, ρε παιδί μου. Ναι, το Ελίας τον έχει ακόμα. Το Γιόνσον δεν τον είχε καθόλου.
1: Δηλαδή ναι, τον έβλεπε.
0: Ναι, ενώ τον Ηλιάσον τον έβαζε.
1: Αλλά πρόσεχε να δεις όμως. Είχε τον Πινέδα, είχε τον Μάνταλο.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν τον είχε. Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι δεν τον είχε καν στο rotation για μια αλλαγή.
1: Ναι.
0: Τον είχε εκτός αποστολής. Ενώ τον Ηλιάσον τον έβαλε κάποια μάτς. Είναι προπονητές, ξέρεις, που σου λέει αυτόν τον παίκτη, ναι, παιδί μου, δεν μου κάνει στο σχέδιά μου. Μπορεί να είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μου κάνει σε αυτό που θέλω να παίξω. Έτσι κάνει και ο Μεντιλίμπαρ με τον Γιατζίτζι. Δεν του έκανε στο σχέδιο του. Καλός ή κακός, για μένα κακός. Αλλά προπονητές έτσι είναι, έχουν τις αιμονές τους.
1: Ναι, έχουν τις αιμονές τους. Και αυτό είναι που τους τρώει στο τέλος, έτσι.
0: Ξέρεις, και είναι και. Επειδή όλοι οι προπονητές, αυτά τα ονόματα που έρχονται, είναι και λίγο εγωιστές. Γιατί σου λέει, αν τον βάλω τώρα το Γιατζίτζι, τον πήχε Γιατζίτζι και με ξερασπώσει. Θα πούνε μετά, ορίστε, πήγε να τον εφάει τον παίχτη. Κατάλαβες, είναι και λίγο εγωιστές.
1: Ακριβώς. Και αποδώσει, ακριβώς. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα είναι η αιμονή τους. Όπως το είπες, ο εγωισμός τους. Έτσι. Ενώ δεν πρέπει να είναι. Δηλαδή, έβλεπα παράδειγμα τον Μίτσελ, ο οποίος δεν ήταν κανένας σπουδαίος προπονητής. Τον έβλεπα, σεβόταν όλους τους παίκτες. Έτσι. Ένα τεράστιο όνομα στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν είναι θέμα όμως ότι δεν σέβεται με τη Λίμπαρ, μην τον πάμε στο άλλο άκρο. Απλά έχει τα κολλήματά του και αυτός όπως και άλλοι προπονητές. Δεν είναι ότι δεν σέβεται τους παίχτες. Έχει κολλήματα. Αυτό όχι για το σέβατε.
1: Όχι, όχι, όχι. Οι παίχτες δεν τους σέβονταν. Παράδειγμα, πάντα ήταν εξυλαστήριο θύμα. Παράδειγμα, πώς το λέγανε, ο Κωστάτσο. Όχι, Κωστάτσο.
0: Πού το θυμήθηκες την περίπτωση, Κωστάτσο, πού τη θυμήθηκες. Με τα μανταλάκια. Στα χέρια. Και όμως, φίλε, ο Κωνστάζο όταν είχε έρθει στο Ολυμπιακό, είχε κάνει μια φοβερή χρονιά με την ομάδα του.
1: Στην
0: Ελβετία. Με την Βασιλεία. Με τη Βασιλεία. Βασιλεία, νομίζω έπαιρνε.
1: Βασιλεία, ναι.
0: Ήταν μια μεταγραφή που είχε κάνει αίσθηση το κύριο το καλοκαίρι. Και όταν τον είδαμε στο γήπεδο, ήταν το μέσα στα πόδια του.
1: Ναι. Θυμάσαι, και μάλιστα στο Champions League με τη Βασιλεία είχε φοβερές αποδόσεις.
0: Ναι, αυτό λέω. Μα ήταν ένα όνομα που ήρθε στον Ολυμπιακό τότε και είχε κάνει αίσθηση ότι πήρε τον Κωνσάντζα τη Βασιλεία τερματοφύλακα που έπαιξε Champions League με πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, και τότε είχε έρθει αυτός και άλλος ένας, πώς τον λέγανε, μαζί, ο οποίος και αυτός ήταν, αυτός ήταν 10 φορές χειρότερος. Όχι Ζόμερ, όχι κάπως έτσι, δεν θυμάμαι. Μαζί είχαν έρθει, που ήταν αναπληρωματικός του Κωνσάντζο και τον εβάλανε. Δηλαδή εγώ να πέσαμε τέρμα, καλύτεροι θα ήμασταν.
0: Τώρα τι άλλο βλέπεις για Ολυμπιακό, ακούγονται ονόματα διάφορα.
1: Ακριβώς, ακούγονται, εγώ περιμένω να δω το αριστερό, το μπακ, να δω το χαφ, έτσι.
0: Για πέντε παίχτες από την λένε θα πάει ο Ολυμπιακός.
1: πέντε.
0: Λένε για αριστερό μπακ που είπες, είπανε για χάφ, είπανε για...
1: Θεματοφύλακας,
0: λογικά είναι ο αυτός, ο ένας. Θέλει αριστερό μπακ από
1: τη
0: λένε.
1: Δύο το αριστερό μπακ, τρία το χάφ.
0: Σεντρεφόρ και εξτρέμ.
1: Σεντρεφόρ και εξτρέμ.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι πολύ λίγοι, νομίζω μου φαίνεται πολύ.
1: Σου λέω από τους τρεις που σου είπα, δηλαδή πιστεύω από Γιάρεψουκ, Ταρέμι και πώς το λένε, και Κλέιτον, θα μείνει ο ένας.
0: Ναι, από ό,τι λένε μπορεί να φύγει και ο Γιάρεψουκ, αν και ο Ταρέμι.
1: Θα μείνει ο Κλέιτον στο τέλος για τρίτος, ο πιο βολικός, ας το πούμε. Να φύγουν Ταρέμι και Γιάρεψουκ, να έρθει ένας φορ και να είναι... τρίτος παράδειγμα ο Κλέιτον. Ναι, θα δούμε τώρα. Είναι, αυτές οι κινήσεις πιστεύω θα γίνουν προς το τέλος Αυγούστου.
0: Και εγώ πιστεύω εκεί μετά τις 20 Αυγούστου, δηλαδή, γιατί και το έχω ξαναπεί, παιδιά, δεν είναι η Ελλάδα, πώς λένε, η γη.
1: Premier League.
0: Ναι, Premier League, να οι παίχτες να μην σκέφτονται. Σου λέει ο παίχτης να μην. Και ελεύθερος να είναι ο παίχτης, σου λέει, α, περιμένω τώρα να δούμε πως υπάρχουν και άλλες ομάδες από πιο μεγάλα πρωταθλήματα. Γι' αυτό κάποια ονόματα, καλά ονόματα στην Ελλάδα έρχονται τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, γιατί δεν βρίσκουν κάτι άλλο, καλύτερο.
1: Τελείωσες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα είναι νομίζω και οι μεταγραφές στην Αγγλία που σταματάνε 14 Αυγούστου.
0: 14-18.
1: Δεν θυμάμαι, ή 14 ή 18 Αυγούστου σταματάνε οι μεταγραφές στην Αγγλία και μετά είναι παίκτες πολλοί που περισσεύουν. Από εκεί πέρα, δηλαδή πρωταθλήματα όπως το δικό μας.
0: Ναι, ψάχνουν ομάδες, ναι.
1: Γαλλίας, ξέρω εγώ, της Ελβετίας.
0: Εντάξει,
1: τσιμπάνε παίχτες από εκεί.
0: Ψάχνουμε το νου μας τον Ρωμάνο, γιατί πει ο Ρωμάνο.
1: Αυτός ο Ευαγγελιστής τι είναι να γίνει, έτσι.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι. Ο άνθρωπος, φίλε, εντάξει, πρέπει να έχει ένα τεράστιο δίκτυο.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: με ματζαρέους και με συνεργάτες. Δεν γίνεται τώρα να τα μαθαίνει πρώτα όλο αυτός. Και να πέφτει και μέσα, δεν είναι ότι βγάζει ονόματα, γενικώς βγάζει, κάθε μέρα ανεβάζει social media για 50 παίκτες. Αυτό που βγάζει, κάθε φορά που βγάζει είναι 99% κλεισμένος. Και όχι στην Ελλάδα μόνο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, εντάξει.
1: Παγκοσμίως, ναι.
0: Τώρα πρέπει να έχει αυτός όλους τους μανατζαρέους κολλητούς, δεν γίνεται αλλιώς, και να έχει ένα συνεργάτες τεράστιο. Τεράστιο γύρω σε όλο τον κόσμο.
1: Πρέπει να έχει, όπως το λες, τεράστιο δίκτυο.
0: Βέβαια.
1: Τεράστιο, είναι εντάξει. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή σου είναι και το νούμερο ένα.
0: Ναι, το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα είναι. Και δεν είναι ότι σου λέω βγάζει 50 ονόματα, θα πέσω σε ένα μέσα. Είναι αυτό που σου λέει. Α πούμε τώρα, τόσο καιρό για την ΑΕΚ. Ναι, δεν μιλάει κανείς για την ΑΕΚ. Μπαμ, σου λέει αυτόν. Το Ζούμπκοφ πήρε η ΑΕΚ. Ξαφνικά τον Ρωμάνο. Λέει πήρε τον Φιλανδό. Ο Ρωμάνο το έβγαλε γι' αυτό. Όταν στην Ελλάδα παίζουν 200 ονόματα και δεν πετυχαίνουν κανένα.
1: Το ξέρω.
0: Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι εντάξει. Τεράστιος.
1: Να σου πω και κάτι. Επειδή πολλοί κόσμος, όπως εμείς ρε παιδί μου, τώρα που κουβεντιάζουμε, γκρινιάζουμε και λέμε δεν πάει να φέρει εκείνον, δεν πάει να φέρει τον άλλον. Σκέψου τώρα, παράδειγμα, είπε Αθηνή, ας μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Πόσα ονόματα έχουν, ή τη ΣΑΕΚ, ο Ριβάλτα, πόσο λένε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Πόσα ονόματα έχει, πόσους παίκτες έχει τσεκάρει όλη τη χρονιά. Και κάτι τώρα τους διαλέγει, τους διαλύνει να βρει τον μανατζέρ του, να δει, έρχεται, δεν έρχεται.
0: Ναι, γιατί αυτή η τεχνική
1: δηλαδή στο... μιλάμε για πολύ ψυχοφθόρο.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ότι ο Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι ψάχνουν τώρα. Ψάχνουν όλη τη χρονιά.
1: Ακριβώς. Με δίκτυα και με τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Αυτά έτσι τα λέω για να τα, περισσότερο για να τα ακούει ο κόσμος. Και είναι και πολύ, ειδικά αυτή την εποχή, είναι τρομερή η πίεση που έχουν. Παράδειγμα, όπως είναι ο Ριβάλτα ή ο Κοβάσεβιτς στον Ολυμπιακό. Μιλάμε, οι άνθρωποι δουλεύουν με 500
0: παλμούς. Και πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς οι Έλληνες οπαδοί τις δυνατότητες που έχει κάθε ομάδα. Δεν μπορεί να φέρει ελληνική ομάδα που κάνει 30 εκατομμύρια. Δεν γίνεται. Μπορεί να θέλουμε εμείς να λέμε ότι δεν είναι δικιά του τσέπη είναι να φέρει. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς, είμαστε οπαδοί. Ας φέρει 30 εκατομμύρια παίχτη. Δεν είναι όμως έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι όμως έτσι. Πρέπει δηλαδή στην Ελλάδα δεν είναι, ναι.
1: Και εκτός κι αν από τις ακαδημίες αυτό που κάνουν και βγαίνουν και λεπούρια, έτσι, που τώρα τελευταία ο Ολυμπιακός...
0: Να πούμε, ο Ολυμπιακός με πουλάει το Τζολάκι τώρα 20 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει. Δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν βγαίνουν τα πράγματα αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πέρα στην Ελλάδα λέμε τώρα, έξι εκατομμύρια μεταγραφή της ΑΕΚ και τη λέμε μεγάλη μεταγραφή. Γιατί είναι μεγάλη μεταγραφή, πολλά τα λεφτά για ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Όχι, όχι, θα σου πω το εξής. Πες μου έναν Έλληνα, από όλους εμάς που λέμε, γιατί δεν έρχεται, ξέρω εγώ, ο Γερμανός, γιατί δεν έρχεται ο Γάλλος, ο ποδοσφαιριστής ή ο Ισπανός. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πάει να παίξει στα Τύρανα.
0: Όχι.
1: Ή στα Σκόπια.
0: Όχι. Θα πάει στην Πολωνία, θα πάει στη Βουλγαρία, αν δεν βρει κάτι άλλο καλύτερο.
1: Ναι, εμάς, για να καταλάβουν, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, έτσι μας βλέπουν.
0: Ναι,
1: όπως βλέπουμε εμείς την Αλβανία και τα Σκόπια, ψάχνουν, έτσι μας βλέπουν στην Ελλάδα.
0: Ναι, και αυτοί ψάχνουν να βρουν.
1: Πρέπει να το καταλάβουν.
0: Τα ταλέντα. Ας πούμε, η Μίλα πήρε από τις ειδικά των Ολυμπιακών, για κάποιον τον θεωρεί, τον έχει ψάξει, τον έχει δει ταλέντα, τον πήρε. Η Μπάγκεν πήρε τον παίχτη του ατρομή του. Τον έψαξε, τον είδε, τον πήρε. Εντάξει, και αυτοί δουλεύουν έτσι. Σου λέει, πάμε να δούμε και εμείς νέα παιδιά από την Ελλάδα. Τα βλέπουν ότι είναι ταλέντα. Σου λέει, στην Ιταλία, στη Γερμανία θα κάνουν προπονήσεις διαφορετικές, άλλο το επίπεδο. Μα τους κάνουμε λίρα 100.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό να σου πω, ας πούμε, ότι. Ας πούμε τώρα, να, ο Ολυμπιακός μιλάει για ένα παίκτη από τη Σαρλερουά, εντάξει. Ο Ολυμπιακός είναι 6 εκατομμύρια. Ζητάνε 11, ρε φίλε.
1: Ζητάνε 11.
0: Μια ομάδα της Β. Μάλλον από τη μέση βαθμολογία σε κάτω η Σαρλερουά. Δεν είναι, ας πούμε, η Άντρεχτ ούτε η Μπριζ που πουλάνε ακριβά.
1: Ακριβώς.
0: 11 εκατομμύρια ευρώ. Δύσκολο να φτάσει και η ελληνική ομάδα. Μπορεί να φτάσει κάποιες φορές, αλλά είναι δύσκολο.
1: Εντάξει, το κάνει ο Αλαφούζος παράδειγμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει δώσει.
1: Ο Αλαφούζος τώρα πληρώνει υπεραξίες για να μπορέσει να φέρει κάποιους, ας το πούμε, καλύτερους.
0: Ναι, δεν έχει δώσει όμως 10 εκατομμύρια σε ομάδα.
1: Έχει δώσει, νομίζω.
0: Πού? Σε ομάδα.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι.
0: Μεγάλα συμβόλαια δίνει στους παίκτες και 3,5 εκατομμύρια, 4-5, 10 εκατομμύρια σε ομάδα.
1: Ο Αντίνο νομίζω πήγε κάπου εκεί πέρα.
0: Αυτός ο Βραζιλιάνος είχε πάρει πολλά, 12 εκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία που έπαιζε. Που έφυγε, πήγε στη Βραζιλία τώρα. Πώς λέγονταν αυτός ο Βραζιλιάνος που είχε ο Παναθηναϊκός πρόπερση. Έλα, μόνο το. Όχι, βρε, ο επιθετικός που είχε ο Παναθηναϊκός που πήγε στη Βραζιλία, παίζει τώρα. Τον είχε πάρει από την Τουρκία. Ναι, κατάλαβα ποιο σου λέω. Δεν ξέρω αν τι νόημα έχει. Δεν ξέρω αν τι νόημα έχει.
1: Που έπεσε αριστερό, εξτρέμ, μετά τον έπασε δεκάρι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι ο Αντίνο έχει φτάσει σε σημείο αυτό, αλλά να, ώστε ένα παίκτη τώρα στου 10. Δεν είναι εύκολο για ελληνική ομάδα να δίνει τόσα λεφτά. Δεν είναι δύσκολο.
1: Όχι, τα έχει δώσει σε κάποιου παίκτε, τα έχει δώσει νομίζω ο Αλαφούζος.
0: 11 εκατομμύρια σε ομάδε.
1: Ναι. Άντε, νομίζω για τον Αντίνο.
0: Α, δεν μπορεί, για τον Αντίνο δεν παίρνω όρκο, αλλά για άλλου όχι όμω.
1: Όχι, όχι, αλλά οι άλλοι πάνε 4-5
0: εκεί,
1: το πάνε, πολύ,
0: ναι,
1: εκεί πέρα.
0: Εκεί πάνε.
1: Ναι, ωραία. Δεν είδες η Ρεάλ που έδωσε 150
0: εκατομμύρια. Ο Τετέ. Για τον Τετέ λέω. Με ενημερώνει ο Μάνος Σταραβόπλος, ο Τετέ λέμε, τον παίχτη που λέμε, που πήρε πολλά λεφτά.
1: Ναι, ο Τετέ, ναι.
0: Ο Αντίνο 7 εκατομμύρια, μου λέει ο Μάνος Σταραβόπλος.
1: Α, 7 ήτανε. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Θέλω να πω ότι και λέμε 7-6 για την Ελλάδα, είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά.
1: Φίλε, κάτσα με ένα φίλο μου τώρα το πρωί, το μεσημέρι και λέγαμε για το World Cup. Και του λέω, ρε εσύ, για κάνε μια διαίρεση. Το 1,5 εκατομμύριο, τι μεροκάματο είναι.
0: Αλλά εντάξει, άστο.
1: 4 χιλιάρικα την ημέρα, έτσι.
0: Όσα παίρνεις εσύ στα Μέγαρα. 3-800 παίρνεις εσύ, εντάξει.
1: Όσα βγάζω στα Μέγαρα εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εσύ νομίζω εκεί πέρα κάπου
0: εκεί. Κάπου εκεί, 3600.
1: Ε?
0: 3600, δεν φτάνω, 4.
1: 3600, ναι. Στα την Άτζελα, έτσι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Στα την Άτζελα, λοιπόν. Που λες. Και λέμε τώρα, δώσω εκεί πέρα 5-6 εκατομμύρια παραπάνω. Ρε μεγάλε, 4 εκατομμύρια μεροκάματο. 4 εκατομμύρια.
0: 4.000.
1: Ευρώ μεροκάματο.
0: Ξέρεις,
1: όταν εμάς το μεροκάματο είναι, ναι, 40-50 ευρώ.
0: Εμείς τα βλέπουμε και σαν οπαδί διαφορετικά, ότι δώσε λεφτά. Να ας πούμε τώρα με την περίπτωση του Κάγκουα που ήθελε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ του δώσε 3,5 εκατομμύρια. Δεν είχε να δώσει 500 χιλιάκια παραπάνω. Είχε.
1: Εντάξει. Αλλά καλά
0: σου λέει. Όχι, αλλά σου λέω, ριμπάλτα, ρε παιδιά, αυτό είναι. Όπως έκανε πέρυσι με τον Τέσσερς. 3,5 εκατομμύρια. Θέλεις να βρεις 4, βρέστε και πήγαινε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπαίνει σε επισυγιασμούς, δηλαδή. Πολλές φορές οι ομάδες, και καλά κάνουν για μένα, δεν μπαίνουν σε επισυγιασμούς. Σου λέει, φίλε, ακριβώς, εγώ σε κοστολογώ 3,5. Έχεις βρει με 5 εκατομμύρια, με 6, με 7, με 10. Πήγαινε εκεί. Εγώ τόσα σου δίνω.
1: Και να σου πω το εξής.
0: Που είναι καλός παίκτης.
1: Δηλαδή,
0: είναι καλός παίκτης. Ναι, υπάρχουν πολλοί παίκτες.
1: Ακριβώς. Πληθώρα παιχτών.
0: Αυτό είναι από 3,5 εκατομμύρια που ήταν να δώσει στον Γκάγκουα και ήθελε 4, Παναθηναϊκός έδωσε 4, πήγε έδωσε 6 στον Κροάτη. Ναι. Δεν μπορούσε να δώσει 4 στον Γκάγκουα αφού έδωσε 6 στον Κροάτη. Μπορούσε, αλλά σου λέει εγώ τόσο σε κοστολογώ. Τέλος.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, κάνουν τους προϋπολογισμούς.
0: Βέβαια.
1: Βλέπουν παράδειγμα μετά, όπως σου είπα, είναι και η ισορροπία.
0: Είπα να πει ο Μαρνάκης έχει λεφτά. Δηλαδή έχει λεφτά ο Μαρνάκης, ο Λιόπουλος, ο Σαββίδης, ο Λαφούς, να σκορπάνε δεξιά και αριστερά. Επιστέλνουμε εμείς.
1: Καλά, αυτοί είναι πιο τσιγκουνίδες από εμάς.
0: Μα έχουν φιλεπιτελείο, σου λέει κύριε αυτό.
1: Δηλαδή,
0: Μαρνάκης δεν μπορεί να δώσει ο Μαρνάκης 30 εκατομμύρια σε ένα παίχτη, δεν έχει. Θα του λείψουν. Έχει, αλλά δεν τα δίνουν.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι τέτοιο, πώς να το πούμε, είναι το περιβάλλον τέτοιο,
0: ναι,
1: που δεν μπορεί να το δώσει.
0: Γιατί και οι ομάδες, εταιρείες είναι, θέλουν να έχουν και έσοδα, όχι μόνο έξοδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για να μας δώσει ένα 30 εκατομμύρια θα είναι μόνο έξοδα. Πάντα βγάζει τα λεφτά αυτά.
1: Και μετά είναι και αυτό που λέμε το financial
0: play
1: έτσι, τα οικονομικά και όλα αυτά. Έτσι, όπου έχει πρόστιμα.
0: Δεν μπορεί να βγάζει παρά να δίνει παραπάνω από ό,τι βγάζει, από ό,τι παίρνει. Πώς γίνεται.
1: Και είναι καλό αυτό. Είναι καλό αυτό. Αυτό το μνημόνιο που έχουν κάνει στο ποδόσφαιρο είναι καλό.
0: Να, η City, ας πούμε, στην Αγγλία έχει τόσα δικαστήρια.
1: Κάτι ρεάλ, κάτι τέτοιες που.
0: Η City στην Αγγλία δεν έχει 200 δικαστήρια. Η Manchester City δεν έχει τα δικαστήρια στην Αγγλία, 200 δικαστήρια έχει.
1: Ναι. Έχασε και τον Ρόδρι, έτσι.
0: Ναι, έχασε τον Ρόδρι. Πήγε στη Ρεάλ αυτός.
1: Λοιπόν. Εντάξει.
0: Εντάξει, Μιλάκο.
1: Θα τα πούμε και
0: εντάξει,
1: αύριο, έτσι.
0: Εντάξει, Μιλάκο. Άντε, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που πήρες.
1: Έτσι, λοιπόν, έγινε.
0: Γεια σου,
1: Μιλάκο. Για την παρέα παίρνω.
0: Καλά έκανα. Και καλά, να τα λέμε. Να τα λέμε. Περνάει
1: να τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, τώρα πια, παιδιά, λέμε καλημέρα. Η ώρα πήγε 10 λεπτά μετά τις 12. Καινούργια ημέρα ξημερώνει 28 Ιουλίου. Σιγά-σιγά φεύγει και ο Ιούλιος. Τι μας έμεινε, παιδιά, το καλοκαιράκι. Στην ουσία, παραπάνω το μισό πέρασε, εντάξει. Πάμε για Αύγουστο. Μετά τις 18-20 Αυγούστου αρχίζουν πάλι και γυρνάνε ο κόσμος πάλι. Ο φίλος ο Αντώνης, καλησπέρα άρε μπαγάσα ριμπάλτα, πως τους γλεντάς έτσι αυτούς που σε αμφισβήτησαν και καλά με την ήττα που υπέστησε από το Παναθηναϊκό λόγο Κάγκουα, με τον ερχομό του Πεθαρά Κροάτη έχει γούστο, έτσι τους εκθέτεις, λέει ο φίλος. Ο Γιώργος, πέρυσι που ζήτησε ο Μέντι τον Χιλ και το δεκάρι τον Ισπανό, δεν του πήραν κανέναν, λέει ο φίλος.

0: Καλημέρα Βασίλια Εκάρα, μόνο λέει ο φίλος μου ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στο Καματερό. Γεια σου φίλε Νίκο. Θυμάσαι τίποτα την Πέμπτη το βράδυ, σημερώμα τίποτα ψυταργία θα βάλεις εκεί να κάνουμε γλέντι? Ή δεν έχουμε τίποτα φαγκριά πιάσει? Δεν πουλάει ο ψαράς κύριε Νίκο? Πότε με το καλό θα πας για ψάρεμα? Μάλλον για ψάρεμα. Πότε με το καλό θα οικονομήσει ο ψαράς στο νησί? Σε περιμένει πώς και πώς από ό,τι έμαθα. Σου έχει στρώσει κόκκινο χαλί. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα θα πούμε τώρα. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, έχω 10 λεπτά.
0: Τι 10 λεπτά?
1: 71.
0: Τι κάνεις, έχεις 10 λεπτά?
1: Έχω μπει τα γενέθλιά μου, μπήκανε τώρα.
0: Ωρε φίλε, λεπτά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία.
1: Κατάλαβες ποιος είμαι?
0: Ο Ντεμέλο, τα γλυκά περιμένουμε.
1: Ναι, άκου τώρα. Θέλω να στείλω στο Βασιλάκι που μίλαγες τώρα τα χαιρετήματά μου.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά, και είχαμε συζητήσει ένα πρωινό με σένα για δύο μηχανές που ήταν το 72. Να του πω να τα ακούσει τώρα. Η Μπουλτάκο και η Γιάβα, πες του.
0: Ναι.
1: Το θυμάται αυτός.
0: Και οι Χέρκουλες.
1: Ναι, με τον Κατσάκο.
0: Και η Ζούνταπ. Έχεις μπερδέψει.
1: Φλωρέτα. Ήταν ωραία μηχανήματα, ναι. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Παναθηναϊκούς που θα πάρουν τηλέφωνο αύριο. Γι' αυτό πήρα τώρα να το συνειδητοποιήσουν και να είναι καλά. Και θέλω και από τον Αρτέτα ή από την Αμερική, από τον Λονδίνο, να μου ευχηθεί, γιατί εγώ τον αγαπάω. Άλλο το ένα Ολυμπιακό, άλλο το
0: Παναθηναϊκό. Σωστό. Σωστό.
1: Γιατί εμένα μου αρέσει ο Γιώργος, γιατί αναλύει ωραία τα πράγματα.
0: Έχει λίγο τρέλα βέβαια πάνω, αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λίγο
1: τρέλα. Δεν τσακώνεται με μένα.
0: Λέω ρε παιδί μου, έχει λίγο τρέλα, όχι λίγο πολύ, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Παίρνει τα χαπάκια του και είναι κομπλέ.
1: Δεν τα κάνει από κακία, το καταλαβαίνω. Είναι καλό παιδί.
0: Όχι, ρε, τα κάνει λόγω τρέλα, σου λέω. Το πιάνει τρέλα του.
1: Γνωρίζει ένα μπουζουξίδικο που είχαμε παλιά εδώ του Γάσπαρη. Να του στείλω χαιρετίσματα και έχω κλείσει για την 1η του Αυγούστου. Έχω κλείσει τραπέζι στην Εύφη Θόδη και στον Βασίλη τον Τερλέκα.
0: Ωραία γλέντια.
1: Κι άμα έρθει η Ελλάδα, να του πεις να έρθει κάτω, τον έχω τραπέζι.
0: Μπράβο,
1: να
0: ωραία.
1: Είναι καλά.
0: Γεια σου και φίλε, χρόνια πολλά.
1: Και λέγει μου να είναι καλά στο επιτάλιο και ο Θήμιος ο...
0: Ναι, και ο Καραπιάλης και ο Χάτζη Βασιλείου, όλοι τα πάμε.
1: Όχι. Ο Θήμιος από τη
0: Κύπρο,
1: Γιδάκος.
0: Ο Θήμιος, ναι.
1: Να με συγχωρέσει. Εγώ τώρα θυμάμαι πάντα το Θήμιο μου, να είναι καλά. Ό,τι επιθυμείς Βασίλη μου.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Σου και τα παιδάκια σου, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου. Άτομαι, φίλε καλύτερα. Μου, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ντεμέλο, εκεί στο Γκουρούτα. Λοιπόν, παιδιά, το είπαμε για την ΑΕΚ. Έχει φτάσει από ό,τι λέει ο Ρωμάνο, που συνήθως είπαμε δεν πέφτει έξω, σπάνια να πέσει έξω. Έχει συμφωνήσει με τη Βόλφσμπουργκ για ποσό πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ για τον Κροάτι Χαφ Λόβρο Μάγερ, όπως αποκάλυψε ο Ρωμάνο. Και εδώ το αστείο της υπόθεσης είναι που κάποιοι τώρα στα site της ΑΕ και τα ρεπορτάζ της ΑΕ γράφουν επιβεβαιότητα από το ρεπορτάζ. Ρε παιδιά, κάπου ρε παιδιά, έλεος. Αφού το επιβεβαιώσετε εσείς, εντάξει, τελείωσε. Είναι διάχει ο Ρωμάνο τώρα. Δεν το βγάζετε νωρίτερα όμως, ότι η ΑΕ ενδιαφέρεται για τον Λόβρο Μάγερ. Τώρα ξαφνικά που ο Ρωμάνο είπε ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία ή έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ για 4 χρόνια, το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Εντάξει, τελείωσε, αφού το λέτε κι εσείς, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Για 4 χρόνια από ό,τι λέει ο Ρωμάνο, θα υπογράψει την ΑΕΚ. Τώρα ποσά είπαμε, 6 εκατομμύρια και κάτι, και κάτι παραπάνω για την Βόλφσμπουργκ, και θα δούμε τώρα το συμβόλαιο του παίκτη. Ακόμα δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω, αλλά θα είναι λογικά και θα πάρει και αυτός αρκετά χρήματα. Είπαμε για την Άρσεναλ που χρυσώνει τον Βινίσιους. Η Ρεάλ, από ό,τι διαβάζω εδώ, ζητά 160 εκατομμύρια ευρώ για να κάτσει να κουβεντιάσει, όχι για να συμφωνήσει. Σου λέει φέρε 160 εκατομμύρια στο τραπέζι και μιλάμε.

0: 8 με 23 ψαροντούφεκο, λέει ο φίλος μου Νικόλας. Ψαροντούφεκο, θα πηγαίνεις δηλαδή στο ψαρά με το ψαροντούφεκο και τη στολή και δεν του λες ένα φαγκρί. Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 12. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και το δωράκι μας, μια ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία για δύο άτομα, περιμένει ένα φίλο ή μια φίλη και δύο παγωμένες μπύρες για το μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Δεάκι και Κνωσού. Μηνυματάκια είπαμε στο Viper, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό, εκκλήρωση την Παρασκευή. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε. Μπιστρό το οποίο από Σεπτέμβρη ετοιμάζει ωραία πράγματα, καινούργια κόλπα. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι εξαφανισμένος. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ναι, την καλημέρα μου.
0: Καλώς
1: την εβδομάδα.
0: Καλώς το φίλο
1: μας. Φίλος σου είναι εδώ, Βασιλάκη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τι κάνεις, κατάλαβες ποιος είμαι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Με το ψευδόνιο μου Αχαίρον.
0: Κατάλαβα.
1: Καταρχήν άκουσα μια είδηση την οποία μου άνοιξε στην καρδιά μου, έτσι, ότι μπορεί να φέρεις τα κουκλάκια μεθαύριο.
0: Έτσι, έτσι, μάλλον μπορεί, δεν είναι σύμπαν.
1: Να καλά, αγόρι μου, χίλια χρόνια, τις καλύτερες ευχές μου. Ό,τι επιθυμείς σε όλα, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Με έφτιαξες. Τώρα, ο κύριος Ντεμέλο, επίσης την καλημέρα μου, την εκτίμησή μου, δεν μου λες ποιος Ντεμέλο, τα χρόνια μου πολλά, γιατί άκουσα έχει γενέθλια.
0: Γενέθλια, ναι, γενέθλια.
1: Ναι, δεν μου λες ποιος Ντεμέλο είναι, ο Αρακέν Ντεμέλο ή ο Αρνού Ντεμέλο.
0: Ο Ντεμέλο της Κουρούτας.
1: Ναι, το ξέρω, ναι. Ποιος από τους δύο,
0: γιατί... Όχι, είναι τρεις. Άλλος ο ένας που λες, άλλος ο άλλος, αυτός είναι ο Ντεμέλο της Κουρούτας.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε φέρει τότε δύο.
0: Δεν είναι Παναθηναϊκό, είναι της Κουρούτας, σου λέω, άλλο Ντεμέλο αυτό.
1: Ναι, κατάλαβα τι αυτή τα μαλλιά. Σου λέω, ναι, το ψευδόνυμο το έχει πάρει όμως.
0: Όχι, από... δεν το έχει, το ψευδόνυμο το έχουν πάρει αυτοί από, το, από, το, από την Κουρούτα.
1: Α, μπράβο, είναι πολύ ωραία. Και κάτι, όλο το σεβαστό ακροατήριο και αυτό τα χρόνια μου πολλά για το δήμερο. Για τους Παρασκευάδες, Παρασκευές, για Παντελίδες, Παντελίτσες και ό,τι γιορτάζει, ναι, γιατί ναι. Στο Λάχη Νικολάου μου...
0: Ναι. Έλα. Πού είσαι, σε έχασα. Φίλε μου Αχαίρον. Σε έχασα, φίλε μου Αχαίρον. Δεν πρόλαβες να πεις το Νικολάου, το Λάχη Νικολάου. Δεν πρόλαβες να πεις. Κύριε Αχαίρον, να ξαναπάρεις τηλεφωνάκι, να βγεις με κάτι έπαθη γραμμούλα.

0: Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Ναι, έλα, έλα, έπεσε η γραμμούλα. Μια χαρά, έλα.
1: Τώρα κάνει διακοπές.
0: Όχι, όχι, είμαστε κομπλέ, κομπλέ, κομπλέ.
1: Μάλιστα, τα χρόνια μου πολλά τα άκουσες.
0: Ναι, ναι, τα άκουσα, τα άκουσα, Παντελέ. Είμαι ο Παρασκευούδες. Ναι, ναι, ναι.
1: Α, δεν μου λες, διάλειες μόνο. Το Μπουρίνι, πού σε βρείτε προχθές?
0: Σπίτι, σπίτι, σπίτι.
1: Είχες τίποτα ζημιές εσύ?
0: Όχι, τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Με ένα κατάφερα μου στις δύο τέντες.
0: Και εγώ φοβήθηκα για... Φοβήθηκα για την τέντα, τελικά ήταν...
1: Μου το σκίσε, όχι στο αδύνατο σημείο που φοβόμουν, αλλά εκεί που ήταν το σίγουρο, είναι αυτά τα παράξενα.
0: Και εγώ με την τέντα φοβήθηκα λιγάκι, αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
1: Σαν αυτόν κόλο, εκεί που φοβόμουν δεν έγινε, έγινε σε άλλο σημείο που δεν το περίμενα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Δεν μου λέτε και το φίλο μου την καλησπέρα μου, την καλημέρα μου μάλλον, την εκτίμησή μου στον κύριο Τζίτζι, αλλά θα του πω και ένα αδύστιχο. Όποιος τα λόγια του ακού, τους όρκους του πιστεύει, στη θάλασσα πιάνει λαγούς και στα βουνά ψαρεύει. Όλο θα έρθει και έγινε.
0: Ο Τζίτζις θα έρθει το βράδυ, λέει. Θα έρθει το βράδυ σήμερα, αύριο.
1: Ναι, λέει.
0: Έτσι λέει. Τώρα, ναι, τα λέει πολύ καιρό. Τώρα, ναι.
1: Μάλιστα. Το αυτό. Τι άλλο αυτό. Α, δεν μου λένε δύο αποτελεσματάκια.
0: Για πες. Για πες.
1: Η ΤΣΣΚΑ και η Breitenblick μάλλον πρώτα.
0: Η Breitenblick ήρθε μισό λεπτό, ήρθε ένα μηδέν στο τέλος.
1: Ένα μηδέν έμεινε.
0: Ναι, ναι.
1: Και η ΤΣΣΚΑ από κάτω.
0: Η ΤΣΣΚΑ ήρθε 3-2.
1: Κέρδισε 3-2.
0: Ναι, 3-2 με γκολ στο 91. Με τον δηλαδή, Πίτα, με τον Γιάννη Πίτα, Έλληνα το βάλει τον κόλπο.
1: Ναι, χιάσο δηλαδή.
0: Ναι, Γιάννης
1: το άλλο
0: Πίτας.
1: Το ξέρουμε, ο Θόρ τέλειωσε εδώ στο Σκανδιναβόν.
0: Η 0-0, τελικό.
1: Τέλειωσε 0-0. Οπότε είναι χιάσο, χιάσο. Το περιμένουμε το οπεράριο. Τεραπίδι, πιάσαμε 1-1, δεν ήταν αυτή.
0: Ποια οπεράριο?
1: Όχι, η Rapid, τα άλλα δεν αρχίσαν ακόμα, οι όπερες.
0: Η Rapid, 1-1 στο τέλος, 1-1.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κάθε χρόνο επίσης, τέτοια εποχή, αγόρι μου, ακούω όλοι οι μεικτοί κόσμου είναι υποψήφια για μεταγραφή σε ελληνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι μεταγράφηκαν, υποψήφιοι.
0: Κάθε χρόνο.
1: Εδώ πάνω από 30 χρόνια τα ακούω εδώ. Τα μεγαλύτερα ονόματα παρελάβουν από...
0: Ναι, εντάξει, οι μάνατζαροι κάνουν παιχνίδι, στέλνουν email.
1: Ναι, ναι, δεν έχει δύσεις τι να γράψουνε και όλοι οι μεικτοί κόσμου σου λέει, όλοι αυτοί, τι να πεις. Δεν βρίσκα κανένα νέο από το Κουρασάο, έχουμε.
0: Από το Κουρασάο, όχι, γιατί ετοιμάζονται για το πρωτάθλημα, το καινούργιο που ξεκινάει.
1: 15 Αυγούστου μου είχες πει.
0: 15 Αυγούστου, ναι, με τις μύγες, παχές.
1: Μάλιστα. Δεν καλά, ρε Βασιλάκη. Θα ακούσουμε τα κουκλιά το καλύτερο. Πού σκόπευες εσύ, πώς σχέδιας να πας στις διακοπές?
0: Σίγουρα στα Πεθερικά μια βόλτα, εκεί 7-8 μέρες, μια εβδομαδούλα στη Χαλκίδα. Και λέω πως πάω και μια βόλτα στην πατρίδα μου, στην Καλαμάτα.
1: Α, εδώ κοντά έχετε.
0: Κοντά, ναι, κοντά, κοντά.
1: Εγώ θα συνιστούσα ανάλογα με το πορτοφόλι. Βέβαια, δεν είναι βορειοανατολικό Αιγαίο, έχει πάει καθόλου με τη Λίμνη, Λίμνο, Σαμοθράκη?
0: Όχι, δεν έχω πάει καθόλου από εκεί. Καθόλου, καθόλου.
1: Α, είναι πολύ ωραία, σου συνιστώ αυτό. Αλλά αν αντέχει το πορτοφόλι σου, βέβαια και τέτοια.
0: Φέτος θα δούμε, του χρόνου βλέπουμε.
1: Γιατί στην Ελλάδα οι αριθμοί ευημερούν και ο λαός παίρνεται.
0: Ναι,
1: το ξέρεις,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή ο λαός φτωχός, αλλά οι αριθμοί ευημερούν.
0: Ωραία. Ακούς? Ακούω, ακούω, μια χαρά.
1: Λοιπόν, και κάτι τώρα το θυμάμαι ένα-ένα. Κάποτε έβγαζε ο Γλυκούλης που ήταν.
0: Ο Ηλίας έχει σταματήσει τώρα, δεν δουλεύει τώρα. Τα απόγευμα τα βραδινά είναι πρωινό.
1: Είναι το Κραποτζίδικο,
0: ναι, δεν
1: θυμάμαι
0: έχει.
1: Που του έστελνε σε πρακτορείο.
0: Έχει κλείσει τώρα το μαγαζί, έχει κλείσει το πρακτορείο.
1: Ναι, λέγανε, αυτόν έχω πάρει από να το ακούσω μήνες.
0: Ναι, έχει αυγή καιρό. Έχει, δουλεύει τώρα πρωί και δεν ξενυχτάει τα βράδια.
1: Θυμάμαι ότι.
0: Καλά είναι, καλά είναι όμως.
1: Μπράβο, καλά να είναι όλοι. Του έστελνε σε πρακτορείο και έλεγε, άμα πει τη λέξη Γερασίμου, τη μαγική λέξη, κάτι σου κερνούσανε, κάτι εσύ το βάζεις.
0: Ναι.
1: Εκεί να πείτε έλεγες Γερασίμου, δεν θυμάμαι τώρα τι ήτανε.
0: Ναι, παλιά ξεχασμένα αυτά, τελειώσαμε. Τώρα πρακτορείο έκλεισε, τέλος.
1: Δηλαδή έκλεισε το
0: πρακτορείο? Όχι, έκλεισε πέρυσι το καλά, έκλεισε τελείως, γενικώς.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Οι άλλοι χάζημα και τέτοια.
0: Όλοι διακοπές, καλά είναι, διακοπές, Σεπτέμβριο πάλι.
1: Μάλιστα, καλά είναι τα παιδιά, οι πάντες αυτοί. Και κάτι να μην ξεχνάμε, σαν επιμύθιο, το στίχημα ζει, αυτό μας οδηγεί, το γρούμε στο δαφνί.
0: Έτσι, Τα λέμε, άντε.
1: Είναι,
0: καλημέρα.
1: Ίσον ευθεία, ίσια δηλαδή.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, γεια σα. Θα ελπίζω να τα πω τελευταία σου εκπομπή είναι την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη το βράδυ, ναι.
1: Ελπίζω να σε αυτά σου βάλω και το τελευταίο quiz. Άμα το κερδίσει, θα έχει τραπέζι από μένα πάντως.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Αυτό. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 12. Εντάξει, παιδιά, τώρα υπάρχουν και κάποιοι τώρα, τύποι τώρα στο Facebook, οι οποίοι τώρα δεν ξέρω τώρα πόσο κόμπλεξ μπορούν να έχουν με τον Ριμπάλτα, με τον Ελιόπουλο, με την Άγη γενικότερα, που λέω ότι είναι και αγγίδες. Διαβάζω διάφορα εδώ πέρα. Ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση ο παίχτης ο Κροάτης, αλλά μετά από κάτω ολόκληρο κατεβατό με διάφορες οι αδυναμίες του, δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια, η Βόρση που έπεσε και τώρα τα υπόλοιπα. Τι να κάνουμε. Αυτόν θέλαμε, αυτόν πήραμε, φίλε μου, που είσαι και εκτζής. Έτσι δηλώνεις τουλάχιστον. Έπαιξε, λέει, λίγο παραπάνω από 49-50 λεπτά και βάζει τώρα δίπλα. Να είτε τώρα αν ο άνθρωπος έχει θεματάκια. Έπαιξε δηλαδή όσο ο Μιγιάτ πέρυσι, ο Γατσίνοβιτς, λίγο παραπάνω από τον Περέιρα και λίγο παρακάτω από τον Ζωάο Μάριο. Ακού τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτόν θέλαμε, αυτόν πήραμε. Τώρα, άμα σε χαλάει. Περαστικά. Ξυδάκι και να είναι και μπαλσάμικο, όχι αυτόν ακριβώς. Πάρε το άλλο, το ξύδι top, που είναι και πιο φθηνό.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30. Ο Γιώργος, τι μας έστειλε εδώ? Γεια σου Βασίλη. Από πού κατάγεται ο φίλος ο Αχέρων? Δεν ξέρω, θα μας πει αύριο που θα βγει. Φίλε Γιώργο. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, ο Καρέτσης από την Γκένκ είναι βεφσταλός πια. Για 5 χρόνια συμφώνησαν με την Γκένκ με ποσό ρεκόρ, γύρω και πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 12.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 35 λεπτά πριν τις, μάλλον 35 λεπτά μετά τις 12, 25 λεπτά πριν τη μία. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είπαμε ξημερώνει Τετάρτη, μάλλον Τρίτη. Ο μήνας έχει 28 Ιουλίου. Γεια σου Βασίλη, πες μου αν συμφωνείς με την Original σχετικά με τον πρόεδρο της ΑΕΚ στο μπάσκετ και τη διαφωνία τους για την απόβαση για το γήπεδο και τον Ολυμπιακό. Τα έχω ξαναπεί φίλε Ράκο μου πολλές φορές, ο καθένας έχει την γνώμη του. Από εκεί πέρα ο Αγγελόπουλος είναι αυτός που αποφασίζει, αυτός έχει την ΑΕΚ, αυτός την πήρε από τα Τάρταρα και την έφτασε εκεί που την έχει φτάσει και με τίτλους ευρωπαϊκούς, Champions League. Τώρα από εκεί πέρα τα παιδιά από την Original έχουν αυτή την άποψη. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να τραβηχθεί το σκηνί πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να υπάρχει εμφύλιος. Και νομίζω ότι το καλύτερο είναι να κάνει ο κύριος Αγγελόπουλος μια συνέντευξη τύπου, να μιλήσει για όλους και για όλα, να πει ακριβώς τι γίνεται, πώς γίνεται και τα υπόλοιπα, για να ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί βλέπω το πράγμα να ξεφεύγει αρκετά από την πλευρά της Original με την ανακοίνωση που έβγαλε. Σκληρή ανακοίνωση, πολύ σκληρή ανακοίνωση. Εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του.

Λοιπόν, μια για τον παίκτη της, τον θυμάστε, τον Αλεξανδρόπουλο. Τέλος εποχής για Αλεξανδρόπουλο στη Sporting. Δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν. Φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο από τη Sporting, καθώς σύμφωνα με την Αμπόλα δεν βρίσκεται στα πλάνα του Λουίζ Μπόρζες για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Έλληνας μέσος επέστρεψε στην Πορτογαλία μετά τον δανεισμό του στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Όμως οι πρωταθλητές Πορτογαλίας εξετάζουν πλέον τρόπους για να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, παρότι το συμβόλαιο βρίσκεται ακόμα σε ισχύ. Για την ένα άλλο έτσι από το εξωτερικό, η Paris Saint-Germain για τον Μπαρκολά, αυτόν τον πολύ καλό παίκτη, ζητάει 170 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr και βέβαια μην ξεχνάτε και το ελλαδατv.gr με εικόνα και ήχο εκεί.

Ναι, φιλαράκο για τον Παναθηναϊκό που μου γράφεις, το διάβασα και εγώ πριν από λίγο. Ότι ο Παναθηναϊκός, για τον μπάσκετ μιλάμε, σχεδιάζει τώρα, βέβαια είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Θα ακούσετε τους λόγους. Είναι διατεθειμένοι να δώσουν έως και 5 εκατομμύρια δολάρια για ένα γκάρντ υψηλού επίπεδου και έχουν δύο εντυπωσιακά ονόματα που θεωρώ πολύ πολύ δύσκολο να έρθουν στην Ευρώπη. Θα δούμε βέβαια. Υπάρχει το χρήμα στη μέση. Ο ένας είναι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, τεράστιος παίκτης, μεγάλο όνομα στο NBA, και ο άλλος είναι ο Άντζελο Ράσελ, οι οποίοι είναι free. Βέβαια περιμένουν το νέο συμβόλαιο, το επόμενο σταθμό της καριέρας τους, και από ό,τι διαβάζω στο ίδιο δημοσίευμα, ότι έχουν προτεραιότητα να συνεχίσουν να παίζουν στο NBA, γιατί θεωρούν ότι θα υπάρχουν προτάσεις από ομάδες του NBA παρά να έρθουν να παίξουν στην Ευρωλίγκα, αλλά μέχρι εκεί, εντάξει, αν δεν βρουν κάτι που να τους αρέσει στο NBA, πιθανόν να δεχτούν πρόταση από ομάδες Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ που διαβάζω τώρα εδώ, να δώσει έως 5 εκατομμύρια δολάρια για έναν από τους δύο παίκτες, που αν έρθει ένας από τους δύο θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για το ελληνικό μπάσκετ, γενικά για την Ευρωλίγκα. Θα είναι ένα μεγάλο όνομα, ή ο Westbrook ή ο Russell, είναι πολύ μεγάλοι παίκτες και οι δύο. Θα δούμε αν τελικά βρουν κάποια ομάδα στο NBA που αυτό θέλουν. Προτεραιότητά τους, από ό,τι διαβάζω, είναι να μείνουν και οι δύο να παίξουν στο NBA.

Ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Απλά άλλαξε εκεί το 22, βάλε 23. Τους αν ξέρεις κάτι παραπάνω από μένα που δεν ξέρω, κύριε γραφίστα μου. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Ο Παντελής, καλημέρα Μπιλάρα. Παντελής από την Καλυθέα. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Το φιλικό της ΑΕΚ, φίλε, το τελευταίο φιλικό πριν το επίσημο, πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ είναι με τον Όφη για το Super Cup στο Παγκρίτιο 12 Αυγούστου. Είναι με την Samsung Sport, νομίζω παίζουν αύριο. Νομίζω Τετάρτη βράδυ παίζει, Τετάρτη απόγευμα βραδάκι παίζει ΑΕΚ με τους Τούρκους, το τελευταίο φιλικό, και μετά το πάμε για επίσημο μάτς με τον Όφη για το Super Cup. Πάμε, είναι στο Παγκρίτιο, Όφη ΑΕΚ, 12 Αυγούστου. Ολυμπιακός, Γιώργο μου, όχι 5 του μήνα, 4 του μήνα, 4 Αυγούστου έρχεται, μάλλον θα παίξει με την Νάιμέγκεν το πρώτο μάτς στο Καρεσκάκι, το δεύτερο μάτς μετά από μια εβδομάδα ο Παναλυπτικός στην Ολλανδία με την Νάιμέγκεν. Ο φίλος μας ο Μπάμπης, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Μπάμπης από το Αγρίνιο, γεια σου Μπαμπίνο μου, εκεί μας ακούτε. Μεσολόγγι και Ιόνιο, εκεί στο νομό το Λακαρνανίας, 100,9.

Διαβάζω εδώ πέρα, το αγγλικό ποδόσφαιρο εισάγει νέο πειραματικό κανόνα για να βάλει τέλος στα τακτικά time out των τερματοφυλάκων. Λοιπόν, το αγγλικό ποδόσφαιρο, διαβάζω, προχωρά σε μια σημαντική δοκιμή για να εξαλειφθεί το φαινόμενο των τακτικών time out μέσω δίθεν τραυματισμών τερματοφυλάκων, μια πρακτική που έχει γίνει ιδιαίτερα συχνή και αμφιλεγόμενη την τελευταία χρόνια. Στη Premier League, η National League και η Women's Super League συμφώνησαν την εφαρμογή του μέτρου με την έγκριση της IFAB, ώστε να περιοριστεί η κατάχρηση των διακοπών που επιτρέπουν στους προπονητές να δίνουν οδηγίες και να σπάνε το ρυθμό του αντιπάλου. Σύμφωνα με τον νέο κανόνα, όταν ο διαιτητής επιτρέπει στον φυσιοθεραπευτή να εξετάσει τον τερματοφύλακα, η ομάδα του θα πρέπει να αποσύρει ένα παίχτη για ένα λεπτό μετά την επανέναρξη του αγώνα. Ο προπονητής έχει 10 δευτερόλεπτα για να δηλώσει ποιος θα αποχωρήσει, διαφορετικά θα βγει ο αρχηγός. Η πρώτη αναμέτρηση όπου θα εφαρμοστεί ο κανόνας είναι το παιχνίδι Τρανμίρ Ροτσνέιλ για τον προκατακτικό γύρο του Καραμπάο Cup, ενώ η Λίγκα της Αυστραλίας θα δοκιμάσει μια παράλληλη όπου ο αρχηγός θα αποχωρεί πάντα. Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο, καθώς γίνει συνηθισμένο φαινόμενο του τερματοφύλακας να κάθεται στο χορτάρι και να ζητάει ιατρική βοήθεια, ενώ οι συμπαίκτες του τρέχουν στον πάγκο για οδηγίες. Μόλις ολοκληρωθεί η μήνυ σύσκεψη, ο τερματοφύλακας σηκώνεται και συνεχίζει κανονικά, διακόπτοντας το ρυθμό του αντιπάλου και δημιουργώντας έναν επίσημο time out. Οι αγγλικές λίγες θεωρούν ότι η νέα ποινή θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, ειδικά στα τελευταία λεπτά των αγώνων, όπου οι ομάδες προσπαθούν να σκοτώσουν το ρυθμό για να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Εντάξει, τώρα βέβαια αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σωστό, γιατί ο τερματοφύλακας μπορεί να είναι τραυματίας κανονικά, αλλά να έχει τραυματιστεί ο άνθρωπος. Πού θα ξέρουν αν είναι τραυματίας ή όχι. Θα έχουν ηγετητές σε ένα δικό τους γιατρό. Θα πηγαίνει ο γιατρός της ομάδας και θα λέει: παιδιά, τραυματίας είναι ο άνθρωπος. Τι θα κάνουμε τώρα. Στον 90, τραυματίστηκε. Αλλά λέει δεν θα υπάρχει τιμωρία όταν υπάρχει σύγκρουση με συμπαίκτη, όταν έχει δεχτεί φάουλ και χρειάζεται άμεση φροντίδα, όταν υπάρχει αιμορραγία, σοβαρός τραυματισμός ή διάσηση, ή όταν ο τερματοφύλακας αντικαθίσταται άμεσα. Παράλληλα, έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι η υποχρεωτική αποχώρηση για ένα λεπτό μπορεί να οδηγήσει παίκτες τερματοφύλακες στο να μην προσπαθούν να συνεχίσουν παρότι έχουν τραυματιστεί. Εντάξει, παιδιά, είναι ένα μέτρο το οποίο, εντάξει, βέβαια, είπαμε ότι αν είναι τραυματίας όντως και δεν κάνει παραμύθι, πώς θα γίνεται να βγαίνει παίχτης. Να μου πεις, θα φανεί, ας πούμε, μια σέντρα τώρα που είναι εύκολη υπόθεση και την πιάνει και πέφτει κάτω και κάνει την τραυματία, φαίνεται εκεί ότι είναι τραυματίας. Θα δούμε αν το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί με το παιχνίδι Τρανμίρ Ροτσνέιλ για το Καραμπάο Cup και βλέπουμε. Τώρα, Μπιλάκο μου, είσαι okay τώρα. Τώρα είσαι μια χαρά. Έβγαλες την ημερομηνία, τώρα κύριε γραφίστα, θα πάρεις κανονικά το μεροκάματό σου. Λέμε τώρα. Ένα πιτόγυρο απ' όλα. Καλά είσαι.

Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο της Αθήνας, ένα πολύ ωραίο χώρο, τώρα δεν ξέρω που είναι αυτό. Βλέπει πιάτο όλη την Αθήνα. Τώρα ξενοδοχείο είναι, κάποιο κατάστημα ψηλά σε κάποιο όροφο. Πάντως φίλε Μάνο, πολύ ωραία φωτογραφία.

Για τον Ολυμπιακό, φίλε, είπαμε ότι ενδιαφέρεται για τον Τραουή, τον παίχτη από την Σαρλερουά, αλλά είναι μεγάλη διαφορά. Οι Βέλγοι, από ό,τι διαβάζω για τον Αργερινό, δεν πάνε πιο κάτω από τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός φτάνει η πρόταση που αγγίζει, από ό,τι διαβάζω, τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στα 4 εκατομμύρια. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντηση της Σαρλερουά, η οποία δεν πέφτει κάτω από 11 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μπίλαος εδώ τι μου στέλνει, μήνυμα, μια φωτογραφία. Τι μου λέει εδώ. Τι μου στέλνεις τρελάρα τώρα. Ένας διαφορετικός κόσμος με βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καύσιμα που, είχαν διαρρεύσει από δεξαμενές του πρώην αεροδρομίου και μια σειρά ιδιαίτερα επικίνδυνων υλικών αμύαντος αποκαλύφθηκε στα πλαίσια των εργασιών απορρίπασης και αποκατάστασης του υπεδάφους του πρώην ελληνικού αεροδρομίου. Μιλάμε, έχεις τρέλα, είσαι για το Δαφνί κανονικά τώρα. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου φίλε Γιώργο και σε εσένα.

Λοιπόν, έχουμε τελικά αποτελέσματα. Είπαμε Σαν Χωσέ με την Τεβίντο 2-1, Ρούνα Λιμπερτάδ Λόχα 0-2, η Ακουρέιρη με ήθε 0-0 με την Θόρ. Και από εκεί πέρα ένα παιχνίδι σε εξέλιξη για το Εκουαδόρ, σημερινός δηλαδή, Γουαγιακίλ με την Κατόλικα Κίτο 0-0 στο 22ο λεπτό. Βρισκόμαστε, αργότερα είπαμε, έχει παιχνίδια Β' κατηγορία της Βραζιλίας, ένα παιχνίδι από την Αργεντινή Β' κατηγορία, παιχνίδια από τη Χιλή, Εκουαδόρ, πάλι παιχνίδι στις 3 η ώρα, και 4.30 έχουμε παιχνίδι από τον Παναμά.

0: Λέγαμε πριν λίγες μέρες ότι η Μαρκό έχει βάλει στόχαστο μια φοβερή μεταγραφή. Μπορεί να είναι 39, αλλά δεν πάβει να είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Τον έχουμε δει με τον Ολυμπιακό αρκετά χρόνια που έβαζε τον γκολ πίσω απ' άλλο. Είναι πολύ κοντά. Ήταν σκέψη, η Μαρκό είχε σκέψη να πάρει τον El Arabi και τώρα σύμφωνα με αυτά που διαβάζω εδώ στο ίντερνετ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μαροκινό επιθετικό και μέχρι τώρα της εβδομάδας περιμένει να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Άρα έχει φτάσει πολύ πολύ κοντά μια σπουδαία μεταγραφή για τη Μαρκό, η οποία είναι και αυτή μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να ανέβει την χρονιά που μας έρχεται στη Super League μαζί με τον Πανιόνιο εκεί, να παλέψει με τη Λάρισα, με τον Παρασεραϊκό και με την Νίκη Βόλου, που φαίνεται ότι είναι οι πιο δυνατές ομάδες στην Super League, Super League 2. Ο El Arabi, διαβάζω, έχει πρόταση από την ΚΑΕΝ, ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, στην οποία και επιθυμούσε να κλείσει την καριέρα του. Όσο αυτή η ομάδα, αυτή τη ομάδα του Μεσογείου, είναι πιο δελαστική, δηλαδή του έκανε μεγαλύτερη και πιο καλή πρόταση η Μαρκό από ότι η ΚΑΕΝ. Και πολύ σημαντικό ρόλο στην απόβαση του El Arabi να γυρίσει στην Ελλάδα είναι και η οικογένειά του, η οποία θέλει να έρθει και πάλι στην Ελλάδα. Για να δούμε. Πάντως, σαν μια βόμβα για τη Super League 2 η μεταγραφή του El Arabi από την Μαρκό. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει μπράβο σε όλους για τα μετάλλια που μας έφεραν. Καλημέρα Μπιλάρα, αυτά τα δύο χρόνια πλευρά σκάουτινγκ για και έχει κάνει τις καλύτερες μεταγραφές. Λέει ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Εντάξει παιδιά, είναι και ο Ριμπάλτα δεν είναι κάποιος τυχαίος, είναι ένα όνομα δυνατό σαν τεχνικός διευθυντής, έχει τα κονέ του και όντως έχει κάνει μεταγραφές οι οποίες είναι... δεν έχουν μπει και στη διαδικασία να... Ρε παιδί μου, να ακούμε ένα όνομα και να παίζει κανένα μήνα. Έρχεται, δεν έρχεται, έρχεται, δεν έρχεται για αυτά. Όπως γίνονταν παλιά στην ΑΕΚ, τώρα είναι ο Ριμπάλτα. Όλοι οι μεταγραφές έχει κάνει. Το απόγευμα τις μαθαίνουμε, το βράδυ κλείνουν. Μάλλον κατευθείαν κλείνουν. Χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Όπως έκλεισε και τον Ζούκοφ, όπως έκλεισε και τον Καϊρέν, το Φιλανδό. Τώρα κλείνει και τον παίχτη από τη Βόλσμπουργκ, όπως το έβγαλε. Πρώτος ο Ρωμάνο, αν τα λέμε όλα, ο Ρωμάνο αυτή μεγάλη μορφή. Και αυτή η ομάδα έχει προχωρήσει πολύ, λέει ότι είναι κλεισμένη, λέει ο Ρωμάνο. Λένε ότι αναμένεται να φτάσει άμεσα στην Ολλανδία ο παίκτης για να μπει κατευθείαν στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη.
0: Γεια σου φίλε μου. Γεια σου Κώστα μου.
1: Τι κάνετε,
0: καλά. Καλά.
1: Καλά. Βασίλη μου, εγώ έχω και βασικά να πω για την, να ευχαριστήσω για την παρουσία του τροπέου στην Κύπρο, αλλά ήθελα προηγουμένως να πω, κάνω μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Επειδή άκουσα προηγουμένως που λέγανε κάποιοι, παραπονιόταν ότι για τις, τι έκανε πέρσι ο Λόβρεν, αυτός που πήραμε, για τα στατιστικά του, ξέρω. Όταν πήραμε το, από περιέργεια πήγα να δω γιατί κάτι θυμόμουν. Ο Πινέδα όταν ήρθε στην ΑΕΚ την προηγούμενη χρονιά στη ΣΕΦΤΑ είχε παίξει 7 παιχνίδια 99 λεπτά.
0: Ναι, μόνο τώρα εντάξει, τώρα αυτά τα γράφουν ρεκόρσα μου τώρα. Κάποιοι τώρα που είναι, έχουν κάποιο κόμπλεξ με την ομάδα, εντάξει, οκ, δεν θέλουν τα.
1: Υπάρχουν. Αν ήταν αυτά τα κριτήρια μας, δεν θα παίρνουν ποτέ τον Πινέδα.
0: Ναι, λέω, κάποιοι έχουν στο μυαλό τους μέσα να κάνουν την, πώς το λένε, την κακή αντιπολίτευση, εντάξει. Να πούνε κάποιοι για να πούνε. Τώρα να λέει ότι έπαιξε στη Βόλσμπουργκ η οποία έπεσε, δηλαδή αυτός θέλει που έπεσε, ας πούμε, η Βόλσμπουργκ. Δεν παίζανε άλλοι παίχτες. Δηλαδή όταν τον πήρε η Βόλσμπουργκ 25 εκατομμύρια ήταν καλός και τώρα δεν είναι καλός. 50 του έδινε η Ατλέτικο Μαδρίτης κάποια στιγμή.
1: Διάβαζα τώρα ότι όταν μας τον έδωσε κινδύνευε από να χρεοκοπήσει. Φαντάστε, ας πούμε, τι ήταν η Θέλτα.
0: Αυτό λέω, εντάξει, τώρα μήνα, τώρα υπάρχουν δύο-τρεις τώρα που μην δίνουμε και βάση γιατί τους κάνουμε και διαφήμιση. Άστος να λένε, άστος, σε μιζέρια τους.
1: Λοιπόν, εγώ ήθελα να σου είπα από την αρχή, χαιρόμαστε που θα έρθει ο τρόπος στην Κύπρο. Εγώ, εντάξει, είμαι αρκετά ηλικιωμένος. Μπορεί, αλλά μου αρέσει γιατί καταρχάς έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Κύπρο, το είπα ξανά και το θελέω ότι εδώ πέρα ο κόσμος είναι πάρα πολλής και το έχουν διαπιστώσει αρκετοί φέτος. Σου είπα στο τελευταίο παιχνίδι φέτος υπολογίζω ότι θα είμαστε γύρω στους 1000 Κύπρους στο γήπεδο, εκ των οποίων οι μισοί πρέπει να μείνουν έξω από το γήπεδο, αλλά μου είπαν δεν πειράζει, χαλάλι.
0: Ήταν, είδα από τηλεοράσεις μεγάλες.
1: Στο τρόπο, ναι. Το λοιπόν, αφού περπατούσα και σου το ξέρετε, περπατούσα και έξω από το γήπεδο πριν από μέσα, και εννοείς πως ήμουν στην Ερμού Σάββατα, που έρχονται όλοι οι Κύπροι και πάνω πάνω στην Ερμού του Σάββατο, με οι Ερμού είναι Κύπροι, τέλος πάντων. Και ήθελα να ευχαριστήσω που θα έρθει το τρόπο, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο θα δώσει ακόμη περισσότερη όθηση σε μικρά παιδιά κυρίως. Γιατί το έβλεπα αυτά όπου πήγαινε το τρόπαιο στα νησιά, εμένα μου αρέσει να βλέπω πολλά παιδιά, γιατί είναι αυτή η μελλοντική μας οπαδοί. Οι τίτλοι και κάποιες εκδηλώσεις όπως αυτές που γίνονται τώρα που πάει το τρόπαιο σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, είναι μεγάλη υπηρεσία που γίνεται για την ΑΕΚ. Και εμείς το περιμένουμε εδώ πέρα, σας είπα, εγώ θέλω να το...
0: Πότε έρχεται εκεί?
1: Εδώ έρχεται 30 στη Λευκοσία, 31 στη... Αυτή είναι η
0: Λευκοσία. Α, ναι, ναι, σε δύο μέρες.
1: Στη Λεμεσό. Και το περιμένουν εδώ τα παιδιά, γιατί εντάξει, έχουμε το σύνδεσμο εδώ πέρα, τους σύνδεσμους, και ξέρω πως το περιμένουν τα παιδιά. Εντάξει, όσο εμείς οι πιο παλιοί έχουμε, ας το πούμε εντός εισαγωγή, εγώ χορτάσει να... Εγώ χαίρομαι τους τίτλους ασχέτως αν θα δω το τρόπο από κοντά ή αν θα αγγίξω τον παιχνί, εντάξει, είμαστε πιο μεγάλοι. Αλλά για τα παιδιά είναι μεγάλη υπόθεση. Για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Προκαλεί ενθουσιασμό. Και πραγματικά εγώ το χάρηκα γιατί, και ευχαριστώ την διοίκηση. Γιατί η Κύπρος χρειάζεται να μας δει κάπως περισσότερο. Δεν είμαστε ένα νησί στο πουθενά. Είμαστε ένα νησί στην Ελλάδα. Είμαστε ένα ελληνικό νησί. Και ο κόσμος εδώ πέρα τη νιώθει την ΑΕΚ σαν δική του.
0: Ωραία.
1: Πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι. Εντάξει, το παίρνω και από μένα και ακούω και άλλους. Έχουμε την ομάδα μας στην Κύπρο, αλλά ο καθένας την ομάδα του στην Ελλάδα τη λατρεύει. Επομένως, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά και τους περιμένουμε εδώ στην Κύπρο.
0: Ωραία, φίλε μου. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, φιλαράκι μου. Καλημέρα, καλημέρα και στην Κύπρο. Είπα, μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου 104. Εδώ ο φίλος του Γιώργος, φίλος του Ολυμπιακού από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και σε όλους τους σύγαβρους. Ο Τζολάκης πωλήθηκε και ο Ολυμπιακός βάζει στα ταμεία του 15 εκατομμύρια ευρώ, με το ποσό που μπορεί να φτάσει έως τα 20 εκατομμύρια μέσω μπόνους. Και ως αντικαταστάτης έχετε 33χρονος Ελεύθερος Ορτέγκα, πρώην στην Νότιχαμ, ύψης 1,85, τερματοφύλακας 1,85. Ο Θεός να μας λυπηθεί, μακάρι να βγούμε ψεύτες και να αποδειχτεί η καλύτερη δυνατή επιλογή. Ωστόσο, όταν έχεις εισπράξει έναν τόσο μεγάλο ποσό από την πόλη του βασικού σου τερματοφύλακα, ο κόσμος περιμένει μια μεταγραφή που θα εμπνέει μεγαλύτερη σιγουριά και προοπτική. Ελπίζουμε στο τέλος να δικαιωθεί η ομάδα και να μας διαψεύσει όλους, λέει ο φίλος μας του Ολυμπιακού. Πέστε μήνυμα από τον Κορυδαλό που έχει παράπονα από την μεταγραφή του Ορτέγκα. Για είπαμε, παιδιά, όλα στο γήπεδο. Όλα εκεί φαίνονται. Τώρα, το ότι είναι ελεύθερος και αυτό δεν παίζει καμιά σημασία, δεν παίζει κανένα ρόλο. Okay, ελεύθερος, αλλά μπορεί να είναι λίρα 100. Να κάνει πολύ καλή χρονιά στον Ολυμπιακό. Ή ο κάθε παίχτης που μπορεί να είναι ελεύθερος. Γιατί ακούω πολλούς, πήραμε ελεύθερο παίχτη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είναι καλός παίχτης άμα είναι ελεύθερος? Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Έλα, Μπίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
2: Τι κάνετε, αδερφέ?
0: Όλα καλά.
2: Καλή εβδομάδα σου.
0: Επίσης, φίλε μου, να είσαι καλά.
2: Τώρα έχουμε εμείς ένα αγώνα μας.
0: Την Πέμπτη, 9.30 ώρα.
2: 9.30 ώρα. Αν είμαστε σοβαροί, πιστεύω. Τώρα βάλουμε δύο κουπαλά για να τους τελειώσουμε να πάμε παρακάτω, που λένε. Δεν ξέρω αν μας υπόνησε αυτό που είπα.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει να πέραστε.
2: Ναι. Και δεν ξέρω τώρα μετά, είναι πάλι βάτος αντίπαλος από ό,τι κατάλαβα.
0: Μετά της ΑΕΚ Σόφια 1948 η Σπάρτακ Νάβα, μία από τις δύο ομάδες, πάλι είναι το ίδιο πράγμα με την Μπάξ, δηλαδή δεν έχει διαφορά, μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας σχέση με τον Παναθηναϊκό. Μετά θα δούμε ποια ομάδα θα πέσει στον δρόμο του, θα είναι πιο δύσκολη ομάδα.
2: Πιο δύσκολη, λογικά.
0: Ναι.
2: Μην είναι κανένα παλούκι, φαντάζομαι, γιατί εντάξει, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Αν και έχουμε πάρα πολύ καλό προπονητή, φαίνεται το καλό πράγμα, σοβαρός, παρόλο που είναι νέος σε ηλικία. Έχει περάσει, πάει να περάσει πολλά πράγματα καινούργια στο Παναθηναϊκό. Το passing game, το η πίεση ψηλά, η μπάλα που πίσω ανάπτυξη. Αυτά που δεν τα είχαμε και πέρυσι μας ήταν ολογιώμα να πούμε και αλλιώς ο Θεός, δεν ξέρω αν μας θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή αυτό το πράγμα έπαιρνε την μπάλα ο τροματοφύλακας, να σπάσω στον αμυντικό Γιούργια να πούμε την μπάλα στο Τεντέι και κάναμε το σταυρό μας να είναι σε καλή μέρα ο Τεντέι, πας και βάλει κανένα γκολ. Εδώ είναι πιο καλά τα πράγματα, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Εντάξει, τώρα θα δούμε τώρα ένα παιχνίδι επίσημο, ένα επίσημο παιχνίδι γιατί με τη Ραπίδ είδαμε άλλα πράγματα. Στην τεσσάρα στο φιλικό. Με την Πάξη ήταν πολύ καλύτερα πράγματα. Να δούμε. Παιδιά, ακόμα είναι πρώτα αγωνιστική. Βγάζουμε συμπεράσματα. Πρώτα αγωνιστική. Θα δούμε. Έχει ακόμα μπροστά μας οι ομάδες. Αλλά δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι αλλάζει σχέση με πέρυσι. Αλλάζει πράγματα. Αλλάζει φιλοσοφία.
2: Ναι, αυτό ρε παιδί.
0: Αλλάζει φιλοσοφία. Θα τα δούμε όλα τα επόμενα μάτσα. Έχουμε ακόμα ομάδες του άλλου ακόμα στην προετοιμασία είναι. Στην ουσία προετοιμασία.
2: Αν παίξει εσύ, Μπίλι, που θέλατε και εσεί, τον πήραμε εμεί τελικά, είναι καλό.
0: Καλό παίκτη. Εγώ το θυμάμαι από την Περσεβά. Καλό παίκτη. Η ΑΕΚ του δώσε 3,5 εκατομμύρια και να μην παίξει στα παιχνίδια με την Περσεβά. Αυτό ήθελε, έπαιξε. Η ΑΕΚ αποσύρθηκε, πάνε 24 και τον
2: 4,
0: πήρε. 4 πήρε. Αυτό τον πήρε. Η ΑΕΚ πήρε τον Κροάτι, τον Λόβρο Μάγερ από την, την Βόλσμπουργκ με 6 εκατομμύρια ευρώ. Άρα δεν είναι θέμα που λέγανε κάποιοι ότι δεν έδωσε. Τσιγκουνεύτηκε 500 χιλιάρια και αφού έδωσε 6 στον άλλον. Γιατί βέβαια ήταν 500 χιλιάρια παραπάνω, σιγά τα παραπάνω που ήταν.
2: Μήπω ήταν πιο νέο ο Κροάτη.
0: Ο Κροάτη είναι 20 χρονών. Είναι εθνική Κροατία. Αυτή η Βόλσμπουργκ στην ΑΕΚ. Η Βόλσμπουργκ τον πήρε από τη Ρεν 25 εκατομμύρια ευρώ πριν 2 χρόνια.
2: Οπό. Καλό τίλε.
0: Ναι, καλό παίκτη. Ακριβώ παίκτη. Ακριβή μεταγραφή.
2: Αυτό είναι τώρα από 25 στα 6.
0: Βέβαια, το έχω ξαναπεί όλα στο γήπεδο. Εντάξει. Καλό παίκτη, όνομα στην Κροατία, εθνική Κροατία παίζει, αλλά όλα στο γήπεδο.
2: Κοίτα, άμα κουμπώσει για αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω, αυτό λέω. Είναι όλα στο γήπεδο.
2: Και αυτός ο Λίκα παίζει για την Πινέδα, ε.
0: Όχι, καμία σχέση. Παιδιά, να το ξαναπώ για του Άγγλε. Ο Πινέδα ήταν ένα. Οι Άγγλε δεν ψάχναν την Πινέδα. Ψάχνει ένα παίκτη ο οποίος θα κάνει τη δουλειά που θέλει ο Νίκος. Ο Πινέδα ήταν ένας, ο Αραούχο ήταν ένας, ο Γκαρσία ήταν ένας. Δεν πάνε να βρούμε τους αντί Γκαρσία, αντί Πινέδα, αντί Αραούχο.
2: Ναι, ναι.
0: Κάνουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Αυτό θα έχουμε.
2: Είναι μεγάλη απώλεια.
0: Είναι απώλεια, είναι απώλεια. Είναι απώλεια ο Πινέδα.
2: Γιατί όπως θα το κάνουμε παίκτη που φεύγει και πάει ταξίδια τόσο μακρινά και γυρνάει πίσω και δεν βγάζει τραυματισμούς, δεν κουράζεται και παίζει για πλάκα και το ένα και το άλλο. Και βάζει και γκολ και μοιράζει ασίστ και κόβει και τρέχει και κάνει. Έτσι τους παίζεις βρίσκεις εύκολα και με λεφτά λίγα.
0: Ναι, δηλαδή, εγώ λέω ότι είναι απώλεια, αλλά μην δεν ζει και πεθαίνει μια ομάδα με ένα παίχτη, εντάξει.
2: Όχι βέβαια.
0: Τώρα άμα είναι να το βαλσαμώσουμε να παίζει με τα 50.
2: Ήταν καλά φίλε, το μοναστήρι ήταν καλά.
0: Ο Πινέδα έφυγε, πήγε στο Μεξικό, καλή του χρονιά να έχει ο άνθρωπος, τέλος. Μια κολλήσουμε τώρα στον Πινέδα, έφυγε, τέλος.
2: Ναι, τέλος.
0: Άμα το βαλσαμώσουμε να παίζει με τα 50. Δεν γίνεται. Έφυγε ο άνθρωπος να παίξει στο Μεξικό, η ΑΕΚ πήρε τα λεφτά και πήρε να παίξει με 6 εκατομμύρια ευρώ. Η ζωή συνεχίζεται.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Βάζουμε άλλον παίχτη που να τον πίνει τα καλύτερο. Ξέρει κανένας.
2: Μπορεί να σου πει καλύτερος, ναι.
0: Δεν το ξέρει κανένας.
2: Όχι. Έγινε ρε Μπίλη.
0: Να σε καλά, παρακαλώ μου. Να σε καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη μου.
0: Καλό στο φίλο.
3: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω μια χαρά, καμπάνα.
3: Ωραία. Λοιπόν, Ηλίας από το Σταματερό.
0: Γεια σου, Ελιάκο. Καλά, ρε φίλε.
3: Πώς πάμε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά επίσης.
3: Δεν πήγες ακόμα με άδεια?
0: Όχι, ακόμα την Πέμπτη, την τελευταία μέρα.
3: Άντε, το καλό.
0: Ευχαριστώ, φίλε, ευχαριστώ.
3: Κοπιαστική χρονιά φέτος με πολλές εκπομπές.
0: Εντάξει, μωρέ, όλα κάθε χρόνο τα ίδια είμαστε. Καλά είμαστε. Υγεία να έχουμε.
3: Υγεία να προχωράμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ τώρα έτσι θα ήθελα λίγο να...
0: Για τον Ολυμπιακό, για πες μου.
3: Να κινηθούμε λίγο σε δύο άξονες.
0: Να έχεις παράπονα ή όχι ακόμα?
3: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Λογικό είναι να υπάρχουν παράπονα, αλλά να μετριάζονται δηλαδή.
0: Είναι πολύ νωρίς όμως τα παράπονα, έχουμε πολύ δρόμο.
3: Δηλαδή, κοίταξε να δεις, θυμάσαι που λέγαμε πριν από το Γενάρη ότι σου έλεγα ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τα χαπ. Αυτό το λέμε δηλαδή πριν το Γενάρη.
0: Ναι.
3: Είναι η θέση ας πούμε που ο Ολυμπιακός υστερούσε για μένα προσωπικά και στο χαπίτο δε από τους υπόλοιπους τρεις ανταγωνιστές, τον Big Four, υστερούσε πιο πολύ από τους. Δηλαδή, η ΑΕΚ, ας πούμε,
0: τι είπες, ξαναπέσαι γιατί δεν ακούσει, είχαν διακόπες, φίλε. Η ΑΕΚ.
3: Ναι, η ΑΕΚ, ας πούμε, είχε Πινέδα Μάρι, το Πάπι, το ΜΕΙΤΕ, πήρε και το Ζαφίρι μετά και τον Καμαρά, το Μαντί. Εντάξει, μπορεί να... ήταν παίχτες πολύ δυνατοί στο κέντρο. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός με τον Τζέριν, ας πούμε, και το Τσιριβέγια είναι πολύ πιο ποιοτικό κέντρο από τον Ολυμπιακό. Αυτό φάνηκε και στα ντέρμπι πέρσι. Λοιπόν, ναι. Ξέρουμε δηλαδή από πέρσι το Γενάρη ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, και καλώς κινηθήκανε.
0: Πήρε το Φορτούνι, πήρε και το Ζώτα, πήρε, γέμισε εκεί.
3: Περίμενα, μιλάμε για 8 εξάρι.
0: Α, λες για πιο πίσω λες, ναι.
3: Εκεί
0: μιλάμε. Εντάξει, εκεί έχεις όμως, φίλε, έχεις τον Έσε, τον Μουζακίτη, έχεις τον Σιπιώνη.
3: Εγώ
0: ψάχνεις ένα οχτάρι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά έχεις και ακόμα δύο τρεις παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν σαν εξάρια, και τον Μουζακίτη και τον Έσε.
3: Σε σχέση με τη σύγκριση που κάναμε, δεν τίθεται σύγκριση, μόνο ο Έσε είναι. Ο Έσε και αυτός ο Κακομοίρης, τι άλλο να καταπιεί σπαθιά.
0: Ναι, ψάχνεις όμως και ένα οχτάρι. Δεν γίνεται ότι δεν ψάχνεις. Ψάχνεις οχτάρι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει μπει στην αγορά για οχτάρι.
3: Ναι, περίμενε τώρα. Θα σου πω όμως. Και θα το δεις πώς γίνεται η δουλειά τώρα και γιατί έχει ολιγορήσει η ομάδα. Πας τον Ιούνιο να πάρεις τον Ουνάι Λόπετ. Που τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ, θα τρελός. Για χίλιους δύο λόγους, εγώ θα τους εξετάσω τώρα ποιοι είναι. Δεν κάθεται υπόθεση, ανανεώνει το παιδί με τη Βαγεκάνο. Και ο Ολυμπιακός από τότε ούτε που έχει ξανακουστεί να πάρουμε ένα 8ο εξάρι, το οποίο και ο Μεντιλίμπα θα το ήθελε στην προετοιμασία. Και επίσης, αν κρίνουμε με τα περσινά δεδομένα, την απόδοση Μουζακίτη, Σιπιώνη, Ντάνη Γκαρσία, καλά δεν το συζητάμε, και αυτά καληνύχτα, έπρεπε ήδη ο παίκτης να ήταν εδώ. Ή να φέρανε, ας πούμε, τώρα όπως πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ετιέν Καμαρά, ένα τέτοιο παίκτη, και να φέρανε και ένα δεύτερο, ας πούμε, να τον είχαν για ασφάλεια. Γιατί προχθές έπαιξε το φιλικό ο Έσε και πήγε η καρδιά μας στην κούλουρη. Μόλις τον είδαμε και σοριαζόταν κάτι.
0: Εντάξει, όλα καλά είναι όμως.
3: Και έγινε αλλαγή. Ναι, αλλά κατάλαβες τώρα.
0: Ναι.
3: Άρα, όταν πας από τον Ιούνιο να πάρεις παίχτη και τώρα έχει φτάσει αρχές Αυγούστου, γιατί τώρα σε 5 μέρες είμαστε αρχές Αυγούστου. Και δεν προβλέπεται να έρθει παίχτης. Πότε θα προλάβει να σωματωθεί, πότε θα προλάβει να τέτοιο. Ανάθεμα και αν έχει κάνει προετοιμασία αυτός που θα έρθει. Γιατί και ο Αμράμπατ που ακούγεται, πες ότι το παίζει μία στις χίλιες. Θα έχει κάνει προετοιμασία.
0: Όχι, γιατί ήταν στο Μουντιάλ, αλλά αν κάποιοι άλλοι παίκτες που από άλλη ομάδα μπορούν να έρθουν, δεν είναι κανονικά στις ομάδες που κάνουν προετοιμασία. Δηλαδή...
3: αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, ναι, ότι δεν ξέρεις ακόμα τι θα πάρεις. Δηλαδή αυτό δεν είναι καλό, γιατί θες δύο παίκτες, και οχτάρι και εξάρι θέλεις. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε άλλο το θέμα του τερματοφύλακα. Κλείσαμε εγώ εδώ το κέντρο. Το θέμα του τερματοφύλακα. Λοιπόν, δεν συζητάμε τώρα ότι ήταν φάουλ η δήλωση Καραβαπά, δεν το συζητάμε τώρα ότι εξέδεσε ενημέρωτο ο Τζολάκη ότι δεν έπαιξε τα φιλικά. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να το πεις αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος να βγεις να πεις για ένα παίκτη ο οποίος έχει προσφέρει τα πάντα στον Ολυμπιακό, δηλαδή έχει πάρει ευρωπαϊκό, έχει πάρει το ντάπι 100 χρόνια, σε έχει βάλει στο Champions League με μια κόκκινη κάρτα που έκανε την αυτοθυσία, ας πούμε, και πήρε κόκκινη κάρτα. Και να λέμε, ας πούμε, για ένα παιδί 23 ετών ότι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, που έκανε τόσο κακό επειδή ήθελε να παίξει ένα φιλικό για να μην τραυματιστεί. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω και σωστό.
0: Ναι.
3: Τώρα, από εκεί και πέρα, ο τερματοφύλακας που θέλει να πάρει ο Ορτέγκα μπορεί να είναι καλός, ναι μεν, μπορεί να είναι καλός, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να πεις ότι είναι και ένα 85 σε σχέση με τον 93 του Τζολάκη.
0: Είναι πιο κοντός, αλλά είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει σημαντική καριέρα και έχει περάσει από καλές ομάδες. Δηλαδή η Manchester City δεν είναι μια ομάδα που λες ότι είναι τυχαία ομάδα που τον είχε.
3: Αλλά και ο οποίος όμως έχει να παίξει και 4 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, okay, έχει να παίξει και πολύ και ο Βασκός, αυτή είναι αλήθεια.
3: Το προτιμώ βέβαια από το ΣΑ, γιατί ο ΣΑ εγώ δεν θα τον ήθελα πάλι πίσω για πολλούς λόγους και στα τελειώματά του δεν ήταν καλός και με τον Ολυμπιακό. Κάτρωγε από παντού με τα πόδια πολύ καλά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Μιλάμε για τον Ορτέγκα, ο οποίος μπορεί να μείνει στον πάγο και να είναι ο Πόποβιτς τερματοφύλακας στον Ολυμπιακό. Εμείς δεν θυμάμαι τον Πόποβιτς.
3: Το έχουμε να του πει.
0: Δηλαδή, δεν ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός τον πήρε τον Ορτέγκα γιατί δεν έχει δεύτερον. Τώρα, αν ο Ορτέγκα καταφέρει από τις προπονήσεις και από τις εμφανίσεις του να πάρει τη θέση του Ποποβίτς, μαγκιά του. Αλλά δεν είναι ότι είναι βασικός για τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, ναι, και εγώ το.
0: Δηλαδή, μπορεί να πάρει τη θέση βασικού ο Ποποβίτς και να είναι αναπληρωματικός ο Ορτέγκα. Δεν ήρθε για βασικός. Δεν είναι πουθενά ότι έχετε για βασικό σωματοφύλακα. Είδατε έχετε για να έχει Ολυμπιακός δύο τερματοφύλακες και ένα πιτσιρικά.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα.
0: Να μου πεις ακριβά για δεύτερος. Οκ, okay, τι να κάνουμε τώρα, τόσο ήταν, τόσο ήθελε.
3: Απλά και όταν αφήνεις ένα παίχτη να φύγει με 15 εκατομμύρια και παίρνεις ένα ελεύθερο, εάν αυτός δεν σου βγει καλός, καταλαβαίνεις ποιο είναι και το ρίσκο που
0: εντάξει,
3: παίρνει.
0: Ακούγεται κάπως. Ναι, αλλά οκ, okay, εγώ θεωρώ ότι και ελεύθερος να είναι κάποιος μπορεί να είναι πολύ καλός τερματοφύλακας ή καλός ποδοσφαιριστής. Δεν μου λέει κάτι ότι είναι ελεύθερος ένας παίχτης.
3: Και εν γέννη, δεν μπορείς τώρα να κάνεις τόσες πωλήσεις. Δηλαδή, δύο χρόνια έχει να πιάσει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ξέχωρα του Ταρέμι πέρσι που έβαλε 10 γκολ και μετά από κάποιο σημείο στη σεζόν έπεσε κι αυτός, όπως έπεσε η όλη ομάδα. Άλλη μεταγραφή δεν έπιασε τον Ολυμπιακό και είναι στην ουσία.
0: Και έδωσε χρήματα πέρσι. Ας πούμε, ο Στρεφέτσα δεν πήρε λίγα χρήματα.
3: Βέβαια δεν πήρε χρήματα. Άρα, γιατί εγώ να κάτσω, ας πούμε, να ακούσω ότι εμπιστευτείτε τη διοίκηση και το τμήμα σκάουτινγκ, αλλά αυτό το τμήμα σκάουτινγκ δεν σου έχει σταυρώσει παίχτη εδώ και δύο χρόνια, ας πούμε. Και ο Μεντιλίμπαρ, επειδή πολλοί τον κατηγορούν, όλοι τον κατηγορούν και εγώ είμαι ενάντια. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ, ό,τι υλικά του δώσεις, ο μαγειράς αυτό το φαγητό θα σου φτιάξει. Λοιπόν, θέλει και αυτός παίχτες. Παίχτες, μιλάμε για παίχτες. Λοιπόν, όπως πήρε η ΑΕΚ σήμερα ένα παίχτη, ας πούμε. Έχει ήσυχη τη συνείδησή της, ας πούμε, για τον Πινέδα. Καταλαβες. Πήρε ένα διεθνή Κροάτ, δεν θα τι κάνει τη ΑΕΚ. Άμα δεν βγει αυτός ο παίχτης που τον ευρύχατε αυτόν. Μα ήταν διεθνή. Τον πήραμε, μεταγραφή, τον πληρώσαμε. Και αυτό θέλουμε.
0: Εντάξει, δουλεύει διαφορετικά το τμήμα σκάουτ του Ολυμπιακού και το διευθυντή του Ολυμπιακού. Δουλεύει διαφορετικά από ό,τι δουλεύει ο Ριμπάλτα και οι συνεργάτες. Εντάξει, κάθε ομάδα έχει το δικό της στυλ πώς δουλεύει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δουλεύει με τη λογική. Λέω ότι ο Ολυμπιακός δουλεύει με τη λογική ότι επειδή μου βγάζουμε ονόματα. Δεν δουλεύει ο Ολυμπιακός, μάλλον. Ο Ολυμπιακός δεν είναι όπως ο Ριμπάλτα, το στόμα κλειστό, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Ξαφνικά σου λέει τον πήραμε. Στον Ολυμπιακό βλέπεις ότι βγαίνουν ονόματα πολλά. Τώρα από κάπου μαθαίνονται, εντάξει, κάποιοι τα βγάζουν.
3: Εντάξει, θα βγάζουν. Το θέμα είναι να φύγει όμως ένας παίκτης, ας πούμε, τώρα με μεταγραφή, όπως ήρθε τώρα εκεί, διεθνής στη θέση του Τζολιάκη. Και να λέγαμε, ορίστε, εδώ είμαστε.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έχει τελειώσει μεταγραφικά. Εντάξει, να μου πεις, οκ, okay, τα παράπονα των φίλων του Ολυμπιακού είναι ότι έχουν αργήσει γιατί έχουν επεχεί με την Αϊμέγεν. Οκ, okay, αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Κοίταξε, δεν είναι τόσο το παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Απλά όταν βλέπεις ότι δύο χρονιές τώρα συνέχεια και ο κόσμος ήταν διαρκείας, επικρατεί αυτή η τρέλα. Και εγώ πήγα και πήρα διαρκείας πρώτος τον ανέωσα.
0: Καλά έκανες. Έτσι πρέπει.
3: Αλλά μιλάμε πάντα ότι πρέπει να έχουμε και γνωμονά ότι όταν ο άλλος αυτό είναι το διαρκέσμα να λειτουργήσει και λίγο με ποδοσφαιρικά πρότυπα και με ποδοσφαιρική λογική. Δεν μπορεί να παίρνει 30 Αυγούστου να πάρει χάφ. Λοιπόν, αυτό ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Να δούμε. Οκ, Λιάκο μου, να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Εδώ είμαστε και βλέπουμε.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ Σπορτς. Έχουν λίγο παράπονο οι φίλοι του Ολυμπιακού. Εντάξει, κάποιους καταλαβαίνω. Αλλά παιδιά, υπομονή ακόμα έχουμε μπροστά μας. Πολλές μέρες για όλες τις ομάδες. Για παίχτες, είπαμε μεταγραφές. Είναι μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Να μου πεις, θα πάρεις παίχτη 9 Σεπτεμβρίου. Οκ, okay, εντάξει, θα πάρεις μέσα στον Αύγουστο. Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλημέρα.
4: Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τρελάρα. Γεια σου, Ορτέγκα.
4: Ναι, ναι.
0: Σε λέω Ορτέγκα τώρα.
4: Γεια σου, Πινέδα.
0: Λοιπόν, okay, Ορτέγκα τον πήρες, ο Πινέδα έφυγε.
4: Λοιπόν, ναι, ναι, κάτσε να πω δύο πράγματα. Γιατί γι' αυτό και έκανα παρέμβαση. Δεν είχα σκοπό να βγω, σε άκουγα. Είναι 8 και 4 και μπήκα στο αυτοκίνητο μου, θα έφυγα από ένα εστιατόριο που έτρωγα.
0: Δεν κάνεις άκουγα.
4: Και μπήκα στο αμάξι μέσα για να μπορώ να μιλήσω.
0: Για
4: να πούμε κάποια πράγματα λοιπόν. Πόσα οχτάρια έχει ο Ολυμπιακός σήμερα?
0: Οχτάρια, εντάξει, φύση οχτάρια ή να κάνουμε τώρα.
5: Φύση οχτάρια, ναι, πόσα έχει.
0: Τον έσαι.
5: Μόνο.
0: Ποιον άλλον έχει.
5: Ο Τσικίνιο τι είναι.
0: Και ο Τσικίνιο, ναι, και ο Τσικίνιο, ναι.
5: Ο Μουζακίτης τι είναι.
0: Όχι, δεν είναι οχτάρι ο Μουζακίτης, είναι πιο πολύ εξάρι.
5: Πάντως είναι και οχτώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, παίζει και αυτό σου λέω φύση οχτάρι.
5: Μισό λεπτό, ρε.
0: Λέει και ο Σιπιόνι μπορεί να παίξει οχτάρι, αλλά η θέση του είναι εξάρι στην ουσία.
5: Μπράβο, έχει δύο κλασικά οχτάρια.
0: Τον Τσικίνιο, το οποίο φέτος πρέπει να τον βάλει στη θέση του, για μένα.
5: Τώρα, φίλε, μπορεί να τον βάλει τερματοφύλακα.
0: Λάθος, είναι λάθος όμως.
5: Αυτό, Βασίλη, ωραία, άσε με να πω τη γνώμη μου, γιατί εσύ θες να μου πεις κάτι άλλο, γιατί έχεις πει τα χαπάκια σου τώρα και έχεις αρχίσει.
0: Όχι, ρε, λέω ότι έχεις Τσικίνιο και τον Έσα. Δύο οχτάρια, καθαρά οχτάρια.
5: Θέλω να μιλήσω σοβαρά σήμερα.
0: Ναι, σοβαρά μιλάμε.
5: Ο Ολυμπιακός που θα πάρει, πριν πάρει οχτάρι, γιατί άκουσα το φίλο προηγουμένως που είπε τραυματίστηκε ο Έσα και μας έπιασε ψυχή. Αλλά ο Ολυμπιακός που θα πάρει οχτάρι, αυτή τη στιγμή έχει δύο κλασικά οχτάρια και άλλους δύο που μπορούν να παίξουν οχτάρι. Ναι. Και θα πάρει και οχτάρι. Δηλαδή έχει τέσσερις για οχτώ, τέσσερις, αλλά εμείς δεν έχουμε οχτάρι. Έτσι δεν είναι,
0: ναι.
5: Τι κάνω λάθος.
0: Δεν κάνεις λάθος.
5: Ο παιχταράς Τσικίνιο, γιατί αυτός που θα πάρουμε θα δούμε τι είναι και αν είναι παιχταράς. Ο παιχταράς Τσικίνιο από αυτούς τα οχτάρια που έχω δει εγώ θέλει τέσσερις με το δεξί, οχτάρι το ξαναλέω, και τέσσερις με το αριστερό. Στο 8, ούτε στο 10, ούτε εξτρέμ, ούτε σεντερφόρ. Μιλάω για το 8.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός όμως ψάχνει για οχτάρι. Άρα, άρα με τη Λίμπαρ χρειάζεται ακόμα έναν.
5: Λέμε ότι έχουμε αργήσει. Αυτό από εκεί ξεκινάω την κουβέντα εγώ. Ο Ολυμπιακός έχει το παιχνίδι σε μια εβδομάδα. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, χωρίς να πάρει κανένα, έχει δύο κλασικά οχτάρια. Δύο κλασικότατα οχτάρια. Και το ένα οχτάρι του, που και τα δύο είναι, αλλά το ένα ιδίως ο Τσικίνιο,
0: είναι πάρα
5: δεν
0: πολύ
5: είναι ένα απλό οχτάρι, είναι από τα καλύτερα, από τα καλύτερα στην Ευρώπη για μένα.
0: Εντάξει, πρέπει στην Ευρώπη τώρα και εσύ, ρε φίλε, εντάξει, το πα. Μιλάμε
5: για... στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι από τα καλύτερα.
0: Από τα καλύτερα. Στο στην Ευρώπη, θα μου πει από τη Ρεάλ, από την Μπαρσελόνα, από την Μπάγκερ.
5: Είναι
0: από του καλύτερου. Πολύ. Εμένα ο Τσικίνιο μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Μπράβο.
0: Και τον κόλτο έχει, είναι παίξει πανέξυπνο.
5: Κλείσαμε από εκεί. Πάμε στου θεματοφύλακε. Ο Τσολάκη, χωρί να καλύπτω κανένα καραπαπά, πρόσεξε τι λέω έτσι. Ο Τσολάκη, καλό ή κακό, ήθελε να φύγει.
0: Ναι, το είχε δηλώσει.
5: Ορίστε.
0: Το είχε πει κιόλας. Ότι θέλω να πάω να παίξω. Και το παιδί έχει δικαίωμα να κυνηγήσει τον ιερό.
5: Το δικαίωμα είναι να φύγει. Εάν ο Ολυμπιακός δεν τον έδιωχνε, δεν τον έκλειε, φίλε, και δεν τον πουλάω, φίλε.
0: Καλοκαίρι.
5: Δεν ήταν αμφούστο, δεν τον πουλάω. Πρόσεξε. Σε 6 μήνες ο Τσολάκης θα έρθει και ο Ολυμπιακός θα παίρνει μία.
0: Μπράβο.
5: Σωστά.
0: Σωστά. Όπως περίπτωση Πινέδα. Θα έπαιρνε τσάμπα.
5: Μπράβο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν του λέει του Τσολάκη, για μένα δεν θέλω να φύγει. Περίμενε. Ο Τσολάκης λέει: εγώ θέλω να έρθω στην Premier League. Τελείωσε. Ρε, η Χάλ δεν είναι καλή ομάδα. Θα μπορεί να πέσει του χρόνου. Είναι η πρώτη υποψήφια για να πέσει. Όχι, εγώ θέλω να φύγω. Τον κρατάς.
0: Όχι.
5: Μπράβο. Του λες nice to meet you, του βάζεις και κορδέλα.
0: Ναι, εντάξει.
5: Παίρνει και 22, δεν είναι 15, είναι 22.
0: 20 γράφτηκε. Εντάξει, εντάξει, οκ.
5: Εγώ σου λέω 20.
0: Εντάξει, οκ. Εντάξει,
5: 20, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι λίγα τα λεφτά. Λίγα είναι. Κάνεις πλάκα.
5: Για τερματοφύλακα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
5: Και παίρνεις τον Ορτέγκα. Άκουσα το απίστευτο. Ο Ορτέγκα λέει δεν έπαιξε. Ο Ορτέγκα ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Νότιχαμ και την έφερε στα ημιτελικά του Europa League. Ψέματα λέω.
0: Αυτή χρονιά που έπαιξε.
5: Ναι, τώρα. Φέτος.
0: Να το δω, ρε, εγώ δεν το έχω πρόχειρο, θα το δω.
5: Για να σου λέει κάτι ο Γιώργος.
0: Εντάξει, οκ.
5: Ο Γιώργος δεν μιλάει στον αέρα, ποτέ δεν σου έχω μιλήσει στον αέρα.
0: Εντάξει, απλά δεν το έχω πρόχειρο εγώ, εντάξει.
5: Βασικός τερματοφύλακας της Νότιχαμ σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε όλα. Και έφερε την Νότιχαμ, την έφερε την Νότιχαμ στους 4 και αποκλείστηκε από την Νότιχαμ. Η Νότιχαμ από ποιον? Από την Άστον Βίλα.
0: Ναι.
5: Εντάξει. Που τον ήξεραν. Ο Ορτέγκα που έρχεται στον Ολυμπιακό μπορεί να μην κάνει, ρε φίλε. Μπορεί να μην μας κάνει, να είναι καλύτερος ο Πόποβιτς, που είναι καλός και ο Πόποβιτς και ο Στουρνάρας. Αλλά ο Ορτέγκα που έρχεται στον Ολυμπιακό έχει πάρει Champions League, Super Cup, δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, κύπελο Αγγλίας, αλλά στον Ολυμπιακό δεν κάνει, ρε φίλε. Είναι η ίδια περίπτωση που ακούω και τρελαίνομαι ότι ο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό δεν κάνει. Δεν κάνει, ρε φίλε, για τον Ολυμπιακό, γιατί είμαστε πέρα ομάδα. Αλλά είναι για πρώτο αριστερό μπακ στη River Plate. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό?
0: Κοίτα, για τον Ορτέγκα τώρα διαβάζω εγώ εδώ πέρα,
5: ναι,
0: ότι στο πρωτάθλημα φέτος έπαιξε 3 παιχνίδια μόνο.
5: Σου είπα, εγώ με ακούς, λέω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Λέω για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα έπαιξε 3 παιχνίδια.
5: Σου είπα ότι είναι ο βασικό. Δηλαδή, πόσα παιχνίδια έκανε που έπαιξε? Όλα τα ευρωπαϊκά τη παιχνίδια η Νότιχαμ, όλα.
0: Και είναι ένα 87, δεν είναι ένα 85 που γράφω, είναι ένα 87 είναι.
5: Όλα τα ευρωπαϊκά τη παιχνίδια η Νότιχαμ που έφτασε στου 4 τα έπαιξε με τον Ορτέγκα. Δεν υπάρχει ένα παιχνίδι που να έχει παίξει ο βασικό θεματοφύλακα τη Νότιχαμ σε ευρωπαϊκό. Ψάξω και άμα λέω ψέματα να μου πεις γιώδο.
0: Όχι, εντάξει, οκ.
5: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτή τη στιγμή έχεις 3 center four και ένα τραυματία, σωστά?
0: Ναι.
5: Έχεις Ελκαμπή, έχεις Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και τον Κλέιτον. Τους έχεις, δεν τους έχεις?
0: Ναι, βέβαια, τους έχεις, βέβαια.
5: Μπράβο. Αν δεν φύγει ένας από αυτούς, οι δύο, μπορείς να κάνεις κίνηση? Μπορείς να πάρεις κάτι.
0: Να πάρεις, να έχεις πέντε, πώς να έχεις.
5: Γιατί άκουσα και κάτι περίεργο προηγουμένως στο φίλο τον Ηλία και, και επειδή είμαι και εγώ από αυτούς που έχουν πάρει διαρκείας και αυτός στον ίδιο καημό, για να θέλω να την αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, ρε φίλε Ηλία, στον Ολυμπιακό μιλάω, το φίλο τον Ηλία.
0: Ναι.
5: Φταίει ο Μαρινάκης και είπε ο Μαρινάκης του Μεντιλίμπα προχτές με την Αρβέπ να παίζει ο Ολυμπιακός με λίμπερο τον Μπομποβίτς. Φταίει ο Μαρινάκης ή δεν είχε παίκτες ο Μεντιλίμπαν να κατεβάσουν προχτές την μπάλα, να δώσουν πέντε παλιές και ας έτρωγε 6 γκολ? Και αν δεν είχε παίκτες, για πες μου κάτι ρε Ηλία, την επόμενη μέρα μετά τον τόρο που έγινε το Σαββάτο που βγήκαμε οι Ολυμπιακοί και βολάσαμε, πώς παρουσιάστηκε αυτή η ομάδα βάζοντας την μπάλα κάτω και παίζοντας μπαλάρα για 70 λεπτά? Μπορείς να μας εξηγήσεις πώς γίνεται το Σαββάτο? Αφού δεν έχει παίκτες ο Μεντιλίμπα, ρε φίλε, για να το έχει πάρει ο Μαρινάκης? Μπορεί να μας εξηγήσει το Σαββάτο δεν υπάρχει Ολυμπιακό στο παιχνίδι? Δεν έχει κάνει βάση Ολυμπιακό στο παιχνίδι? Και την Κυριακή, την επόμενη μέρα δηλαδή, η ίδια ομάδα μου παίζει με μια ομάδα που είναι πέμπτη, τέταρτη, πέμπτη στην Ολλανδία και παίρνει και την έχει πατήσει μέχρι το 70. Μπορείς να μου πεις, έπαιρνα 0-4 το παιχνίδι? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε, ρε παιδιά? Ας και να μας το εξηγήσει κάποιος. Άκουρε φίλε κάτι. Το ότι είμαστε απαιτητικοί στον Ολυμπιακό είμαστε. Το ότι θέλουμε να έρθουν παιχταράδες, θέλουμε να έρθουν και εγώ μαζί τους και θα έρθουν. Αλλά το να κρεμάμε στα μανταλάκια σε περίοδο προετοιμασίας φιλικών, η οποία ο Μεντιλίμπα και βλέπει, γιατί άκουσα το τρέλο, δεν έχουμε οχτάρι λέει και έχουμε 4. 2 καραμπινάτα και 2 που μπορούν να παίξουν, αλλά δεν έχουμε οχτάρι στον Ολυμπιακό, κανένα. Δεν έχουμε αριστερά μπακ, 2 έχουμε.
0: Ναι, ο ένας εντάξει, είναι πολύ κοντά στη River Plate.
5: Ναι. Δεξιά μπακ πόσα έχεις? Πόσα έχεις σήμερα δεξιά μπακ, πόσα έχεις?
0: Πόσα έχεις?
5: 3.
0: 3 ποιος είναι 3?
5: Ποιος? Θα σου πω, Μαθαίο έχεις.
0: Ναι,
5: Σάλιακα έχεις.
0: 2.
5: Ροτινέι έχεις.
0: Ροτινέι, εντάξει, είπαμε ότι ο Μεντιλίμπαρ είπε, παιδιά. Ρε φίλε, σου λέω τώρα τι έχει πει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έχει πει, τον υπολογίζει. Ναι, ρε παιδί μου, προχθές τον έβαλε και στα δεκάρι. Στο χάρι, στα
5: όρθια. Λέω, μπορεί να το βάλει και σε τερφόρ.
0: Ναι, λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Μεντιλίμπαρ όμως πέρυσι είπε ότι ο Ροτινέι θα είναι εξτρέμ. Αν το βγάζουμε από το κάδρο τον αριστερό μπακ, τον δεξί μπακ.
5: Είπα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει 3-4 παίκτες. Εγώ μιλάω για σήμερα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
5: Ο Ολυμπιακός σήμερα που εμείς είμαστε ανυπόμενοι, με τον Ορτέγκα έχουμε 3 θεματοφυλακές. Έχουμε τα καλύτερα center back που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν καλύτερα. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να του τη βγει. Έχει 4 center back που τα 5, που το 5 του Ολυμπιακού παίζει βασικό σε πολλές άλλες ομάδες. Ρέτσος, Πιρόλα, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο. 4 πρώτης γραμμής που δεν έχει κανένας. Τον είδες προχτές στο Παναθηναϊκό με τον Τουμπά. Ένας από μια μπειραρία από το Λονδίνο, από τον νοτιοανατολικό Λονδίνο με μια κοιλιά μπειραρίας, Μπήκε μέσα και του πάτε τον κοίταγε και του κάνε τον γκολ. Ποιος? Παξί, αντιπαξί 1-2. Τώρα έχουμε τον επαναληπτικό. Αντιπαξί, παξί.
0: Βέβαια, ο Ολυμπιακός με αυτούς που λες, στα φιλικά ναι, χόρτασε γκολ.
5: Δεν με ενδιαφέρει τι
0: έκανε. Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι η άμυνά του δεν δούλεψε.
5: Τι πάει να πει το χόρτασε γκολ.
0: Λέω, η άμυνά του, λέω ότι έχει τέσσερις παίκτες πολύ καλούς ο Ολυμπιακός. Γιατί. Περίμενε, Γιώργο, περίμενε.
5: Έχει
0: Ολυμπιακό. Δεν με αφήνει να πω. Ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις παίκτες στα στόπερ που είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Συμφωνώ.
5: Ναι, αλλά όχι από τους καλύτερους, είναι οι καλύτεροι.
0: Οι καλύτεροι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Ρέλβας, ο Ολυμπιακός δεν έχει Ρέλβας. Τέλος πάντων, εσύ λες ότι έχει. Λοιπόν, είναι τέσσερις πολλοί παιχταράδες και τέσσερις, θα πω εγώ, και ο Κάρμο και ο Πυρόλα και ο Ρέτσος και τα παιδιά αυτά. Ναι. Απλά θέλουν δέσιμο γιατί προχθές είχαν πολλά θεματάκια.
5: Όχι, φίλε. Προχθές η άμυνα του Ολυμπιακού και ο Σμαϊλόβιτς και ο Κάρμο κόβανε σίδερα. Μόλις βγήκε ο Σάλιακας στο 70, η τρύπα του Ολυμπιακού ήταν ομαφέο.
0: Και αυτό, που λέω δεν είναι κακό να πω για να κατηγορήσω. Λέω ότι οι προετοιμασίες. Οι προετοιμασίες γι' αυτό γίνονται, για να φτιάχνουν ομάδες.
5: Μπράβο. Όσο ήταν ο Σάλιακας Ολυμπιακός, δεν έφαγε φάση. Έβαλε το μαφέο μέσα και για του λόγου του αληθές έκανε αλλαγή στην αλλαγή. Ξανάβγαλε το μαφέο έξω.
0: Ναι.
5: Έτσι. Πάμε λοιπόν για την άμυνα του Ολυμπιακού.
0: Η άμυνα είναι καλός.
5: Η άμυνα του Ολυμπιακού, αυτή που δεν ήταν καλή, ήταν η πρώτη άμυνα στην Ευρώπη, το ξέρεις. Το γνωρίζεις. Ότι έφαγε τα λιγότερα γκολ στην Ευρώπη στο πρωτάθλημα. Το γνωρίζεις αυτό.
0: Και νομίζω ότι έφαγε λίγα γκολ πέρυσι. Ναι. Δεν ξέρω αν στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν στην Ευρώπη, γιατί νομίζω και η Άσσα έφαγε λίγα γκολ.
5: Σε όλη την Ευρώπη. Ψάχτω, εγώ τι σου λέω, ο Γιώργος είναι.
0: Νομίζω
5: είναι
0: ότι η Άρσεναλ έφαγε λιγότερα γκολ.
5: Ρε, δεν καταλάβεις τι λέω. Ποια Άρσεναλ έφαγε με την ΑΕΚ. Δηλαδή τι μας λες, έξι έβαλα στην ΑΕΚ, αυτό μου λες τώρα.
0: Όχι, βρε, λες ότι καλύτερη.
5: Εγώ σου λέω ότι σε όλα τα παιχνίδια που έπαιξε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, σε όλα, έφαγε τα λιγότερα γκολ στο πρωτάθλημα. Το λιγότερο γκολ από ό,τι φάγανε όλες οι άλλες ομάδες του πρωτάθλημα.
0: Α, λες, ναι, εντάξει, οκ, ρε φίλε.
5: Εντάξει,
0: κατάλαβα.
5: Από την ΑΕΚ έφαγε λιγότερα.
0: Ναι, είχε καλύτερη άμυνα. Ναι, καλύτερη άμυνα. Καλύτερη.
5: Α, μπράβο.
0: Ναι, αυτό δεν το κατάλαβα.
5: Ποια άμυνα. Με τον Μπιακόν, χωρίς τον Κάρμο, με τον Πυρόλα και τον Ρέτσο μόνο. Σωστά.
0: Ναι.
5: Έτσι. Γιατί μου είπε, έπεσε κάθε παιχνίδι γκολ. Πάμε λοιπόν στα αριστερά, πάμε στα εξτρέμ του. Αυτός ο Ολυμπιακός που περιμένουμε. Έχει εξτρέμ. Το φοβερό που μου άρεσε πάρα πολύ, Ρόκα, που πήρε. Έχει το Μάρτινς. Έχει το Φορτούνι που μπορεί να σου παίξει και 10. Έχει το Ζώτα που μπορεί να παίξει και εξτρέμ και 10. Και το Ροντινέι. Και τον Λουίς τον δώσαμε, τον αφήνω. Και πάμε να πάρουμε ένα εξτρέμ. Αυτός ο Ολυμπιακός που το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο με την Αϊμέγεν και θα σου εξηγήσω γιατί είναι δύσκολο το παιχνίδι. Όχι γιατί η Αϊμέγεν είναι καλά φοβητρό, αλλά η Αϊμέγεν πέρυσι έκανε 10 παιχνίδια με τις 5 πρωτοκλασσάτες ομάδες στην Ολλανδία, Άγιαξ, Φέγενορτ, Τβέντε, Αϊτχόβεν. Η Αϊτχόβεν που ήταν πρωταθλητριά από την Αϊμέγεν έχασε και στα 2 παιχνίδια μέσα έξω. Και σε αυτά τα 10 παιχνίδια λοιπόν η Αϊμέγεν, για να ξέρουν οι Ολυμπιακοί με ποιον παίζει ο Ολυμπιακός, έκανε 5 νίκες, 4 ισοπαλίες και έχασε ένα παιχνίδι. Και πάμε εμείς χωρίς αλλαγές αυτή η ομάδα να πάμε να την παίξουμε. Και όχι μόνο αυτό, πήρε και τον Τάντιτς.
0: Ναι, πήρε τον Τάντιτς, τον έκλεισε, ναι.
5: Έτσι, ποιον Τάντιτς, 37.
0: Εντάξει, φίλε, ναι, παιχθαράς ο άνθρωπος, εντάξει, καλύτερα, εντάξει.
5: Έτσι, πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Θα μπορούσε να πάρει
0: για μένα το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι δύσκολο γιατί είναι τώρα. Αν ήταν σε 2 μήνες, ο
5: Ολυμπιακός. Τώρα μιλάμε, ρε φίλε Βασίλη.
0: Είναι προετοιμασία, είναι δύσκολα. Γιατί είναι προετοιμασία.
5: Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πάρει 4-5 παίκτες, μπορεί και παραπάνω.
0: 5 για 5 λένε.
5: Μπορεί και παραπάνω.
0: Παραπάνω εσύ.
5: Σου λέω, Γιώργος.
0: Λέω για 5 συγκεκριμένους παίκτες. Μπάκαρης τώρα να φύγει ο Ορτέγκα. Σεντερφόρ, εξτρέμ και ένα οχτάρι.
6: Και τερματοφύλακα πήρε. Γι' αυτό λέω 5. Έτσι το ακούσει εγώ.
5: Μπορεί να πάρει και δύο εξτρεμ.
6: Α, εντάξει,
5: μπορεί να πάρει και δύο
6: χαφ.
5: Το τι θα πάρει θα το δούμε.
6: Για 5 φαίνεται ότι πάνε όμως. Με τον Ορτέγκα άλλους 4.
5: Για 5 πηγαίναμε το πρωί, σήμερα πάμε για 4 και τον Ορτέγκα.
6: Ναι. Αυτό λέω.
5: Εγώ λοιπόν υπολογίζω ακόμα άλλους 5-6.
6: Ακόμα.
5: Και άκου τι θα σου πω. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε.
6: Ποιοι θα παίξουν, πάλι 5-6.
5: Άκου λοιπόν το πρόβλημα ποιο είναι. Ο Μεντιλίμπα τους έχει πει: μαγκές, για να μου φέρετε παίχνη θα μου διώχνετε παίχνη.
6: Ναι, θέλει 25 παίχτες, εκεί θέλει αυτός.
5: Για να μου φέρετε θα μου διώχνετε. Χωρίς να έχει φύγει ο Ταρέμι. Χωρίς να έχει φύγει ο Όρτα. Ο Όρτα λέω, πώς το λένε, ο Ορτέγκα, το αριστερό μπακ.
6: Ναι.
5: Χωρίς να έχει φύγει ο Λουίς μέχρι σήμερα. Που δεν έχει φύγει.
6: Δεν μπορούσε να πάρει
5: παίχτες. Συμφωνία θα φύγει. Πάει για το Κάνσας, έφυγε. Όχι ακόμα.
6: Μα δεν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός όταν έχει δύο αριστερά μπακ. Δεν μπορεί να πάρει κι άλλο, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Πώς θα πάρει.
5: Ρε φίλε, αυτά τα λέω. Όχι γιατί ο
6: Ολυμπιακός. Αυτό είναι λογική του
5: ποδοσφαίρου. Είναι επειδή κατάλαβα ότι είναι Ολυμπιακός, γι' αυτό και έκανα παρέμβαση.
6: Αυτή είναι η λογική του
5: ποδοσφαίρου. Θέλω να σκεφτόμαστε, δηλαδή, ποιο Μαρινάκης, ποιο Καραπαπάτ, ποιο Κοβάσεβιτς, ποιο Καρεμπέ φταίει. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ θέλει να δοκιμάσει και να κάνει λίμπερο τον Πόποβιτς.
6: Δεν είχε
5: δηλαδή Ολυμπιακός
6: παίκτη.
5: Και πώς γίνεται, ρε φίλε. Και αυτό θα μας απαντήσει κάποιος, ρε φίλε. Θέλω να μου απαντήσει κάποιος. Να βγει να μου πει, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Την άλλη μέρα ρε φέραμε 10 παίκτες και άλλαξε ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός από το πρώτο μέχρι που μπήκε ο Μαθαίος το 70, στο ξαναλέω, έπρεπε να ήταν 0-4 το παιχνίδι. Και δεν είχε φάει και φάση. Μπήκε ο Μαθαίος, ο Μαθαίος ο οποίος είναι τελείως ανέτοιμος το παιδί. Δεν ξέρω καν κάνει για τον Ολυμπιακό. Σου μιλάω ειλικρινά, Βασίλη.
6: Εντάξει, τώρα φιλικά είναι αυτά, ρε φίλε. Εντάξει, θα του δούμε.
5: Φιλικά είναι και για το Σάλιακα.
6: Ναι, ρε παιδί μου, okay, οκ. Ναι, ρε παιδί, ρε παιδί μπορεί να μην έχει μπει ακόμα στο κλίμα ο άνθρωπος. Τώρα εντάξει, ρε, υπάρχουν πολλά.
5: Τελείως εκτός κλίμα
6: ναι, ο άνθρωπος. Εντάξει, ρε, σωστό, μπορεί να μην κάνει. Μπορεί να μην κάνει. Μπορεί να είναι στην πορεία να γίνει πολύ καλύτερος.
5: Όχι, είναι ο πρώτο μπακ. Εγώ μιλάω σήμερα τι βλέπω.
6: Τώρα ναι, ο Σάλιακα φάνηκε πολύ καλύτερο. Πιο έτοιμο.
5: Και δικαίωσε εσύ ότι ο Ολυμπιακός τον είδαμε τι έφαγε. Έφαγε 3 γκολ. Το πρώτο γκολ είναι offside.
6: Ναι, offside.
5: Το δεύτερο γκολ έχουν μπει δύο μπάλες μέσα. Και δίνει και ένα πέναλτι που δεν υπάρχει. Και μου λες, είδες τη χαλιάκι άμυνα.
6: Όχι, εγώ λέω γενικά για παιχνίδια που έχει δώσει στην Ολλανδία που έχει ακόμα θέμα που δεν έχει ακόμα συνεργασίες καλές η άμυνα του. Όχι μόνο με την Αλκμαρ. Και με άλλο και με την Μπέβερν δεν πήγε καλά η άμυνα του.
5: Άκουσε με, εγώ βγήκα το Σαββάτο.
6: Δηλαδή και με την Μπέβερν δεν πήγε καλά η άμυνα του.
5: Εγώ πήρα τον Νίκο τον Κατσάτο το Σαββάτο και μου λέει: Γιώργο, θα ανοίξω αύριο γραμμέ. Του λέω: βγάλε με στον αέρα. Γιατί ήμουν και εκνευρισμένο πολύ. Παίρνω την Κυριακή, μπε στην εκπομπή του Νίκου και θα τα ακούσει. Εγώ τα έχωσα για το Μεντιλίμπα και για τη φάση του Ολυμπιακού με την Ατβέρ που είδα. Αλλά άκου κάτι. Ο Ολυμπιακό που είδα εγώ τη Κυριακή με την Αλκμαρ. Χωρίς να έχει το βασικό τερματοφύλακα, παρόλο που το παιδί, ο Στουρνάρας, έπαιξε πολύ καλά. Πρόσεξε τι λέω, πολύ καλά. Την άμυνα που είδα εγώ του Ολυμπιακού, με το Σάλιακα μέσα, με τον Μπρούνο αριστερό μπακ, με τα δυο σέντερ μπακ, εγώ θα σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι ο Ρέτσος έχασε τη θέση του, φίλε.
6: Εγώ νομίζω Κάρμο Ρέτσος θα είναι.
5: Ορίστε.
6: Εγώ νομίζω θα είναι Κάρμο Ρέτσος.
5: Μπορεί να είναι και Ρέτσος Πυρόλα. Εγώ δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Εγώ πάντως με αυτή τη διάδα που είδα προχτές.
6: Νομίζω ότι ο Κάρμο δεν χάνει τη θέση.
5: Με αυτή τη διάδα που είδα προχτές, Μαΐλοβιτς Κάρμο, μου έκανε γκολ ο Κάρμο. Περιντάρες μπαλιές ο Μαΐλοβιτς και ο Κάρμο. Μου βγάζει τα εξτρέμ μπροστά. Αλλά άκου ποιο ήταν το μεγάλο προτέρημα. Θες να σου πω ποιο ήταν το μεγάλο προτέρημα που είδα προχτές. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν τόσο καλός. Θες να σου πω ποιο ήταν το κόλπο. Στο πω για να το ξέρεις. Δεν έπαιζε ο Τσικίνιο πίσω από το σεντερφό, δεν έπαιζε καθόλου. Έπαιζε ο Σώτα.
6: Ναι.
5: Όταν λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ αντιληφθεί, που νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί, ότι ο Τσικίνιο πρέπει να γυρίσει στο 8. Τελεία παύλα παράγραφος. Και, γιατί εκεί είναι και η θέση του. Δεν μπορεί να παίξει το παιδί 10.
6: Το είδαμε, δεν το μπορεί. Είδαμε. Όλη τη χρονιά πέρυσι δεν μπορούσε. Ναι.
5: Δεν μπορεί. Όταν λοιπόν γυρίσει στο 8, με το Σώτα που μπορεί να παίξει πίσω από το σεντερφό. Και έχει και τον γκολ. Με το center for τον LKB, με αλλαγή το Γιάρετσο και τον Ταρέμι, γιατί και δυο, σκέψου ότι όταν έβαλε τον Ταρέμι, άφησε μπροστά τον Ζώτα και έκανε δεκάρι τον Ταρέμι. Πρόσεξε τι σου λέω, έτσι. Δοκιμασίες έκανα με τη Λίμπα.
6: Ναι, δοκιμάζει.
5: Έτσι. Και να σου πω και κάτι. Εγώ, η γνώμη μου. Ο προχτεσινός Ολυμπιακός

0: Θα έρθουν παίκτες στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, μα υπομονή χρειάζεται. Ακόμα έχει πολύ δρόμο μπροστά.
0: Μα φίλε, να βγαίνει κάποιος και να μου λέει ότι δεν έχει Ολυμπιακός οχτάρι. Να μην πατήσω, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, να απαντήσει. Αλλά ο Ολυμπιακός επικοινωνεί ότι θέλουμε, πάμε για οχτάρι.
0: Μα θα πάρει.
1: Αυτό λέω.
0: Και όχι ένα, σου λέω, θα πάρει δύο.
1: Δύο οχτάρια μετά βλέπω τον Τσικίνιο να παίζει δύο φορ πάλι.
0: Και εκεί είναι η συζήτηση. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει ένα οχτάρι και έναν άλλο παίχτη πίσω από τον από το center four. Για μένα, ναι, να πάρει ο Ολυμπιακός ένα εννιάρο δεκάρι, για να σου το πω έτσι, εννιά μισάρι, σαν το Ζώτα, ή κάποιον που να μπορεί να παίξει και να αφήσει. Για μένα, ο Τσικίνιο, φίλε, ο Ολυμπιακός προχθές με την Βαλβέ έπαιζε με 10 παίκτες. Με 10 παίκτες. Όχι ότι ο Τσικίνιο δεν ξέρει μπάλα. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, παιχταράς είναι. Το καταστρέφει, δεν μπορεί να παίξει το παιδί εκεί.
1: Εντάξει, για μένα σαν ουδέτερος, εγώ θα έβαζα Τσικίνιο και μπροστά του πίσω το σεντερφόρ το Φορτούνι.
0: Και ο Φορτούνι, μπράβο, συμφωνώ, μπορεί να παίξει ο Φορτούνι πίσω το σεντερφόρ.
1: Ναι, και μια χαρά, ούτε εξτρέμει τίποτα.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, έτσι όπως είναι ο Ζώτα τώρα.
1: Α, ή ο Ζώτα, ή ο Ζώτα, ναι, ναι, είπα Φορτούνι, ναι. Ή ο Ζώτα. Ή ο Ζώτα.
0: Ναι, έχει Φορτούνι Ζώτα, πάρε ένα οχτάρι ακόμα. Γύρισε για τον. Βρίζουν τον Γκαρσία. Τον ακούω, του ακούω. Βρίζουν τον Γκαρσία. Μα και στον Γκαρσία έμεινε, γιατί είναι αυτός που έδωσε στον Ολυμπιακό 12 εκατομμύρια έξτρα, παίρνοντας τρεις νίκες ο Ολυμπιακός στο Champions League, τις τρεις τελευταίες, χάρη στον Γκαρσία.
1: Εντάξει, και δεν είναι, και δεν νομίζω ότι θα είναι επιλογή βασικός παίκτης ο Γκαρσία. Εντάξει, αλλαγή θα είναι. Τον κράτησε ο άνθρωπος, οκ, τον κράτησε, τον γουστάρει σαν παίκτη, τον έχει στα αποδυτήρια. Αν τον βάζει να παίζει ένα τεταρτάκι 20 λεπτά, αυτό είναι. Αν παίζει βασικός ο Γκαρσία, μην τρελαθούμε.
0: Υπάρχει στον Ολυμπιακό, υπάρχει μια γκρίνια. Σ' άκουγα προηγουμένως και έλεγε για ποιοι έχουν κάνει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις μεγαλύτερες μεταγραφές. Το 99 φέρει τον Ζάχοβιτς 13,5 εκατομμύρια. Μετά τον επόμενο χρόνο φέρει τον Τζοβάνι 12 εκατομμύρια.
1: Όχι, όχι. Είπα, δεν είναι εύκολο να έχονται παίκτες. Είπα ότι έχουν έρθει ο ήθοτε τέτοιο του Παναθηναϊκού 12 εκατομμύρια. Αλλά κάθε χρόνο δεν μπορεί οι ομάδες ελληνικές να δίνουν 15.
0: Δεν είναι εύκολο να κρατήσεις τον Τζολάκη στον Ολυμπιακό, γιατί σου θέλω να πάω στην Πρέμιερ Λιγκ.
1: Ναι,
0: δηλαδή. Να μπορείς να φέρεις ένα παίκτη από την Πρέμιερ Λιγκ στον Ολυμπιακό. Απαντήστε μου σε αυτό.
1: Άλλο λέω, ρε φίλε, άλλο λέω. Ότι ο Ολυμπιακός, Ολυμπιακός έδωσε τον Τζολάκη 20 εκατομμύρια, έδωσε τον Λουίς 22 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να φέρει ο Ολυμπιακός παίχτη.
0: Είναι μόνο και τα λεφτά.
1: Άλλο λέω, ρε φίλε, περίμενε. Ο Ολυμπιακός πήρε 22 εκατομμύρια και 20 από τον Τζολάκη 42 εκατομμύρια για δύο μεταγραφές. Πιστεύεις ότι ποτέ μπορεί, έχει. Ποτέ μπορεί η Ελλάδα ο Ολυμπιακός να δώσει 30 εκατομμύρια να πάρει ένα παίχτη.
0: Εγώ λοιπόν σου λέω
1: ποτέ.
0: Ποτέ. Δεν θα σου πω το όνομα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω το όνομα. Αλλά ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να πάρει ένα χαφ και είναι αποφασισμένος να δώσει μέχρι 17 εκατομμύρια. Γράψε το νούμερο.
1: Εδώ πέρα δεν δίνει 11 στη Σαλερουά, δώσε 17, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε,
1: που τον θέλει τον
0: μπορεί να μην αξίζει για 11 η Σαλερουά. Και αυτός που θα πρέπει να δώσει με 17 να αξίζει. Δηλαδή θα πληρώνει υπεραξίως ο Ολυμπιακός.
1: 17 εκατομμύρια εγώ ελληνική ομάδα να δίνει αυτή την εποχή το θεωρώ απίθανο.
0: Άμα τώρα, θα δώσει, θα δει.
1: Λέω, ρε φίλε, θα είναι η εξαίρεση στον κανόνα, ρε φίλε, αυτό θα πω.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, εσύ κάθε χρόνο βλέπει τον Ολυμπιακό να παίρνει 15 εκατομμύρια κάθε χρόνο.
0: Αυτό να τα δώσει.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω, ρε φίλε.
0: Στο ξαναλέω και κάτι. Δεν είναι ο Ζώτα. Σας λέω για τον Ζώτα. Ο οποίος είναι της Νότιχαμ. Ο Ζώτα. 2,5 χρόνια τον παρακαλώ. Ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο δεν λέει στο ελληνικό πρωτάθλημα το παιδί.
1: Εντάξει, είναι και ότι θέλει ο παίχτης. Εντάξει, είναι και ότι θέλει ο παίχτης. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Δηλαδή σου λέω, εμείς έχουμε γέννημα θρέμα. Μεγαλωμένο στα τσικό τον Τζολάκη. Και ο Τζολάκης, εκείνη είναι το λάθος του Κωνσταντή. Κανένας δεν αφήσει τον Κωνσταντή, τον αγαπάμε και να πάει καλά σε καλά. Ρε Κωνσταντή, σηκώθηκες και έβγες ρε, στην προετοιμασία ρε. Σηκώθηκες και έβγες να αφήσει την ομάδα για το πρώτο παιχνίδι ρε Κωνσταντή. Ο Κουγεράκης όταν ήταν να φύγει από τον ΠΑΟΚ, του είπε θα παίξω τα προκριματικά και θα έρθω μετά ρε. Δηλαδή εσύ τόσο πολύ σε πίεζε ο Ατζούν, σε παρένθεση, ο κολλητός του Ραγκούζου, για να ξέρουμε τι λέμε, να σηκωθείς να φύγεις από τον Ολυμπιακό τώρα, και αν έβγες σε 15 μέρες θα γινόταν Τζολάκι.
1: Και να πεις ο ξύλο εγώ σε 15 μέρες έπαιζε το παιχνίδι και τα ματζιώτα, να έσπασε το χέρι, θα γινόταν ρε φίλε. Βάλτε και αυτό μέσα γιατί ποδόσφαιρο είναι. Καμιά φορά δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί η Χάλαντ του είπε ότι κοίταξε να δει, δεν θέλω να παίξει παιχνίδι όπως είπε η ΑΕΚ στον Κάγκουα. Δεν θέλω να παίξει γιατί δεν σε έχω στην Ευρώπη.
0: Σε μια ομάδα, φίλε.

0: Δεν λέω ότι ο Θαδαμάρης ήταν περίπτωση ακραία, εντάξει, αλλά πες ποδόσφαιρο είναι.
1: Μια ομάδα όμως που σε έχει μεγαλώσει.
0: Ναι, άλλο το λέω, το άλλο, δεν λέω γι' αυτό. Λέω, αλλά και αυτός μπορεί να του πάνε από τη χάλη και θα ξαναδείς, εμείς θα δένουμε τώρα. Μην μου παίξεις παιχνίδι και μου τραυματισίζει.
1: Εγώ θα το ξαναπώ. Για την αποχώρηση του Τζολάκη, ο Ολυμπιακός δεν έχει καμιά ευθύνη.
0: Γιατί ποιος δεν είπε, δεν είπε κανείς ότι έχει ευθύνη ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, αυτό εννοείσαι. Ότι, και όχι μόνο αυτός, κι άλλοι.
0: Δεν νομίζω, ρε φίλε.
1: Ότι λέγοντας ότι γιατί να φύγει ο Τζολάκης.
0: Δεν νομίζω ότι είπε
1: κάποιος. Γιατί να πάει στη Χάλ.
0: Γιατί επειδή θα χάσει.
1: Να μείνει το παιδί, ρε παιδιά. Απλά πράγματα.
0: Μα δεν φύγει τώρα. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Εγώ δεν είδα κάποιο μήνυμα που να λέει γιατί έφυγε.
1: Εγώ, για να σου λέω κάτι.
0: Εντάξει, μπορεί να τα ακούσει.
1: Και έχω ακούσει κιόλα το ραδιόφωνο. Και το δικό σου ραδιόφωνο κι άλλου.
0: Εγώ λέω τώρα στην εκπομπή τη δικιά μα τώρα δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει γιατί τον διώχνει το Τζολάκη.
1: Δεν είναι Ολυμπιακός. Γιατί δεν το κρατήσατε. Δεν λέει δεν το διώξα. Γιατί δεν το κρατήσατε.
0: Γιατί το παιδί δεν θέλει, ρε φίλε. Απλά πράγματα. Όταν δεν θέλει
1: κάπω.
0: Ναι, αυτό λέω. Και το καλοκαίρι θα φύγει ελεύθερο και θα είναι και δυσαρεστημένο.
1: Τώρα, ο Ορτέκα δεν ξέρω αν είναι ένα 82, ένα 57.
0: Ένα 87, ένα 87 γράφει εδώ πέρα το που κοιτάω.
1: Όχι, είναι ένα 87, μωρέ. Γιατί ο Τζολάκης ήταν ένα 91. 4 πόντου πιο πάνω. Ξέρει τη διαφορά, κάνει 4 πόντου. Έτσι δεν είναι, καλό λάθος.
0: Εγώ λέω ότι μια χαρά ύψησε και τερματοφύλακα.
1: Ρε φίλε, όταν ένας τερματοφύλακας έχει πάρει Champions League, διεπηρετικό αν θυμάμαι όχι το διεπηρετικό το Super Cup, έχει πάρει δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, όταν έχει βγει, πρόσεξε τώρα γιατί εγώ θα τρελαθώ, πράγματα που εσύ μπορεί να μην τα ξέρεις, έχει βγει ο πώς το λένε αυτό που θα πάρει η εθνική Αγγλίας τώρα, τον προπονητή του
0: Γκουαρδιόλα.
1: Τον Γκουαρδιόλα και έχει πει αν δεν υπήρχε Ορτέκα δεν πήγε μέσα από το πρωτάθλημα την Arsenal. Αυτή τη δήλωση λέει κάτι από 3 χρόνια ο Γκουαρδιόλα. Και εμείς τον αμφισβητούμε, ρε φίλε, να μην διαμαρτύρομαι.
0: Εγώ και σου λέω και πάλι, όλους περιμένω να ζω στο γήπεδο.
1: Εντάξει, αλλά η δήλωση έχει γίνει.
0: Αλλά όχι να πω ότι είναι κακός, εντάξει.
1: Η δήλωση έχει γίνει. Το ότι πήγε η Νότιχαμ φέτος, αυτή η Νότιχαμ.
0: Ο Γιώργος Ολυμπιακός στον ονόματό σου λέει αφού η δήλωση έχει μείνει και δεν τον κράτησες στη Μαντσέστερ City, Γιώργο.
1: Και τι δεν τον κράτησες στη Μαντσέστερ City, πολλοί παίκτες και άλλους παίκτες δεν κράτησες στη Μαντσέστερ City.
0: Μπάνω σου κατάς κι όλους. Εντάξει, να τους βαλσαμώσεις.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση. Ο Ελάκα δεν είναι καλός. Ο Άντερσον δεν είναι καλός, γιατί δεν τον κράτησε η Νότιχαμ.
0: Αυτό λέει, παιδί μου, δεν είναι. Οι παίκτες πουλούνται και αγοράζονται. Εντάξει, έτσι.
1: Μα είναι ένα. Το πράγμα είναι απλό. Η Νότιχαμ με το βασικό της τερματοφύλακα σώθηκε προ-τελευταία αγωνιστική στην Premier League και η Νότιχαμ με τον Ορτέκα έφτασε στους 4 του Europa League. Όποιος θέλει και να αμφισβητήσει αυτό που λέω. Γιατί δεν το βλέπετε έτσι δηλαδή και το βλέπετε όπως το λέτε εσείς. Είναι πολύ απλό αυτό που λέω, ρε φίλε.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι.
1: Ο βασικός θεματοφύλακας της Νότιχαμ κόντεψε να ρίξει την ομάδα στην Championship. Και ο δεύτερος θεματοφύλακας, ο Ορτέγκα, που έπαιξε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μα όλα, την έφερε την ομάδα στους 4. Και δεν μας κάνει για τον Ολυμπιακό. Ο Ορτέγκα δεν μας κάνει, ρε. Κάνει για τη River Plate. Είμαστε μεγαλύτερη ομάδα τη River Plate. Εμείς δεν τους βλέπουμε. Αλλά δεν μας κάνει εμάς. Άσε με, ρε Βασίλη, γιατί θα σκάσω, ρε. Και θα σκάσω γιατί κανένας δεν βλέπει κάποια πράγματα. Και ρωτάω. Αφού ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτες. Καθόλου. Άχρηστοι είναι όλοι, ρε. Όλοι και αμυντικοί και τερματοφύλακες.
0: Δεν είπαν έτσι, ρε Γιώργο, και εσύ. Μην το πας τώρα.
1: Εγώ το λέω. Πώς μπορείτε να μου εξηγήσετε τον Ολυμπιακό του Σαββάτου και τον Ολυμπιακό της Κυριακής, ένα τελείως διαφορετικό. Βγείτε ρε να μου πείτε τι φταίει. Βγείτε έξω να μου πείτε τι φταίει. Φιλαράκι, έχω μεγάλο βράδυ και καλό υπόλοιπο.
0: Να σε καλά, μια χαρά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος. Εντάξει, παιδιά, πριν τα χάπια του. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά πριν τις 2. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, πάντα εδώ συνηθισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Όχι φίλε, δεν έχεις δίκιο φιλαράκο. Τα μπήκα, βλέπω τον Πεχίμι την Άστο Βίλα. Ο Ορτέγκα έπαιζε θεματοφύλακας. Λες δεν έπαιζε, φίλε Κώστα. Όχι, έπαιζε, ο Γιώργος δεν λέει. Δεν είπε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Από ό,τι βλέπω έπαιζε κανονικά. Βέβαια η βαθμολογία δεν ήταν και πολύ καλή, αλλά δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως η όλη η ομάδα της Σέντοχαμ Φόρεστ εκείνη τη μέρα δεν ήταν καθόλου καλή, γι' αυτό και έχασε και εύκολα από την Άστο Βίλα. Αλλά έπαιζε βασικός, φίλε, το βλέπω. Ο Τέγκα έπαιζε βασικός. Βαθμολογία του βλέπω 5,3. Ήταν, αλλά και οι υπόλοιποι έτσι πήγανε. Το μεγαλύτερο είχε 6,3 που ήταν ο Ατέ. Οι υπόλοιποι ήταν κάτω του 5. Όλα έπαιζε κανονικά βασικός φιλαράκο, που λες ότι δεν έπαιζε βασικός. Κανονικά έπαιζε βασικός ο Ορτέγκα στο παιχνίδι με την Άστο Βίλα για το Europa. Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνυματάκια. Ο Γρηγόρης, καλημέρα μπιλάρα μου, και σήμερα στην πρώτη γραμμή στη δουλειά και στην νυχτερινή βάρδια από Γρηγόρη Κύπρος. Ο φίλος ο Καστέλο, να στο εξηγήσω, δεν υπάρχουν εισάξεις σε δεκάδες. Ποτέ δεν υπήρχανε. Τώρα είχαμε ένα παραμύθι που λέγαμε δύο εισάξεις σε δεκάδες. Δεν έχουν ούτε μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου. Δύο εισάξεις σε δεκάδες, εντάξει. Ο Ηλίας, ο Τσικίνιο έχει να παίξει στο 8-2 χρόνια και ο Ορτέγκα έπαιξε μόνο στο Europa, πες του φίλου. Γιατί το Σάββατο έβαλε Εσε και Ελκαμπή και στο προηγούμενο έπαιζε με Γκαρσία. Φίλε μου, δεν είδα τον Τσικίνιο να παίζει. Επίσης δεν μίλησα για μπακ και επιθετικούς, άρα δεν τα έχουν, δεν 4 οχτάρια. Άρα δεν έχουν 4 οχτάρια. Ο Βασίλης ο Γρατσίας, γεια σου μιλάρα μου, καλημέρα, καλημέρα. Τα άκουσες τα νέα, τα καλά για την ΑΕΚ, την ομάδα μας. Κύριε Βασίλη, ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος και περιμένουμε κι άλλο να παίχτε έτσι καλής γνωσμένης αξίας. Κινείται αθόρυβα, μπάλτα κινείται αθόρυβα τώρα. Δεν πετυχαίνουμε παίχτη. Οι δημοσιογράφοι κάτι σ' ΑΕΚ με το ρεπορτάζ δεν πετυχαίνουν όνομα. Βγαίνουν ονόματα πολλά, αλλά δεν είναι αυτά που έχει βάλει στο στόχο του, στο στόχαστο ο κύριος Ριμπάλτα. Ο φίλος ο Θανάσης ο Ισβάνης φεύγει σε λίγη ώρα για Καζακστάν με την Ομόνια. Άντε καλό ταξίδι και με την πρόκριση, στείλε Θανασάκο και στην Ομόνια. (2) 10 2 20 59 9 43 2 15 2 15 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για είπαμε, είναι αυτό το έβγαλε ο Ρωμάνο, ο Μαουρίτσιο Ρωμάνο, ένας τύπος ο οποίος δεν είναι μόνο για τις ελληνικές εδώ μεταγραφές, είναι για όλο τον κόσμο, ότι δεν χάνει όταν λέει κάτι. Το δεν ξέρω, έχει να μπει δίχτυο συνεργατών, έχει μανατζαρέους κολλητούς για αυτά. Όταν λέει κάτι, οι πιθανότητες να χαλάσει αυτό που λέει είναι 1%. Όπως έχει πει και για τον παίχτη τον Ζούκοφ, όπως είπε για τον Φιλανδό ότι βγήκε και είπε ότι σπέρνει ΑΕΚ, έτσι λέει τώρα για τον Μάγερ, τον Λόβρο Μάγερ, τον Κροάτι από τη Βόλσμπουργκ, στα 6 και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ακριβώς το ποσό δεν το έχουν βγάλει, αλλά πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ.

Και από ό,τι λέει και ο ίδιος, ότι τις επόμενες μέρες, μάλλον και σήμερα, τον περιμένουν στην Ολλανδία για να μπει στην ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ένας παίκτης ο οποίος είναι ένα καλό όνομα, ένα γνωστό όνομα, εθνική Κροατίας, και ένας παίκτης ο οποίος το 23-24 έβγαλε τα ταμεία της Wolfsburg 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Φέτος η χρονιά δεν ήταν καλή γενικά για τη Wolfsburg, η οποία σε μπαράζ με την Paderborn έπεσε κατηγορία. Και το ποσό, λογικό, καταλαβαίνετε ότι αν έμενε ήταν δύσκολο να πάει να τον πάρει. Θα ζητάει πάνω από 15 η Wolfsburg τώρα που έπεσε, για να έχει και τα έσοδά της και τα έξοδά της και αυτά. Πουλάει λιγότερο, αλλά έχει εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα χρήματα. Που λέγανε κάποιοι ότι ο Ηλιόπουλος και ο Ιμπάλτερ δίνουν 500.000 παραπάνω για τον Κάγκουα, ο οποίος είναι καλός παίκτης. Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης που πήγε στο Παναθηναϊκό, ένας καλός παίκτης. Αλλά λέγανε κάποιοι ότι να, για 500.000 χαλάει και μεταγραφή και μας παραμυθιάζουν ότι δεν παίζει στην Ευρώπη και το να τα υπόλοιπα. Ορίστε ρε παιδιά, που δεν είναι παραμύθια που τα βλέπετε όλα ότι σας κοροϊδεύουν. Δεν μπορούσε να δώσει 500.000 παραπάνω ή έξω τον Κάγκουα. Έδωσε 6 στον. Στο Μάγερ. Δεν μπορούσε να δώσει 500.000 για να πάρει τον Κάγκου. Αλλά χάλασε το deal, χάλασε με το τι δεν παίζει στην Ευρώπη. Το είχε πει ακόμα πριν, ότι αν τον βάλετε, εμείς αποσυρώμαστε από τη διαδικασία να τον πάρουμε. Δεν τον έβαλαν οι Χάμπολ Μπερσεβά, τον βάλανε στην Δανία, έπαιξε. Η ΑΕΚ θεωρεί ότι έχει δύο παιχνίδια πολύ κρίσιμα για τα αποκλειματικά του Champions League τα μέσα έξω. Σου λέει, θέλαμε τον παίχτη. Δεν τον έχουμε, ευχαριστούμε πολύ, για χαρά. Πήγε ο Παναθηναϊκός, έδωσε 4 εκατομμύρια, τον πήρε. Δεν μπορούσε να δώσει 500.000 παραπάνω όταν δίνει 6. Για το καμιά φορά μην γκρινιάζετε χωρίς λόγο. Ή μια βάζετε διάφορα δεξιά αριστερά που γράφουν κάτι τραχανοπλαγιάδες για να κάνουν αντιπολίτευση και τα δένετε σκηνή κορδόνι. Διαβάστε και πίσω από τις γραμμές. Και φάνηκε τώρα, εγώ δεν έλεγα τίποτα χτες προχτές, αλλά φάνηκε τώρα για κάποιους που λέγανε δεν τα δίνει ο Ηλιόπουλος. Τα έδωσε 6. Τα διπλά από ό,τι έδινε στον Κάγκουα. Αλλά δεν είναι θέμα των 500.000 που λέγατε κάποιοι. Θα διαβάζετε δεξιά αριστερά και θα κάνετε σημαία. Να διαβάζετε, να ξέρετε ποιους διαβάζετε και να έχετε διαβάσει και παλιά κείμενα αυτών των τύπων. Να δείτε τι ρόλο τραβάνε. Μπορεί να ζεις να έχουν site, site και αυτά, αλλά διαβάστε και άλλα κείμενα που γράφουν κατά καιρούς. Να δείτε τι ρόλο τραβάει ο καθένας.

Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο προηγούμενο που είχε φτάσει η Κροατία πολύ ψηλά. Νομίζω στους 4 είχε φτάσει. Ήταν κανονικά στην εθνική Κροατία. Είχε παίξει πολλά παιχνίδια. Είχε βάλει και γκολ, νομίζω. Ένας παίκτης που, από ό,τι λένε εδώ πέρα, διαβάζω ότι διαφέρθηκε και ο Ολυμπιακός, έκανε μια κρούση και ο Ολυμπιακός, αλλά δεν ξέρω αν όχι φέτος, πέρυσι νομίζω, ή φέτος, νομίζω φέτος, στην αρχή του καλοκαιριού, αλλά από ό,τι γράφουν εδώ, ότι δεν ήταν και αυτό που έψαχνουν με τη Λίμπαρα. Κοιτάξτε, παιδιά, ο κάθε προπονητής ψάχνει παίκτη που του ταιριάζει στο στυλ του, εντάξει. Δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, ότι δεν είναι καλός παίκτης και δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός. Απλά ο Μεντιλίμπαρ θεώρησε ότι στο πλάνο που θέλει να υποστηρίξει δεν του έκανε. Ο Νίκολης θεωρεί ότι του κάνει. Δεν κάνουν όλοι σε όλους. Κάθε προπονητής έχει το δικό του, τη δικιά του λογική. Δεν προχώρησε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Πάντως το καλοκαίρι, φέτος λέει ο Γιώργος, μου λέει Μπιλάρα, φέτος ακούστηκε για μας ο παίκτης αυτός. Αλλά ναι, αυτό που είπα, το Μεντιλίμπαρ θέλει να παίξει κάτι διαφορετικό. Εντάξει, οκ. Δεν από δηλαδή, όπως λέγανε χτες κάποιοι αεξίδες, επικοινωνιακή ήττα τη ΣΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Από τι λέει τώρα, εγώ να πω επικοινωνιακή ήττα του Ολυμπιακού. Έχασε από την ΑΕΚ γιατί πήρε η ΑΕΚ τον παίχτη. Καμία σχέση, γιατί πάνε να πει τα επικοινωνιακή. Δεν έχασε τον Ρομπονιτό με τη Λίμπαρ, τον πήρε η ΑΕΚ. Απλά πράγματα, δεν είναι αυτές ήττες. Δεν κάνει βαθμούς. Ή με την ΑΕΚ. Δεν έδωσε λιγότερα χρήματα η ΑΕΚ στον Κάγκουα 500.000 και πάνω 900 παραπάνω τον πήρε. Τι πάνε να πει ήττα. Και πέρυσι με τον Ντέσσερ τα ίδια λέγατε. Και πήραμε τον Γιώβιτς. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, πάμε στο νάθος, ο φίλος μου ο Ηλίας. Ο Ηλίας ο Γλυκούλης. Γεια σου κύριε Λιάκο, Πού γυρνάς πάλι τέτοια ώρα, πού σε έχεις στείλει η γυναίκα για τσιγάρα. Πάντως, μπήλω, ο Ριμπάλτα μου θυμίζει έναν αστυνομικό σε μια ταινία που πρώτα πυροβολούσε και μετά έλεγε ακίνητος αστυνομία. Ναι, εντάξει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πολύ αθόρυβα. Παιδιά, είπαμε ότι τα τελευταία χρόνια, τα δύο χρόνια που είναι στην ΑΕΚ, δεν έχει βγάλει. Δηλαδή, ονόματα που βγαίνουν από το σώμα του Ριμπάλτα είναι όταν ανακοινώνονται μεταγραφές. Πριν, τα ονόματα που παίζουν στα ρεπορτάζ των ομάδων και στα site, από αυτά τα ονόματα δεν πετυχαίνουν εύκολα. Έτσι είναι το στυλ του. Καλά κάνει, γιατί αν βγαίνουν και ονόματα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες γενικά δεξιά-αριστερά που μπορούν να ανεβάσουν τιμές. Να μην μπαίνει σε ψυχιασμό, σου λέει πάω εκεί, δίνω 5 φέρτον. Τέλος. 6 φέρτον, τέλος. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Συμφωνώ με τον Γιώργο τον Σίγαρβο, τον Ολυμπιακό από τη Νέα Υόρκη. Απλά έχουμε λίγο παράπονα γιατί πήραν πολλά λεφτά από μεταγραφές και έχουν εξοδέψει λίγα. Ακόμα, παιδιά, οι μεταγραφές όμως δεν τελείωσαν. Περιμένετε.

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Πάντα συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να δούμε τα παιχνιδάκια. Τα ξεχάσαμε με την κουβέντα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ένα παιχνίδι για τις γυναίκες. Ήταν 11 ώρα ξεκίνηση. Ακτήρε Φαντοστού Μπουρκίνα Φάσο 4-1. Πάμε στα υπόλοιπα. Γουαγιακίλ με την Καθόλικα Κίτο 0-0 στο 73. Κλαμπ Ρεγκάτας Βιλανόβα 2-0 στο 35. Το ίδιο 2-0 στο 35 Γκοιαένσε με την Οπεδάριο. Και στο Σπόρτο Ρεσίβε Κουιαμπά είναι στο 0-0. Έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια. Γουαρανί Ίντερ Ντε Λιμέιρα είναι 0-0. Φλωρέστα Μαριγκά 0-0. Ουνιόν Ακαλέρα Έβερτον Ντεβίνα 0-0. Αυτά είναι στο 5ο λεπτό. Σαν να είναι τρία συνεχόμενα jackpot στο Τζόκερ, λέει ο φίλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από τον Βοτανικό. Γεια σου Γιώργαρα. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Το καλύτερο γκολ για το Μουντιάλ του 2026. Να δούμε ποιο ήταν το γκολ αυτό που... Το καλύτερο γκολ του Μουντιάλ το πέτυχε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ο Λόπες Καμπράλ κοντά στην Αργεντινή για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Αναδείχθηκε το κορυφαίο γκολ της διοργάνωσης. Είναι παίκτης του πράσινου ακροτηρίου. Επικράτησε έναντι τον Έλντερ Σάμο Ρούντοφ Ουσμπεκιστάν και τον Γουίλιαμ Ισίντορ από την ΑΕΤ, η οποία ήταν στην δεύτερη και τρίτη θέση. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα τα γκολ τα καλύτερα τα βάλανε παίκτες οι οποίοι είναι από χώρες οι οποίες δεν είναι και τα πρώτα ονόματα. Πράσινο ακροτηρίο πρώτος, από το Ουσμπεκιστάν ο δεύτερος και από την ΑΕΤ ο τρίτος. Και όταν ήταν φοβερό γκολ, όσο το έχετε δει, το θυμάστε, ήταν γκολάρα αυτό που έβαλε και δικαίως βγήκε το πρώτο γκολ, το καλύτερο γκολ για το Μουντιά που μας πέρασε πριν από λίγες μέρες.

μια ειδησούλα που βγήκε πριν από λίγο για τον Ολυμπιακό. Βέβαια βγαίνουν ειδήσεις από τις χώρες που είναι οι ποδοσφαιριστές. Έντονη φημολογία διαβάζω από τη Λισαβόνα συνδέει τον Ολυμπιακό με τον Γκουστάβο Σά. Ο 20χρονος αρχηγός Φαμαλικάου θεωρείται κορυφαίο ταλέντο της Πορτογαλίας και βρίσκεται στο στόχαστρο μεγάλων συλλόγων. Αυτό το δημοσίευμα πήγε από λίγο, από την Πορτογαλία βγήκε. Εντάξει, βέβαια αυτά που διαβάζω εδώ πέρα για τα ποσά θεωρώ ότι είναι λίγο πολύ ψηλά για ελληνική ομάδα. Να δούμε βέβαια τι θα γίνει. Είναι 21 χρονών, η εθνική Πορτογαλία έχει χρηματιστηριακή αξία 25 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δεκάρι, κατά δεύτερο λόγο οχτάρι. Το όνομά του έχει ακουστεί για Μπενφίκα και τη West Ham. Έχει παίξει στις μικρές εθνικές Πορτογαλίας, έχει 40 συμμετοχές στις μικρές εθνικές Πορτογαλίας, αλλά η αξία του είναι μεγάλη, στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: Μπιλιά, το διάβασα και εγώ αυτό. Ο Παναγιώτης, φίλος του Ολυμπιακού, που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη, αλλά κρατάω μια πισινή. Πρώτον, γιατί είναι πολλά τα χρήματα, 25 εκατομμύρια. Και δεύτερον, αυτά με τα που γράφουν οι ρεπόρτερ των ομάδων στην Ελλάδα, ότι είναι από τα κορυφαία ταλέντα της Πορτογαλίας. Τα ίδια λέγανε και πέρυσι το καλοκαίρι για τον Ασημέντο. Και τώρα παίζει δανεικό στη Ρίο Αβε. Εντάξει, ότι είναι ταλέντο ένα παίκτη δεν λέει κάτι. Εντάξει, αλλά ότι είναι ταλέντο, αυτό δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι. Εντάξει, λέω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Τώρα, για τον Ασημέντο που λες, φίλε, που είδε στην Ελλάδα και έπαιξε, εντάξει, δεν έπαιξε και πολλά παιχνίδια. Ο Μεντιλίβα δεν τον έβαλε σε πολλά παιχνίδια. Οκ, δεν ήταν αυτό που μας είχαν παρουσιάσει το καλοκαίρι οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, ότι είναι το μεγάλο αστέρι της Πορτογαλίας. Οκ, αλλά μπορεί να μην έχει πιάσει και στην Ελλάδα. Εντάξει, παίζουν πολλά ρόλο. Μπορεί επισηρικά αυτό που λένε από Φαμαλικά να είναι όντως μεγάλο ταλέντο στην Πορτογαλία. Εντάξει, μου τους άλλους δημοσιογράφοι των ομάδων τα λένε και λίγο παραπάνω. Βάζω και λίγο παραπάνω σαλτσούλα να στιμήνει το πράγμα.

Και ο Τζολάκη, παιδιά, είπαμε, πέρασε τα ιατρικά και μετράει αντίστροφα για τη μεταγραφή του στην Αγγλία και στην Χαλ, ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Premier League.

Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ολυμπιακός είμαι, όπως τα λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Η ομάδα δεν χρειάζεται κανένα παίχτη, αφού μας είπε ότι είναι οι παίχτες καλύτεροι από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες. Άρα δεν χρειαζόμαστε κανέναν παίχτη. Νομίζω να είπε αυτό. Είπε ότι σε κάποιες θέσεις ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος σε παίχτες από τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν είπε για όλους τους παίχτες. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, καλά τον άκουσα. Δεν είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από τις άλλες ομάδες και δεν χρειάζεται παίχτες. Είπε ότι κάποιοι συγκεκριμένοι, ειδικά στην άμυνα, ότι είναι παίχτες οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. Νομίζω εκεί είπε, δεν είπε για κάποιους άλλους. Αξίο Τσκίνιο είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Δεν είπε ότι όλη η δεκάδα του Ολυμπιακού που έπαιξε με την Αλκμαρ είναι καλύτερη από τις άλλες δεκάδες των ανταγωνιστών, γιατί αλλιώς ο Ολυμπιακός δεν θα έψανε παίχτες, θα είναι έτοιμος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη από το Περιστέρι, Μάκης Περιστέρι 7. Γεια σου Μάκαρε.

Για το φίλο που μου λέει Μπιλάρα, Σπύρος Ολυμπιακός και εγώ, αν δεν κάνω λάθος, ο Ορτέγκα, που δεν λέω ότι δεν είναι καλός θεματοφύλακας, ήταν δανεικός στην Νότιχαμ από τη Manchester City και τον άφησε ελεύθερο η City τώρα. Και όπως είχε πει ο Γιάννης ο Καλογεράς για τον Jason Πόλακ, είναι ένα κάρμα Ζάιτς και Ρότσα, ναι. Ναι. Εντάξει παιδιά, είπαμε, δημοσιογράφοι σε μεταγραφές, ειδικά πιτσιρικάδων ποδοσφαιριστών και αυτά που δεν τους ξέρουμε, λένε κάτι παραπάνω, βάζουν λίγο σαλτσούλα να τον αστιμίνουν λίγο το πράγμα. Ή άλλως και δημοσιογράφοι που γράφουν αυτά, ας πούμε κάτι πιτσιρικάδες 19-20 ώρων που τους λένε ότι είναι τα μεγαλύτερα ταλέντα στις χώρες τους, πιθανόν να μην τους έχουν δει ούτε ένα αγώνα. Απλά σου λέει για να πουλήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί αν δεν μπορούμε να πούμε ένα παίχτη γνωστό που το ξέρουν όλοι ότι είναι καλός παίχτης, το ξέρουν όλοι. Ένας που είναι πιτσιρικάς θα πούνε για κάτι παραπάνω ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο ή στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό.

Ο Τόλης Επτάλε, καλή σταδιοδρομία στον ομαδοφύλακα Τσολάκη, λέει ο φίλος. Εντάξει, παιδιά, το παιδί ήθελε το όνειρό του να πάει να παίξει σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρωτάθλημα, το καλύτερο του κόσμου, στη Χαλ. Δεν έχει σημασία, η Χαλ ανέβηκε στην Premier League. Θυμάστε κάποτε ότι ανέβηκε και η Λέστερ στην Premier League και πήρε πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι ανέβηκε και θα πέσει. Ανέβηκε μια ομάδα στην Premier League, μια ομάδα που έχει χρήματα, πήρε και πολλά για την άνοδό της. Ένα βήμα στην καριέρα του Σολάκη είναι αυτό. Θεωρώ ότι το βλέπει και ο ίδιος ο παίκτης σαν σκαλοπάτι για να πάει κάπου καλύτερα. Γιατί στην Αγγλία τα μάτια πέφτουν πάνω στην Αγγλία, στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Το βλέπει ο πλανήτης. Το όνειρό του θέλει να πάει να παίξει στην Premier League. Θα παίξει το παλικάρι. Μακάρι να παίξει βασικός σε πολλά παιχνίδια και μακάρι να κάνει και μια μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα της Αγγλίας ή κάποια ομάδα σε άλλη χώρα. Γιατί όχι. Τώρα, γιατί που είπε ο Γιώργος πριν ότι έφυγε έτσι απότομα χωρίς να παίξει το πρώτο μάτς στα προκριματικά του Champions League. Εντάξει, οκ, αλλά υπάρχουν και δύο πλευρές στο νόμισμα. Έχει δύο πλευρές. Η μία είναι αυτή που λέει ο Γιώργος, γιατί μπορούσε να περιμένει να παίξει ένα μάτς, τα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό και μετά να φύγει. Απ' την άλλη, ότι ποδόσφαιρο είναι μακριά από κάθε παίχτη. Μπορεί να υπάρξει ένα σταματισμό, μια φάση να γίνει κάποια στιγμή και να υπάρχει τραυματισμός και μετά να σου πει Χαλ, φίλε, τώρα να σε κάνουμε αν έχεις τραυματιστεί. Στο λέω, υπάρχει το νόμισμα, έχει δύο πλευρές και αυτή που λέει ο Γιώργος δίκιο έχει, να περιμένει να παίξει τα δύο παιχνίδια, τα κρίσιμα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν, αλλά και από την άλλη πλευρά όσα φέρνει η ώρα, λέει, τα φέρνει η στιγμή. Δεν νομίζω φίλοι του Ολυμπιακού να έχουν παράπονα από τον Τσολάκη, το παιδί σα ίσα πρόσφερε τα πάντα στον Ολυμπιακό. Απλά ήθελε να παίξει το παιδί και δικαίωμά του είναι, νέο παιδί είναι, να παίξει ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, το καλύτερο του κόσμου. Δεν λες και όχι.

όπου δεν υπολογίζονται, τι λέει εδώ, όπου ακούγεται πως δύο Έλληνες προσφεριστές από ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ έχονται δανεικοί σε ομάδα της Κύπρου από ΕΛ και ΑΕΛ, όπου δεν υπολογίζονται από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Λοιπόν, είπαμε το μπιστρό στην παρέα μας. Σας περιμένει μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα. Ποικιλία όμως special, δυνατή, τούμπανο και δύο παγωμένες μπύρες σε μεγάλο ποτήρι. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Γνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής. Και μπορείτε να πάρετε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε εκεί στο Περιστέρι και στο Μπιστρό, εκεί που χάσαμε τον Παναγιώτη, το φίλο μας, το έχει ρίξει στο περπάτημα δύο μέρες συνεχόμενες. Ξεκουράσου και λίγο, αγόρι μου, ξεκουράσου και λίγο. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Ο Μπιλάρας λέει το διαζύγιο με τον Τσολάκη ήταν και πολύ βελούδινο. Κανονικά δεν θα μπορούσε απλά να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, να πάει στη Forest. Εντάξει, μπορεί η Νότιχαμ Φόρεστ να έχει θεματοφύλακες και να μην είχε πολύ χρόνο συμμετοχής. Δεν γίνεται, επειδή η Νότιχαμ είναι του Μαρινάκη, να πηγαίνουν όλοι οι παίκτες στη Νότιχαμ. Υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Πρέμιερ Λιγκ που έχουν και αυτές χρήματα να δώσουν, φίλε Μπιλ.

για την περίπτωση του Τραουή, του Αλγερινού ποδοσφαιριστή της Αρλουά. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, είπαμε και πριν, έχει, από ό,τι διαβάζουμε, έχει φτάσει στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά βέβαια με τους Βέλγους είναι μεγάλη. Είναι το λιγότερο 10, λένε οι Βέλγοι. Είναι αρκετά τα χρήματα που είναι η διαφορά. Υπάρχουν και άλλες ομάδες. Περιμένει, από ό,τι λένε στα Ρουά, και άλλες ομάδες θα κάνουν πρόταση.

μυστέρι. Λοιπόν, το καλοκαίρι του 23 βρέθηκε μια ανάσα από τη μεταγραφή του στην Δυναμό Ζάγκρεπ. 1,4 εκατομμύρια ευρώ, το 23, επί 3 χρόνια έκανε 1,4. Όμως η μετακίνηση δεν ολοκληρώθηκε την τελευταία στιγμή. Συνέχισε. Και το επόμενο, το 24, έκανε το επιτυχημένο ευρωπαϊκό βήμα, υπογράφοντας την βελγική Σαρλουά με μεταγραφή περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, ένα χρόνο πιο μετά πήρε πιο λίγα από ό,τι έδινε η Δυναμό Ζάγκρεπ. Έπαιξε 74 παιχνίδια με την βελγική ομάδα, έχοντας συνολικά 7 γκολ, 5 ασίστ. Μάλιστα, η φετινή του σεζόν ήταν πολύ δυνατή, εντυπωσιακή, που αποτυπώθηκε και στα προηγούμενα στατιστικά. Συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία δεκάδα του βελγικού πρωταθλήματος και αποτελεί ένα πλέον περισσότερου παίκτες του εγχώριου πρωταθλήματος. Έχουν μπει και άλλες ομάδες, λέει, στην διαδικασία να πάρουν τον παίκτη, και το Ολυμπιακός έχει μπει, που έχει φτάσει, είπαμε, στα 7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στα Ρουά δεν πέφτει κάτω από 10. Το 24 τον πήρε 1,2 και τώρα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι.

Για το φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, από ό,τι λένε οι πληροφορίες που βγαίνουν, ότι αύριο θα είναι στην Ολλανδία ο νέος παίκτης ΑΕΚ, ο Μάγερ. Εκεί θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Είναι έτοιμα τα χαρτιά, λέει, να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Τώρα απολαβές του παίκτη δεν τις ξέρουμε. Η μεταγραφή στην Αυτιβόλσμπου περίπου στα 6 εκατομμύρια και κάτι παραπάνω. Για τα λεφτά του παίκτη για 4 χρόνια θα τα μάθουμε, παιδιά, αύριο.

Ο φίλος ο Νεκτάριος, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Νεκτάριος από την Έγινα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μηνυματάκι. Στο Βασίλειο στον ονόματο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Και στο φίλο μας τον Μάριο που μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Μπιλάρα ακούω καθημερινά, αλλά στέλνω λίγες φορές μήνυμα. Δεν πειράζει, φιλαράκο μου, αφού μας ακούς, το ίδιο είναι. Να είσαι καλά. Καλή ακρόαση. Λοιπόν, έχουμε ένα γκολ για την Οπεράριο, μειώνει σε 2-1 και έχουμε ημίχρονο. Κλαμπ Ρεγκάτας Βιλανόβα ημίχρονο 2-0, ημίχρονο 0-0 Σπορτ Ρεσίφε με την Κουιαμπά. Από την Αργεντινή, Ατλέτικο Ατλάντα με Κλαμπ Αλμάργο είναι 0-2 στο 21ο λεπτό και τα υπόλοιπα μάτς είναι όλα στο 0-0. Γουαρανί Ίντερ Ντε Λιμέιρα, Φλωρέστα Μαριγκά και Ουνιόν Λα Καλέρα Everton Devina είναι στο 25ο λεπτό 0-0. Σκαριστερήσεις μπήκαμε στο παιχνίδι από τον σημερινό Γουαγιακίλ με την Κατόλικα Κίτο, δεν έχουμε κάτι, 0-0. Είπαμε εβδομάδα, ξεκινάει εβδομάδα σήμερα, Τρίτη μάλλον ξεκινάει, μπαίνουμε στην Τρίτη με παιχνίδια από ευρωπαϊκά προκριματικά, Europa και Champions League, είναι η παναλυτική των πρώτων παιχνιδιών. Τετάρτη τα ίδια, Πέμπτη μπαίνουν στη μάχη δύο ελληνικές ομάδες, 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ στην Τούμπα από το Open με τη Δυναμό Κιέβου, πρώτο μάτς 3-2 ΠΑΟΚ νίκη στην Πολωνία και το δεύτερο μάτς 9.30 ώρα του Παναθηναϊκού με την Πάξη στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1, 9.30 το μάτς αυτό από την τηλεόραση του Sky.

Τα διαβάζω, θα έχουμε κίνδυνο συναγερμό στη χώρα, θα έχουμε, λέει, νέο ισχυρό κύμα σαχαριανής σκόνης. Θα έχουμε αυτές τις μέρες πάλι τα ίδια, πάλι σκόνη από τη Τζαχάρα, δεν έχει άλλο δρόμο να πάει. Από εδώ πρέπει να περάσει. Κάνε λίγο δεξιά, κάνε λίγο αριστερά, πρέπει να περάσει από εδώ πάλι. Αν πεις θα κάνουν χρυσές δουλειές τα πλυντήρια αυτοκινήτων, ε, χαμός θα γίνει. Αλλά άνθρωποι που έχουν θέματα με άσθημα και αναπνευστικά θα έχουν, με τα μάτια για τις αλλεργίες θα έχουν θεματάκι με αυτή τη σκόνη που δεν κάνει άλλη δουλειά, όλο στην Ελλάδα έρχεται. Άλλη χώρα δεν μπορεί να πάει τη Ζαχάρα. Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Αντρίκο, καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα εκεί στο φούρνο στη Γλυφάδα. Μπιλάρα καλημέρα, μόλις ξεκινήσαμε βάλαμε μπροστά τα ζυμωτήρια. Καλή δουλειά φιλαράκο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Πάμε στο τελευταίο μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για ακόμα μισή ωρίτσα. Θα είμαστε μαζί πάντα εδώ, 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα από Χανιά Κρήτης. Γεια σου Σταύρο μου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό που θα είμαστε παρεούλα. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Sports. Ο φίλος ο Σταύρος λέει από τα Χανιά: σ' ακούω από το 2004 τουλάχιστον. Λίγο τα ακούσματα. Εντάξει, παιδιά, είπαμε τώρα έχουμε το ξένο ρεπερτόριο. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για ακόμα λίγο θα είμαστε παρεούλα. Είπαμε ξημερώνει Τρίτη, ο μήνας έχει 28, σιγά σιγά φεύγει και ο Ιούλιος. Μιλάρα, καλημέρα για μένα. Λέω Κώστας από τη Μεταμόρφωση.

Λοιπόν, για τον Τζόλ είπαμε τα πολλά χρήματα που έδωσαν οι Λονδρέζοι, 40 εκατομμύρια ευρώ στην Μπριζ για να πάρουν τον παίχτη στην Premier League. Και είναι το μεγαλύτερο άλμα, το οικονομικό άλμα της καριέρας του Έλληνα επιθετικού, μεσοεπιθετικού. Πενταετές συμβόλαιο με τους Λονδρέζους που θα έχει πλέον εβδομαδιαίες απολαβές που αγγίζουν τις 90.000 λίρες, παρακαλώ. Ο Χρήστο Τζόλης περίπου στα 105.000 ευρώ την εβδομάδα. Σε αιτήσια βάση διαβάζουν σταθερές απολαβές ανέχονται σε 4,68 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή περίπου 5,480 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τα μπόνους, σε αιτήσιο ποσό μπορεί να φτάσει περίπου στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, το χρόνο. Μια τεράστια οικονομικά τα πράγματα, πολύ δυνατά για τον πρώην παίχτη της Μπριζ. Την εβδομάδα στην Μπριζ έπαιρνε 32.000 ευρώ. Το χρόνο περίπου, μικρές απολαβές, στο περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έπαιρνε στην Μπριζ. Τώρα θα παίρνει περίπου στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ.

Καλό ξημέρωμα, λέει ο Γρηγόρης, και μια όμορφη Τρίτη. Πρώτα ο Θεός, από Γρηγόρη Λάρνακα, Κύπρος. Βασίλη, καλημέρα. Μια γνώμη για την ανακοίνωση της Original για την ενοικίαση στο γηπέδο του στον Ολυμπιακό. Γιατί να βγει εκ των υστέρων? Παιδιά, είπα και πριν με το φίλο που με ρώτησε, πρέπει το πράγμα να ηρεμήσει λιγάκι. Εντάξει, η Original έβγαλε μια ανακοίνωση. Δικαίωμά τους τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Μια ανακοίνωση σκληρή κατά του Μάκη Αγγελόπουλου. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει και ο Μάκης Αγγελόπουλος τώρα να κάνει μια συνέντευξη τύπου και να απαντήσει σε όλα και για όλους. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα, έχουμε φτάσει σε σημείο τώρα να γίνεται εμφύλιος στο μπάσκετ. Εντάξει, έχει συνήθει πολύ κόσμο το να παίξει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της ΑΕΚ για τα παιχνίδια του, γιατί το ΣΕΦΤΑ είναι κλειστό. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζεται και να λέει ό,τι σκέφτεται, ό,τι θέλει. Οι γνώμες είναι πολλές. Κάποτε τα έλεγε και ο Clint Eastwood για τις γνώμες. Ο καθένας έχει από μία. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το πράγμα να ερεμήσει λιγάκι, να μιλήσουν και να βγει και ο Αγγελόπουλος να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Ένας Αγγελόπουλος ο οποίος την πήρε την ΑΕΚ, εδώ που τα λέμε, τα τάρταρα. Έχει κάνει και τα λάθη του. Αλλά προς Θεού δεν πρέπει να υπάρχει εμφύλιος τώρα στην ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως το μπάσκετ της ΑΕΚ, αυτοί που φωνάζουν τώρα, κάποιοι που φωνάζουν και ο Ρίωτ και δικαίωμά τους, δεν ξέρω αν έχουν πάει ποτέ στα λιώσια. Αλλά πρώτα απ' όλα, παιδιά, το σημαντικότερο είναι να μην υπάρχει εμφύλιος. Όταν υπάρχει εμφύλιος σε μια ομάδα, τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Εντάξει, και η Original έβγαλε μια ανακοίνωση, να τα λέμε όλα. Η Original δεν είναι εκπρόσωπος όλου του λαού της ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Είναι ένα σύνδεσμος ο οποίος βοηθάει την ΑΕΚ. Ένας μεγάλος σύνδεσμος, η Original, αλλά δεν είναι και εκπρόσωπος όλου του λαού της ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Άλλοι θεωρούν ότι καλά έκανε ο Αγγελόπουλος και εδώ στο κήπεδο θα πάρει και χρήματα, οικονομικά θα είναι καλά. Τον νοικιάζει, δεν είναι τσάμπα. Άλλοι είναι αντίθετη άποψη, ότι θέλουν τον Ολυμπιακό να πάει στα λιώσια. Αλλά ξεπαναλαμβάνω ότι ορίζει να έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία σίγουρα δεν, γιατί βλέπω μηνύματα και στα social media, δεν εκπροσωπεί όλο το λαό της ΑΕΚ. Άλλοι συμφωνούν μαζί με την Original, άλλοι διαφωνούν. Να μην βρίζει ο ένας τον άλλον τώρα, επειδή συμφωνεί με την Original ο ένας, να βρίζει τον άλλον που δεν συμφωνεί και τούμπαλι. Αυτό λέω, ότι να μην γίνει εμφύλιος μεταξύ μας. Η αξία να τσακωνόμαστε τώρα, ο ένας να βρίζει τον άλλον.

Γεια σου Βασίλη, μου λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλή εβδομάδα, η Ακάρα μια χαρά τα πάει. Κακομαθημένοι πρέπει να μάθουν. Καλή συνέχεια, Κώστας ΑΕΚ από Κόκκινο Μήλο.

για τον παίχτη που, για τον Γιάν Διομαντέ, διαβάζω εδώ, παίχτη που πήρε Ρεάλ, έπαιζε οικολογιακό ποδόσφαιρο στην Αμερική τον Ιανουάριο του 2025. Έπαιζε στο κολέγιο εκεί στην Αμερική το 25. Και τώρα το 26 υπογράφει για 120 συν εκατομμύρια ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Από το κολέγιο που έπαιζε μπαλίτσα, τώρα πάρει 120 εκατομμύρια ευρουλάκια και θα πάει στη Ρεάλ. Μεταγραφή Ευρωλίγκας με τόσα χρήματα από νίκιασμα τρελοτρελέ, απλά δεν καταλαβαίνουν τα έξοδα της ομάδας. Λεωμάκης, Περιστέρι 7.

Εντάξει, παιδιά, τώρα εγώ δεν παίρνω κανένα στο μέρος. Θεωρώ ότι τα παιδιά της Original που έχουν ξυνήσει, κάποιοι άλλοι φίλοι που δεν είναι Original και έχουν, που δεν είναι στην Original και έχουν ξυνήσει για, για την μετακίνηση του Ολυμπιακού σαν ένα αρίνα. Εντάξει, φανταστείτε και η ομάδα σας, ας πούμε, Ολυμπιακός να έρθει το γήπεδο στο Παναθηναϊκό, στο ΣΕΦ. Θα υπήρχαν κλαβιές. Είπαμε, καθένας όπως το βλέπει το πράγμα. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει τα πράγματα να ηρεμήσουν, να κάτσουν κάτω, να μιλήσουν και να κάνει και ο Μάκης Αγγελόπουλος μία συνέντευξη τύπου, να πει τα πράγματα, τι πιστεύει, τι νιώθει, τι λέει. Να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Πάντως είπαμε ότι και οι παδί, με τα δίκια τους ξενίζουν. Κάποιος λέει δεν θέλουμε τον Ολυμπιακό στο γήπεδό μας, ας πούμε. Όπως άλλο ο Ολυμπιακός, δεν θέλουμε την ΑΕΚ αντίστοιχα στο γήπεδό μας. Όχι όλοι, αρκετοί οπαδοί όμως. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ, ας πούμε, μπορούσε να πάει να παίξει στο ΣΕΦ, το καινούργιο ΣΕΦ που φτιάχνει ο Ολυμπιακός, αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού δεν θα είχαν παράπονα. Θα έλεγαν δεν θέλουμε να πάει η ΑΕΚ να παίξει εκεί. Έτσι γίνεται τώρα με την Original. Ή αν πήγαινε ο Ολυμπιακός να παίξει στο ΆΚΑ, διαφωνάσανε Παναθηναϊκοί ή το Τούμπαλιν. Σας έχουμε δώσει καρασκάκι. Ναι, καρασκάκι μας έχετε δώσει τότε με την Πανιόνια, αλλά χωρίς κόσμο, Μάκη μου. Μην τα λες όλα, Μάκη, περιστέρι λεπτά. Και υπήρχαν τότε αντιδράσεις πάλι από φυλάφους του Ολυμπιακού. Επικόκαλη εποχή, ένα φιλικό, ένα επίσημο παιχνίδι που ήταν να δώσει η ΑΕΚ με μια σκοτσέζικη ομάδα, η οποία οι Πανιόνιοι φίλοι μας είχαν σκάψει το γήπεδο, δεν μπορούσε να παίξει η ΑΕΚ και πήγε στο Καρασκάκι. Αλλά πήγε χωρίς κόσμο. Και πάλι τότε θυμάμαι εδώ ήμασταν, υπήρχαν αντιδράσεις από πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού ότι να μην παίξει η ΑΕΚ στο Καρασκάκι. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτά υπάρχουν τώρα. Είπαμε, ο καθένας έχει τα πιστεύω του. Η ΑΕΚ το γήπεδο δεν το δίνει στον Ολυμπιακό χωρίς κόσμο.

Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνυματάκια. Είμαστε 10 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Πάνος που μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Μόλις μπήκα στην παρέα, μέχρι πότε θα κάνεις εκπομπές? Θα κάνουμε μέχρι την Πέμπτη προς Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για φέτος, για τη σεζόν που φεύγει. Μετά φεύγουμε με Αδειούλα και γυρνάμε 23 Αυγούστου που θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική για τη Super League. Κυριακή 23 Αυγούστου θα είμαστε πάλι πίσω στη θέση μας. Θα έχει τελειώσει, θα τελειώνει και η πρώτη αγωνιστική για την Super League, η οποία ξεκινάει 22 Αυγούστου, η πρώτη μέρα Σάββατο, δεύτερη μέρα τα υπόλοιπα μάτς την Κυριακή. Είπαμε, όλες οι τέσσερις πρώτες ομάδες του περσινού βαθμολογικού πήγαν να παίζουν στο γήπεδό τους. Ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ με τον Ηρακλή, ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ με τη Λιβαδιά. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε τις ώρες και τις ημέρες των αγώνων.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε στα παιχνιδάκια πριν φύγουμε, αν έχουμε κάποια αλλαγή. 2-0 παραμένει το Club Regatas Villanova στο 59, 2-1 Atletico Goianiense με Operario στο ίδιο λεπτό, στο 61 ανοίγει το σκορ η Sport Recife με την Cuiabá 1-0. Club Atletico Almagro είναι περίπατος για την Almagro, 0-3 πληρώνει το διπλό 6 παρακαλώ, λίγο πριν το ημίχρονο. Guarani Inter de Limeria 1-1 στο ημίχρονο. Floresta Maringá 0-0 και Union La Calera Everton De Vina είναι στο 0-0 επίσης. 3-1 γκολ για την Goianiense με την Operario, 3-1 στο 60 λεπτό.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ στις 10, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.